0: Δεύτερο ημίχρονο, η από εδώ.
1: Του Σαμπάκη!
0: Αλέξαρα Τσουβέλλας και Παναγιώτης Ρήλος. Πάνος Ρήλος και Αλέξαρα Τσουβέλλας. Πάνος Τσουβέλλας και Αλέξαρος Ρήλος.
2: Καλό.
0: Και Αλέξανδρος Ρήλος. Αλέξανδρος Ρήλος.
2: Το αγόραζα.
0: Εύκολα εκπομπή στην ΕΤ3 καλεσμένος για βιβλίο.
2: Για βιβλίο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το Μουντιάλ και εγώ είναι ένα βιβλίο στο οποίο δηλώνω.
2: Καταθέτω.
0: Την πρώτη μου εμπειρία. Η πρώτη μου εμπειρία αυνανισμού κατά τη διάρκεια ενός αγώνα όπου στο ημίχρονο αφέθηκα ελεύθερος κοιτώντας απέναντι την κυρία Ευτέρπη. Και τότε κατάλαβα ότι...
2: Α, όχι, της Βραζιλιάνης στην οθόνη τύπου.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Δεν έβλεπα καν το παιχνίδι, το έβλεπαν οι γονείς μου. Εγώ είχα το δικό μου προσωπικό στοίχημα. Τι, έχουμε κάτι ευκούλες για τον Τραμπ εδώ από πολλούς. Έχουμε και κάποιες απόψεις ότι ο Πελέ ήταν καλύτερος από το Μέση. Και ακόμα και ο Ροναλντίνιο. Φίλε, βάζω και την συνέπεια και την χρονική διάρκεια εγώ μέσα. Εντάξει, ο Πελέ ήταν όντως από μια άλλη εποχή, αλλά βάζω το γεγονός ότι 18 χρόνια, 17 τουλάχιστον, ο Μέση ήταν ο καλύτερος στον κόσμο. Τώρα είναι ο καλύτερος που έχει παίξει στον κόσμο, δεν είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ο καλύτερος είναι ο Εμπαπέ. Αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Τώρα είμαστε σε ένα παγκόσμιο κύπελο και ο Μέση πρωταγωνιστεί. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαστε τώρα, δεν είναι ο καλύτερος στον κόσμο, αλλά είναι ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ για μένα. Για μένα βέβαια η επίδρασή του είναι τεράστια, συμπαρασύρει όλη την εθνική ομάδα της Αργεντινής, η οικονομία η ποδοσφαιρική και η οικονομία δυνάμεων που κάνει μέσα στο παιχνίδι είναι αδιανόητη, είναι και αυτό ταλέντο όταν είσαι σε μια ηλικία, πότε πρέπει να τρέξεις, πότε να διεκδικήσεις και πραγματικά με την μπάλα στα πόδια, εντάξει, ναι, είναι ασύλληπτη η σκέψη του για το άθλημα, είναι ασύλληπτη. Αυτά. Ο ακροατής 0 ενός λεπτού είχε και πάτημα στον Αχίλιο Τένοντα. Τι σε αυτούς που είπαν ότι το πράσινο κροτήρι θα το λέω Καποβέρντι.
2: Η Καποβέρντι.
0: Αδύ.

0: Vamos Colombia, λέει κάποιο. Σακύρα και Χίρα Κίνη.
1: Να σου πω κάτι.
0: Είδες, να, έτσι γράφω τα βιβλία που παρουσιάσεις πριν από λίγο.
1: Ναι. Mm. Δε, εμένα με φοβίζει Σακύρα όταν χορεύει, ρε φίλε.
2: Πετάω,
1: δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ταμπάκο, δεν φοβάται.
0: Γιατί φοβάσαι, ρε φίλε.
1: Φίλε, φοβάμαι, θα με φάει.
0: Α, νόμιζα ότι τα πάθηκα καμιά ζημιά από την κίνηση, ξέρω εγώ.
1: Όχι, ρε φίλε, αλλά αν μπει στο σπίτι, ρε, κουρασμένο σαν το Κυφισό και σου κάνει κοίτα. Ακύρα, έτσι το. Δεν θα σκιαχτεί. Θέλω μια ηρεμία, ρε φίλε.
0: Λιγάκι.
1: Λε Σωτήρη, θέλω μια ησυχία. Δεν θέλω τέτοια φασαρία στο σπίτι. Όλε, όλε, όλε. Καταλαβες. Με μια Dua Lipa θα ήμουν μια χαρά.
0: Ας εκεί είδα το Obsessed χθες.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν το δες το Obsessed?
1: Όχι.
0: Περίεργο, εσύ που είσαι συνεφίλ.
1: Δεν το έχω δει ακόμα. Mm. Το Obsessed τι είναι, thriller?
0: Obsession, συγγνώμη, όχι.
1: Thriller είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν βλέπω, ρε φίλε. Ξέρετε γιατί δεν βλέπω. Εγώ τα βλέπω. Δεν τα βλέπει η Εύα.
0: Έχει γίνει και ντόρο.
1: Ναι, δεν τα βλέπει η Εύα και δεν πάμε στα χώρο. Γιατί έχει. Τι να πάμε. Τι είναι. Να έχει το χέρι στο κεφάλι. Φύγαμε την άλλη φορά. Δεν ήταν εμπειρία αυτή να χαλαρώσουμε. Εγώ βλέπω αυτά τα γλυκά ανάλατα. Βλέπω επίση. Θα πάω να δω το Super Girl. Super Woman. Θα πάω να δω τον Nolan. Αυτό. Την Οδύσσια που. Λέει, έχει τα πιο πολλά dislike σε YouTube βίντεο.
0: Τι, πας να δεις τώρα, ωραία, Ελένη Μαύρη. Τι,
1: ταινία είναι, ρε φίλε.
0: Έλα τώρα, εγώ κατζέντα σε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Τι, εγώ κατζέντα, ρε φίλε. Ταινία είναι.
0: Ταινία.
1: Θα πάω να δω το Γιασικεβίτσι.
0: Περνάνε τα μηνύματα.
1: Το Matt Damon, το Γιασικεβίτσι.
0: Περνάνε τα μηνύματα.
1: Ωραία, ρε φίλε.
0: Τα έχει πει ο Δημοσθένης. Θα σα πω.
1: Subliminal message.
0: Η ζάλη των τάξεων.
1: Ναι, ρε φίλε. Να περάσουν τα μηνύματα. Εγώ α πούμε ότι δεν μπορεί να μην αποδέχομαι το μήνυμα, αλλά θέλω να δω την ταινία. Αυτό δεν καταλαβαίνουν κάποιοι. Α, πας γιατί αυτό. Ρε φίλε, χαλάρωσε, πάω να περάσω 2 ώρες της ζωής μου. Μέχρι να κλείσω τα ματάκια μου και να μου βγουν σκουλίκια από τα αυτιά που λέει εκείνος ο Μπάρμπας. Έχω τσακωθεί με τον ChatGPT και μου είχε πει καλό είναι να ερεμήσεις. Μάλιστα. Ο ChatGPT και μου είχε πει καλό είναι να ερεμήσεις.

0: δεν είναι. Ζεις εδώ. Άραξε. Πρόεδρος είναι ο Πρωθυπουργός, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Όπα.
0: Συγγνώμη. Και ασχολείστε μαζί του. Δεν πειράζει. Εκλεγμένος είναι. Α, το αλλάζει. Όχι σαν τους δικούς σας, τους τοποθετημένους. Εδώ δεν έχουμε εκλογές. Και εκεί έχουμε εκλογές. Και εδώ και παραπέρα. Τι έγινε. Δεν μπορεί να είναι ο Τραμπ εκλεγμένος και ο Μητσοτάκης όχι. Έτσι. Πρόσεξε πως τον πονάς αυτόν. Ο Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός σου. Πάμε τώρα σε διάλειμμα. Κάνει τέτοια τώρα. Ακούμε, εγώ δεν ψήφισα.
2: Κάτσε, αζήστε να του γράψω τώρα.
0: Εγώ δεν ψήφισα.
2: Κάτσε.
0: Χαλάν.
2: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
3: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
0: Όλοι.
4: Αμέ.
3: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
2: Ναι.
1: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
2: Πώς θα πες.
1: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
2: Είπες
1: κάνουμε. Όλα αυτά.
3: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
1: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
3: Είπες κατουρηθεί.
1: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
3: Σωστό.
1: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
4: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
3: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Πες ρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
3: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
5: Είναι το πρώτο.
4: Γελάτε.
5: Συνθετικό ότι πιστεύω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
3: Σωστό.
6: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
3: Βαγγέλη.
6: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν είμαι σίγουρος για σένα.
7: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
3: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
2: Το μισό μου νύχι.
3: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τόσο.
4: Α σημειωθεί παρακαλώ.
3: Σταματήστε
4: το μισό μου νύχι. Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Α σημειωθεί.
3: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
5: Όχι, καλό!
3: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
4: Μπράβο!
3: Και στα μπακάλικα.
4: Μπράβο!
2: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
3: Τι λεωφορείο λωρίδα.
2: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
3: Σε λεωφορείο σε λεωφορείο δρόμου.
2: Τέλος.
6: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Κύριε Βαγγέλη, τι λες.
8: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι.
2: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
1: Παλαιότουλο.
8: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
9: Ναι, αυτό είδα. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
10: θέλω
9: δύο
10: να
9: ειδικά φουσκατά.
2: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
3: Ναι,
2: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
3: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
2: Βέβαια.
11: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
4: Εντάξει. Ωραία.
3: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι.
3: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6, 7.
1: Big Wins for FM στους 96,
4: άντε παιδιά,
10: χτίσει.

0: 94,6. Τα άλλαξα όλα, τα άλλαξα όλα.
1: Άντε παιδιά να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
2: Φέρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
1: Απ, εδώ θα σταθούμε.
3: Άιντε λαφουμέντο και μπαφιωρέ.
2: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
4: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητο, γιατί έτσι πως το λες, φέρνει χόρτο από το εξωτερικό. Το χόρτο να είναι έτοιμο.
2: Δηλαδή
4: είναι και πρωί.
2: Χόρτο μαγικό, χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητο.
1: Να, το βρήκαμε.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Νομίζω είναι το κορυφαίο της κομμάτι, ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί.
1: Θα σου πω ότι στο ΆΚΑ όταν ήρθαν την τελευταία φορά το 10 νομίζω, έτρεμε το στάδιο. Ήμουνα στις πάνω θύρες, έτρεμαν οι κερκίδες.
0: Πιο πολύ από τον γκολ με τη Μίλαν.
1: Ήμουνα κάτω σε αυτό. Ήμουνα κάτω σε αυτό. Αλλά στη συναυλία αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Πολύ αγαπημένο κομμάτι.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, ναι.
1: Μετά την Οδύσσια του Νόλαν έχουμε και Άντε το Κουμπιάδα.
0: Λοιπόν, ένας χαμός, συναισθηματικός χαμός, γιατί είχαμε ένα βίντεο του Μιλγόκη για το Γιάννη. Thank you Γιάννη, thank you for everything κτλ. Είχαμε βίντεο του Γιάννη, είχαμε
1: τη Μαράια,
0: να κλαίει.
1: Ένα τεράστιο post.
0: Τεράστιο post για το Μιλγόκη. Είναι λογικό, το Μιλγόκη άλλαξε τη ζωή μιας ολόκληρης οικογένειας. Δηλαδή, πίστεψαν στον Γιάννη Αντετοκούμπο, όταν εδώ δεν πίστευαν, στην Ελλάδα κάποιοι. Πήγε εκεί, του έδωσαν. Ναι, κανείς. Εντάξει, κάποιοι προσωπικοί του φίλοι πίστευαν, ας πούμε.
1: Μιλάμε
0: για τους μεγάλους. Πήγε εκεί, του έδωσαν τα πάντα, όλη την προϋπόθεση του έδωσαν για να φτάσει εκεί που μπορεί. Εκείνος κατάλαβε τι πρέπει να κάνει. Εντάξει, μιλάμε για ένα φαινόμενο, αλλά και ένα φαινόμενο δουλειά. Έφτασε, εντάξει, άγγιξε πράγματα που δεν μπορεί. Καλά, όλοι οι τίτλοι που έχει πάρει, εκτός από τον τίτλο του πρωταθλητή και του κυπελούχου, να το πω έτσι ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε και το κύπελο, οι προσωπικοί τίτλοι. Τώρα ένα παιδί από τα Σεπόλια να ηγείται του All-Star Game, δηλαδή στην περιφέρειά του να διαλέγει παίχτες αυτός, για να καταλάβετε. Και αρνήθηκε επίσης να είναι και πρόσωπο της Λίγκας. Να ξέρετε ότι προσπάθησαν πολλές φορές να τον βάλουν να γίνει το πρόσωπο του NBA. Δεν το δέχτηκε. Να γίνει πιο θεσμικός, πιο συστημικός και τα λοιπά. Okay, εντάξει, μπαίνει σε μια επιχειρηματική διαδικασία. Καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα brand τεράστιο μετά. Και κατάφερε τώρα να κάνει όλα αυτά που έκανε, να γίνει αυτό το motivation, έτσι το λένε οι Αμερικάνοι, και να γίνει και ταινία και, και παπούτσια και ρούχα και σεντόνια και τρόπαια και τα πάντα όλα. Και τώρα στο Μαϊάμι λέει θα αλλάξει αριθμό.
1: Ναι.
0: Κάτι άκουσα για το 7, δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Το έχει πάρει ήδη. Λέγεται.
0: Το έχει πάρει, είμαι σίγουρος.
1: Οι φανέλες που κυκλοφόρησαν με το 34 θα πρέπει να επιστραφούν και να φτιαχτούν εξ αρχής. Δωρεάν λέει το Μαϊάμι, γιατί ήδη κυκλοφορούσαν με το προηγούμενο το
0: νούμερο.
1: Και υπάρχει βιντεάκι όπου υπάρχει διάλογος. Θα άλλαζες, λέει, τον αριθμό στη φανέλα σου. Πιστεύω πως ναι, απαντάει ο Γιάννης. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα ποιον αριθμό θα πάρω. Αλλά δεν πιστεύω πως ήταν ο ίδιος. Φαντάσου το νούμερο 7, του λέει εδώ ένας που είναι δίπλα του. Δεν είναι άσχημος αριθμός, θα τον πάρω. Θα πάρεις το 7, το θες. Ναι, ωραία. Το 7 λοιπόν.
0: Το άφρο εδώ, η φίλη του Ολυμπιακού έρχεται μετά εδώ. Γίνεται χαμούλης.
1: Εντάξει, δεν έχει κρύψει ποτέ ότι είναι φίλος του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα γιατί με πληγώνει τώρα.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
0: Εντάξει,
1: πράσινα. Έχει Παναθηναϊκούς.
0: Φορά για πράσινα, τι θες.
1: Φορά λευκά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πλησιάζει. Σιγά, σιγά.
0: 8 μήνες πριν είπα που θα πάει. Έχει γίνει βίντεο.
1: Ναι.
0: Έτσι, έτσι. Και λέει κάποιος, όλα είναι στημένα για τον Αντετοκούμπο, η Milwaukee ατζέντα. Τώρα, εντάξει, σε φερληθείτε, ντροπή.

0: Μπράβο του πάντως, γιατί κατάφερε και άμα τα βάλεις κάτω, αυτό που έχει κάνει στο Μιλγόκι είναι αδιανόητο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αδιανόητο. Και αυτό το βίντεο που είναι, νομίζω, με τον πατέρα του και λέει εδώ, πατέρα, είναι οι φανέλες των παικτών που έχουν αποσυρθεί ψηλά, ελπίζω μια μέρα να είναι και δική μου. Είναι φοβερό, λεφτά. Είναι φοβερή ιστορία αυτή. Mm-hmm. Και δεν χρειάζεται πολύ φανφάρα. Από μόνο του αυτό, σε ένα βιντεάκι με ένα κινητό, ας πούμε. Είναι αδιανόητο. Δεν θέλει φοβερή σκηνοθεσία. Η αλήθεια δεν θέλει πολλά. Αυτά. Γιάννη, το πιάσαμε το υπονοούμενο με το 7. Σε περιμένουμε στο λιμάνι της καρδιάς σου.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ήθελα κάτι ακόμα για το ποδόσφαιρο.
0: Πες το, πες το, πες το.
1: Φαίνεται ότι υπάρχει μέρος των μετοχών της ΚΑΕΑΕΚ.
0: Αυτό ήθελα τώρα να πω πριν πάω στο ποδόσφαιρο. Ότι έρχεται ένας αρκετά πλούσιος άνθρωπος, συμπαίκτης του.
1: Ένας κολοσσός, τέλος πάντων.
0: Του Αγγελόπουλου.
1: Ο Πινιατάρο.
0: Ο οποίος λέει έχει τα λεφτά όλων μαζί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς τα μετράνε. Αν είναι μπροστά.
1: Αυτός έχει την Blue Aquario Prima, η οποία έχει την Λαγκοστίνη, την Ίον εδώ. Κοστοσέβδομος στο Forbes, κάτι τέτοιο.
0: Τι λες ρε φίλε,
1: ναι.
0: Μιλάμε για κολοσσό.
1: Ναι.
0: Και είναι συμπαίκτης του Αγγελόπουλου.
1: Του Μάκη Αγγελόπουλου και στην προσπάθεια να μπει η ΑΕΚ και στο NBA Europe.
0: Πάλι.
1: Για να δούμε.
0: Ναι, σημαντική εξέλιξη, ναι, αυτή. Ναι. Εγώ θα σε πάω τώρα στο Roy Keane.
1: Για πάμε.
0: Ο οποίος είπε ο Roy Keane, δεν καθορίζει τον Κριστιάνο ότι δεν πήρε Μουντιάλ, παραμένει ο κορυφαίος.
1: Εντάξει.
0: Είπε ο Roy Keane. Έχει κατακτήσει τα πάντα, δεν καθορίζει την κληρονομιά. Θα είναι πάντα εκεί με τους μεγαλύτερους. Είναι σημαντικό να πάρει το Μουντιάλ. Ο Φαντάκ δεν έχει Μουντιάλ. Ο Βίντιτς δεν έχει Μουντιάλ. Ο Μουστάφι δεν έχει Μουντιάλ. Πόσοι από εσάς θα διαλέξετε το Μουστάφι αντί για το Φαντάκ ή το Βίντιτς στην κορυφαία δεκάδα σας? Κανείς. Το Μουντιάλ από μόνο του δεν καθορίζει ένα παίχτη. Ο Ρονάλντο παραμένει ο κορυφαίος. Βάλε μου ένα τσίπουρο. Α, όχι. Είμαι απογοητευμένος με τον τρόπο που η Πορτογαλία χειρίστηκε τα πράγματα. Σοφτ. Κρύφτηκαν όλοι. Έχει το Ρονάλντο. Οι άλλοι ήταν τρομοκρατημένοι να ρισκάρουν. Πού είναι η μάχη, πού είναι η επιθυμία. Έχει δίκιο ρε φίλε ο Roy Keane. Δεν ήταν μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δηλαδή λέμε κράτησε την ομάδα πίσω. Ήταν χάλια όλοι ρε φίλε. Εκτός αν ήταν τσακωμένοι, δεν ήθελαν να τον βλέπουν. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Αλήθεια, δεν νομίζω. Τσακωμένοι. Εντάξει. Θα προτιμούσαμε μεγαλύτερη ελευθερία, πιστεύω, χωρίς τον Κριστιάνο.
0: Ρε φίλε, ξαναλέω. Μιλάμε για ρόστερ δυνατό. Πολύ δυνατό
1: ρόστερ. Το διαχειρίζεται.
0: Τι μπάλα ήταν αυτή, ρε φίλε. Με Βιτίνια, Νέβες, εδώ. Έντες, Ρονάλντο.
1: Τι Αλεχάνδρος Σκλαβενίτης, ρε παιδιά, τι λέτε. Μυρίζει Αλεχάνδρος Σκλαβενίτης η φάση με την ΑΕΚ.
0: Όχι, αυτός είναι δυνατός.
1: Αυτός είναι υπαρκτός, ρε παιδιά.
0: Θυμάσαι Μπομπ Κοζόνη.
1: Δεν θυμάμαι Μπομπ Κοζόνη. Αλήθεια τώρα.
0: Πηγαίναμε
1: Αμερική. Στηρίζαμε τις ελπίδες μας. Εμείς με Μπομπ Κοζόνη, εσείς με πρίγκιπα.
0: Εντάξει ρε παιδιά, Τσάκας είναι δυνατός. Δεν μπόρεσε να έρθει ο πρίγκιπας Ασαού, θυμάσαι γιατί είχαν μια κηδεία. Είχαν κηδεία κάτω.
1: Δεν είναι. Υπάρχει διαφορά ώρα στις τράπεζες.
0: Είναι διαφορά ώρα.
1: Δεν προλαβαίνω να δώσει το
0: έβασμα. Προλαβαίνω να δεις το έβασμα. Υπάρχει κάτω κηδεία. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ όλα αυτά. Και κυρίως οι δημοσιογράφοι πίσω με πολύ ένταση στα ρεπορτάζ. Ότι έρχεται ο Αλσαούντ. Ποιος ήταν? Εγώ ήμουν εν τω μεταξύ σε βιντεάκι. Κάτσε, μην πω καμιά βλακία τώρα και ακούνε. Εννοείται ότι δεν.
1: Αστεία κάνουμε.
0: Δεν
1: αστεία.
0: Είναι, όχι.
1: Αστεία.
0: Αποτύπωση της πραγματικότητας.
1: Ναι,
0: αυτό είχε γίνει.
1: Μέσω του
0: χιούμορ. Είχε γίνει. Εντάξει, είχε γίνει. Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί ότι είχε γίνει. Υπήρχε ενδιαφέρον το οποίο δεν έγινε πραγματικότητα. Γίνονται αυτά στα deal. Γι' αυτό υπογράφουν και τα MOU, τα θυμάσαι. Τα περίφημα MOU.
1: Ναι,
0: τα συμβόλαια εμπιστευτικότητα.
1: Αυτό προσπαθούσα να θυμηθώ.
0: Τα θυμάμαι εγώ.
1: Καλημέρα. Τελικά, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, χρυσό πιάνει, κάρβουνο γίνεται. Πήρε τις δύο καλύτερες εθνικές ομάδες όλων των εποχών στη χώρα τους, Βέλγιο και Πορτογαλία, και τις κατέστρεψε, λέει ο Μάρκος. Εντάξει. Okay. Εντάξει.
0: Εγώ θα σε πάω σε, φίλε, σε σινεμά τώρα και art tech κυρίως.
1: Ναι.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογίας για όλους. Art tech, the road show της Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις, η μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz, ωραίο. Διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Με δωρεάν είσοδο, μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr, κάθετος Telecom Road Show.
1: Μπες και σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Θα μπω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην BWIN με καθημερινές προβλέψεις στους αγώνες του Μουντιάλ διεκδικείς έως 40.000 ευρώ μετρητά. Score Master, παίζει στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: είσαστε εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
1: Καλησπέρα, μάγκερ μου.
2: Ε, Αλέξη.
3: Έλα, γόρι μου, ποιος.
2: Τριφυλά, πούμε, ρε φίλε.
3: Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
2: Ωραία.
1: Ποιος θα ταΐσει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ.
4: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω.
0: Ναι.
4: Ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο και
0: το κλείνουμε τώρα. Πάμε.
5: Είμαι στον αγέρα.
0: Στον αγέρα.
5: Είναι. Αρχίζω. Βου, βου, βου. Είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλες και εσύ να σου εκεί πάνω.
2: Κάνει μια νίκη, δίνει από πλάγια. Πάει να κάνει. Δίνει πάλι, παίρνει. Από... Α, και την κάνει σε κόνελ.
6: Μα είναι δυνατό να χάνουμε το διάκορο.
4: Ναι.
0: Τι.
4: Λο.
1: Λο γιαγιά, ποιο θα του τα λέει.
4: Ναι.
0: Όχι καταναγκασμός.
4: Αυτό. Αυτό. Και αυτό το επιβραβεύω. Είδες που τη βρήκα τη λέξη.
0: Τώρα το μόνο που μας σώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Ορίστε. Παίξτε. Απέξτε το τζόκερ.
1: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει, δεν που κάνει βούκες.
0: Τι κάνει, τι κάνει.
1: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
2: Έχω το λόγο, κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε. Ιδού, ο νυμφίος έρχεται.
1: Δεν την κακοπάναμε, δεν την τραβάμε. Ξέρει πάντια που είναι η λίμνη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Πάμε, πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
5: Ναι, με ακούτε.
0: Βεβαίως.
5: Ναι. Ωραία, γεια σας. Ήθελα να κάνω μια σοβαρή συζήτηση μαζί σας.
0: Ναι.
5: Ήθελα να πω, αυτοί που είναι στο 5-6.
0: Ναι. Στο 5-6.
5: Οι λέρες που λένε.
0: Ναι, ναι, οι λέρες. Λέρες. Κανονικές λέρες, ναι.
5: Ναι, αυτοί δεν είναι καραγκιόζες δηλαδή. Ήθελα να κάνω μια σοβαρή συζήτηση μαζί σας.
0: Αυτοί σας ψάχνουν κιόλας.
5: Ξέρετε ποιοι είναι καλοί, ο Βελάνης.
0: Ο ποιος είναι καλός?
5: Ο Βελάνης.
0: Ο Βελάνης. Ποιος είναι καλός?
5: Ο Βελάνης.
0: Ο Βελάνης. Μπορώ μ' αν έχεις πυρετό να πέσει. Ο Βελάνης. Κι αν με σκέφτεσαι
5: συνέχισε μ' αρέσει. Πώς λέγεται?
9: Ο Βάιος και ο Λέανης είναι αυτοί μαζί.
0: Τε να τους απολύσουμε.
5: Ναι, δημιουργούν πρόβλημα στα πόδια. Δημιουργούν πρόβλημα σοβαρότητα. Ναι, πιστεύω, ναι.
1: Όξο, ρε! Θα μας αποζημιώσετε! Θα φύγω στα δικαστήρια και θα τα φύγετε στο διάλο, ρε! Απολύεστε, ρε!
5: Δεν είναι κρίμα εγώ να χάνω τα λεφτά μου από αυτούς.
0: Πώς τα χάνεις τα λεφτά σου,
10: μαμά, πού είναι ο μπαμπάς? Πού είναι ο μωρό μου? Παίζει. Και από νωρίς στρώθηκε σε πράσινο τραπέζι.
0: Πώς τα χάνεις τα λεφτά σου, εξήγησέ μου, ρε άνθρωπέ μου.
11: Πάλι ντόρτια ύφερα.
5: Μα με τον τατσακού γυρίζει το μυαλό μου. Δεν είναι κρίμα εγώ να χάνω τα λεφτά μου από αυτούς. Αυτό. Και γίνομαι ασόμαρος. Δεν σκέφτομαι τη δουλειά μου την επόμενη στιγμή. Αυτό.
1: Ρε τι τραβάμε.
5: Δεν ακούω πολιτικά. Εγώ δεν ασχολούμαι. Είμαι international.
1: Ξέρει πάντια που είναι η λίμνη.
12: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

υπάρχει μια συγγνώμη του Ρόδρυ για τον προκλητικό του πανηγυρισμό εντός εισαγωγικών στην τελευταία φάση του αγώνα μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας. Ο Μπερνάρντο Σίλβα έχει πάρει μια κεφαλιά από μια σέντρα που έγινε από τα δεξιά. Η μπάλα πηγαίνει out. Εκεί πήγε λίγο από πάνω του, σαν πήγε να το πιάσει από το κεφάλι. Τέλος πάντων, ο Ρόδρυ με τον Μπερνάρντο Σίλβα ήταν συμπαίκτες για 6 χρόνια στην City. Ο Ισπανός απολογήθηκε μετά το μάτσι για τη συμπεριφορά του. Ζητώ συγγνώμη στον Μπερνάρντο Σίλβα για την υπερβολική μου αντίδραση στην τελευταία φάση. Έκανα λάθος. Θα πρέπει να είμαι πιο ήρεμο σε μια στιγμή που ο ίδιος ήταν στεναχωρημένος. Είναι δική μου ευθύνη και απολογήθηκα αμέσως. Πιστεύω πως τελείωσε εκεί, γιατί έχουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας και μια σχέση πολλών ετών.

0: Ενώ από την άλλη μεριά η Γαλλία έχει καταθέσει ένσταση στη FIFA, καθώς το παιχνίδι με την Παραγουάη για τους 16 ο Μάρκο Λίση αντίκρισε την κίτρινη κάρτα. Και αν τυχόν δεχτεί κάρτα στο μάτς που έρχεται με τον Μαρόκο,
1: θα πάρει τηλέφωνο Μακρόν και θα πει:
0: και
1: σκίσε δε.

0: πόλης. Είχε πάρει κάρτα για έτσι μια διένεξη με του Ματίας Γκαλάζα. Ο οποίος έπεσε στο έδαφος,
1: ναι.
0: Ενώ στο replay φαίνεται ότι ήταν θέατρο όλη αυτή η ιστορία. Οπότε ζητάνε την ανέρεση αυτής.
1: Εντάξει. Ένας έχει αφήσει τα mail του ανοιχτά. Φταίω εγώ τώρα να αρχίσω να στέλνω άκυρο το συμβόλαιο, δεν μπορώ να το κάνω. Τι δεν κατάλαβες. Λοιπόν, είχαμε δηλώσει Γιαννακόπουλου. Παιδιά, δεν είμαι εγώ αυτός, επειδή είχα ένα γύρισμα χτες στο Telecom Center Athens. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα ανακοινώσει ο Γιαννακόπουλου. Σίγουρο ένα μπαμ σήμερα, είπε, μπορεί και τρία και τέσσερα.
0: Μπαμ σήμερα.
1: Έτσι λέει.
0: Okay.
1: Έκανε story. Έκανε story. Προανήγγειλε βόμβες εντός της ημέρας.
0: Α, με κανόνι.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Μέσω Instagram. Είπε, ένα μπαμ θα έχουμε σήμερα, σίγουρα. Μπορεί να έχουμε και δεύτερο. Παίζει να έχουμε και τρίτο. Και για κερασάκι παίζει να έχουμε και τέταρτο. Και μπαμ και μπουμ. Πάμε για το 4 στα 4. Μάλιστα. Αυστηρά, λέω εγώ. Λοιπόν...
0: Εντάξει,
1: ημέρα...
0: τις δύο τις ξέρουμε στην ουσία ή όχι.
1: Ρε φίλε, δεν μπορώ να ξέρω τις συμφωνίες που έχει ο κάθε άνθρωπος.
0: Η τυπική μετακίνηση, ας πούμε, του Μπαντιό.
1: Του Μπαντιό, ναι. Έτσι. Είναι πολύ κοντά και στον Ίζακ Μπόγκα. Έτσι, Μπόγκα, δεν ξέρω πώς.
0: Μπόγκα είναι, Μπόγκα.
1: Η μπασκετική θα μας το αλλάξει.
0: Είναι μέσα ο...
1: Μπόγκα, ωραία.
0: Ο Χρήστος, εγώ δεν φαντάζομαι το έχει γράψει.
1: Αναζητεί ακόμα ένα playmaker. Όταν έλεγα θέλουμε playmaker και όχι πέντε, όταν είδα το search. Καθώς και ένα σέντερ με καλό μακρινό σουτάκι. Αυτά.
0: Τσούβι, πες και ένα χρόνια πολλά για τις Κυριακές. Οι Κυριακοί νομίζω δεν γιορτάζουν σήμερα. Τις Αγίας Κυριακές σήμερα. Πες και την ιστορία του παππού με τον Ταραμά.
1: Εντάξει, του παππού μου την έχουμε πει. Δεν θα πούμε τα ίδια.
0: Καλημέρα από τα Τραμπ στη Νέα Σμύρνη. Κυνηγήστε λαγοκέφαλος, δεν χωράμε. Τι ίδια έχει τόσο συνωστισμό στα Τραμπ ξαφνικά.
1: Τι έχει?
0: Συνωστισμό στα Τραμπ.
1: Τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Τα Τραμπ. Τα Τραμπ.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Τα σταθερή.
1: Δεν πρέπει να μιλάνε σαν τον Τραμπ στα Τραμπ. We are not here. We try to do this from China. Κοντά στην Πάτρα, λαγοκέφαλος έφαγε κυρία στο λαιμό. Χθες γέμισε. Ναι, κοντά στην Καροτίδα γέμισε αίματα η θάλασσα. Έγινε ένας χαμός. Και οι πρώτες βοήθειες δόθηκαν και τις έκλεισαν τις πληγές και ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο. Νομίζω, φίλε, Μέση, Εμπαπέ και λαγοκέφαλος είναι τα πιο επικίνδυνα. Τα τρέντς. Μέση, Μαραντόνα, ρε φίλε, άκου να σου πω τώρα για να το... Είμαστε εδώ και συζητάμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν επάνω κάποιοι άνθρωποι που άλλαξαν τον τομέα τους. Δηλαδή, για μένα. Και δεν μιμήθηκε κάποιον άλλο. Ναι, ο Μάικλ Τζόρνταν.
0: Το μπάσκετ.
1: Άλλαξε.
0: Στην Ελλάδα ο Γκάλης.
1: Όλο το μπάσκετ. Θα σου πω για παγκόσμια. Τι πιστεύω. Παγκόσμια, παγκόσμια. Πρόσεξε τώρα. Μάικλ Τζόρνταν. Το άλλαξε όλο. Δεν μιμήθηκε κάποιον. Έτσι, ένας είναι αυτός. Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Δεν μιμήθηκε κάποιον. Το άλλαξε όλο το έργο. Ρότζερ Φέντερερ. Το άλλαξε όλο το έργο. Τάκης Καρναβάς. Το άλλαξε όλο το έργο. Αυτοί είναι οι τέσσερις μεγάλοι που παγκοσμίως άλλαξαν τα πάντα. Τζόρνταν, Μαραντόνα, Φέντερερ και Τάκης Καρναβάς από το Ξηρόμερο άλλαξαν τα πάντα. Ένα στην παγκόσμια μουσική ο τελευταίος και οι άλλοι στα υπόλοιπα.
0: Και σε ρωτάω εγώ τώρα.
1: Ότι Πανόρια, ναι, είναι κορυφαίο τσάμικο.
0: Λοιπόν. Παίρνει αυτό το Μουντιάλ η Αργεντινή.
1: Όχι, για μένα ο Μέση είναι ο καλύτερος από όλους. Ναι, για μένα, αν ρωτάς εμένα. Αλλά ο Μέση, εντάξει, εκτός από την Μπαρτσελώνα, είχε στο μυαλό της η Αργεντινή ένα σημείο αναφορά. Ξέρεις, πολλές φορές.
0: Καλά, το έψαχναν χρόνια τώρα. Ναι, κάτι Ορτέγκα, κάτι αυτά.
1: Κάτι Ορτέγκα, η Μάρι, η Κέλμε. Εντάξει, ψάχναν τον νέο Μαραντόνα. Δεν γίνεται να βρεις τον νέο Μαραντόνα. Ο Μέση δεν είναι ο νέος Μαραντόνα. Ο Μέση είναι ο Λιονέλ Μέση, για να καταλάβεις το λέγκαση αυτού του ανθρώπου.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι, είχαν πολλά απλά, κοινά, ρε παιδί μου. Το ύψος π.χ.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Πολύ καλή
1: το αριστερό. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό. Όταν όμως έχεις έναν ήρωα και έχεις μια δυνατότητα που γίνεται ικανότητα και γίνεσαι υπερπροταθλητής, έχεις στο μυαλό σου έναν ήρωα που υποσυνείδητα θέλεις να τον ακουμπήσεις, να τον περάσεις. Κατάλαβες. Έχεις ένα σημείο αναφοράς. Αυτοί που σου είπα πριν δεν είχαν κανέναν. Δηλαδή, ήταν αυτό φωτι, αστέρες ρε παιδί.
0: Τζούλιο Σίρβινγκ λέει.
1: Εντάξει, ναι ρε παιδί, μετά έχει πει από Ευγένεια Τζόρνταν τώρα. Εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε. Υπάρχει και η Ευγένεια.
0: Έχουν ειδωλά, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε, λες θέλω να γίνω μπάσκετμπολίστας, αλλά λέω παικτικά στο λέω. Εντάξει, είχε το Σάμπρα, παικτικά σου λέω. Ο Καρναβάς, ας πούμε, για να γυρίσω τα δικά μου, το έκανε δικό του. Τραγουδούσε με το χορευτή. Έβλεπε το χορευτή και τραγουδούσε ανάλογα. Freestyle. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Αυτή είναι μια σοβαρή προσέγγιση. Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε.
1: Ποιος μπορεί να βάλει τον Καρναβά στην ίδια πρόταση με τον Τζόρνταν? Μόνο εμείς. Πάμε.

0: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτού των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
1: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
0: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
2: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
2: Με σταφή.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
2: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο έκλεκτο.
2: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
0: Φέρε μια γίγαντες γιαχνί.
2: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
0: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό ρε τελικά. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
6: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
3: Τι θα κάνετε.
7: Τι να κάνουμε.
3: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλάκια. Να τα μαζέψουμε.
3: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
3: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
8: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
3: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
7: μπριζόλα
3: με λεμόνι δίπλα.
7: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με...
9: Και οφτέδες έχει.
7: Και οφτεδάκια.
3: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει σου λέω γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
8: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει αν είναι, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
0: Άρα καλό. Να κάτσουμε εδώ,
10: Ναι. Έλα, κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
0: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
11: Όχι.
0: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
11: Ούτε καν.
0: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
0: Έτσι,
10: μια
0: μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
10: Έλα, Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
11: Όχι.
0: Έλα, βρε Γιαννάκη, για μένα, για τον πατερούλη.
4: Α, παράτα μας, αρέ.
10: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι
1: κουβαλιστήκατε
0: εδώ μέσα, ρε παιδιά.
1: Στην κουσίνα πια. Στην κονσόλα, ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
0: Μάγερα, μία φρικασέ.
12: Δεν καραγιώσει από μόνο εντάξει αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει, κάνει εμβόλια.
1: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αγγλία.
12: Εντάξει, κυρίως για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι, φασόλια.
13: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
14: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέραμε λίγο πιο γιωμάτι.
1: Ναι, είναι baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
14: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
13: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
1: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
15: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά.
0: Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα.
16: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
0: Άστορα, μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιμένες.
15: Παίρνω τηλέφωνο, εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
17: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
0: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
18: Τι θα πάρετε παρακαλώ.
15: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα.
18: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες.
15: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτε σε 140.
0: Φάγανε.
18: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
0: Ποιος έφαγε.
19: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγωτό.

0: Και έτσι και η μεσική και η ροναλντική ενώνονται κάτω από τον καρναβά. Έχω έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Ξέρω τι κάνω.
1: Παρήγγειλες φορά μου να φέρουν λουλούδια.
0: Ναι. Χρήστος από Πάτρα, μισή καταγωγή από Κονοπίνα του Λοκαρνανία, στο μικρό Παρίσι, έτσι το λένε εκεί. Σκέψου τι είχαν πιει. Παρήγγειλα στο γάμο σου να φέρουν λουλούδια. Εντάξει. Και έτσι τι έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω ρίλο. Έχουμε ανθρώπους να λένε ο Μάικλ Τζόρνταν μιμήθηκε τον Τζούλιους Έρβινγκ. Και ο άλλος λέει σε πανηγύρι χόρευε ο πατέρας μου και ο καρναβάς από πάνω με το μικρόφωνο. Δηλαδή, έχουμε, δηλαδή αν κάποιος έρθει και διαβάσει τα μηνύματα, δεν θα καταλάβει τι έχει συμβεί. Στην τέχνη δεν επεξηγείς πάνω ρίλο.
1: Θα έρθω να συμφωνήσω.
0: Αυτό που λέμε για το λαγοκέφαλο είναι σοβαρό. Έγινε την Κυριακή σε παραλία στην Πάτρα. 64χρονη δαγκώθηκε από λαγοκέφαλο κοντά στην Καροτίδα. Φοβήθηκαν όλοι γιατί γέμισε αίματα το νερό εκεί γύρω-γύρω. Και γενικά ο λαγοκέφαλος, γιατί ρώτησα. Γιατί πολλές φορές τα site λένε.
1: Διαφορά.
0: Είπες και τι δεν είπε. Και τέτοιες πίπε. Λοιπόν, δεν επιτίθεται το λαγοκέφαλο, έτσι το λένε με ουδέτερο.
1: Μα
0: από μόνο του. Από μόνο του. Αυτή η επίθεση στην Πάτρα είναι η ενδέκατη στη Μεσόγειο, μου λέει. Η απρόκλητη. Δηλαδή το.
1: Χωρίς κανένα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Χωρίς, ρε παιδί μου, να του έχει κάνει χειρονομίες. Έλα έξω. Έλα, μετά.
1: Α, σου πω εγώ μετά.
0: Έλα έξω μετά. Εσένα στο γήπεδο, θυμάσαι που πηγαίναμε μια άλλη οπαδή. Εμένα, έλα. Εσένα. Καλά, έξω, καλά. Έξω. Θα σε πάω. Αυτά τα ωραία. Εντάξει. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Λοιπόν, βλέπω η Λίβερπουλ έκλεισε 134 χρόνια ιστορίας. Και οι θύνοντες, τέλος πάντων, ανέλησαν τα στατιστικά όλων αυτών των ετών και συγκεντρώνοντας 1.300.000 ψήφους, ζήτησαν από τους φιλάθλους τους τη γνώμη για τον καλύτερο παίχτη που πέρασε ποτέ από την ομάδα.
0: Οκ. Okay.
1: Θες να κάνεις μαντεψιά.
0: Για πες το πάλι, δηλαδή.
1: Δηλαδή, πήραν όλους τους παίχτες που έχουν περάσει από την ομάδα, είδαν τα στατιστικά τους, τους τίτλους τους κτλ. Και τα χρόνια που περάσαν στην ομάδα και φτιάξαν, ξέρω εγώ, μια εικοσάδα, δεκάδα και κάλεσαν τους φιλάθλους, 1.350.000 φιλάθλους.
0: Α, μεγάλο δείγμα.
1: Να ψηφίσουν. Τεράκι. Το καλύτερο.
0: Για ποια ομάδα?
1: Για την Τζέλσι. Πώς σου φάνηκε?
0: Λοιπόν, για την Τζέλσι.
1: Και βγήκε μια δεκάδα λοιπόν για την
0: Λίβερπουλ. Για την Τζέλσι.
1: Για την Λίβερπουλ.
0: Για την Λίβερπουλ. Εντάξει, η δεκάδα, να τη βρούμε.
1: Να βρεις το κορυφαίο θέλω.
0: Για την Λίβερπουλ.
1: Τον έζησε.
0: Μήπως είπανε για Φάουλερ, Όουεν, Τζέραρτ. Εντάξει, όχι το Τζέραρτ, είναι το προφανές, ρε φίλε.
1: Gerard.
0: Έτσι όπως το είπες, με μπέρδεψε.
1: Τζέραρτ.
0: Ότι είναι κάποια έκπληξη.
1: 17 χρόνια στη Λίβερπουλ.
0: Ωραία, Τζέραρτ. Μα Τζέραρτ θα έλεγα, αλλά το θέμα είναι ότι έτσι όπως μου το είπες, για πες ποιον. Νόμιζα ότι δεν έγινε. Ωραία, Τζέραρτ, είναι ο Τζέραρτ ο πρώτο.
1: 710 εμφανίσει, 186 γκολ, 3 λίγκα.
0: Και ένα γλίστριμα.
1: 2 FA Cup, ένα UEFA Cup.
0: Ρε φίλε, ο Τζέραρτ είναι το μεγαλύτερο.
1: Και ένα Champions League.
0: Το είδωλο, είδωλο. Τζέραρτ είναι Λίβερπουλ, όλο.
1: Στην πεντάδα τέλος πάντων, Στίβεν Τζέραρτ πρώτος, Κέντιν Ντακλής δεύτερος, Ιαν Ράς τρίτος.
0: Τον Ιαν Ράς έλεγα.
1: Μοχάμετ Σάλαχ τέταρτος και Τζον Μπάρνς πέμπτος.
0: Νομίζω λογικό.
1: Ναι, ναι. Νορμάλ.
0: Νορμάλ. Νορμάλ με την παράδοση, έτσι. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Πίτερ Σέλερς ή Μελ Μπρούκς? Φίλε, Πίτερ Σέλερς για μένα μεγαλύτερο κωμικό ταλέντο, ξεκάθαρα. Μελ Μπρούκς όμως πιο τρελός. Τρελός, κανονικός.
1: Με χαρτί.
0: Με χαρτί. Εντάξει, το αγαπημένη μου, εντάξει, αγαπημένη μου ταινία, το Πάρτι του Πίτερ Σέλερς. Αγαπημένη μου ταινία. Δηλαδή, κύριε παιδί μου, υποκλίνεσαι. Αλλά.
1: Βέβαια και ο χαρακτήρας του λίγο φλεγόμενος. Εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, ο χαρακτήρας του γενικά, άμα δεις τη ζωή του Πίτερ Σέλερς με το Τζέφρι Ράς, νομίζω, είναι μία από τις πιο ωραίες για μένα προσεγγίσεις, γιατί δεν είναι αγιογραφία.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν μου αρέσει η αγιογραφία. Δηλαδή, κάνεις ένα χαρακτήρα. Δείξε τον να πώς είναι. Κατάλαβες. Μην μας δείχνεις τα καλά του τα στοιχεία. Αυτό. Αλλά το Blazing Saddles για μένα, δηλαδή το μπότες πυρούνια και καυτές σέλες, πως είχε γίνει μετάφραση, είναι μία από τις κορυφαίες κωμωδίες που έχω δει στη ζωή μου και είναι ταινία του 1974. Για να καταλάβεις. Έτσι. Είναι ταινία του 1974. Δεν υπάρχει, δηλαδή, είναι ασύλληπτη. Δηλαδή δεν υπάρχει, ειδικά τώρα πόσο επίκαιρη είναι που μπαίνει μέσα στην πόλη μαύρο σερίφη, το λέω έτσι, και γίνεται ένας χαμός, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Και δείχνουν, παιδί μου, τις αντιδράσεις όλων που βλέπουν κάτι διαφορετικό. Δεν καταλαβαίνεις τι. Το έχεις δει.
1: Πώς θα το έχω δει, λίγο.
0: Μιλάμε για ταινιάρα. Δηλαδή δεν. Τι να σου πω. Τη λατρεύω αυτή την ταινία. Αλλά εντάξει, είναι και γούστα αυτά, έτσι.
1: Καλά. Νομίζω ότι λίγοι δεν γουστάρουν αυτή την ταινία. Δεν ξέρω και κανέναν να σου πει την αλήθεια. Αλλά μπάσχε πριν.
0: Εντάξει, μπορεί κάποιο να μην την έχει δει, ρε φίλε.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι, μπορεί να μην έχει πέσει.
1: Άπαξε και την έχει δει, λέμε. Αν σου άρεσε ή όχι.
0: Να μην έχει πέσει την αντίληψη. Εντάξει. Τζιν Βάιλντερ φοβερός, έτσι.
1: Ναι, ναι. Να, γι' αυτό είχα να λέει και εγώ τους αγώνες box ο πυγμάχος της εκπομπής. Κλειστρούσα πως ο Τζέραρτ και έχανα.
0: Μπράβο. Και έτρωγες τα μπουκέτα σου.

0: δεν υπάρχουν οι διάλογοι, λέει στο Ροσπάνθυρα κάποιο
1: άλλο. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, μην το ψάχνουμε. Ναι,
0: υπάρχουν ταινίε κορυφαίε.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Να σε διασκεδάσουν, παιδί μου.
1: Ναι, παιδί, να περάσει ωραία.
0: Δύο ρίτσε, όμορφα.
1: Ο Μέλ Μπρουκς, ο Μέλβιν Μπρουκς, ζει ακόμα, έτσι, 100 χρόνων.
0: Ναι.
1: Ζει ακόμα ο Μέλ Μπρουκς.
0: Νομίζω ότι έχει φύγει ο άνθρωπος. Έπαθα Μαρία.
1: Ναι, έπαθες τώρα το Mandela Effect. Ναι. Και μάλιστα έκλεισε τα 100 πριν 15 μέρες, 28 Ιουνίου του 26.
0: Τι πες τώρα.
1: Έτσι, ζει ακόμα. Εντάξει, μιλάμε για μια φάτσα. Εντάξει, δεν υπάρχει, ρε. Δεν υπάρχει. Είναι φοβερός τύπος, δηλαδή. Είχε κάνει και μια ωραία, και μια ωραία παρουσίαση. Είχε πάρει ένα βραβείο του, το είχε δώσει ο Τζιμ Κάρι. Είχε βγει με το αμαξίδιο και γλίστρησαν και έφυγαν κάτω στο κοινό και έπεσαν πάνω στον κόσμο και καλά σκηνοθετημένο σε κόσμο που ήταν stand και τα λοιπά, κασκαντέρ και μείναν όλοι άναυδοι. Τύπου ότι έγινε ατύχημα. Έχει, έχει πολύ ψωμάκι. Λοιπόν, Πάνος Ρήλος.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Για από εδώ. Έρχεται Βάιος Τσούτσικας Μιχάλης Τσόχος, έρχεται πρώτο Ταμπάκος, ο οποίος είναι και στην δημοσιογραφική υποστήριξη, έρχεται και για το Δελτίο. Έχουν έρθει και φίλοι έξω, φίλοι της εκπομπής.
0: Πολύ καλή φίλη.
1: Κάποιοι άσχετοι του τένις κυρίως. Θα πάω να τους εξηγήσω τι είναι το forehand, το backhand και τα αβίαστα λάθη
0: της ελληνικής ροκ και άλλα.
1: Και γιατί ο Ίσνερ περνάει την μπάλα κάτω από το πόδι για να κάνει σερβίς, γιατί βρίσκει ισορροπία. Θα τα εξηγήσω τώρα γιατί είναι μικρούλης.
0: Δεν ξέρει.
1: Μία από τις πιο ωραίες φωνές που έχω ακούσει ραδιοφωνικά.
0: Δεν
1: θα πω. Μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος. Ο Γιάννης Κιφωνίδης έχει έρθει. Εδώ.
0: Είναι άνθρωπος του σταθμού.
1: Ναι, ναι, έχει έρθει ο Γιάννης γιατί έχουμε μια άλλη δουλειά με το σπορτ. Αλλά εντάξει. Πάντα όταν μιλάει. Όταν μιλάει και τον ακούω, σκέφτομαι διάφορα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα να πούμε.
0: Λοιπόν, για πες για την Κοσμοτέ τι γίνεται.
1: Έχω να σου πω ότι έχουμε τόση ώρα δεν μιλάμε για σινεμά. Υπάρχει η μαγεία του θερινού σινεμά που συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, το Art Tech, The Road Show της Κοσμοτέ Telecom, ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz, διαδραστικές δράσεις και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Είναι και Κασελάκης καλύτερη στο τένις.
0: Μάλιστα.
1: Θα έκλεινα έτσι. Θα έκλεινα με μια μαχαιριά πάνω. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Big Win σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Άντε καλημέρα, τα λέμε αύριο.
0: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Wins Sport FM 94 και 6. Ο Χάρης, ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής θα είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ, Σωτήρης Ταμπάκος, Μανώλης Μουσουράκης.
1: Dream Team.
0: Ναι.
2: Απ' την Αθήνα έφυγα να έρθω να σα.
1: Όχι έτσι απλά, ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Dream Team, εντάξει. Okay.
1: Ποιο θέλει να σου φέρουμε, το LeBron James.
0: Τι είναι αυτός?
1: Ένας από το χωριό, δεν το ξέρεις.

0: Λοιπόν,
1: μ' άρεσε, φίλε, πολύ.
0: Ωραίο είναι. Η Θεία Δίκη λειτουργήσε χθες για το ποδόσφαιρο.
2: Έκατα το έδα.
0: Ε?
2: Έκατα το έδα.
0: Okay.
2: Επιτέλους είδαμε Βέλγιο. Τώρα δεν ξέρω αν έφταιγε ότι δεν έπαιζε από την αρχή. Μάλλον δεν έπαιξε κανέναν De Bruyne. Αλλά είδαμε ένα Βέλγιο πιο πειθαρχημένο, με σωστή ανάπτυξη και είδαμε και μια κακή Αμερική.
0: Okay.
2: Δηλαδή νομίζω ότι ήταν η χειρότερη η εμφάνισή της από αυτές που έκανε στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Πιθανόν να φροτώθηκαν από όλο το πράγμα.
2: Μπορεί και αυτό.
0: Okay.
2: Φάγαμε και τη σουπίτσα μας νωρίς. Τι ήταν αυτό. θα τα πούμε μετά.
0: Ωραία,
2: θα
0: ωραία.
2: Πάμε σε break. Πριν πάμε σε break και να μιλήσουμε μετά και για το τι είδαμε χθες. Να πω ότι μπορείτε να στείλετε στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946 το ονοματεπώνυμό σας και το δώρο της επιλογής σας για να μπείτε στην κλήρωση από την Liga Sports. Δίνουμε 2 μπάλες ισορροπίας, 1 βαράκι αστραχάλουν για να κάνετε γυμναστική, 2 ζώνες με βαράκια τέλος πάντων, 3 μπουφάν εταιρείας Λότο και 1 σετ αθλητικής φόρμας εταιρείας Λότο. Οπότε στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και για ποιο δώρο θέλετε να μπείτε στην κλήρωση.
3: Το πως σου μεγάλωσα κρυφό παραπονό έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει.

μπρος τα μάτια μου μες στο παλιό βαπόρι. Σα στρίδια στο κατάστρωμα οι μετανάστες όλοι. Βουβές γυναίκες άλαλες που δύναμη αναβλύς. Μετανάστες όλοι. Βουβές γυναίκες άλαλες που δύναμη.

βαρκό αδειάσει στο λιμάνι. Θα του στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι αλλιώς να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν.

0: να παρακαλέσω να μην στέλνετε μηνύματα εδώ στο live του σταθμού. Δεν θα πιάσουν τόπο, διότι είναι συγκεκριμένη
1: η διαδικασία
0: στο Viber του σταθμού. Ξαναπες το
1: τηλέφωνο. 6988-946-946.
0: Είναι πολύ εύκολο και νομίζω ότι αποφεύγουμε και την πολύ φασαρία με αυτόν τον τρόπο. Ορίζοντα άνοιξε σαν αγκαλιά.
1: Έπαιξα λέει τελικό Βραζιλία-Πορτογαλία με απόδοση 80. Τώρα λέει θα το παίξω στο PlayStation.
0: Κάτι θα πάρεις.
1: Εννοεί το ομάς αυτό.
0: Ναι.
1: Και άμα το παίξεις και μόνος εκεί στο PlayStation, ναι, το φέρεις και το αποτέλεσμα θες.
0: Ό,τι θέλεις. Ναι.
1: Ποια Βραζιλία-Πορτογαλία, αδερφέ, είναι δυνατόν. Όχι, μην με κοιτάς, δεν το λέμε κατόπιν ορτής. Το λέγαμε πριν.
0: Αφού το έχει παίξει ο άνθρωπος από πριν, τι να κάνουμε τώρα. Τι είναι αυτό τώρα που μου ήρθε με εδώ, δεν κατάλαβα. Τα Viber μου ήρθαν εδώ. Άλλαξε το και θα το σπάσω.
1: Σιγά εσύ.
0: Τι είναι αυτά εδώ
1: πέρα. Σκληρό αγόρι. Δεν βλέπω καν τον υπολογιστή σου, που να ξέρω τι είναι. Θα τα δω στην πορεία.
0: Τα Viber.
1: Ρε μας δουλεύετε.
0: Μου βγάλανε τα μηνύματα και μου βάλανε τα Viber.
1: Τι λες μόνο.
0: Τι λέω εγώ, τι λέω.
1: Ω φοβερό. Πάτα σε ένα κουμπί και αλλάζει. Είμαι μάγος, πες το.
0: Μπαμπή, δεν θέλουμε τώρα την αγάπη σου μόνο. Χρήστος Πακάνα. Εντάξει, ρε Χριστάρα.
1: Ο άλλος είναι ωραίος. Που λέει, ρε, μας δουλεύετε. Βάλτε λίγο
0: προβατίνα. Δίκιο έχει άνθρωπος.
1: Μου λέτε μπάλες ιστορροπίες, λέει γιόγκα και τέτοια, λέει Βασίλης από το Βέλγιο.
0: Δεν έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δίκιο έχει.
1: Λέει, κατά καιρούς για άλλο να γουστά.
0: Τι κατά καιρούς.
1: Για άλλο να γουστά δίνουμε.
0: Τον τελευταίο καιρό μια προβατίνα δεν έχει φέρει να τη δούμε.
1: Έχει καλοκαίρι τώρα.
0: Δύο 10 95 79 283 4 και 5.

0: της εταιρείας Lotto. Ένα σετ αθλητικής φόρμας της εταιρείας Lotto. Δύο ζώνες
1: με βαράκια.
0: 5 κιλών είναι αυτές οι ζώνες. Δηλαδή, είναι για, ένα σετ βαράκια αστραγάλων για το τρέξιμο ενός κιλού. Και υπάρχουν και μπάλες ισορροπίες. Δύο μπάλες ισορροπίες. Τώρα μην σας πω όλες τις, τις λεπτομέρειες για τις μπάλες ισορροπίας. Λοιπόν, πολύ λέει αντι-Αμέρικα ρε παιδιά. Εμένα μου άρεσε η ομάδα, μην τα κάνετε όλα ένα. Συμφωνούμε ότι η εθνική
1: ομάδα
0: ήταν πάρα πολύ καλή. Αυτό λέω, ότι χθες δεν ήταν καλή. Χθες νομίζω ότι έκανε το χειρότερο της παιχνίδι. Όχι γιατί αποκλείστηκε, γιατί.
1: Και όσοι μιλήσανε, δεν μιλήσανε για την ομάδα. Μιλήσανε για τη σαχλαμάρα του Τραμπ να πάρει τον Ιφαντίνο και να κάνει τώρα όλο αυτό το καραγκελίκι.
0: Και ακόμα πιο σαχλαμάρα του Ιφαντίνο. Για μένα ο μεγαλύτερος φταίχτης αυτός είναι. Δηλαδή, όχι, Τραμπ κάνει ό,τι θέλει.
1: Είναι ο μοναδικός, ο μοναδικός σε αυτό το πλανήτη που νίκησε στη σαχλαμάρα του Τραμπ.
0: Ε, παιδί μου, όχι κυβερνήτης, πρόεδρος, πρωθυπουργός, δεν ξέρω κι εγώ τι. Μπορεί να τη δει ό,τι θέλει να τη δει και να πάρει τηλέφωνο να πιέσει. Το θέμα είναι αυτός που δέχεται την πίεση, πώς λειτουργεί. Λοιπόν, χτες πώς το είδες? Το Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Εντάξει, ήταν
0: πολύ κακό μας.
1: Κακό μάτς ήταν. Καλύτερη βέβαια η Ισπανία. Είναι εγκλωβισμένη η Πορτογαλία, είναι εγκλωβισμένη. Και νομίζω ότι
0: είχε,
1: θα πρέπει να το λύσει.
0: Είχε που έπρεπε να παίζει με έναν τρόπο για να αξιοποιήσει τον Κριστιανό και δεν καταφέρονται αυτό. Διότι δεν, είναι,
1: μπράβο,
0: διότι δεν είναι ότι έβρισκε τον Κριστιανό και ο Κριστιανό δεν τελείωνε τις φάσεις. Ήταν τόσο μονοδιάστατο παιχνίδι που οποιαδήποτε ομάδα και οποιοδήποτε σοβαρός προπονητής ήξερε ότι.
1: Είναι προβλέψιμο, μπράβο, έτσι όπως πει.
0: Γιατί ήξερε ότι εκεί θα κατέληγαν όλες οι επιθέσεις, έκλειναν τον Κριστιανό. Μετά δεν υπήρχε άλλο πλάνο.
1: Το λέγανε παλιά στο χωριό, έκλασε νύχη, σχόλασε ο γάμος. Παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας. Γεια σας.
2: Γεια σας, εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε του γαμπρού ή της νύφης, γιατί λέγαμε για γάμος.
1: Του γαμπρού, του γαμπρού.
2: Εγώ νύφη έχω έρθει, δεν ξέρω.
1: Καλά.
0: Με την νύφη ή ως νύφη.
2: Και καταρχάς να σας πω κάτι, κάνετε μια κομπίνα.
1: Ναι.
2: Όταν παίρνουμε τηλέφωνο,
1: ναι,
2: και βγαίνουμε στον αέρα, κατά κάποιο τρόπο χαμηλώνετε την ένταση και δεν σας ακούμε εσάς που μιλάτε. Μπορείτε να μου δώσετε λίγο ένταση για να σας ακούω τι λέτε, γιατί δεν σας ακούω.
1: Εμείς χαμηλώνουμε, έχεις γίνει και τεχνικός.
0: Άκουνα, στρατηγική.
2: Ναι, συγγνώμη. Πιστεύω το δικαιούμαι μετά από τόσα χρόνια.
0: Τι δικαιούσε, να σου πω μια
2: τάξη. Δεν είμαι από αυτούς που παίρνουν και λένε παίρνω πρώτη φορά.
1: Όχι, δεν
2: παίρνω πρώτη φορά για αυτή την εβδομάδα.
0: Είναι σαν να και εγώ 30 χρόνια στα μπουζούκια πήγαινα, μπουζούκια δεν έμαθα να παίζω.
1: Θες μια μπάλα.
2: Παίρνω 30 χρόνια τηλέφωνο. Αυτά τα πονηρά που κάνετε να μην σας
1: ακούω. Θέλει μια μπάλα ισορροπία. Θέλει μια μπάλα ισορροπία.
0: Όχι, βαράκια, να δουλεύει με βαράκια.
1: Πού είσαι στη δουλειά?
2: Είμαι στο μαγαζί, ναι. Και πήρα για να ακουστούν, να ακουστώ στο γραφείο. Θέλω, γιατί σηκώνει το τηλέφωνο να τα ακούσει. Θα τα ακούσει τώρα από τον υπολογιστή του αυτά.
1: Δεν είναι στο γραφείο, ρε βέβαια.
2: Δεν αποκλείεται να μην είναι. Κάπου
1: ρε,
2: θα είναι.
1: Δεν είναι στο γραφείο. Τώρα,
0: αφού τα ξέρεις όλα,
1: είναι σε,
2: τα ακούσετε.
1: Είναι σε ραντεβού.
2: Τα ραντεβού τα ξέρω αυτά τα καφενεία. Κα ραντεβού κάνω καφενείο και δεν σηκώνω το κινητό μου. Τα ξέρω πολύ καλά.
0: Γιατί μας παίρνει να μας ρωτάς?
2: Για να σας κρατάω σε εγρήγορση, για να μην χαλάρωνετε. Γιατί έχετε χαλάρωση και δεν σας νοιάζει τίποτα.
0: Έχει πολύ
2: air-condition, air-condition, στουντιάκι και ας τους έξω να βράζουν στο ζουμί τους.
0: Καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ ήλιο έξω σήμερα.
2: Λοιπόν,
0: και
2: να πω επειδή σας ακούει...
0: Αυτόν, οπότε καταλαβαίνουμε.
2: Επειδή σας ακούνε πολλοί οδηγοί λεωφορείων, αστυνομικών, περιπολικών και το ένα και το άλλο, να φοράνε όλη ζώνη.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Και όταν μπροστά τους έχουν μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων, να μην τους νοιάζει μόλις βρούνε μια λίγο δρόμο 300 μέτρα να πατάνε το γκάζι, λες και είναι σε καμιά πίστα Φόρμουλα 1, γιατί κυκλοφορούν πεζοί. Το πρωί πήγαν να με τσακίσουνε. Κατέβηκα από το λεωφορείο και πέρασα μια διάβαση και κόντεψε να με τσακίσει.
1: Νεράκι να πίνεις, νεράκι.
0: Μήπως κατάλαβε ποιος είσαι?
2: Γιατί δεν αποκλείεται αυτό, παίζει να ξέρει. Γιατί είμαι και γνωστός. Γιατί είμαι και γνωστός. Γιατί είμαι και γνωστός.
1: Γνωστός
2: μπουζόλο. Δεν μου λέτε.
1: Ναι, έλα.
2: Κάνα πάρτι για τα 30 χρόνια συν 2 μήνες. Θα κάνετε, γιατί το έχασα το πάρτι των 30 χρόνων και θέλω να
1: παρτάρω. Μπορώ να σου κάνω πριβέ άμα θες.
2: Μη είχατε δηλωμένο, ε.
1: Ναι, ναι, σ' είχαμε δηλωμένο. Μπορώ να σου κάνω πριβέ άμα θες πάρτι.
0: Σιγά.
2: Πολύ ευχαρίστω, αλλά εσύ περνάς από δίπλα από το διπλανό δρόμο, από το τέτοιο και δεν σταματάς.
0: Δεν σου πω ότι θα είναι και ο Μπάμπης εκεί. Σου είπα, θα διοργανωθεί ένα event για σένα μόνο.
2: Και να πω και κάτι άλλο, άκουσα κάποιον, δεν είναι από εσάς, αλλά είναι στο κουρμπέτι και αυτός τώρα και επηρεάζει κόσμο και εκφέρει άποψη και είπε ότι το Μαραντόνα λέει δεν έπρεπε να τον βγάλουν από το γήπεδο για να του κάνουν doping control και αν ήταν και το παρισμένος λέει πρέπει να τον αφήσουν να παίξει. Αυτά καλό είναι να μην ακούονται. Σας μιλάει ένας που για χρόνια ήταν το παρισμένος.
0: Καλό είναι να μην λέγονται.
2: Λοιπόν. Καλό είναι να μην λέγονται αυτά στον αέρα και να ακούνε τα παιδιά τα μικρά γιατί θα πάνε να πέσουν στην τόπα κατευθείαν και θα έχουν πρόβλημα. Όχι ότι δεν έχουν πέσει, πεσμένοι όλοι στην τόπα. Επίσης,
0: non-stop, έλα, ναι.
2: καλό θα είναι αν προκύψει μια ομάδα τύπου Νορβηγίας και τέτοιο να την αφήσουν να προχωρήσει και να μην την κόψουν για να το πάρει η Γαλλία, ας πούμε, που δεν το πήρε το προηγούμενο με το Μέση, το δώσανε στο Μέση να το πάρει αυτό. Και αν το βράδυ είναι καλύτερη η Αίγυπτος, να το πάει να κερδίσει η Αίγυπτος, να μην κάνουν κάτι για να κερδίσει η
0: Πίδηνε το Μέση. Συμφωνώ με απόλυτα. Αλλά η Γαλλία που αδικήθηκε στο προηγούμενο.
1: Να πάει να κάνεις μια δέηση στην Εκκλησία να το πάρει
2: συμφωνείτε,
1: η Αίγυπτος.
2: Συμφωνείτε απόλυτα. Αλλά προχτές που έκανε ο Μέση ένα μαρκάρισμα για κόκκινη, είπα εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει και που δεν του την έδωσε.
0: Ποιος το είπε αυτό.
2: Εντάξει, δεν θυμάμαι.
1: Ο Τσούτσικας τα λέει αυτά, όχι εμείς.
0: Εμείς είπαμε ότι ήταν κάρτα, φίλε.
1: Ο Βάιος τα κάνει αυτά. Ο Τσούτσικας με τον Τζόχο, όχι εμείς.
2: Ο Τσόχος τελευταία πουλάει κολακία. Όχι πουλάει, εντάξει, δεν είναι κακή λέξη.
0: Αλλά δεν βάζει τα πάντα πίσω εκεί. Σε εμάς έχεις να βγάζει.
2: Του αρέσει ο Παναθηναϊκός που τώρα τελευταία του Τσόχου πολύ και δεν ξέρω ποιο λάκκο έχει βάβα.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν, έλα, πήγαινε να δουλέψεις, άντε. Και να φοράς καπελάκι γιατί είσαι στον ίδιο, στο λιωπήρι εκτεθειμένος. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

του δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings for FM στους 94,6. Γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Λοιπόν, το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live αυτό το Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2. Παρέα θα βρίσκομαι εκεί με τον Νίκο Ράλη, με πολλά δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω από τριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία IPL για σώμα. Ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, και επιπλέον θα υπάρχουν και πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίασης του εμπορικού κέντρου, Cinnamon, Cultivos Café, Bubble Tail και Pizza.gr. Επίσης, πιθανότατα θα έχουμε και δύο πολύ πολύ πολύ εκλέκτους καλεσμένους.

0: Και επειδή ξαναλέω, υπάρχει πολύ ζέστη, υπάρχει λιοπύρη κτλ. Να φοράτε καπελάκι, να πίνετε νερά και να μένετε σε σκιερά μέρη. Διότι ο φίλος στέλνει το μήνυμα και λέει: ρε Μπάμπη, αν ήσουν θηλυκό, δεν ξέρω τι θα ήθελα να σε είχα. Γυναίκα ή πεθερά. Και τα δύο λέμε τρομάζουν. Μα σε τρομάζουν και τα δύο, γιατί δεν το είχες ένα από τα δύο, να μην είχες τίποτα.
1: Εντάξει, λέει.
0: Πεθερά, όχι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι, αν τον είχες πεθερά. Είχες πάρει και το χάρι.
1: Ναι.
0: Θα έχεις πάθει και με το χάρι, οπότε καταλαβαίνεις τι στα δύο.

0: Ο άλλος σκέφτηκε, έχει λέει και άλλο γιο. Όχι, εσύ να χαλάσουμε.
1: Ψώνει στη Σαμποσμέρκο.
0: Είναι περίπτωση που λένε το μοναστήρι να είναι καλά.
1: Έτσι.

6-9-88-9-46-9-46 είναι το τηλέφωνο του Viber που ζητάτε. Καλησπέρα, λέει. Βλέπετε δύο τίμια χινάρια σήμερα, λέει ο Άκης. Όχι. Βλέπω Αργεντινή, που είναι μικρό βέβαια το μικρή απόδοση, και βλέπω και Κολομβία, που είναι πάρα πάρα πολύ ωραία ομάδα η Κολομβία. Και να ξέρετε ότι σε περίπτωση προημιτελικού Αργεντινής-Κολομβίας τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ ζόρικα για τους Αργεντινούς.

0: Το καλό είναι ότι σήμερα η αναμετρήση είναι νωρίς, είναι στις 7 το Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 το Ελβετία Κολομβία, δηλαδή ακόμα και παράδειγμα και πέρα να
1: το βλέπεις αυτό. Και εσύ ηχεί αυτό?
0: Όχι. Βλέπω τους Κολομβιάνους να πηγαίνουν. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Κολομβία. Είναι και σε πολύ καλή απόδοση. Εντάξει, δεν είναι grand favori όπως είναι το η Αργεντινή απέναντι στην Αίγυπτο, αλλά νομίζω ότι στο 2025 αξίζει τον κόπο. Και επίσης σήμερα έχουμε και πρώτο προκριματικό γύρο Champions League.

Δεν χρειάζεται να σου πω τώρα τις ομάδες που θα παίξουν σε μέσα στον πρώτο προκριματικό. Δεν έχει και καμία έτσι πολύ πολύ σπουδαία. Για να σας ενδιαφέρει φαντάζομαι. Και τζάμπα θα στραμπουλήξω τη γλώσσα μου.

0: Πόσο ωραίοι τύποι είμαστε παντού, να δούμε συνωμοσίες και τα λοιπά. Λέει εδώ ο φίλος. Άρα, αν θέλουν λέει, να το δώσουν στο Μέση, όχι να το πάρει Μέση, να το δώσουν στο Μέση, θα βγει σήμερα έξω η Κολομβία. Άρα, αν περάσει η Αργεντινή, ξέρετε τι να παίξετε το βράδυ. Θα κερδίσει, λέει, ο Ηρακλής Μιχαλίδης του πάγκου της Ελβετίας. Κάτσε, ρε φίλε. Εγώ ας υποθέσουμε ότι ο συλλογισμός είναι σωστός και θέλω να το δώσουν στη Μέση. Γιατί να βγάζουν όλους, δηλαδή, γιατί να ευνοήσουν την Ελβετία σήμερα που είναι και η χειρότερη ομάδα από την Αργεντινή και να μην το αφήσουν το μάτς στα αίσια και να γίνει το Κολομβία Αργεντινή, τότε να αδικήσουν την Κολομβία. Που θα έχει περισσότερη πιθανότητα.
1: Γιατί δεν βγαίνει το σενάριο αλλιώς. Πρέπει να έχουμε ένα σενάριο.
0: Ναι, ξανά όμως το σενάριο.
1: Πρέπει να έχουμε
0: λοιπόν,
1: ένα σενάριο.
0: Για, θέλουμε στο, αν, να αποχωρήσει η Αργεντινή. Ωραία. Πιο εύκολο δεν είναι η Αργεντινή που θεωρητικά και κάτι
1: εγώ, αν δω βαρίστα τον Τραμπ σήμερα, α πούμε, σε ένα από τα δύο μάτια.
0: Δεν ασχολείται νομίζω. Ναι. Δεν υπάρχουν ΗΠΑ, δεν υπάρχουν ΗΠΑ, δεν υπάρχει Ιράν. Γιατί να ασχοληθεί.

0: Σήμερα γιορτάζουν και οι Κυριακές. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Κυριακούλες.
1: Τρίτη γιορτάζουν οι Κυριακές, αδερφή.
0: Τι να κάνουμε, βρίσκουμε και αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και στις 26 του μηνού.
1: Έχουμε καμία Κυριακή.
0: Γιορτάζουν οι Παρασκευές, 26 Ιουλίου. Κυριακή. Νομίζω η Σάντη είναι Κυριακή.
1: Η Σάντη
0: Πρωτοφράδη είναι Κυριακή.
1: Χρόνια πολλά, ρε Σάντη.
0: Επίση κούλα Κυριακή, Κική.
1: Και το Κική βγαίνει από Κυριακή.
0: Ναι. Και όλο του κόσμου Κυριακές.

0: Εντάξει, μην μπερδεύεστε, γιορτάζουν μόνο Κυριακές, όχι και Κυριάκη, έτσι. Είναι άλλη γιορτή. Σήμερα Κυριακή είναι και Οδυσσέας. Είναι και το Αγίου Οδυσσέα, του νεομάρτυρα διαβάζω.
1: Μάλιστα, εντάξει, θα ανακαλύψουμε και καινούργιες γιορτές. Της Αγίας Παρθενώπης υπάρχει.
0: Λογικά πρέπει να είναι εκεί στη 40. Κάτσε να λέω.

0: ζηλεύκα.
1: Κι όμως, λοιπόν, κάτσε γιατί βλέπω ότι γιορτάζει στις 7 Φεβρουάριου, είναι του Οσίου Παρθενίου. Παρθενία και Παρθενόπη. Λοιπόν, και κάπου γιορτάζεται κι αλλού. Γιορτάζεται και στις 9 Γενάρη, είναι η μέρα μνήμης της Αγίας Παρθένας της Εδεσσέας.
2: Μάλιστα.
1: Και την 1η Σεπτεμβρίου, αυτό που σου είπα εγώ, την εορτή των 40 Παρθένων.
2: Γιορτάζει και ο Κυριάκος.
1: Δεν γιορτάζει, αυτό σας είπα. Δεν με προσέξει. Λέω, γιατί είναι μόνο Κυριακές και όχι Κυριάκη σήμερα. Είναι άλλη γιορτή. Δηλαδή τα λέμε, μάγια στη γλώσσα μας. Πάμε σε διαφημίσεις.

Κύπρος. Και λέει δηλαδή, λέει ο Μέση, ποιον θα κερδίσει πιο εύκολα, την Ελβετία ή την Κολομβία? Και δεν το δίνουν, σε στέλνουν στο τελικό και κόψει το λαιμό σου, σου λένε. Ρε εσύ, δεν πάει έτσι. Με την ίδια λογική, όπως λέω, ας πούμε ότι είναι έτσι. Όσο και να ευνοήσουν την Ελβετία, είναι η χειρότερη ομάδα η Ελβετία από την Αργεντινή. Άρα μπορεί η Αργεντινή να το πάρει και στα ίσια, και αν δεν το πάρει στα ίσια με την Κολομβία, εκεί να χρειαστεί να πες να τη βοηθήσουν. Γιατί δεν το κάνουν από πριν το έγκλημα? Και άμα δηλαδή η Ελβετία πάει να περάσει την Αργεντινή, να ξανακάνουν έγκλημα και ξανά για να δικαιωθείς εσύ. Τι να σου πω, καθένας ό,τι έχει στο κεφάλι του.

0: Από όλα αυτά που έχεις πει, κατάλαβε ότι είσαι μεθυσμένος και ότι η Αργεντινή παίζει με την Αίγυπτο.
1: Ποιος το έχει πει αυτό?
0: Σε ένα μήνυμα.
1: Δεν μου είχε. Όχι,
0: ρε μεθυσμένε, λέει, με την Αίγυπτο παίζει η Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Αυτό κατάλαβε από όλη την κουβέντα που έχει κάνει.
1: Okay. Έχει πει ο άλλος ότι μετά διασταυρώνεται με τον Κολομβία.
0: Άσε ρε που κάλεσε και εξηγήσε.
1: Να καταλάβει και ο φίλος που με θεωρεί μεθυσμένο. Μπορεί να έχει και δύο πυρίτσες άνθρωπος. Καλό είναι. Δοσιαστικές συμπυρίτσες. Λέμε ότι στην επόμενη φάση, να προκριθεί λοιπόν από την Αίγυπτο η Αργεντινή, θα παίξει με την νικήτρια ομάδα του παιχνιδιού Ελβετία-Κολομβία. Και λέει εδώ ένας φίλος ότι για να περάσει ο Μέση έτσι, και αφού η Κολομβία είναι καλύτερη ομάδα από την Ελβετία, θα σφάξουν την Κολομβία για να περάσει η Ελβετία και να κάνουν πιο εύκολο το έργο της Αργεντινής. Τα εξηγώ ωραία?
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει, δεν μπορώ καλύτερα.

0: Οπα! Και έχουμε και τον Λίνο τώρα, τον Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Και μπαλάφα λέει μαζί με την αφιέρωση. Πώς να μην σας αγαπάω, ρε κερατάδες όλους. Τα χώρι με τα δεξιά και αριστερά. Εντάξει.
1: Okay.
0: Ναι, ανά πέντε λεπτά είναι στη.
1: Αλλάζει διάθεση. Δεν του βγήκε το τζατζίκι.

0: αμέλησα να το πω.
1: Για
0: με
1: πες.
0: Το που μπήκαμε στο στούντιο,
1: ναι.
0: Έχει το Μανώλης Μουσουλάκης με την ατζέντα στο χέρι και μας τη φέρνει άμεσα.
1: Ναι.
0: Όπως συνηθίζει να μας τη φέρνει ο Μανώλης, ενώ ο Σωτήρης θέλει λίγο το χρόνο του, θέλει λίγο να μας τη σουρουφλήσει.
1: Ναι.
0: Και για να μην φανεί ότι λέει την ατζέντα δεν την έχει επιμεληθεί ο Σωτήρης, όχι εγώ.
1: Εννοείται.
0: Και καλά, να δώσει τα εύσημα στον συνάδελφο.
1: Εντάξει.
0: Η οποία δεν έχει τίποτα. Όχι, έχει τα παγκόσμια κύπελλα, έχει τα προκριματικά του Champions League και του Conference. Έχει ένα φιλικό ΠΑΟΚ σήμερα στις 7 η ώρα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας. Και μετά θα αφήσει τον παίκτη του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Και είχαμε σήμερα και πρώτη προπόνηση στο νέο ρίσο για τον Άρη. Αυτά.
1: Ωραία.
0: Τίποτα.
1: Φοβερή
0: ατζέντα. Εντάξει, φίλε, να σου πω κάτι. Αυτή είναι η πιο δύσκολη ατζέντα. Γιατί εδώ πρέπει να ψάξει για να τα βρει αυτά.

0: Χαρικά σαν το φίλο εδώ πέρα, λέει, μπέρδευσε τα μπαχαρικά και το είδε πράσινο και το πέρασε για ρίγανη. Με τρόπο, παιδιά, με τρόπο.
1: Το μετά θέλω να μας πει.
0: Μετά τίποτα.
1: Τούφα.
0: Τούφα.

0: λυρικά του σήμερα.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Ναι, ναι, εντάξει.
1: Είδαμε με Τσοτάκη, με τον καλό.
0: Τα λυρικά του λέω όταν έχουν πιάσει. Τσοτάκη Φριτζίλα. Ο καλό ο
1: Μητσοτάκης. Αυτό λέω, ναι. Γκολ Δίας λέει: παίζουμε από Κολομβία και αρκεί. Δεν χρειάζεται να παίξουμε κάτι άλλο.
0: Λέει ο Χάμες.
1: Το βλέπω.
0: Και Χάμες.

0: Στο μεταξύ ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ ψάχνει την περίπτωση Ποκουσεύσκη και ειδικά στο ενδεχόμενο να μπορέσει να αγωνιστεί ως Έλληνας.
1: Έχει δικαίωμα. Mm-hmm. Ναι. Απλά δεν είχε την πρόοδο που φαινόταν mm-hmm. και ότι

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι αγώνα λέει έχει το Σάββατο το βράδυ, γιατί σκέφτομαι, Μουντιάλ, γιατί σκέφτομαι να πάω στον Παναθηναϊκό, λέει ο Σταύρος. Ο Παναθηναϊκός παίζει νομίζω στις 9 με την Grasshoppers.
1: Δεν παίζει νωρίς ο Παναθηναϊκός. 9. Αλλά ούτε...
0: Και νομίζω ότι είναι στις 12 η ώρα το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία.
1: Ωραίο.
0: 12 και 4 η ώρα μετά έχει το επόμενο. Το 4 η ώρα σίγουρα θα σε πειράσει με το να το πας να δεις το φιλικό του Παναθηναϊκού.

0: Επικίνδυνα πράγματα.
1: Όχι, όχι, ελεγχόμενα. Επικίνδυνα. Απόλυτα ελεγχόμενα.
0: Επικίνδυνα πράγματα. Επικίνδυνα. Θα πω κάτι, αν έχει έρθει χωρίς να έχει κάτι, θα γίνει της κακομοίρας.
1: Πρώτα απ' όλα, εμείς το φωνάξαμε.
0: Τι είπα να πει, εμείς το φωνάξα. Εγώ δεν τον εφώναξα.
1: Τον εφώναξε. Η παραγωγάρα μας, η αρχιδαξία μας,
0: ναι,
1: σε συνεννόηση.
0: Για να μας πει τι.
1: Περίμενε, σε συνεννόηση.
0: Έχει κάτι να μας πει.
1: Περίμενε, μην είσαι τζόρας. Σε συνεννόηση με το 50% των παρουσιαστών της εκπομπής.
2: Το τζόρας τι σημαίνει.
1: Δεν κοιτάει τζόρας.
2: Όχι.
1: Μαλάκα. Διώξε τον κύριο. Διώξε τον κύριο από το στούντιο. Δεν ξέρει τον τζόρας. Όχι.
0: Αν τα έλεγα εγώ από την αρχή. Και τώρα λέγε ρε φίλε.
1: Γιώργο Τσανάκα.
2: Τι θέλει να μάθει.
0: Δεν θέλουμε να μάθουμε. Έχεις κάτι να μας πεις.
3: Πήγαμε τον
1: τζόρας. Τζόρας είναι παιδί μου αυτός που είναι λίγο ξέρεις λίγο ζόρις.
2: Και εσύ το ψάξες λίγο.
0: Μου θυμίζει λίγο.
1: Λίγο πεισματάρις, λίγο εύθυκτος.
0: Αυτό τώρα αυτή η παρέμβαση μου θυμίζει λίγο τα σάιτ. Θα ανακοινώσει παίχτη ο Παναθηναϊκός. Καρδούλα έβγαλε ο Μοντέρο.
1: Όχι, έχει πράγματα να πει το παιδί.
0: Τι πράγματα να πει, δηλαδή.
1: Άμα τάξει, δεν θα έρχονταν να τα πει, θα τα γνωστά.
0: Για λέγε λοιπόν.
2: Λοιπόν.
1: Πρόσεχε, τι θα πει.
2: Για άλλα, μου φωνάξετε, άλλο θα πω.
1: Σε έχω υπερασπιστεί.
2: Σε καμιά ώρα, εκεί περίπου, οπα, λίγο παραπάνω. Φτάνει και ο
0: Ζώτας στην Ολλανδία.
2: Ο Ζώτας στην Ολλανδία, παρέα με τον Καρντόσο.
0: Ναι.
2: Θα πάνε παρεούλα. Γνωρίζετε, εντάξει, έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Θα πάει για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του, το δανεισμό του έτσι από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό. Ένα άλλο δρομολόγιο που θα γίνει εντός του γκρουπ, να το πω έτσι, είναι ο Νασιμέντο αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Κλείδωσε ο δανεισμός του, απομένει μόνο η ανακοίνωση στήριο ΑΒΕ.
0: Ωραία.
2: Να πάει να βρει λίγο χρόνο το παιδί για εκεί, να πει λίγο χώρο, ναι. Γιατί εντάξει, έπαιξε τον Ολυμπιακό λίγο, αλλά νομίζω περιμέναμε περισσότερα για να είμαστε. Και σωστή, και νομίζω μία από τις σημαντικές ειδήσεις ημέρας είναι το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο Νίκος Βιδάλης.
1: Ναι. Τι είναι αυτό, γιατί διαβάζω ότι είναι.
0: Στόπερ είναι.
1: Σημαντικό project.
0: Είναι στόπερ και μιλάνε με πάρα πολύ καλά λόγια εδώ και καιρό και αυτό να είναι στον Ολυμπιακό και τον.
1: Συγγνώμη, τώρα βλέπω λίγο τα.
2: Στις 10 Ιουνίου είχε γενέθλια, έκλεισε τα 15 του χρόνια. 11 Ιουνίου έγινε ανανέωση. Όχι ανανέωση, η υπογραφή του.
1: Τώρα το βλέπω. Ξεπερνάει το 1,90 και είναι 15 χρονών. Ναι.
2: Είναι 92-93 κάπου εκεί.
1: Ναι.
2: Είναι δεξιοπόδαρος, αλλά είναι καλός και με το αριστερό. Και κυρίως τον βάζουν αριστερό στόπερ να παίζει. Να ξέρετε, είχε γίνει λίγο χαμός τις προηγούμενες ημέρες στην Πορτογαλία γιατί τον ήθελε η Μπράγκα. Η Μπράγκα είχε προσπαθήσει να έρθει σε επικοινωνία με τους γονείς του γιατί πρέπει να πάει, ξέρετε, ένας κάτω των 18 παίχτης πρέπει να πάει μαζί του και ένας συγγενής, ένας γονιός και τα σχετικά. Αλλά κατάφερε ο Ολυμπιακός να τον δέσει με επαγγελματικό συμβόλαιο. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Είναι ο νεότερος στην ιστορία του Ολυμπιακού που υπογράφει επαγγελματικό συμβόλαιο στα 15 του χρόνια. Και υπάρχει μια πληροφορία η οποία δεν έχει βεβαιωθεί ακόμα. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα επιβεβαιωθεί ότι είναι η σκέψη του Ολυμπιακού να πάει προετοιμασία και να παίξει στη Super League 2 με τη Β' ομάδα. 15 χρονών, παιδιά.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να τον βάλουν στον δρόμο που πήγε ο Κοστούλας, ο Μουζακίδης, γιατί και αυτοί οι 16 χρονών παίξαν στη Β' ομάδα.
1: Όντως.
2: Στη Super League 2. Μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Γιατί μιλάμε τώρα για.
1: Άμα λες κιόλας ότι ούτως ή άλλως είχε προσελκύσει και το ενδιαφέρον άλλων ομάδων. Είναι πολύ εύκολα σε αυτές τις ηλικίες χάνεις τα ταλέντα μέσα από τα χέρια σου.
2: Γινόταν ένα τουρνουά πριν από λίγο και διάστημα το Βίκο Σκόλα που γίνεται που συμμετέχουν ομάδες και έτυχε στον τελικό να παίξει ο Ολυμπιακός Μπράγκα.
1: Ένα.
2: K15. Και εκεί πέρα λίγο
1: ψιλοτρελάθηκαν
2: οι Πορτογάλοι, αλλά καταφέρουν ο Ολυμπιακός και τον κρατάει και μάλιστα και με επαγγελματικό συμβόλαιο. Πάρα, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ωραία. Έχει κάτι άλλο να μας πεις ή να σε διώξω μπάμπη.
2: Θέλετε τίποτα άλλο.
1: Θέλουμε. Μπάμπη, θες κάτι.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιώργο.
2: Εσείς έλεγα.
1: Είναι έτοιμος, το βλέπεις.
0: Τι να μας πει.
2: Θα μας.
0: Το Νασιμέντο τον είπε ρε μπαγκάσα.
1: Να το ξαναπεί. Δεν τον άξω όμως τουλάχιστον να το ξαναπεί.
2: Και παιδιά είναι φοβερές, δεν ξέρω και στη γνώμη. Είστε μπάμπη και στη γνώμη. Έχεις εμφανίσει δύο και η δεύτερη και η τρίτη. Μ' άρεσαν πάρα πολύ εμένα.
0: Αυτή εννοείς την μπλε.
2: Την μπλε τώρα.
0: Ωραία είναι την μπλε.
2: Και η χθεσινή μ' άρεσε. Είναι σαν, δεν είναι λευκή ακριβώς, νομίζω είναι μπέζ, κάτι τέτοιο είναι κάπως.
1: Η μπλε είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά.
2: Η μπλε είναι.
1: Και με τις λεπτομέρειες.
2: Είναι σαν να είναι καρό η εμφάνιση.
0: Mm-hmm.
2: Είναι πάρα, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει, είναι ένα. Μέσα έχει ένα καρό, το καρό της σε πιο μικρά και τετραγωνάκια της Κροατίας. Αλλά όχι τόσο έντονη διαφορά στις αποχρώσεις. Δηλαδή πρέπει να κάνεις λίγο φόκους για να το δεις. Σου λέω, μου αρέσουν και στο Μανίκι οι λεπτομέρειες. Ο Γιάκα είναι λίγο, δεν ξέρω, σε κάποιους αρέσει ο Γιάκα, σε κάποιους όχι. Οι φανέλες με Γιάκα. Αλλά είναι όντως ιδιαίτερη φανέλα.
2: Και όπως είπε πριν νωρίτερα και ο Νικολακό, περιμένουμε Ρόκα Στάνιτς. Ρόκα νομίζω πλέον έχει γίνει μια διαφορετική προσέγγιση και μπορεί να κλείσει πίσω και σύντομα. Πίσω και σύντομα και να δούμε αν κλείσει και το Στάνιτς ο Ολυμπιακός. Να έχει κλείσει, παιδιά, πέρυσι τέτοια εποχή ο Ολυμπιακός είχε πάρει μόνο τον Καμπελά. Και τώρα ο Ζώτα Σίλβα είναι ο 7ος.
1: Ισχύει, βέβαια, από την άλλη, πέρσι ο Ολυμπιακός.
0: Έχει ακόμα κενά όμως ο Ολυμπιακός.
1: Είχε το χρονικό περιθώριο πέρσι.
0: Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην κορυφή της επίθεσης.
2: Αριστερό μπακ.
0: Και αριστερό μπακ.
2: Χαφ σίγουρα.
0: Ναι, το χαφ.
2: Δηλαδή θέλει ακόμα και τους δύο αυτούς να πάρει, δεν θέλει τρεις παίκτες ακόμα.
0: Θέλει τουλάχιστον ένα σέντερφορ ακόμα, αν όλα αυτά που λένε και που συζητάνε να φύγει ο Ταρέμι, να ο Ουκρανός, δεν ξέρουμε ακόμα.
2: Νομίζω μόνο ο Ελκαμπή πρέπει να θεωρείται σίγουρος.
0: Ναι.
2: Από όλους μπροστά. Ο Κλέιτον, δηλαδή, και αυτός είναι για να.
0: Ο Αντρέ Λουίς μάλλον χαιρετάει, διότι έχουν ήδη δύο προτάσεις για αυτόν, μία από την Γούλους και μία από τους Ρώσους. Δεν ξέρω, είναι ακόμα ανοιχτά μπροστά πολύ ο Ολυμπιακός.
2: Ίσως είναι το δύο παίκτες, εγώ λέω, το κλειδί στο πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ και η λίστα η ευρωπαϊκή. Ο Ροντινέη και ο Μασούρας.
0: Ναι.
2: Γιατί ο Ροντινέη δεν θα μου φανεί περίεργο στο τέλος να είναι ο δεύτερος δεξιός μπακ για να μεγαλώσει κι άλλο το ρόστερ.
0: Ναι.
2: Και ο Μασούρας.
0: Ναι.
2: Γιατί ο Ροντινέη δεν θα μου φανεί περίεργο στο τέλος να είναι ο δεύτερος δεξιός μπακ για να μεγαλώσει κι άλλο το ρόστερ.
0: Ναι.

μελωδία δίχως τέλος να σου φτιάξω, με δυο λόγια την εικόνα σου να ψάξω, μες στο χρόνο

0: Ο πιτσιρικάς, ο Ράιαν Κόνουελ, έχει επιλεγεί στο draft. Πα στου χιτ, διαλέξει ένα νομεράκι και λε τι ωραία, ξεκινάω τώρα.
1: Ναι.
0: Με στρέλα. Και έχει το Γιάννη και λέει: α, δεν θα πάρω το 34.
1: Θα πάρω το 7.
0: Θέλω το 7. Το είχε διαλέξει ο πιτσιρικάς, αλλά λέει: εντάξει, τι το δώσε. Ο Γιάννης λέει: παίρνει ό,τι θέλει. Εγώ τώρα λέει: μπαίνω στο πρωτάθλημα. Έχω πολλή δουλειά να κάνω και προσπαθώ να φτάσω εκεί που είναι και αυτός. Οπότε, όποιον αριθμό θέλει ο Γιάννης, εννοείται μπορεί να τον πάρει. Και εγώ θα πάρω, λέει: όποιον μου δώσει ομάδα, είδες. Δεν πάει σε δεύτερη επιλογή. Σου λέει: άσε τώρα. Δώστε με εσύ να έχω το κεφάλι μας ήσυχο. Ναι,
1: μην μπερδευτούμε πάλι.
0: Οι οποίοι χίτς έχουν κάνει και το εξαιρετικό. Έχουν βγάλει στην αρχή τη φανέλα του Αντετοκούμπο με το 34 στα social, στο διαδίκτυο κτλ. Μάλιστα σε 15 εκδοχές, δηλαδή και ρετρό φανέλες κτλ. Μπορεί να τις φτιάξεις. Και μετά τους λέω: Γιάννης, ας πάρω τα 7 καλύτερα. Και τους λένε όμως όλοι ότι όσοι έχετε κάνει, σε όλους που έχουν κάνει παραγγελία.
1: Κάτι την αλλάξουν.
0: Μπράβο, χωρίς επιβάρηση, χωρίς τέτοιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν και φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ συλλεκτική μια φανέλα των Μαϊάμι, Αντετοκούμπο 34, που να μην έχει εμφανιστεί ποτέ με αυτή τη φανέλα.

0: είναι όρος.
1: Σε θωριάζουν συχνά οι αγάπες, χάνονται τα χρώματα.
0: Απλά κανονίστε τα, βρείτε τα, συνοηθείτε.
2: Εγώ είπα και λάλησα. Η μπλούζα είναι στο συρτάρι μου, όποτε αποφασίσει.
0: Μην έρθει το Σάββατο μου που είναι η μπλούζα που έχει κάνει μαζί σου και εγώ πάω μαλλιά και εγώ κακός.
2: Όχι, δεν στη δίνω την μπλούζα. Θα έρθει από εδώ να την πάρει. Τέλος.

0: το ρεπορτάζ του αυτού σταθμού το καλύπτει ο αξιολογότατος Μάνος Σουριάς.
1: Ο Μάνος ο Σουριάς, παιδί μιας κριτικιάς.

πολύ άτυχος στάθηκε χθες ο Αμαντού Ονάνα, ο οποίος τελικά υπέστη η δείξη προστιουχίας του συνδέσμου και θα μείνει εκτός για όλη τη σεζόν ο 24χρονος βάλογος διεθνής της Αστον Βίλα. Χθες στον αγώνα κοντά στις ΗΠΑ τραυματίστηκε, αποχώρησε και δυστυχώς είναι σοβαρή. Μια 7-8 μήνες τουλάχιστον εκτός αγωνιστικής δράσης.

0: Ένα τραγούδι χρειάστηκαν οι αδελφοί Κατσιμίχα για να γίνουν γνωστοί στο
1: ευρύ κοινό
0: εδώ στο ελληνικό ευρύ κοινό. Ένα τραγούδι χρειάστηκε και η κόρη του Κατσιμίχα, αυτό εδώ, για να κάνει πάταγο.

0: Ο ίδιος ευνηδιασμός όταν πρώτα ακούσαμε Κατσιμίχα, ο ίδιος ευνηδιασμός όταν ακούσαμε την μικρή εδώ.
1: Απλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά, είναι διαφορά εποχών θα πω εγώ.
0: Διότι... Καλά, ναι, εντάξει.
1: Τι εννοώ. Διότι τότε δεν έβγαινε ένα τραγούδι μόνο του, όλα ήταν μέσα σε ένα ελπί, σε ένα δίσκο. Όχι,
0: είναι το τραγούδι που είπαν στο φεστιβάλ
1: τότε
0: που
1: ήταν και μετά.
0: Στο Χαζηδάκι, δηλαδή και μετά, ναι, μετά συνοδεύτηκε.
1: Αυτό
0: από...
1: θέλω να πω, ρε παιδί μου. Τώρα δυστυχώς οι καλύτεροι περισσότεροι βγάζουν κομμάτι-κομμάτι.
0: Η μπουνιά ήταν κατευθείαν από το φεστιβάλ.
1: Ισχύει. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο και με Γιάννη Καρατζαφέρη να τα πούμε όλα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM στους 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε και Γιάννη Καρατζαφέρη κοντά μας να μιλήσουμε για τα δύο παιχνίδια που ολοκληρώνουν την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτό ανάμεσα σε Αργεντινή και Αίγυπτο στις 7 και ανάμεσα σε Ελβετία και Κολομβία στις 11. Στο ένα υπάρχει ξεκάθαρο φαβόρι σε αυτή την μονομαχία Μέση Σαλάχ. Στο άλλο, στα δικά μου μάτια, είναι η Κολομβία λίγο, λίγο πιο φαβόρι. Είναι ένα 55-45, 60-40 υπέρ της Κολομβίας απέναντι στην Ελβετία.

0: Στο μεταξύ, η Μπαρσελόνα ψάχνει προπονητή. Ακούγονται πλέον μεταξύ άλλων και τα ονόματα του Σφερόπουλου και το, του Αταμάν, αλλά και του Σκαριόλο.
1: Πεταλούδες, δομινικάνες αγίες. Φτεροκόκκινο ανήκει ο λόγος σας. Κόντρα στις δικτατορίες και ρωτάνε τα σκιάχτρα.
0: Μέχρι πριν από λίγο η πρώτη επιλογή των Blaugrana ήταν ο Γκαλμπιάτη, ο οποίος τελικά όμως

0: Το πρώτο είναι 7 σήμερα, έτσι.
1: Είναι νωρίς, είναι νωρίς.
0: Είναι νωρίς και το δεύτερο.
1: 11.
0: Πάντως.
1: Είναι normal ώρες. Ναι. Τόσο που μας κακοφαίνεται. Ναι. Γιατί μου φαίνεται πολύ νωρίς το 7. Θα ήθελα ένα να είναι, ξέρω εγώ, στις 9 και το άλλο να είναι 12. Άντε μία.
0: Δεν έκανες έτοιμο.
1: Δεν ήθελα να παίξω τράπου, να κάνω παρέμβαση τηλεφωνική και να αιτηθώ για να μην μπορώ να απαιτήσω αλλαγή ώρας. Λοιπόν, ίσως το σήμερα να έχουμε ακόμα έναν τελευταίο χορό, μετά τον τελευταίο χορό του Μόρτις, μετά τον τελευταίο χορό του Κριστιάνο, να είναι και για τον Σαλάχ, ο οποίος είναι στα 34 και λέω...
0: Το Μέση από την
1: άλλη. Ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Thumbs up μου κάνει ο Σωτήρης. Ναι, όποιος αποκλειστεί λογικά θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο. Και λέω λογικά για τον Σαλάχ ότι είναι 34.
0: Ναι, ενώ ο Μέση
1: είναι 39, είναι διαφορετική ιστορία.

0: Ας τα πούμε όμως με τον Γιάννη αυτά για να...
1: Να τα πούμε και καλύτερα.
0: Ναι, για λέγε Γιάννη.
1: Τι κάνετε κύριε μου.
2: Πώς είμαστε, καλά.
0: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Ωραία, ωραία. Χθες έγραψε ταμιάκι.
1: Μια χαρά πια.
2: Ναι. Λοιπόν, με το goal over 2,5 του Βελγίου στο μάτς με την Αμερική και με το διπλό under 4,5 και τα ειδικά που πέρασαν όλα κύριε Σταύρο μας στο μάτς της Ισπανίας. Για να δούμε σήμερα λοιπόν.
1: Το Βέλγιο, οι ΗΠΑ Βέλγιο το περίμενα αλλιώς. Ναι. Περιμέναμε να σκοράρουν και δύο, αλλά όχι με αυτή την εικόνα και την εξέλιξη νομίζω.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή δεν
2: σίγουρα.
1: Το περιμέναμε στο 1-4, αλλά για αυτό το λόγο ακριβώς επειδή.
0: Μίλησε ο Θεός του ποδοσφαίρου.
1: Δεν μπορείς να αποσαφηνίσεις λίγο την εικόνα που περιμένεις να δεις. Το πες γκολ γκολ
2: γκολ. Τους γύρισε μπούμεραγκ όλη αυτή η ιστορία.
1: Και αυτό το συζητούσαμε χθες, ότι και θα είναι και λίγο διαφορετική και οι Βέλγοι και άλλο βάρος θα έχουν και τα παιδιά της Αμερικής. Δηλαδή ήταν το κλίμα λίγο κάπως ούτως ή άλλως.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν πολύ πιο εύκολη πρόκριση από ό,τι την αναμέναμε για το Βέλγιο, αλλά είχαμε κρυφτεί πίσω από τον goal goal και το over 2,5 γιατί άναρχες ομάδες και οι δύο, ειδικά η Αμερική. Και επιβεβαιώθηκε, ήρθε και ο Μερίνο, αυτά Σταύρο τα λες εσύ, να τα πω εγώ, γιατί σε αυτό το Μουντιάλ έχει λάμψει όλη η Άρσεναλ, αλλά έτσι είναι βαρετό. Είναι βαρετό.
0: Κουραστικό, κουραστικό.
1: Σιγά, είναι σιγά. Κουραστικό. Ο Χάλαντ στην Άρσεναλ παίζει. Ο Εμπαπέ στην Άρσεναλ παίζει. Ο Μέση, ο Κέιν. Ποιος παίζει στην Άρσεναλ που έχει λάμψει.
0: Κουραστικό να ψάχνουμε να βρούμε έναν παίκτη από την ομάδα που υποστηρίζουμε για να το αναδείξουμε. Πολύ κουραστικό. Ναι,
1: δηλαδή. Μπορεί να μας πει από αυτούς που βαρεκτό, έχουν λάμψει, ποιος παίζει στην Άρσεναλ.
2: Από αυτούς τους τρεις, όχι τέσσερις κάνει.
0: Ούτε ο Ραυτόπουλος δεν τα λέει.
1: Συγγνώμη. Αμφιβάλλεις ή έστω αμφισβητείς ότι οι τέσσερις που σου είπα είναι ουσιαστικά.
0: Άλλος από τότε.
1: Όχι άλλο. Δεν είναι οι πρωταγωνιστές του Μουντιάλ μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Το ξαναλέω, μου θυμίζετε τους τύπους που κάθε 10 λεπτά γράφουν στο site. Έβαλε καρδούλα ο Μοντέρο. Έβαλε,
1: όχι, δεν παίζει.
0: Έβαλε σκατούλα ο Μπόγκα. Έβαλε το αυτό και τα. Αφήστε μας ήσυχους, ρε.
2: Σταύρο, συμπάς πιο εύκολα και από όλα.
1: Εγώ, καθόλου.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Δεν μπορώ να αφήνω να ακούω όταν ακρίβεις στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Σιγά τώρα που υπέκτησε τη Άρσεναλ πρωταγωνιστή σε αυτό το παγκόσμιο.
0: Εδώ με την ακρίβεια έχουμε κάνει καριέρα, ρε φίλε. Πράγμα μας κάνει να δούμε. Εδώ βγάζουμε τα σποτάκια με τις μπουρδες που λέμε και κάνουμε καριέρα με αυτό.
1: Καθόλου μπουρδες.
0: Ναι.
1: Κρατά απόσταση.
2: Ναι, ναι, κρατά απόσταση. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε. Είναι να σκοράρει ο Μέση πρώτο. Πάμε παρακάτω.
2: Τέλος. Κοίταξε, έχει βάλει τα 7 από τα 11. Αυτό είναι και καλό και κακό. Μπάμπη, ξέρεις, σκεφτόμουν και Σταύρο ότι κάνει καλύτερο Μουντιάλ από ό,τι στο Κατάρ.
1: Ναι.
2: Απλά τότε, επειδή ήταν το παρθενικό του και εννοώ σε κατάκτηση, πήρε όλη αυτή τη δόξα.
1: Κάνει καλύτερο διότι είναι απαλλαγμένος από το άγχος της κατάκτησης.
2: Ναι. Σύντομα ότι παίζουν όλοι για αυτόν. Θα μου πεις και στο Κατάρ όλοι για αυτόν παίζανε. Ναι, είναι αυτό. Και τελικά αποδείχτηκε ότι η επιλογή του να πάει στο MLS να παίξει είχε να κάνει με το Μουντιάλ που διεξάγεται εκεί. Δηλαδή και στις κλιματολογικές συνθήκες και στα γήπεδα είναι σπίτι του. Έτσι. Εγώ το πιστεύω, γράφτηκε και πλέον το πιστεύω ότι η επιλογή του είχε να κάνει με την προοπτική του.
1: Ήταν και αυτός ένας λόγος.
2: Εντάξει, τώρα άλλο τώρα η ζωή στο Λος Άντζελες και στην Καλιφόρνια και άλλο κάτω στην Σαουδική Αραβία. Τέλος πάντων, τώρα στα συν για τον Μέση είναι αυτό. Στα πλην για τον Σκαλό είναι ότι έχουν σκαλώσει οι υπόλοιποι. Λαουτάρο, Γούλιαν Αλβάρες.
1: Πραγματικά όμως.
2: Πρέπει να πάρουν μπρος. Εντάξει, ο Μέση είναι ο Μέση και αν την κουβαλήσει και το πάει μέχρι τέλος πάλι θα υποκλειθούμε. Αλλά νομίζω ότι επειδή τώρα όσο προχωράει η διοργάνωση πιο βαθιά θα δυσκολεύουν τα πράγματα, θα πρέπει να πάρουν και άλλοι μπρος. Άλλο ένα πλην είναι ότι στο μάτς με το πράσινο ακροτήρι δέχτηκε 16 σουτ σε 120 λεπτά, έτσι, γιατί παίξαν και παράταση.
1: Και να σου πω κάτι, βάσει του στυλ που παίζει είναι ανεπίτρεπτο ρε εσύ. Δηλαδή παίζεις κλειστά, δεν παίζεις σε ένα ποδόσφαιρο όλοι μπροστά με πολύ ψηλά τις γραμμές και τα λοιπά, να πεις λογικό είναι να φάω και φάσεις. Δηλαδή δεν γίνεται να παίζεις τόσο ταμπούρι και να τρως και 16 τελικές από το πράσινο ακροτήρι.
2: Εντάξει, ευνηδιαστήκανε. Αυτά είναι τα πλήν. Τα σύν τώρα είναι ότι η Αργεντινή με την πρόκριση επί του πράσινου ακροτηρίου έχει πλέον 10 νίκες σε 12 μάτς σε νοκάουτ μουντιάλ που κρίθηκαν μετά το 90 λεπτό. Έχει 4 προκρίσεις σε παράταση και 6 σε πέναλτι. Και πλέον έχει και 7 στις 9 προκρίσεις από τη φάση των 16 και μετά, εξαιρέσεις το 94 στην Αμερική και το 2018 στη Ρωσία. Δηλαδή περνάει από τους 16 στους 8 στα 7 από τα 9 πιο πρόσφατα μουντιάλ που έχει συμμετάσχει. Τώρα για την Αίγυπτο έχει σπάσει το ταβάνι της, έτσι, δηλαδή η προηγούμενη φορά που πέρασε στους 16 ήταν το 34 στην Ιταλία, που δεν μετράει γιατί 16 ήταν όλες και όλες οι ομάδες, δηλαδή δεν χρειάστηκε να παίξει κάποιο γύρο. Ναι, αλήθεια λέω. Τώρα είναι αίτητη βέβαια, μία νίκη, τρεις σοπαλίες, έχει φάει γκολ σε όλα τα μάτς και στη νίκη επί της Ιορδανίας με 3-1, οι άλλες τρεις σοπαλίες είναι 1-1 με Βέλγιο, Ιράν και Αυστραλία. Εδώ τώρα έχουμε πάει στον Άσο με over 2,5 σαν βασικό ποντάρισμα, και αν θέλετε να σημειώσετε τα ειδικά στοιχήματα εκεί, τα μπλεμπλίκια που παίζουμε, είναι τρεις τελικές μέση, 3 κερδισμένα φάουλ μέση και 4 αποκρούσεις ο Σομπίρ, ο γκολκίπερ της Αιγύπτου. Όλα αυτά έχουν απόδοση 15.
1: Μια χαρά.
2: Αλλά το βασικό ποντάρισμα θα είναι άσος και over 2,5 για να μην κουράζουμε περαιτέρω. Ματσάρα, περιμένω παιδιά και το άλλο, το Ελβετία-Κολομβία.
1: Εκείνο θα είναι πιο ενδιαφέρον, πιο αμφίροπο.
2: Νομίζω πως ναι, από τα πιο ισορροπημένα, τουλάχιστον πριν τη σέντρα του, έτσι. Κολομβία 6 μάτσα έτσι, 5 νίκες, ένα γκολ παθητικό στη νίκη της επί του Ουσμπεκιστάν με 3-1. Απ' την άλλη, Ελβετία πιο επιθετική από ό,τι είχαμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια. Έχει δεκτεί όμως γκολ στα 3 από τα 4 παιχνίδια της. Εν τούτης, πάνω από ένα γκολ έχει δεκτεί μόλις σε 1 από τα τελευταία 14. Επίσης για την Κολομβία θα πρέπει να πούμε ότι στο καλύτερο μάτσο που είχε κάνει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, με την Πορτογαλία, είχε 24 σουτ, δεν κατάφερε να σκοράρει, αλλά και στο πρόσφατο 1-0 επί της Γκάνας είχε 20 σουτ, 8 στην εστία, πέτυχε μόλις ένα γκολ. Δηλαδή δημιουργεί, αλλά δυσκολεύεται στην εκτέλεση. Έχω πάρει τα 2-3 τέρματα ως βασικό ποντάρισμα. Το γεγονός είναι ότι τα 7 από τα 8 πιο πρόσφατα γκολ που έχει βάλει η Ελβετία στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να μας οδηγήσουν σε ένα ειδικό στοίχημα να σκοράρουν οι Ελβετοί στο δεύτερο ημίχρονο ή γενικά να έχουμε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο πιο safe. Κλασικά μία τελική Ντίας με πληρώνει πάντα και 3 αποκρούσεις ο Κόμπελ, ο γκολκίπερ των Ελβετών. Αυτό όλο μαζί μας κάνει απόδοση 4. Το βασικό ποντάρισμα είναι 2-3 γκολ σε απόδοση 1-98.
1: Μια χαρά το ακούω κι αυτό.
2: Μια χαρά το ακούς, θα μας τα πεις εσύ τη βλέπεις όμως ή μόνο θα ακούς.
1: Κάτσε ρε φίλε, όταν θα τα λέω, λέτε βγάζαμε τον Γιάννη να τα πει και μιλάω εγώ. Τώρα δεν τα λέω πάλι.
2: Όχι, αφού έχεις καλό σερί.
1: Λοιπόν, ναι, άσε να μείνω στις δάφνες.
2: Όχι, όχι. Σαν τον Ρονάλντο, παίζεις για τα στατιστικά.
1: Τώρα να σου πω κάτι, πάρε την κουβέντα που είπες πίσω.
2: Την παίρνω πίσω.
1: Έτσι. Λοιπόν, να πάμε στο απλό. Κολομβία διπλό στο 2.25.
2: Μπράβο.
1: Μπορούμε αντικό, να το διαφθήσουμε λίγο, αυτό θα σας πω. Από εκεί και πέρα, εγώ τι έχω κάνει σε όλο αυτό το Μουντιάλ, σε όλα βάζω ένα χαμηλό line, στα corner, σε κάρτες, κατάλαβες πω. Δηλαδή, δεν χρειάζεται
2: άμα
1: να πάρεις...
2: Αν βάλεις σε κάρτες, έχεις καταστραφεί.
1: Δεν πήγε καλά. Ναι ρε παιδί μου, θέλω να σου πω τώρα πώς έχει πάει η δουλειά. Δηλαδή, πηγαίνοντας στο 2.25 που είναι τώρα η νίκη της Κολομβίας, εάν πάρουμε και 5 corner, πάει στο 2.50 αυτομάτως. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν ζητάω 8, 9, 10 corner.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα, οι Κολομβιανοί είναι δύο καρτούλες, δεν θα έχει το μάτς.
2: Ελβετία,
1: Κολομβία, ναι. Αυτομάτως,
2: παραπάνω, λογικά.
1: Ναι, αυτομάτως πάει στο 2.90. Βάζεις και minimum, λοιπόν, αποκρούσεις θερματοφύλακα, 2 για τον Ελβετό, 2 και για τον Κολομβιανό, το πας στο 4.20, γεια σας.
2: Τέλειο. Μπάμπι, μην βάλει πολύ ελάτη όμως, γιατί
1: όχι, εγώ σου είπα τα γύρω-γύρω, κατάλαβες τώρα.
2: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Αλλά κρατάμε τη νίκη της Κολομβίας στο 2, 25 μαζί με το 2-15 το άσο και το over της Αργεντινής, αν και αυτό το over λίγο το φοβάμαι να ξέρεις. Θεωρώ θα είναι over αν ανοίξει το σκορ νωρίς.
2: Ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φάει κιόλας η Αργεντινή και αυτό και να γίνει πιο εύκολα.
1: Πάντως, με το άσο και over της Αργεντινής και την νίκη της Κολομβίας βγάζουμε μια απόδοση γύρω στο 5, 4-90 κοντά. Οπότε είναι σούπερ.
2: Τι άλλο θέλουμε, τι άλλο θέλουμε.
1: Αλλά...
2: Και έχει ο Θεός.
1: Σου λέω, δεν ξέρω, φοβάμαι μην δούμε, γιατί έτσι λίγο περιμέναμε κι άλλα μάτσα τη φάση των 16 και είδαμε τελικά σου πίτσες. Το φοβάμαι το over, να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, πάντως να πούμε εδώ ότι εγώ περιμένω πιο εύκολη πρόκριση για την Αργεντινή από ότι με το πράσινο ακροτήρι, γιατί πρώτον θεωρώ ότι...
1: Θα παίξουν κι άλλοι.
2: Όχι, το μάθημα... Το πάθημα έχει γίνει μάθημα ένα, αλλά η Αίγυπτος μπορεί να είναι πιο ποιοτική ομάδα, αλλά σίγουρα δεν είναι πιο αθλητική και δεν έχει περισσότερες αντοχές από το πράσινο ακροτήρι.
1: Συμφωνώ.
2: Είναι αργή ομάδα. Οπότε αυτό είναι υπέρ της Αργεντινής. Στο τέμπο που θα το πάει.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό.
1: Συμφωνώ. Τι να σου πω τώρα, να σου πω όχι.
2: Όχι βέβαια.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
1: Καλή συνέχεια, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κάνουμε και τις κληρώσεις και να σας αποχαιρετήσουμε.

0: Αυτά γραφτά.
1: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα με την βοήθεια του Χάρη να κληρώσουμε τα δώρα από την Λίγκα Σπορ. Λοιπόν, θα πηγαίνω εγώ πάνω κάτω τη λίστα, Χάρη μου, θα λες το πεσί και θα δίνουμε τα δώρα. Πάμε τώρα για τις δύο μπάλες ισορροπίας. Στοπ, είναι ο κύριος Ναστούλης Στέφανος σε 452 τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου του. Ναστούλης Στέφανος, πάμε και για τη δεύτερη μπάλα ισορροπίας. Βασίλειος Γεωργακόπουλος 706. Άρα Ναστούλης Στέφανος και Βασίλης Γεωργακόπουλος είναι αυτοί που κερδίζουν τις μπάλες ισορροπίας. Πάμε να δώσουμε την αθλητική φόρμα λότο. Στοπ, Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου 692 αριθμός τηλεφώνου της. Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου κερδίζει την αθλητική φόρμα από τη λότο. Πάμε τώρα και για το σετ με βαράκια και για τους αστραγάλους, για να τρέχετε και να γυμνάζεστε έτσι όπως πρέπει. Πες μου. Στοπ, Γιώργος Παναγιώτου 878 λοιπόν ο Γιώργος Παναγιώτου κερδίζει το συγκεκριμένο δώρο. Πάμε οι δύο ζώνες με βαράκια από τη Λίγκα Σπορ. Πες μου. Γιώργος Κονταράτος 143 και ακόμα ένα. Κοντόβας Σταύρος 569 αριθμός τηλεφώνου. Τώρα τις ζώνες τις κερδίζουν ο Γιώργος Κονταράτος και ο Σταύρος Κοντόβας. Και πάμε για τα τρία μπουφάνα από την Λότο και να ολοκληρώσουμε με αυτά. Γιώργος Σαλέμης 220. Γιώργος πάλι Τσιματσίδης, αν το διαβάζω σωστά, σε 125. Και ακόμα ένα. Στεφανόπουλος Χαράλαμπος 697. Οπότε τα μπουφάνα από την Λότο, η Γιώργος Σαλεμής, Γιώργος Τσιματσίδης και Στεφανόπουλος Χαράλαμπος. Αυτά λοιπόν ήταν σήμερα τα δώρα μας από την Λίγκα Σπορ.
2: Στη δικιά μας τη σχολή δεν φορά κάνει στολή.
1: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ τον Στέφη Ταμπάκο και τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο Φιές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κετζητζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και είμαστε στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα.
1: Τώρα είναι. Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα.
2: Μετά. Τώρα.
1: Τώρα είναι. Μετά παίζει και το χάρτο της Ιταλίας.
0: Α, αυτό δεν αφήσω.
3: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκαμε.
4: Αλίμονο και ρε μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν μη συνεννοηθούμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα το έχω προλάβει. Άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 8 Ιουλίου του 2026 και η καλημέρα από την Παλαφαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Win Sport FM και στους 94,6. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στην τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με τη μεγάλη παρέα του Big Win Sport FM στους 94,6. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε για να τα πούμε στον αέρα. Με αστική χρέωση είναι η κλίση αυτή. sportfm.gr, η ιστοσελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, διαβάζετε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά. Μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φάμπαστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, τι είχαμε χτες. Τι να πούμε, τι είχαμε. Είχαμε τον συγκλονιστικό Λίο Μέση με την Αργεντινή να κάνει μια μυθική ανατροπή και να αφήνει κυριολεκτικά τους Αιγύπτιους στα κρύα του λουτρού. Είναι ο ορισμός. Το χθεσινό παιχνίδι, ένα μάτς στο οποίο μέχρι το 79 η Αιγύπτη ήταν στο ονειρικό για αυτούς 2-0 και όλοι πίστεψαν εκεί ότι ήρθε η ώρα να την πατήσει και η Βραζιλία. Όμως ο Λίο Μέση και οι υπόλοιποι είχαν διαφορετική άποψη από την πλευρά της Αργεντινής. Πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 5 λεπτά, έφεραν το ματς στα ίσα και στις καθυστερήσεις χτύπησαν και τρίτη φορά για το 3-2 και πλέον προχώρησαν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στο άλλο ζευγάρι είδαμε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι έπεσα και έξω, περίμενα πολύ διαφορετικό ματς ανάμεσα στην Κολομβία και την Ελβετία. Ένα παιχνίδι που ήρθε στην ξερή και μαύρη ισοπαλία. Ωστόσο, οι δύο ομάδες, αφού δεν γινόταν να χωρέσουν κάπου άλλο τις διαφορές τους, διότι εντάξει, κάποια στιγμή, να σας πω την αλήθεια, στην παράταση κοιμόμουν, ξυπνούσα, ήμουν σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά δεν βοηθούσε και το μάτς καθόλου γενικά. Ήταν σε πάρα πολύ χαμηλό τέμπο. Και αυτό παραπάνω ευθύνεται η Κολομβία και το πλήρωσε κιόλας. Και εξηγούμε λέγοντας ότι η Κολομβία έπαιζε πλήρης απέναντι σε μια Ελβετία που είχε δύο πολύ σημαντικές απουσίες στην αρχική της δεκάδα. Και επίσης η Κολομβία έπαιζε και εντός έδρας και είχε δείξει και πράγματα μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Η Κολομβία αυτή τη φορά όμως δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει μια ανάλογη εμφάνιση και οι Ελβετοί έδειξαν ότι είναι σκληρό καρύδι. Και κάπως έτσι η ισοπαλία τους οδήγησε μέχρι τα πέναλτι και εκεί οι Ελβετοί προκρίθηκαν αυτοί στα προημιτελικά του θεσμού. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα, παιδιά, σε ό,τι αφορά τα του Μουντιάλ. Αυτά συνέβησαν χθες το βράδυ, τα οποία θα τα συζητήσουμε, θα τα αναλύσουμε. Ασφαλώς και είχαμε και μια πολύ σημαντική είδηση το βράδυ που βλέπω τώρα στα site για το Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, καθώς το βράδυ έσκασε η βόμβα με τον Γιαμπουσέλε. Όπως διαβάζω στο sportfm.gr, έχουμε με τα μεσονύχτια μπαμ για τον Παναθηναϊκό, καθώς όπως αναφέρει ένας έγκριτος δημοσιογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Γάλλος power forward αποφάσισε να αποχωρήσει από το NBA και να επιλέξει τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του. Να πούμε ότι χθες ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε και την υπόθεση του Μπόγκα, τελείωσε και με τον Μπαντιό. Μπαντιό, μπασφερτός, θα δούμε πώς λέγει το παιδί, και κάπως έτσι προχωράει στον σχεδιασμό του. Ασφαλώς και ο Γιαμπουσέλε είναι μια πολύ δυνατή επιλογή για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Τον θυμόμαστε, ένα παιδί το οποίο έχει φοβερή αθλητικότητα και γενικά ο Παναθηναϊκός με αυτές τις μεταγραφές που έχει κάνει έχει βάλει πολλή αθλητικότητα στο ρόστερ του και στο αμυντικό κομμάτι, έτσι, που ήταν ένα στοιχείο στο οποίο ξεκάθαρα του έλειπε. Ειδικά την περσινή σεζόν φάνηκε ότι είχε πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι και απευθείας οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ή μάλλον ο Μπράντοβιτς με το που ήρθε στην ομάδα με ρύμνησε ώστε να αλλάξει αυτό μια και καλή. Λοιπόν,
Τι άλλα έχουμε, παιδιά, πολλά και διάφορα. Πάμε να στείλουμε σιγά σιγά τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο και θα τα βρούμε εμείς στην πορεία. Καλημέρα να στείλω στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία, που όπως κάθε πρωί είναι εδώ στις επάλξεις συντονισμένος, δυνατός. Καλημέρα, φίλε Λεων. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, αδέρφια, Γιώργος Πενιρλή, πάρτι ολέ, ρε, λέει ο Γιώργος, για το άλλο Σάββατο 18 του μήνα που έχουμε το αντάμωμά μας στο Σούγκαρ στο Εγάλο και σας περιμένουμε όλους εκεί να ανταμώσουμε, να πούμε τα δικά μας, πιούμε κάνα ποτάκι και να μιλήσουμε για τον τελικό που θα είναι την άλλη μέρα. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα, Βίκτορας Πέραμα 7. Καλημέρα, να είστε πάντα καλά, και ο Γιάμπου στον Παναθηναϊκό, για να δούμε τι θα δούμε φέτος. Προσοχή στους δρόμους, Λεος Πυράν. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τα Δελέρια του Τυρνάβου, στέλνει ο Δημήτρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ιερά Πέτρα. Τι παίκτης είναι ο Γιαμπουσέλες, αν πιο μοιάζει, δεν έχω εικόνα. Δεν το θυμάσαι το Γιαμπουσέλε καθόλου. Ρεάλ Μαδρίτης, Εθνική Γαλλίας. Ένα πολύ αθλητικό τεσάρι, πολύ αθλητικό τεσάρι. Που σουτάρει σχετικά καλά και από την περιφέρεια. Καλημέρα, Βαγγέλη, χτυπάει τα ξημερώματα πλέον. Την PG, τον πρόδωσαν οι Αμερικανοί για το Γιαμπουσέλε, λέει ο Άκης. Βαγγέλη, γιατί είπες, λέει, πως είναι η ώρα να την πατήσει η Βραζιλία και όχι η Αργεντινή, πως χρειάζεσαι καφέ. Ναι, ναι, ναι, χρειάζομαι, και τώρα απολαμβάνω τις πρώτες τζούρες του. Αν είπα αυτό, ναι, ότι αναρωτηθήκαμε λοιπόν στο 2-0 της Αιγύπτου σε βάρος της Αργεντινής, μήπως ήρθε η ώρα να την πατήσει και η Αργεντινή μια μέρα, δύο μετά τη Βραζιλία. Και δεν την πατήσει τελικά, όμως αυτό ήθελα να πω. Μια κρέπα, παρακαλώ, καπνιστή καλοπούλα. Φλογισμένα βούβαλε. Και έτσι δύο παλιόφιλοι Ινδιάνοι ξανάσμιξαμε μετά από χρόνια. Ο επόπτης της ασφάλτου. Ο ένας και μοναδικός επόπτης της ασφάλτου. Τι έγινε τώρα εδώ πέρα, δεν μπορώ να μπω στη σελίδα της εκπομπής στα μηνύματα. Δώστε μου λίγο χρόνο γι' αυτό. Γιώργο, ξύπνησε ο κόσμος. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Πάμε εμείς, άμα είναι, να ξεκινήσουμε τις γραμμές και μετά που θα καταφέρω να μπω και στη σελίδα της εκπομπής στα μηνύματα. Α, μπήκα. Μπήκα, το κατάφερα. Κάτσε να διαβάσω κάνα δύο μηνύματα, μα είναι και μετά να πάω. Καλημέρα, Λάνια, τον FM. Καλή κουμπάρα σε όλους. Τριπλή μπαλωθιά χθες είναι του TPG και το χτίσιμο του Ζέλικου προκαλεί φόβο και τρόμο. Stay tuned που λέμε, λέει, και στο χωριό μου. Έρχονται άλλες δύο προστίκες με πολύ και αγάπη και τρέλα. Ο Τζορτανάκο. Τριπλή μπαλωθιά χθες είναι του TPG και το χτίσιμο του Ζέλικου προκαλεί φόβο και τρόμο. Stay tuned που λέμε, λέει, και στο χωριό μου. Έρχονται άλλες δύο προστίκες με πολύ και αγάπη.

0: 300, το πιστεύω πολύ. Έστω να φτάσει τελικό να κάνω κάποια κασά ο Τηλεοσάκης, για να δούμε. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα Μόνο Ολυμπιακό. Αγγέλη Γιώργο, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Χθες πάλι απέδειξε γιατί είναι ο καλύτερος και γιατί ο άλλος προχθές πήγε σπίτι του. Τόσο απλά, τόσο φυσικά. Δεν χρειάζεται μα και κάθε φορά που μιλάμε για το Μέση, σώνει και καλά να βάλουμε στην ίδια πρόταση και τον Κριστιανό. Ή το αντίθετο. Χθες είναι μια βραδιά που μιλάμε για το Μέση, για το μεγαλείο του Μέση. Μιλάμε για το μεγαλείο του Μέση. Τι να πούμε, υποκλεινόμαστε όλοι μεγάλοι λίγο Μέση. τι να πούμε τώρα. Ο άνθρωπος τώρα είναι 39 χρονών και ορισμένες στιγμές πατάει το κουμπί και νομίζει ότι είναι ακόμα 28. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή και ο Γιαμπουσέλε, ο Παναθηναϊκός, λέει ο Θοδωρής από την Καστανιά. Γεια σου, ρε φιλαράκι. Καλημέρα, μόνο αυτή η ομαδάρα τα μπορεί αυτά. Συνεχίζουμε μέχρι την κορυφή, βάμος Αργεντίνα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αργεντινή, να την πατήσει, ναι, τάκι. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Καλημέρα στο μέση του πλανήτη. Καλημέρα και στο Γιαμπουσέλε, το δεκανήσουν. Ωραία, μέρα εκμέρωση σήμερα. Σε καλό να μας βγει, λέει ο Αλέξανδρος. Την καλημέρα μου από τη Γερμανία στην καλύτερη παρέα του ραδιοφώνου και στο πιο συμπαθητικό δημοσιογράφο των FM, τουλάχιστον για μένα, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην παρέα, καλή δύναμη σε όλους, λέει ο Στέλιος. Ο Φώτης θέλει καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, σε όλη την παρέα από 4-11 Δουκής Πλακεντίας Χαλάνδρη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αγγελής από το υπερδρομολόγιο του Κολονακίου, μόνο Ολυμπιακός, μάλιστα. Καλημέρα, παιδιά. Πολλά να καύχομαι σε όλη την παρέα. Μια όμορφη μέρα πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας, λέει ο φίλος μας ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά Στελνοβύρων. Και ο Ισάκλη, καλημέρα. Μάγκες, πάντως το πέναλτι που ζητάει η Αίγυπτος ήταν και έπρεπε να δοθεί, λέει ο κύριος Ισάκ. Λοιπόν, καλημέρα από την Κόστα. Στέλνουμε στο φίλο μας το Σπύρο. Η φάση λέει με το Γάλλο Αμποάγκουε και την Παραγουάνη. Πολιτικό θα έχει πολλά επεισόδια. Το υπόπτη της ασφάλτου. Καλημέρα, συγχαρητήρια, λέει, για την εκπομπή. Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που παίξαμε μετά το σήμα? Ποιο έβαλες μετά το σήμα? Α, το Daft Punk. Vertisco, ναι. Daft Punk, Vertisco, φίλε. Καλημέρα και στον Άλεξ, τον Άγγιτζη από την Πάφο. Καλημέρα, Βαγγελάρα, καλή εκπομπή. Με υγεία, αν έχω να πω, ο Μεσάκος αυτή την ηλικία αποδεικνύει την ποιότητα και βάζει τα γυαλιά σε πολλούς μικρότερους. Μακάρι να το σηκώσει back to back. Το αξίζει. Βάμος Αργεντίνα, λέει ο Χάρης. Τώρα πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλή σου μέρα, φίλε.
1: Μιχάλης, Παναθηναϊκός. Έχουμε να τα πούμε και εγώ λιγάκι.
0: Γιατί, Μιχάλη, λοιπόν, που χάθηκες, Μιχάλη? Τρέχεις, Μιχάλη,
1: και εσύ. Τι να δουλεύουμε, είναι. Σας ακούω, δεν πειράζει, σας ακούω και μου κατά τη συντροφιά όταν είμαι σηκωθώ πρωί, γιατί πάω κολυμπητήριο, γιατί τώρα πάω για ύπνο.
0: Ναι.
1: Σας ακούω και αυτό με κρατάει ενεργό.
0: Ωραία,
1: δεν χάνομαι. Λοιπόν, μου έλεγε ο γιος μου,
0: ναι,
1: μου λέει μπαμπά, ο Γιαμπουσέλ είναι κολλητής με το Φουρνιέ. Του λέω ναι, πήγαιναν μαζί για μπαρμπούνια. Λοιπόν,
0: ναι,
1: ο Γιανακούμπρης μου φαίνεται εκεί βαλθεί, να κάνουμε τουλάχιστον καμιά περίπτωση 5 ήττες, θα κάνει ρεκόρ. Νομίζω ότι με αυτή τη μεταγραφή και ό,τι έχει κάνει τώρα, αυτό που μας έλειπε ήταν η σκληράδα.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλει να κάνει, θέλει να κάνει ομάδα με άμυνα, γιατί ταλέντο είχαμε. Και αυτό το κάνει.
0: Το εντόπισε ο Μπράδοβιτς κατευθείαν, τώρα πήρε τον Μπάντιο που είναι ένας περιφερειακός στο Ρηκτό, πήρε τον Γιαμπουσέλε που και αυτός είναι ένας δυναμίτης κανονικός κάτω τα καλάθια.
1: Καλά είναι.
0: Ο Φαλ είναι σκιάχτρο, 2,5 μέτρα.
1: Μια χαρά. Ναι. Και ο Λεσόρ θα πει τον χρόνο να είναι και ακόμη καλύτερος φέτος.
0: Να είναι πιο ποιοτικός.
1: Ο άνθρωπος να μπούτε,
0: ναι,
1: να τον εσκάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά. Και θέλει πολλούς παίχτες η Euroliga και δεν ξέρω αν άκουσες κιόλας, είναι τώρα να γίνει και με τις ρωσικές ομάδες, είναι να επανέλθουν πάλι.
0: Διάβασα ότι ήδη οι αθλητές για Ολυμπιακούς αγώνες και τα λοιπά, οι Ρώσοι επανέρχονται. Άρα έρχεται σιγά σιγά και τα άλλα.
1: Στην Euroliga τώρα μπορεί να αποφέρει θα γίνει αυτό τώρα.
0: Πάντως,
1: για την Euroliga ή από τον χρόνο.
0: Δεν ξέρω, για φέτος δεν έχω ακούσει κάτι, άρα έχουν ανακοινωθεί και ομάδες, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω και επίσης να ξέρεις ότι θα πρέπει να βάλουν λεφτά τώρα η Τσέσκα όταν θα γυρίσει και η άλλη Ζενίτ, ποιος άλλος θα παίξει, γιατί έχουν μείνει πίσω σε ρόστερ και τέτοια.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Δεν είναι το ίδιο. Με το ποδόσφαιρο είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και με τον προπονητή καινούριο, με τον Ίστρουπ. Δίνει ένα χαρακτήρα πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και βλέπουμε πράγματα καταρχήν από το πιτσιρικά του Γιάνκουσιτς. Μια χαρά το παιδάκι. Ο άλλος ο Μπενίτες δεν ξέρω τι είχε πάθει. Τι του είχε κάνει τίποτα.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό το πράγμα. Ναι, είναι απίστευτο.

0: αυτό, έτσι. Δηλαδή να είσαι τόσο μεγάλος προπονητής και να έχεις τόσο, ρε παιδί μου, να είσαι κολλημένος. Βέβαια αυτό το βλέπαμε και στα τεχνικά, το βλέπα εγώ. Και από προπονητές που ήταν παιχταράδες στα νιάτα τους. Και να είναι κολλημένοι με προλήψεις και τέτοια πράγματα. Γιατί έπαιζα μπάλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και έλεγα, ρε φίλε, αυτός ο παίκτης έχει παίξει τόσο μεγάλη
1: μπάλα. Έπαιξα τοπικό 11-12 χρόνια. Η μόνη χρονιά που δεν έπαιξα βασικός ήταν η χρονιά η οποία έρχεται ένας καινούριος προπονητής και με πιάνει το καλοκαίρι και μου λέει, φίλε, τι παιχταράσεις εσύ, μου λέει. Θα κάνουμε πολύ καλή χρονιά, θα κάνουμε πολύ καλή χρονιά και τα λοιπά. Και ήταν η μόνη χρονιά που δεν έπαιξα βασικός. Για το τι περίεργο τρένο είναι οι προπονητές. Δηλαδή, έχω γίνει 50 και το θυμάμαι αυτό.
0: Πολύ καλό. Ναι. Τέλος πάντων. με την Αργεντινή εντυπωσιάστηκα, γιατί το περίμενα. Γιατί είμαι στο 78 εκεί κάπου ήταν 0-2, τελείωσε. Σε λεφάει γι' αυτό. Αλλά αυτός ο Μέση, όντως, εντάξει, μπορεί να έχει χάσει την βροσκάδα του, αλλά όταν παίρνει την μπάλα θα την κάνει, θα την πάρει και θα την τακτοποιήσει έτσι όπως πρέπει. Ενώ ο Ρονάλντο, και ο Ρονάλντο είναι ένα παιδί μου, αλλά δεν έχει την τεχνική του, όπως και να έχει.
1: Πέρα από την τεχνική, επειδή τώρα μιλάμε και για ομάδες. Και η Πορτογαλία δεν έχει την ψυχή της Αργεντινής. Αυτοί κάνουν κατάθεση ψυχής. Αυτοί κάνουν κατάθεση ψυχής, φίλε. Και χτες δηλαδή βοήθησαν πολύ. Βοήθησαν πολύ, όχι μόνο ο Μέση. Βοήθησαν πολύ.
0: Ναι, όντως. Ωραία πράγματα θα δούμε φέτος.
1: Τους βλέπεις δηλαδή ότι παίζουν μόνο τους το είναι. Και γενικά, ρε φίλε, ζηλεύω πραγματικά το πόσο αγαπάνε τις εθνικές ομάδες οι Λατίνοι. Είναι τρομερό, ρε φίλε. Εμείς είμαστε νερόβραστοι. Δηλαδή.
0: Αυτό ακριβώς, και έχω στεναχωρηθεί πολύ και με την και στον μπάσκετ πάρα πολύ, Βαγγελή. Αυτά που έχω δει, που είδαμε τη Ρουμανία και με την Πορτογαλία, πήγα να πάω στο κεφαλικό. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έχει κάνει ο Λιολιός είναι απαράδεκτος, έτσι. Δηλαδή να μην καλούν παίκτες, βασικούς παίκτες. Ο Γόκαπ ήταν εκεί μόνο στην Ιαπωνία. Συγγνώμη, γιατί δεν κάναμε Έλληνα. Δεν κατάλαβα αυτό. Εγώ τρελάθηκα εκεί, έτσι. Δηλαδή η Ελλάδα, γιατί νομίζουμε ότι έχουμε περίσσιο ταλέντο και ότι είμαστε τόσο φοβεροί και δεν, δηλαδή τους έχουμε για την πλάκα. Δηλαδή μιλάμε μεγάλη στεναχωριά, έτσι. Και να βλέπεις τώρα ένα παίχτη, δεν θυμάμαι πως το λένε, το Λισμπόα και ήταν σαν το Μάικ Τζέιμς, τον κάναμε Τζέιμς. Δηλαδή απαράδεκτα πράγματα.
1: Εγώ Λισμπόα μόνο στον Έφη, μόνο στον Έφη ξέβλεπα στη... Πάλι καλά που δεν εμφανίστηκε η Κάνας Ελσίγκη εκεί, δηλαδή.
0: Εντάξει, αυτό το πράγμα πολύ κρίμα, έτσι. Είναι πολύ κρίμα. Και πηγαίνανε όλοι στις εθνικές ομάδες τώρα στα παράθυρα NBA για τα πάντα όλα. Και εμείς είχαμε το γέλιο να κάνει να παίζουν τένις οι άλλοι. Τέλος πάντων, εντάξει, ευελπιστώ να τακτοποιηθεί αυτός και να φύγει για να δει ένας άνθρωπος να κάνει δουλειά. Γιατί φταίει και ο Σπάνολης για μένα εκεί. Και ο Σπάνολης εκεί.
1: Εντάξει, το αναγνώρισε κιόλας, νομίζω.
0: Το αναγνώρισε, θα έπρεπε να το είχε αναγνώσει ακόμη πιο πριν, γιατί να μην έχουν οι κατραπακές. Ναι. Γιατί ο Σπανόλης ένα παραπάνω ήταν και παίκτης μεγάλους ελληνικούς, παίκταρα, έτσι άλλο, ότι έχουν πανακός και μπορεί να διαφωνήσει κάποια πράγματα.
1: Να χαλάσαν οι καρδιές κάποια στιγμή, ναι.
0: Αλλά άλλο τον άλλο ταλό, είναι μεγάλος παίκτης και πρέπει να τα βλέπει και λίγο από άλλη σκοπιά.
1: Ναι, τώρα είναι προπονητής. Έγινε φίλε.
0: Ωραία, Βαγγέλη μου, χάρηκα που σε άκουσα, καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, φίλε. Η γνώμη μου, Πέτρο, είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ναι, κάνει ένα τρομερό ρόστερ στο σχολείο μου, αλλά το θέμα είναι ότι το τρομερό ρόστερ δεν υπογράφει κάποιο συμβόλαιο με την επιτυχία, έτσι. Σίγουρα θα είναι μια σκληρή χρονιά και η φετινή, γιατί υπάρχει έντονος ανταγωνισμός για τον Παναθηναϊκό και θα είναι από καλύτερη, πολύ καλύτερη αφετηρία και με πολύ πιο ορθολογικό ρόστερ και με έναν προπονητή που σου βγάζει εμπιστοσύνη από μόνος του μια ζωή, όχι τώρα. Σίγουρα θα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός, έτσι. Αλλά το ξαναλέω ότι το που θα καταλήξει η σεζόν είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή κάνει όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά, ότι εξασφαλίζει κάτι από τίτλους, ούτε αυτός, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε κανένας. Αυτά κρίνονται την άνοιξη. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Γιάννης από Ελβετία.
1: Γεια σου, Γιάννη. Πανηγυρίζουν οι Ελβετοί.
2: Α, καλά. Τες έχουν πάρει την κούπα,
1: κάνουν. Δεν είναι λίγο να πας στους 8 του Μουντιάλ, αδερφέ.
2: Δεν ξέρω αν έχει ξαναπάει πολλές άλλη φορά μέχρι εκεί. Πρέπει να το ψάξω αυτό εδώ. Μέχρι που έχει φτάσει.
1: Η Ελβετία.
2: Ναι.
1: Δεν νομίζω πρώην τελικά. Εκτός άμα έχει πάει προπολεμικά, να πούμε, σε εκείνα τα μουντιάλ τα παλιά.
2: Δεν ξέρω, πρώην το δω. Αυτοί πιστεύουν ότι θα πάρουν στο τελικό.
1: Δεν ξέρεις αυτό που λένε, τρώγοντας ανοίγει η όρεξη.
2: Αλλά θα πέσουν πάνω στο Μέση για την Αργεντινή και δεν τους βλέπω και καλά.
1: Έχει φτάσει τρεις φορές. Έχει φτάσει τρεις φορές στα προημιτελικά, αλλά πρόσεξε με πότε. 34, 38, 54. Να πω ότι... Δεν είναι μόνο αυτό. Το 34 παράδειγμα συμμετείχαν στο Μουντιάλ 13 ομάδες. Αν δεν ήταν τόσο δύσκολο να φτάσει στις 8.
2: Και τώρα είναι Αργεντινή, Ελβετία, ε. Δεν έχουν μέλλον εδώ πια.
1: Τώρα είναι Αργεντινή, Ελβετία και είναι το μόνο μάτς από τα 4 των προημιτελικών που είναι ανώμαλη ώρα. Είναι δηλαδή 4 τα ξημερώματα, αλλά νομίζω ότι είναι από Σάββατο προς ξημέρωμα Κυριακής. Άρα θα μπορέσουμε να κάνουμε την υπέρβαση. Λέει 12 του μήνα.
2: Δεν έχουν εδώ πρόβλημα.
1: Ας αυτούς, εμάς σκέφτομαι. Εμάς σκέφτομαι, αυτούς δεν σκέφτομαι. Λοιπόν, είναι 12 του μήνα, 4 τα ξημερώματα. Ναι, είναι ξημέρωμα Σάββατο προς Κυριακή, 4 η ώρα. Βλέπω πολύ κόσμο να ξυπνάει στις 4 Κυριακή.
2: 3 η ώρα εδώ, Ελβετίας.
1: 3 Ελβετίας.
2: Τώρα εντάξει, με φεβέρανε. Δεν πιστεύω να κερδίσει την Αργεντινή.
1: Εντάξει, μπάλα είναι, αλλά να πούμε κιόλας ότι η Αργεντινή είναι η μοναδική εκπρόσωπος πλέον μετά τον αποκλεισμό της Λατινικής Αμερικής, μετά τον αποκλεισμό της Κολομβίας. Και γενικά, οι μόνοι οι οποίοι δεν είναι Ευρωπαίοι πλέον στους 8 είναι η Αργεντινή και είναι και οι Μαροκινοί που παίζουν με τη Γαλλία αύριο.
2: Άμα σε περίπτωση περάσει η Ελβετία, μετά με ποιον που πέφτει.
1: Η Ελβετία.
2: Την Αργεντινή.
1: Στη διασταύρωση η Ελβετία πέφτει με την Αγγλία. Με το Αγγλία-Νορβηγία. Με τον νικητή αυτού.
2: Αλλά, Μέση, θα του καθαρίσω μέσα όπως θες. Αυτός ο άνθρωπος τι κάνει. Μιλάει με την μπάλα.
1: Κοίταξε, και το παιχνίδι της Νορβηγίας με την Αγγλία είναι ενδιαφέρον. Και το Γαλλία-Μαρόκο και το Ισπανία-Βέλγιο. Και οι τέσσερις προημιτελικοί είναι ωραίοι. Αλλά είναι πολύ Ευρώπη, έτσι. Είναι πολύ Ευρώπη. Είναι η έξαρτη.
2: Ναι, πολύ Ευρώπη.
1: Πολύ Ευρώπη.
2: Πολύ Ευρώπη. Θα δούμε. Πάμε να ακούς καλά, πάει. Πότε παίζουμε προγραμματικά, 23 νομίζω,
1: 23, το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία με την Πάξη και 30 ο επαναληπτικός στην Αθήνα. Και το Σάββατο τώρα έχει φιλικό με την Grasshopper, 9 η ώρα.
2: Μέσα τον Αύγουστο θα έχει ένα παιχνίδι, από 15 και μετά, 15 μέχρι 15 Σεπτέμβρη.
1: Κοίταξε, η επόμενη φάση το ευρωπαϊκό είναι 6 και 13 Αυγούστου. Μετά τις 15 έχει 20-27 Ευρώπη. Το τρίτο δηλαδή είτε και το τελευταίο πριν μπει σε League Face. 20-27 και 22-23 ξεκινάει και το πρωτάθλημα.
2: 27 πήρα είναι μέσα Ελλάδα,
1: Για τον τρίτο γύρο δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Για τον πρώτο και τον δεύτερο ξέρω ότι έχει τη ρεβάνση σε Ελλάδα. Αλλά σου λέω 22-23 ξεκινάει και το πρωτάθλημα.
2: Θα είμαι Ελλάδα και θα πω κανένα αποκλειστή. Αλλιώς εδώ αποκλειστή με την ελβετική ομάδα, δεν θα κάνω.
1: Εντάξει, και στο πρωτάθλημα, αν μου λες ότι θα είσαι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, θα προλάβεις παιχνίδι. Στο ΑΚΑ σίγουρα, ρε. Και ευρωπαϊκό και πρωτάθλημα θα προλάβεις. Αν είσαι 15-25, 15 με 15, από Αυγούστου μέχρι Σεπτέμβριο, προλαβαίνεις.
2: Ωραία.
1: Έγινε, Γιάννη. Να είσαι καλά, φίλε. Γεια. 27 είναι, Γιώργο. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα. Αν δεν έχουμε γράμμη, δεν πειράζει, ας να διαβάσω μηνύματα. Λοιπόν, ας να διαβάσουμε μηνύματάκια. Καλημέρα, παιδες. Καλά, λέει, τι τερματάρες έχουμε δει σε αυτό το μουντιάλ. Απίστευτοι περισσότεροι τερματοφυλάκες, λέει ο Παναγιώτης. Και είναι και δύσκολο το έργο τους με αυτές τις μπάλες. Παίρνουν πολύ περίεργα φάλτσα. Καλημέρα, σας δεν δόθηκε πέρα στην Αίγυπτο. Αν προσέξετε, ναι, μεν βρίσκει πρώτα μπάλα, αλλά το μαρκάρισμα γίνεται σε 2 χρόνους και του χτυπά καθαρά το πόδι. Επομένως αδικήθηκε η Αίγυπτος. Εντάξει, Σάβα. Βαγγέλη, αν και Ολυμπιακός, βλέπω μια πάρα πολύ θετική εικόνα του Παναθηναϊκού με νεανικό ρόστερ παίκτες που διψάνε για διάκριση και προπονητή που ξέρει τι θέλει να παίξει. Με λίγα λόγια, πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, βλέπω τον Παναθηναϊκό να εκπέμπει ποδοσφαιρική υγεία και να επικρατεί επιτέλους ποδοσφαιρική λογική, λέει ο Δημήτρης. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου. Είναι ωραίο να βλέπεις διαπιστώσεις από κόσμο, έστω και αν είναι από την άλλη πλευρά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση που οι Παναθηναϊκοί αναφέρονται δικαιολογημένα βέβαια στην απουσία του ΓΟΚΑΠ και όχι σε αυτές του Μήτογλου, του Ρογκαβόπουλου, παλιότερα του Σλούκα, που πήγαινε τα παιδιά του στην Disneyland, λέει ο Γιώργος. Εντάξει. Εντάξει. Τι να σου πω, φιλάρακο. Βλέπεις ότι δεν συμμετέχω σε όλο αυτό το πάρτι. Πείτε ο καθένας ό,τι θέλετε από εδώ, πείτε από εκεί ό,τι θέλετε ο καθένας από την άλλη. Να σου πω τώρα. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να ασχοληθώ από αυτό. Δεν ακούγεται, λέει ο φίλος, ναι. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά. Ναι. Λοιπόν. Φοβερός ο τρόπος που αντέδρασε ο Μέση, για όσους δεν είδατε, δηλαδή το πόσο το ζουν αυτοί οι άνθρωποι, οι Αργεντινοί, είναι αυτό που έλεγα. Δηλαδή, το δέσιμο που έχουν με τις εθνικές τους ομάδες, εμείς δηλαδή ούτε στον ύπνο μας. Ούτε στον ύπνο μας. Μία είδηση που βλέπω που δεν είναι ευχάριστη για την Νορβηγία και δεν είναι ευχάριστη για την Νορβηγία, είναι μια ομάδα που έχει παρουσιάσει ένα πολύ καλό πρόσωπο και έχει κερδίσει πολλές συμπάθειες ανά τον πλανήτη. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μία ίωση που ταλαιπωρεί την ομάδα της Νορβηγίας. Πάλι τυχεροί Άγγλοι. Πάλι τυχεροί Άγγλοι. Μία ίωση, λέει, που έχει χτυπήσει την αποστολή της ομάδας και έχει έντονο βήχα και καταπώνηση για τους ποδοσφαιριστές. Ήδη κάποιοι έχουν αρρωστήσει και έκανε κάποιες σχετικές δηλώσεις και ο προπονητής του Σολμπάγκεν. Να υπενθυμίσω ότι οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες στις 12, λέει, την Κυριακή. Μάλιστα. Σήμερα είναι. Εντάξει, έχει ακόμα μέρες. Έχει μπροστά τις μέρες η Νορβηγία για να αναρρώσουν οι ποδοσφαιριστές που δεν είναι καλά. Και κάνει το σταυρό τους βέβαια να είναι καλά πάνω απ' όλα ο Χάλαντ με τον Έτεγκαρτ, που είναι αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα. Και οι υπόλοιποι φυσικά έχουν πολύ πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί το ποδόσφαιρο, θα ξαναπώ, είναι ομαδικό άθλημα. Για να βγει ο κάθε Μέση και ο κάθε Χάλαντ μπροστά, πρέπει να υπάρχουν από πίσω κάποιοι εργάτες που να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, αλλά μετά το δελτίο ειδήσεων και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλώς παίχτης ο Γιαμπουσέλα, αλλά θα πρέπει να το έχει απαγορευτεί τον μπάσκετ μετά σκηνικά με την Παρτιζάν. Δεν νομίζω να έχει απαγορευτεί σε πολλούς παίχτες τον μπάσκετ, φίλε, μετά από τσακωμούς. Όχι φυσικά ότι επικροτώ αυτά που είχαν συμβεί εκεί, αλλά δεν απαγορεύεται έτσι απλά τον μπάσκετ. Στο NBA θα έπρεπε να είχαν απαγορέψει τον μπάσκετ από πόσο κόσμο αν συνέβαινε αυτό. Το αν ήταν μικρές τιμωρίες τότε είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο και συνεχίζουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολόγο του Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τον Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως ανέφερε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Ομάδα 18 Αμερικανών βουλευτών με επιστολή τους αποδοκιμάζουν την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης εντός και κοντά στα στενά δέχθηκαν επίσης χτυπήματα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Επίσης, μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν ζωντανά μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων.
8: Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
11: Στο Telecom Center Athens.
10: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
11: στο Telecom Center Athens.
12: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
13: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα με αστική χρέωση για όλο τον κόσμο. Σας περιμένω να τα πούμε. Έλα, Βαγγέλη Γιώργος από Σίδνεϊ, τη σφάξαν την Αίγυπτο σήμερα, λέει. Όπανα, και ο κλασικός εδώ. Τα βλέπει όλα με τα χρώματα. Ναι, ρε, αδερφέ, δεν σχολιάζει απουσίες διεθνών του Παναθηναϊκού, γιατί αυτή τη φορά δεν σε συμφέρει. Ενώ σχολιάζω για τον Γκόκαπ. Εγώ λέω δεν συμμετέχω σε αυτό το πανηγυράκι δεξιά και αριστερά από τη μία πλευρά στην άλλη. Αυτός τα βλέπει μόνο με το δικό του χρώμα. Φίλε, το Βαγγέλη ακούς. Πάρ' το χαμπάρι. Ακούς το Βαγγέλη. Τώρα, αν εσύ έχεις στο μυαλό σου ότι ακούς κάτι άλλο, ή επειδή ξέρεις, ας πούμε, ο Βαγγέλης από προέρχεται, έχεις στο μυαλό σου πάντα αυτό, τότε είναι πρόβλημα αυτό. Αν έχεις στο μυαλό σου αυτό, ότι και αν ακούσω το σχόλιο για να ακούσω να κάνω, πάει να πει ότι υπάρχει θέμα. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Βαγγέλη. Ήθελα να σας ευχαριστήσω, καθώς την τελευταία εβδομάδα που μου κρατάγατε παρέα, κάθε πρωί πήγαιναν ευριασμένος, ξενερωμένος, πήγαιναν τα όνειρά μου πίσω. Τώρα που τελείωσε η ζωή, όλοι είναι μπροστά μας και δεν ξέρω πώς βγήκε αλόβητος από αυτή την τρέλα του στρατού, λέει ο Νίκος. Νικόλα μου, να μην με ευχαριστείς καθόλου. Εντάξει, η θητεία πολλές φορές μπορεί να αποδειχθεί και δύσκολη πίστα, για πολλούς λόγους για τον καθέναν. Έτσι. Φυσικά και όλη η ζωή είναι μπροστά σου, είναι μια εμπειρία ο στρατός. Τώρα τουλάχιστον που έχει μικρύνει και η θητεία, νομίζω ότι είναι πιο φυσιολογικό. Εγώ το έλεγα και από όταν ήμασταν εμείς που κάναμε 1,5 χρόνο, ότι θεωρώ ότι όλο το κομμάτι της εκπαίδευσης, δηλαδή το να πας να μάθεις τα βασικά, να κάνεις τις βολές σου, να κάνεις, θα μπορούσε να γίνεται και σε ένα εξάμεινο, ας πούμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργο, στην παρέα πίσω από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, παιδιά. Αυτό που ετοιμάζει φέτος το TPG παρέα με το ΖΟΣ δεν θα το έχει ξαναδεί η Ευρώπη. Φέτος κάποιοι θα γυρίσουν σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Λέει ο Δημήτρης, 7-4, ναι. Καλημέρα, λέει, κρίμα για την Αίγυπτο και τον Παγκουτσί Χασάν. Έπρεπε να περάσει η μαφία της Αργεντινής και το κακομαθημένο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έτσι τα ηλίκη, λέει ο Θοδωρής. Καλά, δεν έγινε και η ληστεία του αιώνα, παιδιά. Έλα τώρα, μην τρελαίνετε τώρα κι εσείς. Οι άλλοι εξαφανίστηκαν από το γήπεδο, από το 79 και μετά. Ψάχαμε να βρούμε πού είναι. Έλα τώρα. Εντάξει, okay, υπάρχει αυτή η κουβέντα που σηκώνει η φάση με τον Σαλάχ, αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας τώρα ότι έχει γίνει και αλλίως το αιώνα σε αυτό το μάτς. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θα πρέπει να παραδεχτούμε ανεξάρτητα από το VAR με τη διαιτησία ότι ο Μέση είναι ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα. Τα κάνει όλα τόσο εύκολα, παρόλο που χάνει πέναλτι, έχει το know-how που λέμε στο Αμερικά και κερδίζει παιχνίδια, λέει ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Έλα, Βαγγέλη.
0: Έλα, ρε Γιώργη, πού είσαι, ρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά, καλά.
0: Ήρθες και εσύ μαζί με τον Κάιρινεν, έρθεις και εσύ.
1: Κάιρινεν, Ζούπκοφ.
0: Ναι.
1: Καλά πάει η ομάδα Αλεξίου. Τι ωραία μονοπάτια περπατάει η ομάδα μας, Βαγγέλη. Πολύ ωραία.
0: Υπέροχα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα είναι και είναι και... Δεν θυμάμαι εγώ, τουλάχιστον όσο ακολουθώ την ΑΕΚ, δεν θυμάμαι να είναι και χρονιά που να μην έχει διαλύσει την πρωταθληματική ομάδα. Δεν ξέρω, από Μπάγεβιτς έχει να γίνει αυτό.
0: Την πρώτη είναι χρονιά του Αλμέιδα που το έχει πάρει μετά δεν έκανε πολλές αλλαγές.
1: Όχι, όχι. Δεν έκανε. Λέγανε να γίνουν οι σωστές αλλαγές, αλλά δεν έκανε τις μεταγραφές που έπρεπε. Δεν κινήθηκε η ομάδα όπως κινείται τώρα. Μεγάλη διαφορά αυτό να κρατήσεις την ομάδα την καλή που έχει πάρει το πρωτάθλημα, που έχει πάει καλά, να μην το διαλύσεις και να κάνεις μόνο αυτό το προσθετικό που χρειάζεται.
0: Το update που λέμε.
1: Ναι. Λοιπόν, ερώτηση, Βαγγέλη.
0: Παρακαλώ, κύριε μου.
1: Το πάρτι,
0: ναι,
1: θα γίνει στο ίδιο σημείο που είχε γίνει,
0: όχι,
1: πέρυσι.
0: Όχι, θα γίνει πάλι στο Εγάλαιο, αλλά θα γίνει στο Sugar Cube, είναι ένα καφέ μπαρ στην πλατεία εκεί στο μετρό.
1: Ωραία. Ναι, αυτό τελείωσε.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, ο Παναθηναϊκός, πότε ξεκινάει τα ευρωπαϊκά? Το Παναθηναϊκός δεν είναι να παίξει όπως έπαιξε η ΑΕΚ.
0: Ναι, 23 του μήνα.
1: 23 τώρα Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ακούω, ρε παιδί μου, πολύ κουβέντα.
0: 23 Ιουλίου ξεκινάει, παίζει με την Μπάξη, αυτήν την Ουγγρική, παίζει πρώτα 23 του μήνα εκεί, okay, και 30 του μήνα έρχεται εδώ.
1: Ο πρώτος αγώνας είναι στην Ουγγαρία.
0: Ναι. Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ πέρσι πώς έπαιζε? Έπαιζε πρώτα έξω και μετά μέσα, πρώτα μέσα έξω, πώς έπαιζε? Νομίζω ότι τα πρώτα πρέπει να έχει και αυτήν τον επαναληπτικό μέσα.
1: Μου φαίνεται έξω. Όχι, μου φαίνεται, ναι, έξω τα πρώτα της παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, γιατί δεν ακούω έτσι, ρε παιδί μου, πολύ κουβέντα. Όλοι λένε πάει καλά η ομάδα, ακούγονται κάτι πρωταθλήματα, κάτι τέτοιο στα ξεκάρφωτα, αλλά λέω Ευρώπη τι γίνεται, αφού έχει τρία παιχνίδια προκριματικά. Δηλαδή πέρυσι, ρε παιδί μου, που ήταν η ΑΕΚ σε αυτή την κατάσταση, άκουγες ότι υπήρχε ενδιαφέρον αυτό εκεί να χτυπήσει τα τρία αυτά παιχνίδια. Αυτό, εντάξει. Εντάξει, 23.
0: Κοίταξε, μέσα στην ομάδα εκεί λοκάρουν. Τώρα το τι κάνει ο κόσμος είναι άλλη ιστορία.
1: Στην ομάδα εκεί πέρα έχουν λοκάρει αυτά τα παιχνίδια.
0: Βέβαια, τώρα έχουν δύο φιλικά καλά. Ένα το Σάββατο με την Grasshoppers και ένα την άλλη εβδομάδα μέσα στη Rapid, στη Βιέννη. Δύο δυνατά φιλικά και ξεκινάνε τα επίσημα μετά. Και ξέρεις κιόλας ότι είναι πιο μπροστά στην προετοιμασία ο Παναθηναϊκός. Ξεκίνησε νωρίς λόγω της κατάστασης. Ναι, κάνει και μεταγραφές.
1: Ναι. Λοιπόν, και για την ΑΕΚΑΡΑ τώρα να πούμε λιγάκι.
0: Ναι.
1: Ωραίο αυτό το που πάει να περάσει ο Νίκολιτς. Να ξεχαστούν τα περσινά πρωταθλήματα, καινούργιες αρχές και τέτοια. Είναι πολύ καλό αυτό που πάει να περάσει την ομάδα. Και φέτος από την ΑΕΚΑΡΑ εγώ πιστεύω θα δούμε πολύ ταχύτητα, δύναμη και τεχνική. Πάρα πολύ. Ειδικά ταχύτητα και δύναμη θα ρίξει πολύ βάρος. Θα δούμε πολύ διαφορετική ΑΕΚ από πέρυσι. Πάρα πολύ διαφορετική. Γι' αυτό είναι και το ευτυχές. Και έχει δείξει και ο Νίκολης ότι είναι ένας προπονητής ότι δεν κολλάει σε συστήματα.
0: Mm-hmm.
1: Κάνει διάφορα. Δοκιμάζει διάφορα. Αλλά αυτό το δύναμη και ταχύτητα θα το δούμε πολύ στην ΑΕΚ. Εν τω μεταξύ, πότε είναι, 19 Αυγούστου ξεκινάει το πρώτο της ευρωπαϊκό. Το γνωρίζεις, το θυμάσαι.
0: Ο ΑΕΚ μπαίνει στα play-off του Champions League, δεν μπαίνει.
1: Ναι. Εκεί 19 ξεκινάνε αυτοί. 19 Αυγούστου.
0: Τρίμα το τσεκάρω. Πάντως έχει το πρώτο μάτς που έχει επίσημο, είναι το Super Cup με τον Όφη κάτω 12 Αυγούστου.
1: Στην Κρήτη θα γίνει αυτό.
0: Ναι. 18-19 Αυγούστου. Και ρεβάζει 25-26.
1: Ναι, 19 Αυγούστου. Ωραία, μακάρι να περάσει εκεί η ομάδα, να πάρει ένα μπουστάρισμα καλό. Και αυτή ο Καέρινεν, αυτή είναι αυτό που έψαχνε, ήθελε να βρει πέρυσι στον Κρούγιτς ο Νίκολιτς.
0: Ναι.
1: Για το μακάρι να βγει, λένε, ακούγονται καλά πράγματα.
0: Ναι, είναι καλός ποδοσφαιριστής, είναι καλός διεθνής με τη Φιλανδία, σταθερή πορεία, αρκετά έτσι, έχει και την επιθετική φιλοσοφία να πηγαίνει την μπάλα μπροστά. Είναι, φαίνεται ότι είναι μια λύση που έρχεται να κουμπώσει από τους άλλους δύο.
1: Εγώ δεν τον ήξερα βασικά προσωπικά. Ξέρεις, να τον έχω δει σε
0: παιχνίδι. Ναι, να τον βλέπεις συνεχόμενα, ναι, και τέτοια. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, το καλό με την ΑΕΚ είναι αυτό, Γιώργο, ότι επειδή είχε πάρει τις αποφάσεις της και ήξερε προς τα που πηγαίνει, θέλει συγκεκριμένα κομμάτια για το παζλ και αυτό είναι πάντα, ξέρεις, πιο εύκολο. Δηλαδή...
1: Έχει μπει η Βαγγέλη. Είναι κάποια στιγμή που μετά τη χρονιά του Αλμέδα που ήταν να φύγει, σου είχα πει ότι πρέπει να μπουν στην ομάδα τεχνοκράτες, να μπουν σε ένα ρυθμό επαγγελματικό, να δουλέψει η ομάδα. Έχει μπει σε τέτοιο ρυθμό η ομάδα, εγώ γι' αυτό είμαι ευχαριστημένος. Αλλά δεν βλέπω τέτοια πράγματα. Ασχολούνται τελείως επαγγελματικά με την ομάδα. Δεν έχει αυτό το αρπακόλα, εντάξει θα δούμε. Είναι, έχουν μπει και οι άνθρωποι. Κινήθηκε ο Ηλιόπουλος, έφερε το Τζουρίδι στα ιατρικά, αναβάθμιση εκεί πέρα. Έχει αναβαθμίσει πάρα πολλά, στο προπονητικό μέσα, εστιατόρια, αυτά η ΑΕΚ δεν τα είχε.
0: Πρέπει να εξελίσσονται οι ομάδες όμως, φίλε.
1: Ναι, έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, να δουλέψουν λίγο πιο επαγγελματικά. Δεν γίνονταν τώρα αυτό ο αχταρμάς που είχαμε εμείς εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό το είχε μόνο ο Ολυμπιακός, γι' αυτό έκανε ο Ολυμπιακός ό,τι κάνει μέχρι τώρα. Είχε πει σε αυτή τη ρότα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να μην κακά τα ψέματα. Όχι, ο Ολυμπιακός αυτή τη ρότα είχε μπει πολλά χρόνια.
0: Στο κομμάτι της οργανωτικότητας, ας πούμε, και του σκάουτινγκ και των ακαδημιών, ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια είχε προχωρήσει. Είχε προχωρήσει τα ψέματα, να πούμε.
1: Έτσι. Και στις ακαδημίες έχει αρχίσει και κάνει βήματα. Που και σε αυτά ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός ήταν πιο προχωρημένοι. Τον ΠΑΟΚ βέβαια τώρα, ο ΠΑΟΚ θα τα χαλάσει φέτος, δεν τον βλέπω καλά τον ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ θέλει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πιστεύω ότι θέλει 7 με 8 μεταγραφές.
1: Θέλει 7 με 8 μεταγραφές και θέλει υπομονή τώρα ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτοί πάνε να βγουν από ένα κύκλο τώρα 7 χρόνων με τον ίδιο προπονητή. Αυτοί είναι σαν να αλλάζουν ζωή τώρα και μπαίνουν σε καινούριο μονοπάτι.
0: Για να δούμε, για να δούμε, γιατί το ποδόσφαιρο είναι έτοιμο.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, θα έχει ενδιαφέρον, γιατί καινούριο προπονητή ο ΠΑΟ, καινούριο προπονητή ο Παναθηναϊκός, πιο σταθερή η ΑΕΚ φέτος, πιο δυναμικά ο Ολυμπιακός και αυτός ενισχύεται, θα έχει ενδιαφέρον πάλι φέτος.
0: Κοίταξε, πέρσι νίκησε το απρόβλεπτο, δηλαδή ο Νίκολης με την ΑΕΚ, δηλαδή αυτό που δεν ήξεραν οι άλλοι. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, Γιώργο. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Δηλαδή δεν μπορείς να ξέρεις πού θα πάει το πράγμα.
1: Το θέμα είναι, Βαγγέλη, ότι φαίνεται ότι οι ομάδες πλέον έχουν αρχίσει και ρίχνουν χρήμα και ασχολούνται με τις ομάδες τους. Και πάει να αρχίσει και ένα μοτίβο να αφήσουν τους ανθρώπους που πρέπει να ασχοληθούν με τις ομάδες και όχι αυτοί που δεν πρέπει. Να ασχολούνται αυτοί που δεν πρέπει. Λοιπόν, εντάξει, Βαγγέλη μου. Καλημέρα. Με υγεία σε όλους. Με υγεία. Καλή συνέχεια.
0: Πάνω απ' όλα. Συνεχίζουμε και εμείς, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, κύριε Δημήτρη, εσύ μιλάς.
2: Α, ωραία, τι κάνετε, καλά.
0: Καλά είμαστε, εσύ, τα δικά σου.
2: Καλά. Να σε ρωτήσω, πότε παίρνεις άδεια εσύ?
0: Εγώ παίρνω άδεια τον Αύγουστο. Από τη μία είναι Σάββατο, από τρεις ουσιαστικά, ναι, από μέχρι 31 Ιουλίου κάνω εκπομπή. Παρασκευή.
2: Εγώ φεύγω από 17.
0: Α, την κοπανάς σε λίγες μέρες εσύ. Μπράβο.
2: 17 Αυγούστου.
0: Α, 17 Αυγούστου.
2: Ναι.
0: Αργά. Στο βάθος του καλοκαιριού.
2: Γιατί υπάρχει στην παρέα μία που δουλεύει και παίρνει άδεια τον Αύγουστο.
0: Ωραίο παρεάκι είστε, μπράβο. Χαίρομαι.
2: Να σε ρωτήσω, τον Πάντοβιτς ο Παναθηναϊκός τον έχει πουλήσει?
0: Δεν τον έχει πουλήσει, μακάρι να τον πουλούσε.
2: Ναι, μακάρι. Γιατί κάτι είχα ακούσει.
0: Δανεικό θέλει να τον δώσει. Δανεικό θέλει να τον δώσει.
2: Κάποια τον ζητούσε, δεν τον ζητούσε?
0: Δεν βλέπω κινητικότητα τελευταία, δεν υπάρχει και ιδιαίτερη για τον κύριο Πάντοβιτς.
2: Ούτε και για κανέναν άλλον είχαμε τίποτα,
0: Τώρα πιο πολύ τον Παναθηναϊκό, να σου πούνε αλήθεια, για τον Μπακασέτα τον ενδιαφέρει. Τι θα γίνει. Μπακασέτας, Γετβάη, Πάντοβιτς.
2: Ήταν μια εφεδρική λύση να τον κρατούσε. Αρχηγός εθνικής, εντάξει, δεν είναι και ο πιο γρήγορος παίκτης, αλλά μπορούσε να του βρει.
0: Η απόφαση ήταν διαφορετική, φίλε, από το επιτελείο. Ήταν διαφορετική απόφαση. Αυτή ήταν η απόφαση του επιτελείου.
2: Αλλά λέω, η δική σου γνώμη ποια είναι?
0: Η δική μου γνώμη είναι σεβαστό αυτό που πήραν απόφαση οι άνθρωποι εκεί που έχουν τη στήγη του Παναθηναϊκού, τεχνικοί διευθυντές, προπονητές κτλ. Τι να πω εγώ τώρα, δηλαδή, αφού φαίνεται ότι και όλα στο μοτίβο του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού είναι πολύ διαφορετικό. Ο Μπακασέτας και να έμενε θα ήταν πάρα πολύ πίσω στο rotation και δεν ξέρω αν το δέχεται αυτό στα 32-33 του ως αρχηγός εθνικής το να είναι η τέταρτη επιλογή στη θέση του. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ούτε ο ίδιος το ήθελε.
2: Στη θέση του Μπακασέτα ποιους έχει τώρα?
0: Ο Γιάνγκουσιτς, ο Ταμπόρδα.
2: Ο Ταμπόρδα για δεκάρια.
0: Ναι, βέβαια και ο κύριος Νίστρουπ ειδικά με το Γιάνγκουσιτς έχει τέτοιο. Έχει σουξέ, το αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Το αρέσει πάρα πολύ ο Γιάνγκουσιτς.
2: Ναι. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο Γκρούγκιτς της ΑΕΚ έφυγε.
0: Με πιάνεις αδιάβαστο τώρα. Νομίζω ότι έχει φύγει αυτός, ναι. Πρέπει να το ξεχαρώ, έχει φύγει νομίζω.
2: Με τα γαφητήρια.
0: Δεν ξέρω, σου λέω μου πιάνεις αδιάβαστο. Άμα ήξερα θα σε απαντούσα λοιπόν. Γκρούγκιτς. Και είχα για τον Γιώργο τον ΑΕΚ, πριν αυτός θα το ξέρε.
2: Ναι,
0: είναι χωρίς ομάδα, ναι. Είναι χωρίς ομάδα. Έφυγε από την 1η Ιουλίου, είναι χωρίς ομάδα.
2: Αυτό δεν πολύ έπαιξε στην ΑΕΚ.
0: Όχι, καθόλου δεν έπαιξε. Ελάχιστα.
2: Δεν είναι ταχύς παίχτης.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
2: Γι' αυτό, ναι. Μάλιστα. Αυτά.
0: Έγινε, κύριε Δημητρή.
2: Έγινε.
0: Να σε καλά.
2: Πολύ.
0: Καλημέρα, λέει, κάθε φορά που παίρνει ο κύριος Δημήτρης τηλέφωνο, αισθάνομαι, λέει, όπως όταν ήμουν στο σχολείο που έμπαινε ο καθηγητής και έλεγε βγάλε μια κόλλα χαρτί, λέει ο Λευτέρης. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, παιδιά, υπάρχει χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο. Γιώργε, θες να παραλάβεις το καφεδάκι σου εσύ? Πήγαινε παραλάβει το καφεδάκι σου εσύ, πες το παιδί να σου φέρει το καφέ, μην αγχώνεσαι. Να πω εγώ για τον Τζόκοβιτς. Έστω και με ένα πολύ μεγάλο θρίλερ, έστω και με πάρα πολύ κουράση, ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε 3-2 σετ το Φέλιξ Αλιασίμ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Wimbledon. Ο 39χρονος Σέρβος στάρ τενίστας, πήρε τον όπως θέλετε, επικράτησε 3-2 σετ του Καναδού και την ερχόμενη Παρασκευή θα αντιμετωπίσει το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, τον Γιάννικ Σίνερ. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Νόλε προκρίθηκε σε ένα το σερί ημιτελικό στο Λονδίνο. Έτσι. Άλλος αυτός πάλι, άλλος μύθος στο κομμάτι του. Μιλάμε για Μέσιδες, μιλάμε για Κριστιανούς, μιλάμε για τους υπόλοιπους, μιλάμε για Λεμπρόν, να μιλάμε και για Νόλε πάντα έτσι. Γιατί και αυτός είναι αυτό που κάνει στο τένις, που είναι ένα τρομερά κουραστικό άθλημα. Τρομερά κουραστικό άθλημα. Και αν δείτε όλους τους ανταγωνιστές του, είναι κάτι 25άριδες οι οποίοι είναι θηρία. Τι να πω, δηλαδή είναι να αποκλίνεσαι. Πάμε τώρα στον κόσμο, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Έλα, Βαγγέλη.
0: Έλα, Ζόρτς.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
3: Τι είδαμε, φίλε, τι ήταν αυτό.
0: Για την Αργεντίνα, λες, ε.
3: Αργεντίνα, ναι, ρε. Ήταν αυτό, ρε.
0: Ωραίο ήταν.
3: Είδες, πώς γίνεται να έχεις ένα βέστινο και να σου κάνει... Και αυτός ο άνθρωπος μέχρι το 70 δεν του βγήκε κάτι, έτσι, και χάνει και πέναλτι. Και μετά γυρνάει εργοστασιακές διευθύνσεις ο άνθρωπος, στο κεφάλι του. Και ό,τι έκανε το έβγαινε.
0: Ναι, είναι αυτός που κινεί τα νήματα, όπως λέει και εδώ ένας φίλος Σέντρα Διαβίτη Ευγρολαουτάρο, ο Σπύρος σας λέει από Δερβενοχώρια. Όχι, καλημέρα στο Σπύρο, από Δερβενοχώρια λέει ο Λευτέρης, Σέντρα Διαβίτη Ευγρολαουτάρο, ναι και ο Λαουτάρο και ο Έντσο και πολλοί βοήθησαν. Δηλαδή είναι αυτό που, λέω, που είπα πριν του Γιώργο μου, ότι οι άνθρωποι κάνουν κατάθεση ψυχής. Δεν παίζουν απλά ποδόσφαιρο με την Αργεντινή.
3: Ναι.
0: Δεν παίζουν απλά ποδόσφαιρο.
3: Βάζει το τρίτο γκολ και είναι, λες και είναι σε προπόνηση, έτσι. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Με την κεφαλιά λες.
3: Ναι, με την κεφαλιά. Ήταν σαν να ήταν σε προπόνηση.
0: Ναι.
3: Να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα να κάνει τέτοια ανατροπή, έτσι.
0: Κοίταξε, και εγώ εκείνη την ώρα ένιωθα ότι και οι ίδιοι έμοιαζαν να είναι παραδομένοι στη μοίρα τους. Αλλά με το που έγινε το 2-1, γύρισε όλο το πράγμα του Μπαδ. Μετά δηλαδή ήμουν σίγουρος ότι θα περάσει η Αργεντινή. Μετά το 2-1 ήμουν σίγουρος, διότι έβλεπα και τα χλωμιασμένα πρόσωπα των Αιγύπτιων, οι οποίοι εκεί καταρρεύσανε μετά.
3: Είχαν καταρρεύσει, ναι, από ό,τι βλέπεις και έτσι. Εν τω μεταξύ, βλέπεις το ένα παιχνίδι νωρίς και βλέπεις και το άλλο μετά αργά.
0: Και είναι το άλλο, περιμέναμε το μεταξύ το άλλο, επειδή η Κολομβία παίζει ωραίο επιθετικό ποδόσφαιρο, η Ελβετία έχει και αυτή καλή ομάδα.
3: Να δούμε ματσάρα.
0: Και βγήκε μία σούπα.
3: Σούπα,
0: Παναγία μου, τσάμπα ξενυχτήσα.
3: Δηλαδή σε ξενερώνει το παιχνίδι αυτό, με ξενέρωσε με τη μία. Λέω άντε, γιατί και πάω για ύπνο, δεν μπορεί να γίνει.
0: Τσάμπα ξενυχτήσαμε, σου λέω ρε. Άστο,
3: ναι,
0: θέλω να πάτε.
3: Τρεις μέρες λέω να πέσουν αυτοί, δεν μπορεί να γίνει η παιχνίδι. ήταν στημένο για να το. Όχι στημένο, στημένο είναι όλο, δηλαδή κατάλαβε
0: το. Με το που ξεκινούσε η παράταση, ήξερε ότι δεν θα συμβεί τίποτα.
3: Όχι, ρε φίλε, ναι, ήταν ένα παιχνίδι, σου τίποτα. Δηλαδή το ένα παιχνίδι, άρα και το άλλο, όχι σούπα, σούπα και χωρίς αλάτι μάλιστα. Την έτρωγες δηλαδή νοσοκομιακή.
0: Σταμάτα μωρέ τώρα.
3: Σταμάτα λέει. Σταμάτα. Ή σταμάτα και γρήγορα. Τι μόνος είσαι.
0: Ε.
3: Μόνος είσαι.
0: Γιώργος Γιαννής θα αντέξει.
3: Γιώργος Γιαννήσης.
0: Θα αντέξει, ναι. Το μέλλον της
3: κονσόλας. Καλημέρα Γιώργο μου και
0: το μέλλον της κονσόλας.
3: Σήμερα τι παιχνίδια έχουμε, Βάγκο.
0: Σήμερα τι παιχνίδια έχουμε.
3: Ναι.
0: Δεν είπα τίποτα σήμερα, Δεν είπα τίποτα. Για να ρίξουμε ματιά στην ατζέντα, κύριε Γιώργο μας. Γιατί και εγώ ξέρεις ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι τώρα.
3: Ναι, καλά, σίγουρα, ναι.
0: Καταλαβαίνεις, μισό λεπτάκι. Δώσε μου να δω λίγο την ατζέντα μας, να σου πω αν έχουμε τίποτα σήμερα. Έχουμε σήμερα. Εντάξει, τίποτα. Τένις σήμερα, τένις.
3: Τένις,
0: Έχει και Ολυμπιακός φιλικό, ρε. 7 η ώρα.
3: Α, δεν το δούμε αυτό το φιλικό.
0: Ολυμπιακός Ράκοβ. Στις 7 η ώρα. Κοσμοτές Πορτένα.
3: Να το δούμε και αυτό. Πάντως εγώ φίλε στην τετράδα μέσα που ήθελα, έχω πέσει μέσα μέχρι τώρα, έτσι, οκτάδα πέρασε. Δηλαδή Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή. Τους έχω μέσα για τους τέσσερις αυτούς.
0: Ναι.
3: Έχω παίξει ένα στοιχηματάκι, ένα δελτιάκι αυτό. Και θα είναι στην τετράδα. Μακάρι να πάνε.
0: Ναι.
3: Και θέλω να σε ρωτήσω και εγώ τώρα αυτόν τον κύριο Δημήτρη, τι βλέπεις για το Μαρόκο.
0: Τι βλέπω για το Μαρόκο.
3: Πώς βλέπεις το Μαρόκο, ναι, πες μου.
0: Πώς τη βλέπω, είναι μια ομάδα
3: που. Το οποίο διασταυρώνεται με.
0: Που χαίρεσαι να τη βλέπεις στο Μάρκο πρώτα απ' όλα.
3: Με, έτσι. Με τη Γαλλία, νομίζω, έτσι.
0: Ναι.
3: Με τη Γαλλία, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, δίνω ένα αυτό. Αν περάσει τη Γαλλία το Μαρόκο, το βλέπω τελικό.
0: Θες,
3: Έχει πολύ καλή ομάδα, τι λέτε.
0: Έχει πολύ καλή ομάδα και έχει και ποιότητα.
3: Έχει πάρα πολύ. Χαίρεσαι να τη βλέπεις την ομάδα αυτή. Λοιπόν, εγώ αυτό νομίζω. Αν δει και κάποιος που ξέρει καλύτερα. Να μου δώσει γιατί.
0: Κοίταξε, μα να σου πω κάτι. Μα πρώτα απ' όλα δεν είναι να σου να βγει κάποιο να σου δώσει καλύτερα. Άμα αποκλείσει τη Γαλλία που κακά τα ψέματα είναι πιο που είναι η πιο γεμάτη ομάδα. Έτσι. Η πιο γεμάτη ομάδα, ας πούμε, από όλους. Αυτομάτως μετά και πάει στους αμιτελικά. Τι είναι, δύο μάτς είναι μετά, γιατί αν μην το πιστέψει.
3: Ακριβώς. Λοιπόν. Εντάξει, να πάμε. Εντάξει, έχουμε 18 του μήνα. Έχουμε το.
0: Μαζευόμαστε, ναι. Μαζευόμαστε.
3: Αγόρι μου. Φιλιά πολλά, υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου, Γιώργη μου. Να είσαι καλά, φιλέ. Συνεχίζουμε εμείς, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
4: Γεια σου, Πάντο. Καλημέρα, καλημέρα και σε Γιώργο.
0: Επίσης.
4: Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικός.
0: Ναι.
4: Καλά όλα.
0: Καλά, φιλαράκο.
4: Μπράβο, μπράβο.
0: Αφού είμαστε θέση μας εδώ και μας ακούς καλά, μια χαρά είμαστε.
4: Εννοείται, φίλε. Mm. Οτιδήποτε σε βγάζει από την καθημερινότητα.
0: Α, και εκεί να μην, τέτοια να μην έχουμε.
4: Ας είμαστε στην καθημερινότητά μας και ας μουρμουράμε και ας γκρινιάζουμε κάθε μέρα.
0: Έτσι είναι, φίλε, έτσι είναι, έτσι, έτσι. Να μην σπάει ποτέ.
4: Σου έχω στείλει και μήνυμα, οπότε θα σου τα πω προφορικά, μην κάθεσαι
0: και μετά, μετά δεν στα γεγραπτά.
4: Το ίδιο πράγμα, κάθεσαι να πούνε τι κάνει αυτό. Λοιπόν,
0: για πάμε.
4: Ο Μέση, φίλε, επειδή ξέρουμε ποιος είναι.
0: Ναι.
4: Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο, έτσι. Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο. Ο άνθρωπος είναι πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής που ναι, μένει 39 χρονών, αλλά προσφέρει. Προσφέρει, αυτό είναι, αυτό έχει σημασία. Να είσαι σε ένα ρόστερ το οποίο θα μπορείς να δώσεις ακόμα και όχι από εγωιστικής πλευράς, να κάθεσαι να προσπαθείς να αποδείξεις πράγματα που δεν μπορείς πλέον. Κατάλαβες που πάει, έτσι φωτογραφίζω κάτι άλλο. Το γκολ που βάζει, φίλε, είναι τρομερά δύσκολο. Το έχεις δει το γκολ. Προφανώς δεν ξέρω το παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι, ρε, πλάκα, αυτό το μάτς δεν είδα.
4: Ναι. Από τα καλύτερα παιχνίδια του.
0: Γενικά της Αργεντινής έχουν τζόγο και με το Κάπο Βέρντε και αυτό ήταν και τα δύο ήταν. Ήταν πολύ ωραία.
4: Και γκολάρες, ρε, εσύ.
0: Ναι, και γκολάρες. Του Μέση
4: είναι τρομερά δύσκολο γκολ, παιδιά. Ποιος το καταλάβει. Δηλαδή, βάζει σκροπ. Η μπάλα σκάει στο έδαφος και είναι από σκροπ και έχει πάλι το πόδι του με κουτουπιέ με τέτοιο τρόπο. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε άλλος την έβρισκε θα την έσπουνε αρά όταν αυτή την μπάλα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή άμα το δούνε από την πίσω κάμερα, δεν είναι η τεχνική του κατάρτιση, είναι πραγματικά...
0: Είναι σε άλλο επίπεδο. Είναι σε άλλο επίπεδο.
4: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Είναι αυτό που λένε γιατί μπορεί. Γιατί το κάνει, γιατί μπορεί. Πολύ απλά. Κάτι που οι άλλοι δεν μπορούν. Αυτός μπορεί.
4: Ναι.
0: Αλλά πάντως εμένα χθες μου άρεσε πολύ και η είσοδος του Λαουτάρο. Νομίζω ότι έδωσε πολύ, πολύ άλλη έτσι,
4: είναι από τις λίγες φορές που ο Λαουτάρο.
0: Σε αυτό το Μουντιάλ νομίζω ότι έκανε το καλύτερο του μάτσα αυτό. Αυτό το μισάωρο που να ήταν το καλύτερο του.
4: Ναι. Και η σέντρα είναι συστημένη. Ας είναι συγκλονιστική σέντρα. Είναι το μέρη. Η σέντρα που κάνει δηλαδή την έχει μυρογνωμόνιο. Πάνω στο κεφάλι. Ο άλλος απλά βάζει το κεφάλι του με τέτοιο τρόπο να δει.
0: Ναι.
4: Θα σου πω κάτι, επειδή σου έχω πει πιο παλιότερα. Εγώ χάρηκα με το γιο μου. Είναι Μέση, ξέρεις, τώρα τα πιο πολλά πιτσιρίκια, Μέση, Ρονάλντο,
0: ναι,
4: ξέρεις,
0: ναι,
4: κατά. Αλλά είναι αρρωστάκι Μέση, έτσι, ωραία. Λοιπόν, παρόλα αυτά, μου παραδέχεται ότι όντως, κοίταξε, η φάση τώρα για να μην κρυβόμαστε, του Σαλάχ είναι πέναλτι, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή, μπορεί να δοθεί, είναι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, μπορεί να δοθεί.
4: Ήταν ανάποδο, γιατί τι γίνεται, όντως σε πρώτο χρόνο την κόβει την μπάλα άλλος, αλλά έχει την ατυχία να του κάθεται μπροστά του αμυντικού της Αργεντινής. Και όπως την παίρνει την μπάλα και την σπρώχνει λίγο, του βρίσκει το πόδι χαμηλά.
0: Έχει μια επαφή, αλλά να πω κάτι. Υπήρχε περίπτωση ναι, αυτό βέβαια. Και με βάρ να μην δοθεί κάπου. Δηλαδή δεν είναι το πέναλτι που λες ότι 10 στα 10 θα δοθεί. Είναι μια φάση που μπορεί να δοθεί πέναλτι, γιατί όπως σας σε δεύτερο χρόνο, και γι' αυτό μάλλον δεν το δίνουνε. Γιατί στην αρχή βλέπεις ότι ο άλλος τσιμπάει την μπάλα και μετά έρχεται επαφή των ποδιών.
4: Σωστά.
0: Δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση που λέμε ότι διδάσκεται στα σεμινάρια. Είναι μια περίπτωση που, όπως λες εσύ πολύ σωστά, αν ήταν στην πλευρά της Αργεντινής, είναι πιο πιθανό να δινότανε. Αλλά μην ακούω τώρα για σφαγές. Δεν ήταν σφαγή το χθεσινό. Γιατί βλέπω μερικούς ότι έχουν αυτή την νοοτροπία. Όχι, δεν ήταν σφαγή το χθεσινό.
4: Κοίταξε, αυτοί που γράφουν, που λένε αυτά τα πράγματα είναι καθαρά hater της Αργεντινής.
0: Ναι, που δεν γουστάρουν την Αργεντινή.
4: Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν το συζητάμε. Πάντως ρε παιδί μου, ξέρεις τι μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είδε ότι πήγαινε εκεί ανάμεσα στις συμπληγάδες ο Μέση. Και ο άνθρωπος για να μπορέσει να δημιουργήσει, επειδή είχαν μαζευτεί άλλοι, κάνανε πούλμαν, ας πούμε, ειδικά μετά το 2-0. Και πιο πριν τι, και μέχρι το 75, ας πούμε.
0: Έτσι, αυτό δεν τους κατηγορείς κανείς, έτσι. Και εμείς αν παίζαμε το ίδιο θα κάναμε. Ναι.
4: Εννοείται. Ναι. Αναγκάστηκε να το προσκεφτεί έξω, μπας και βρει και φτιάξει δημιουργία από έξω προς τα μέσα.
0: Ναι. Προσπαθούσα να του ξεκλειδώσει με αυτόν τον τρόπο. Έπαιρνε μπάλες και του προκαλούσε, του έλεγε ελάτε.
4: Μα στο πρώτο γκολ το πρώτο γκολ. Και το πρώτο γκολ, εκτός δηλαδή του γκολ που βάζει, έχει και στην ουσία την ασίστ. Και τελειώνοντας, αυτός ο Χασάν ρε φίλε της Αιγύπτου, τι παιχταράς είναι.
0: Σ' άρεσε.
4: Δηλαδή και στη φάση, Βαγγέλη, είναι τρομερό ξεπέταγμα με την μπάλα. Τα πρώτα του βήματα είναι τρομερά. Βλέπει πάρα πολύ γήπεδο. Έτσι. Και ειδικά στις κόντρες είναι, μιλάμε τα μάμου άνθρωπος, έτσι.
0: Βγάζουν παιχτάκια, βγάζουν και Αιγύπτιοι, βγάζουν παιχτάκια.
4: Δεν ξέρω που παίζει ρε φίλε αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω που παίζει. Αλλά ειδικά και στον κόλπο ακυρώθηκε, ορθώς ακυρώθηκε, γιατί θα μας πούνε τώρα δεν ακυρώθηκε ούτε αυτό ορθώς, του τραβάει τη φανέλα έτσι από πίσω.
0: Ναι.
4: Και στον κόλπο ακυρώθηκε, αυτός κάνει όλη την ενέργεια στο αράουτ πάνω ρε φίλε. Στη γραμμή περνάει δύο, με σλάλομ, τρομερή ενέργεια. Και στο 2-0 που πάλι κάνει ο... αυτός κάνει όλη την ενέργεια.
0: Λοιπόν, φίλε, ο φίλος ο Χασάν παίζει την Οβιέδο στην Ισπανία.
4: Οβιέδο, ναι, εντάξει. Πολύ, πολύ καλό.
0: Και είναι παιδί το οποίο πήγε πολύ πιτσιρικάς. Τώρα φαντάσου ότι είναι 24. Όταν ήταν 17 χρονών πήγε στις Ακαδημίες της Βιγιαρεάλ. Δηλαδή έχει μάθει το ποδόσφαιρο σωστά.
4: Ναι. Φαίνεται. Τρομερή τεχνική κατάσταση, έτσι. Λοιπόν, αυτά, την καλημέρα μου τώρα για τον μπάσκετ και αυτά έχουμε καιρό να πούμε.
0: Έχουμε καιρό. Αλλά... Το άλλο Σάββατο θα έρθεις εσύ, τι είπαμε, δεν μου είπες.
4: Εννοείται.
0: Α, εντάξει, ωραία. Εκεί
4: με το κυβαρλάκι, λοιπόν.
0: Α, αυτά τους χαρακτηρισμούς, αυτά κρατήστε για εσάς.
4: Όχι, το κυβαρλάκι και θα...
0: Εγώ με τους ακροατές μου θέλω να είμαι όλος αγαπημένος. Αυτά μεταξύ σας. Λοιπόν, έγινε.
4: Άλλος είναι ευγενικός, εσύ δεν θέλω να είσαι ευγενικός, άσε τιμίως.
0: Λοιπόν, έγινε, τα λέμε γιατί έχω κάνει over, έχει πάει 7-1. Έλα, γεια.
4: Εννοείται, έλα.
0: Πάμε, παιδιά, φύγαμε διακοπή και ερχόμαστε δυνατά για δεύτερη ώρα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Ναι, το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
14: Τι έπαθε εσύ αυτός?
13: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
15: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Big Win Sport FM 94,6. η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Στο πρωινό τη Τετάρτη 8 Ιουλίου. Καλημέρα σε όλου. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται, όπω λέμε, πάντα μα πάντα μα πάντα χαριτολογώντα. Τζορτζ Γιαννίση στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλη Συναραζιά στο μικρόφωνο. Αλλά πρωταγωνιστέ, εσεί εκεί έξω. 2-10-95-79-283-4-5 και φέτο το Ρίτζεν Καζίνο Μονπαρνέ μέχρι τι 19 Ιουλίου παίζει μουντι άλλη φάση. 40 μέρε όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη, special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο Ρίτζενς Καζίνο Μονπαρνές η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό goal in one. Δελτίο συμμετοχής με την είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, ναι, το Γιάννη το διάβασα. Ρε Βαγγέλη, λέει, κοίταγα τώρα, λέει, το transfer market έχει Ολυμπιακός 150 μοίρια, Παναθηναϊκός 87 και ΑΕΚ 87, πολύ μεγάλη διαφορά, και ΑΕΚ 85, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Ναι, όχι, Νικόλα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πολλούς ξένους δεν έχει τώρα ο Παναθηναϊκός, λέει, ο Λάμπης. Πού, στο μπάσκετ. Καλημέρα, παιδιά. Τι μεταγραφάρες κάνει, λέει, στον Πάσχη Γιανακόπουλο, στο παιδιά ο Θανάσης. Ναι, γιατί ο κύριος Δημήτρης Αλέξανδρε, ναι, θα την περιμένει μέχρι 17 Αυγούστου να πάνε μαζί διακοπές. Μπράβο, έτσι είναι, Αλέξανδρε. Δεν έχεις αυτά τα πράγματα, δεν έχει ηλικία, Αλέξανδρε. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Μάριος από Κύπρο, Πανάθα. Σ' ακούω πολλά χρόνια, σε εκτιμώ και σε αγαπάω σαν φίλο. 16-24 Αυγούστου θα είμαι Γιάννενα. Στείλε μου, σε παρακαλώ, που θα βρω τον περιβόητο φρούνο να υποβάλω τα σέβη μου, λέει ο Μάριος. Μαρίε, κάνε μου τη χάρη και ξαναστείλε μου πιο κοντά, είναι πολύ νωρίς. Ή ας πούμε, αν θες, στείλε μου μεσημέρο, απόγευμα μήνυμα που μπορώ να σου απαντήσω, γιατί τώρα το πρωί έρχονται τόσα πολλά που τα χάνω. Στείλε μου δηλαδή εκτός της εκπομπής κάποια στιγμή, σε άσχετη ώρα, πες μου, είμαι ο Μάριος που θα πάω στα Γιάννη, να στείλε μου τα στοιχεία πάνω. Καλημέρα, Βαγγέλη και Γιώργο, ένα αυτοσχέδιο ανεκδοτάκι σας έχω. Πώς λέγεται ο μεγαλύτερος αδερφός του Έντεγκαρτ? Δώδεκαρτ. Δεν μπορώ άλλο, δεν το σπορώ. Πάμε, δώσε μου μια γραμμή. Ο Γιάννης χτυπιέται. Αναρωτιέται πώς γίνεται αυτό. Γίνεται, Γιώργο μου, γίνεται. Άκου Έντεγκαρτ, δώδεκαρτ. Πάμε στον κόσμο, πάμε να συνέλθω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δηλαδή, άμα είχες κι άλλο να θα λεγόταν 13.
0: 13 καρτ. Σταμάτα, μην το συνεχίζεις τώρα.
1: Απίστευτο τίποτα.
0: Όχι, Παναγιώτη, καλά μας βοηθούν. Καλημέρα.
1: Μ' ακούτε καλά?
0: Σ' ακούμε καμπάνα, ναι. Θες να πεις κάτι σημαντικό? Θες να προβείς σε κάποια σημαντική δήλωση?
1: Πρώτη φορά έβαλα, όχι, πρώτη φορά έβαλα Bluetooth.
0: Ω, μεγιές.
1: Ω, ναι. Εξυγχρονίζομαι.
0: Τεχνολόγια.
1: Θέλω μοναξιές.
0: Τι έγινε?
1: Καλά, μου έδωσε το ένα παιδί κοιμάται. Ο άλλος μου έχει πιάσει δουλειά.
0: Καλό
1: είναι. Έχει πιάσει δουλειά, φίλε μου, και είναι πολύ ευτυχισμένο, πολύ εξάγουμενο το παιδί μου. Εντάξει, τρεις φορές την εβδομάδα σε λαϊκή κιόλας. Δύσκολη.
0: Σοπαρέ.
1: Ναι.
0: Φωνάζει κιόλας. Φωνάζει κιόλας, τον έχεις δει. Φωνάζει.
1: Ξέρεις, αυτά σε τσάντες, σε μαντόφλες, σε τέτοια πράγματα.
0: Ωραία, η τύπη στη λαϊκή μου αρέσει, το επιθετικό marketing που κρατήσει λαϊκές μου αρέσει πολύ.
1: Ναι, αλλά έτσι να μάθει την δουλειά, ρε παιδί μου, δηλαδή πώς βγαίνουν τα λεφτά.
0: Να μάθει πώς βγαίνουν τα λεφτά, αυτό τώρα είπες μεγάλη κουβέντα, να μάθει πώς βγαίνουν τα λεφτά.
1: Ναι, γιατί έτσι θα τα χαλάει πιο δύσκολα, δεν τα χαλάει τόσο εύκολα, καταλάβες. Με αυτή την έννοια. Και θα ακολουθήσει και ο αδερφός, εντάξει, είναι λίγο, πώς λέμε, ρε παιδί μου, στους δίδυμους, πάντα ο ένας είναι ο λουφαδόρος που λέμε, καταλαβες. Και ζει πάνω στον άλλον, ας πούμε.
0: Εντάξει, ξέρεις, λένε στο χωριό μου, λένε μια ατάκα η οποία πιστεύω ότι είναι πολύ to the point. Λένε ότι σε κάθε σόι υπάρχει ένα κορόιδο. Να το ξέρεις αυτό. Και όσες φορές το έχω φιλοσοφήσει, Νικόλα, πραγματικά, φίλε, είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι μεγάλη αλήθεια, δηλαδή.
1: Και άμα είναι να με... Όσοι είναι τρία αδέλφια, όσοι δηλαδή έχουν τρία αδέλφια,
0: ναι.
1: Πάντα ο αδικημένος και το κοροϊδό είναι ο τρίτος.
0: Ναι.
1: Ναι, φίλε, γιατί και εγώ ήμουν ο τρίτος στα αγόρια, δηλαδή στην οικογένεια, και ήμουν πάντα, πήγαινε καλά αυτό, πήγαινε καλά εκείνο, πήγαινε καλά.
0: Το παιδί για τις δουλειές.
1: Τι να το κάνω εγώ, Γιατί είσαι ο πιο μικρός.
0: Το παιδί για τις δουλειές, ναι.
1: Μπράβο Βαγγέλη, έχεις απόλυτο δίκιο. Η εθνική παιδιά, εντάξει, την βλέπουν τελείως διαφορετικά.
0: Ναι ρε, Λατινέδη, τις αγαπάνε τις ομάδες εθνικές, τις αγαπάνε, δεν είσαι εμάς.
1: Έτσι, 1000%. 1000%. Δηλαδή, τους έβλεπες και ειλικρινά έλεγες μπράβο, εμάγκες.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, φίλε, ότι έχουν αυτή τη συμπεριφορά ακόμα και στα παιχνίδια των προκριματικών. Δεν είναι δηλαδή ότι περιμένουν το Μουντιάλ να πάνε στους 8.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή το ζούνε.
0: Το ζούνε. Τη λατρεύουν την εθνική τους ομάδα και οι Αργεντινοί και οι Βραζιλιάνοι και οι Κολομβιανοί. Δηλαδή είναι άλλο δέσιμο με τις εθνικές ομάδες. Εμείς εδώ, τις ομάδες μας, άντε άμα κάνει καμία επιτυχία εθνική, ναι, και εκεί θα συγκινηθούμε, ξέρω εγώ, οκ, αλλά μέχρι εκεί.
1: Σιγά-σιγά. Εδώ, εντάξει, γιατί όλοι θυμόμαστε και το 2004 όλοι το θυμόμαστε, ότι όλοι λέγαμε μέχρι εδώ είμαστε, δεν πάμε παρακάτω. Μετά πηγαίναμε στον επόμενο αγώνα. Μέχρι εδώ είμαστε, δεν πάμε παρακάτω. Το θυμάσαι?
0: Πώς δεν τα θυμάμαι, πλάκα μου κάνεις. Αυτό,
1: λοιπόν,
0: αυτό θα ξεχάσουμε.
1: Και αυτοί που παίζανε στοίχημα κατά της Ελλάδος και το χάνανε, στημένα όλα.
0: Καλά, αυτή η παπάντζα όταν δεν βολεύει το αποτέλεσμα σε κάτι να λες και είναι στημένο, είναι τρομερό.
1: Στημένα όλα κατευθείαν. Εχθές αυτό μου κάνει εντύπωση. Ο Μαρτίνεθ ήταν πολύ χάλια. Ο τερματοφύλακας της...
0: Ο Μιλιάνο.
1: Ναι. Δεν ήταν, άμα το παρατηρήσεις, δηλαδή ήταν πολύ χάλια στο παιχνίδι του.
0: Εντάξει, όμως τα γκολ που έχει χάει, ρε φίλε, δεν έχει ευθύνη στα γκολ.
1: Ναι, κοίταξε, στο δεύτερο, στον πρώτο δεν βγήκε γρήγορα για να το... Ναι.
0: Στο δεύτερο δεν έχει καμία ευθύνη, τον εκτελεί. Τον εκτελεί κανονικά στο δεύτερο.
1: Στον πρώτο δεν... Λοιπόν... αυτό θα το πω σαν Νίκος, έτσι, σαν λαμέλα, σαν μιλήσω. Έβλεπα τον αγώνα που τον έβλεπα χθες. Δεν την πάτησα με την Ελβετία, γιατί την είχα πατήσει με την Πορτογαλία και την... Θα μιλήσω. Έβλεπα τον αγώνα που τον έβλεπα χθες. Δεν την πάτησα με την Ελβετία, γιατί την είχα πατήσει

0: νιώθεις μειωμένα ούτε τίποτα. Όσοι λένε αυτά οι συνακροατές μας και αυτά που θα σου πω και εγώ και σαν έχω ξαναπεί, δεν είσαι ο μόνος καλός δημοσιογράφος και ο μόνος που είσαι κοντινός μας. Είσαι και ο μόνος ο πιο πολύ διαβασμένος. Γιατί θα απαντήσεις για όλες τις ομάδες που συνάδελφοί σου, που δεν λέμε φυσικά ονόματα, δεν ξέρουν. Σου λένε δεν το ξέρω, ρώτα το ρεπόρτερ της ΣΑΕ, ρώτα το ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, οτιδήποτε.
1: Νικόλα, είναι υποχρέωσή μου. Εγώ το βλέπω σαν υποχρέωσή μου αυτό, φίλε. Αυτό το βλέπω σαν υποχρέωσή μου, φίλε. Και το ξέρεις εσύ,
0: ναι,
1: δεν το βλέπω σαν υποχρέωσή μου.
0: Πώς θα σου πω, το υπηρετήσω όμως ως Ευαγγελία.
1: Μα αφού δεν είμαι και κανένα ρεπόρτερ κάποιας ομάδας, δεν είμαι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Η δουλειά μου είναι με δημοσιογράφος, έτσι.
0: Οποιοδήποτε να είναι ομάδα ο άλλος, που μιλάς, δηλαδή έχεις άποψη.
1: Ναι. Ναι, γιατί ξέρεις γιατί. Αυτό, γιατί εγώ από μικρό παιδί, από το δημοτικό, ήμουν άνθρωπος ο οποίος στην Τετάρτη, Πέμπτη δημοτικού έπαιρνα την εφημερίδα και την ξεφύλιζα από την αρχή στο τέλος. Διάβαζα για γάμα εθνική. Δεν διάβαζα μόνο για την ομάδα μου. Δηλαδή είχα την αρρώστια από πιτσιρίκος και αυτό με βοηθάει. Και πάλι και τώρα το χειμώνα που έρχεται, μια χρονιά ας πούμε πάλι που θα έχουμε και μεταδόσεις και παιχνίδια, θα πάω σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας. Δεν έχω κάποιο ζόρι έτσι. Το γεγονός δηλαδή ότι σας
0: έρθει. Τη δεκαετία του 90 και πιο αυτή που τη διαβάσαμε, ναι. Όλοι, νομίζω, είναι ο Φίλαθλος.
1: Φίλαθλος, ναι, ήταν ο πιο ουδέτερος και από την άλλη, αλλά και
0: ο
1: η
0: χώρα.
1: Ναι. Ναι, αλλά η χώρα, ας πούμε, και το φως που ήταν φαινομενικά με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και αυτές ήταν εφημερίδες οι οποίες είχαν ολόκληρη σελίδα για τις άλλες ομάδες. Ήταν διαφορετική αντιμετώπιση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν πιο.
1: Λοιπόν, έγινε, Νικόλα, πάμε. Πού. Πάμε, γεια. Πάμε, επόμενο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, καλώ το να.
2: Γεια σου φίλε Βαγγέλη, καλημέρα και στον Γιώργο Γιάννης, επιστροφή από δουλειά, είστε καλά?
1: Τελείωσες Γιάννη, νυχτοκάματο.
2: Τελείωσα, νυχτοκάματο, όχι του τρόμου, μια χαρά είμαι.
1: Δεν είπα κάτι εγώ, δεν είπα κάτι για τρόμου.
2: Δώσα το Θεό. Λοιπόν, πήγα να πω ένα ανέκδοτο.
1: Α, ωραία, μ' αρέσουν αυτά, για πάμε.
2: Λοιπόν, ήτανε δύο φίλοι και λέει ο ένας τον άλλον, του λέει, να σου πω ρε εσύ, θα πάω σήμερα στον παπά για εξομολόγηση, του λέει. Α, του λέει, σοβαρά, ναι, του λέει. Του λέει, να σου πω, επειδή κάτι τρέχει με την παπαδιά, του λέει, μπορείς να τον καθυστερήσεις τον παπά λίγο, για να έχω κι εγώ λίγο πιο άνεση χρόνο και αυτά.
1: Ναι, μην πιεστώ.
2: Ναι ρε φίλε, του λέει, βέβαια, κανένα πρόβλημα. Πάει ο άλλος για εξομολόγηση τον παπά, ξεκινάει και μπουρουμπούρου, περνάει μια ώρα, περνάει δύο ώρες, περνάει τρεις ώρες.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αφού περνάνε τρεις ώρες και αυτά, του λέει, είχε τύψει αυτός, του λέει, πάτερ, θέλω κάτι να σας πω, του λέει. Του λέει, τι τέκνο μου. Του λέει, το και το ήμουνα με το φίλο μου, του λέει, και μου είπε αυτό και ότι θα πάει εκεί. Και γυρίζει ο παπάς και του λέει, η παπαδιά έχει πεθάνει εδώ και 3 χρόνια, του λέει, τράβα γρήγορα σπίτι σου.
1: Ρε τι γίνεται, καλό αρχηγέ.
2: Καλό, ε.
1: Καλό, ναι, δυνατός περνάει.
2: Και κάτι ακόμα.
1: Διάβες,
2: θέλω να πω και
1: ναι.
2: Τη από αυτή.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούν λίγο οι μεγάλες ομάδες στο μπάσκετ να βάλουν σιγά σιγά, δεν ξέρω, να φτιάξουν κάποιο project, να βάλουν και κανέναν Έλληνα να παίξει, γιατί μου φαίνεται ότι θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές και όχι καλές με το ελληνικό μπάσκετ σαν εθνική γενικότερα, ρε παιδί μου.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε.
2: Είναι λίγο, δηλαδή έχουμε μεγαθύρια στην Ευρωλίγκα και δεν παίζει μισός Έλληνας. Και πάμε τώρα και τρώμε είτε πανηγυρικές από κάτι ομάδες, τώρα κάτι Πορτογαλίες, κάτι Ρουμανίες, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το επίπεδο έχει
1: όχι, ότι θέλω, όχι ότι θέλω να τους βγάλω λάδι τους δύο, αλλά γενικά όλες οι ελληνικές ομάδες δεν εμπιστεύονται. Δηλαδή ακόμα και οι πιο μικρές ομάδες που έχουν πιο μικρά ρόστερ προτιμούν να έχουν κάποιους ξένους αμφιβόλου ποιότητας πολλές φορές. Παρά να δίνουν χρόνο και ευκαιρίες στους Έλληνες. Αλλά βέβαια έχεις δίκιο, πρώτα απ' όλα την ευθύνη την έχουν οι πιο μεγάλοι, έτσι. Όπου και
2: δηλαδή,
1: αυτοί θα καταλάβουν ότι...
2: Πηγαίνοντας πίσω στην τελευταία μεγάλη γενιά, μιλάμε Σπανούλης, Διαμαντίδης και λοιπά, που πήραν το ευρωπαϊκό, που πήραν τη δεύτερη θέση στο παγκόσμιο, και βλέποντας ποιοι ήταν αυτοί που ουσιαστικά τους εξέλιξαν έτσι σαν δεύτερη γενιά, γιατί αφήνουμε την πρώτη γενιά Γκάλης, Γιαννάκης, Φασούλας που μας βάλανε στο χάρτη. Δυστυχώς δεν ήταν τόσο πολλοί Έλληνες προπονητές όσο ήταν ένας ο Μπράντοβιτς, ένας Ιβκοβιτς,
1: ναι. οι οποίοι πραγματικά συμβάλλουν στο ελληνικό μπάσκετ αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ναι, αυτοί δώσανε το ρόλο, καλά δεν

0: συζητάμε για τον Παναθηναϊκό, έτσι, τρομερό ελληνικό στοιχείο, αλλά αν δεν τους έπαιρνε αυτούς τους παίχτες ο Μπράντοβιτς, εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν δεν τους έπαιρνε αυτούς τους παίχτες ο Μπράντοβιτς για να τους περάσει αυτό που έπρεπε να τους περάσει, δεν ξέρω αν θα κατάφερνε.
1: Φίλε, κοίταξε, φίλε, το ψάρι κρέας και αυτός και ο Ντούντα, το ψάρι κρέας βαφτίζανε. Άσε με τώρα, δηλαδή.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή, άμα δεις ο Ολυμπιακός με τα παιδάκια το 12, δηλαδή τα παιδάκια που δεν υπήρχαν στο χάρτη εκεί πέρα, τους έβγαλε μπροστά, πήγε πήρε ευρωπαϊκό. Ο άλλος, ο Ζότς, έκανε το Βουγιούκα και τον Καϊμακόγλου που έχθησε Ευρωλίγκας. Τώρα τι να συζητάμε.
0: Μπράβο.
1: Τι να συζητάμε.
0: Ναι, και παίχτες οι οποίοι.
1: Και ο Ξάκο τα καλά κάνεις και το λες που είναι τώρα στην ΑΕΚ. Μια ζωή ο άνθρωπος πάντα όπου και αν είναι προωθεί τους Έλληνες. Παίζει με Έλληνες. Δηλαδή δεν τους έχεις να
0: πεις. Ξέρεις όμως τι γίνεται. Νομίζω ότι έχει περάσει λίγο η γραμμή του ότι πάμε να πάρουμε τις κούπες και δεν θέλουμε να πάρουμε ένα παίχτη να τον φτιάξουμε. Θέλουμε να πάρουμε ένα παίχτη έτοιμο να παίξει. Δηλαδή ο τελευταίος παίκτης που εγώ μπορώ να θυμηθώ ο οποίος είχε πολύ καλή εξέλιξη αλλά δυστυχώς δεν είναι Έλληνας είναι ο Βασιλένκοφ που το πήρε τότε ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό και από έναν μέτριο παίκτη είχε και το παιδί ταλέντο, ανέβηκε αλλά και πάλι είναι αυτό, είναι ο Βασιλένκοφ. Δεν έχουμε ρε γαμότο δηλαδή. Είμαστε μια χώρα η οποία μας έχει... βγάζαμε παίκτες, είχαμε σταθερές παρουσίες. Δεν ξέρω, πρέπει να το δούνε λίγο.
1: Πρέπει να το δούνε, πρέπει να το δούνε.
0: Λοιπόν. Η λειψανδρία είναι...
1: Έγινε φιλαράκο μου. Λοιπόν, πάρω να πάω στο διαφημιστικό.
0: Γύρνα σπίτι γρήγορα, παπαδιά, έχει πεθάνει. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω!
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ!
3: Τότε δες το cool!
4: Στην πόλη, αποκλείεται!
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμό. Μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
11: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Η Winsport FM 94,6.
14: It's everywhere I look. Las Vegas to right here.
1: Στα 23 μετά τις 7 συντονισμένοι με τους 94,6 και πριν πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη να πω ότι με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου για να κάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
14: Bonjour.
1: Αμπαζούρ.
14: Γεια σου, Βαγγέλη μου.
1: Ω, Αναστάση, πού είσαι, ρε.
14: Αργεντίνη, βγαίνει ένας Γη και ένας Γάλλος.
1: Βγαίνει ένας Γάλλος, ναι, αλελεμπλέ.
14: Αλελεμπλέ. Ναι. Και να σου πω, αφορμή μου έδωσε ο Γιώργος το παλικάρι που έλεγε τι να γίνει με το Μαρόκο,
1: ναι.
14: Και που έλεγε πριν.
1: Ναι.
14: Θα πω εγώ θα πω πώς το βλέπω. Εγώ το βλέπω ότι υπάρχει ένα θετικό για τη Γαλλία και ένα αρνητικό. Το θετικό είναι ο προπονητής. Είναι πολλά χρόνια μαζί. Ήδη τους έχει βάλει, γιατί εγώ βλέπω και λόγω γλώσσας και λόγω της χώρας που είμαι εδώ πέρα.
1: Ναι.
14: Βλέπω συνέχεια, αν δεις μέσα από ομιλίες σε αποδυτήρια και αυτά, δεν τους αφήνει σε ησυχία. Είτε παίζει με το Ιράκ, είτε με την Αργεντινή, είτε με το Μαρόκο τώρα, τους πιπηλάει το μυαλό, δηλαδή στα πάντα. Δεν τους αφήνει να τους ξεφύγει τίποτα. Και είναι μεγάλη υπόθεση ότι είναι ο ίδιος προπονητής εδώ και 12... πόσο είναι το 12... Είναι 14 χρόνια είναι ο Ντεσάν.
1: Ναι.
14: Στη Γαλλία. Και το τελευταίο του τουρνουά. Θέλει το τρόπο όσο τίποτα άλλο. Και έχει πολύ καλή ομάδα.
1: Έχει πολύ καλή ομάδα. Έχει την πιο γεμάτη ομάδα. Τώρα μιλάμε...
14: Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι η Γαλλία... Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι είναι τώρα με το Μαρόκο. Το πιστεύω αυτό.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Γενικά, εγώ τώρα βλέπω την Αργεντινή που κάνει αυτά και δεν ξέρω, μπαίνει μια αμφιβολία μέσα μου. Εγώ γενικά
14: εγώ
1: λέω ότι.
14: Στην
1: γενικά λέω ότι έλεγα και πριν το χθεσινό μάτς της Αργεντινής ότι πιστεύω ότι θα το πάρει ευρωπαϊκή ομάδα. Δηλαδή,
14: και
1: μια εκ των Γαλλίας, Ισπανίας ή.
14: Η
1: Αγγλίας, ναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι ένα από αυτού του τρεις θα το πάρει. Με πιο πιθανό στη σειρά που είπα, έτσι. Με τη σειρά που είπα. Δηλαδή, πρώτη βάζω τη Γαλλία, μετά την Ισπανία και μετά την Αγγλία.
14: Εγώ βάζω πρώτα, εννοείται βάζω τη Γαλλία, μετά βάζω την Αγγλία, γιατί η Αγγλία έχει κάνει πάρα πολύ καλά θετικά βήματα.
1: Ναι, αλλά και οι Ισπανοί, ρε φίλε, έχουν φτάσει στο τουρνουά, δεν έχουν φάει ούτε γκολ ακόμα, έτσι. Μπορεί να μην παίζουν εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, αλλά είναι καλή ομάδα. Είναι πολύ καλή ομάδα.
14: Δεν μου άρεσε, Βαγγέλη.
1: Ναι, δεν είναι τόσο θελκτικό όσο η Ισπανία του Τσάβη, του Ινιέστα και όλων αυτών. Δεν είναι τόσο θελκτικό το ποδόσφαιρο στο μάτι. Αλλά όμως είναι αποτελεσματικοί και έχουν καλό γκρουπ, δηλαδή έχουν καλό κλίμα και αυτή σαν ομάδα.
14: Απέναντι στη Γαλλία, αν η Γαλλία τώρα περάσει απέναντι στη Γαλλία, νομίζω ότι πιο πολύ φοβάμαι το Μαρόκο εγώ παρά τη
1: Γαλλία. Το Μαρόκο, ναι, γιατί εσύ το ξέρεις καλά, ζεις 25 χρόνια στη Γαλλία, ότι είναι μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα,
14: ναι,
1: διότι
14: ναι,
1: τα μεγαλύτερα...
14: Και όλοι εδώ έχουν μάθει
1: μπάλα. Όλα τα παιδιά έχουν μάθει μας μπάλα στη Γαλλία, όλοι εκεί.
14: Ναι,
1: έτσι παίζουν πολύ, σχεδόν όλοι έχουν παίξει πιο πολύ και Γαλλία.
14: Βέβαια.
1: Είναι δηλαδή για αυτούς είναι...
14: Ναι, είναι ιδιαίτερο μάτς. Το αρνητικό που βλέπω είναι τελείως προσωπική μου άποψη.
1: Ναι.
14: Είναι ότι ρε παιδί μου, ότι χωρίς να θέλω να γκρινιάξω, βλέπω ότι τι έγινε με την Παραγουάη, ρε παιδί μου. Δηλαδή η Παραγουάη ήταν η πιο βρώμικη ομάδα που έχω δει.
1: Δεν νομίζω το Μαρόκο θα παίξει με την Παραγουάη. Το Μαρόκο έχει ποιότητα.
14: Όχι.
1: Το Μαρόκο έχει ποιότητα.
14: Συμφωνώ. Όμως είναι Λατίνοι και οι διαιτητές. Είναι 5 Λατίνοι, είναι 5 Αργεντίνοι σε αυτό το μάτς αύριο.
1: Αργεντινούς θα βάλαμε.
14: 5.
1: Αργεντινούς βάλα στη Γαλλία.
14: Βαρ, πλάγιους, ενδιάμεσους, ό,τι θέλεις τώρα μην αρχίζουμε και λέμε, όλοι είναι Αργεντίνοι. Εγώ δεν τους έχω εμπιστοσύνη, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, ειλικρινά σου μιλάω. Όχι, μην αρχίζουν και λένε ότι λόγω διαιτησίας και φοβάμαι και τέτοια. Όχι, καμία σχέση. Απλά, ρε παιδί μου, είναι πολύ ανοιχτή και βλέπεις τι έγινε με την Παραγουάη. Και να σου πω και κάτι, και καλά το αντιμετωπίσαν και οι Γάλλοι. Πολύ καλά το αντιμετωπίσαν. Τι θέλουν να κάνουν, ήταν ηρωνικοί, γελάκια και τέτοια. Τι θέλουν να κάνουν, να παίξουν μπουνιές, να μπουν στο παιχνίδι τους. Μια χαρά το αντιμετωπίσανε. Αλλά δεν ξέρω τώρα ότι και λόγω γλώσσας, γιατί οι Μαροκάνοι, οι Γάλλοι είναι το ίδιο πράγμα,
1: βέβαια,
14: και γλώσσα και αυτά, ότι αν μην υπάρχουν, μου είπε, σου είπε και αυτά, μην αρχίσουν προστριβές και αυτό είναι εις βάρος της Γαλλίας. Μόνο αυτό φοβάμαι.
1: Μην το πάνε, ξέρεις, να παίξουν με το μυαλό τους, λες.
14: Ακριβώς,
1: με
14: βοηθάς στη σκέψη μου, γιατί μιλάμε και με ξέρεις. Το θέμα είναι ότι παικτικός, αν το πάρεις, παικτικός αγωνιστικά, η Γαλλία δεν πιάνεται.
1: Δεν πιάνεται και ξέρεις ποιο είναι το θέμα με τη Γαλλία. Είναι το κοιτούσα χτες, προχθές μια μέρα και το πόσο μέλλον έχει αυτή η ομάδα. Το πόσο μέλλον, δηλαδή είναι όλοι είναι πιτσιρικάδες, όλοι είναι φοβερό, ειδικά μπροστά που είναι τρόμος, φόβος και τρόμος. Έχουμε και λέμε έτσι. Ντουέ 21, Μπαρκολά 23, Ολίσε 24, Εμπαπέ 27, Ντεμπελέ 29. Και δεν βάζω ούτε τον Τουράμ, ούτε τον άλλον τη Κρυσταλ Πάλας στο Ματετά, όπως το λένε έτσι. Μιλάμε δηλαδή, αυτοί είναι ικανοί, ας πούμε, να παίξουν άλλα τρία μουντιάλ μαζί.
14: Ναι. Ο Λισέ που για μένα είναι ο καλύτερος παίχτης του τουρνουά μέχρι τώρα. Είδες τι πάσες κάνει, είδες που περνάει την μπάλα, είδες τι έξυπνο.
1: Κοίταξε, εγώ λόγω του ότι έκανα και την Παρίσι στην τηλεόραση είμαι πολύ δεμένος με την τριπλέτα Ντουέ, Ντεμπελέ και τέτοιο και Μπαρκολά. Και Μπαρκολά, μου αρέσουν αυτοί οι τρεις, μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά και ο Λισέ είναι άλλο επεισόδιο.
14: Αυτά ήθελα έτσι να πω στο φίλο τον Γιώργο, χωρίς να του δώσω τίποτα. Εγώ δεν είμαι ούτε στοιχήματα, ούτε στοίχημα παίζω, ούτε ξέρω τι είναι το στοίχημα. Απλά το θετικό βλέπω ότι έχουν τον ίδιο προπονητή, τους πιπιλάει, Βαγγέλη, δες βιντεάκια και λόγω γλώσσας, όποιος ξέρει τη γλώσσα, ας ψάξει στο YouTube να δει τώρα πώς.
1: Αναστάσει, κοίταξε να δεις. Όλα στο ποδόσφαιρο έχουν εξήγηση. Ο Ντιτιέ Ντεσάν, πολλοί λένε ότι ας πούμε τότε που το πήρε η Γαλλία το 98, ένας από τους λόγους που το πήρε ήταν ότι ήταν αρχηγός ο Ντεσάν. Δηλαδή, εγώ επειδή έχω δει και το ντοκιμαντέρ για την ομάδα του 98, το πόσο κομβικός ήταν ο ρόλος του από ποδοσφαιριστής, ήταν ήδη ένας προπονητής μέσα στην ομάδα. Έτσι.
14: Ακριβώς.
1: Και αυτό που είπες και εσύ, ότι είναι τόσα χρόνια και ότι
14: και
1: έχει την ομάδα σε αυτό
14: το
1: επίπεδο, εν τω μεταξύ, είναι προπονητής μόνο για την εθνική Γαλλία στον Ντεσάν. Δηλαδή, δεν μπορώ να το φανταστώ άλλο.
14: Ναι. Και να σου πω και κάτι, εντάξει, έκανε και στη Μαρσέη καριέρα που πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
14: Έκανε και στη Μαρσέη. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν του φαίνεται σαν χαρακτήρας. Δεν είναι ο κοινωνικός, ο έτσι, ο αλλιώς που θα βγει. Δεν είναι τέλος πάντων ο Μουρίνιο.
1: Και όμως για το 98, πολλοί λένε για το 98 ότι ευτυχώς που δεν ήταν ο. Πες μου, δεν θυμίσαι μου το μεγάλο παίχτη, τον Νάιτ που παίζει στη United, τώρα μου διαφέρει το Καντονά. Ευτυχώς που δεν ήταν ο Καντονά, λέει, και ήταν αρχηγός ο Ντεσάν, διότι θα ήταν πολύ καλύτερη. Γιατί είναι πολύ καλύτερη μοίρα τη Γαλλία έτσι. Αν ήταν ο Καντονά, λέει, δεν θα είχε αυτό το κλίμα η Γαλλία τότε. Και το λένε ποδοσφαιριστές της ομάδας.
14: Ναι, βέβαια. Άμα ήταν ο Ερίκ Καντονά, θα ήταν ρβολεμπού η κατάσταση. Τώρα μιλάμε για τι θέλουμε. Εννοείται. Αυτό ήθελα να πω και έτσι το βλέπω εγώ από μεθαύριο. Το βλέπω ότι η Γαλλία πεχώς δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα το πάρει το παιχνίδι, τη βλέπω εγώ για τελικό, και ότι το μόνο έτσι που έχω τερογκασίων ερωτηματικό είναι να μην σπάσουν τα νεύρα τους από άποψη διαιτητικές αποφάσεις. Μόνο αυτό.
1: Ναι. Έγινε, φίλε.
14: Αυτά. Όλα καλά. Φιλιά. Χαιρετώ.
1: Και την αγάπη μου, Αναστάση μου, μιλάμε.
14: Και εμείς από εδώ πέρα σε φιλούμε, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, αγόρια.
14: Φιλιά,
1: λοιπόν, φίλε Βαλάντη από την Κατερίνη, δεν ξέρω τι συμβαίνει και δεν μας ακούτε. Μα από τη συχνότητα, λες, μάλλον από Ριτζιάννα, γιατί στο ίντερνετ δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Συνεχίζεται εδώ πέρα με τον Έντεγκαρτ. Πώς λέγεται ο μπασκετμπολίστας, ξάδερφος του Έντεγκαρτ. Point guard. Ναι, Μιτσάρας επικολουνό, μπράβο Μίτσο και σε σένα. Ο ψηλότερος αδερφός, έντερ πιβότ. Ναι, το είχατε λύσει τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη από Στουτγκάρδη. Γιώργος οδηγός φορτηγού ΑΕΚΑΡΑ. Πού θα μαζευτείτε με τους φίλους ακροατές το άλλο Σάββατο? Γιατί θα είσαι από Στουτγκάρδη, αδερφέ. Ή θα είσαι εδώ, στο Σούγκαρ στο Εγάλο, στην πλατεία στο μετρό. Γεράσιμος λέει καλημέρα στην παρέα. Χθες μετά το μάτσι Καβουρκικός και εγώ, γιατί σκέφτομαι ότι πλησιάζει η ώρα που θα σταματήσει ο τελευταίος παίκτης που μπορεί να κάνει τον κόσμο που το βλέπει να πει τι έκανε τώρα, ρε φίλε. Ανεξαρτήτως αν κάποιος τον θεωρεί τον καλύτερο όλων όπως εγώ ή όχι. Γεράσιμε, σίγουρα γίνεται κουβέντα για το αν είναι ο καλύτερος όλων και σωστά το σκέφτεσαι και το θεωρείς έτσι. Αλλά πάντα θα υπάρχουν παιδιά τα οποία θα μας λένε, θα μας κάνουν να πούμε τι έκανε πάλι. Μέση δεν θα βγει άλλος, έτσι, όπως δεν βγήκε και Μαραντόνα άλλος. Όπως δεν βγήκε και φαινόμενο άλλο. Αλλά όμως ότι πάντα στο ποδόσφαιρο θα υπάρχουν κάποιοι τύποι, όπως τώρα για αυτούς της Γαλλίας που συζητάμε, ας πούμε, που θα σε κάνουν να το αγαπάς το ποδόσφαιρο, πάντα θα υπάρχουν τέτοιοι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για το τελευταίο μας σημείο.
15: Big Wins FM 94,6.
16: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Wins Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Wins Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλύτερα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
17: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
21: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
22: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
21: Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
23: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
24: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
25: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
26: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
25: What?
27: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα, πρωινό Τετάρτη 8 Ιουλίου του 2026. Ωραία είναι τώρα. Αδειάζει σιγά σιγά και η Αθήνα, Γιουργάκη. Χαλαρώνει λίγο η κατάσταση. Και όπως λέω, κάθε χρόνο τέτοια εποχή, από τώρα μέχρι τις 20 Αυγούστου, μέχρι τις 25 Αυγούστου, είναι η καλύτερη περίοδο για όλους. Διότι και αυτοί που φεύγουν διακοπές περνάνε καλά, εξυπακούεται, αλλά και οι υπόλοιποι που μένουν πίσω στην πόλη και περιμένουν τη σειρά τους, και αυτοί περνάνε πιο ήρεμα, βρίσκουν πιο εύκολα πάρκινγκ, κυκλοφορούν πιο εύκολα στις δουλειές τους. Και το βλέπουμε αυτό, ότι όσο περνάνε οι μέρες, τόσο και καλύτερα είναι τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι, διότι κακά τα ψέματα, δύσκολη πίστα το να τη βγάζει όλο τον χρόνο στην πόλη, και το ξέρετε καλά. Λιώνει στην πόλη, ορίστε, στο θέμα μας. Με τη θερμοκρασία στα κόκκινα, αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ridges Casino Montparnasse. Στην πάνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, αν βγάλεις λέει το 4 π.χ. Εμπαπέ που η Ισπανία δεν έχει, λέει, αν δεις τα χαφ που είναι καλύτερη ομάδα, μόνο και μόνο που έχει αλλαγή, λέει, τον Γκάβι, αυτό λέει πολλά ο Μιχάλης από Ριάντ. Ναι, γι' αυτό και εγώ την Ισπανία την υπολογίζω, φίλε. Αυτό είπα και πριν. Ότι δεν ενθουσιάζει το μάτι όπως άλλες φουρνιές, αλλά είναι όμως πολύ καλή ομάδα. Και είναι ομάδα. Ομάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή Τετάρτη με υγεία σε όλο τον κόσμο. Χαιρετισμούς σε Χαλκέντερο Θοδωρή, Χρήστο Ιμπρεζάκη, Γιτέρη Παγουρίξ, Πάπη από Γιάννενα. Καλημέρα σε όλο το παρεάκι εκεί. Καλημέρα, λέει, το να βάζω ξυπνητήρι να σε ακούω κάθε πρωί, νομίζω αυτό λέει πολλά. Και φαντάζομαι ότι κοιμάμαι μόνο 4 ώρες λόγω δουλειάς, το αξίζεις όμως. Τις Παναθηναϊκές καλημέρες, λέει ο φίλος εδώ, ο Τζίο. 4 εκατομμύρια ο Νάν, 4 ο Χέις, 4 ο Γιαμπουσέλε. Εμένα δεν μπορεί να μου πάρει ο τύπος μια ηλεκτρική άγκυρα. 2.000 ευρώ έχει. Σαν να διώχνει μίγα πάνω του θα είναι. Λέει ο Θάνος. Καλά το σκέφτεσαι, Θάνο, αλλά. Καλημέρα, λέει, δεν μπορώ να βλέπω οι Άπωνες να κλαίνε σαν μωρά. Δεν κατάλαβα τι εννοεί εδώ ο Διονύσης. Θα μας κόψει τα ανέκδοτα, λέει, με αυτό που είπες, αξεπέραστο, λέει ο Γιάννης. 7 και 12 τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Βαγγέλη, ανέκδοτο της ημέρας. Πώς λέει ένας λαρισσέρος όταν πάει το αμάξι στο μηχανικό ότι ακούει ένα θόρυβο κάτω από το αμάξι? Καπ, καπ, απ, κατ, κατ, καν, καπ, καπ. Με πολύ αγάπη για τους λαρισσέρους, λέει ο Χάρης. Καλημέρα, παρεάκι. Κυριακή 19, ταξιδεύω από Χανιά Γήθιο για 6 μέρες διακοπές μετά τη συζύγου. Έχουμε κλείσει και η Παρισία. Για πείτε ότι δεν πρέπει να χάσουμε τίποτα, Μιχάλη. Εκτός εκπομπής, κάποια στιγμή με στη μέρα στείλε μου να σου δώσω κατευθύνσεις. Καλημέρα, μάλλον, λέει ο Λαμέλα. Έβλεπε Μέση, λέει, και φανταζόταν Μάνταλο. Ο Σάκης. Ο Φώτης, λέει, ο Εθέλη θα με δει, λέει, ο Λαμέλα καμιά μέρα, λέει, με το λεωφορείο και θα πει ότι είναι ίδιο με την ΑΕΚ, λέει ο Φώτης. Καλημέρα σε όλο τον παράκι. Πιστεύω, Βαγγέλη, ότι ο Θεός της μπάλας που πάντα είναι δίκαιος δεν ήθελε αυτός ο τεράστιος παίκτης με το όνομα Μέση να τελειώσει το Μουντιάλ με τόσο κακό τρόπο. Μέχρι το 70 τίποτα δεν του πήγαινε. Πάντως ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα της Αιγύπτου. Κάτι τέτοιες ομάδες με κάνουν και αγαπώ το ποδόσφαιρο. Λέω Νίκος Τέλος, Γερμανία. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Μήπως όμως δεν βγάζουμε πια Έλληνες παίκτες που να μπορούν να παίξουν στο υψηλό επίπεδο? Άρα να πρέπει να δούμε το αναπτυξιακό λίγο, λέει ο Διονύσης. Ασφαλώς και είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι γαλλικά, λέει η Ραφάλ, λέει, θα έχουμε κάτω από τη ρακέτα, λέει ο Μάξιμος. Καλημέρα, παιδιά, και για Μπουσέλο Παναθηναϊκός, και μάλιστα θα τον υπολογίσει το 5 πιο πολύ. Αντικειμενικά φοβερή ενίσχυση, έφυγε μόνο Σόρτς και ο Φαρίτ και πήρε Μπαντιό Μπόγκα για Μπουσέλε. Δυσκολεύει τον back to back για του χρόνου, εκτός αν πάρουμε κάποιο παιχταρά στη θέση 3 που πονάμε πιο πολύ. Βαγγέλη, σε ένα μπερουάν, μου λέει ο φίλος Μοραλής, την αγάπη μου, αδερφέ. Φίλε Βαγγέλη, καλημέρα από το Θέρμο Τροκαρνανία, στέλνει ο Χριστάρας. Γεια στα παιδιά, καλημέρα εκεί στο αγαπημένο Θέρμο. Κάντε όνειρο, αρθροπάρει Γαλλία, μόνο που λογαριάζεται χωρίς το Μέση. Όσο πλησιάζει προς τον τίτλο, θα ανεβάζει ακόμα στροφές, θα το πάρει και θα γράψει ιστορία να το θαυμάσετε. Να το θυμάστε, αλλά δεν θα σε γράψει θυμάστε, αλλά γράψει να το θαυμάσετε. Ταιριάζει και αυτό. Αλέξανδρε, προσωπικά εγώ δεν τραβάω κανένα απολύτως ζόρι. Σας το έχω πει ότι είμαι υπέρ του ποδοσφαίρου. Είμαι υπέρ του ποδοσφαίρου. Ματσάρες να βλέπω και όποιος παίζει καλύτερα να νικάει από εδώ και πέρα. Δεν με ενδιαφέρει ειλικρινά. Δεν είμαι και hater ιδιαίτερα κάποιας ομάδας. Εξασφαλίσαμε το ρεπό για τις 18 του μήνα. Το τραπέζι έκλεισε στο Σούγκαρ, τετράδα, Μιχάλης από Νέα Μάκρη. Ιστερόγραφο, η έλλειψη επικοινωνίας οφείλεται σε διήμερο ρεπό. Αύριο θα βγω να σχολιάσω διαιτησία Μουντιάλ, Μιχάλης Νέα Μάκρη, Κουκουέ Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μετά το Γιαμπουσέλε, πιστεύει ότι θα πάρει μόνο για μεταγραφή άσου ή και πεντάρι. Πανάθα μόνο νέα αρτάκι γκίζει. Καλώς το Σταύρο που μας ενώνει και νέα αρτάκι. Αν θα πάει μόνο για πέντε και άσο. Ναι, νομίζω ναι, αυτά είναι πλέον, Σταύρο. Αυτές είναι οι εκκρεμότητες του Παναθηναϊκού. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Νερατζιά. Μου δείχνει μια πινακίδα εδώ, Νερατζιά, χωριό. Πού είναι Νερατζιά, ρε? Ξέρω μια παραλία που είναι εδώ κάπου στην Πελοπόννησο, κάπου εδώ προς Κορινθία, κάπου εδώ. Αλλά το χωριό Νερατζιά αυτό που είναι, για στείλε μου λίγο, για να το συζητήσουμε λίγο. Από Κυπαρισιά σίγουρα ποτάκι, λέει, στο Αυψηλού και σίγουρα μπάνιο στο Στόμιο, στο Λαγκούβαρδο και στο Κόα. Τα ξέρεις, Παναγιώτη, όλα. Τα ξέρεις, ρε φίλε, τα ξέρεις όλα. Σε γνώστης. Λαγκούβαρδο όμως, πρόσεξε. Τέρμα αγωνία στην Καβάντζα, στα Βράχια. Είναι ωραία. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Σήμερα σε παρακαλώ, θέλω να μιλάς μόνο, λέει, για τον Κατ. Τον καλύτερο που έχει πατήσει το γρασίδι με τις πράσινες γραμμές, άσπρες γραμμές. Μάκη, τα μπέρδεψες όλα. Δεν σε νοιάζει για το Μέση να μιλάς και τίποτα άλλο. Ο Λίο ήταν συγκινητικός χθες, λέει, και ύπτος αξιόλογη, λέει ένας άλλος φίλος. Λοιπόν, πάμε να πούμε γρήγορα ότι σήμερα δεν υπάρχει αγώνας Μουντιάλ. Έχει 7 ώρα φιλικό Ολυμπιακός, ευκαιρία για τους φίλους του Ολυμπιακού να δουν την ομάδα. Ολυμπιακός Ράκοβ, λοιπόν, 7 ώρα το απόγευμα στην Κοσμοτέ Sport 1 τηλεοπτικά και ενημέρωση θα έχετε για τον Big Win Sport FM. Ενώ υπάρχει και η συνέχεια του Grand Slam Tennis Wimbledon με την διεξαγωγή των προημιτελικών, το οποίο μεταδίδεται από Nova Sports Prime και Nova Sports Start όλα τα παιχνίδια. Πάμε στο τελευταίο μας time out και ερχόμαστε για το φινάλε.
1: Η Win Sport FM 94,6.
2: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, ενώ το μουσικό πάντρεμα από το παρελθόν στο παρόν και τα λοιπά συνεχίζεται από τον Γιώργο Γιάννη Σταντέξ, το καλοκαίρι πολύ αγάπησαν παιδιά τα κουνούπια ουδής. Γι' αυτό φέτος μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά Autan Defense του γνωστού σε όλους μας Autan, διαθέσιμο στα φαρμακεία. Το Autan Defense Extreme Protection της σειρές παρέχει την ψηλή προστασία 50% DEET και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια, μιας και αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμα και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Για πιο καθημερινές καταστάσεις και για όλη την οικογένεια υπάρχει το Autan Defense Extreme Protection που είναι κατάλληλο για παιδιά άνω 2 ετών. Φέτος λοιπόν απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια. Η αξιοπιστία του Autan τώρα και στο φαρμακείο.

Α, ωραία, εδώ πέρα ο Έρικ Κλάφτον. Ακούω άλλο. Καλημέρα από Έρικ Κλάφτον. Η περιοχή στην Κόρυθο λέγεται Νεράτζα. Α, εντάξει, εντάξει. Εγώ είχα δει μια φορά στο ίντερνετ, ας πούμε, το είχαν στείλει και νόμιζα, δεν είχα δει τι τόνο και νόμιζα ότι ήταν έτσι. Να με συμπαθάς, Έρικ Κλάφτον. Έρικ Κλάφτον, τι γράφει εκεί. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε σένα και σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος μου Σάκαρος, συνάδελφος. Γεια σου, Λεβέντη. Α, στα Χανιά είναι. Στα Χανιά είναι. Και έχω πάει στα Χανιά, αλλά πού είναι, εντάξει, δεν έχω γυρίσει και όλο το μέρη εκεί. Καλημέρα, Βαγγέλη, στην Κορυνθία υπάρχει χωριό, λέει Νεράτζα. Είναι ανάμεσα, λέει, στο Κιάτο και Βραχάτι. Κώστας κέντρο ΑΕΚ. Μάλιστα, Νεράτζα. Α, στο Κιάτο, μάλιστα. Καλημέρα, Βάγγελε. Συμπαθητικό ο Λαγκούβαρδο και ο Αγρίλη, αλλά μία παραλία ενισχυ παρουσία είναι το Στόμιο. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν διαφωνώ, Φλαράκο. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ είμαι απλά, γουστάρω πολύ, ξέρει, την αμμουδιά. Άλλοι είναι που θέλουν πιο πολύ βότσαλο. Είναι θέμα γούστο αυτό. Εγώ με τη αμμουδιά παραπάνω. Έτσι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Από το ιδηλιακό περάμα υπάρχει παραλία Νερατζιώνα στην Νεάπολη Λακωνίας. Μόνο ΑΕΚ και Μπορούσα Ντόρτμουντ, λέει ο Κυριάκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ευχαριστούμε για την παρέα. Την καλημέρα μου στην πρωινή βράδια πυροφυλακίων Βορειοανατολικής Αττικής Πανάθα. Μια ζωή, στέλνει ο Στέλιος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ελπίζω να καταφέρω να τα πούμε το Σάββατο. Στράτος ο Αρτακιανός. Έλα, Αρτακιανέ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Με ανέκδοτο, παίρνει ένα τηλέφωνο στο σουβλατζίδικο να παραγγείλει σουβλάκια. Θέλω δύο πιταγύρω, αλλά στο ένα η μισή πίτα να είναι άψητη και ο μισός γύρος να είναι καμένος. Στο άλλο οι μισές πατάτες να είναι άψητες και η πίτα να είναι μέσα στο λάδι. Μα κύριε, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε έτσι, δεν γίνεται. Και χθες που μου τα έφερε ο Τελιβεράς, λέει πώς τα κατάφερες. Καλημέρα μου σε όλους. Παλιό, αλλά καλό αυτό. Βαγγέλη λέγεται, λέει ότι ο πατέρας του Μέση είναι βαριά άρρωστος και του ζήτησε να τον δει να σηκώνει για δεύτερη φορά το παγκόσμιο τίτλο, αν θέλει να τον δει χαρούμενο. Δεν ξέρω αν ισχύει. Αλέξανδρε, δεν ξέρω κι εγώ αν ισχύει αυτό. Πρώτη φορά το διαβάζω. Αλλά είναι πολύ συγκινητικό αν ισχύει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χθες ήταν άλλη μια απόδειξη ότι ο Θεός είναι ένας και λέγεται Μαραντόνα. Τα έβαλε με Θεός και δαίμονες για το άδικο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά στη ζωή την ίδια. Δεν περιορίστηκε, γι' αυτό το πλήρωσε, αν θυμάσαι καλά, στο Μουντιάλ του 1994. Έχοντας αυτό κατά νου και βλέποντας, λέει, το συνεχιζόμενο πρόξιμο της Αργεντινής σήμερα, καταλαβαίνεις ότι οι ρομαντικές εποχές έχουν τελειώσει. Εντάξει, Δημήτρη, δεν σου πω. Άποψή σου. Εγώ έχω μέρος στην καρδιά μου και για τον συγχωρεμένο, τον αξέχαστο Ντιέγκο Μαραντόνα, και για το Μέση και γενικά. Όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, για πολλούς από αυτούς που μας έχουν χαρίσει μεγάλες στιγμές. Στην παραλία Νεράτζα της Κορινθίας, μεταξύ Κιάτου και Βέλου, καταλήγει ο ποταμός Ασοπός που φέρνει τα νερά του βιολογικού καθαρισμού Κιάτου. Λέει εδώ ο φίλος. Παίρνουμε και πληροφορίες τώρα διάφορες. Τα λάβεις, Γιώργη.

Δεν υπάρχει από τους Παναθηναϊκούς έτσι για το Γιαμπουσέλε. Για να... Τι να σας πω, παιδιά, για το Γιαμπουσέλε. Τι να σας πω. Λοιπόν, την είδηση θα πω για άλλη μια φορά. Την έχουμε πει από το ξεκίνημα της εκπομπής. Ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένας δημοσιογράφος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρείται πολύ αξιόπιστος, έχει γράψει ένα δημοσίευμα. Έχει κάνει ένα ποστάρισμα δηλαδή και λέει ότι ο Γιαμπουσέλε αποχωρεί από το NBA οριστικά και επιλέγει να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό και αναμένεται να γίνει ένας από τους τρεις πλέον ακριβοπληρωμένους παίκτες στο NBA. Ο Γιαμπουσέλε, να πούμε ότι έμεινε ελεύθερος από τους Bulls, που είχε πάει με ανταλλαγή από τους Knicks, και επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από δύο σεζόν, όπου ήταν σε Φιλαδέλφια, Νέα Υόρκη και Σικάγο. Έτσι. Και μέτρησε 8,5 πόντους μέσω όρο αυτή τη διετία που έμεινε εκεί. Και βέβαια αυτή θα είναι η τέταρτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού μετά τους Μπόγκα, Μπάντιο και Φάλ. Έτσι.

Καλημέρα, λέει ο Διέγκο τεράστιο, μοναδικό, αλλά το Μουντιάλ πήρε ήταν άδικο. Ο Μέση το πήρε δίκαια. Όσο για τα εκτό γηπέδου δεν ήταν ο Διέγκο παράσημα. Δυστυχώ. Ναι, άλλο Γιάννη, άλλο κομμάτι το ένα, άλλο κομμάτι το άλλο. Το να μιλάμε για τον Διέγκο, για τη ζωή του και για τέτοια, μπορούμε να πιάσουμε ένα δίωρο ολόκληρο. Έτσι. Αλλά αν μιλήσουμε για το αμυγό ποδοσφαιρικό, για το πώ μιλούσε στην μπάλα αυτό ο τυπά, αυτή η τεράστια προσωπικότητα που δυστυχώ έφυγε και πολύ νέο από τη ζωή, είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ ήταν να τα συζητήσουμε όλα τα γύρω-γύρω. Αλλά τώρα για το αμυγό ποδοσφαιρικό, εγώ μιλάω. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Το Γιώργο Γιαννής που ήταν στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε μαζί. Και αμέσως μετά μπουκάρει Αλέξανδρος Τσουβέλλας από εδώ τους από εκεί για τις επόμενες δύο ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ναρατζιάς. Μια ανάσα από την απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλ έβρισκε το Παναθηναϊκός, καθώς όπως αναφέρουν στις ΗΠΑ, ο Γάλλος Power Forward ήρθε σε συμφωνία με το Τριφύλι. Γύρισα σπίτι μου, δήλωσε ο Δημήτρης Διαμαντίδης μετά την ανακοίνωση επιστροφής του στο διοικητικό πόστο. Στόχος η κατάκτηση Ευρωλίγκας, δήλωσε κατά την αύξηση του στην Ελλάδα για ιατρικά και υπογραφές ο Ίζακ Μπόγκα στην Αθήνα και ο Μπράγκο Μπαντιό. Στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ανατροπή από το 0-2, προκρίθηκε η Αργεντινή 3-2 την Αίγυπτο για τη φάση των 16. Ένα γκολ και μία ασίστ είχε ο Λιονέλ Μέση, που έγινε ρέκορντ μαν στην ιστορία του Μουντιάλ με 9 τελικές πάσες, ξεπερνώντας τον Διέγκο Μαραντόνα. Αντίπαλος στις 8 διοργάνωσης η Ελβετία, που ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Κολομβία, αλλά επικράτησε 4-3 στα πέναλτι και πήρε την πρόκριση. Τρίτη νίκη σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας με γκολ των Χατσίδη, Γερεμέγεφ και Τάισον. Ελπίζω να έρθουν παίχτες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, δήλωσε ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση. Σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο υποβλήθηκε στο Λονδίνο Τσάλοφ. σπουδαίο project ΑΕΚ, ελπίζω να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μαζί, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις ο Φιλανδός μέσω Sky Kairinen, που ανακοινώθηκε για 4 χρόνια και έκανε την πρώτη του προπόνηση στην Ολλανδία. Ένα έγγραφο από μένα για να ανακοινωθεί ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Επιστροφή στις προπονήσεις χθες για τον Παναθηναϊκό μετά το διήμερο ρεπό. Εν αναμονή των εξελίξεων στην προσπάθεια του Βίκτορ Κρίστιανσεν να δοθεί δανεικός από τη Λέστερ, βρίσκονται οι πράσινοι τη Δευτέρα στο Δημαρχείο της Αθήνας παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Κυκλοφόρησαν τα έξτρα διαρκείας στη θύρα 17. Εντείνει τις προσπάθειες για μεταγραφική ενίσχυση Ολυμπιακός. Θέμα χρόνου του Ρόκα, νέα πρόταση στην Λουντογκόρετς για το Στάνιτς, ετοιμάζει ΠΑΕ. Στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας θα ενσωματωθεί ο Ζώτα Σίλβα, που βρίσκεται στην Ολλανδία για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Νότιγχαμ. Σήμερα στις 7 το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ. Για την Πτολεμαϊδα που θα διεξαχθεί το πρώτο στάδιο προετοιμασίας αναχώρησε σήμερα το πρωί αποστολή του Άρη. Αναμονή της απάντησης του Χόρναρ Μάγκνουσον βρίσκονται οι κίτρινοι που έκλεισαν φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στην Ιταλία. Σε συμφωνία με τον 26χρονο Κύπριο αμυντικό Χρήστο Σχέλη, για διαιτές συμβόλαιο ήρθε η ΠΑΕ Όφη. Τέταρτη μεταγραφή για τον Πανετολικό, καθώς συμφώνησε με τον 28χρονο μεσοπεδετικό Αμίν Μπασί, που έμεινε ελεύθερος τον Ιανουάριο από τη Χιούστον Ντάιναμο. Παίκτης του Ηρακλείου, 28χρονος Ισπανός αμυντικός, η Νίγκο Πίνια. Την απόφαση να άρει τον αποκλεισμό κατά της Ρωσίας πήρε η ΔΟΕ. Η κύρωση είχε επιβληθεί στις 12 Οκτωβρίου του 2023 λόγω του ανεξελίξει πολέμου με την Ουκρανία. Όμως από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28 στο Λος Άντζελες, οι αθλητές και αθλήτριες της χώρας θα έχουν κανονικά δικαίωμα συμμετοχής. Με 24 ομάδες θα διεξάγεται από τη σεζόν 27-28 Ευρωλίγκα όπως ψηφίστηκε από το Συμβούλιο των Μετόχων της Διοργανώτρης Αρχής. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης θα χορηγηθούν 8 νέα μακροχρόνια εγγυημένα συμβόλαια σε ομάδες, ενώ μέσω του Eurocup θα δίνονται 2 εισιτήρια αντί ενός που ίσχυε μέχρι σήμερα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ τους από εκεί. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
16: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
17: Και όταν φεύγεις.
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
0: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μέση, γκολ! Λάσο Μέση! Τι έγινε χθες? 7 μετά τις 8, Big Winsport FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή «Ή από εδώ» με Αλέξανδρο Τσουβέλα στο μικρόφωνο. Σόλο, μόνος μου, δεν έχω κανέναν. Και Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου, με κυπαρισί μπλουζάκι που αρέσει στις θείες. Ο Γιώργος Γιαννίσης χτυπά συναισθηματικά και περιουσιακά, θα έλεγα, για να λύσει τα προσωρινά τα οικονομικά του προβλήματα πριν γίνει βορρά σε σεξουαλικές ορέξεις γυριακών. Είναι η αλήθεια ότι είμαι χαρούμενος και ας είμαι Βραζιλίας. Σε αυτά δεν χωράνω παδικά. Με αυτό που έχει κάνει εχθές ο Λιονέλ Μέση και η παρέα του, έχοντας βέβαια μια πολύ μεγάλη συμπάθεια στην Αίγυπτο και στους φίλους Αιγύπτιες που είναι εδώ στην Ελλάδα, και έξαλλος και ο προπονητής, θέλουν τα λεφτά και γι' αυτό θέλουν το Μέση, και έκανε κάτι ο προπονητής της Αιγύπτου, έκανε κάτι χ, κάτι θα σημαίνει αυτό που δεν το ξέρω, φυλακή. Ναι, αλλά τα έκανε τα χέρια πολύ χι, πολύ... Τι είναι, μήπως κάτι σημαίνει με τα λεφτά, κάτι τοπικό, κάποιος που γνωρίζει, όχι αιγυπτιακά, που μπορεί να το ξέρει, να μας στείλει το μήνυμά του. Θα πάμε με κέφι όρεξη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Παίρνουμε τη σκυτάλη από τον καταπληκτικό Βαγγέλη Νερατζιά, τον σπουδαίο κοινωνικοπολιτικό αθλητικό αναλυτή, είδες πως το είπα, και... Αφού κάνουμε την ανάλυση για Γιαμπουζέλ, ξέρεις, την Μπαντιό, Γιαμπουζέλ, αν έρθει, και όλοι αυτοί που έρχονται είναι λίγο χτιστοί σχετικά, θα βάζεις καλάθι αλλά θα υποφέρεις με Μπράντοβιτς. Αυτό σκέφτομαι ότι μπορεί να γίνει. Επιστρέφω με αυτή τη μικρούλα παρένθεση στα του παγκοσμίου κυπέλου. Και τι σας έλεγα ρε νόσκυλα, δεν σας έλεγα πέρασε η Ελβετία? Τι σας έλεγα ρε Κολομβία και Κολομβία, πάρ' την Ελβετία, Αργεντινή-Ελβετία. Το επόμενο μάτς, μιας και ξεκινήσαμε με την Μεσσιάδα, που λογικό είναι να μονοπολεί το ενδιαφέρον σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο κατά κάποιο τρόπο. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Όλα good.
0: Good. Βλέπεις καθόλου ποδοσφαιράκι?
1: Ό,τι
0: μπορείς. Ωραία. Δώσε. Όντως, ο προπονητής της Αιγύπτου κάνει για παλιός μποξέρ. Είναι λίγο... Ήταν εκεί που σου είχε κάνει ο Μέση, ο Ιαννίσου που σου είχε συμπάλαξε σύσσα στο Μέση. Δεν του μπορούσε να το κάνει καλά. Και το κάνει το πού, το βάζει να δει το πού, το βγάζει. Τη βρίσκει την μπάλα, αν δεν τη βρίσκει με τόση δύναμη... Και να φτύνει και να πάει μπάλα μέσα. Είχε βάλει το πόδι έτσι. Το έχει βάλει έτσι το πόδι. Δεν είναι, δεν βουζάζει το πόδι. Να το βάλει στο πόδι.

0: Περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Έτσι, καλημέρα στην Χριστίνα. Δεν ξέρω, γρία παθητικά γελάω και σας ακούω. Πλέον το ακούω εγώ και όχι ο άντρας μου. Ο Νίκος χώρισε καλοκαιριάτικα. Με έστειλε στο ναι. Γραμμές, βγάλε γραμμές να σου κάνουμε παρέ. Έχεις όρεξη? Θες να βγάλω μερικές γραμμές έτσι για μια καλημέρα γρήγορη από τον κόσμο? Αλλά θα, να έχεις το νου, όποτε σου κάνω νόημα θα τους κλείνεις, έχω λόγο. Δεν θέλω να πλατιάζουμε. Θέλω μια γρήγορη καλημέρα και δύο λόγια γεια σας. Μην αρχίσετε, εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο, δεν ξέρω ποιος είμαι, δεν μπορώ να σου πω. 2-10-95-79-283-4-5 2-10-95-79-283-4-5 σε μια πρόβλεπτη εκπομπή, σε μια εκπομπή που δεν περιμένατε να εξελιχθεί έτσι. Πάμε στον πρώτο ή την πρώτη. Καλημέρα.
1: Καλά, Τσούβι.
0: Καλημέρα, θέλω ταχύτητα, ξύπνα, πιες καφέ.
1: Άσε, έχω πιει καφέ, έχω πιει δύο γουλιές μέχρι στην Αδική και πηγαίνω Κόρνηθο.
0: Μπράβο, πού πας να κάνεις τι? Γιατί πας Κόρνηθο, το λέμε εμείς, Κόρνηθο.
1: Πάω σε δουλειά σου, Αγίου στο δώρο.
0: Ρε φίλε, ανέβα, μιλάς.
1: Δεν ξέρεις ότι πάω, γιατί δεν έπιασα τον Τζόκερ την Κυριακή και γιατί δεν το πιάνω και κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη.
0: Μήπως να παίζεις?
1: Γι' αυτό συνεχίζω και πηγαίνω.
0: Λοιπόν, αυτό θα συμβαίνει, το υπόσχομαι, στον αιώνα τον άπαντα. Προσοχή στο δρόμο και καλημέρα.
1: Τα φιλιά μου πω. Καλημέρα.
0: Ξύπνα, πιες καφέ. Πάμε παρακάτω, ναι. Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Έτσι, θέλω ένταση και ταχύτητα πρωί-πρωί. Για αυτούς που μας ακούνε, γιατί πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι με κέφι. Πώς σε λένε?
2: Έλα, Στέλιος Metal Hard, τι
0: κάνει? Έλα, ρε Στελάρα, καλά είσαι?
2: Καλά, καλά. Εδώ στο κουβά μέσα κάθομαι. Τίποτα, αυτό. Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Κοίτα δίπλα σου. Είμαι κι εγώ. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Τσούβι.
0: Καλώς το να.
3: Καλημέρα από την κίνηση, με καφέ στο χέρι.
0: Απαγορεύεται να συλληφθεί ο Κύριος.
3: Δεν μπορούμε, είμαστε οι ΔΑΠ, πάμε σε βλάβη.
0: Α, βλάβες, βλάβες. Έχεις σκεφτεί ποτέ στη βλάβη να ορίσεις μέσα και να φύγεις από τα νεύρα σου?
3: Μη μου βάζεις ιδέες.
0: Ιδέες, ιδέες.
3: Δεν θα φταίω εγώ, θα κατηγορήσω εσένα μετά.
0: Ρίξ τα πάνω μου, το έχω ακούσει να μου το ξαναλένε αυτό. Λοιπόν,
3: έγινε, καλημέρα.
0: Γεια, παρακάτω. Καμιά κοπέλα υπάρχει να μορφύνει εδώ ή στο κλαμπ θα είμαστε όλοι άντρες? Ας πάρει και μια γυναίκα. Καλημέρα.
4: Τι κάνουμε?
0: Καλώς το να. Έλα
4: Τσούβι, εσείς. Έλα Τσούβι, άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα.
0: Πού είσαι ρε μαγκά?
5: Καλώς την ξαντέρφη μου.
6: Πού τη κάνεις, έχεις καιρό να βρεις?
5: Ξεκουράζω το φωνή μου για το μέλλον. Καλώς την ξαντέρφη μου.
6: Πού τη κάνεις, έχεις καιρό να βρεις?
5: Ξεκουράζω.

0: Μπράβο, μπράβο, είναι σημαντικό. Να είσαι πάντα καλά και καλημέρα, Γκαβέ.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Γεια σου, φίλε μου. Πάμε διάλειμμα, συνεχίζουμε μετά. Έτσι θέλω ένταση και κέφι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση, τι μου λες.
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
16: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
15: Αυτό είναι σχετικό.
16: Με τι?
15: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
17: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, ενημερώνουν οι φίλοι ότι στα σοβαρά το σύμμαχή σημαίνει πως ήθελε να δηλώσει ρατσιστικό περιστατικό εν εξελίξη. Δεν το γνώρισα και γι' αυτό ρώτησα. Ούτε ήθελα να ψάξω, να πατήσω το chat GPT τι σημαίνει αυτό, να κάνω ότι το ήξερα. Καλύτερα που ρώτησα εσάς. Το ρίξτε πάνω μου, δεν το πατυχαία. Εντάξει, κονφερνισάκια, έχω ξυπνήσει με κέφι. Συγχαρητήρια για τα λόγια του προπονητή της Αιγύπτου για την Παλαιστίνη, λέει κάποιος άλλος. Δουλεύω στη μαστίχα πρωί-πρωί στοιχείο. Ευχαριστώ. Ξύπνησα κάγκελο και πετάω στο χωράφι με αυτά που ακούω. Ορίστε! Ορίστε η μαστίχα, Γιώργο Γιαννής, περνάς καλά. 2-10-95-79-283-4-5. Σου έχω καφεδάκι έξω, αλλά πίνεις μέτριο. Σκέτο. Μπορεί και να είναι ένα σκέτο είναι έξω. Τσίμπα το σκέτο. Πάμε στον κόσμο! Ναι! Καλημέρα!
18: Ναι.
0: Γεια σας.
18: Γεια σας.
0: Ναι, μιλήστε, καλημέρα. Αυτό ήθελε, πάμε παρακάτω. Γεια σας και ο ίδιος, ναι. Τι, δεν έχουμε γραμμές, δεν γίνεται αυτό.
19: Καλημέρα.
0: Καλώς την, αχ, τα αυτάκια μου γλυκά να είναι.
19: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πες τον κόσμο ποια είσαι.
19: Είμαι η Σοφία.
0: Γεια
19: και είμαι η πρωταθλήτρια φέτος.
0: Είσαι Ολυμπιακός.
19: Έλα. Α, μην με βρίσκεις.
0: Εντάξει, εντάξει. Α, εντάξει, ρε παιδί μου. Εντάξει, ρε Σοφία. Είπα μια κουβέντα.
19: Να δώσεις τη Μαρία.
0: Βεβαίως.
19: Που είναι, ξέρεις,

0: σημασία μου.
1: Έλε, λόγω, ΑΕΚ τώρα, εντάξει. Πας για δουλειά, Σοφία.
0: Πάω για δουλειά. Φεύγω από το κέντρο, από τον Ταύρο και πάω στη Βάρη κάθε μέρα.
1: Στη Βάρη από τον Ταύρο. Είσαι, μάλιστα. Ωραία. Τάμα έχει. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά.
0: Καλά.
1: Φάει και μια προβατίνα το μεσημέρι στη Βάρη και είσαι αρχόντισα. Γύρνα πίσω τούμπανο, λιγδωμένη.
0: Σε διατροφούλα είμαστε,
1: μωρέ. Έλα, μωρέ, θα σου περάσει αυτό. Δεν κρατάει πολύ. Αυτό άνοσο είναι.
0: Εντάξει. Θα το κάψω. Άρα, Αλέκο, δεν πολύ χάρηκα που σε άκουσα.
1: Να σε καλά.
0: Δεν έχω και, πώς τα λένε, social να στέλνω μηνύματα. Θέλω πολλές φορές το πρωί που φεύγω και σας ακούω 8 με 9, δεν έχω άλλο περιθώριο.
1: Ωραία.
0: Πόσες φορές θέλω να σας στείλω έτσι ένα μήνυμα, να μην ακούτε όλες αυτές τις βλακίες που σας στέλνουν.
1: Δεν τις ακούμε, αλλά τις στέλνουν. Τι να κάνουμε, τις διαβάζουμε. Εδώ έρχονται. Έρχονται τα βρυσίδια και τώρα εδώ που μιλάμε έρχονται. Και σένα σε βρίζουν τώρα εδώ.
0: Για μένα, για το χανούμισα, για την πλατεία.
1: Τρως, ναι, ναι. Θα φας καλά, θα φας καλά, Σοφία, ενώ ένας φίλος Ολυμπιακός θέλει το κινητό σου. θα βρεις και γκόμενο, Σοφία.
0: Έλα μου, Αλεξάνδρα, δεν σ' άκουσα.
1: Λέω, θα βρεις και γκόμενο Ολυμπιακό εδώ, επιμένει ένας. Σοφία.
0: Δεν θέλω, ρε παιδί,
1: καλά. Μόνο μη μεταφέρω τα αιτήματα εδώ του κόσμου για τη Σοφία. Εγώ φταίω, ρε Σοφία.
0: Εγώ μπορώ με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό, άντε κάτι γίνεται.
1: Οπα,
0: αλλά με...
1: Οπα,
0: καταρχήν, έχω τον άντρα μου, ρε παιδιά.
1: Α, ναι ρε, ξεχάστηκα, ρε Σοφία. Και εσύ ξεχάστηκες. Στιγμιαία ξεχάστηκες.
0: Έχω το γιο μου που είναι βαζελάκι και την κόρη μου αεκάρα.
1: Μια χαρά, εντάξει, okay. Αυτό ήθελα να πω.
0: Σχεδόν,
1: ναι,
0: σχεδόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Μην με φέρεις σε δύσκολη. Εντάξει, να είναι καλά ο σύζυγος που τον ξεχάσαμε στιγμιαία και όλα να πάνε καλά. Σοφία, τα λέμε.
0: Φιλιά, φιλιά, χάρηκα. Γεια σας, Αλέξανδρε.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Δεύτερη γυναίκα, δεύτερη πρωταθλήτρια.
1: Και άλλη αεκτζού. Θέλετε άντρα, εσείς θέλετε άντρα, τι επιθυμείτε.
2: Όχι, δεν χρειάζομαι.
1: Την καλημέρα μου να έχετε. Είστε καλά.
2: Άννα από Λάρισα.
1: Γεια σου, Άννα. Ναι.
2: Ετοιμάζω μουσακά και περιμένω δύο μεταγραφές ακόμη από Ριμπάλτα.
1: Πω. Τα κάνετε τηγανιτά τα λαχανικά έτσι όπως πρέπει ή τα ψήνετε στο φύλλο.
2: Εντάξει. Η μιλιτζάνα μόνο τη κάνει. Ό,τι κάνω και να την κάνει δεν γίνεται. Δεν.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Βάζω και... πατάτα εγώ, δεν μας αρέσει.
1: Δεν σας αρέσει, εντάξει, δεν σας αρέσει.
2: Βάζω κύριε... όμως λίγο κολοκύθι.
1: Αφού σας αρέσει, εγώ. Κυρία Άννα, το κολοκύθι είναι σημαντικό. Και κοιμά, και κοιμά.
2: Ναι, ναι, κλασικά και μπεσαμέλ δικιά μου.
1: Την κάνει εσύ, όχι την έτοιμη αυτή τη φλωρική.
2: Όχι.
1: Την κάνει εσύ από την αρχή. Αλεύρι, εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Με την κουτάλα.
2: Ούτερο, τα πάντα. Είμαστε καλές. Εμείς οι Αιγκτζούμπες μαγειρεύουμε καλά, γιατί έχουμε παράδοση.
1: Παράδοση, ναι, από την πόλη.
2: Έτσι.
1: Βάζετε και κανέλα. Και κανέλα στο. Και κανέλα και δύο μεταγραφές από Ριμπάλτα και κανέλα.
2: Σε όλα τα κουκκινιστά μπαίνει κανέλα.
1: Ναι, σε όλα μπαίνει. Καλά, ό,τι θες μπαίνει, αλλά λέω εσύ τι βάζεις.
2: Σε κουκκινιστό κρέας μπαίνει κανέλα. Αυτό να το θυμούνται όλοι.
1: Είναι νόμος. Κυρία Άννα από Λάρισα.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Και μόνο ΑΕΚ.
1: Έγινε, μόνο ΑΕΚ.
2: Μετά πολλά σε όλους.
1: Μόνο μουσακάς. Να είστε καλά, γεια σας. Μόνο μουσακάς. Πάμε παρακάτω. Πω, ρε φίλε μου, άνοιξε την όρεξη. Μου άνοιξε την όρεξη. Να, είδες. Επιδρομή γυναικών. Ναι, καλημέρα.
3: Πρόσεξε. Καλημέρα. Από την εξωτική Ανθούσα, Σοφία Εκτζού επίσης.
1: Δεν γίνονται αυτά, με κοροϊδεύετε, έχετε κάνει κόμμα.
3: Δεν γίνεται.
1: Πού είναι η Ολυμπιακή Παναγία, Εκτζούδες. Παναγίες. Όλες οι γυναίκες βγήκαν. Κάνεις μουσακά, είστε κάποια αίρεση.
3: Ας καλά. Δεν έχει κίνηση πια και έρχομαι μισή ώρα και νωρίτερα στο γραφείο και δεν έχω τι να κάνω.
1: Πας 30 λεπτά νωρίτερα στη. Πόσο απελπισμένη χωρίς φίλους είσαι.
3: Εγώ ρε φίλε, γιατί είναι απελπισμένη, απλά έτσι, αφού δεν έχει κίνηση και ξεκινάω την ίδια ώρα,
1: χαίρεσαι,
3: θα φτάσω νωρίτερα.
1: Δεν χαίρεσαι που δεν υπάρχει άνθρωπος και είσαι cool και λες τι ώρα δεν είναι κανένας, μακάρι να ήταν έτσι.
3: Εννοείται ότι χαίρομαι, κάνω το τσιγαράκι μου, πιάνω το καφεδάκι μου, χαζεύω στο ίντερνετ.
1: Ψάχνεις άντρα εσύ επειδή λέγεις η Σοφία.
3: Όχι, ευχαριστώ να είστε καλά. Εντάξει. Έχω ήδη έναν και δύο παιδιά.
1: Είδες, εγώ προσπαθώ.
3: Είμαστε και όλοι εκτζίδες.
1: Α, όλοι! Υπάρχει σύμπνια. Σύμπνια στο σπίτι, χαμός.
3: Εννοείται αυτό. Ωραία. Εννοείται αυτό.
1: Να είσαι καλά.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά, χάρηκα. Να λοιπόν και η Σοφία Εκτζού. Πάμε παρακάτω. Είμαι Κατερίνα και είμαι άκρα. Καλώς το να.
4: Καλημέρα. Θέλω να δηλώσω ότι είμαι ότι είναι αυτός διαθέσιμος για τις γυναίκες όλες τα εξούδες.
5: Όχι, όχι, όχι. Έχεις απορριφθεί, έχουν συζύγους και παιδιά. Δεν θα μας χαλάσεις εσύ το σπίτι. Όλα καλά.
4: Η νύχτα,
5: θέλει η νύχτα έρωτα και βράδια ξημέρωτα, ναι.
4: Η νύχτα ζει μια παρακμή και έχω γυρίσει στο πρωί.
5: Ωραίος. Λοιπόν, να σε καλά, καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Ναι.
6: Καλημέρα.
5: Καλώς το να.
6: Να θυμηθούμε ένα φίλο.
5: Για πάμε να θυμηθούμε.
6: Μίτσο Μαχαίρας εδώ πέρα να ακούς, φίλε.
5: Έλα.
6: Ο Μίτσο Μαχαίρας είμαι. Μας λείπει.
5: Φυσικά μας λείπει και δεν είναι τυχαίο που κάνεις μαχαίρα και έρχεται το σάντουιτς. Αυτή τη στιγμή που σου μιλάω live.
6: Λουκάνη Κατσόνος έλεγε.
5: Εντάξει, εγώ με τον Μίτσο έχουμε ζήσει πολλά. Να είσαι πάντα καλά, παιχταρά.
6: Καλημέρα.
5: Και μια καλή μέρα να έχεις. Πάμε παρακάτω, ναι.
7: Καλημέρα.
5: Γεια σας.
7: Τι κάνετε, πώς ζείτε. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
5: Και εμείς χαίρομαστε. Το όνομά σου.
7: Εύα.
5: Γεια σου, Εύα. Τι ομάδα είσαι εσύ, Εύα, αν ασχολείσαι ή δεν είσαι.
7: Δεν είμαι, αλλά παρακολουθώ μπάσκετ. Μ' αρέσει πάρα
5: μπράβο,
7: πολύ.
5: Μπράβο, μπράβο.
7: Με την καινούργια σεζόν που θα αποκτήσει ενδιαφέρον ακόμα περισσότερο.
5: Έρχεται και με Άρη ΠΑΟΚ δυνατούς. Μπράβο.
7: Έτσι. Και η ΑΕΚ, μέσα.
5: Γιατί
7: δεν
5: όχι.
7: Είμαι, αλλά έχουν προηγηθεί τόσοι ΑΕΚτζίδες. Πρέπει να τα πούμε κι αυτά.
5: Πας στη δουλειά, εσύ το όνομά σου. Εύα, πας στη δουλειά, Εύα.
7: Όχι ακόμα. Προς το παρόν είμαι υποκομμένη γιατί...
5: Εύα, Εύα μου, σε αθλητικά ραδιοφυγιά.
7: Όχι, όχι, όχι. Ο άντρας μου βάζει όλο το βράδυ τα ερκοντήσια και μου έχει καταστρέψει τα ηγμόρια.
5: Εντάξει, ξεκίνα το έτσι. Άκου, επειδή είναι αθλητικό ραδιόφωνο και μιλάμε για λιγούρια εδώ πέρα, εδώ μιλάμε πώς να σου πω, για πεολίβαδο δυνατό εκεί κάτω. Όταν εσύ θα λες, ξεκινάς και λες, ο άντρας μου βάζει το ερκοντήσιο και μου έχει διαλύσει τα ηγμόρια και είμαι υποκομμένη. Δηλαδή, χρησιμοποίησες το τέλος τις μετοχές, κατάλαβες.
7: Ναι.
5: Όχι,
7: ναι,
5: όχι,
7: ναι.
5: Εμείς μαζί σου είμαστε. Εύα, εγώ μαζί σου είμαι, αλλά δεν είμαι μαζί σου, είμαι με τον άντρα σου. Ζήτω οι 16 βαθμοί. Μπουκωθείτε. Σταλακτείτε σε αυτή τη μύτη.
7: Ακόμα δεν μας έχει κάνει τις τρελές ζέστες για να πούμε.
5: Αυτό
7: ότι
5: είναι το πρόβλημά σας. Αυτό είναι το. Ότι έχετε άλλο δέρμα. Έχει κάνει ζέστες, αλλά εσείς δεν θέλετε, μου ξέρετε το λαιμό και πραγματικά θα πάθω την ενώσια του εκατόνταρχου, πώς τη λένε αυτοί.
7: Ρε Τσούβι, πριν από λίγα χρόνια είχα φτιάξει διαφράγματα και τέτοια. Γιατί να τα ξανακαταστρέψω.
5: Δεν παθαίνει το διάφραγμα κάτι από το ερκοντήσιμο. Ποιος τα λέει αυτά, θα σε στείλω εγώ σε ορειλά δυνατό.
7: Όχι το διάφραγμα, τα ηγμόρια όμως.
5: Το ηγμόριο μπορεί να είναι και από αλλεργική ρινίτιδα. Τι άλλο θες, έχω μεγάλη γνώση.
7: Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια.
5: Έγινε, γεια χαρά. Πάμε παρακάτω. Πες τον παίχτη να έρθει μέσα γιατί έχω γραμμές. Έλα μέσα, Σακύρη. Έλα, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
5: Πώς είμαστε. Καλά είσαι. Καλημέρα, φίλε. Έλα ρε.
8: Ποιος είναι ρε.
5: Εσύ πήρες.
8: Ρε εγώ είμαι ρε. Μα πες μου βγαίνεις. Περιμένω ακούω.
5: Τι βγαίνεις η Άτζελα Δημητρίου είσαι που θα σου πω που βγαίνεις. Μήπως θες να σου φτιάξω και τον κότσο πριν βγεις.
8: Δεν έχω κότσο καράφλα σήμερα.
5: Ακούγεσαι. Πώς σε λένε.
8: Μιχάλη, σου στείλα και πριν, ρε φίλε.
5: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
8: Είδαμε πέρσι στοιχείο, φίλε. Είδες, ήταν πολύ ωραίο, ευχαριστούμε.
5: Εγώ ευχαριστώ γιατί είχαμε.
8: Εσύ ευχαριστείς γιατί πληρώθηκες.
5: Όχι,
8: αλλά
5: μωρέ, είναι και οι φωτιές συνέχεια εκεί. Φτιάξαμε και το κέφι του κόσμου, αν θυμάσαι. Στην Χίο. Πέσαμε και μυρίζαμε καμένοι όλοι. Ήμασταν. Είμαστε που είμαστε, αλλά μυρίζαμε κιόλα.
8: Ισχύει. Φίλε, το πρωί έπρεπε να σηκωθώ να έρθω σου λέω στη μαστίχα να δουλέψουμε.
5: Καλά, αφού. Α διάβαζε. Ας διάβαζε να σηκωνώσουν 10:30.
8: Ναι. Τρία πτυχία έχω, τσουβέλα.
5: Ναι, ας μην διάβαζες.
8: Πού θα πάμε.
5: Εντάξει.
8: Μπαίνω και βλέπω και ήθελα να πω ότι DPG σε ευχαριστώ γιατί σηκώθηκα με όρεξη μετά.
5: Με γιαμπουζέλε που έρχεται εδώ, διαβάζεις.
8: Πες μου βέβαια, θα πάμε χωρίς σέντερ άλλη μια χρονιά γιατί ο γιαμπουζέλε σέντερ δεν το λες.
5: Γιατί δεν το λες μωρέ, παίζει κάτι.
8: Ένα δύο μέτρα. Ούτε μέχρι το γόνατο του Μιλουτίνοφ θα φτάνει.
5: Να σε ρωτήσω, θες να πας να σπρώξεις το γιαμπουζέλι κάτω από τη ρακέτα. Πήγαινε
8: καλά,
5: να του πεις, θα σε ποστάρω. Θα φύγεις 50 πόντους πίσω. Δεν είναι. Ο κάθε παίχτης έχει τα χαρακτηριστικά και θέλει και κάποιον να σουτάρει και απ' έξω. Μην ανησυχείς, τα έχει ο Ζέλικο όλα.
8: Τα έχει ο Ζέλικο.
5: Στην πένα. Πρέπει όμως να πάω κι εγώ διάλειμμα. Πήρες τηλέφωνο, μας κάνεις και μπασκετική ανάλυση. Άσχετε από τη Χίο.
8: Άντε, πάει.
5: Τα λέμε. Βάλε λίγο μουσικούλα.

Για σένα που θέλει δωρεάν σπουδέ, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση. Λεφτά από την πρώτη μέρα που σπουδάζει, ήρθε η ώρα να κάνει το δικό σου level up. Έχουμε τον τρίτο κύκλο του Lidl Up. Learn and Work τη Lidl Ελλάς. Ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Περιμένει την αίτηση. Παίρνει 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζει για 2 χρόνια. Με το που τελειώσει, βγαίνει στην αγορά. Πρόσεξε, Γιώργο. Ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Τι λες, bestoteam.lidl.gr και κάνε την αίτηση. Συνδύασε σπουδές με το κύριο στη ΣΕΑΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα. Και φέτος το release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και το Zamnex Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά. Μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού. Μικρότερες καθυστερήσεις στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλιρού. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Την ίδια ώρα, παρά το θερμοκλίμα μεταξύ Τραμπ Ερντογάν, χθες και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των κυρώσεων Κάτσα που θα ανοίξουν τον δρόμο για τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία, Αμερικανός αξιωματούχος διαμήνυσε ότι η άρση των εν λόγω κυρώσεων δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουρήτους της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν μετά από τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη. Μια Ελληνίδα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμια στη Βενεζουέλα 13-24 ώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Μια μητέρα και τα τρία παιδιά της εντοπίστηκαν επίσης ζωντανή μετά από 11 ημέρες που ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
13: Στο Telecom Center Athens.
12: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12:09
13: στο Telecom Center Athens.
14: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
15: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ
2: αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε με σούπερ μουσικές από Γιώργο Γιαννίση ή από εδώ στον BWIN Sport FM 94,6. Έχω ανοίξει γραμμές. Έχουμε κόσμο έτσι που περιμένει, κόσμο και κοσμάκι. Είδες καλοκαιριάτικα. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα.
1: Μ' ακούς?
0: Δυστυχώς.
1: Πληρώνω διόδια γρήγορα. Καλημέρα, Ζάκης Αγρίνιο, ερωτικός μετανάστης του Πειραιά.
0: Είσαι μετανάστης στο Αγρίνιο ή στον Πειραιά?
1: Αγρίνιο και πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Και πρωταθλητής στη ζωή.
1: Έτσι, πάω μύτικα. Τώρα το βράδυ γυρίζω Αγρίνιο, έχει γρουνοπούλα.
0: Ωραία, φίλε, δεν περνάς κι άσχημα.
1: Λοιπόν, για κανόνισε για καμιά παράσταση, γιατί μας ξέχασες.
0: Δεν σε ξέχασα, ρε φίλε, ήμουνα το χειμώνα στο Αγρίνιο. Πάω τώρα σε μέρη που δεν
1: πήγα. Ήρθα.
0: Πες τον κόσμο, πέρασες ωραία?
1: Αν πέρασα ωραία. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά. Σε υπερευχαριστούμε.
0: Καλά, εγώ τώρα σκέφτομαι το χράτσα από τη γουρνοπούλα. Αυτό το χράτσα.
1: Γουρνοπούλα και προβατίνα, και τις προάλλες είχε γιορτή προβατίνα. Εδώ έγινε χαμός.
0: Εγώ σκέφτομαι τώρα, επειδή την προβατίνα την έχω, τη γουρνοπούλα δεν την βρίσκω εύκολα. Οπότε αυτό το χράτσα που γίνεται τσίχλα μπάμπολ, αυτό το χράτσα που μασάς μέχρι το σπίτι, δηλαδή που έχεις τροφή και μετά, ρε παιδί μου, αποθηκευμένη. Χράτσα. Δεν σε νοιάζει το μέσα, τα παίρνεις όλα τα από πάνω. Και χράτσα, γουρνοπούλα.
1: Και να φεύγει μπύρα και να σβήνεις με ουίσκι μετά.
0: Καλά, το παράκανες, ρε φίλε. Εσύ πας για καρναβά φάση. Εμείς λέμε για ένα μεσημέρι φαΐ. Λοιπόν, έλα, φιλιά. Τα λέμε.
1: Χάρηκα τα φιλιά μου, τσούβι μου, καλή σου
0: μέρα. Να σε καλά, μύρισε η χοληστερίνη από εδώ. Χράτσα. Πάμε παρακάτω. Γεια σου, ρε ταμπάκο, γίγαντα. Γεια σου, ρε ταμπάκο, είδωλο. Πιες το καφεδάκι σου, αγόρι μου, η μέρα είναι μεγάλη. Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια, τι κάνεις?
2: Καλά, τσούβι, με σένα μιλάω.
0: Πώς σε λένε?
2: Μάνο με λένε, είμαι 11.
0: Γεια σου, ρε Μάνο.
2: Έχω πρίξει τη Μάνο μου να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες, Μάνο μου. Τι τάξη θα πας, Μάνο, τι τάξη θα πας?
2: Τι
0: τάξη θα πας, θυμάσαι τουλάχιστον?
2: Θα πάω έκτη.
0: Άρε Μάνο, μπράβο ρε Μάνο. Ωραίος, έτσι στάρος.
2: Θέλω να έρθω σαν τρελό στο Telecom Center Athens.
0: Α, να είσαι καλά ρε Μάνο. Πάρε εισιτήρια και εσύ και η μαμά σου.
2: Επίσης να πεις στον ταμπάκο ότι είμαι ο γιος της Τζέννη, θα καταλάβει.
0: Ρε ταμπάκο, ο γιος της Τζέννη είναι, λέει. Θα καταλάβει, δεν κατάλαβε. Ποια είναι η Τζέννη, ταμπάκο?
2: Ντέμι.
0: Ούλη. Φιλιά πολλά σε όλους, ο ταμπάκος σαν γείτονας καλός που έχει ψήσει και σας περιμένει είναι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μάνο.
2: Επίσης, ναι.
0: Να είσαι πάντα καλά. Τι θες να γίνεις στη ζωή σου? Έχεις σκεφτεί κάτι, ας πούμε, έτσι, λίγο απ' έξω?
2: Όχι, έχουμε χρόνια.
0: Μπράβο, ωραίος. Θες γίγαντας. Έχουμε χρόνια.
2: Είμαι και Παναθηναϊκός.
0: Έχεις φωνή 70χρονου που παίζε μπάλα παλιά. Δεν ξέρω. Άρε, παιχταρά μα. Είσαι Παναθηναϊκός επειδή είναι και γονείς?
2: Είναι και γονείς.
0: Είμαστε κι εμείς.
2: Είμαστε κι εμείς.
0: Ακούγεται η θλίψη μας. Μπράβο,
2: και
0: Μάνο μου.
2: Θέλω να μου κάνεις λίγο τον Αταμάν.
0: Ποιον?
2: Τον Αταμάν.
0: Γκρουλίκ, this is Manos. Manos in Gruulik, δώσε το πλήρ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, ρε Μάνο. Πολύ χάρηκα που σ' άκουσα. Ωραίος ο Μάνος.
2: Κι εγώ. Γεια σου.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε το Μάνο να πει υγεία, χαρά, ευτυχία. Έχει φτάσει 60 χρόνια αυτός που το λέει. Να βάλουμε. Τέλος πάντων. Έχει πάει ο άλλος υγεία, χαρά. Έχει 30 χρόνια. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Ναι, καλημέρα, με ακούτε?
0: Βεβαίως, σας ακούμε, βεβαίως.
3: Καλημέρα, Ειρήνη Πολάρης. Γελάω με το Μάνο που είπε: έχουμε χρόνια μπροστά μας.
0: Γιατί δεν έχει δίκιο? Να σου πω κάτι.
3: Δίκιο έχει. 11
0: χρονών είναι. Ζωή να έχει. Ζωή να έχει και υγεία.
3: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω ότι με όλες αυτές τις διαφημίσεις που ακούω είμαι έτοιμη να πάω να πάρω 5-6 κυβότια ντολμαδάκια.
0: Ωραία, είδες.
3: Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου, αλλά με έχει πείσει μόνο από τη διαφήμιση.
0: Μπράβο, πες, τα ακούν οι χορηγοί. Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ, γι' αυτό το είπα. Και επίσης, πικραμένη Παναθηναϊκός και περιμένω κάποια στιγμή να φύγει αυτή η σύλληψη, το πέπλο.
0: Θα φύγει. Έρχονται νέες μέρες.
3: Δεν έχω άλλο. Κάθε φορά να βλέπουμε αγώνα με τα παιδιά μου και μετά την επόμενη μέρα να είναι γιατί μαμά εμείς και πάμε στο σχολείο και μας βρίζουν οι Ολυμπιακοί και δεν μπορούμε. Πότε θα ανάπτυξε αυτή η ομάδα.
0: Να σου πω, έχεις ξαπλώσει τον ψυχολόγο, είσαι στην κατάσταση. Κοιτάξτε, εγώ θα κάνω τον ψυχολόγο. Μπροστά είναι τα καλύτερα, έρχεται και το γήπεδο και γίνονται και κινήσεις και μεταγραφές.
3: Τα χρόνια είναι μπροστά μας, όπως είπε και ο Μάνος, τα χρόνια είναι μπροστά μας, αλλά εντάξει.
0: Εμείς χαρήκαμε με την τριάρα στον Άγιαξ. Ρίξαμε τρία στον Άγιαξ και λέμε, να η αρμάδα έρχεται.
3: Καλέ, τόση χαρά που πήραμε με αυτή την τριάρα, αλλά και είχαμε πάρει τέτοιο το κύπελο.
0: Και με καλή μπάλα. Και με καλή μπάλα.
3: Και υπερανάλυση και επίσης έχουμε πάθει σοκ με την άμεση αναμετάδοση. Πότε ξύπνησαν στην Ολλανδία, πότε κοιμήθηκαν.
0: Δεν είναι ωραίο έφανα. Αυτό. Δεν είναι ωραίο
3: αυτό. Απίστευτο. Δεν ξέρω και στο marketing, στον Παναθηναϊκό τι κάνουν.
0: Όχι, ο Big Wins for FM τα κάνει. Ο Big Wins for FM. Είναι παντού, δηλαδή σου λέει εδώ αυτό έκανε έτσι, εδώ ο Ριμπάλ τα έφαγε ριμπάι και από την Άξο θυμάσαι, λέγαμε κάνει μεταγραφή. Αφού είμαστε παντού τώρα, τι να κάνουμε.
3: Δεν μα είπανε το βράδυ τη βόλτα έκανα.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Προς τα που κινήθηκα.
0: Όλα καλά, όλα καλά, δεν χρειάζεται να τα λέμε.
3: Χάρηκα πάρα, πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Να σε
3: καλημέρα. Και παιδιά, μην ξεχνάτε, ντολμαδάκια.
0: Ναι, εντάξει. Το έχω πει κι εγώ, ντολμαδάκια. Λοιπόν, πάμε στο ένθετο, πάμε στο δικό μα. Ωραία, δώσ' το Γιώργο.
4: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Όποια ομάδα και να είσαι, Ταμπάκο, όποιον και να υποστηρίζεις, όταν έκανε ο Μέση χθες το 2-2, υποσυνείδητα θες, σου φεύγει οποιοδήποτε τείχος έχεις μπροστά σου για οποιονδήποτε παίχτη της Αργεντινής, του Μέση, αν είσαι με τον Ρονάλντο, αν δεν γουστάρεις, και τεινάζεσαι και λες τι έκανε ρε, τι έκανε, γιατί έχει κάνει τέτοια σπριντ με κοφτές τρίπλες για να μπει στην περιοχή πριν, έχει δώσει τόση ένταση παραπάνω, έχει δώσει μια εκπληκτική assist για όποιον καταλαβαίνει και όποιον αντιλαμβάνεται η πάσα που κάνει χθες ο Μέση ακριβώς μπροστά στο κορμί του συμπαίκτη του. Υπολόγισε μέχρι και το τι θα κάνει με το κεφάλι. Γιατί ο Μέση το έχει δει να γίνεται πριν γίνει. Αυτή είναι η διαφορά. Και έτσι έκανε και η πρώην μου. Το είχε δει να γίνεται πριν γίνει. Με είχε διαολοστείλει πριν άρθει η ώρα. Τέλος πάντων, ξεχάστε αυτό το τελευταίο. Αυτό που έκανε χθες ο Μέση για μένα μένει στην ιστορία, στη μνήμη μου και την κρατάω ως την κορυφαία στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο, τουλάχιστον για χθες.
4: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Big Win Sport FM 94,6.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
16: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλέστε στο τραπέζι. Όχι, 48 μετά τις 8 με Περίσσιο Κέφι. Big Wins Sport FM 94,6 και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που κάνετε. Γιατί πήγα, ξέρεις τι είπα, Γιώργο. Πήγα χθες να κάνω ένα βίντεο στο Telecom Center Athens που έχουμε την παράσταση 12 Σεπτεμβρίου. Εκτός ότι παίξαμε μπάσκετ, κάποια γατιά εκεί που μου το παίζανε μπασκετική, έλα μου λέει να παίξουμε βολές, στοίχημα. Του λέω, έλα, βάζει 8 στις 10. Σταύρο, καλημέρα. Χάνω την πρώτη, εγώ μετά που σούταρα δεύτερος, και μου κάνει χειρονομίες. Του λέω, έτσι είσαι, με εκνεύρισες. Και βάζω 9. Δεν σε χάλασε το 10 ευράκι. Και ξέρεις τι έκανα, έκοψα παιχνίδι. Εννοείται δεν ξαναγίνεται αυτό. Πάμε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 με κέφι και γρήγορο τρόπο για να τα πούμε. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Μπεχταρά.
1: Σάβα λέγομαι.
0: Γεια σου. Σάβα. Σάβα.
1: Αυτός, ναι. Θέλω να σου πω γρήγορα. Είμαστε, έχουμε τόσα κοινά, αλλά είμαστε και όνοι εχθροί. Είμαι από το Περιστέρι.
0: Ωραία. Τα σημειώνω, περίμενε. Αλλά... Περιστέρι.
1: Άμυλα.
0: Άμυλα, έκανα προπονήσεις. Με Κωνσταντινίδη,
1: ναι,
0: προπονητή.
1: Στον Ηρακλή διαφημίζεις.
0: Στον Ηρακλή είχα τα δελτία μου, αλλά και στην Άμυλα, να ξέρεις, έχω κάνει προπονήσεις.
1: Όλοι έχουμε περάσει από την Άμυλα.
0: Εκεί στο μεγάλο γήπεδο το... κάτω το ανοιχτό. Θυμάσαι, το μεγάλο. Ναι. Πήγαινες στην μπασκέτα και δεν έφτανες. Τι διάλογο, πιο μεγάλο είναι αυτό. Ωραία.
1: Παίζαμε μπάση στην Πρόνοια κάποια εποχή μαζί.
0: Στην Πρόνοια έχω παρακολουθήσει τις πρώτες προπονήσεις του Περιστερίου με γίγαντα Άγγελο Κορονιό, που τον έχω ξεχάσει γιατί έχω φιλική σχέση με τον Άγγελο. Είμαστε πολύ κοντά. Με Άγγελο Κορονιό, με Κασουρίδη.
1: Η γειτονιά μας έχει, το Μπεδουλάκι.
0: Ναι.
1: Το Τσαρσαρίς.
0: Έχει. Τώρα το Περιστέρι δεν έχει. Το Περιστέρι δεν έχει.
1: Έχει φάει τις ίδιες φαλιάρες στα ίδια μέρη.
0: Έχεις φάει μπουκέτα στο Κόλαση Κλαμπ απ' έξω.
1: Φιλέ, το Κόλαση Κλαμπ μας δέρνανε μονίμως.
0: Μπράβο, μπράβο. Και πού είμαστε όλοι οι εχθροί. Τι είπατε.
2: Άμυλα Ερακλής, υπάρχουν προβλήματα.
0: Άμυλα Ερακλής, ναι, είχαμε πάντα. Αλλά εμείς είχαμε με την ΑΕΚ Περιστερίου, η οποία αυτή ήταν η πλούσιοι με φόρμες ταμπάκο και κυριλέ μπάλες. Και εμείς τις φέραμε κάτι μέτεωρ μπάλες με βυζιά, κάτι δικές μας μπάλες. Να σε καλά, σε καλημερίζω, Περιστεριώτη.
1: Λοιπόν, θέλω να σε χαιρετήσω, να σου πω ότι σε παρακολουθούμε.
0: Κάτω από το σπίτι σου και θα έχεις προβλήματα.
1: Ακριβώς. Το νου σου.
0: Σάβα! Γεια χαρά!
1: Ναι.
0: Τα τράβηξες μόνο σου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Στη μάπα, έτσι όπως μας αξίζει, πρωί-πρωί 8 Ιουλίου εδώ πέρα. Ρε Γιαννήση, να βάλω λίγο το κοντίσιον. Το έχεις το ζεστό. Τι έχεις κάνει εδώ πέρα. 24 βαθμοί, ρε φίλε. Να βγω έξω, άμα είναι. Έλα, καλημέρα!
3: Καλημέρα, Τσουβί! Έλα, μωρή τρέλα!
0: Έλα!
3: Γιδάκος από Περισσό, ΑΕΚ.
0: Είσαι στα μάξι?
3: Ναι, γιατί.
0: Θέλω κόρνα. Πάρτο,
3: κάτσε,
0: πάρτο.
3: Περίμενε, γιατί έχει μπάτσους. Τσούκι, μην πάμε και καμιά κλίση για σένα. Δεν μας έχεις κάνει και αυτά, έτσι.
0: Δεν φταίω.
3: Την έχουμε πατήσει με σένα.
0: Γιδάκο, από Μάνη είσαι?
3: Από Σπάρτη.
0: Από Σπάρτη.
3: Άμα με δεις όρθιος θα καταλάβεις.
0: Θα ερεθιστώ. Τι, πώς το είπες αυτό όρθιο?
3: Ναι. Να σου πω κάτι. Γέλασα πολύ με τον πιτσιρικά πριν.
0: Ωραίος ρε ο πιτσιρικάς.
3: Ευτυχισμένοι γονείς, φίλε.
0: Ωραίος.
3: Γιατί ο δικός μου 7 χρονών,
0: ναι,
3: ήθελε να αλλάξουμε ομάδα στο ποδόσφαιρο, γιατί λέει δεν ήταν σωστή η προπόνηση.
0: Μπράβο.
3: Το πήγα στον Απόλλωνα και τώρα μου ζήτησε από Σεπτέμβρη personal trainer και διατροφή 7 χρονών.
0: Ο Γιαμάλ είναι ο μικρός. Ποιος είναι ο μικρός?
3: Φίλε, έχω πάθει ζημιά. Τον έβαλα εχθές, μου λέει μπαμπά, μου λέει να κάνω λίγο με το διάδρομο, μου λέει μέσα, και μετά τον είδα μετά από λίγο να κάνει λάστιχα.
0: Δεν μου λες, δεν το βάζεις να μάθει κανένα βιολί, κανένα κλαρίνο να τελειώνεις, να κάνει κοιλιά το παιδί, να παίζεις τα πανηγύρια.
3: Ενώ
0: ναι.
3: Ο άλλος,
0: ναι,
3: τον βλέπω 7 στα 7 στα μπουζούκια.
0: Αυτός.
3: Και να μαθαίνει και να βλέπει μπάσκετ και να βλέπει μέχρι το βράδυ ποδόσφαιρο. Ένας γνωστός μου που κάνει και σε κάτι σπάνιες εξόδους είναι αυτός.
0: Αυτός, εγώ είμαι αυτός.
3: Αυτός είναι αυτός ο πιτσιρικάς.
0: Ό,τι πιο κοντινό σε μπάσκετ είναι το ξηροκάρπι lay-up που το πετάω παπ και κάνω
3: ναι, αυτό παστέλωσε στα 9 εχθές.
0: Ναι, 9. Μπορεί να το επιβεβαιώσει. Το έχω και σε βίντεο, δεν είναι AI. Γιατί τώρα βάζεις ένα βίντεο και θα νομίζουν όλοι, α, είναι AI. Να τα βάλετε να τα δείτε εκεί πέρα. Υπάρχουν εφαρμογές.
3: Αν υπάρχει χειρονομία, έπρεπε να το έχεις ανεβάσει ήδη το βίντεο.
0: Εντάξει, σέβομαι την ιδιότητα.
3: Να το γλεντάμε όλοι μαζί.
0: Και επειδή ήμουν εγώ στο Telecom και έβγαλα φωτογραφία, δεν είμαι εγώ αυτός που θα ανακοινωθεί. Εντάξει, θα ανακοινωθεί άλλος. Λοιπόν, Γιδάκο από Σπάρτη, να είσαι καλά.
3: Φιλιά πολλά, αγαπώ όλο τον κόσμο. Φιλιά πολλά.
0: Εντάξει, ακούστηκες λίγο κάπως. Αγαπώ όλο τον κόσμο και πήραξα κανέναν. Αυτοί κλαίνε. Ενώ έχω βάλει τη Σπάρτη ο Γιδάκο. Πάμε παρακάτω, ναι.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλα, γιατί γίνεται καλά, εσύ.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Γιάννης από Αιγίου.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
4: Παναθηναϊκός και Βραζιλία. Λοιπόν, η Βραζιλία.
0: Τα ίδια και εγώ. Και τα ίδια και εγώ ακριβώς.
4: Άστο, πήγα από άλλο. Έχει να πάρει 24 χρόνια το Μουντιάλ. Οπότε θα πάμε για τα 30 με το και Παναθηναϊκός 16, άρα η Βραζιλία χειρότερα από την Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο. Άρα, ναι, μην φτάσουμε τη Βραζιλία και έχουμε ακόμα τέτοια ελπίδα.
4: Δεν μπορούμε να τη φτάσουμε.
0: Δεν μπορούμε. Έχει ζήκιο, έχει ζήκιο. Ναι, αλλά αν το πάρει το Μουντιάλ η Βραζιλία, μπορούμε να τη φτάσουμε στα 30.
4: Και αυτό που είπες τώρα, ειλικρινά. Ναι. Δηλαδή, αυτός ο Μέση, το 2-2 που έκανε, που είπε το Γάρκιο μέσα. Παιδιά, εγώ λέω τώρα με το γιο μου. Έχω 17 χρονών παιδί, γιο μου,
0: ναι.
4: Λοιπόν, λέω, τι να είναι ομάδα τώρα από εκεί στη Βραζιλία. Αυτός είναι Πορτογαλία αυτός.
0: Ωραίος, εντάξει.
4: Είναι με το Χριστάκι.
0: Το, το Χριστάκι.
4: Είναι με το Χριστάκι.
0: Το Ρονάλντο.
4: Εγώ είμαι με τον Λεωνίδα, το Μεσσία. Και λέω, τώρα θα είμαι Αργεντινή μάλλον. Να είμαι για Μαρόκο. Δεν θέλω ούτε Γαλλία, τίποτα.
0: Ωραία, ωραία μπάλα παίζει το Μαρόκο.
4: Πολύ καλή. Ουνάι, παιχτούρα.
0: Παιχτούρα.
4: Τον ανεβάσαμε, το φτιάξαμε εμείς.
0: Φίλε, τον ανεβάσαμε, του φτιάξαμε τις μετοχές.
4: Στο κουλούρι, το φτιάξαμε και μετά πήγε Τσιρόνα.
0: Καλά, και στην Τσιρόνα δεν έβγαλε μάτια. Εντάξει, καλές εμφανίσεις έκανε. Εδώ τώρα το έχει κάτσει ωραία, μια χαρά. Τον φτιάξαμε κι αυτόν. Τον φτιάξαμε άνθρωπο κι αυτόν.
4: Τον κάναμε άνθρωπο, δεν
0: ξέρω. Μπράβο. Έχουμε κι άλλους να φτιάξουμε.
4: Ακούσε, βλέπω συνέχεια. Έχουμε μιλήσει από κοντά. Αλλά εντάξει, στο Αίγιο έχουμε μιλήσει από κοντά. Αλλά εντάξει, δεν θυμάσαι. Εσύ μιλά.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά ξέρεις ότι μιλάω κανονικά. Κανονικά τα λέω.
4: Ναι, όχι
0: λέω
4: κανονικά μιλάς.
0: Εντάξει. Εντάξει, μην τα λες τα υπόλοιπα. Να είσαι καλά, παιχταρά. Σόπα. Να είσαι καλά. Αυτό Αίγιο. Ξυπνήσει, θα πάει για τον μπάνιο του. Θα πάει στο διακοφτό εκεί, στον Κουρσάρο, να πιει την πυρίτσα του μετά. Να φάει το μεζέ του και να γυρίσει σπίτι του. Και ακούγεται η θάλασσα από κάτω στο Αίγιο. Μια χαρά, μία ώρα και 20 λεπτά από την Αθήνα. Και πάνε μετά και βλέπουν φωτισμένη τη γέφυρα στο Ρίο Αντίρο, Σαν Φρανσίσκο. Για πάμε παρακάτω, ναι.
5: Έλα, μουρλοκομείο.
0: Έλα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
5: Το άλλο τρελοκομείο, Μπομπεράκος 21.
0: Έλα ρε Μπομπερ, καλά είσαι Μπομπερ.
5: Το παλαιότερο λέω, δόξα το γεραμπέ.
0: Έχω κόρνα.
5: Βγήκα γιατί μπαίνω προαστιακό, πάω να δώσω μου πέταλο και μετά βάρδια. Δεν σε προλάβα, δεν όλη πειράζει. Τη διαδρομή.
0: Πήγαινε, πες τον οδηγό του προαστιακού να πατήσει την κόρνα.
5: Κόρνα, ναι, μόλις έρθει χρωστάω κόρνα.
0: Χρωστάς κόρνα.
5: Λοιπόν, άστα τώρα τα αγρίνια και τις καλαμάτες και τις γουρνοπούλες. Θα έρθει πορτοράφι εδώ δίπλα, ξέρει, αυλάκι. Θα ψήσουμε λαγοκέφαλο, θα περάσουμε μπόμπα.
0: Καλά. Θα ψήσουμε λαγοκέφαλο και θα είμαστε για πάντα στη μνήμη των ανθρώπων.
5: Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Έτσι.
0: Και μια πλατεία στα λιώσια και θα πάρει το όνομά μας, ναι.
5: Έτσι, τοξικότητα να πολεμήσουμε.
0: Ναι, τους τοξικούς.
5: Να περνάς καλά, φιλαράκι, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Ναι, επειδή είμαι παραθυνιακός, με πες λαγοκέφαλο. Τέλος πάντων, να είσαι καλά.
5: Όχι, ρε, εντάξει, ρε, μια χαρά, ρε, δεν υπάρχουν αυτά. Ρε,
0: γεια σου, Μπομπέρ.
5: Λοιπόν, φιλιά, γεια ρε.
0: Πάμε στον τελευταίο πριν πάμε στο δελτίο. Ναι.
6: Έλα.
0: Έλα.
6: Τον κύριο Τολμά, παρακαλώ.
0: Ναι. Τέλμα, πια τα ψηλά στην παραλία. Τι γίνεται.
6: Έχω σφοδρά παράπονα από ένα φίλο.
0: Ποιος είναι αυτός να εκτεθεί άμεσα.
6: Ο Λαχανοτολμάς.
0: Ντροπή του.
6: Τον έχεις ξεχάσει, λέει, πολύ.
0: Θα τον φτιάξω, θα τον φτιάξω.
6: Θέλει προμόσιο κι αυτός.
0: Θα τον φτιάξω και λαχανοτολμά και ό,τι θες, εδώ είμαι εγώ.
6: Γεια σου, ρε Τσούβι.
0: Γεια σου, παιχταρά.
6: Έχει ξεκινήσει μια κίνηση επανάκτησης δεδομένων και εξυγχρονισμού.
0: Ιούλιο μήνα, μωρέ, κι εσύ.
6: Ναι. Έχουν ξεκινήσει να φέρουν τον Εραζιά στον Ολυμπιακό και ανέθεσαν σε μένα να σου κάνω πρόταση.
0: Είμαστε έτοιμοι.
6: Ωραία, λέγε πόσα θέλεις, θα μαζέψω το χρήμα.
0: Εκτός αέρα με τιμολόγιο πάντα. Στο χάλασα.
6: Δεν πληρώνω. Φιπιά δεν πληρώνω, δεν φτάνουν τα λεφτά.
0: Ωραία, κρατάω το κινητό σου για την ΑΔΕ. Τώρα θα δεις πως θα το κλείσεις. Λοιπόν, να σε καλά, καλημέρα.
6: Έλα, καλημέρα, έλα Ολυμπιακό, να σταματήσεις να κλαις.
0: Χάρηκα που δεν σε άκουσα. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα Έρχεται ο Ταμπάκος. Έρχεται ο Ταμπάκος με την αθλητική ενημέρωση. Ένας ογκόλυθος της ενημέρωσης. Ταυτόχρονα στη δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια, στα δελτία και στην στιλιστική αποκατάσταση. Ταμπάκος Susan Moore θα μπορούσες να είναι. Susan Moore, δηλαδή ζώνες, τέτοια μικρά τσαντάκια, χιαστή, δερμάτινα, πορτοφολάκια. Susan Moore. Το δέρμα σε άλλο επίπεδο. Ταμπάκος. Να το. Για να μην είσαι ράκος, παπούτσια ταμπάκος. Και εσύ από Πελοπόννησο είσαι. Πρέπει να κρατάς. Θεσσαλία μισός και μισός Πελοπόννησο. Στην ψυχή είσαι Θεσσαλός, στον ντύσιμο είσαι Πελοποννήσιος. Δηλαδή έχεις κάνει μια τέτοια μίξη. Έτσι. Εγώ θα σου πω ότι στα Lidl βρίσκεις μεγάλη ποικιλία γαλακτοκομικών προϊόντων, φίλε μου Γιαννήση. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητα είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά και πρωτεϊνικά. Είναι τα top. Έτσι, όχι pop, top και pop για λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει. Γιατί όταν λες Lidl, όποιος ξέρει, ξέρει. Πρέπει να βάλεις και το δάχτυλο στο μυαλό. Όποιος ξέρει, ξέρει. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή όμως και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και θα σου πω κι άλλο ένα και με αυτό θα πάμε και με συγχωρείς τώρα αν σε σπάμαρα που λέει ο Μαλιάτσης. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νίκη, ισοπαλία ή ήττα. Ό,τι βλέπεις παίζεις στην Bwin. Οι νοκάουτ αγώνες του Μουντιάλ είναι διαθέσιμοι στην Bwin με ενισχυμένες αποδόσεις.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More-App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Ατλακούλ! Ατλακόλ!
14: Τι έπαθε εσύ αυτός?
13: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ!
15: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
18: Ευκολία σου λέω.
16: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Μια ανάσα από την απόκτηση του Γκέσον για Μπουσέλεβιτς και το Παναθηναϊκός, καθώς όπως αναφέρουν στις ΗΠΑ, ο Γάλλος Power Forward ήρθε σε συμφωνία με τους Πράσινους. Γύρισα σπίτι μου, δήλωσε ο Δημήτρης Διαμαντίδης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του σε διοικητικό πόστο. Στόχος κατάκτησης της EuroLeague, δήλωσε κατά την άδειξή του στην Ελλάδα για ιατρικά και υπογραφές ο Ίσακ Μπόγκα στην Αθήνα και ο Μπρανκού Μπάντιο. Στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ανατροπή από το 0-2 προκρίθηκε η Αργεντινή 3-2 την Αίγυπτο. Για την φάση των 16, ένα γκολ και μία ασίστ είχε ο Λιονέλ Μέση, που έγινε ρεκόρ του μαν στην ιστορία των Μουντιάλ, με 9 τελικές πάσεις ξεπερνώντας τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Αντίπαλός της στις 8 της διοργάνωσης η Ελβετία, που ήρθε ισόπαλη 0-0 την Κολομβία, αλλά επικράτησε 4-3 στα πέναλτι και πήρε την πρόκριση. Τρίτη νίκη σε αριθμό φιλικά παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας με γκολ των Χατσίδη, Γερεμέγεφ και Τάισον. Ελπίζω να έρθουν παίχτες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, δήλωσε ο προπονητής του δικεφάλου του Βορρά, Λέσιο Λύση. Σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο υποβλήθηκε στο Λονδίνο ο Τσάλοφ. Σπουδαίο project η ΑΕΚ, ελπίζω να πετύχουμε όσο δυνατόν περισσότερα μαζί, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ο Φιλανδός μέσος Κάι Κάρινεν, ο οποίος ανακοινώθηκε για 4 χρόνια και κάνει την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία. Ένα έγγραφο απομένει για να ανακοινωθεί ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Επιστροφή προπονήσεις χθες για τον Παναθηναϊκό με το διήμερο ρεπό εν αναμονή των εξελίξεων στην προσπάθεια του Βίκτορ Κρίστιανσεν να δοθεί δανεικός από τη Λέστερ. Βρίσκονται οι πράσινοι τη Δευτέρα στο Δημαρχείο της Αθήνας. Η παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν κυκλοφόρησε τα έξτρα εισιτήρια διαρκείας στη θύρα 17. Εντείνει τις προσπάθειες για μεταγραφική ενίσχυση ο Ολυμπιακός. Θέμα χρόνου του Ρόκα, νέα πρόταση στήλου του Λόγκορες για τον Στάνιτς ετοιμάζει ΠΑΕ. Στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας θα συμμετωθεί ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Νότιχαμ. Σήμερα στις 7 το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ. Για την Πτολεμαίδα που θα διεξαχθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, αναχωρήσει σήμερα το πρωί η αποστολή του Άρη αναμονή της απάντησης του Χόρντρου Μάγκουνσον. Βρίσκονται οι κίτρινοι που έξαν φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στην Ιταλία. Θέλω να μείνω και να επανέφερουμε την ομάδα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Αλφαρέλα. Σε συμφωνία με τον 26χρονο Κύπριο αμυντικό Χρήστο Σιέλη για διαιτές συμβόλαιο ήρθε ΠΑΕΟΦΗ, τέταρτη μεταγραφή για τον Πανετολικό, καθώς συμφώνησε με τον 28χρονο μεσοεπιθετικό Αμίν Μπασί, ο οποίος έμεινε ελεύθερος τον Ιανουάριο από την Houston Dynamo. Παίχτης του Ηρακλείου, 28χρονος Ισπανός αμυντικός Ινίγκο Πίνια. Την απόβαση να άρει τον αποκλεισμό κατά της Ρωσίας πήρε η ΔΟΕ. Κύρωση είχε επιβληθεί στις 12 Οκτωβρίου του 2023 λόγω του ενεξελίξη πολέμου με την Ουκρανία. Όμως από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 του Λος Άντζελες, οι αθλητές και αθλήτριες της χώρας θα έχουν κανονικά δικαίωμα συμμετοχής. Με 24 ομάδες θα αυξάνεται από τη σεζόν 2027-28 η EuroLeague, όπως ψηφίστηκε από το Συμβούλιο των Μετόχων της Διοργάνωτας Αρχής. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης θα χορηγηθούν 8 νέα μακροχρόνια εγγυημένα συμβόλαια σε ομάδες, ενώ μέσω του EuroCup θα δίνονται 2 εισιτήρια αντί ενός που ίσχυε μέχρι σήμερα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Με Springsteen γυρίσαμε 9 μετά τις 9 ή από εδώ. Big Wins for FM 94,6. Καλημέρα και στον γίγαντα τον Ταμπάκο. Μια και είναι δίπλα μου, κάτι θέλει να μου πει. Πες μια καλημέρα στον κόσμο και από την εκπομπή. Σωτήρη.
1: Γεια σου, ρε Άλεξ. Καλημέρα, καλημέρα. Δυναμή τη ενημέρωση.
0: Ρε Σωτήρη, δυναμίτη. Πρώτον, θα φύγω και έχω παρκάρει κάτω να βάλω στο αμάξι σε καλύτερη θέση.
1: Το έχω βάλει.
0: Το έχει βάλει.
1: Πρόλαβα.
0: Όποτε παρκάρω στη στροφή, ο φόβο νικάει τον Ταμπάκο. Δεν τον ενδιαφέρει να με αλλάξει. Σου λέει, εγώ εκεί δεν πάω, δεν είμαι χαζό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον. Πες μου τώρα, δεν ζηλεύεις λίγο που η εθνική μας δεν είναι στο παγκόσμιο κύπελο? Να καταλάβουν κάποιοι, δηλαδή, πώς να το πω, μπορεί με την ομάδα σου να κατακτήσεις πολλά και είναι σημαντικά και θυσιάζεις πράγματα για τη ζωή σου, για ένα κλαμπ που σε υποστηρίζει, εγώ το καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά πόση μεγάλη χαρά παίρνει τώρα ο Μέση, ο Κριστιάνο που κλαίνε με λιγμούς ρε φίλε, ή λείπες, ας πούμε, κλαίνε με λιγμούς. Κόσμος να κλαίει στην εξέδρα, εναλλαγές συναισθημάτων. Είναι όλα σε έξαρση. Κατηγορίες, φασα... δηλαδή, τι ωραία πράγματα είναι αυτά, ρε φίλε.
1: Σκέψου μόνο να υπήρχε στο Μουντιάλ και η Ελλάδα.
0: Ρε δηλαδή, φίλε,
1: θα είχε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Και ξέρεις γιατί στεναχωριέμαι? Γιατί είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ καλοί παίχτες και δεν είναι. Αυτό μου σπάει τα νεύρα. Δηλαδή, είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο.
1: Χρειάζονται πράγματα για να γίνει ομάδα-ομάδα.
0: Πες μου, ρε Ταμπάκο, τι θέλει να γίνει ομάδα-ομάδα. Δώσε λίγο τα φώτα σου, έχω τρελαθεί να πούμε.
1: Ας αναλάβω προπονητής να πω.
0: Όσο γκριζάρης είσαι έτοιμος. Κάντο λίγο πιο σπαστά. Χρειάζονται πράγματα να αναλάβω για την ομάδα. Το πιστεύω αυτό. Μην το λέτε αυτό το πράγμα.
1: Έρχεται
0: το
1: Nations League τώρα. Με τι Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία.
0: Εξήγησέ μου τώρα. Γιατί δεν έχω καταλάβει χημικές ενώσεις.
1: Ποτέ δεν κατάλαβε τι συμβαίνει, γιατί ισχύει με το Nations League.
0: Απλά κοιτάω και λέω πάμε για την νίκη. Δεν ξέρω τι κάνω.
1: Όσο κατανάλυση. Δεν βγάζει άκρη.
0: Πες μου, ρε φίλε, μέσα στις άκρες. Ακούει ένα παιδί 11 χρόνων τώρα, ο Μάνος. Αυτό μην τον μπερδέψει πιο πολύ. Στο Nations League, τι πρέπει να κάνουμε για να περάσουμε στο Euro, είναι αυτό, έτσι, μήπως...
1: Δίνει μια δεύτερη ευκαιρία το Nations League, εάν θα τα καταφέρεις στα προγραμματικά του Euro. Τα προγραμματικά του Euro είναι το 27.
0: Το 27. Εάν πάρεις το Nations League, πας στο Euro...
1: Όχι, καμία σχέση. Είναι μια ξεχωριστή διοργάνωση. Απλά παίρνεις ένα τίτλο. Λες ότι έγραψες στο βιογραφικό σου...
0: Όπως είπε ο Κριστιάνο, πήραμε τρεις τίτλους και έχει και το Nations League μέσα.
1: Ναι,
0: να σε ρωτήσω, δηλαδή άμα πάρω εγώ το Nations League, δεν κερδίζω κάτι για το γύρο?
1: Μόνο κάποια χρήματα παίρνεις. Ένα μικρό ποσό.
0: Εντάξει, άστα τα λεφτά. Δεν το κάνουμε για τα λεφτά. Το κάνουμε για τη δόξα.
1: Όχι, ακριβώς τι ισχύει.
0: Ναι.
1: Και, αυτό, τίποτα
0: και τι παίρνεις τότε καλύτερο εισιτήριο?
1: Και απλά σίγουρα θα έχεις μια καλύτερη άνοδο στην βαθμολογία της FIFA.
0: Για το γύρο, ενώ ψυχή.
1: Γενικώς, ναι, σίγουρα. Ναι. Γιατί τώρα στον όμιλό μας, πρακτικά να σου πω. Ναι. Αν αποφύγουμε τους Σέρβους, βάλουμε από κάτω, είμαστε τρίτοι στον όμιλό.
0: Ωραία, είναι Γερμανία, Ολλανδία.
1: Ελλάδα και Σερβία.
0: Ελλάδα και Σερβία.
1: Εάν καταφέρουμε να είμαστε προτελευταίοι.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα στην κλήρωση που θα γίνει τον Δεκέμβριο, κλήρωση για τα πραγματικά του γύρω, θα είμαστε στον κόλπο των ισχυρών. Στο πρώτο κόλπο δυνατότητας.
0: Άρα έχει κίνητρο.
1: Αυτό είναι μεγάλο κίνητρο.
0: Συν να κάνεις μια ομάδα. Μια ομοιογένεια.
1: Θα είμαστε στην πρώτο κόλπο δυνατότητας. Θα αποφύγουμε δηλαδή πιθανότητα ομάδες από το δεύτερο γκρουπ, το τρίτο γκρουπ.
0: Και αν βγούμε πρώτοι, πάλι το ίδιο. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Ναι. Άρα δεν θέλουμε πρωτιά και να τους κοροϊδέψουμε. Πάμε για τρίτη.
1: Ολλανδία, Γερμανία, δεν το εύκολο.
0: Δεν ξέρω γιατί είδες
1: να... Αν θα είναι σκασμένοι τώρα, αυτά είναι διάστημα να
0: βιάσει τώρα. Πρώτα θα έρθουν δεύτεροι εδώ πέρα. Θα έρθει ο Βαντούκ.
1: Έχει το κλόπ τώρα όμως, τη Γερμανία.
0: Τους πετύχαμε, έρχεται ο Δόντιας. Έρχεται εδώ ο λαγοκέφαλος. Ο κλόπ. Θα μας τσακίσουν. Τώρα αυτοί θα ξεσπάσουν απάνω μας.
1: Να ξέρεις. Δεν ασχολούνται με τα Nations όλοι αυτοί. Να ξέρεις.
0: Δεν ασχολούνται, ναι. Μήπως... Ναι, αλλά ο Κλόπ τώρα για να κερδίσει πράγματα και παίχτες. Θα πάει δυνατά.
1: Και θα έρθει και φρέσκος, ανανεωμένος. Τώρα 2 χρόνια έχει να δουλέψει.
0: Ρε φίλε, είναι 10 χρόνια μικρότερος, τούμπανο είναι.
1: Ναι.
0: Έχει, θα βγει στην αγορά εργασίας δυνατά.
1: Ναι, το προγραφικό είναι δυνατό.
0: Και Μουσιάλα εδώ κοντά θα είναι όλοι κοντά. Κοντά στο center for.
1: Άστα να πάνε και κανένα μέσα κοντά και τέτοια.
0: Εμείς δεν πάμε επειδή έχουμε δουλειές. Τέλος πάντων.
1: Πάντως αυτό μετράει για να αποφύγουμε να είμαστε στο
0: πρώτο γκρουπ. Πάλι καλά που εμφανίστηκες, κάτσε γιατί είπα θα Χάρι Κέιν, πάλι καλά που εμφανίστηκες για να μας εξηγήσεις για ποιο λόγο παίζουμε στον Έσο.
1: Δεν σε κάνεις ο Φωτούρος.
0: Όχι, μια χαρά με έκανε εμένα σε Φωτούρο. Εγώ νόμιζα, χωρίς πλάκα, ρε Γιαννήση, δεν νόμιζες ότι αν κερδίσεις τον Έσο Λίγκ, ότι κάτι κερδίζεις, πας Euro, τίποτα, παπαριές.
1: Και να, αν είμαστε τέταρτοι,
0: ναι.
1: αν είμαστε κάτω από τους Ερδεύτες.
0: Είναι δέντρο, παπαριά. Είναι δέντρο.
1: Ναι. Υποβιβαζόμαστε στη δεύτερη κατηγορία του Nations. Γιατί οι κατηγορίες είναι 4 στο Nations.
0: Το ξέρω. Δεύτερη, τι γίνεται?
1: Τίποτα. Απλά θα πέσει μια κατηγορία. Εκεί που συναντάμε μέχρι πρότινος.
0: Ναι. Άρα στο Euro θα είμαστε στους ανίσχυρους μετά. Αν πέσουμε τέταρτη.
1: Αν είμαστε τέταρτη, είναι πιθανό να είμαστε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Στην κλήρωση. Εντάξει. Δεν έχει διαφορά.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.
0: Ρε φίλε, άλλη έγκλη.
1: Να είσαι το με τις Ισπανίες, με τις Γαλλίες.
0: Και θα λένε τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ, κατά λάθος.
1: Πότε εμφανίστηκα.
0: Κατά λάθος.
1: Και όλα αυτά ξύσε, λόγω της πορείας που κάναμε στο Nations League που κέρδισαμε την Αγγλία στο Wembley.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την πρόκληση επί της...
0: Μετά ξεχαστήκαμε στο γύρο.
1: Με τη Σκωτία.
0: Τα θυμάμαι αυτά. Μετά όμως ξεχαστήκαμε για το παγκόσμιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεχαστήκαμε.
1: Πρέπει να γίνουν ομάδα. Τα παιδιά αυτά, Τζόλι, Καρέτσα.
0: Εγώ θα σου πω τη δική μου άποψη. Εγώ διαφωνώ με την έννοια τη.
1: Πολύ μετά.
0: Ναι, θα την
1: ανοίξουμε. Μουντιάλ,
0: δεν πειράζει. Ρε φίλε, τα αποθυμένα μα βγάζουμε. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι υπέρ στο να καλούμε όλο τον κόσμο στην εθνική, να του δίνουμε ευκαιρίες. Μπορεί να ακούγεται κάπως. Για μένα, η εθνική ομάδα είναι μια συγκροτημένη ομάδα που πρέπει να κάνει μεταγραφή να μπει εκεί μέσα. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
1: Πρέπει να κάνεις υπέρβαση.
0: Πρέπει να κάνεις ουσιαστικά μεταγραφή στην εθνική ομάδα. Για... Έλα και εσύ και έλα να δούμε και εσένα. Έβαλε 7 γκολ και εσύ. Έλα και εσύ. Έλα... Δες οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί με τις κολοδοκιμές που πήγαν αυτοί με την πολυσυλλεκτικότητα ναι, αυτή. Και πάρε και τον άλλον από την Αραβία και φέρε και τον άλλον που έχει τόσα
1: γκολ. Να δέσουν όλοι αυτοί μαζί.
0: Όχι. Γέρι, 35χρονοι.
1: Που έχουν παίξει πολύ καιρό μαζί.
0: Ναι. Και μετά μπαίνει σε αυτό το group. Μεταγραφή. Καλώς όρισες, αγαπάμε. Μείνε εδώ, δεν θα πας πουθενά. 35χρονοι.
1: Που έχουν παίξει πολύ καιρό μαζί.
0: Ναι. Και μετά μπαίνει σε αυτό το group. Μεταγραφή. Καλώς όρισες, αγαπάμε. Μείνε εδώ, δεν θα πας πουθενά.

0: Πάμε διάλειμμα και γυρνάμε. Επίτηδες γίνονται αυτές οι αυξομοιώσεις στη ζωή.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Πού πας?
11: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
12: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
11: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Και Ντόρς έχω. Και έχω και γραμμές στον αέρα. Δεν έχω. Πρόσεξε τώρα τι θα γίνει. Είσαι έτοιμος, Γιώργο Γιαννίση? 2-10-95-79-283-4-5. Για τα επόμενα 5 λεπτά μόνο θα έχω γραμμές. Δεν ισχύει αυτό. Πρόσεξε τώρα. Εγώ κάνω τον παπατζή και καλά δεν θα προλάβετε. Δημιουργείς μια ανάγκη. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη. Κανένας δεν έχει ανάγκη να μιλήσει εδώ. Για ποιο λόγο θέλει να μιλήσει με μένα? Για ποιο λόγο να θες να μιλήσει μαζί μου? Γιατί δεν αναρωτιέσαι ότι εγώ τώρα γιατί παίρνω τηλέφωνο σε αυτόν τον καραγκιό? Λοιπόν, και όμως παίρνεις τηλέφωνο. Και πάμε γρήγορα. Ναι, καλημέρα.
1: Ναι,
0: για
1: καλημέρα.
0: Ποιο λόγο παίρνουμε τηλέφωνο στα αθλητικά ραδιόφωνα? Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο λόγος?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε Αλέξανδρε Φίλιππος εδώ.
0: Γεια σου, ρε Φίλιππε. Ουσιαστικά θα ήσουν ιστορικά ο πατέρας μου, ο μπαμπάς μου. Αφού είμαι εγώ, ναι, Αλέξανδρος, και εσύ, Φίλιππος, λείπει ο Βουκεφάλας.
1: Ιστορικά, ναι.
0: Ναι.
1: Ιστορικά, ναι, ιστορικά, ναι.
0: Ιστορικά, ιστορικά.
1: Εγώ πήρα να σου πω, είμαι και φίλος του Παναθηναϊκού, μου παδός του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Από Νίκαια είμαι, οπότε είμαι και κοντά στο Μαλιάτσι, να ξέρεις.
0: Ωραίος.
1: Εγώ πήρα να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ.
0: Τι έκανα πάλι?
1: Διότι με έχεις σώσει χωρίς να το ξέρεις. Με παίρνουν τηλέφωνα, ξέρεις, από διάφορες εταιρείες που διαφημίζουν κλπ. Ειδικά όταν παίρνουν από εισπρακτικές στο μαγαζί, τους λέω, δεν είναι εδώ το αφεντικό.
0: Μπράβο, κάνεις πεσκέση, κάνεις φωνές δηλαδή και ξεφεύγεις.
1: Κάνω το,

0: Το
1: Δημήτρη,
0: εγώ είμαι υπάλληλο.
1: Λοιπόν, άμα πεις έτσι, λοιπόν λες, συγγνώμη, δεν είναι εδώ το αφεντικό, εγώ είμαι υπάλληλο.
0: Εγώ είμαι υπάλληλο. Πείτε, τότε χρωστάει. Το παράτησε η γυναίκα του, άνοιξε ένα άλλο μαγαζίνιο δίπλα με δύο όμορφες παρουσίες και μας παίρνει όλη τη δουλειά. Πείτε, τότε χρωστάει να πάει να αυτοκτονήσει.
2: Υπέροχα.
0: Υπέροχα. Με έχει σώσει, αδελφέ.
2: Φίλε,
0: δεν έχω πια διαφημιστικά.
2: Έχω κι άλλα όπλα. Μόνο αν σε παίρνουν. Να λες ότι ακούς μπηγούνι Sport FM, αλλιώς θα έχεις προβλήματα. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους.
0: Αλλά στα ρώσικα.
2: Ναι, ακούω μόνο μπηγούνι Sport FM, 94,60 βάιβο, έχει νιώκοντας τόσο στον προβοχή για τα σέτιου φυσίου του
0: γραζό. Και ξέρω που μένεις.
2: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Να είσαι καλά.
0: Καλό το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκός φέτος. Πιστεύω θα πάμε καλά.
2: Μακάρι. Και ο αναστεναγμός μου ήταν η ανάμνηση τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα, Αλεξάνδρε.
2: Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς τώρα.
3: Μ' ακούς?
2: Ναι, βεβαίως.
3: Λοιπόν, επειδή βιάζεσαι, θα δει και κανένας άλλος. Και επειδή έρχεται καλοκαιράκι, εγώ δεν θέλω να ξεχνιόμαστε.
2: Τι θες να μας πεις?
3: Καρτένιε, η σειρά 13 ήταν κόκκινη, όμορφη, σ' άρεσε?
2: Μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Φίλε. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ κοιτάω τα δικά μου. Αφού εγώ δεν ήμουνα εκεί, να πάτε να το απολαύσετε. Το γήπεδο σ' άρεσε, αυτό το στολίδι σου άρεσε?
3: Προς το παρόν, ναι.
2: Γιατί?
3: Αναμένω τα καλύτερα, αναμένω τα καλύτερα.
2: Περίμενε. Θα έχουμε φέτος άλλα διαφορετικά. Σε περιμένω να πάρεις τηλέφωνο να τα ξαναπείς.
3: Όποτε θέλεις, όποτε
2: θέλεις. Να σε καλά.
3: Λοιπόν, να μην ξεχνιόμαστε.
2: Δεν ξεχνάω εγώ.
3: Καλημέρα.
2: Πάμε παρακάτω. Ωραίο, τώρα θα γίνει πιο ωραίο. Έλα, ναι. Τα αφήνω. Αφήνω εγώ τον κόσμο να εκφραστεί. Αφήνω τον κόσμο να εκφραστεί. Τι, δεν έχει γραμμές? Πάμε, ναι. Είναι δυνατόν,
4: καλημέρα.
2: Δεν τρέπεσαι, ρε Γιώργο. Ναι, έλα, καλημέρα.
4: Γεια σου, ρε Αλεξάνδρε.
2: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς. Τι κάνεις, ποιος είσαι, πες.
4: Μαζί μιλάμε.
2: Θέλετε να βγείτε στον αέρα?
0: Έλα, Αλεξάνδρε.
2: Τώρα είσαι στον αέρα, καλημέρα.
0: Στον αέρα είμαι, περιμένω τόση ώρα, ρε φίλε, τι θα γίνει?
2: Εντάξει, ρε φίλε, γίνεται χαμός, για πάτα μια κόρνα, θέλω κόρνα. Μπράβο, για πάμε τώρα.
0: Καλημέρα, τι λέει, πώς είσαι?
2: Καλά ψηλέ, εσύ τι, τα δικά μας, τι θα πούμε, δεν με παίρνεις τηλέφωνο τόση ώρα, ποιος είσαι, δεν ξέρω ποιος είσαι.
0: Εγώ είμαι ο Άλεν, μένω Πειραιά.
2: Ο Ντελόν.
0: Όπως το θες, πες το.
2: Ο Τρελόν, σε ακούω.
0: Ο Τρελόν, ναι, είμαι εδώ, έχω μπλέξει κίνηση, φίλε, ένα χάλι.
2: Πώς είναι να λέγεσαι Κατσαβίδη? Αλενάκι! Γεια σου, Αλενάκι!
0: Είμαι πολύ εργαλείο, άσχημα.
2: Είσαι εργαλείο, είσαι ο Σιώπης. Είσαι αμυντικό χάφ.
0: Θέλω να σου πω. Πήγα στο Λεωνίδη, σε πληροφορώ. Πάω Λεωνίδη εδώ και 15 χρόνια. Είδα τη φάτσα σου.
2: Την είδες τη φάτσα μου στην αφή. Ρε φίλε, ξέρεις τι παθαίνω που πάω στις πόλεις και βλέπω τη γιγαντιαία κεφάλα μου. Και τα μπάκο. Εκεί που πάω, βλέπω στο φανάρι το κεφάλι μου γιγαντιαίο, εξωγήινος. Λέω, ου στο διάλογο και εδώ εμφανίστηκες.
0: Κοίτα να δεις, λέω, που θα έρθει ο Αλέξανδρος στα μέρη μου. Πρόσεχε, εκεί βγαίνει το δίκανο για πλάκα, ε.
2: Φίλε, το μόνο δίκανο που θέλω εγώ είναι το διπλό μπιφτέκι στο σουβλάκι. Το δικανάκι, έτσι το λέμε.
0: Έχει ωραίο φαΐ.
2: Όλα τα άλλα, το Λεωνίδιο είναι ένα υποτιμημένο μέρος, το Λεωνίδιο.
0: Θα κάτσεις πολύ, θα πας μια παράσταση.
2: Θα πάω για την παράσταση, θα μείνω μια μέρα, θα πιω και το καφεδάκι μου το πρωί.
0: Θες να σου δώσω μια συμβουλή?
2: Να βαράω το πρωί?
0: Όχι, θα πας στο φίλο μου το Βασίλη στο Φωκιανό, δεν έχεις δει πιο μαγικό μέρος. Θα πας στην ταβέρνα του, θα πας στο κεφαλικό.
2: Κάμα να πας στο κεφαλικό, γιατί να πάω φάω? Τι, θα μας σκοτώσετε? Από τα λάτι εννοείς? Εντάξει.
0: Από την ποιότητα του φαγητού, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ρε, το κατάλαβα. Να σε καλά, Άλεν. Τα λέμε. Συναρμολόγησέ τους. Ξέρεις τι θέλω να βάλεις, Γιώργο? Το δεν έχω να σου πω, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω από Βασίλη Καρά. Μου κόλλησε, έτσι θέλω. Θα το βρεις. Θα σε κάνω σκυλά μέχρι να φύγεις από εδώ μέσα. Μου ξεκίνησες με τα alternative. Για πάμε παρακάτω. Ναι.
5: γεια σου Αλέξανδρε.
2: Να πω μια καλημέρα πρώτα στο Βαγγέλη που πάει το Σταύρο στην Κηφισιά. Μας ακούνε στο ταξί και καλημέρα. Για πάμε παρακάτω. Έλα. Εσύ είσαι παιχταρά.
5: Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι έγινε, κοιμούνται. Κοιμούνται. Κοιμούνται μέσα.
5: Εγώ.
2: Όχι μέσα, μιλάς σιγά, κοιμάται κάποιος στο.
5: Ναι, είναι νωρίς ακόμα.
2: Κοιμούνται, έτσι. Ποιοι κοιμούνται, ποιοι κοιμούνται, αν επιτρέπετε.
5: Ο Άγγελος, είμαι από την Αγγλία, φίλε.
2: Γεια σου, ρε Άγγελε, καλά είσαι. How are you?
5: Καλά, καλά, καλά εδώ.
2: I'm fine, thanks and you. Nice to hear you.
5: Ήθελα να πω.
2: Δεν ξέρω.
5: Η Μαρία που είναι.
2: Η Μαρία έχει άδεια και θα επιστρέψει
5: καλά
2: αύριο.
5: Το κορίτσι.
2: Ναι. Γεια σου,
5: Άγγελε. Ναι, ρε, έρχεται αύριο, μπράβο.
2: Ναι.
5: Εντάξει, ρε φίλε. Και πότε μπορείτε να ξανανεύετε εδώ πέρα να σας δούμε? Ήσασταν ωραίοι στο Μάντσεστερ. Αλλά πάει πολύ καιρό τώρα και έχουμε ξεχάσει.
2: Τον Οκτώβρη βγαίνουν τα εισιτήρια σε δύο μέρες. Έρχομαι Μπέρμιγχαμ, Εδιμβούργο και Λονδίνο. Δυστυχώς. Δεν έρχομαι τώρα στο Μάντσεστερ.
5: Δεν πειράζει,
2: ρε Άγγελε. Τι να κάνουμε, ρε. Καλά, πάμε πιο σιγά γιατί κοιμούνται. Έχει και αλεπούδες.
5: Τα φιλιά μου στον Κωνσταντίνο από το Wakefield.
2: Κοιμάται τώρα αυτός.
5: Να ακούει και αυτός.
2: Α, εντάξει, μπορεί.
5: Μας έχει μιλήσει εδώ σε εσάς να πούμε τα πρωινά.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά.
5: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Και εύχομαι τώρα μην τους ξυπνήσω να είσαι πάντα καλά. Εντάξει, Άγγελε. Να είσαι καλά.
5: Είναι εκεί πήγε από τσιγαρό αυτό.
2: Ξέρω πώς είναι. Κλάνεις και ξυπνάει δίπλα. Ξέρω πώς είναι στην Αγγλία. Ξέρω. Και μπερδεύεις και το σπίτι σου. Λες αυτό είναι το δίπλα. Τι σημάδι έβαλα, πού μένω άραγε. Αφού είναι όλα ίδια τα σπίτια. Να είσαι καλά.
5: Σωστός.
2: Και μεθυσμένοι κάτω βαράνε Manchester, βαράνε μπουκάλια, τέτοια ξέρω.
5: Και... Τα ξέρεις.
2: Τα ξέρω, τα έχω ζήσει. Λοιπόν, να είσαι καλά.
5: Ωραία, ρε φίλε. Για να πάμε. Είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι
2: θα
5: καλά.
2: Δώσω, θα σου δώσω κάτι από πατρίδα τώρα γιατί μου έχει λείψει. Δώσε λίγο, Μπίλι.
5: Δώσε το λίγο.
2: Δεν ξέρω γιατί μου κόλλησε. Μου κόλλησε, δεν έχω να σου πω. Και ξέρεις, άμα μου κολλάει ένα τραγούδι. Συγγνώμη, Ταμπάκο. Συγγνώμη τώρα που είναι πρωί μου, Dial, Bala, Rock, Big Wheels, Sport FM. Δώστε μου λίγο. Ένα ρεφρενάκι.

0: Θα σου πω κάτι. Άστο όλο, με αυτό θα πάω πολιτική ενημέρωση. Δώσ' το.
1: Δεν έχω να σου πω, δεν έχω να σου πω, δεν έχω κάτι να προσθέσω.
0: Θα χαλάσω τους πορτοσάλτιδες από δίπλα με το τραγουδάκι, δώστε το. Δώστε το.
1: Και δεν σου απαντώ, στο επίπεδο σου δεν θα πέσω.
0: Εδώ Γιαννήση, χορεύεις με φτηνό μπλουζάκι 8 ευρώ, εντάξει, φαίνεται η χαράδρα πίσω και από... Άστο, άστο, από ντροπή σου χτυπάει άγνωστες παλαμάκια. Δεν έχεις κανέναν στη ζωή. Δώσ' το, δώσ' το.

από ένα πρεμιέρα, ένα αρτάνα. Ρε Σωτήρη, ένα ανάκτορο, κάτι. Ένα SMS, κάτι τέτοιο, ρε. Κάτι παλιό θέλω, με άσχημα ρούχα. Τέλος πάντων, θες να ζήσεις, φίλε μου, ωραία πράγματα, έτσι. Υπάρχει ένα μέρος, η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Έτσι, 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, το Art Tech, The Road Show, Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη, όχι έτσι. Τεχνολογία, θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr, ημερομηνίες και σταθμούς, κάθετος Telecom Road Show.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λοφόρου και Φυσού. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νεοφαλήρου, στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Κηφισίας από το νέο ψυχικό προς τα σύνδρα Χαλανδρίου. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνησε Αμερικανός αξιωματούχος στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, παρά το θερμό κλίμα χθες μεταξύ Τραμπ Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Αυστηρό μήνυμα στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν έστειλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Μην παίζεις μαζί μας, δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Θα επιστοποιηθούμε τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας και την επικράτειά μας, διεμήνυσε. Για τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, τόνισε ότι ήταν απολύτως απαραίτητες. Το Ιράν παραβιάζει την εκεχηρία, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου της Συμμαχίας. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τα ξημερώματα πάνω από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν συνολικά 85 εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Αιματηρή συμπλοκή καταγράφηκε μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη της Λάρισας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής να διακομιστούν τραυματισμένοι ελαφρά στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, δέχθηκαν επίθεση με αντικείμενα από ομάδα 8 με 10 ατόμων. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να εντοπίσει τους δράστες και να εξακριβώσει τα αίτια της επίθεσης. Και ο καιρός. Γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Όχι άλλες γραμμές, όχι άλλες γραμμές και όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Επιστρέψαμε ή από εδώ. Τι έπαθες?
1: Τουσά από εκεί. Είμαι ο Γιώργος Γιαννίσης, τραγουδάω, χορεύω. Είμαι ο Χάρι Κέιν. Με φωνή Χάρι Κέιν ο Γιαννίσης. I believe that we have a great game here tonight and this is all for our fans.
0: Αλέξανδρος Σουβέλλας στο μικρόφωνο. Αύριο θα είναι εδώ η Μαρία, έτσι, αύριο θα είναι εδώ η Μαρία και ακούω τις προβλέψεις. Ταμπάκο, ταμπάκος, θέλω προβλέψεις για τα ζευγάρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ποιος θα περάσει, θέλω δηλαδή στο μυαλό σου, μια συγκεκριμένη πορεία των πραγμάτων, πώς θα πάνε τα πράγματα και ποιος θα το κατακτήσει κιόλας. Δηλαδή φτιάξε ένα ταξίδι γενικότερα. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει? Ταμπάκο. Ωραία, θα το φτιάξει ο Ταμπάκος και θα με ενημερώσει. Θέλω και από εσάς, τέρμα οι γραμμές, το τελευταίο 20 λεπτό, θέλω και από εσάς προβλέψεις. Γιώργο Γιαννίση, ξεκίνησες ως ένας μικρός ασχετάκος εδώ, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είχες ιδέα τι γίνεται και ξαφνικά έχεις κάνει και νίκες. Νίκες σημαντικές. Δηλαδή, ξεκινάνε τώρα τα ζευγάρια με βάση τις διασταυρώσεις. Πώς θα πάει το πράγμα από εδώ και πέρα. Ακούω τις προβλέψεις σας. Το τελευταίο 20 λεπτό εδώ υποδέχομαι τη δική σας σκέψη μέσω μηνυμάτων. Ταμπάκο, επειδή τώρα πας σαν παλέμαχος, θα σας κερδίσει ο καλύτερος, όποιος το θέλει πιο πολύ και κάτι τέτοια. Όχι ποσοστά. Ποιος θα περάσει? Έχουμε Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή, Ελβετία. Να πούμε. Θα άλλο δύσκολο. Λοιπόν, άρα εσύ λες Γαλλία, Μαρόκο. Περνάει Γαλλία, λέει ο Ταμπάκος. Και παίζει με τον νικητή Ισπανία, Βέλγιο, σωστά? Άρα έχουμε Γαλλία, Ισπανία, ημιτελικό βλέπεις. Γαλλία, Βέλγιο, λες εσύ. Ένας ημιτελικός. Και το άλλο είναι Αργεντινή. Ζόρικο. Πες μία, μωρέ. Αγγλία. Άρα ο Ταμπάκος λέει Γαλλία, Βέλγιο το ένα ζευγάρι του ημιτελικού και Αγγλία, Αργεντινή το άλλο. Παρακάτω, Ταμπάκο. Γαλλία, Βέλγιο. Ποιος περνάει? Γαλλία, τελικό, βλέπεις. Αγγλία, Αργεντινή. Ποιος περνάει? Αγγλία. Βλέπεις τελικό Γαλλία, Αγγλία. Ποιος το παίρνει? Άντε, τα βγάζουμε το τσιγκέλι ένα-ένα. Μένουν αυτά. Δεν ξέρει, τζάπα είναι. Γαλλία. Λοιπόν, ο Ταμπάκ σε formidable. Parce qu'il pense que France est la meilleure équipe du monde par le mondial. Πάμε στον Γιώργο Γιαννίση. Λοιπόν, Γαλλία, Μαρόκο, ποιος περνάει? Μαρόκο. Μαρόκο. Ισπανία, Βέλγιο. Μαρόκο, Βέλγιο. Να σου πω ότι μπορείς να είσαι και με τους δυνατούς, έτσι δεν είναι υποχρεωτικό. Ωραία. Μαρόκο, Βέλγιο. Το ένα ζεύγος. Νορβηγία, Αγγλία, ποιος περνάει? Νορβηγία. Αργεντινή, Ελβετία. Αργεντινή. Άρα έχουμε Γαλλία, Μαρόκο, Βέλγιο. Ο ένας ημιτελικός. Τα τηλεθέαση τίποτα. Μαρόκο, Βέλγιο. Και Αργεντινή, Νορβηγία. Και μετά πάμε. Τελικό ποιος πάει? Μαρόκο τελικό. Αρχίζει και μου αρέσει αυτός. Μαρόκο πολύ. Μαρόκο πάρα πολύ Μαρόκο. Μαρόκο τελικός και από εδώ. Μαρόκο, Αργεντινή. Και ποιος το παίρνει? Αργεντινή βλέπει. Ωραία. Ταμπάκο, άκου και τα δικά μου. Γαλλία, Μαρόκο. Περνάει η Γαλλία. Δεν μπορείς με ίδιο ποδόσφαιρο να νικήσεις τη Γαλλία. Αυτή είναι η δική μου σκέψη. Δηλαδή θα κινδύνευε η Γαλλία από μια ομάδα που κάθεται πίσω και φεύγει την αντεπίθεση και κλαίνουν όλοι μαζί. Αυτό πιστεύω. Γιατί το Μαρόκο θέλει την μπάλα στα πόδια του. Γνώμη μου τώρα, έτσι. Ισπανία, Βέλγιο. Δεν με κοροϊδεύει το Βέλγιο με την τεσσάρα στην Αμερική. Εμένα. Δεν με κοροϊδεύει το Βέλγιο. Νομίζω ότι θα λιποθυμήσει. Ήρθε η ώρα της λιποθυμιάς. Ήρθε η ώρα να μην ακουμπήσει την μπάλα. Ήρθε η ώρα αυτοί οι άνθρωποι της Ισπανίας να μπουν με την μπάλα μέσα. Αυτό πιστεύω. Γιατί δεν την πήραμε και πολύ την Ισπανία. Ρε Ισπανία, ξέρεις, άλλη φουρνιά, λέγαμε κάτι τέτοια. Και είναι στις 8 και δεν τρώει και γκολ. Δεν τρώει γκολ. Λοιπόν, βλέπω Γαλλία-Ισπανία στη μία μεριά και Αγγλία-Αργεντινή στην άλλη μεριά. Και βλέπω τελικό όπως εσύ, Γαλλία-Αγγλία. Όχι ότι δεν θέλω Μέση να περάσει. Όχι ότι οι συμπέθεροι μου, οι πεθερές και αυτοί είναι όλοι Άγγλοι. Βλέπω, γιατί η Αργεντινή έχει φτάσει εδώ με την ψυχή στο στόμα, ρε φίλε. Δηλαδή, έχει φτάσει εδώ ασθμένοντας. Έχει τσακιστεί ο Μέση 120 λεπτά. Μου φαίνονται πολύ φρέσκοι οι Άγγλοι. Ναι. Κέιν, Μπέλιγχαμ και τα λοιπά. Αυτά σκέφτομαι. Είναι πολύ σκληρή ομάδα η Αγγλία αυτή. Και έχει και τον Τούχελ. Το ξαναλέω. Ότι ο καλός προπονητής, ενώ ο άλλος ο Σκαλόνι λέει: μπείτε μέσα, πάρτε μπάλες και παίχτε. Είναι ο Λιονέλ εδώ, ξέρει καλύτερα. Σαν γυμναστής είναι ο Σκαλόνι. Πάρτε μπάλες και παίχτε. Σκαλόνι, κάνε μια λαμπάδα στο Μέση. Τι να σου πω. Ίσα με τον Buenos Aires. Μια λαμπάδα, κάνε και το σταυρό σου. Δεν σε υποτιμώ, αλλά έχεις τον άνθρωπο που συμπαρασύρει με την ενέργειά του μια ολόκληρη χώρα. Την πήρε στην πλάτη, στο Σβέρκο εχθές. Στο Σβέρκο την πήρε. Καλικούτσα την πήρε και την πήγε. Και είχε χάσει το πέναλτι, βυθίστηκε στα συναισθήματά του μέσα στο παιχνίδι. Ένα σουτ 20 μέτρα out, αν θυμάσαι. Τέσσερις λάθος επαφές, γλίστραγε και κατάφερε αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, μπορεί να γραφτεί ένα βιβλίο μόνο και μόνο για το χθεσινό μάτς. Για το Λιονέλ Μέση. Μόνο και μόνο για το χθεσινό μάτς. Βρήκα την Ελβετία ότι θα περάσει την Κολομβία. Δεν μου γέμιζε το μάτι η Κολομβία γενικά. Είναι καλή ομάδα η Ελβετία. Θα βάλει δύσκολα στην Αργεντινή, το πιστεύω. Αλλά νομίζω θα περάσει η Αργεντινή πιο εύκολα την Ελβετία από ό,τι πέρασε την Αίγυπτο. Αυτή είναι η άποψή μου. Άρα βλέπω τελικό Γαλλία-Αγγλία και ήρθε η ώρα, φίλε, η Αγγλία να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Τα μπακώ. Ήρθε η ώρα η Αγγλία να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Έκανε μεγάλη νίκη στο Μεξικό. Έχουν πάρει τα πάνω τους. Θα την περάσει την Νορβηγία. Τώρα, αν περάσει Μαρόκο, Βέλγιο, Νορβηγία, Ελβετία, όπως λέει εδώ άλλος. Τι να σου πω, Eurovision κάντε το. Γίνεται. Μαρόκο, Βέλγιο, Νορβηγία, Ελβετία. Ποιος θα τα δει αυτά τα μάτς? Μόνο εμείς. Εκεί είμαι με το Μαρόκο. Αέρας. Είμαι με Ουναή. Λοιπόν, που πανηγυρίζει και κλείνει το στόμα. Πάμε διάλειμμα, κάναμε προβλέψεις, περιμένω και τα δικά σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Go, go, go, go.
9: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: BwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Γαλλία θα το πάρει Θοδωρή Σύρος. Έχουμε τέσσερα μεγάλα ονόματα και στην τετράδα μπαίνει πάντα ένα outsider. Ποιος θα την πληρώσει? Λες να συνεχίσει ο Ελβετός Ιεροκλής Μιχαηλίδης? Έλα ρε φίλε. Εντάξει τώρα, δεν είναι Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Επειδή έχει το μαλλί έτσι, δεν μοιάζουνε τώρα. Δεν μοιάζουνε. Κακήν φίλε, τον θυμάσαι? Πεχτάρα. Είδες ότι γερνάμε. Αυτό το θυμάσαι, αυτό το καταλαβαίνεις. Πάμε λίγο στους ιτημένους, γιατί μπορεί να μην το ακούσατε, στην Αίγυπτο. Λοιπόν, τι συμβολίζει το Χ, γιατί το έκανε έντονα και το ξαναλέω, που έκανε με τα χέρια τον προπονητής της Αιγύπτου. Έκανε το Χ, το γράμμα Χ, έντονα, πολλές φορές και πάνω από το κεφάλι του. Έτσι. Ο Χωσάμ Χασάν είναι μια χειρονομία που πολλοί φίλαθλοι δεν αναγνώρισαν. Είναι ένα επίσημο σύμβολο της FIFA για αναφορά πιθανών περιστατικών ρατσισμού ή μορφών διάκρισης κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Σκοπός του είναι να επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές και προπονητές γρήγορα να ενημερώνουν τη FIFA. Το μέτρο αυτό για το Χ εγκρίθηκε στο 74ο συνέδριο της FIFA που πραγματοποιήθηκε το 24 στην Bangkok. Έτσι, αυτό έχει βγει σε μια προσπάθεια γρήγορα να ενημερώνονται ότι υπάρχει ρατσισμός και διακριτική συμπεριφορά σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Υπάρχει πρωτόκολλο όταν υπάρχει έντονη χρήση του σήματος, κανονικά, λειτουργεί ως προειδοποίηση. Τρία διαδοχικά στάδια. Σε πρώτο στάδιο, ο διαιτητής μπορεί να διακόψει προσωρινά την αναμέτρηση να αξιολογήσει τι συμβαίνει. Ο διαιτητής έχει τη δυνατότητα να διακόψει οριστικά τον αγώνα όταν καταλάβει ότι το πρόσωπο αυτό βάλεται από ρατσιστικές συμπεριφορές έντονα και κινδυνεύει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί έτσι η FIFA επιδιώκει να δώσει ένα εργαλείο στους ανθρώπους να κάνουν κάτι ώστε γρήγορα να υπάρχει δράση. Όπως υποστήριξε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, ακούστηκαν ρατσιστικές προσβολές από τους Αργεντίνους, λέει ο Αιγύπτιος προπονητής, γεγονός που τον οδήγησε να ενεργοποιήσει το σχετικό σήμα. Δεν υπήρξαν κάποια αποδεικτικά στοιχεία τη στιγμή εκείνη που ξέσπασε η έντονη αντιπαράθεση και έτσι ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά. Σας αναφέρω γιατί και εγώ το έψαξα και δεν το γνώριζα ταμπάκο ότι αυτό το Χ, νόμιζα ότι είναι κάτι της Αιγύπτου, κάτι όσον αφορά τη δική τους διάλεκτο, το δικό τους τρόπο αντίδρασης, ας πούμε, των Αιγύπτιων, δεν το γνώριζα. Ωστόσο αυτό το Χ που έκανε ο προπονητής είναι επίσημο σύμβολο καταχωρημένο στη FIFA από το 2024 ότι εδώ έχουμε ρατσιστικές συμπεριφορές έντονες και κινδυνεύουμε γενικά από ρατσισμό. Αυτό. Τώρα, το έκανε από αντίδραση ο προπονητής επειδή ένιωσε ότι τον σφάζει η διαιτησία, γιατί μετά μίλησε και για την Παλαιστίνη, είπε πάρα πολλά πράγματα ο προπονητής της Αιγύπτου και μίλησε επίσης και για το γεγονός ότι η FIFA θέλει το Μέση να προχωρήσει και ότι τα λεφτά μας νίκησαν και όχι η Αργεντινή, με λίγα λόγια. Ότι ήθελαν να βάλουν την Αργεντινή να περάσει. Βέβαια, απ' την άλλη, ορθώς ακυρώθηκε τον γκολ. Και βασικά, όταν ακυρώθηκε τον γκολ, μετά από λίγα λεπτά μπήκε δεύτερο γκολ, έτσι κι αλλιώς. Δεν μπόρεσαν να διώξουν την μπάλα. Δεν ξέρω πού βλέπει την αδικία ο προπονητής της Αιγύπτου. Να σου πω την καθαρή μου αλήθεια. Ακυρώνεται τον γκολ. Μετά πήγε 0-2 και μάλιστα, να σου πω κάτι, παραγγελία ήταν. Πέρασαν 7-8 λεπτά και μετά μπήκε το 0-2. Γκολάρα, έτσι, με την μπάλα μέσα. Η φάση που κρίνει και μου θύμισε εμένα το Σενεγάλη-Βέλγιο, το Βέλγιο-Σενεγάλη, όποιος θυμάται, τώρα γιατί είναι και πολλά τα παιχνίδια, είναι 0-2 μπροστά η Σενεγάλη, είναι 2-0 μπροστά η Σενεγάλη και πάει να κάνει το τρίτο γκολ και το βγάζει ο Κουρτουά, αν θυμάσαι. Το βγάζει ο Κουρτουά και λες παραλίγο το 0-3 και γίνεται 3-2. Εχθές είναι μια φάση στο 0-2 που φεύγουν 4 παίχτες της Αιγύπτου. Δεν παίρνει την μπάλα ο Σαλάχ, ο οποίος είναι πιο έμπειρος στη μετάβαση έτσι και αλλιώς σε επιλογές. Την παίρνει ένα συμπαίκτη του, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο. Πάει να κάνει μια κάθετη χλιαρή πάσα 4-2 και κόβει το center back τη Αργεντινή. Ο Λισάνδρο, νομίζω, έκοψε. Και μετά από αυτό πέτυχαν τρία γκολ οι Αργεντινοί. Είναι δύο φάσεις. Μία έχει επέμβαση του Κουρτουά, γίνεται 3-2 και μάλιστα στο ίδιο χρονικό σημείο. Και χθες βγάζει ο αμυντικός, μιλάμε για φλάση, έτσι. Δηλαδή, κάνει ένα tackling που παθαίνει φλάση. Τεντώνει έξτρα μύες από το πόδι σου. Και γίνεται αυτό το μάτς 3-2. Εγώ δεν πίστεψα στιγμή θα το γυρίσει η Αργεντινή. Με χαμένο πέναλτι του Μέση ταμπάκο. Με κακή εμφάνιση του Μέση μέχρι εκείνη την ώρα. Ξαφνικά βγάζει αυτή την παλιά. Τι παλιά είναι αυτή.
την παλιά μπροστά σου με την κεφαλή για να περάσει από τον αμυντικό, να μην προλάβει ο τερματοφύλακας να βγει και να στη φέρει εκεί που πρέπει και παραλίγο να το βγάλει πάλι ο τερματζής. Έτσι. Αυτά. Ζήτησαν ένα φάουλ στο τρίτο γκολ της Αργεντινής, αλλά αν θες την άποψή μου, λέει φίλε, okay, εκεί που πήγε 2-2, δεν έβλεπα εγώ μετά πώς η Αργεντινή δεν θα περάσει. Αφού αυτό το μάτσο έγινε 2-2, δεν περίμενα να πάει και 3-2. Εκεί το καταλαβαίνεις. Εκεί το καταλαβαίνεις. Αλλά νομίζω ότι η Αργεντινή έχει φτάσει στο αμήν, ρε φίλε. Δηλαδή έτσι όπως πέρασε το ακροτήρι, έτσι όπως πέρασε την Αίγυπτο, ομάδες που δεν είναι τώρα τεράστια δυναμικότητα. Τώρα σφίγγει εδώ η φάση. Δεν σου λέω με τους Ελβετούς. Παρακάτω θα σφίξει πολύ. Δηλαδή, αν παίξει με την Αγγλία, θα πρέπει δηλαδή να κάνουν υπέρβαση η Αργεντίνη. Και ο Μέση. Δηλαδή, τι να κάνει δηλαδή. Όχι ότι η Ελβετία είναι εύκολη, αλλά τι θα κάνει. 14 γκολ θα βάλει ο Μέση. Δηλαδή, για να πάρει αυτό το παγκόσμιο κύπελλο η Αργεντινή, πρέπει να βάλει. Έχει 8 τώρα. Πρέπει να πάει στα 11 γκολ ο Μέση. Δεν βλέπω πώς μπορεί η Αργεντινή χωρίς να σκοράρει ο Μέση να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Πρέπει να φτάσει στα 11 γκολ και να σπάσει ό,τι ρεκόρ υπάρχει. Γιατί έχει κάνει ο Μέση αυτή τη στιγμή έχει κάνει καλύτερο μουντιάλ από το προηγούμενο που το πήρε. Ταμπακό. Ο Μέση αυτή τη στιγμή έχει κάνει καλύτερο μουντιάλ από το προηγούμενο που το κατέκτησε η Αργεντινή. Αλλά δεν μου φαίνεται καλύτερη ομάδα από το 22 η Αργεντινή. Τέλος πάντων, καλά, τώρα ξέρεις, κουβέντα κάνουμε και ένα μάτς μπορεί, ξέρω εγώ, να κάνει μια ομάδα. Ξέρεις, να πετάξει τα ουράνια με ένα παιχνίδι και να δεις άλλους πρωταγωνιστές. Αλλά δεν υπάρχει ο Λαουτάρο πουθενά. Είναι τραυματίας ο Άλβαρες, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλος επιθετικός μετά από αυτούς. Πώς πέρασε η Αργεντινή χτες, ρε φίλε, δεν το κατάλαβα καθόλου. Αλήθεια σου λέω, πραγματικά. Πώς πέρασε η Αργεντινή από 0-2 και να βλέπει τους Αιγύπτιους με φυσική κατάσταση φοβερή, με δυνάμεις φοβερές. Και ξαφνικά βλέπεις έγινε το μάτς 3-2. Δηλαδή έβλεπα το Σιμεώνε κλαμμένο και να φεύγει, ξέρεις, κλασικό Σιμεώνε ταμπάκ που έκανε κοντινά, που έφυγε, ξέρεις, μια ζωή φεύγει. Εδώ φεύγει από τον αγώνα στο 43, πάει στα αποδυτήρια. Και να τον βλέπεις μετά με την οικογένειά του να ουρλιάζει. Αλλά τι σημαίνει και το ποδόσφαιρο για αυτούς τους ανθρώπους, ρε φίλε. Γιατί δεν είμαστε εμείς στο παγκόσμιο κύπελλο ταμπάκου. Φίλε, δεν υπάρχει πέναλτι στο Σαλάχ. Δεν δίνεται αυτό το πέναλτι που λέτε έχει γίνει στο Σαλάχ. Το να κουμπάει σα ίσα με το πόδι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, για όλους ισχύει αυτό. Για όλους ισχύει αυτό. Δεν δίνονται εύκολα πέναλτι. Δηλαδή, πέναλτι που πήγαιναν στο ΒΑΡ και τα έδιναν συνέχεια στο παγκόσμιο κύπελλο, έχει δοθεί οδηγία για όλες τις ομάδες. Έχω δει 15 φάσεις που θα δινόντουσαν πέναλτι στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο. Έχει δοθεί αυτή η εντολή. Εντάξει, το πιο μούφα που είδα ήταν λίγο κάπως της Πορτογαλίας. Με την Κροατία ταμπάκο. Δηλαδή εκεί το αγκάλιασμα και αυτά. Γίνονται 30 αγκαλιάσματα μέσα στην περιοχή μονίμως. Ό,τι θέλουν κάνουν οι διαιτητές. Τώρα θα είναι δύσκολο για το Μέση, αν και το έχουμε προσωποποιήσει πολύ αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο κύπελλο και είναι όλοι πάνω στο Λιονέλ Μέση. Τώρα τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ δύσκολα και θα πρέπει η Αργεντινή να κάνει κι άλλες υπερβάσεις για να καταφέρει τουλάχιστον να διεκδικήσει αυτό το τρόπο. Γιατί για μένα και εδώ που έχει φτάσει η Αργεντινή έτσι όπως έχει φτάσει. Και έχει με την Ελβετία ένα μεγάλο φαβορί για να πάει ημιτελικά. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή. Τεράστια επιτυχία. Δεν θα του πει κάποιος του Μέση δεν τα κατάφερες. Δεν πρόκειται να του το πει.

0: Ναι, οι δύο πρωταγωνιστές είναι ο Χάλαντ και ο Μέση, γιατί από τον Εμπαπέ τα περιμέναμε όλα αυτά που περιμέναμε. Αυτή τη στιγμή για τα μάτς της οκτάδας είναι κορυφαίοι σκόρερ. Τι λέμε πάντα, δεν λέμε πάντα, γεια σας, δεν λέμε πάντα ότι το γκολ παίρνει τα λεφτά. Οι σκόρερ οι κορυφαίοι έχουν περάσει. Είναι ο Χάλαντ, είναι ο Εμπαπέ, είναι ο Μέση, αλλά για να το πάρει ο Μέση, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Βάρας, πρέπει να βάλει 11 γκολ η Αργεντινή. Δηλαδή, πώς θα το πάρει η Αργεντινή άμα δεν σκοράρει ο Μέση? Ποιος θα σκοράρει? Ο Λαουτάρο έκανε χθες εμπεκές. Βέβαια, βγάζει μια μπαλιά. Βγάζει μια μπαλιά. Εχθές ο Λαουτάρο. Πόπο κεφαλιά που έκανε εκεί πέρα ο γάτος το 3-2. Έπεσε το γήπεδο. Βγάλε τη φανέλα να κερδίσουμε τις κάρτες, ρε φίλε. Κάνεις 3-2. Δεν βγάζει τη φανέλα. Εδώ την έβγαλε ο άλλος και ακυρώθηκε. Τέλος πάντων. Πάμε να πούμε τα δικά μας, γιατί εδώ είναι Βάιο Τσούτσικας και Μιχάλη Τσόχος και σε λίγο Ταμπάκος για την αθλητική ενημέρωση. Γιώργος Γιαννίσης, Αλέξανδρος Τσουβέλας, από εδώ. Σου έχω εγώ το καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία, έτσι. Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom, γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε ημερομηνίες και σταθμούς στο cosmote.gr, / Telecom Road Show. Και σας καλημερίζουμε, τα λέμε πάλι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην πηγούνι το παιχνίδι ξεκινάμε 1710 δώρα χωρίς κατάθεση βέβαια. Διασκέδαση σε στοίχημα και live καζίνο με σούπερ προσφορά χωρίς κατάθεση. Παίζει στην Bwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο.
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε, περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
13: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
12: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
12: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπακός. Μια ανάσα από την απόκτηση του Κέρσον Γκιαμπουσέλε βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς όπως αναφέρουν στις ΗΠΑ, ο Γάλλος Power Forward σε συμφωνία με τους Πράσινους. Γύρισε στα σπίτι μου, δήλωσε ο Δημήτρης Διαμαντίδης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του σε διοικητικό πόστο. Στόχος κατάκτησης της Euro League, δήλωσε κατά την άφηξή του στην Ελλάδα και αργοιατρικά και εργογραφές ο Ιζακ Μπόγκα στην Αθήνα και ο Μπρανκού Μπιαντμπάντιο. Στα προμητελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκλήθηκε η Αργεντινή, η οποία ανοίξε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο για τη φάση των 16. Αντίπαλος της Μπισελέστε επί στους 8 τζιρογάνους, η Ελβετία αποπικράτησε 4-3 στη δικασία των πέναλτι της Κολομβίας. Τρίτη νίκη σε άριθμα φιλικά παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας με γκολ των Χατζίδη, Γερεμέγεφ και Τάισον. Ελπίζω να έρθουν παίχτες πριν το πρωτοευρωπαϊκό παιχνίδι, δήλωσε ο προπονητής του δικεφάλου του Βορρά, Λέσιο Λύση. Σε χειρουργική επέμβαση στο γονάτο υποβλήθηκε στο Λονδίνο Τσάλοφ. Σπουδαίο project η ΑΕΚ, ελπίζω να πετύχουμε όσο δυνατόν περισσότερα μαζί, ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του ο Φιλανδός μέσος Κάιρι Κάρινεν, ο οποίος ανακοινώθηκε για 4 χρόνια. Ένα έγγραφο απομένει για να ανακοινωθεί ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό μετά το διήμερο ρεπό. Εν αναμονή των εξελίξεων στην προσπάθεια του Βίκτορ Κρίστιανσεν να δοθεί δανεικός από τη Λέστερ βρίσκονται οι πράσινοι. Τη Δευτέρα στο Δημαρχείο της Αθήνας η παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν κυκλοφόρησαν τα έξτρα εισιτήρια διαρκείας στη θύρα 17. Έντυνες προσπάθειες για μεταγραφική ενίσχυση Ολυμπιακός. Θέμα χρόνου του Ρόκα. Νέα πρόταση στη Λούντο Γκόρετς για τον Στάνις ετοιμάζει ΠΑΕ. Στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας θα ενσωματωθεί ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Νότιχαμ. Σήμερα στις 7 το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ. Για την Πτολεμαϊδα που θα διεξαχθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας αναχωρεί σήμερα το πρωί η αποστολή του Άρη. Εναμονή της απάντησης του Χόλντου Μάγνουσον βρίσκονται κίτρινοι που έκλεισαν φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στην Ιταλία. Θέλω να μείνω και να επαναφέρουμε την ομάδα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Αλφαρελά. Σε συμφωνία με τον 26χρονο Κύπριο αμυντικό Χρήστο Σιέλη για διαιτές συμβόλαιο ήρθε η Παϊόφη. Τέταρτη μεταγραφή για τον Πανετολικό, καθώς συμφώνησε με τον 28χρονο μεσοπαιδευτικό Αμίν Μπασί, ο οποίος έμεινε ελεύθερος τον Ιανουάριο από την Χιούστον Ντάιναμο. Παίκτης του Ηρακλείου, 28χρονος Ισπανός αμυντικός Ινίγκο Πίνια. Την απόφαση να άρει τον αποκλεισμό κατά της Ρωσίας πήρε η ΔΟΕ. Η κύρωση είχε επιβληθεί στις 12 Οκτωβρίου του 2023 λόγω των εξελίξεων πολέμου με την Ουκρανία. Όμως από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, οι αθλητές και οι αθλητές της χώρας θα έχουν κανονικά δικαίωμα συμμετοχής. Με 24 ομάδες θα εξάγεται από τη σεζόν 2027-28 EuroLeague, όπως ψηφίστηκε από το Συμβούλιο των Μετόχων της Διοργάνωσης Αρχής. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης θα χορηγηθούν 8 νέα μακροχρόνια εγγυημένα συμβόλαια σε ομάδες, ενώ μέσω του EuroCup θα δίνονται 2 εισιτήρια αντί ενός που ίσχυε μέχρι σήμερα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιο Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
16: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
17: Και όταν φεύγεις.
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
19: Big Win Sport FM 94,6.
2: ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Γιώργο μου, ήθελα πάρα πολύ σήμερα, δηλαδή εχθές έβλεπα εδώ το πρώτο ημίχρονο του μάτσα για την Νέα Αιγύπτος. Ήθελα πάρα πάρα πολύ σήμερα να μπορώ να πω τώρα ο εγωισμός του Μέση δεν κάνει ζημιά στην Αργεντινή. Και ήρθε αυτός ο τσόγλανος και έκανε αυτά που έκανε στο τέλος του μάτς. Δεν πειράζει, μου χάλασε τον πρόλογο, αλλά χαρήκαμε το μάτς. Είστε εδώ συντονισμένοι στο BWIN Sport FM στους 94,6, είναι λίγο μετά τις 10. Αρχίζει το πρεσάρισμα με Γιώργο Γιαννίση, πάντα σε κατάσταση μουλοχτή στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Έχει γίνει η τρίτη γλέρα του BWIN Sport FM 94,6. Στον Τρίς Ταμπάκος, πάντα σε αγωνιστική διάθεση στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Προβλεπέ, το μαλλί θέλει λίγο κομμωτήριο. Σωτήρι μου, το ξέρεις αυτό. Αλλά ερχόμαστε. Μπράβο, αύριο. Μπράβο, γιατί ερχόμαστε από διακοπές και το έχουμε αφήσει λίγο επιμελώς ατιμέλητο. Αλλά εντάξει, Σωτήρης είναι. Η τηλεοπτική σεζόν ακόμα δεν έχει αρχίσει, οπότε μπορούμε να είμαστε και λίγο νεγκλιζέ. Τι θα κάνουμε σήμερα, μου λες που δεν έχει μπάλα. Α, έχει φιλικό. Έχει παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι το πρώτο μάτι του Ολυμπιακού με τη Ρακόφ σε 7 η ώρα. Οπότε θα ασχοληθούμε με αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Γιατί σήμερα δεν έχει μουντιάλ, παιδιά. Έχει παύση, έχει κενό. Αύριο αρχίζουν οι ματσάρες των προημιτελικών. Έκλεισε η οκτάδα. Με το για μένα ίσως το καλύτερο μάτ τη οκτάδα. Αυτό ανάμεσα στην Γαλλία και το Μαρόκο. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι. Αρχίσανε έτσι, επώνεσε ο Μέση, Μάκης Ηράκλειο. Γεια σου, ρε Μάκαρε. Θα ήταν χαζό αν το έλεγες, λέει, γιατί δεν υπάρχει σύγκριση. Λοιπόν, μωρέ, να σου πω τι θα λέγαμε σήμερα για το Μέση που περπατάει. Όχι εγώ. Θα λέγαμε όμως, γιατί θα γέμιζε τα social media ότι βάζει τα χέρια στη μέση, ότι δεν πέρασε ούτε κόνο εχθές μέχρι το 80, ό,τι. Ξέρεις πόσα θα λέγαμε. Αφού είμαστε του αποτελέσματος, ρε είμαστε. Εμείς δεν είναι καλά το αποτέλεσμα και έγινε ο Θεός. Αυτό κοιτάμε μόνο. Καλημέρα στο Μάκαρο. Λοιπόν, το κερασάκι στην τούρτα, από ό,τι έλεγε χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χθες το πρωί, μάλλον είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 3 χρόνια. Βέβαια, δεν έχουμε, πώς να το πω τώρα, επίσημη επιβεβαίωση του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, αλλά μετά τον Μπαντιό, τον Μπόγκα, τον Διαμαντίδη που επέστρεψε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οι Αμερικάνοι γράφουν ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε και με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αυτά θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια με τον Γιώργο Πετρίδη. Είχαμε την πρόκριση της Ελβετίας απέναντι στην Κολομβία σε ένα παιχνίδι το οποίο στο μυαλό μας το είχαμε φτιάξει πολύ, πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, είχαμε φτιάξει μια κατάσταση που θα δούμε ένα πολύ έτσι. Το στυλ της Κολομβίας να επικρατεί αυτού της Ελβετίας. Ότι δηλαδή θα είναι λίγο περισσότερο ροκ το μάτς από ότι τέλος πάντων μας έχει χαρίσει η Ελβετία μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο. Η αλήθεια είναι όμως ότι οι Ελβετοί έλεγξαν απόλυτα το μοτίβο του παιχνιδιού. Έβαλαν σε αυτό το τρυπάκι και τους Κολομβιανούς. Ίσως επηρεάστηκαν πολύ και οι Κολομβιανοί από τη συγκυρία του νοκάουτ παιχνιδιού απέναντι σε μια ομάδα που θεωρητικά ήταν στα μέτρα τους. Παίξαν ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν βαρετό. Η αλήθεια είναι αυτή. Ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι το οποίο κρίθηκε τελικά στα πέναλτι. Και οι Ελβετοί πανηγύρισαν την πρόκριση 6ης ευρωπαϊκής ομάδας στην τελική οκτάδα. Είναι οι 6 Ευρωπαίοι, το Μαρόκο και η Αργεντινή. Τώρα για το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο, πολλά μπορείς να πεις. Από τη μία μπορείς να πεις ότι τελικά αυτό το πράγμα που συνεχίζεται, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο δυσκολεύεται αλλά παίρνει προκλήση η Αργεντινή, είναι σαν ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι σε εξέλιξη και το βλέπουμε μπροστά μας, χωρίς να έχουμε κάποιο γραμμένο σενάριο μπροστά μας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο ματς και είμαστε κολλημένοι στις οθόνες μας και παρακολουθούμε την προσπάθεια του Μέση να φτάσει σε μια δεύτερη κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου. Η αλήθεια είναι όμως ότι ποδοσφαιρικά μοιάζει να μην βγαίνει ο λογαριασμός. Δηλαδή, μοιάζει να μην μπορεί η Αργεντινή τώρα που τα πράγματα αρχίζουν και σκουραίνουν, γιατί κακά τα ψέματα από τη φάση των νοκάουτ και μετά. Η αλήθεια είναι ότι είχε το πιο εύκολο μονοπάτι μέχρι την ημιτελική σειρά, μέχρι τα ημιτελικά που θα συναντήσει πιθανότητα τους Άγγλους, λέω εγώ τώρα. Μοιάζει λοιπόν η Αργεντινή να μην αποδίδει καλό ποδόσφαιρο. Εχθές για πολλή ώρα ήταν γραμματάκια κουνήτα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορούσα να καταλάβω σε καμία περίπτωση γιατί σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Αίγυπτο η Αργεντινή έπρεπε να παίζει με 4 χάφτα που ήταν ακίνητα έξω από την περιοχή.
Καμία φαντασία. Μόνο τα Γιαφίκο ήταν αυτό ο οποίο προσπαθούσε τέλος πάντων να δημιουργήσει ρήγματα στην αντίπαλη περιοχή. Δεν τα καλώσε ο Μέση. Η αλήθεια είναι αυτή, σε μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού. Αλλά όταν, ας πούμε, ήρθε η μείωση του σκορ από το Ρομέρο, όταν η Αργεντινή κατάφερε και πάτησε στα πόδια τη μετά το τρίτο γκολ και δεύτερο που μέτρησε τη Αιγύπτου, και μάλιστα δεύτερο με τον ίδιο τρόπο, γιατί και το γκολ που δεν μέτρησε του Ζήκο παρόμοιο ήταν, παιχνίδι στο transition και χτύπημα στην ανοιχτή άμυνα τη Αργεντινή από του Αιγυπτίου. Όταν όμως κατάφεραν και πάτησαν στα πόδια τους οι Αργεντίνοι και μείωσαν με τον Ρομέρο, μετά κάτι σαν άλλαξε. Κάτι άλλαξε. Δηλαδή από εκείνο το σημείο και μετά, αν απομονώσεις εκείνο το 15 λεπτό του παιχνιδιού μαζί με τις καθυστερήσεις, εκεί καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά ενός ποδοσφαιριστή που ακόμα και στα 39 του χρόνια μπορεί να κάνει τα πράγματα να συμβούν στο κορυφαίο επίπεδο. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τον Κριστιανό, γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα, ο οποίος σε κανένα σημείο του παγκοσμίου κυπέλλου δεν έδειξε ότι είχε ένα τέτοιο 10 λεπτό, 15 λεπτό, 20 λεπτό που θα μπορούσε, ας πούμε, να πάρει την Πορτογαλία από το χέρι. Αντίθετα, χθες ο Κοντός ξανά, τα χτυπήματά του, η εκτέλεσή του στη φάση της σοφάρισης, τα χτυπήματά του στα πλάγια φάουλ, τα γεμίσματά του στην περιοχή, οι ενέργειές του με την μπάλα στα πόδια, στο τελευταίο 10 λεπτό, το ξαναλέω, ήταν πράγματα πάλι που σε έκαναν να λες μπράβο. Όμως, θα πρέπει να το κατανοήσουν όλοι ότι δεν είναι δυνατόν να περιμένεις από το Μέση να βάλει 12 γκολ, 11 γκολ για να πάρει η Αργεντινή το παγκόσμιο κύπελο. Θα πρέπει να συνδράμουν και άλλες υγιείς δυνάμεις του ρόστερ. Και μέχρι στιγμής αυτό δεν γίνεται.

0: Μέχρι το 80 ο Μέση βοήθησε αρκετά. Με τα χέρια στην τσέπη ήταν, λέει. Άντε με τον απατεώνα Μέση, πήρατε 20 πάλι για να χλεβάσετε τον Χριστιανό. Ενώ ο Μεσάκος Άγιος. Το έχει έτοιμο αυτό το μήνυμα, φίλος. Το έχει έτοιμο. Γεωργή, να ρίξουμε καμιά διαφήμιση, τι λες. Να ρίξουμε διαφήμιση λοιπόν και να πούμε ότι ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το στοίχημα στην Bwin είναι αλλιώς. Στην Bwin ζει στο παγκόσμιο κύπελο με λειτουργίες όπως το cash out και το build a bet και στο live.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά

0: Πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να δώσουμε και κανένα δωράκι, φίλε Γιώργο. Να δώσουμε λοιπόν και να ξεκινήσουμε από τα δώρα που μας δίνει η Λίγκα Sport και έχει γεμίσει το πρόγραμμα του Winsport FM με τα υπέροχα αθλητικά της δώρα για να περάσετε ένα καλοκαίρι κοντά στον αθλητισμό. Καταρχάς, έχουμε τέσσερις υπέροχες μπάλες για εσάς, οι οποίες δεν είναι απλά τέσσερις μπάλες. Είναι μία μπάλα ποδοσφαίρου, είναι μία μπάλα μπάσκετ, είναι μία μπάλα handball και μία μπάλα volley, οι οποίες όμως έχουν και παρέα. Και τι είναι το, ποια είναι η παρέα τους? Με κάθε μπάλα που θα κερδίσετε, κερδίζετε δύο ζευγάρια κάλτσες αθλητικές με τζέλ για να μπορείτε να έχετε να απορροφούνται κραδασμοί τρομερά για να κάνετε τις αθλοπαιδιές σας με τον καλύτερο και πιο άνετο δυνατό τρόπο, και ένα training set. Έτσι. Οπότε λοιπόν δεν παίζετε μόνο για μπάλα, παίζετε για μπάλα, κάλτσες και training set. Λοιπόν, το ένα δωράκι είναι αυτό. Το άλλο δωράκι είναι τα τρία βιβλία της MVP Publication, προφανώς. Το βιβλίο Δύναμη και Δόξα, Ιστορίες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως δεν έχει ξαναγραφεί ποτέ, από τον Τζόναθαν Βίλσον. Και επειδή πολλοί εκπλαγήκατε με το τι συνέβη με την κίτρινη κάρτα του Μπαλογκάν και την πολιτική επίδραση που είχε ο Τραμπ στην απόφαση αυτή, ρίξτε μια ματιά στο βιβλίο να καταλάβετε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και δεν θα είναι και η τελευταία. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές αποτυπωμένες τέτοιου είδους ιστορίες γραμμένες στο βιβλίο του Τζόναθαν Βίλσον. Η ιστορία των τριών ενταριών, γραμμένη τον κύριο Hayward επίσης για την Εθνική Αγγλίας, και η Άγγελε με τα βρώμικα πρόσωπα, το βιβλίο για την ιστορία της Εθνικής Αργεντινής στα παγκόσμια κύπελα, Αργεντινή, η οποία συνεχίζει όπως και η Αγγλία φυσικά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και φυσικά οι τρεις μπλουζάρες της Animal Print, Animal Print Think Design. Μπαίνετε στο Facebook της εταιρείας, διαλέγετε στάμπα, πάνω από 200 επιλογές. Ο Δημήτρης έχει ετοιμάσει τις στάμπες του καλοκαιριού. Διαλέγετε στάμπα, διαλέγετε μέγεθος και παραλαμβάνετε. Και φυσικά όσοι είστε φίλοι του bwinsport FM, ακροατές του bwinsport FM, αλλά δεν κερδίσετε, κλείνει το μάτι στο Μίτσο, του λέτε bwinsport FM και έχετε προνομιακή τιμή. Μιλάμε τώρα για τις καλύτερες στάμπες του παγκοσμίου κυπέλου, και όχι μόνο, έχουμε από John Stockton μέχρι Diego Armando Maradona. Έχουμε από, τι να σου πω τώρα, από Kevin Garnett μέχρι Johan Cruyff. Διαλέγεις και παίρνεις, έτσι, διαλέγεις και παίρνεις. Λοιπόν, τα δωράκια μας είναι στη θέση τους, οπότε λοιπόν τα διεκδικείτε. Τι κάνετε, κύριε μου?
4: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Πώς είσαι?
4: Να είστε προσεκτικοί, παιδιά, στον δρόμο.
3: Τι έγινε, ρε?
4: Όχι τίποτα, εμένα δεν έγινε, αλλά πέθηκα δύο τροχιά. Το δεύτερο, το χαμηλά στο Νάσιο, πρόβλημα πολύ σοβαρό. Έχουν έρθει δύο-τρεις πυροσβεστικές, έχει μαυρίσει ο τόπος γιατί έχουν πάρει φωτιά τα οχήματα.
3: Όπα.
4: Να είστε λίγο προσεκτικοί.
3: Εντάξει, πέρασα και εγώ από εκεί.
4: Πρέπει να γίνει.
3: Πέρασα από εκεί 10 παρά τέταρτο.
4: Ναι, πρέπει να γίνει τώρα, γιατί σου λέω είχε παντού καπνούς, δηλαδή στο κάτω-κάτω Συγκρού, σχεδόν δεν έβλεπες. Δηλαδή από μακριά που κατέβαινε Συγκρού, νομίζω ότι έχει πάρει φωτιά κάποιο κτίριο.
3: Οκ, τόσο πολύ. Τόσο
4: καπνό, ναι.
3: Προσοχή, προσοχή στους δρόμους. Ναι, μεσιάδα, φίλε. Κοίταξε, μεσιάδα και από τις δύο πλευρές. Ότι πρέπει να καταλάβει και η Αργεντινή όμως, μάλλον οι υπόλοιποι είναι να καταλάβουν, ότι δεν γίνεται να ζητάς από το Μέση να κάνει το φορεκόρ του Ζήστη Φοντέν για να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Βάλτε λίγο το χεράκι σας κι εσείς.
4: Να.
3: Διαφωνείς?
4: Όχι, δεν διαφωνώ. Αλλά στην πραγματικότητα μέχρι τώρα και αυτό το Μουντιάλ είναι αυτός ο τύπος που, πώς να το πω, κόμισα για το ραδιόφωνο του Ισουρού, τα σέρνει στην αιωνιότητα. Δηλαδή λες και είναι φτιαγμένο κι αυτό. Λέμε όλοι σωστά για το εύκολο μονοπάτι. Και μετά από πολλά χρόνια, μέχρι τώρα, αυτό το Μουντιάλ, θα δούμε παρακάτω τι θα θυμόμαστε. Θα θυμόμαστε το Αργεντινή πράσινο κροτήρι. Θα θυμόμαστε το Αργεντινή
3: Αίγυπτος.
4: Δεν ξέρω τι άλλο.
3: Δεν είναι Αργεντινή Γαλλία.
4: Όχι,
3: δεν είναι Αργεντινή Ισπανία, δεν είναι Αγγλία.
4: Μα αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, κανονικά δεν θα έπρεπε να θυμάσαι τώρα ότι έπαιξε η Αργεντινή με το πράσινο.
3: Θυμάσαι την ατομική επίδοση του Μέση σε ένα μάτσο το οποίο θα έπρεπε να έχει τελείως διαφορετική εξέλιξη, λόγω.
4: Ναι, προφανώς.
3: Για την Αργεντινή.
4: Και προφανώς ήσουν σίγουρος ότι η καλύτερη ομάδα. Οκ, όχι αυτή με τις περισσότερες ευκαιρίες, αλλά η καλύτερη ομάδα ήταν η Αίγυπτος. Και μάλιστα μετά το 0-2 δεν μπορούσες να φανταστείς και το
3: σενάριο
4: τρόπο...
3: ανατροπής.
4: Ναι, δεν μπορούσες να το φανταστείς.
3: Απλά, από την ώρα

0: που βάζει τον κόλλο Ρομέρο και μετά και γίνεται 2-1, ξαφνικά σαν να χτυπάει ένας κεραυνός το Μέση, ναι. Και αλλάζει τελείως και συμπεριφορά του ίδιου μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, μα αυτό είναι το επικό, ρε παιδί μου, από έναν τύπο που είναι 39 ετών, που έχει παίξει δύο μέρες μετά από ότι η Αιγύπτη, που έχει παίξει 120 λεπτά σε σχέση με τους Αιγύπτιους. Όταν πια, αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορείς να φανταστείς και πως θα γίνει η ανατροπή. Έχει χάσει πέναλτι. Δεν του πάει καλά το μάτς ακόμα και στην πολύ καλή του ενέργεια, ένα φάουλ από τα 30-35 μέτρα πάει στο δοκάρι. Λες, εντάξει τώρα, ούτε ψυχικά αποθέματα υπάρχουν, ούτε κουράγια, δυνάμεις για να βγάλει 90 λεπτό σε υψηλή ένταση. Και πριν τη σέντρα για το 1-2, τον βλέπεις να κάνει αυτή την ενέργεια στην ευκαιρία που χάνει ο Λαουτάρο, που τα περνάει να μην πω πώς. Και λες, δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν γίνεται να είναι 39 και να κάνει αυτό, ας πούμε. Ανάμεσα σε πολύ γρήγορο back της Αργεντινής και έναν half που του περνάει την μπάλα από τη μία και ο ίδιος φεύγει από την άλλη. Στα 39. Το κάνει αυτό μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μετά έρχεται η σέντρα, μετά έρχεται το γκολ, μετά λες. Ναι, μπας και είναι τόσο ευλογημένο αυτό το παιδί.
0: Να το ξαναζήσει.
1: Που ναι, συμβαίνουν όλα, ας πούμε, για να γίνει ακόμα μεγαλύτερος ο μύθος του. Δηλαδή, δεν μπορούσες να φανταστείς όταν σήκωνε το τρόπαιο στο Κατάρ.
0: Ότι υπάρχει κι άλλο μουντιάλ για αυτόν.
1: Όχι, ότι το καλύτερο μουντιάλ δεν έχει έρθει ακόμα για αυτόν.
0: Ναι.
1: Διότι δεν ξέρω πού θα φτάσει η Αργεντινή. Μπορεί να αποκλειστεί στου 8, αποκλειστεί στου 4, μαζί τον τελικό, να το πάρει, δεν ξέρω τι. Αλλά αυτό εδώ κάνει στα 39 του.
0: Έχει 9 γκολ.
1: Ναι, το καλύτερο μουντιάλ τη καριέρα του. Δεν γίνεται.
0: Ναι. Αλλά από την άλλη, το ξαναλέω.
1: Ναι, αυτό είναι ζήτημα Αργεντινή.
0: Ποιο οπαδό Αργεντινή. Ρε παιδιά, ξυπνήστε λίγο, ρε παιδιά. Βάλτε λίγο πλάτη. Δηλαδή, τι θα κάνει, θα βάλει 15 γκολ για να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, εντάξει, ήμαρτον. Και ο Λαουτάρο είναι χοντρό, ρε φίλε.
1: No.
0: Έκανε σέντρα τρομερή στον Ένσο, δεν το συζητάμε.
1: Να, ναι,
0: αλλά χοντρό μπαίνει μέσα, φίλε, το παρατηρήσει. Κάνει αυτό που κάνουμε εμεί όταν παίρνουμε καινούριε μπλούζε. Τράβαγε την μπλούζα να ξεχυλώσει λίγο. το παρατήρησε.
1: Δεν είναι μωρέ, σε καλή κατάσταση η Καέλα.
0: Ρε φίλε τώρα, δηλαδή. Εντάξει, ήμαρτον.
1: Είναι μόνο. Ούτε η στόπερ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ακόμα και ο Ρομέρο.
0: Εγώ να τρίχιασα όταν ξαφνικά σηκώνει ο Σκαλόνι και βάζει τον Οταμέντι μέσα. Και λέω ότι. Την πατήσαμε. Την πατήσαμε, λέω τώρα. Θα μπει ο Οταμέντι, κάτι, μια όμα θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και είναι τρομερό πρόβλημα ότι Κοντζάμα Αργεντινή. Θα μπει εδώ, Κοντζάμα Βραζιλία δεν έχει ακραίο μπακ. Η Αργεντινή δεν έχει εξτρέμ.
0: Ναι, αφού παίζονται πολλά από τη μία.
1: Όχι, και στον πάγκο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και στον πάγκο, τον κοιτάει, τι φέρνει σέντερ φορ.
0: Ναι.
1: Σέντερ φορ φέρνει.
0: Και ένας φίλος, ο οποίος το παρακολουθούσε το μάτς γιατί είχε ποντέλεξη στα κόρνερ, παρατήρησε αυτή την κακοτεχνία της Αργεντινής γιατί λέγεται δεν πάνε στην άκρη, ρε. Δεν πάνε στην άκρη να σεντράρουν. Λοιπόν, γιατί περιμέναμε τα γιαφίκο μόνο. Τον μπακ να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν έχουν. Και γενικά δεν είναι ένα ρόστερ καλό φτιαγμένο της Αργεντινής. Σε καμία περίπτωση.
1: Όχι. Το βασικότερο πρόβλημα για μένα είναι αυτό, ότι δεν έχει. Δεν έχει εξτρέμ που να πηγαίνουν στο ένα εναντίον ενός.
0: Αλλά ρε Μιχάλη, να σου πω κάτι. Δεν έχετε κάτω αυτή η Ρεσκαλόνη που κατεβάζει τώρα με 4 χαφ. Ή Μάρτον Ρεσκαλόνη που βάζει 4 χαφ. Δηλαδή να είναι όλοι έξω από την περιοχή. Εντάξει. Okay. Εγώ.
1: Μα αυτό νομίζω ότι πηγάζει από αυτό. Ναι. Ότι δεν έχει, ένα ότι δεν έχει εξτρέμ και ένα ότι θέλει να προστατεύσει το Μέση που δεν θέλει να καταναλώνει.
0: Δυνάμεις
1: για να μαρκάρει στο χώρο και τέτοια κτλ.
0: Οπότε βάζει 4 παίχτες γύρω του.
1: Να τον προστατεύουν.
0: Ναι. Περίμενε, γιατί αυτό είναι για μένα.

0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Το καταλαβαίνω το σκάσιμο των Αιγυπτίων που είχαν ένα μάτσο το 80. Κάτω. Μπράβο. Κάνει και πάγο. Μπράβο. Λοιπόν.
1: Ωραία. Αρχίζει η εκπομπή.
0: Όσο μπορείς κατά αυτά. Λοιπόν. Το καταλαβαίνω το σκάσιμο γιατί είναι 0-2. Είναι στο 80, στο 79 μπροστά.
1: Να.
0: Όλος ο κόσμος πιστεύει ότι έχει τελειώσει. Έχει πέσει το καναβάτσο η Αργεντινή. Τελειώσαμε, περάσαμε. Ζούμε μια ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο της Αιγύπτου. Που παρεπιπτόντως παίζει και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο η Αίγυπτος.
1: Να.
0: Έτσι. Λοιπόν. Και γίνεται αυτό που γίνεται. Το καταλαβαίνω το σκάσιμο, αλλά. Διαιτητικά.
1: Όχι μόνο, θολώνει το
0: μυαλό. Δεν υπάρχει. Ναι, μπράβο. Περισσότερο είναι θολούρα είναι.
1: Ναι, θολώνει το μυαλό.
0: Παρά είναι. Δηλαδή. Και ο Σαλάχ εκεί που ας πούμε γίνεται το μαρκάρισμα πάνω στο Σαλάχ. Ο ίδιος δεν ζητάει κάτι στη φάση.
1: Ναι.
0: Άμα το παρατηρήσεις. Δεν σηκώνει καν το χέρι να πει. Και μάλλον όχι, νομίζω στη συνέχεια τη φάση που μπαίνει τον γκολ, του, ο Σαλάχ πηγαίνει στο διαιτητή και του λέγεται το προηγούμενο μαρκάρισμα. Αυτό ναι. Πήγαινε.
1: Ναι, ναι, όχι. Δεν
0: έγινε κάτι εκεί, παιδιά.
1: Όχι. Τι να κάνουμε τώρα, είναι. Πώς να το πω. Είναι εκεί σε πιάνει. Θολώνεις πραγματικά.
0: Το έχει πει ο Όσιμ.
1: Το έχει πιστέψει.
0: Το έχει πει ο Όσιμ. Σου το κάνει αυτά η μπάλα.
1: Να.
0: Έτσι. Πρέπει να διατηρήσει την ψυχραιμία σου. Σου το κάνει αυτά η μπάλα. Μην τρελαίνεσαι. Σήμερα θα δούμε Ολυμπιακό.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω αν θα δεις Ολυμπιακό.
1: Ναι, λέω να πάρω ένα διάλειμμα από την μπάλα.
0: Έλα, ρε, αποκλείεται. Θα σου πω εγώ.
1: Έχω γκώσει.
0: Θα σου πω εγώ. Θα γυρίσει σπίτι.
1: Ναι.
0: Θα πει, θα ανακοινώσει.
1: Κάνω πλάκα. Δεν θα μπορώ εκείνη την ώρα.
0: Α, θα έχει δουλειά.
1: Όχι, δεν θα έχω δουλειά. Ναι, μπορεί να το πει και δουλειά τέλο πάντων.
0: Γκωμένα, βρει γκωμένα.
1: Όχι μόνο. Μπράβο. Δεν θέλω τη δουλειά εγκόμενα.
0: Μπράβο, Μιχάλη. Βρήκε εγκόμενο, μήπω.
1: Αυτά είναι καταναγκαστικά.
0: Κοινωνίες,
1: αυτά είναι καταναγκαστικά έργα στην ηλικία μου. Δεν είναι δουλειά.
0: Εγώ πάντω θα σου πω τι θα κάνω εγώ. Θα πω σήμερα να κάνω αποχή από το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, και θα πω Ολυμπιακό Δρακό.
0: Όχι, όχι. Θα πω δεν βλέπω μπάλα, δεν κάνω, δεν τύχω. Θα πάω σπίτι. Λοιπόν. Και με το που πάω σπίτι, θα πατήσω το κουμπί. Και θα πω τι μπάλα έχει. Α, έχει Ολυμπιακό. Τάκ. Και θα περάσω ένα υπέροχο 2 ώρο.
1: Ναι. Μάλιστα. Διαβάζω και λίγο με τα γραφικά γιατί δεν κοίταξα καθόλου.
0: Γιατί ήρθε κανένα παίκτη.
1: Όχι, έχω ένα φίλο που με έχει βάλει σε μπελάδε. Για πε τώρα για Μπουσέλε.
0: Ποιο είναι ο φίλο. Για Μπουσέλε, φίλε.
1: Ποιο είναι ο φίλο που με έχει βάλει σε μπελάδε και σκέψει. Να σκέφτομαι. Μπέξει 5 ώρα το πρωί. Θα σου πω άλλη ώρα. Ναι, για πες, τι γίνεται με για Μπουσέλε.
0: Κοίταξε. Για Μπουσέλε.
1: Ναι.
0: Χέις Ντέιβις.
1: Ναι.
0: Πάντσο.
1: Ναι. Α, είσαι και μισή από αυτούς που λένε ότι κάποιος θα φύγει.
0: Όχι. Όχι. Επειδή ξέρω ότι πρόθεση του Παναθηναϊκού να μην φύγει κανείς. Έτσι, το ξέρω γιατί το συζήτησα αυτό.
1: Ναι.
0: Πριν το συζήτησα και το συζήτησα με ανθρώπους που εμπιστεύομαι. Δεν το συζήτησα στον αέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ότι πρόθεση του Παναθηναϊκού να μην φύγει κανείς.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπω για Μπουσέλε 5.
1: Ναι.
0: Τρίτο πεντάρι. Οκ. Okay. Θα μου πεις είναι 2-0-1. Καταρχάς ποιος εσύ να το πεις κοντό.
1: Τι σημαίνει τρίτο. Ας αφήσουμε το.
0: Πίσω από το Φάλ και το Λεσόρ. Πίσω από το Λεσόρ. Συγγνώμη. Δεύτερο. Δεύτερο σέντερ. Συγγνώμη. Ναι, τρίτο πεντάρι αριθμητικά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Το οποίο τι σημαίνει. Τώρα,
0: το οποίο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα παίξει, ξέρω εγώ, κάνα δεκάλεπτο, 12 λεπτά στο 5.
1: Mm.
0: Και σε σχήματα με περισσότερα forward θα παίξει και στο 4.
1: Ναι.
0: Για Μπουσέλε.
1: Ναι.
0: Εγώ έτσι όπως βλέπω τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Να το φτιάχνει ο Μπραντοβίτς. Διαπιστώνω ότι ρίχνει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στο πώς θα κλείσει ο δρόμος προς το καλάθι. Δηλαδή, οι πεντάδες που μπορούν να φτιάξει ο Παναθηναϊκός. Είναι πεντάδες που ο αντίπαλος θα σφιχτιά να βάλει σουτ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Φτιάχνει μια τρομερή. Πώς να το πω τώρα. Εξορροθρευτική μηχανή.
1: Ναι.
0: Και το λέω και πάλι. Στο λέω αυτό γιατί ξέρω ότι η πρόθεση του Παναθηναϊκού είναι να μην φύγει κανένας. Σκέψου η πεντάδα που θα έχει έναν, ας πούμε, τον Αν να τη βάζει το καλάθι μέσα.
1: Ξέρετε τον Playmaker.
0: Με την Παντιό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ή Γκραντ.
1: Ναι.
0: Ή Σλούκα.
1: Ναι.
0: Ναν.
1: Ναι.
0: Δύο. Τρία. Μπόγκα ή Όσμαν.
1: Ναι.
0: Ή Ρόγκα.
1: Ή.
0: Ή Ρόγκα.
1: Ναι.
0: Ρογκαβόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εγώ λέω, αν η πεντάδα είναι. Μπάντιο. Μπαντιό. Ναν. Μπόγκα. Χέις Ντέιβις. Λεσόρ ή για Μπουσέλε. Mm. Φίλε, πρέπει να έχεις μεγαλώσει τον Μπρόγκ να την βγάλεις, να τα βγάλεις πέρα.
1: Ναι. No.
0: Καταλαβες.
1: Ναι. No.
0: Δηλαδή, πώς θα βγάλεις άκρη εκεί.
1: Αλλά...
0: Τα χέρια του Μπόγκα είναι κάτω, πηγαίνουν, σέρνουν το πάτωμα. Mm. Ο άλλος είναι, θέλει ποστάρι φορτηγά, ο Γιαμπουσέλε.
1: Να.
0: Ο Λεσόρ, πιθανότητα θα είναι το παιδί πολύ καλύτερα από την αρχή της επόμενης χρονιάς, θα έχει κάνει και μια προετοιμασία. Μιλάμε για απελπισία.
1: Να.
0: Για τον αντίπαλο, έτσι.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Ναι. Και βλέπω ότι επειδή το έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Μπράντοβιτς με τον Μπατίστ, γιατί και ο Μπατίστ όταν ήρθε από την Ιταλία. Ήρθε ως ελαφρύς πλάγιος παίχτης. 4-3 είχε έρθει. Με σουτ και τέτοια. Και ήρθε εδώ και έγινε πεντάρι. Το βλέπω, βέβαια, πιο χαμηλό ο Γιαμπουσέλε. Το βλέπω το Γιαμπουσέλε να γίνει το νέο. Να προσπαθήσει να τον κάνει το νέο πεντάρι του. Το νέο Μπατίστ του, ας πούμε. Σε Παναθηναϊκό. Εντάξει, δεν είναι. Πραγματικά δεν το. Έχει βάλει και το δεινόσαυρο στο ρόστρε του, γιατί έχει βάλει και το Φαλ, που έχει και αυτό το χαρακτηριστικό πλέον ο Παναθηναϊκός. Έχει και το Λεσόρ που είναι ο καλύτερος post ψηλός που είχε τα τελευταία χρόνια. Έχει και το Γιαμπουσέλε τώρα, ο οποίος είναι two-way ψηλός, μη σου πω και three-way, σε σχήματα περίεργα. Γιατί πρέπει και αυτό να συζητάμε, ότι ο Παναθηναϊκός που με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς μας μάθαινε τον μπάσκετ με τους τρεις κοντούς, τώρα θα μας μαθαίνει μπάσκετ με τα τρία forward. Το βλέπω πάρα πολύ πιθανό αυτό. Και μη σου πω να κατεβαίνει και μια θέση στο ρόστερ και ο Όσμαν κάποιες φορές. Να κατεβαίνει και να έχετε στο 2.
1: Να. Ναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Είναι...
1: Για κορμιά που παίζουν φοβερή άμυνα και που είναι λίγο εξολοθρευτές, ρε παιδί μου. Ο χαρακτηρισμός μπορείς να δώσεις για τον Μπόγκα ή για τον Γιαμπουσέλε, αυτό είναι.
0: Ναι, ξεχνάμε και τον Χέις Ντέιβις.
1: Άλλο αυτό, αυτό δεν είναι.
0: Ο Χέις Ντέιβις είναι, όχι, είναι και αυτό στο αμυντικό κομμάτι είναι.
1: Μια χαρά είναι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, αυτό έχει. Δεν, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν ακούς για Χέις Ντέιβις δεν είναι πω τι άμυνα παίζει ο τύπος. Ενώ σε άλλους δύο το καταλαβαίνω αυτό που λες. Απλώς. Ναι, εμένα και με Γιαμπουσέλε εκεί το. Δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου στον Όσμαν, στον Χουάντσο. Δηλαδή, δεν είναι και εύκολο να γίνουν παίχτες των 7-8 λεπτών.
0: Δεν είναι εύκολο να γίνουν παίχτες των 7-8 λεπτών. Αλλά φίλε, να σου πω κάτι. Όταν έλεγε στη Ρεάλ Μαδρίτη και σε πιάνει απελπισία, σε εκείνα τα ρόστερ με τους 15 παίχτες.
1: Να, ναι.
0: Αυτό συνέβαινε.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Αυτό συνέβαινε.
1: Καμία αντίρρηση. Και για τον Παναθηναϊκό προφανώς δεν ήταν εικόνα να φύγει κανείς.
0: Mm-hmm.
1: Λέω οι ίδιοι. Πώς θα ανταποκριθούν σε αυτό. Ξέρω εγώ, δεν νομίζω ότι τυχαία γράφουν οι Τούρκοι κάθε λίγο και λιγάκι η Εφέση, αυτό ή εκείνη η άλλη.
0: Εντάξει, ο Οσμάν πάντα έχει το ενδιαφέρον από την Τουρκία, γιατί έχει τουρκικό διαβατήριο, έτσι, είναι Τούρκος άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και πάντα το θέλουν στην Τουρκία. Τώρα χάσει και τον Μπιμπέροβιτς η Φενέρ και θέλει τριάρι. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν θα τον αφήσει.
1: Ναι. Ναι, καλά, δεν ξέρω απλώς τι ρήτρες παίζουν, αν παίζουν.
0: Εγώ το έχω πει ο Παναθηναϊκός. Αν ο Οσμάν κάνει μια χρονιά, μάλλον αν ο Παναθηναϊκός πάρει Ευρωλίγκα του χρόνου, ο Οσμάν θα είναι ένας από τους πιθανούς MVP. Είναι τέτοια. Ποιότητα παίχτη.
1: Συμφωνώ.
0: Στο δικό μου το μυαλό, έτσι. Συμφωνώ. Τώρα μπορώ να κάνω λάθος.
1: Συμφωνώ.
0: Οπα, πρέπει να κάνουμε break, ρε φίλε. Έχουμε πιάσει την κουβέντα εμείς.
1: Ναι, ναι, παρα... Οπα, ρε. Ναι.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν, κάτσε να σου πω κάτι πριν πάμε στο break. Γιώργο, μην ανησυχείς. Καλοκαίρι είναι. Εντάξει. Λοιπόν, η ομάδα που κερδίζει θέλει άμυνα, που δεν μπάζει. Ακριβώς όπως και η ταράτσα σου πριν ξεκινήσουν οι βροχές. Μην περιμένεις φθινοπορεινές καθυστερήσεις. Προστάτεψε την ταράτσα από νωρίς με στεγανοτικά Nova Roof Acrylic και PU Hybrid της Novamix. Σου δίνουν δυνατή άμυνα απέναντι στο νερό και κάθε καιρική πρόκληση με μεγάλη αντοχή, υψηλή αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία και αποτελεσματική κάλυψη σε τριχοειδή και μικρορογμές. Έτσι, η νίκη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα είναι σίγουρη. Θα τα βρεις σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών, ειδών υγιεινής και χρωματοπολία, μαζί με όλη την γκάμα προϊόντων Novamix. Κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις μετοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλύτερα. καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Φουλ και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Είδες ότι το πρόγραμμα του Beyond Sport FM φτιάχνεται έτσι για να εξυπηρετεί γενικά.
1: Ναι.
0: Τα βλέπεις.
1: Τα βλέπω.
0: Δεν τίποτα τυχαίο, φίλε.
1: Όχι.
0: Όχι τυχαίο νούμερο. Όχι τυχαία νούμερο ένα. Λοιπόν. Καλά, ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ τώρα. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο πάθαμε ένα μικρό Muppet Show. Πιάσαμε την κουβέντα και πήγαμε παρά 25. Λοιπόν. Οκ, okay, συμβαίνουν αυτά. Καλοκαίρι είναι, παιδιά.
1: Γιαμπουσέλε είναι αυτό.
0: Γιαμπουσέλε είναι αυτό. Πάμε τώρα στο Γιαμπουσέλε του Παναθηναϊκού ρεπορτάζ όμως. Του ποδοσφαιρικού εννοώ.
2: Ναι.
0: Το Διονύση Δεσίλα. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
3: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα σας.
1: Buongiorno.
3: Έκλεισε ο Γιαμπουσέλε.
0: Όχι, δεν ξέρουμε εμείς. Ρεπορτάζ δεν κάνουμε εμείς. Εμείς κάνουμε σχόλια και κριτική. Ναι. Δεν κάνουμε ρεπορτάζ.
3: Ναι.
0: Μας τα πει Πετρίδης αυτά.
1: Ναι, και εύχομαι να τον κλείσει αυτό. Να πού να τον κλείσει.
0: Πού να τον κλείσει.
3: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Άντε να τον έχεις κόμμα.
0: Τι λέει το
1: Παναθηναϊκό.
0: Περίμενε. Το Παναθηναϊκό 24 τι λέει. Περίμενε να μπορεί.
1: Τι τη λέει. Α, τι τη λέει για τον Γιαμπουσέλε. Α, ναι, καλά του λέω. Καλά του λέω.
0: Τι λέει το Παναθηναϊκό.
1: Κάτσε ρε, μιλέ. Μισό λεπτό.
0: Περίμενε.
1: Διευθυντή είσαι.
0: Όχι, δεν είναι διευθυντή. Είναι ιδιοκτήτη.
1: Ναι, διευθυντή ή ιδιοκτήτη. Σωστά. CEO.
0: Οριστικό το λέει.
3: Θα κλείσει πιστεύω. Σε
0: εισαγωγικά το έχει όμω. Το ρίχνω στου
3: Αμερικάνου. Πετρίδη έχω κι εγώ. Τον ίδιο έχουμε. Λοιπόν. Πάμε στα του ποδοσφαίρου. Είμαστε μια αναμονή για τον επόμενο, για την εξέλιξη των επόμενο, όπου ο επόμενος αριστερός μπακ.
0: Ναι.
3: Δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτά τα οποία έχουμε μεταφέρει και περιμένουμε. Είχαμε πει ότι θα είναι μια εβδομάδα που το πιθανότερο είναι να ξεκαθαρίσει το θέμα του αριστερού μπακ, είτε με τον Κρίστιανσεν είτε με τον κάποιον άλλον.
0: Είναι αυτές οι μέρες κρίσιμες, ε.
3: Είναι μέρες που θα ξεκαθαρίσει.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, η στάση του Παναθηναϊκού είναι ξεκάθαρη ότι ο προπονητής τον θέλει. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το χατήρι του προπονητή, να το πω έτσι. Γιατί είναι και καλός παίκτης, έτσι, εκτός των άλλων. Δεν θέλει ο Παναθηναϊκός, θα επαναλάβω, να πάει σε περίπτωση, σε πιθανότητα αγοράς. Περιμένει να δει αν θα αλλάξει στάση η Λέστερ. Δεν θα περιμένει πάρα πολύ. Δηλαδή, σήμερα, αύριο. Κάπως έτσι το βλέπω.
0: Ναι, ναι.
3: Αν η Λέστερ πει τελικά, οκ, ρε παιδιά, πάρτε τον δανεικό γιατί και εμείς δεν τον θέλουμε και ο παίκτης θέλει να έρθει, το θέμα θα προχωρήσει. Αλλιώς έχει προχωρήσει ήδη και άλλη περίπτωση πάνω από τον μπακ. Για να είναι έτοιμος.
0: Ναι.
3: Πρέπει να περιμένουμε. Δηλαδή δεν έχει κάποιο νεότερο στο κομμάτι αυτό, κάποιο update να το πω έτσι, για να πούμε ότι παιδιά υπάρχει αυτό τώρα, είτε με τον Κρίστιανσεν είτε εγκαταλείπει οριστικά την περίπτωση του Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός. Είναι σε μια στάση αναμονής. Είναι σε συζητήσεις, οι ατζέντες του παίκτη έχουν μιλήσει πάλι με τη Λέστερ και έχουν πει ότι κύριε Παναγός δεν μπλοπάρει, τον θέλει δανεικό, αυτή είναι η κατάσταση, δεν θα επανέλθει με πρώτος αγοράς. Θεωρώ ο Παναγός ιδανικά θέλει σήμερα αύριο αυτό να έχει ξεκαθαρίσει. Είχαμε πει εξ αρχής τα μέσα της εβδομάδας. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε λίγο.
0: Mm-hmm.
3: Εκεί έχει πέσει τώρα το βάρος με τα γραφικά.
0: Mm-hmm.
3: Εκεί έχει πέσει. Και μετά φυσικά θα έχει τις υποθέσεις και του Χαφ, του Παναθηναϊκού και του
0: Στόπερ.
3: Ναι. Για να τα προχωρήσει. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ξέρεις ποιες είναι οι πιθανότητες και αν οι περισσότερες πιθανότητες είναι υπέρ Κρίστιανσεν ή άλλης λύσης. Από τη στιγμή που περιμένουμε να δούμε τι μέλη γεννέστε με το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Όποια όμως επόμενη λύση θα ενεργοποιηθεί από τη στιγμή που έχουμε οριστική κατάληξη με Κρίστιανσεν. Αρνητική εννοώ.
3: Ναι.
0: Αν έχουμε αρνητική.
3: Αν είναι αρνητική θα πάει ο Παναθηναϊκός. Γιατί θέλει σχετικά άμεσα ο Παναθηναϊκός να έχει αριστερό μπακ. Για τους λόγους που είναι ευνόητοι, τους έχουμε αναφέρει, έχει μόνο έναν. Το είδαμε και στην προετοιμασία που αναγκαζόταν. Τέλος πάντων έπαιζε ο Μπινιάρης αριστερό μπακ στην θέση του γιατί δεν είχε άλλο αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός. Άντε πες.
0: Έκανε εσύ τον Μπινιάρης, φίλε.
3: Έκανε, ναι. Δεν είναι η θέση του.
0: Ναι.
3: Άντε πες ότι μπορεί να παίξει ο Τουμπά εκεί, κατά ανάγκη γιατί έχει παίξει. Ξεκίνησε ο αριστερό.
0: Δεν μπορεί να παίξει στο στυλ του Νίστρουπ όμως.
3: Ακριβώς.
0: Δεν είναι. Ναι.
3: Ακριβώς. Σε αυτό που θέλει ο Νίστρουπ δεν είναι εύκολο να το κάνει αυτό του Μπάγκη. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε τις εξελίξεις. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να έχουμε εξελίξεις στο κομμάτι αυτό. Γιατί είμαστε σε αυτή τη χρονική φάση να το πω έτσι. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η οριστική κατάληξη στο θέμα αριστερού μπακ του Παναθηναϊκού και στο θέμα της έκτησης του μεταγραφής. Επιστροφής προπονήσης από χθες. Πολύ δουλειά συντακτική από το Νίστρουπ. Μετά το ρεπό το οποίο είχαν οι ποδοσφαιριστές, ξεκουράστηκαν λίγο και σωματικά και πνευματικά. Κάποιοι πήγαν κάποια μικρά, έκαναν κάποιες μήνες αποδράσεις.
0: Περίμενε, πριν μας πεις την προπόνηση, έχω ένα μπαράζ μηνυμάτων από έναν καλό συνάδελφο και φίλο, ο οποίος λέει ότι έκλεισε ο Γιαμπουσέλης σύμφωνα με συντάκτη του Παναθηναϊκού 24. Δεν το διευκρινίζει. Και λέει, του ή τον είπες, λέει, Γιαμπουσέλη του Παναθηναϊκού ρεπορτάζ και ένα ευχαριστώ δεν είπε. Είδες τι κάνουν δύο μεταδόσεις τηλεόραση, λέει.
3: Δεν το άκουσα αυτό.
0: Δεν θα μας λέει, δεν θα μας λέει ότι καλημέρα. Και πες του, λέει, θέλω ένα αυτόγραφο για ένα νηψάκι μου. Βγάζει μια πίκρα αυτό το μήνυμα.
1: Ο Τάσο Μάρος είναι.
0: Ο Τάσο Μάρος.
1: Εντάξει, μικρό παιδί είναι ο Τάσο ακόμα.
0: Δεν πάει, θα προσπαθήσει.
1: Κάποια στιγμή μπορεί να φτάσει και αυτό στην τηλεόραση.
0: Να γίνει Δεσίλα.
1: Ναι.
0: Καλά, τηλεόραση είναι, αλλά αλλού.
1: Τηλεόραση μεταδόσει εννοώ. Δεν με κατάλαβε.
3: Έχει κάνει παλιά, όταν ο Τάσο έκανε μεταδόσει, όχι μεταδόσει, όταν έκανε τηλεόραση.
0: Τάσο πρέπει να έχει κάνει το ιστορικό on στον Γιώργο Βαρδινογιάννη, στο Μάτ Παναγιώτο.
3: Ναι, ναι.
0: Πρόεδρε, να το δείξουμε. Άντε, δείξτε το.
3: Ναι, ναι. Κατόπιν τούτου δίνω εντολή να δείξετε το... Ναι. Και έχει κάνει και, για να καταλάβουμε τώρα και τις διαφορές επίπεδου και ηλικίας, αλλά αυτό το αφήνω δεύτερο.
0: Ναι.
3: Δεν
0: τώρα τρίβεσαι στην
3: κουτσό. Όχι, διαφορές επίπεδου. Οι πρώτες κασέτες εγώ που είχα δει από πορείες του Παναθηναϊκού ήταν με σπικάζ Τάσου Νικολογέννη.
0: Ναι, κασέτες σε μπομπινά λες.
3: Όχι, ήταν 94-95 εκεί.
1: Τώρα εσύ προσπαθείς να το κάνεις καλύτερο ή χειρότερο.
0: Όχι,
3: όχι, φίλε, για να δείξω ότι όταν ο κ. Νικολογιάννης έκανε τηλεόραση, εγώ ήμουν ακόμα στο πατρικό μου, ας πούμε, στην Ηλία, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, άρα δεν είναι το μυστικό καιρό.
3: Όχι, θέλω να πω ότι έχει μια εμπειρία που ακόμα εμείς δεν μπορούμε να τη φτάσουμε.
1: Α, μάλιστα.
3: Λοιπόν...
1: Είναι σαν το Μέση.
3: Είπαμε λοιπόν επιστροφή στις προπονήσεις, πολύ δουλειά στην τακτική. Δεν άκουσα.
1: Λέω σαν το Μέση ένα πράγμα.
0: Οπα. Τι έχουμε εδώ.
3: Σαν το Μέση.
0: Ποιος είναι.
1: Ο Μέση στο τηλέφωνο.
0: Ποιος είναι.
1: Ο Μέση.
2: Ο Τάσο το Μαρούς είναι.
3: Έλα, Λιονέλ. Ο Λιονέλ των Βορείων Βραστείων.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δεσίλα, επειδή ασχολείται με την ηλικία μου.
3: Όχι, δεν ασχολήθηκα εγώ. Οι άλλοι ασχολήθηκαν. Εγώ είπα για την εμπειρία σου.
2: Ποια εμπειρία μου είναι. Σου έχει πει ο διευθυντής του Sport FM, σου έχει πει για Μπουσέλε. Και είχες ανεβεί σε ένα καλάμι και είχες πει να ευχαριστώ. Πρέπει να ευχαριστώ.
3: Εντάξει, δεν το άκουσα. Με συγχωρείτε. Βάει, ευχαριστώ. Βλέπουμε για Μπουσέλε. Ευχαριστώ.
2: Κάποιος φίλος λέει ότι σήμερα θα υπάρξει μια απεργία σε ένα μέσο. Δεν ξέρω γιατί.
0: Στο Παναθηναϊκό 24.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν κάτι. Στο Παναθηναϊκό 24, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού ποδοσφαιρικού, ποιος κάνει.
0: Τσακώνονται.
3: Λίγο απ' όλα.
0: Τσακώνονται μεταξύ τους.
1: Έχεις προσλάβει τον Τάσο από το Μαρούσι.
2: Ναι.
3: Τάσο, έχεις κάνει ωραίο διαφήμιση για το live που έχουμε σε 7 φίλε. Ευχαριστούμε. Για να μας πείτε. Εκτός αν απεργήσουν και δεν βγουν.
2: Μιχάλη, εργοδότη τον έχω.
1: Ναι, φαντάζομαι Τάσο.
2: Πού φτάσαμε, αδελφέ. Θυμάσαι ποτέ που το στέλναμε το Διονυσάκι
3: να πήγε στον
1: αδρόνα. Εσύ πτες, Τάσο μου. Εσύ τον μεγάλο στα ποδαράκια, Τάσο μου.
3: Τάσο, θα σου πω μια τάκα. Μόνο για να το καταλάβεις. Θα σου πω μια τάκα που είχε πει ο Μάικλ Τζόρνταν στο Μάικλ Τζικ Τζόνσον σε μια προπόνηση στην Τρίπτη το 92. Εγκρίνιαζε ο Τζόνσον, είναι αυτά και ο Τζόρνταν, αυτό και εκείνο και πώς την έχει δει. Και του έλεγε ο Τζόρνταν, φίλε, έχουμε 90's. Ναι. Αυτό θα σου πω.
1: Τάσο.
2: Εντάξει, παιδιά, θα ανοίξει σήμερα. Βάλτε YouTube και δείτε το Δεσί να κάνει μόνο το εκπομπή. Δεν
3: θα πω κάτι. Μαύρο.
0: Καλά,
3: μαύρο.
0: Κάτσε να πάρω και εγώ το Μανόλο.
1: Τι φίδι στον κόρφο σου μεγάλο, Νεστάσο μου.
2: Μιχάλη μου και εσύ. Εσύ όμω είσαι και εσύ ευθύνη, Μιχάλη, συγγνώμη. Το νίκησε και εσύ στα ποδαράκια και είδε τώρα την κατάτια που έχουμε στάσει.
3: Έλα, δεν αμφιλεγγύα.
2: Για που στέλνε το ρεπορτάζ και αν λέει ρε, Σιβάη, μην υπερβάλλει ή σε ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσει κανονικά. Δύο μεταδόσεις το κάνω αυτό, Βάιε. Δύο μεταδόσεις. Δηλαδή, το χειμώνα δεν μπορεί, δεν λέει ούτε καλημέρα. Τέλος. Δεν λέει καλημέρα. Και δεν απαντάει τώρα. Δεν απαντάει.
3: Όχι, δεν απαντάει.
1: Ναι, την έκοψε την καλημέρα από τώρα. Φυσικά μην περιμένει το χειμώνα.
3: Καλημέρα, Τάσο μου. Προσπαθώ να βγω από ένα τουριστικό κλείο εδώ στην πλάκα.
0: Καλημέρα, κύριε Τάσο μας. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Πού είχαμε μείνει?
0: Είχαμε μείνει στην επιστροφή στις προπονήσεις.
3: Μπράβο, επιστροφή στις προπονήσεις. Πολύ τακτική και σήμερα προπόνηση, τώρα έτσι θα πάει από τον Ίστρουπ. Τη Δευτέρα έκανε γνωστό Παναθηναϊκός ότι στις 8.30 στο Δημαρχείο θα παρουσιαστούν νέες εμφανίσεις. Τι άλλο, Α, και έχουμε τα που σας αρέσουν αυτά του Βάιου, δηλαδή, που του αρέσουν και οι εμφανίσεις και οι αριθμοί. Έχουμε τους αριθμούς που πήραν οι παίκτες για τη νέα σεζόν. Εντάξει, κάποιοι άλλαξαν, περισσότερο στους νέους δηλαδή έχει το ενδιαφέρον. Ο Πένια πήρε το 1, ο Ντε Φράι πήρε το 6, το έχει ο Θιώπης, ο οποίος πήρε το 24, το άλλαξε. Ο Γιάνγκουσιτς άλλαξε από το 88, πήγε στο 8 που είχε ο Ρενάτο. Ο Ντέσες πήρε το 9.
0: Από το 33.
3: Από το 33, δείχνει και, ξέρεις, κάποιοι ειδικά επιθετικοί που άμα τους έχει πάει καλά η χρονιά και θέλουν να αλλάξουν και λίγο ψυχολογία. Να αλλάζουν νούμερα και παίρνουν, τώρα πήρε καθαρά σε εντεφορήσιο νούμερο. Ίσως δείχνει και κάτι για την ψυχολογία το όλο αυτό. Τσάπρας 19, Καμαρά 22. Τα υπόλοιπα έμειναν όσοι είχαν. Και ο Ραστόντερ
0: 17.
3: Πήρε το 74.
0: Το 74.
3: Οπότε να δούμε πώς θα είναι και στις νέες φανέλες που Δευτέρα ξαναλέω θα παρουσιαστούν. Αυτά και είμαστε σε αναμονή.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
1: Χαίρετε.
3: Και τον κύριο Τάσο να ευχαριστώ και πάλι για να...
0: Ναι. Που μας έμαθε τη δουλειά. Πάμε break.
4: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, παιδιά, όταν έχει αγώνα και έχει και σήμερα αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακ, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε και τα δημοσιεύματα από Αμερική. Να δούμε καταρχά τι βγαίνει για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γιώργος Πετρίτης είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
2: Ψάχνετε, δεν μετράτε ποιος είναι ο τρίτος, το τέταρτο, το δέκατο, το πάμπτο. Η τρίτη κανονιά, ξέρω.
1: Το τρίτο το βρήκαμε, το βρήκαμε. Το ερμηνεύσαμε. Είπαμε Διαμαντίδη.
2: Ναι.
1: Το τέταρτο δεν.
2: Λοιπόν, ναι, πρόκειται αυτό τα ξημερώματα, ας πούμε, το δημοσίευμα από Αμερική για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, που βρίσκεται κοντά στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ακόμα είναι μια μεταγραφή που δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι στην τελική ευθεία της όμως. Το παλεύει ο Παναθηναϊκός για να κλείσει αυτόν τον σπουδαίο παίκτη και να τον επαναφέρει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά από δύο χρόνια. Ο ίδιος περίμενε NBA, περίμενε κάποιο συμβόλαιο στο NBA, μένει ελεύθερος από τους Bulls, όπου ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν. Θυμίζω είχε γίνει ανταλλαγή από τους Knicks, έτσι. Νομίζω ότι πήρε και δαχτυλίδι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Δηλαδή πήρε το πρωτάθλημα οι Knicks.
0: Πρέπει, αν έχεις πληρώσει έναν αριθμό αγώνων,
2: ναι. Οπότε, ναι, ο Γάλλος αποφάσισε να επιστρέψει στην Ευρώπη. Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στο κυνήγι της απόκτησής του και βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στον
0: Νατόπουλο. Ναι, υπήρχε διάπλωση από το Γενάρη, έτσι, με τον Γιαμπουσέλε. Όχι, δεν ναι, Γενάρη. Ήτανε... πριν 3-4 μήνες, πότε ήταν?
2: Κάπου εκεί, καλά το λες. Γενάρη. Ήταν λίγο πριν το Final Four του, πριν το Final Eight του Κυπέλλου, πριν ο Παναθηναϊκός τον Γιαμπουσέλε. Χέρι Ντέιβις.
0: Μπράβο, ναι.
2: Ναι. Εκείνη την περίοδο. Ήταν τέλη Γενάρη, ας πούμε, κάπου εκεί. Τέλη Γενάρη, έχει Φεβρουαρίου. Αλλά έγινε η αυτή ανταλλαγή που είπαμε πριν και αποφάσισε ο Γάλλος να μείνει στο NBA και να δοκιμάσει την τύχη του. Έκανε καλό τελείωμα, η αλήθεια είναι. Έκανε καλό δεύτερο μισό στους Bulls. Καλές εμφανίσεις. Αλλά εντάξει, πλέον όπως όλα έχουν επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από δύο χρόνια, όπως είπαμε. Είναι πολύ καλός, να το πούμε και αυτό, γιατί έχει σημασία του. Είναι πάρα πολύ καλός με τον Λεσόρο ο Γιαμπουσέλε. Αν δεν κάνουν και κάποιους βαλώσεις, κάνουν και μαζί διακοπές. Οπότε ίσως έχει παίξει και αυτό το ρόλο του, να έχει ρωτήσει πράγματα τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού. Είναι ένας παίκτης ο οποίος προσφέρει αυτά που θέλει ο Μπράντοβιτς για τη θέση 5. Πατάει φυσικά και στο 4. Είναι ένας power forward center, τέλος πάντων, που μπορεί να δώσει πράγματα και στις δύο θέσεις. Να ανοίξει το γήπεδο, όπως λέγαμε, που θέλει ο Μπράντοβιτς, να πεντάρει, να σουτάρει γενικότερα μακριά για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το γήπεδο και την αντίπαλη άμυνα. Και παράλληλα, αν χρειαστεί να δώσει και λεπτά, ποιοτικά λεπτά στις 4. Είναι γενικά πάρα πολύ δυνατό κορμί. Και ναι, όπως είπαμε και πριν, όπως ο αδείχνουν, Παναθηναϊκός θα τον κάνει δικό του. Ακόμα βέβαια, επαναλαμβάνω, να το επισημάνω, δεν έχει τελειώσει η υπόθεση, έτσι, μένουν κάποιες λεπτομέρειες. Μπήκε χθες το βράδυ Παναθηναϊκός και πάλι δυναμικά στην περίπτωση του, για την αποκτήσή του. Γιατί είχε αρκετές δυσκολίες και αυτή η υπόθεση, όπως λέγαμε και για τον Μπόγκα και τα λοιπά, και τον Μπάντιο, είχαν αρκετές δυσκολίες αυτές τις υποθέσεις, δύσκολες μεταγραφές γενικότερα. Και κάπως έτσι, κάπου εκεί βρισκόμαστε, τέλος πάντων. Μάλιστα στο δημοσίευμα του Σκότο λέει ότι θα γίνει ένας από τους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη, που συνεπάγεται ότι, λέω ότι μεταφράζω, ότι θα παίρνει πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Γιατί τώρα μάλλον τόσο θα παίρνει ο Χέις Ντίβις και ο Νάν, σωστά?
2: Ναι. Πήγε στα 5 είναι ο Μίσιτς, έτσι. Κάπου εκεί τριγύρω είναι και ο Φρανσίσκο, μαζί την Βιλερμπάν, με τον νέο συμβολικό.
0: Είναι τόσο ο Φρανσίσκο από την Βιλερμπάν.
2: Κάπου εκεί τριγύρω είναι. Ναι. Κάπου εκεί τριγύρω είναι.
1: 4. Και μάλιστα σχολίασε και ο ίδιος, γιατί γράφτηκαν ότι είναι τρέλα τα λεφτά που έδωσε η Μπιλερμπάν.
0: Είναι, ρε παιδιά.
1: Ναι, και σχολίασε ο ίδιος ότι. Γιατί τα αξίζει αυτά τα λεφτά, τέλος πάντων.
0: Ναι, δεν τα αξίζει, αλλά τόσο.
1: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδιά.
2: Έχουν ξεφύγει τα ποσά, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
2: Το βλέπουμε έτσι. Έχουν ξεφύγει τα ποσά. Όσο
0: μπαίνουν ισχυροί παίκτες που μπορούν να δελεάσουν, πώς το λένε, αθλητές με παχυλά συμβόλαια, θα γίνει αυτό.
2: Ναι.
0: Θα γίνει αυτό.
2: Εκεί βρισκόμαστε, είμαστε καθοριστικές ώρες, κρίσιμες ώρες, όπως καταλαβαίνετε, για να τελειώσει αυτή η υπόθεση τυπικά.
0: Άρα πάμε, Γιώργο, πάμε τώρα για ένα ρόστερ το οποίο θα δίνει δυνατότητα στον Ομπράντοβιτς κατά κύριο λόγο να παίζει με πολύ ψηλά σχήματα.
2: Εγώ θα το βάζω με πολλές, να έχει πάρα πολλές επιλογές στα χέρια του, από παίκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δύο τουλάχιστον θέσεις. Δηλαδή αν το σκεφτούμε, ο Μπόγκα μπορεί να παίξει στο 3 και στο 4, ο Γιαμπουσέλε στο 4 και στο 5, ο Χουάντσο στο 4 και στο 5, ο Χέις Ντέιβιτς στο 3 και στο 4,
0: ο Όσμαν
2: στο 2 και στο 3.
0: Ο Μίτογλου
2: στο 4 και στο 5, μπράβο. Το υπολογίζει το Μίτογλου να το πούμε και αυτό, το υπολογίζει αρκετά στο 5 ο Πέραντοβιτς, έτσι. Ίσως να ξέρουμε τον Λεσόρ και τον Φαλ που είναι πιο έτσι σταθεροί, είναι στο 5 μόνο. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες Παναθηναϊκού που έχουν αυτό το versatile που είναι για μερικά για να μπορέσουν να μετακινηθούν σε κάποιες θέσεις. Σε κάποιες άλλες θέσεις.
0: Ναι, και η μεταφορά, η ενδυνάμει ας πούμε μεταφορά σε κάποια σχήματα του Όσμαν στο 2 φτιάχνει πεντάδα δεινοσαύρων στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Το είχαμε πει και τις προηγούμενες εβδομάδες, ο Μπράντοβιτς θέλει 15 παίκτες ευρωλιγκά τους, ξέρω, κάνω, δεν ξέρω αν έχουμε και ωραίο, 15 παίκτες που να μπορούν ας πούμε, να σταθούν κανονικά σε μάτς ευρωλίγκας, σε παιχνίδι ευρωλίγκας. Οπότε εφόσον το ήθελε αυτό ο Ζωτς, πανεκώς προσπαθεί να, με κάθε τρόπο να ικανοποιήσει την επιθυμία του. Έτσι. Θέλει 15 παίκτες που να μπορεί ας πούμε να ξέρει ότι αν λείψει ένα θα μπορέσει άμεσα να τον καταστήσει υπάρξει με κάποιον άλλον. Έτσι.
0: Ωραία.
2: Γιατί είναι και ένας τεράστιος μαραθώνιος.
0: Καλά εννοείται. Ωραία. Ευχαριστούμε
2: κύριε. Κατάγιο περίπου
0: τα εντάξει εννοείται. Ευχαριστούμε κύριε. Καλημέρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
11: να ερωτευτούμε.
10: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
12: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Σε συμφωνία με τον Κέσον Γιαμπουσέλε, έχει έρθει ο Παναθηναϊκός άκτος σήμερα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ. τριετές συμβόλαιο να μένει να απογράψει ο 30χρονος Γάλλος Power Forward με τους πράσινους. Στόχος κατάκτησης της EuroLeague δήλωσε κατά την άφηξη του στην Ελλάδα για ιατρικά και υπογραφές ο Ιζακ Μπόγκα στην Αθήνα και ο Μπράγκου Μπάντιο. Στα προμητελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκλήθηκε η Αργεντινή, η οποία ανοίξε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο για τη φάση των 16. Αντίπαλος αντιψελέστε στις 8 της διοργάνωσης, η Ελβετία, που επηγάζει 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι της Κολομβίας. Σπουδαίο project της ΙΑΕΚ, ελπίζουν να πετύχουμε όσο δυνατόν περισσότερα μαζί. Ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις ο Φιλανδός μέσος Κάι Κάιρεν, ο οποίος ανακοινώθηκε για 4 χρόνια. Εντείνεις προσπάθειες για μεταγραφική ενίσχυση, ο Ολυμπιακός, θέμα χρόνου του Ρόκα, νέα πρόταση της Λιουντογκόρετς για τον Στάνιτς, ετοιμάζει ΠΑΕ. Στο δεύτερο στάδιο πρώτου μαζί θα ενσωματωθεί ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Νότιχαμ. Σήμερα στις 7 το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ. Το βάρος στην απόκτηση αριστερού μπακ έχει ρίξει ο Παναθηναϊκός. Βασικός στόχος παραμένει ο Δανός διεθνής Βίκτορ Κρίστενσεν της Λέστερ, ενώ υπάρχει και μία ακόμη επιλογή που έχουν στα υπόψη οι πράσινοι. Επιστροφή στις προπονήσεις με το διήμερο ρεπό, σε κυκλοφορία τέθηκαν στα έξτρα εισιτήρια διαρκείας στη θύρα 17. Τρίτη νύχτα σε άριθμο φιλικά παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας με γκολ τον Χατσίδη, Γιέρε Μέγεφ και Τάισον. Ελπίζω να έρθουν παίχτες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, δήλωσε ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά, Λέσιο Λύση. Σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο αποβλήθηκε στο Λονδίνο Τσάλοφ. Για την Πτολεμαϊδα που θα διεξαχθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας αναχωρήσει σήμερα το πρωί η αποστολή του Άρη. Εν αναμονή της απάντησης του Χόρντου Μάγνουσον βρίσκονται οι κίτρινοι που έκλεισαν φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στην Ιταλία. Θέλω να μείνω και να επαναφέρω με την ομάδα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Αλφαρέλα. Την απόφαση να άρεται τον αποκλεισμό κατά της Ρωσίας πήρε η ΔΟΕ. Η κύρωση είχε επιβληθεί στις 12 Οκτωβρίου του 2023 λόγω του ενεξέλιξη πολέμου με την Ουκρανία. Όμως από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, οι αθλητές και οι αθλήτριες της χώρας θα έχουν κανονικά δικαίωμα συμμετοχής. Με 24 ομάδες θα εξάγεται από την σεζόν 2027-28 η EuroLeague, όπως ψηφίστηκε από το Συμβούλιο των Μετόχων της Διοργάνωσης Αρχής. Στο πλαίσιο αυτής κατά της αποφασής θα χορηγηθούν 8 νέα μακροχρόνια εγγυημένα συμβόλαια σε ομάδες, ενώ μέσω του EuroCup θα δίνονται 2 εισιτήρια αντί ενός που ίσχυε μέχρι σήμερα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
11: Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε. Δεύτερο μέρος, 8 λεπτά και μετά τις 11. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, το Big Wins FM, 94,6. Έχουμε πολλά ακόμα. Έχουμε Κέτσε, έχουμε Τζόρμπα, έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού ποδοσφαιρικού καυτό με πολλές μεταγραφές.

0: Ξεκινάμε με Κώστα. Χαίρετε κύριε, καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε παιδιά, ή παιδί.
0: Εδώ είναι και το άλλο παιδί, κάπου τώρα θα είμαι ανοιχτή. Παιδί τώρα, θα σπάζουν.
1: Ναι,
0: ναι, αυτό. Πρέπει να περνάτε η ρεπόρτερα το πιο ήσυχο καλοκαίρι της καριέρας σας.
1: Εντάξει μωρό, όλα τα καλοκαίρια καλά είναι ρε Μιχαλή.
2: Κάτσε ρε Κώστα.
0: Περίμενε ρε παιδάκι.
2: Περίμενε ρε φίλε, περίμενε.
0: Δεν υπάρχει γκρίνια.
1: Εμείς δεν υπάρχει ένταση.
0: Δεν υπάρχει άλλο αυτό.
2: Άλλο αυτό, ναι.
0: Άλλο αυτό. Το ακούω, το ακούω.
1: Δεν μπορώ, έχουμε συνηθίσει.
0: Άρα επιβεβαιώνεις αυτό που λέω. Ότι είναι πολύ ήσυχο το καλοκαίρι.
1: Είναι.
0: Για ρεπόρτερ Άι.
2: Κοίταξε.
0: Δηλαδή είναι πρωταθλήτρια. Αργεί να παίξει τέλη Αυγούστου, παίζει η Ευρώπη. Play-off κατευθείαν. Δεν έχεις αμφιβολία σχεδόν για τις μεταγραφές. Λες ένα ωραίο πρωί, θα μάθουμε όσο και να ψάχνουμε.
1: Δεν έχουμε αμφιβολίες για τις μεταγραφές.
0: Δεν έχουμε θέμα προπονητή.
1: Αλλά,
0: δεν έχουμε γκρίνιες, δεν έχουμε μουρμούρες, δεν έχουμε τίποτα.
2: Δηλαδή, ουδέν κακόν, αμυγές καλού.
0: Δεν είναι ΑΕΚ αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή, όμως, όλα αυτά
1: θέλουν. Κοίτα, προσπαθήσαμε λίγο με την ερασιτεχνική.
2: Ναι, κάνατε μια προσπάθεια, αλήθεια.
1: Αλλά η προσπάθεια τελικά δεν στέφθηκε.
0: Έπεσε στο κοινό.
2: Απέβει άκαρπη. Επίσης.
1: Έχει να έρθει μήνυμα για ερασιτεχνική 15 μέρες.
2: Αυτό που το βάζω στη ζυγαριά και κερδίζει, σου λέει ρε φίλε, έτσι όπως πάει το πράγμα. Εντάξει, το καλοκαίρι μας είναι ήρεμο. Δεν θα βγούμε να πούμε τον μπαμ του καλοκαιριού, γιατί θα το πει όλη η μπάλτα. Αλλά θα έχουμε ήσυχη σεζόν. Στρωμένα όλα.
0: Καλά, τώρα εσύ το κάνεις και λύσα. Αλλά τέλος πάντων το καλοκαίρι.
2: Στρωμένα όλα είναι.
0: Το καλοκαίρι είναι ήσυχο.
2: Θυμάστε τώρα εποχή που ψάχναμε ένα χάφ, ένα καλοκαίρι ολόκληρο.
0: Από τέλη Αυγούστου θα δούμε. Α, για το καλοκαίρι
2: δεν
0: είναι σεζόν. Εννοείται η καλοκαιρινή σεζόν.
2: Έχει δημιουργηθεί από το
0: νόμιζα ότι έλεγε η επόμενη σεζόν.
2: Αυτό σου λέω. Όλη η καλοκαιρινή σεζόν. Στρωμένη είναι.
0: Εντάξει, την επόμενη θα πάμε, το δούμε.
1: Κοιτάξτε αυτό, παιδιά, τώρα για να το περάσουμε στη σοβαρή του διάσταση. Καταρχάς να πω ότι ο Αλεξίου πιθανότατα σήμερα θα ξεκινήσει προπονήσεις γιατί θα τελειώσει η μεταγραφή του. Τώρα λεπτομέρειες δεν ξέρουμε, μένουμε σε αυτό που είχε πει, που είχε γράψει ο Ντι Μάρτζιο, που πρέπει να είναι απευθείας από Ίντερ με τα 3 εκατομμύρια. Και υπάρχει αυτό που σας είπα χθες, η back option, δηλαδή ο Ίντερ θα έχει το δικαίωμα, αν τελικά μπει αυτός ο όρος που πιστεύω θα μπει, με ένα μικρό ποσό να ακυρώσει την οψιόν της ΑΕΚ και να πάρει τον παίχτη πίσω. Θα δώσει ένα ποσό στην ΑΕΚ. Αυτό θα ισχύει μόνο για το καλοκαίρι του χρόνου και για, νομίζω για λίγες μέρες. Για λίγες μέρες.
2: Okay.
1: Από την στιγμή που η ΑΕΚ θα ασκήσει την οψιόν. Τώρα πάνω σε αυτό που είπατε, αυτό η ΑΕΚ το έχει ετοιμάσει από πέρυσι. Η ΑΕΚ είχε πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας μεταγραφές. Έβαλε 4 νέους παίχτες στην εντεκάδα της, που στο τέλος πήρε το πρωτάθλημα. Κατάφερε να αξιοποιήσει μεταγραφές του προηγούμενου καλοκαιριού, 300 κοϊτά, και με αυτόν τον τρόπο είχε ένα κορμό έτοιμο να παίξει ακόμη και 10 μέρες μετά τη λήξη της προηγούμενης σεζόν. Γιατί ερχόμενος και ο Ζούπκοφ, που ήταν η μόνη θέση που, όπως λέγαμε, στην τελική ευθεία ήταν η μόνη θέση ενός πλάγι μεσοεπιθετικού που δεν ξέραμε ποιος θα παίξει, είχε πολλούς υποψηφίους, ήρθε ο Ζούπκοφ, οπότε ήταν έτοιμοι. Αυτό απολαμβάνονταν εκεί οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Δηλαδή την περσινή τους επιτυχία στις μεταγραφές, την ευστοχία που είχαν στις μεταγραφές. Και στο ίδιο μοτίβο πάνε και φέτος. Και αυτό είναι τόσο ήσυχο το καλοκαίρι μέχρι τώρα.
2: Ναι.
1: Σίγουρα έχει παίξει ρόλο και το πρωτάθλημα, αλλά νομίζω στο ρόστερ της ομάδας ελάχιστα πράγματα, δηλαδή στο σχεδιασμό του ρόστερ ελάχιστα πράγματα θα άλλαζαν. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Χωρίς πρωτάθλημα, με δεύτερη θέση.
0: Το μόνο που μπορεί να μπερδέψει το καλοκαίρι, δεν λέω ότι υπάρχουν πιθανότητες, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι 5-10%, δεν ξέρω πόσες είναι, είναι ο Πινέδα, τίποτα άλλο.
1: Ναι, εντάξει,
0: έτσι όπως κυλάει το καλοκαίρι της ΑΕΚ, μόνο αυτό μπορεί να τη βγάλει λίγο από...
1: Ναι, αν βρεθεί μια ομάδα...
0: Ναι, αν βρεθούν οι περίφημοι Μεξικάνοι, που γι' αυτό λέω 5-10, δεν το πολύ πιστεύω, αλλά τέλος πάντων...
1: Πάντως μέχρι τώρα δεν έχουν φανεί όλο αυτό τον καιρό.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ στο προφορικό αυτή.
1: Ναι, και τελικά...
0: Ναι, παιδί μου, θα έμπλεκε η ΑΕΚ πολύ, αν έπαιζε πολύ στο Μουντιάλ. Τώρα δεν είναι, γιατί... Ναι, παίζει και αυτό το ρόλο.
1: Ναι, βέβαια. Ας πούμε το αριστερό μπακ του Κάπο Βέρντε έχει προλάβει Τρανοσπόρ και τον πήρε με 7 εκατομμύρια. Ναι. Αυτό που βάλει το δεύτερο γκολ στην Αργεντινή. Τώρα μην τον πουλήσει κιόλας. Όλοι αυτόν κοιτάζανε μετά το παιχνίδι. Αυτό λοιπόν φιλοδοξία ότι θα γίνει και φέτος. Πιστεύω φέτος οι πιθανότητες είναι περισσότερες, δεν υπάρχει καμία βιασύνη. Ο Ζούμπκοφ έκλεισε νωρίς επειδή μπορούσε να κλείσει νωρίς. Με τον Κάιρινεν η ΑΕΚ.
0: Και αυτός νωρίς έκλεισε.
1: Είχε όλο τον χρόνο, ναι.
0: Εννοώ και ο Κάιρινεν. Δηλαδή. Την δεύτερη μέρα προετοιμασία της ΑΕΚ.
1: Αφού έκανε τη δεύτερη προπόνηση. Έχασε την προπόνηση, αλλά είχε κάνει 10 πριν με τη Σπάρτα. Οπότε είναι και μπροστά. Αλλά λέω ότι με τον Κάιρινεν είχε την άνεση να παλέψει και την οικονομική συμφωνία και να την πάει και εκεί που ήθελε. Δηλαδή το deal νομίζω είναι πάρα πολύ καλό. Με 4 εκατομμύρια και σχεδόν 1 εκατομμύριο ο παίχτης το χρόνο. Είναι βασικός παίχτης Σπάρτα Πράγα.
2: Ψηφίστηκε και ο καλύτερος παίχτης της ομάδας.
1: Ναι, ψηφίστηκε και ο καλύτερος παίχτης. Είναι και ο παίχτης ακριβώς που ήθελε η ομάδα. Νομίζω ήταν πολύ, πολύ καλή συμφωνία. Τώρα να δούμε τι άλλο θα γίνει. Δεν λέω ότι σίγουρα για το center back δεν πιάζεται η ΑΕΚ. Τώρα σήμερα είπαμε θα μπει και ο Αλεξίου. Δεν βιάζεται, αλλά αν προκύψει κάτι όπως έγινε με τον Ζούμπκοφ μπορεί να κλείσει και αυτός άμεσα. Απλά δεν υπάρχει πίεση χρόνου. Καμία, δηλαδή ούτε καν για τις προπονήσεις που ας πούμε με τον Κάιρινεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε για λόγω της απουσίας του Πινέδα. Ότι...
2: Ναι, ψάχαμε ένα χαφ.
1: Ναι, ακριβώς. Ένα βασικό χαφ. Ναι. Γιατί είναι και ο... Και έχει ενδιαφέρον αυτό να πούμε ότι τον Μάνταλο και τον Σαχαμπό χρησιμοποιεί εκεί. Και ότι το Γκατσίνοβιτς μέχρι τώρα τον έχει για τέταρτο φορ.
2: Τέταρτο φορ,
1: Ναι, ναι. Δηλαδή τις πρώτες μέρες αυτές. Τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι μετά. Πάντως φορ δεν περιμένει. Οπότε ίσως και δεν αλλάξει. Είχε παίξει ο Γκατσίνοβιτς πέρυσι παιχνίδια εκεί. Και καλά παιχνίδια. Μέσα στο Βέλγιο με την Άντρελεχτ, με τον Αντρόμητο στο πρωτάθλημα στη Φιλαδέλφεια. Οπότε ίσως και δεν αλλάξει. Είχε παίξει ο Γκατσίνοβιτς πέρυσι παιχνίδια εκεί. Και καλά παιχνίδια. Μέσα στο Βέλγιο με την Άντρελεχτ, με τον Αντρόμητο στο πρωτάθλημα.

0: 4 ρεπό που έχουν στην, ανάμεσα στις δύο προετοιμασίες και με το δεύτερο γκρουπ θα είναι και Πινέδα. Οπότε η ΑΕΚ θα είναι, δηλαδή από 23 Ιουλίου θα είναι έτοιμη, θα έχει 20 μέρες
1: να δουλέψει
0: με όλο το ρόστερ, ναι, να δουλέψει το τελικό του Super Cup. Αυτά. Οπότε Αλεξίου περιμένουμε σήμερα. Θα δούμε αν θα μάθουμε και τους όρους ακριβώς της συμφωνίας με την Ίντερ, με οψιόν αγοράς, που, την οψιόν που έχει ΑΕΚ και την back option που έχει Ίντερ. Αυτά, παιδιά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Καθημερινά έπαθλα και 40.000 ευρώ μετρητά παίζουν στην bwin. Score Master παίζει στην bwin με δωρεάν προβλέψεις.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: bwin Sport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, Μαρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
7: Ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε bwin, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
17: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: bwin Sport FM 94,6.

0: Υπάρχει μια υποψία ότι εκεί μπορεί να έχουμε και ανακοίνωση.
1: Μοντέρο.
0: Ναι. Μια ώρα θα γίνει αυτό. Φυσικά και θα το καλύψει ο Μπίγον Σπορεφέ, δεν το συζητάμε. Και θα έχει την ενημέρωση από τον Νίκο Ζέρβα. Μια ώρα είναι αυτό και κεντρικό ξενοδοχείο τη Αθήνα. Είναι αυτή η εμπορική συμφωνία τη ΚΑΕ Ολυμπιακό. Εντάξει, φίλε, έχει εικόνα. Μπορεί να φανταστεί λίγο τι θα γίνει φέτο στο μπάσκετ. Με νέο σεφ να έρχεται. Με τις ομάδες που θα χτίζονται έτσι, με πάω κάρι να έρχονται με φόρα, με την ΑΕΚ να...
1: Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μεγάλες ελπίδες πια και για το πρωτάθλημα, όχι μόνο για την EuroLeague, λόγω του Άρη, του ΠΑΟ και της ΑΕΚ. Αλλά επίσης η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερο ξεφεύγουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, σε λίγο θα ξεφεύγουν και σε ευρωπαϊκά επίπεδα. Δηλαδή, λέμε για την εκτόξευση του budget του Άρη.
0: Ναι, θα πάει στα
1: 10. Over 10, ναι.
0: Για λοιπόν 50.
1: Και θα φτάσουμε να κοστίζει, ξέρω εγώ, περίπου τόσο ο Νάν και ο Γιαμπουσέλε.
0: Κοίταξε. Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, ξεφεύγουν πραγματικά. Ξεφεύγουν πραγματικά. Και δεν έχει καμία αμφιβολία ότι ενισχύονται και οι δύο. Δηλαδή, ο ένας έχει πάρει ήδη Μπόγκα, Μπαντιό, μάλλον Γιαμπουσέλε.
0: Ο άλλος έχει πάρει Μοντέρο.
1: Και από τον Ερυθρό Αστέρα τον...
0: Κοίτα τώρα να δεις.
1: Να καταλάβεις.
0: Το Μίλερ Μακιντάιρ.
1: Μακιντάιρ. Οπότε...
0: Έχει κάνει ο κεφαλός μας.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή φεύγει ο Νιλικίνα και έρχεται ο Μακιντάιρ και φεύγει ο... ο Τζόζεφ.
0: Ο Μακίσικ, ναι. Και ο Τζόζεφ.
1: Ναι, και έρχεται ο Μοντέρο. Λες.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Και μιλάμε για την ομάδα που κάτσαξε την τελευταία Ευρωλίγκα.
0: Και το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Και ο άλλος έχει ξεκινήσει ήδη μετά τον Μπράντοβιτς με τρεις μεταγραφές που κοστίζουν 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ξέρω εγώ. Στο σύνολο. 7,5.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα το budget της ενίσχυσης αυτών των δύο είναι το εκτοξευμένο μπάσκετ, ναι, το budget των άλλων.
0: Από την άλλη μεριά όμως, εντός ελληνικού χώρου, στο πεδίο του πρωταθλήματος, επειδή υπάρχουν και περιορισμοί στη χρήση,
1: ναι,
0: των ξένων,
1: ναι,
0: μειώνεται τον gap. Ναι. Όχι δραματικά, μειώνεται όμως. Έχουν περισσότερες επιλογές. Από την άλλη έχουν και το... Πώς το πω, το...
1: Ξέχασαμε και το φάλι στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, το μπλέξιμο με τις ομάδες εντός και εκτός συνόρων,
1: ναι,
0: που δημιουργείται.
1: Ναι.
0: Αλλά μειώνεται τον gap, φίλε.
1: Ναι.
0: Μειώνεται τον gap.
1: Ναι.
0: Θα γίνει... Καραμανίκουλας.
1: Δηλαδή το συμβόλαιο του τρίτου σέντερ του Παναθηναϊκού, του ΦΑΛ, δεν το έχει κανένα άλλο παίκτη στο ελληνικό πρωτάθλημα πριν από Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, ναι. Το 1600.
1: Ναι.
0: 1600.
1: Ποιο να πάρει 1600.
0: Λογικά το τριάρι που ψάχνει ο ΠΑΟΚ θα είναι κάπου
1: εκεί. Μπορεί, μπορεί. Μόνο αυτό.
0: Αν α πούμε σκεφτούμε ότι ο Μόργαν είναι στο 1 εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Που πήρε. Λογικά, ναι, το 1600 μπορεί να είναι του ΠΑΟΚ το τριάρι που ψάχνει,
1: ναι,
0: να είναι.
1: Ναι, μόνο αυτός.
0: Γιατί διαβάσαμε και ακούσαμε ότι χτύπησε την πρώτη χεζόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι 1600 αυτό.
1: Όχι, καλά, όχι.
0: Έτσι, ναι, ναι. Αυτό είναι 3.
1: Ναι, ναι. 5 λέει ήταν.
0: Όσοι είναι άλλοι. Τόσο,
1: ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ένα... Γιατί δεν είναι. 3 θα ήταν, ξέρω εγώ, για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, για να πάει στον ΠΑΟΚ, ναι, και να παίξει γύρω από χεζόνια.
0: Ναι, ήταν 1600 πάντως.
1: Ναι, ναι, ήταν 5.
0: Οπότε. Και κάτσε, περίμενε να δεις τώρα, γιατί ο ένας κουνάει και τον άλλον.
1: Καλά, ναι.
0: Και εύκολα αυτό που υπολογίζουμε ότι θα κοστίζει 10. Εγώ λέω ότι θα κοστίζει μήνυμα 15 φέτος.
1: Ναι.
0: Και με διάθεση.
1: Πάντως θα είναι και πολύ ωραίες ομάδες, παιδί. Δηλαδή, στον Άρη ξέρω περισσότερο τους παίχτες από ότι στον ΠΑΟΚ. Οπότε μπορώ να καταλάβω καλύτερα. Εντάξει, τώρα το upgrade είναι η. Να μιλάμε και λίγο ελληνικά, γιατί το έχουμε να μην πω τι. Η αναβάθμιση είναι εντυπωσιακή. Είναι εντυπωσιακή.
0: Βέβαια. Που από πέρσι μπορεί να πει ότι ο ΠΑΟΚ και κυρίως ο ΠΑΟΚ άρχισε να πιέζει λίγο περισσότερο με την παρουσία του. Φέτος δεν θα έχει. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ το περσινό με το φετινό είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Θα είναι η μέρα με τη νύχτα. Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα εσείς για τις δωράρες μας. Καταρχάς, τα 4 σετ δώρων προσφορά της Λίγκα Sport, που είναι μια μπάλα διεκδικείτε, έτσι, μπάλα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ, αλλά έρχονται με κάλτσες, δύο ζευγάρια για τον κάθε νικητή και φυσικά ένα training set, άρα παίρνετε ένα πακέτο δώρων από Λίγκα Sport σήμερα, εδώ που στέλνετε το μήνυμά σας, Λίγκα Sport, η οποία μας στηρίζει πολύ. σε αυτόν τον εορτασμό των 30 χρόνων λειτουργίας μας. Τα τρία βιβλία της MVP Publication, η ιστορία του Μουντιάλ, όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ ξανά, από τον Jonathan Wilson, για να δείτε τα Power Games και την επίδραση της εξουσίας στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Δεν είναι προνόμιο αποκλειστικό του Donald Trump. Τέλος πάντων, θα το διαπιστώσετε διαβάζοντας τις σελίδες του βιβλίου αυτού. Οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα, η ιστορία της Εθνικής Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο και φυσικά η ιστορία των τριών γενταριών, η ιστορία της Εθνικής Αγγλίας. Και φυσικά οι μπλουζάρες Animal Print Think Design. Μπείτε στο Facebook της εταιρείας, δείτε τις τάμπες που έχουν ετοιμάσει ο Δημήτρης, ο Λευτέρης και η παρέα τους. Μιλάμε τώρα για πάνω από 200 επιλογές, ό,τι αθλητικό περιεχόμενο, και από ό,τι καταλαβαίνω οι άνθρωποι αυτοί είναι έτοιμοι να ακούσουν και τις δικές σας custom προτιμήσεις, να διαλέξετε εσείς δηλαδή τι έχετε στο νου σας. Το ξέρω γιατί το έχω κάνει εγώ αυτό με τον Δημήτρη. Του είχα ζητήσει να μου φτιάξει το Βασίλη Χατζηπαναγή με τη φανέλα της εθνικής ομάδας και να μου γράψει ένα what if. Τι θα γινόταν δηλαδή αν ο Βασίλης έπαιζε στην εθνική ομάδα, στην εθνική ομάδα των ανδρών, και το κάνει σε 5 λεπτά. Οπότε λοιπόν, δοκιμάστε τα όρια τους. Μπείτε, δείτε, διαλέξτε και παραγγείλτε. Και αν είστε ακροατές του Beyond Sport FM και δεν κερδίσετε, έχετε ειδική τιμή από τον Βασίλη και την ομάδα του. Λοιπόν, αυτά τα 10 δώρα δίνουμε και σήμερα. 10 δεν είναι, 10 είναι. Οπότε λοιπόν, στέλνετε μηνύματα και τα διεκδικείτε. Βάλτε λίγο Παντέρα, λέει, να γουστάρει ο Μιχάλης. Στάθης. Εντάξει, με παίρνει χθες ο κουμπάρος μου. Άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Χθες τη μέρα ήταν Τρίτη.
1: Ναι.
0: Με παίρνει την ώρα. Είχε αρχίσει η Αργεντινή.
1: Mm.
0: Όχι, είχε αρχίσει. Γινόταν 0-2. Αργά κιόλας. Και μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει. Έλα, του λέω. Έχεις, μου λέει, ένα εισιτήριο για Παντέρα. Του λέω, πότε είναι. Εγώ έχω αποσυνδεθεί τελείως. Δεν καταλαβαίνω τι μου γίνεται, τέλος πάντων. Μεθαύριο, μου λέει. Ρε, του λέω, είσαι καλά, του λέω. Πας καλά, του λέω. Δηλαδή, την Πέμπτη είναι η συναυλία και με παίρνει σήμερα τηλέφωνο και μου λες αν είναι προεδρικά εισιτήριο. Εντάξει. Τελευταία στιγμή. Μου λέει, δεν ξέρω αν θα πάω, δεν ξέρω αν αντέχω, μου λέει.
1: Γιάννης τώρα, θα βάλει τώρα έτοιμο.
0: Θα βάλει Γιάννης.
1: Ναι, έτοιμος, ναι.
0: Από μετά το Αμπρακαντάμπρα θα βάλει διαφημίσεις.
1: Ναι,
0: να μην σοκάρει τον κόσμο. Ναι. Θα βάλει δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Και μετά το δελτίο ειδήσεων που θα έχει κίνηση στο δρόμο σίγουρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα βάλει Παντέρα.
1: Ναι.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η άρση των κυρώσεων του νόμου Κάτσα δεν φτάνει για να αποκτήσει Άγκυρα τα μαχητικά F-35, διεμήνυσε Αμερικανός αξιωματούχος παρά τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για άρση των εν λόγω κυρώσεων. Η Ισπανία είναι ένας απέσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ, δήλωσε πριν από λίγο στην Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε πως είπε στον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία. Δήλωσε ότι συμπαθεί μεταξύ άλλων τον Ερντογάν, σημειώνοντας ότι θέλει να αποκτήσει τα F-35. Αστυνομική καταδίωξη με ένα σοβαρά τραυματία από πυροβολισμού σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. Αστυνομικοί επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε 20χρονο οδηγό οχήματος. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών, επιχείρησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς και όταν κατάφεραν να σταματήσουν το όχημά τους, επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται. Εγκλωβισμένα στα τελωνεία της χώρας είναι περισσότερα από 150.000 δέματα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως της Κίνας, μετά την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελονισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείρισης των εισαγωγών. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ιστεριάκια στο Μάιο, παιδιά.
1: Όχι ρε. Όχι ιστεριάκια στο Μάιο. Όχι ρε. Release. Στο release. Πάρε το Λιμπέριο, όχι εμένα. Δεν ξέρω. Αλλά δώσ' μου μια τούφα μαλλιά, ρε, εσύ, Γιάννηση. Έτσι όπως είσαι. Να κάνω λίγο headbagging. Νάτος. Ήρθε ο άνθρωπος μαζε.
0: Να τα μαλλιά.
1: Ναι, ρε φίλε, ήρθε ο άνθρωπος.
0: Έστω και λιγότερο από ό,τι συνήθως.
1: Εντάξει, τα κόψε λόγω ευρωπαϊκού.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: έχουν πέρα δύο χρόνια.
1: Τι τα κάνουμε τώρα, λόγω ευρωπαϊκού.
0: Δεν μακραίνουνε.
1: Ήταν υπόσχεση.
2: Τώρα να συνηθίσω το Βάιο με τίποτα.
0: Ναι.
2: Εγώ αλλιώς τον είχα εκεί με τη.
1: Με θυμάσαι εσύ, ε.
2: Κάτσε, ρε, δεν το έχω χάσει τόσο εντελώς. Περνάνε τα χρόνια, αλλά δεν έχω φτάσει στο σημείο να μην θυμάμαι πως ήσουν πριν 15 χρόνια.
1: Σε όσους το λέω.
0: Τι εννοείς πριν 15.
2: Ναι.
1: Τι 15. Πριν 20 κουρεύτηκα.
2: 20 κουρεύτηκες.
1: Πριν 20.
2: Πέρασαν 20 χρόνια.
1: Το 6, ναι, ναι. Το 6.
2: Και γιατί δεν έχουμε βγει στη σύνταξη. Τι κράτος είναι αυτό.
1: Ανύπαρκτο, κύριε. Ανύπαρκτο. Ανύπαρκτο, κύριε.
2: Πώς περνάνε τις αμέα,
0: δηλαδή. 20 χρόνια καλαβλός και ακόμα δουλεύει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κατάσταση.
1: Καλά, εντάξει, υπάρχει κοινός φίλος μας, ο οποίος είναι 40 χρόνια καλαβλός. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή.
2: Καλά είναι και άλλα σε όσους. Να ήταν μόνο το καραφλός, να πω πάει στο διάολο, τι πειράζει. Ωχ Θεέ μου. Λοιπόν, τι κάνετε παιδιά?
1: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε? Περιμένουμε να δούμε το μάτι σήμερα, φίλε, δεν έχει τίποτα άλλο. Οπότε θα επικεντρωθούμε στον Ολυμπιακό Ζρακόφ.
2: Ναι, ναι, βεβαίως, είναι 7 η ώρα Ελλάδος. Πήγα να πω 6 γιατί ξέρεις, έχω πάντα στο μυαλό μου τι ώρα ξεκινάνε εδώ τα παιχνίδια και μπερδεύομαι. Και δεν έχει, ναι, δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει δηλαδή λίγο έτσι να δούμε σας πέρυσι ανατροπές και όλα αυτά τα ωραία. Έκανα τώρα πριν από λίγο μια κουβέντα με τον Νιόνιο. Και μόνο αυτό λέω και πάμε στο φυσικά στον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, είναι 39 ετών, όπως και ο Ρονάλντο που είναι 41. Και τους βλέπεις να κλαίνε, να παθιάζουν.
1: Τα δίνουν όλα, ναι, να ασκίζονται.
2: Να τα δίνουν όλα. Ρε φίλε, δηλαδή τι δίψα και τι όρεξη και τι αγάπη.
1: Εγώ γι' αυτό λέω, εγώ την ακούω την κριτική που γίνεται στο Ρονάλντο. Την ακούω την κριτική. Ναι. Ναι. Καταρχάς και εγώ πιστεύω ότι ο Μέση δεν συγκρίνεται με κανέναν από τους σύγχρονους ποδοσφαιριστές. Okay. Αλλά πριν ας πούμε τον βρίσουμε τον Ρονάλντο, θα πρέπει να του βγάλουμε και το καπέλο. Όχι για τα ποδοσφαιρικά του επιτεύγματα, αλλά γιατί 41 του χρόνια παίζει με την εθνική του ομάδα και δεν την ξεχνάει ποτέ. Sorry.
2: Ναι, εντάξει, το μόνο που μπορείς να πεις στο Ρονάλντο είναι, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να παίζει βασικό συνέχεια, ενώ θα μπορούσε να ερχόταν και από τον πάγκο να δίνει, ξέρεις, ένα ποιοτικό 30 λεπτό. Οκ, okay, αυτό να το συζητήσουμε. Ο Μέση απ' την άλλη.
1: Ο Κοντός πήγε να πεις.
2: Φοβερά αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν.
1: Ο Κοντός πήγε να πεις.
2: Ναι, ο Κοντός. Καλά, δεν είναι κακό.
1: Είναι κουμπάρος εδώ. Αυτό σου λέω, δεν σου λέω κάτι άλλο.
2: Καλά, το. Πρώτο μπόι.
1: Δημοσιογραφικά όμως, Τιτάνας.
2: Εν τω μεταξύ. Σκρολάρει στο κινητό και πρέπει να δω 17 φορές τον τζόχο. Δηλαδή όλος σας παραγγείλει. Για αυτό και μου και επειδή και εγώ τον ξέρω τώρα δηλαδή σαν κάλυπη και δεκάρα, ξέρω και από τις αντιδράσεις του τι θα πει, χωρίς να έχω ακούσει το υπόλοιπο. Κλείνει και αυτές τις παρεθέσεις. Αλλά εντάξει και εδώ ρε παιδί μου και αρκετοί βγήκαν με φανέλες Αργεντινής χθες το βράδυ. Εντάξει αλλά είναι λίγοι εδώ, εμείς είμαστε σε ένα... να το πω χωριό έξω από το Ρότερνταμ κανένα 40 λεπτό μισάωρο. Είναι τρομερό respect. Πάει για μεγάλο μάτς Αργεντινή-Αγγλία λογικά. Θεωρώ ότι αν περνούσε η Κολομβία θα δυσκολευόταν πολύ η Αργεντινή. Άμα δείτε και τα
1: μάχες
2: που είχαν στο Κόπα Αμέρικα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Κλείσαμε και αυτή την παρένθεση.
1: Λοιπόν, πες μας τώρα Ολυμπιακό πρώτο φιλικό. Τι θα δούμε?
2: Πάμε πρώτο φιλικό. Έχει παρουσιάσει ενδιαφέρον το πρώτο φιλικό για μένα. Όσον αφορά, ξέρεις, θέλω να δω τις διάδες τις οποίες θα χρησιμοποιήσω με τη Λίμπα.
1: Ναι, τα ζευγάρια.
2: Γιατί σας είχα πει και χθες ότι συνήθως, αυτά έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, έπαιζε μία 10-60 λεπτά, η άλλη 30-65-25 και στο επόμενο φιλικό γινόταν το ανάποδο με τους παίχτες. Δηλαδή θέλω να δω το κέντρο της άμυνας. Η λογική λέει επειδή ο Σμαϊλόβιτς έχει έρθει νωρίς θα πάει με Σμαϊλόβιτς Κάρμο.
1: Ναι.
2: Το ένα δίδυμο. Το άλλο δίδυμο να είναι το Ρίτσο Σπιρόλα. Αλλά ας περιμένουμε. Όπως και στα χαφ. Να δω ποιος μπορεί να είναι δίπλα στον Έσε. Ποιος μπορεί να παίξει. Δηλαδή βλέπω Έσε Μουζακίτη. Εγώ περισσότερο. Ο Ροντινέη γιατί με είχε ρωτήσει και ένας φίλος στην βραδινή εκπομπή χθες αν θα το χρησιμοποιήσει ως back ή ως extreme. Σε ένα ποσοστό στις ασκήσεις και στις προπονήσεις που έχω δει, τις έχω δει όλες, το 80% 85% ο Ροντινέι εξτρέμ παίζει.
1: Εξτρέμ, ε.
2: Ωραία. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε και το... και την επίθεση, ξέρεις, το Γιάρεψη που θα ξεκινήσει λογικά βασικός και θα πάρει χρόνο και ο Κλέιτον. Ο Κλέιτον, ο οποίος δείχνει πράγματα. Δεν είναι ο παίχτης που μπορεί να είχαμε να συμπατήσει και εγώ, αλλά και οι φίλοι του Ολυμπιακού από τα δεκάλεπτα, τα σκάρτα και τα 20 λεπτά που έχει παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα ως αλλαγή. Δεν μπορεί να τον κρίνεις έτσι, ένα ποδοσφαιριστή που έρχεται από ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Και το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον Αντρέ Λουίς. Θα έχει κόσμο, αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού θα είναι στο γήπεδο. Υπάρχει και ανακοίνωση για τα εισιτήρια και ο τρόπος τον οποίο μπορούν να τα προμηθευτούν. Γιατί έχει μια μεγάλη κερκίδα ουσιαστικά εκεί που θα καθίσουν και θα δουν το παιχνίδι. Το ξέρουν άλλωστε και έχει ξαναδώσει φιλικά ο Ολυμπιακός. Στο συγκεκριμένο γήπεδο, μικρή παρένθεση, πολύ μικρή παρένθεση. Μιλάμε τώρα ότι η ομάδα που χρησιμοποιεί το προπορτικό κέντρο και είναι και το γήπεδο, είναι μια τοπική ομάδα εδώ στην Ολλανδία.
1: Ναι.
2: Μας έστειλε τις διαπιστεύσεις, που έστειλε τη διαπίστευση για να πω στο γήπεδο, με email.
1: Ωραίος.
2: Και QR code.
1: Ωραίος.
2: QR code.
1: Πρόοδος.
2: Και λέω, ναι, πιστεύω ότι σε ένα κερατσίνι αχαρναϊκός πιστεύω με QR code θα γίνει. Λοιπόν, όχι, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πολύ οργάνωση, πολύ οργανωμένη.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα πάμε στα άλλα τα θέματα που είναι αρκετά και για τα μεταγραφικά. Ο Ζώτα είναι εδώ, όπως είναι και ο Καρντός, ο νέος, ας το πω τώρα, τεχνικό διευθυντή, είναι πάνω από όλους αυτή τη στιγμή στην ιεραρχία. Και όσον αφορά τα μεταγραφικά ζητήματα, ήρθε ο Καρντός, οπότε λογικά θα δει και το φιλικό εκτός αν αναχωρήσει σήμερα, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά δεν θα ερχόταν και για μια μέρα. Υπό το βλέμμα του Καρντός θα γίνει επίσης το φιλικό και ο Ζώτα περνάει τα ιατρικά, περιμένουμε ουσιαστικά την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, τα χθες στο ξενοδοχείο της ομάδας. Επίσης, οι επόμενες κινήσεις, ο Ρόκα είναι με μια επιλογή του Μεντιλίμπαρ, που ο Ολυμπιακός θέλει να καλύψει αυτή τη μικρή διαφορά την οποία υπάρχει στις απαιτήσεις με την Τζιγρονέτα. Νομίζω σας το είπα και χθες ότι είναι στο μισό εκατομμύριο, 500.000 ευρώ. Δεν είναι μεγάλη απόσταση.
1: Δεν είναι διαφορά για να χαλάσει μια δουλειά.
2: Όχι, δεν είναι διαφορά για να χαλάσει μια μεταγραφή. Και από τη Βουλγαρία, γιατί με ρωτήσατε και χθες. Εγώ έχω κάποιους ενδιασμούς. Λένε ότι ο Ολυμπιακός είναι ενεργός στο παιχνίδι για το Στάνιτς. Τώρα, αν αποκτηθεί ο Ρόκα και ο Στάνιτς, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος πίσω για τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Γιατί είναι ο Ρόκα και ο Στάνιτς, εάν έρθουν δύο. Ο Ζώτα, μεταγραφή, τρεις.
1: Ο Φορτούνης, ο Μαρτίνς.
2: Ο Μαρτίνς, ο Τσικίνιο, 7. Ο Αντρέ Σίλβα, 8.
1: Ο Αντρέ Λουίς.
2: Δεν μπορεί να έχει. Αντρέ Λουίς και λέω Αντρέ. Ναι, μπερδεύτηκα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε ότι ο 8 παίκτες πίσω από τον επιθετικό στο 4-2-3-1 που παίζουν με τη Λίμπαρ είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Και φυσικά και Ροντινέι 9.
1: Και Ροντινέι που μας λες ότι 80% χρησιμοποιείται στο εξτρέμ.
0: Βέβαια. Ναι. Ρόκα δεν μας είπες. 10.
2: Τον είπα στην αρχή. Yeah. Οπότε λοιπόν, εγώ το Ροντινέι θεωρώ ότι θα μπορεί να έχει και ένα ρόλο μπαλαντέρ. Δηλαδή να μπορεί να παίξει και δεξί. Πάκ να το χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι φοβερό για τον Ολυμπιακό να έχει το Ροντινέι που να μπορεί να παίξει και εξτρέμ. Και αν χρειαστεί κάποιος είναι τιμωρημένος, αν κάποιος έχει ένα μικρό τραυματισμό, να καλύψει και στο δεξιάκρο της άμυνας. Πράγμα που σημαίνει ότι τα δημοσιεύματα που υπάρχουν κυρίως αυτή την περίοδο για τον Αντρέ Λουίς. Πάνω απ' ότι υπάρχει μια βάση. Απλά ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να πουλήσει παίκτη χωρίς να ικανοποιηθεί οικονομικά. Το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Τις περισσότερες φορές του έχει βγει γιατί έχει πάρει τα χρήματα τα οποία ήθελε. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, όπως ήταν η περίπτωση Σισε. Δηλαδή που είχε μια πολύ μεγάλη πρόταση και πίστευε ο Ολυμπιακός ότι μπορεί να ανέβει κι άλλο συγκεκριμένος παίκτης, το στόπερ. Και τελικά δεν συνέβη αυτό.
1: Έτσι. Και με τον Καμαρά έγινε. Και με τον Καμαρά έγινε.
2: Και με τον Καμαρά.
1: Ναι,
2: απλά ξέρετε, ο Καμαρά ήταν από τους παίκτες που δεν ανανέωναν μετά το συμβόλαιο και γι' αυτό το λόγο δεν είχε παίξει το εξάμηνο του conference. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα πάρει κάποιες αποφάσεις και με τη Λίμπαρ. Δηλαδή εδώ στην προετοιμασία και στα φιλικά και στο σημερινό, αλλά και στο παιχνίδι με τη Λέουβεν, θα δει και για κάποιους
1: παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι λίγο νωρίς να καταλάβουμε τις αποφάσεις του με τη Λίμπαρ. Δεν πρέπει πρώτα να δει και λίγο σε κανονικές, σε αγωνιστικές συνθήκες στους παίχτες.
2: Ο στόχος των ανθρώπων του Ολυμπιακού είναι το ρόστερ σε ένα ποσοστό 80-85% να είναι συμπληρωμένο όταν θα ξεκινήσουν τα προκριματικά, τα οποία λέγαμε και χθες ότι είναι δύσκολα, δηλαδή θα ξεκινήσουν αρχές. Δεν μπορεί να είναι το ρόστερ 100% αρχές Αυγούστου, ποτέ δεν γίνεται. Ναι. Μπορεί να προκύψουν περιπτώσεις. Α, και στα... για μην ξεχνιόμαστε, ας πούμε, και στο εξτρέμ υπάρχει ο Μασούρας. Φυσικά, γιατί είναι διεθνής ποδοσφαιριστής ο Γιώργος. Δηλαδή μην φτάνουμε σε αυτή την απαξίωση την τρομερή την οποία υπάρχει και η οποία πραγματικά πέρα από τις βραδινές εκπομπές με εκνευρίζει αφάνταστα. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό, κλείνει αυτή η παρένθεση. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι θα πάρθουν αποφάσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όπως θα γίνει, με 10 παίχτες πίσω από το center for.
1: Ναι. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, έχεις δίκιο.
2: Αυτό, γι' αυτό θέλω να δω.
0: Ειδικά με προπονητή με τη Λίμπαρ που λέει αυτή 25-26 ποδοσφαιριστές.
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Μα με τη Λίμπαρ που λένε ότι είναι δύσκολο, που λέγαμε και πολλοί, ότι είναι δύσκολο στις μεταγραφές, που ισχύει αυτό. Δηλαδή, με τη Λίμπαρ θα σου πει, θες να φέρεις τον Τζόχο που είναι καλύτερος από τον αντίπα, πολύ ωραία. Πρέπει να φύγει όμως ο αντίπας για να έρθει ο Τζόχος.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να μαζεύονται, και να γίνει ένα ρόστερ και να μην ξέρεις τι να κάνεις στους παίχτες, ούτε να κόβει 10 ποδοσφαιριστές και 10 και 12 από τη. Από την αποστολή. Αυτό δεν γίνεται αυτό. Αυτό εκείνη δύσκολο. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Μέντι.
1: Ναι, παιδί, δεν το θεωρεί λειτουργικό και δεν είναι λειτουργικό κιόλας. Μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Έτσι.
2: Βεβαίως. Απλά πρέπει ο Ολυμπιακός, ξέρεις, θέλει να έχει περισσότερο. Και ο Μέντι Λίμπαρ το θέλει, γιατί θυμίζω ότι ο Μέντι είχε πει στο τέλος της σεζόν, τώρα δεν θυμάμαι μετά από ποιο παιχνίδι στα πλεϊόφ, ότι πρέπει να πάρουμε και σημαντικές αποφάσεις. Για την επόμενη σεζόν και εννοούσε αυτό, δηλαδή για ανάλογα για ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ότι να υπάρχουν περισσότερες λύσεις, και να μην πάει με ένα πολύ μικρό rotation 14-15 παιχτών και οι υπόλοιποι να μπαίνουν ανάλογα αν υπήρχε πρόβλημα. Ναι, ναι, όπως έχει χτίσει αυτή τη στιγμή τα στόπερ του. Που τα λέγαμε χθες, στα στόπερ ο Ολυμπιακός, εάν δεν έρθει πρόταση για τον Πιρόλα ή για τον Ρέτσο, καταλαβαίνουμε ότι είναι σούπερ.
1: Ναι.
2: Σούπερ είναι. Τι άλλο να έχει. Μπορεί να θα πάμε. Σμαϊλόβιτς, μπορεί να το δούμε κιόλας.
0: Να μας μιλήσει και αυτόν αύριο, και δεν έχουμε τώρα άλλο χρόνο.
1: Ναι.
0: Αλλά να μας πει
1: βασικά αύριο να κάνουμε κουβέντα για αυτό που λέει ο Ηρακλής σήμερα. Δηλαδή, τι συμπέρασμα βγαίνει από τα πρώτα δίδυμα που σχηματίζονται μέσα στο ρόστερ, μέσα στην εντεκάδα.
2: Ναι, θα δούμε. Θα χρησιμοποιήσει δίδυμα, φίλικα. Να δούμε. Είναι και σήμερα μπορούμε να δούμε πράγματα. Φυσικά περισσότερα θα είναι και μετά και με τη Λέουβεν, το οποίο θα καταλάβουμε αρκετά γιατί θα είναι το δεύτερο φιλικό του Σαββάτου. Θυμίζω ότι τα άλλα φιλικά του Ολυμπιακού στο δεύτερο στάδιο είναι back-to-back. Δηλαδή γίνονται Δευτέρα-Τρίτη.
1: Okay. Άρα εκεί θα έχουμε και διαφορετικό rotation, ας πούμε.
2: Α, κατάλαβα. Αυτό ήθελα να σου πω. Ας πούμε τώρα είναι Τετάρτη και είναι και Σάββατο το άλλο φιλικό. Ήθελα να το πάει λίγο πιο ήρεμα στην αρχή της προετοιμασίας. Και πέρυσι θυμάμαι είχε back-to-back στο δεύτερο στάδιο Ολυμπιακός.
1: Ωραία.
2: Έπαιζε. Οκ. Okay. Αυτά δεν
1: έχω κάνει. Εντάξει φίλε.
0: Περιμένουμε.
1: Σήμερα είναι το θέμα της ημέρας. Τι να κάνουμε τώρα. Είσαι το μάτι της ημέρας. Λοιπόν. Στον αγώνα όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες, γι' αυτό και η World φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές γεύσεις, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι με εκτός έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές έως 19 Ιουλίου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. στο Xcenter. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
12: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
3: bwinSport FM 94,6.
1: Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι στο ποδόσφαιρο η δυνατή επίθεση δεν φαίνει παρά την νίκη. Χρειάζεται προετοιμασία και γρανιτένια άμυνα, έτσι και στις πλακοστρώσεις. Για αντοχή σε κάθε πίεση, εμπιστευόμαστε την γρανιτίβα Flex της Novamix. Μια κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα, ιδανική για κάθε εφαρμογή πλακιδίων, μέσα και έξω από το σπίτι. Με τη σωστή άμυνα, το αποτέλεσμα αντέχει στον χρόνο. Αναζήτησε τη σειρά προϊόντων Novamix, κόλλες πλακιδίων, αρμόστοχους, στεγανοτικά, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις μετοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.

0: Αυτές τις μέρες αναμένει τον φιλάρικο ΠΑΟΚ στις μεταγραφές, που είναι αυτός που έχει μείνει πίσω από την έννοια, είναι αυτός που παίζει πιο νωρίς σε Ευρώπη μαζί με τον Παναθηναϊκό.
1: Και ο Λύση σε κάθε αφορμή, με κάθε αφορμή το λέει.
0: Ελπίζω να έχουν παίχτες. Ναι, ναι, μα κάνει προετοιμασία, βγάλε και τους τραυματίες και αυτούς που λόγω Μουντιάλ δεν ξέρω τι, Μπάμπα και τα λοιπά δεν έχουν ενσωματωθεί. Κάνει προετοιμασία με 12-13 ποδοσφαιριστές από αυτούς που θα έχει. Και πιτσίρικα. Ναι. Αυτή την προετοιμασία κάνει.
1: Και δύο τραυματίες τώρα σοβαρά, έτσι.
0: Ναι, ναι. Οπότε πολύ λογικά το λέει ότι δεν έχω παίχτες να κάνω προετοιμασία. Δεν είναι... ναι. Και το καταλαβαίνει κιόλας ότι. Η 25άδα του ρόστερ, η 27 ξέρω εγώ, θα έχει 14-15 άλλους από αυτούς που έχω εδώ. Ναι. Οπότε τι προετοιμασία κάνω τώρα εγώ, όταν λείπουν 14-15 παίχτες. Και παίζω σε 10. Φτάσαμε, έτσι. Είμαστε, πόσο είμαστε.
1: 8 Ιουλίου.
0: Σε 15
1: μέρες έχει μάτς.
0: Ναι, σε 15 μέρες έχει μάτς. Πώς να μην το λέει.

0: Και επίσης έχει μεγάλη αξία να δούμε γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε 3 στα 3 σε αυτά τα φιλικά. Κέρδισε και την ΑΕΚ Λάρνακα χθες 3-2. Αυτό που μας είπε ο Δημήτρης Μπατζόγλου πριν από λίγες μέρες για το πώς προετοιμάζει το ΠΑΟΚ και τι σημαίνει αυτό για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, μας είπε ότι έχει χαμηλές εντάσεις η προετοιμασία. Πάει να τους βοηθήσει ο Λύση να παίξει
1: το ποδόσφαιρο. Πέρα από το ότι παίζει 15 μέρες ματς, που είναι σημαντικό.
0: Φοβάται για τους τραυματισμούς.
1: Όταν έχεις 12-13-14 παίχτες, λες.
0: Οπότε αυτό θέλει και ενίσχυση αρκετή και καλή διαχείριση με το που αρχίσει η αγωνιστική περίοδος.
1: No.
0: Γιατί και άλλοι προπονητές το κάνανε έτσι, αυτό το πράγμα. Και για να διορθωθεί με την κατάσταση έπρεπε να αναλυθούν μέτρα.
1: No.
0: Δεν είναι εύκολο. Όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαχείριση. Πάρα πολύ δύσκολη διαχείριση. Γιατί είναι αυτό το πρόβλημα που κοιτάει, ας πούμε, όλο σου λέει τα φιλικά και σου λέει τρεις νίκες έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Μια χαρά ξεκινάει τη σεζόν. Τι χρειάζεται, ας πούμε. Μια χαρά πάει για τα πρώτα, τα καλοκαιρινά μάτσα. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να κοιτάμε τα αποτελέσματα στα φιλικά παιχνίδια. Πρέπει να κοιτάμε και το πόσο φορτίο βάζει στην ομάδα ο προπονητής και το πόσο φορτίο έχουν οι ομάδες οι οποίες παίζουν με τις ομάδες μας στα φιλικά προετοιμασίας. Και τα σχήματα τα οποία χρησιμοποιεί ο προπονητής ο δικός μας και τα σχήματα που χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι και φυσικά να λαμβάνουμε υπόψη και τέτοιου είδους προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ από την αρχή της σεζόν. Λοιπόν, ο Δημήτρης είναι εδώ. Πάμε Ολλανδία να μιλήσουμε και για το κομμάτι που καίει πολύ, που πέρα από τις τρεις νίκες στα φιλικά είναι αυτό που συζητάγαμε πριν, Μιχάλη. Δηλαδή, το πότε θα πατήσει τον γκάζι ο ΠΑΟΚ και να.
1: Σε αυτή τη φάση είμαστε.
0: Να φέρει τα υλικά στον Λύση. Καλημέρα, κύριε Τζομπαζόγλου.
1: Ή τουλάχιστον τις πρώτες.
2: Γεια σας, καλημέρα. Είμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση και με ειδήσεις.
0: Α, ωραία.
2: Επιτέλους.
0: Ωραία.
2: Μπορούμε να πούμε ότι είναι οριστική η συμφωνία και πλήρης μεταξύ του ΠΑΟΚ, του Σάντα Μαρέ και της Βαλένσια.
0: Mm-hmm.
2: Ο Γάλλος Χαφ είναι ζήτημα μόνο ημέρας, άφηξης, εξετάσεων. Αυτά τα διαδικαστικά πλέον απομένουν.
0: Mm-hmm.
2: Έχει κλείσει η μεταγραφή. Ο Χαφ που είναι υπέρ απαραίτητος και ως timing αυτή τη στιγμή για την ομάδα του ΠΑΟΚ και ως στοιχεία, ως ποιότητα, ένας πολύ καλός ποιοτικός όσον αφορά την τεχνική και την ποιότητα παίχτης, με παραστάσεις φυσικά σε Γαλλία και Ισπανία, και έκλεισε αυτή η μεταγραφή, μπορούμε να το πούμε σήμερα οριστικά. Είναι καλή είδηση για τον ΠΑΟΚ του ότι μπήκε και ο Παυλένκα, μια και μιλάμε για απουσίες. Ο Παυλένκα είναι του ΠΑΟΚ, αλλά απουσίαζε όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι και αυτή μια καλή είδηση. Και από εκεί και πέρα για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, δεν αλλάζει κάτι σε ονόματα. Όσον αφορά τις προτεραιότητες, οι επαφές με την Κοπεχάγη για να κλείσει ο Χατζηδιάκος, δεν φαίνεται πιθανό ο Χατζηδιάκος να έρθει εδώ στην Ολλανδία. Και σίγουρα οι προτάσεις που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ για εξτρέμ και φόρο. Υπάρχουν δεδομένες προτάσεις και ποδοσφαιριστές τσεκαρισμένοι για τους οποίους έχει κάνει κινήσεις ο ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Ας πούμε ότι ξημέρωσε μια καλή μέρα και με την επιστροφή του Παυλένκα, γιατί επαναλαμβάνω, ο κάθε ένας που λείπει από εδώ βαραίνει το ρόστερ και είναι πολλοί αυτοί που λείπουν και ο Παυλένκα είναι και πάρα πολύ σημαντικός, αλλά και η οριστική συμφωνία με τον Σάντα Μαρία που τώρα μπορούμε να δώσουμε μια και υπάρχει και αυτή η ενημέρωση.
0: Ωραία.
1: Είναι αγορά έτσι.
2: Ναι. Mm. Ναι, ναι.
1: No.
2: Ένα τσεκαρισμένο παίχτη εδώ και πάρα πολύ καιρό που κάνει τα χαρακτηριστικά του κάνουν στον ποδοσφαιριστή που τον βρήκε εδώ στόχο και απλά τον επιβεβαίωσε.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Περιμένουμε Χατζηδιάκο τώρα.
0: Χατζηδιάκο τώρα και ό,τι άλλο προκύψει.
1: Ναι. Που ήταν τα απολύτως απαραίτητα, γιατί εκεί ο ΠΑΟΚ έχει δύο στόπερ,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή, Μιχαηλίδη Ελουστόντο,
0: Ελουστόντο,
1: και δύο χαφ, Καμαρά Ζαφυρί. Οπότε χρειάζονταν επικόντως εκεί παίχτες.
0: Και επιθετικό χρειάζεται, φίλε.
1: Ναι, σωστά, αλλά θέλω να πω, στα χαφ και στο τέτοιο δεν υπάρχει.
0: Και αριθμητικά επιχειρήματα.
1: Ναι.
0: Αριθμητικά τεράστιο πρόβλημα. Ενώ τα δύο σεντερφόρ, ας πούμε, ο Μύθου και ο Γερεμέγεφ είναι παίχτες που μπορούν να καλύψουν, ας πούμε, την προετοιμασία. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, πρέπει να πεις τώρα 10 φορές stop, να δώσουμε δώρα στον κόσμο. Είσαι ετοιμός. Λοιπόν, για να ανεβάσουμε λίγο τον ντεσιμπέλ όμως. Πάμε, ξεκινάμε για να δώσουμε πρώτα τα σετ δώρων από Liga Sport που είναι μπάλες. Θα δώσουμε πρώτα την μπάλα μπάσκετ. Μαζί με δύο ζευγάρια quarter training running shorts με gel και Seeker Liga Sport και training set. Έτσι, πάμε.
3: Stop.
0: Λοιπόν, την μπάλα μπάσκετ μαζί με όλα τα υπόλοιπα την κερδίζει η Σοφία Φλωροσκούφη. Τελειώνει σε 8-14. Πάμε για την μπάλα ποδοσφαίρου.
3: Stop.
0: Χρήστος Μανούρας. Ή Μανουράς. Λοιπόν, κερδίζει την μπάλα
1: ποδοσφαίρου.
0: Μη μανουριάζεις. Χριστό μου, κέρδισε. Πάμε.
3: Stop.
0: Την μπάλα βόλεϊ κερδίζει η κυρία Μαρία Σταθοκώστα. Μαζί με τα υπόλοιπα, έτσι. Πάμε για την μπάλα χάντμπολ. Ο κύριος Χρήστος Γκίκας. Αυτός τελειώνει σε 3.87. Της κυρίας Σταθοκώστα το τηλέφωνο σε 7.55. Λοιπόν, πάμε για να δώσουμε τις τρεις μπλουζάρες από Animal Print Think Design. Πάμε, πρώτη μπλουζά. Αυτός έχει δύο ονόματα. Λέγεται Κωστής και Βασίλης. Δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το πρώτο, πριν το δεύτερο. Τελειώνει σε 6.37. Πάμε παρακάτω. Τάσος Βασιλιάδης. Τελειώνει σε 9.77. Πάμε παρακάτω. Τρίτο.
3: Stop.
0: Ηλίας Στιβακτής. Τελειώνει σε 8.63. Και πάμε να δώσουμε τις τρεις βιβλιάρες από MVP Publication.
3: Stop.
0: Ο Βαγγέλης Παναγιωτόπουλος. Τελειώνει σε 8.94. Κερδίζει το εκπληκτικό βιβλίο Jonathan Wilson. Ιστορία στο Μουντιάλ. Έτσι όπως δεν ξαναγραφτεί ποτέ. Δύναμη και δόξα. Τελειώνει σε 8.94 το κινητό του. Πάμε να δώσουμε το βιβλίο για την Αγγλία. Ο Μαρίνο Ζακυνθινό. Τελειώνει το τηλέφωνο του σε 5.30. Και το βιβλίο για την Αργεντινή, Οι Άγγελοι με τα βρωμικά πρόσωπα.
3: Stop.
0: Η Κατερίνα Μανουσάκη. Τελειώνει σε 3.75. Τα δώσαμε και σήμερα όλα, κύριε Τσοχό. Τα δώσαμε. Τα δώσω για ανήσεις βασικά.
1: Όπως λέει και ένα φίλο στο μήνυμα που έχει στείλει, πρέπει να έχουμε δώσει πάνω από 1.000 δώρα για τα 30 χρόνια.
0: Ναι, ρε, αφού είστε γαμώτα παιδιά και μας βοηθάτε να είμαστε κεφάτη κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Και εμείς θα προσπαθήσουμε να σας γεμίσουμε δώρα. Λοιπόν, και θα το κάνουμε και συνήθεια.
1: Και εγώ είμαι γάμο τα παιδιά, αλλά ένα δώρο δεν μου έχει κάνει. Καλά, θέλει ώρα για λύση, δεν κατάλαβα.
0: Σε φίρμα.
1: Τι είναι αυτό, ρε.
0: Σε φίρμα.
1: Παραφύγω, ρε. Κλείσε για λύση.
0: Φύγε, φύγε, έχετε μουσουράκι, φύγε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο,
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Bwin Sport FM 94,6. η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 12.
17: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
18: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
19: Ντουροστίκ,
18: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Μπαπτίστης Σανταμαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά ήρθε σε προοριστική συμφωνία με την Βαλένθια για τη μεταγραφή του 39χρονου κεντρικού χαφ. Προχωράει η απόκτηση του Χατζηδιάκου από τη Χομιχάγη, επέστρεψε στις προπονήσεις στην Ολλανδία ο Παβλένκα. Σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμποσέλε έχει έρθει ο Παναγός Άχτορ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ. Τριετές συμβόλαιο αναμένεται να υπογράψει ο 30χρονος Γάλλος Power Forward με τους Πράσινους. Στόχος κατάκτησης του EuroLeague δήλωσε κατά την άφηξή του στην Ελλάδα για ιατρικά και υπογραφές ο Ίζακ Μπόγκα στην Αθήνα και ο Μπρανκού Μπάντιο. Στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αργεντινή, η οποία ανοίξε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο για τη φάση των 16. Αντίπαλος της Σελέστης στις 8 της διοργάνωσης, η Ελβετία που επικράτησε 4-3 σε δικασία των πέναλτι της Κολομβίας. Ολοκληρώθηκε η συμφωνία της ΑΕΚ με την Ίντερ για τον δανεισμό του Χρήστου Αλεξίου και πλέον απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Άμεσα εντάσσεται στις προπονήσεις ένωσης στο Απλντόρν ο 29χρονος στόπερ. Σπουδαίο project, ελπίζω να πετύχουμε όσο δυνατόν περισσότερα μαζί, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Κάι Κάρινεν. Πρώτο φιλικό τέσσερα των Ολυμπιακών στην Ολλανδία με αντίπαλο την Πολωνική Ράκοφ και ευκαιρία για δοκιμές από τον Χωσέχου Λουίς με τη Λιμπάρ. Περνάει τα τρικά ο Ζώτα Σίλβα και ανακοίνωνται από τους Πειραιώτες. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ρόκα σε καλό δρόμο και η απόκτηση του Στάνιτσα από τη Λούντο Γκόρετς. Το βάρος στην απόκτηση αριστερού μπακ έχει ρίξει ο Παναθηναϊκός. Βασικός στόχος παραμένει ο Δανός διεθνής Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ, ενώ υπάρχει και μία ακόμη επιλογή που έχουν στα υπόψη οι πράσινοι. Επιστροφή προπονής με το διήμερο ρεπό σε κυκλοφορία τέθηκαν τα έξτρα εισιτήρια διαρκείας στη θύρα 17. Για την Τολεμαϊδα που θα διεξαχθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας αναχώρησε η αποστολή του Άρη. Εναμονή της απάντησης του Χόρντου Μάγκνουσον βρίσκονται οι κίτρινοι που έκλεισαν φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στην Ιταλία. Θέλω να μείνω και να επαναφέρουμε την ομάδα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Αλφαρέλα. Την απόφαση Νάρη τον αποκλεισμό κατά της Ρωσίας πήρε η ΔΟΕ. Η κύρωση είχε επιβληθεί στις 12 Οκτωβρίου του 2023 λόγω του ενεξελίξη πολέμου με την Ουκρανία, όμως από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες οι αθλητές και οι αθλητές της χώρας θα έχουν κανονικά δικαίωμα συμμετοχής. Με 24 ομάδες εξάγεται από την σεζόν 2027-28 η EuroLeague, όπως υφίστηκε από το Συμβούλιο των Μετόχων της Οργανώτης Αρχής. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης θα χορηγηθούν 8 νέα μακροχρόνια εγγυημένα συμβόλαια σε ομάδες, ενώ μέσω του EuroCup θα δίνονται εις δύο εισιτήρια αντί ενός που ίσχυε μέχρι σήμερα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. 12 λεπτάκια μετά τις 12, μεσημεράκι Τετάρτης. Κλασικά, Summer Edition, 12 με 2. Εδώ παρεούλα με Νέαρχο Κυριαζόπουλο, ο οποίος είναι ντυμένος σαν να παίζει σε βίντεο κλιπ των Ημισκομπριών. Συγκεκριμένα στο κομμάτι δημόσιο Forever, μιας και είναι της επικαιρότητας. Θα είναι στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές ο Νέαρχος. Ο Ζωτήρης Σταμπάκος οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Ηλιόλου τόσο καιρό, ελπίζουμε να σας κρατάμε συντροφιά σε αρκετούς από εσάς πηγαίνοντας ή να είστε ήδη σε κάποια παραλία, αν είστε τυχεροί και περνάτε διακοπές αυτή την περίοδο. Μάλιστα, θα το συνδυάσετε και με ένα επιτέλους, ελεύθερο βράδυ Τετάρτης, διότι σήμερα δεν έχουμε Μουντιάλ, έχουμε έτσι ένα μικρό break. Και από αύριο ξεκινάνε οι ματσάρες, τελική ευθεία. Θα τα συζητήσουμε όλα και τα χθεσινά και την ειδησιογραφία που υπάρχει, που με τα μεσονύχτια μάλιστα ήταν και εμπολική. Ο ήχος του Viber μου θύμισε να σας θυμίσω ότι δίνουμε πάρα πολλά δωράκια και σήμερα προφανώς προσφορά από την Liga Sports. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε καταρχάς αλεξίπτωτο επιτάχυνσης, δύο τεμάχια. Μπουφάν εταιρείας Λότο, τρία μπουφανάκια θα δώσουμε. Και βλέπω και υπερσύγχρονες κάλτσες Running Socks with Gel, τέσσερα τεμάχια.

ξέρετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 698-946-946. Τα μαζεύουμε και στο φινάλι της εκπομπής εδώ, παρεούλα με νέαρχο, θα κάνουμε την κλήρωση. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά και για τα χθεσινοβραδινά που λέγαμε, για Μπουσέλα και όχι μόνο, φυσικά και για τα ποδοσφαιρικά. Είναι κυρίως μια ερυθρόλευκη μέρα και λόγω του φιλικού μπαίνει και ο Ολυμπιακός στα φιλικά, να δούμε λίγο μπαλίτσα, να δούμε λίγο κάποιες πρώτες σκέψεις του Μεντιλίμπαρ, κάποια πρώτα δίδυμα, ακούγα νωρίτερα και τον Ηρακλή Αντίπα, και βεβαίως στη μία είναι η παρουσίαση της μεγάλης χορηγικής συμφωνίας της ΚΑΕ Ολυμπιακός με την Superbet. Προφανώς ήταν εκεί ο Νίκος Ζέρβας να μας μεταφέρει λεπτομέρειες. Θα κάνουμε τη συνδέση μας και με την Ολλανδία. Θα τα πούμε και για ΑΕΚ, θα τα πούμε φυσικά και για Παναθηναϊκό. Όλα αυτά εδώ προσφορά της Bet365.

η είδηση της τελευταίας στιγμής, αν θέλετε, αφορά τον ΠΑΟΚ. Αφορά τα χαφ του ΠΑΟΚ, όπου γενικά πρέπει να γίνουν αρκετές κινήσεις, όχι μόνο στα χαφ, αλλά και στα χαφ. Και δεν το λέμε εμείς, το λέει ο ίδιος ο προπονητής του ΠΑΟΚ με κάθε ευκαιρία, για την ακρίβεια μετά το φινάλε κάθε φιλικού. Τέλος πάντων, Σάντα Μαρία ήταν ο παίκτης που ήταν μπροστά στο ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες για τους ασπρόμαυρους και όπως μετέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, απομένουν τα τυπικά για να αποτελέσει παίκτη του ΠΑΟΚ, ο Σάντα Μαρία, με πλούσια εμπειρία από την Λα Λίγκα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες επικράτησε τη ΣΑΕΚ Λάρνακας, έκανε το 3-3. Όση σημασία μπορεί να έχει κάθε φορά το αποτέλεσμα, κάθε φορά τα ίδια λέμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει και πολύ σημασία. Πιο πολύ για τους παίκτες, αν θέλετε, σε ψυχολογικό κομμάτι, για ένα νέο σύνολο με ένα νέο προπονητή. Για την ακρίβεια, για ένα σύνολο με νέο προπονητή, επειδή στην Ολλανδία, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του νέου, πιο πολύ έχει να κάνει με τα πιτσιρίκια που έχει πάρει μαζί του Αλίση. Ένα εξ αυτών που δεν είναι καινούριο πρόσωπο, αλλά το έχουμε μάθει από πέρσι. Χθες είχε εξαιρετική παρουσία ο Χατσίδης, έβαλε και γκολάρα. Τα άλλα γκολ από Γερεμέγεφ και Τάισον. Είχε ζητηματάκια γενικά ο ΠΑΟΚ. Αυτό νομίζω πρέπει να κρατάμε από κάθε φιλικό ομάδα στην καλοκαιρινή περίοδο, που πρέπει να δώσει βάρος, τι πρέπει να βελτιώσει. Ένα προβληματάκι, ένα ζητηματάκι στον αέρα, σε κάποια γεμίσματα που έγιναν προς την μεγάλη περιοχή, είναι κάτι που πρέπει να επιληφθεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε να πούμε και τα υπόλοιπα

0: 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη λεωφόρο. Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη

0: πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, ξαναλέω το τηλέφωνο, το Viber του σταθμού 698-8946-946 για τα δωράκια της Liga Sports που μου ζητήσατε, ενώ το τηλέφωνο μου το ξαναζητήσατε, αρκετά μηνυματάκια ήδη. Τα χαιρετίσματά μου σε Μον Πελιέ, αρκετά μηνυματάκια και στον Κίμωνα φυσικά από το Ηράκλειο Κρήτης. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι, περισσότερη εμπειρία από τη Γαλλία έχει ο Σάντα Μαρία πέρυσι στην Βαλένθια, αλλά τα περισσότερα χρόνια τα έχει και με την Ρεν και με την Νις. Ένας χαφ ο οποίος μπορεί να σου κάνει και παιχνίδι με την μπάλα. Την καλησπέρα μου και στον Αντρέα από την Ουαλία.

Αυτή ήταν η φάση των 16. Δεν ξέρω αν την απολαύσατε, αλλά αυτή ήταν. Και δεν ξέρω αν είστε και χαρούμενοι με τα ζευγάρια που έχουν διαμορφωθεί τώρα στους 8. Έγινε εκπληξούλα στο φινάλε. Δεν ξέρω πόσοι περιμένατε να προκριθεί η Ελβετία. Η αλήθεια είναι ότι ήταν από τα ισορροπημένα σχετικά ζευγάρια, θεωρητικά τουλάχιστον, αυτό το Ελβετία-Κολομβία. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον όμως έγινε μια πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη. Την περίμενα την Κολομβία, όχι απλά να προκριθεί, αλλά και να μακροημερεύσει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή να βρεθεί μέχρι και τελικό. Είχε απέναντι την Αργεντινή στην επόμενη φάση, δεν την έχει τελικά.

το έκανε το θαύμα του πάλι και ο Μέση. Είτε τον συμπαθείς είτε τον αντιπαθείς, τώρα δεν ξέρω πόσοι υπάρχουν να τον αντιπαθούν στην πραγματικότητα, αλλά οκ. Τέλος πάντων, όποιο συνέστημα και αν τρέφεις για αυτόν τον τυπάκο, το χαμόγελο που σου αφήνει στη φάση του 2-2 και το σουτ και ο πανηγυρισμός, όλα αυτά που έχει πετύχει στα 39 και συνεχίζει να τα πετυχαίνει, κυρίως αυτό, το πάθος του, η ικανότητά του, δεν είναι μόνο ότι το ζει και το θέλει, είναι και το ότι καταφέρει να το κάνει. Δηλαδή πως βγαίνει στα πλάγια και μπουκάρει, μας θύμισε λίγο εποχές 2006, 7, 8, 10, κάπου εκεί. Και κάπως έτσι η Αργεντινή έκανε και αυτή το θαύμα της. 3-2 την Αίγυπτο και θα αντιμετωπίσει την Ελβετία στους 8.

Αλλά ναι, ήταν έκπληξη στα δικά μάτια ο αποκλεισμός της Κολομβίας. Μια ομάδα που έχει παρουσιάσει ή που είχε παρουσιάσει μέχρι χθες ποδόσφαιρο από τα πιο ωραία του παγκόσμιου κυπέλλου. Ωστόσο, επιβεβαιώθηκε και χθες ότι αυτό που έχει σημασία συνήθως στα παγκόσμια κύπελλα, γενικά στα μεγάλα τουρνά, δεν είναι τι ποδόσφαιρο παίζεις, είναι πόσο αποτελεσματικός είσαι, πόσο ουσιαστικός είσαι. Ειδικά χθες δεν ήταν καθόλου ουσιαστική η Κολομβία. Για την ακρίβεια, τώρα που το σκέφτομαι, θα έπρεπε να είναι πιο ουσιαστική τις προηγούμενες φορές, τις προηγούμενες αναμετρήσεις που είχε βγάλει πιο πολλές φάσεις. Χθες δεν έβγαλε κιόλας πολλές φάσεις, δεν ήταν καλή η Κολομβία. Ισορροπημένο ήταν γενικά το μάτς με την Ελβετία, πήγε στα πέναλτι. Εκεί επικράτησε ακόμα μια ευρωπαϊκή ομάδα, έχει μετατραπεί λίγο σε Euro το παγκόσμιο κύπελλο.

Οπότε break σήμερα και αύριο 11 η ώρα Γαλλία Μαρόκο στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Από ό,τι συζητούσα κιόλα, οι περισσότεροι την ίδια άποψη έχουν. Γαλλία Μαρόκο και τακτικά είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή η Γαλλία έχει αποδείξει ότι είναι η ομάδα που όταν αποφασίσει σε αυτό το Μουντιάλ να πατήσει γκάζι, το καταφέρνει. Από την άλλη, το Μαρόκο το έχουμε όλοι στο μυαλό μας ή το είχαμε ως μια ομάδα αλέγρε, παίζει λίγο και ξέρετε τακτικά πιο απελευθερωμένο. Ωστόσο, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο είναι και, βγάζει και αρκετό κινησμό. Οπότε και αυτή η τακτική μάχη, το τι θα υπερισχύσει εν τέλει. Προφανώς η ποιότητα είναι περισσότερη στη Γαλλία. Θα αποτελέσει και μια τύπη ρεβάνς για το Μαρόκο αν καταφέρει να επικρατήσει για τον αποκλεισμό του 22 στα ημιτελικά τότε. Εν τω μεταξύ, χθες το βραδάκι είχε μπόλικη κουβέντα τουλάχιστον σε επίπεδο ποσταρισμάτων για την διαιτητική πεντάδα σε αυτό το παιχνίδι, στο Γαλλία-Μαρόκο, διότι είναι όλοι από αργεντινή μεριά και λόγω του τελικού του προηγούμενου Μουντιάλ και λόγω διαιτησίας που θεωρούν οι Γάλλοι ότι έχουν οι Αργεντίνοι φέτος, υπάρχει ένα σχετικό σωσουρό.

ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο με τον αντίστοιχο του Ισπανία-Βέλγιο. Και από το άλλο μονοπάτι, στο μπράκετ, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. 6 ομάδες από την Ευρώπη, μία από την Λατινική Αμερική μόνο, μία από το Μαρόκο, αυτή δηλαδή που περιμέναμε όταν τα βάζαμε κάτω, ποια ομάδα από Αφρική μπορεί να πάει πιο πέρα. Μπορεί να είχαν αρκετές καλές παρουσίες φέτος οι αφρικανικές ομάδες, ωστόσο εντάξει, το Μαρόκο και βάσει ποιότητας και ρόστερ ήταν αυτό που συγκέντρωνε τις παραπάνω πιθανότητες. Τώρα το μήνυμα ενός φίλου που μου λέει για το ότι είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων και τη βλέπω στα ημιτελικά. Εντάξει, πράγματι έχουν αποχωρήσει ήδη αρκετά φαβοροί θεωρητικά, δηλαδή και η Γερμανία και η Ολλανδία, αρκετές ομάδες τέλος πάντων. Όχι φαβοροί βάσει των όσων έδειξαν, βάσει των όσων πιστεύαμε πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο. Ενδιαφέρον θα έχει να περάσει το Μαρόκο. Τώρα από το άλλο ζευγαράκι, για κάποιο λόγο πιστεύω πάρα πολύ Βέλγιο. Ένα Βέλγιο που έχει περάσει τα πάντα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, ενώ από όλες τις φάσεις, στην αρχή ως το outsider φέτος που δεν του πολύ δίνουμε σημασία σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις του, μετά ο τσακωμός μεταξύ των παικτών, μετά η φοβερή και τρομερή ανατροπή στο ίδιο μάτς, όπου όσο να είναι συσπυρώνει και αυτό, μετά η όλη φάση με τον Μπάλογκαν, ακόμα ένα στοιχείο που συσπυρώνει το σύνολο. Θα δούμε τώρα πώς όλη αυτή η σούμα μπορεί να βγάλει ωφελημένο ένα Βέλγιο το οποίο δεν θα έχει τον Ονάνα. Εντάξει, δεν έπαιζε πάντα βασικός ο Ονάνα. Αλλά okay, έχει τις δικές του πιθανότητες στα δικά μάτια αρκετά αυξημένες να προκριθεί επί της Ισπανίας. Όχι ότι είναι το φαβορί, προφανώς η Ισπανία είναι το φαβορί, και γενικά βλέπουμε τα τρία από τα τέσσερα ζευγάρια να έχουν ξεκάθαρο φαβορί. Τέτοιο είναι η Γαλλία, τέτοιο είναι η Ισπανία, τέτοιο είναι η Αργεντινή. Πιο ισορροπημένο το Νορβηγία-Αγγλία. Και αφού δεν πέρασε η Κολομβία, έτσι να μου κάνει τη χάρη, ελπίζω να δούμε ένα ωραιότατο Αγγλία-Αργεντινή με όλο το σούσουρο που μπορεί να έχει αυτό το συναπάντημα. Νίκο, την καλημέρα μου. Δεν είπα ότι η Ολλανδία ήταν φαβορή βάση των όσων έδειξε. Βάση όταν ανοίγει ακόμα και στοιχηματικά μια σελίδα και βλέπεις ποια είναι τα φαβορή, αλλά και χωρίς το στοίχημα στη μέση, ήταν από τα 6-7 πρώτα φαβορή. Πάντως δεν ήταν κακή στους ομίλους, στη φάση των ομίλων. Λοιπόν, πάμε ένα break και επιστρέφουμε σιγά σιγά να μπούμε και σε κλίμα ρεπορτάζ.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα που βρίσκεται για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει όπως χθες την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία, χαρακτηρίζοντας την χώρα απέσιο εταίρο. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν για τα F-35. Τόνισε πάντως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Αστυνομική καταδίωξη με έναν σοβαρά τραυματία από πυροβολισμού σημειώθηκε στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες. Αστυνομικοί επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε 20χρονο οδηγό οχήματος. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αρχών, επιχειρήσε να εμβολήσει αστυνομικούς και όταν κατάφεραν να σταματήσουν το όχημά του, επιχείρησε να διαφύγει. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του περιουσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται. Συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία. Ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις γυναίκες, ανάμεσά τους μία έφηβη 15 ετών, και τραυμάτισαν αρκετούς άλλους αμάχους στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη των Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Φουλ και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπηγούνι στο FM 94,6 με Νέρχο Κυριαζόπουλο, στη ρύθμιση του ήχου και τι μουσικέ επιλογέ. Σωτήρη Ταμπάκο να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλη Μουσουράκη στο μικρόφωνο. Θυμίζω τα δωράκια που δίνουμε από Λίγκα Sports, τα τρία μπουφάνε εταιρεία Λότο, τα δύο αλεξίπτωτα επιτάχυνση και τα τέσσερα ζευγάρια Running Socks with Gel. Στέλνετε μηνυματάκι στο Viber του σταθμού, θα το πω αργά, 698-8-946-946 και στο φινάλε της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Εντάξει, εσείς μπορείτε να μπείτε στο site, να διαβάσετε μια μακροσκελή συνέντευξη που έχει παραχωρήσει ο Jacob Nistrup στους απεσταλμένους του τύπου στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνετε ότι είχε γίνει ήδη αυτή η συνέντευξη, τώρα ανεβαίνει στα sites. Έχει πει πολλά, θα μας πει τα κέρια σημεία σε πολύ λίγο ο Νίκος Αθανασίου που τον έχουμε στην παρέα μας.

Ναι, δεν έχει άδικο φιλός εδώ που λέει. Κανείς δεν υπολόγισε ότι αυτό το Μουντιάλ είχε ένα νοκάουτ παραπάνω και έτσι οι ομάδες που είναι και λίγο ψυχοβγαλτικές, βλέπε Βραζιλία, βλέπε Ολλανδία, βλέπε Γερμανία, θα ήταν λίγο πιο δύσκολο να κάνουν και ένα μεγαλύτερο δρόμο. Εν τω μεταξύ, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι. Και το συζητάω και αυτό με αρκετούς γνωστούς μου εδώ. Είναι ότι είναι τόσα πολλά τα μάτς που έχουμε δει πλέον, σε συνδυασμό και με το μήνυμα του φίλου, το ότι είχαν και μεγαλύτερο δρόμο να διανύσουν κάποιες ομάδες, όλες οι ομάδες, που ξεχνάμε. Έχουμε κρασάρει εν τω μεταξύ, πραγματικά. Έχουμε δει τόσα πολλά μάτς και αφενός ξεχνάμε τι έχουν κάνει, αφετέρου. Έχουμε φτάσει σχετικά κουρασμένοι σε αυτήν την τελική ευθεία. Αλλά οκ, πρώιμη τελικά είναι, ημιτελικά είναι, τελικός είναι. Θα το δούμε, θα τα δούμε.

διάβαζα πριν και θυμήθηκα κιόλας. Οι μισές, λέει, από τις ομάδες που βρίσκονται τώρα στα προημιτελικά, οι τέσσερις δηλαδή από τις οκτώ, με έχει ξεκίνησαν. Και αν, okay, για το Μαρόκο δεν ήταν στραβοπάτημα αυτό το 1-1 με την Βραζιλία, ήταν για την Ισπανία το 0-0 με το πράσινο κροτήρι, ήταν και βάσει τρόπου που έγινε εκεί στο φινάλε το 1-1 της Ελβετίας με το Κατάρ, και επίσης το Βέλγιο ήρθε σώπαλο 1-1 με την Αίγυπτο.

Λοιπόν, να μεταφέρουμε ένα δημοσίευμα από Ιταλία μεριά που αφορά τον Ατρόμητο. Αφορά τον Μπιάνκο, ναι, τον μέχρι πρότινος χαφ του ΠΑΟΚ. Το συνδέουν στην Ιταλία και από αξιόπιστο μέσο μάλιστα. Και μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε κι εμείς ότι όντως βρίσκεται στα υπόψη του Ατρομήτου. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι, μόνο εύκολο δεν είναι να γίνει αυτή η μεταγραφή. Πάντως είναι στο μπλοκάκι του Ατρομήτου, εξετάζεται. Στην Ιταλία τώρα το εν λόγω δημοσίευμα που είναι από το Sports Italia βάζει στην εξίσωση και Las Palmas, βάζει και κάποιες άλλες τουρκικές ομάδες. Θυμίζω εγώ ότι ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Μπιάνκο. Βάσει ρεπορτάζ υπήρξε επιθυμία από τον ΠΑΟΚ να τον διατηρήσει το ρόστερ με κάποιο τρόπο. Αυτό ενδεχομένως να φανερώνει και το πόσο ακόμα πιο δύσκολο θα ήταν για μια ομάδα όπως ο Ατρόμητος, σε σχέση με τον ΠΑΟΚ θέλω να πω, να τον κάνει δικό του. Οκ, την κρατάμε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι η μόνη που εξετάζεται για τα χαφ στον Ατρόμητο.

0: Εγώ να σας πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε το παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου, την άλλη Κυριακή δηλαδή. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins FM βεβαίως θα είναι εκεί. Θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο. Τώρα 11 του Ιουλίου από τις 12 μέχρι και τις 2 παρέα με τον Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ράλη και με πολλά δώρα από το καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Όπως μία αποτριχωτική μηχανή Philips Brie, δύο βιβλιαράκια. Το πρώτο είναι το Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και το άλλο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Ωραιότατα και τα δύο. Και επιπλέον θα υπάρχουν και δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από το Cinnabon, από το Caldeos Coffee, Bubble Tail και pizza.gr. Πάμε να ακούσουμε κάτι και επανερχόμαστε με Νίκο Θανασίου.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
13: Στο Telecom Center Athens.
12: Νέα παράσταση. Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
13: στο Telecom Center Athens.
14: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και επειδή ξέρω ότι δεν παρακολουθεί μόνο τα ποδοσφαιρικά, αλλά και τα μπασκετικά και τα πάντα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, θα υποδεχθώ Νίκο Αθανάσιο με μήνυμα Άλτσε Πόνε, όπου λέει ότι στο μπάσκετ υπάρχει τρέλα με τις μεταγραφές. Κάνε και εσύ τον μπαμ με αριστερό μπακ. Την καλησπέρα μου, Νίκο.
1: Γεια σου, λέω μου, τι κάνεις.
0: Πώς είμαστε.
1: Δεν μπορώ να μπω σε οποιοδήποτε άλλο mood πέρα από το mood του Λιονέλ Μέση και της Εθνικής Αργεντινής σήμερα. Συγγνώμη.
0: Α, εκεί σε πετυχαίνουμε.
1: Θέλω να μιλήσω. Ε?
0: Ποιος για Μπουσέλ, ε? Μόνο Μέση.
1: Ε, όχι, όχι έτσι ακριβώς τώρα. Ναι. Μην το παρακάνουμε. Αλλά δεν θα ξεκινήσω με αυτό. Ε. Και αυτό μου θες και σκεφτόμουν, παιδί μου, να πάω και λίγο γραφικό. Πόσο ευλογημένοι είμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι και είμαστε πάρα πολλοί δισεκατομμύρια σε αυτόν τον κόσμο. Αγαπάμε αυτό το άθλημα. Ξέρεις, με πιάνω σε κάτι στιγμές περίεργες να. Να αυτοαποθεώνουμε, τύπου αγραβάνεις, ξέρεις.
0: Μπράβο.
1: Σε αυτούς μας που αγαπάμε αυτό το άθλημα, πραγματικά. Είναι συγκινήσεις που αδιανόητες. Δηλαδή, αυτό που έγινε χθες, εντάξει, θα μου πεις, να πέφτει κάποιος, ξέρεις, να το μειώσει και να πει, εντάξει, okay, το γύρισε με την Αίγυπτο. Ναι, 3 γκολ σε 15 λεπτά βάλανε στους 16 παγκοσμίου κυπέλλου. Τι σημαίνει, η Αίγυπτος ήταν απέναντι, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλος. Μυθικά πράγματα.
0: Ναι, και στο φινάλε της μέρας, Νίκο.
1: Ναι.
0: Ναι, και στο φινάλε της μέρας, γι' αυτό βλέπουμε κιόλας. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ για τις στιγμές. Θέλω να πω ότι η στιγμή του 2-2, ο πανηγυρισμός κιόλας, όχι μόνο τον γκολ, είναι αυτή που θα σημαίνει και σε 10 και σε 20 και σε 30 χρόνια.
1: Όλο αυτό το θρίλερ, παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να ασχολείται να πει, έλα μωρέ τώρα πια Αίγυπτος. Ναι, η Αίγυπτος ήταν μπροστά 2-0 μέχρι το 80 και για να το κάνει αυτό σημαίνει ότι έχει παίξει το καλύτερο της παιχνίδι,
0: Ναι.
1: Και έχει βάλει και ένα τρίτο γκολ. Ορθά ακυρώθηκε. Θέλω να πω ότι γι' αυτό αγαπάμε το ποδόσφαιρο, γιατί μπορεί στα 10 βράδια, στα 9 βράδια, συγγνώμη, να νικήσει ο πολύ ανώτερος, η Αργεντινή, και να προκύψει και αυτό το ένα βράδυ. Που στο μπάσκετ νομίζω αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί το ίδιο εύκολα. Τώρα στα δικά μας νομίζω όχι. Μπάμε τώρα με αριστερό μπακ. Αν κάπου έπρεπε να πω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει, ας το πούμε, μέσα σε εισαγωγικά ένα μπαμ, δηλαδή κάποια πολύ δαπανηρή μεταγραφή. Όχι ότι οι υπόλοιπες δεν είναι δαπανηρές. Δηλαδή, μάλλον ο Παναθηναϊκός έχει δώσει και σήμερα κάτι παραπάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ, γιατί 4 για τον Καμαρά, 3,5 για τον Ραστόντερ. Έχει δώσει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στον Ντεφράι. Έχει δώσει σίγουρα κάπου 3 εκατομμύρια μπορεί και παραπάνω για τον Τζάπρα, 2,8 για τον Ζαρουρί. Αλλά μπαμ, θα έλεγα στο 8. Όχι στη θέση του αριστερού μπακ. Για μένα δεν έχει και νόημα κιόλας να πας να κάνεις μπαμ σε αυτή τη θέση. Τύπου μπαμ, δηλαδή να πας να δώσεις 5 και 6 εκατομμύρια ευρώ και για να συνδυάσω και λίγο τα θέματα. Αυτό είναι και το ποσό που ζητά για παράδειγμα η Λέστερ για τον,
0: ναι,
1: τον Κρίστιανσεν. Γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι αλεπούδες συζητούν μόνο την πώληση του δανού αριστερού μπακ με ένα ποσό ανάμεσα σε 5 και 6 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, προφανώς ο Παναθηναϊκός, ναι, μεν είναι στην αγορά με ένα φουσκωμένο, με ένα γεμάτο πορτοφόλι, χάρη στη διοίκησή του, αλλά από την άλλη δεν είναι σε καθεστώς ποδοσφαιρικής τρέλας να πάει να δώσει 5 και 6 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει έναν αριστερό μπακ που πέρσι αγωνίστηκε 234 λεπτά και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με τραυματισμούς και ειδικά στο γόνατό του. Ο Παναθηναϊκός είχε πει και είχε ξεκαθαρίσει μόνο δανεισμό με οψιόν αγοράς. Δεν το συζητά αυτό καθόλου η Λέστερ και νομίζω ότι από σήμερα αύριο ο Παναθηναϊκός θα μπει σε μια φάση ολοκλήρωση της μεταγραφής του αριστερού μπακ με κάποια από τις περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει. Έχει κάνει προεργασία, έχει 1-2 ποδοσφαιριστές που τους έχει στην κορυφή της λίστας του και νομίζω και αυτό θα είναι και το σωστό κιόλας, γιατί έχουν στενέψει τα χρονικά περιθώρια. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη, βαριά Πέμπτη, να έχει κάνει αυτή την κίνηση, γιατί μετά νομίζω ότι και δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτό, ενώ σε θέμα timing τα έχει πάει εξαιρετικά και στο κομμάτι το πιστώνεται και ο Στέφανος Κοτσόλης και προφανώς και η διοίκηση του συλλόγου. Δεν χρειάζεται, ξέρεις, να γίνει serial και thriller του αριστερού μπακ, γιατί ο Παναθηναϊκός ξεκινά τα επίσημα παιχνίδια 23 του μήνα με την Πάξη και εκεί θα πρέπει να έχει δύο διαθέσιμους αριστερούς μπακ. Νομίζω είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα υπάρχει μόνο ο Κυριακόπουλος. Κάποιος που να μπορεί να παίξει τη θέση έστω καλά, νομίζω δεν υπάρχει. Δηλαδή ο Τουμπά, οκ, okay, είναι αριστεροπόδαρος, είναι στόπερ, αλλά δεν μπορείς τώρα να πας να παίξεις αυτά τα παιχνίδια με τον Τουμπά στο αριστερό άκρο της άμυνας. Αν ομιγαίνει το χτυπάω ξύλο, συμβεί κάτι στον Κυριακόπουλο. Οπότε είναι αυτονόητο ότι εκεί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κλείσει αυτό το κενό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
0: Για τα χαφ, καταρχάς του Γένσεν μπαίνει και νέος μνηστήρας από ό,τι βλέπω, ή τουλάχιστον θα μπει. Για τη Λάτσιο, λέω. Επειδή λένε και στο σχετικό δημοσίευμα ότι είναι πιθανόν να στραφεί σε αυτή την περίπτωση, αν δεν προχωρήσει ο Ντομίνικης της Μπολόνια.
1: Ναι.
0: Εμείς το κρατάμε ακόμα.
1: Αυτή τη στιγμή τον Παναθηναϊκό δεν τον απασχολεί το τι κάνει ο Γένσεν και δεν τον απασχολεί γιατί ένα μήνα διέκυψαν οι συζητήσεις. Ο Δανός δεν είχε δείξει κάποια διάθεση να έρθει στον Παναθηναϊκό. Ζητούσε τον ουρανό μετάστρα και εκείνος και εκπρόσωποι του, πολύ περισσότερο θα πω εγώ, γιατί okay, τον αριστερά ένας παίκτης 3 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο, άντε πάει και έρχεται, ένας παίκτης διεθνής, παίζει στην Premier League, για να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέρα από το οικονομικό για να τον προσεγγίσεις. Σε πρώτη φάση το οικονομικό, γιατί παίζουν και άλλα ρόλο, εντάξει, προφανώς έχει άλλη ποιότητα ζωής το να μένεις στην Αθήνα από το να μένεις και εγώ και να αγωνίζεις στην Brentford, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. 2 εκατομμύρια ευρώ ζητούσαν οι εκπρόσωποι του πριν υπογραφείς. Okay, δηλαδή θα πήγαινε αυτή η μεταγραφή σε βάθος τριετίας, τετραετίας, κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Είπα και πριν, άλλο το μπαμ, άλλο ποδοσφαιρική τρέλα. Εντάξει, έχει διαφορά. Οπότε αν δεν αλλάξει υπάρχουν καθεστώς, αν δεν έρθει ο Γιάννησεν να πει παιδιά οκ, okay, ελάτε εδώ να κάτσουμε κάτω να τα βρούμε σε λογικά πλαίσια, ο Παναθηναϊκός ήδη έχει ξεκινήσει και κοιτάει άλλα πράγματα, ήδη έχει ξεκινήσει και δουλεύει άλλες περιπτώσεις κεντρικών μέσων που, πώς να το πω σωστά τώρα για να μην παρεξηγηθεί ή για να μην δημιουργήσω και εντυπώσεις, είναι ρε παιδί μου στο ίδιο ποδοσφαιρικό επίπεδο με τον Γένσεν. Δηλαδή κοιτάζει ποδοσφαιριστές που θεωρητικά πάντα θα έρθουν και θα του κάνουν τη διαφορά. Εντάξει, τέτοια προφίλ ποδοσφαιριστικό κοιτά ο Παναθηναϊκός και αν χρειαστεί κάπου να κάνει μια οικονομική υπέρβαση, πάντα σε λογικά πλαίσια, θα την κάνει.
0: Τον Κασαμά για τα στόπερ, τον κρατάμε που φύγει από Ρωσία.
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχει αυτό το δημοσίευμα για τον κεντρικό αμυντικό της Μπάλτικα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει πρόταση, γιατί νομίζω το δημοσίευμα γράφει για πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι ένας από τους παίκτες που έχει προταθεί και καλό θα είναι να τον έχουμε στο μυαλό μας. Μέχρι εκεί όμως. Τίποτα παραπάνω, γιατί αυτή τη στιγμή πρώτη επιλογή για το κέντρο της άμυνας είναι ο Φαν Ρόγκελεν, παρότι είναι μια παγωμένη περίπτωση εδώ και περίπου 10 ημέρες, αλλά βλέπουμε ότι και με βάση τις δηλώσεις του Γιλτιρίν, του πρόεδρου της ομάδας πριν από 4-5 μέρες, που επί της ουσίας ξανά άνοιξε την πόρτα των διαπραγματεύσεων.
0: Ναι, και εμένα είναι θεαρρυντικές μου είχαν φανεί. Θέλω να πω, ναι, σε σύγκριση το έθεσε με τη Γαλατά Σαράι, είπε ότι ο Παναθηναϊκός και ποια άλλη δεν θυμάμαι, ποια τουρκική, εμάς μας έχουν κάνει πρόταση.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Ναι. Η ατάκα η ωραία είναι ότι οι μεταγραφές μπορούν να γίνουν ακόμα και στο τέλος. Κάπως έτσι το είπε. Και νομίζω αυτή η δήλωση ήρθε ως μια εξέλιξη της στάσης του Παναθηναϊκού να απομακρυνθεί από την υπόθεση. Και σου λέει ο άλλος εδώ πρόταση άλλη δεν έχω. Όσο καλή, κάτσε εδώ να τους ξαναζεστάνω. Γενικά ο Παναθηναϊκός σε αυτή την περίπτωση την έχει πάντα στο μυαλό του. Έτσι, αλλά αν δεν υποχωρήσει οικονομικά η Samsung Sport, δεν πρόκειται να γίνει το παραμικρό. Το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό σε αυτή την περίπτωση έχει σύμμαχο τον Φαν Ρόγκελεν, κάτι που δεν ισχύει για την περίπτωση που μιλήσαμε πριν για τον Γένσεν. Οπότε με έναν αριστερό back, έναν stopper και έναν κεντρικό half, ο Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσει το 95% των μεταγραφών του και θα αφήσω και ένα 5% ανοιχτό, μήπως κάνει μια κίνηση και για extreme.
0: Για αριστερό back που λέει ένας φιλός για τον Καμπράλ της Τραμζορσπορ, δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει, δεν μπορεί να γίνει κιόλας.
1: Τώρα δεν πήγε στην Τραμζορσπορ
0: αυτό. Ναι, έσπευσε.
1: Είναι η τεχτούρα που έβαλε την κολάρα στην Αργεντινή, ο αριστερός μπακ. Με το δεξί αυτό δεν είναι.
0: Ναι. Αλλά τον είχε προλάβει πριν την κολάρα η Τραμζορσπορ, το πήρε 7 εκατομμύρια.
1: Δεν γνωρίζω αν ο Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί με αυτή την περίπτωση και
0: τώρα πήγε. Τώρα πήγε.
1: Και να τη συζητάμε ενώ καθώς το παιδί έκλεισε αλλού.
0: Ναι, από την Μπενφίκα 7 εκατομμύρια.
1: Να πω ότι. Και μου είπε συγγνώμη.
0: Αυτό, ότι πήγε από την Μπενφίκα 7 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να μου πει, δεν ξέρω αν θέλουμε να πούμε το ίδιο για τη συνέντευξη του Νίστρουπ.
1: Αυτό θέλαμε να πούμε, μπράβο.
0: Την
1: υπάρχει η συνέντευξη του Νίστρουπ που μπορεί ο κόσμος να διαβάσει στο site του Sport FM. Μια συνέντευξη που έδωσε ο Δανός προπονητής απεσταλμένης του ελληνικού τύπου στην Ολλανδία το προηγούμενο, που ήταν την προηγούμενη Παρασκευή και δημοσιεύτηκε σήμερα. Εγώ θα κρατήσω ένα πράγμα πολύ σημαντικό στο τι είναι αυτό που στο τέλος της ημέρας κάνει τη διαφορά στις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό και κατακτούν τους τίτλους, γιατί ο Νίστρουπ ένας προπονητής που έχει κατακτήσει πρωταθλήματα και πρόσφατα, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, όσο και αν μας ενοχλεί αυτό που το τελευταίο του πρωτάθλημα τα βρει από 16 χρόνια. Και αυτό το οποίο κρατώ έχει να κάνει με την απάντηση που είπε ότι το μυστικό είναι ότι στα δύσκολα, τις δύσκολες στιγμές, στα άσχημα αποτελέσματα, να πρέπει να παραμένεις ήρεμος. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό από όσα μας είπε ο Νίστρουπ στην Ολλανδία. Φυσικά αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος με το πώς τον έχουν υποδεχθεί οι ποδοσφαιριστές όσον αφορά τα πράγματα που έκανε στο χορτάρι στα δύο φιλικά, δηλαδή τον βαθμό κατανόησης του ποδοσφαιρικού του σχεδίου, κάτι το οποίο νομίζω το είδαμε και εμείς με τα μάτια μας και στο φιλικό με τη Χέλμοντ και σε αυτό με τον Άγιαξ, και ελπίζουμε να το δούμε και το Σάββατο κόντρα στην Γκρασκόπερ, υπό την απόλυτα ικανοποιημένος με τις μέχρι τώρα μεταγραφές. Και γενικά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, για να μην τα πω τώρα όλα εγώ, και δεν μπορεί και δεν μπει ο κόσμος να διαβάσει. Υπάρχει η συνέντευξη στο site του Big Wings for FM.
0: Πάντως, Νικό, και στη συνέντευξη αυτή και γενικά σε όλες τις δηλώσεις του Νίστρουπ και των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, ο Κοτσόλης, παίκτες, ο Ντεφράι, όλοι, εγώ βλέπω τη λέξη πρωτάθλημα. Και δεν μου φαίνεται τυχαίο. Θέλω να πω ότι προφανώς θα αποτελεί και αξίωση της διοίκησης, των διοικούντων, συζητήσεις που γίνονται με τους παίκτες προπονητές εν ώψη της νέας σεζόν, των επόμενων άμεσων πρώτων χρόνων. Θέλω να πω ότι τους το έχουν εμπολιάσει στο μυαλό. Ότι στόχος.
1: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί αυτό είναι το επίπεδο του Παναθηναϊκού, αυτό είναι το DNA του Παναθηναϊκού, και στο τέλος της ημέρας θα σου πω και κάτι, Μανώλη. Είναι και το επίπεδο της επένδυσης. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα ξαναμπεί, όπως και πέρσι και πρόπερσι, στο πρωτάθλημα, έχοντας, αν όχι το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην κατηγορία, και έχοντας ξοδέψει μέχρι στιγμής τα περισσότερα από όλους, και μη σου πω ότι και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει ξοδέψει και τα περισσότερα από όλους. Άρα ο στόχος, εντάξει, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, εντάξει, για να τα συνδυάσω και λίγο τα πράγματα, να τα αναφέρω, ότι είχαμε πάλι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος συνεχίζει να λέει τα δικά του. Είπε μεταξύ άλλων ότι είχαμε στόχο την τετράδα, και επειδή πηγαίναμε τόσο καλά στο δεύτερο μισό, αποφάσισαν να αλλάξουν τους στόχους, και ότι ήμασταν, είπε μεταξύ άλλων, η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο γύρο. Εντάξει, εμείς λογικά ζούμε στο διάστημα. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε ποτέ 0 στα 6 στα play-off, πρώτη φορά στην ιστορία του δεν πήρε ούτε ένα παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Απλά για να το κλείσω, είναι πολύ σημαντικό, και αυτό αξίζει να το σημειώσω, ότι πέρα από τις δημόσιες τοποθετήσεις, αυτό που λες και εσύ, το μπόλιασμα στη σκέψη για το πρωτάθλημα, είναι κάτι το οποίο ο Νίστρουπ το δουλεύει καθημερινά από την πρώτη μέρα που ήρθε σε ολόκληρο τον οργανισμό, και σε επαφές με τα στελέχη και με τους ποδοσφαιριστές, με όλους. Είναι κάτι και ένας τρόπος με τον οποίο θεωρεί, έτσι, ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να παρουσιάζει μια ομάδα σε κάθε παιχνίδι απόλυτα έτοιμη στο πνευματικό κομμάτι. Αυτά.
0: Ωραία, Νικό, την επόμενη Τρίτη τα διαρκές που λέγαμε χθες. 17α
1: και 17β, και ξαναλέω ότι, όπως είπαμε και χθες, αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε και άλλη εξέλιξη σχετικά με τα διαρκείας τις επόμενες ημέρες.
0: Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Καλή συνέχεια, Νίκος Αθανασίου. Πάμε break, αθλητικό δελτίο και επιστρέφω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη, και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά, και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι. Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή, πρέπει να υποφέρουμε όλοι μαζί, τα λόγια του Jacob Nistrup στη συνέντευξη που παραχώρησε στους εκπροσώπους του τύπου στην Ολλανδία. Βασικός στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ παραμένει ο Christiansen της Leicester, ενώ υπάρχει και ακόμη μία επιλογή που έχουν στα υπόψη τους οι πράσινοι. Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά ήρθε σε συμφωνία με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του ηλικίας 31 ετών κεντρικού χαφ. Προχωράει η απόκτηση του Χατζηδιάκου από την Κοπενχάγη. Ακολουθούν κινήσεις για εξτρέμ και φορ. Μπήκε στις προπονήσεις στην Ολλανδία ο Παβλενκά. Σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε έχει έρθει ο Παναθηναϊκός Άκτορ σύμφωνα με δημοσίευμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τριετές συμβόλαιο αναμένεται να υπογράψει ο 30χρονος Γάλλος Power Forward Center. Με τους πράσινους περνούν τα ιατρικά και υπογράφουν οι Ίζακ Μπόγκα και Μπράνκου Μπάντιο. Ολοκληρώθηκε η συμφωνία της ΑΕΚ με την Ίντερ για το δανεισμό του Χρήστου Αλεξίου και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση. Άμεσα εντάσσεται στις προπονήσεις της Ένωσης στο Άπελντον ο ηλικίας 21 ετών στόπερ. Σπουδαίο project, ελπίζω να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μαζί, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Καϊρίνεν. Πρώτο φιλικό τεστ για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία με αντίπαλο την Πολωνική Ράκοφ και ευκαιρία για δοκιμές από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σέντρα στις 7, κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτ 1, ενημέρωση από τους 94,6. Περνά τα ιατρικά ο Ζώτα Σίλβα και ανακοινώνεται από τους Πειραιώτες. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ρόκα. Σε καλό δρόμο και η απόκτηση του Στάνιτς από την Λούντογκόρετς. Για την Πτολεμαϊδα, όπου θα διεξαχθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, αναχώρησε η αποστολή του Άρη εν αναμονή της απάντησης του Χόρντουρ Μάγνουσον. Βρίσκονται οι κίτρινοι που έκλεισαν φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στην Ιταλία. Στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αργεντινή, η οποία νίκησε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο για τη φάση των 16. Αντίπαλος της Αλμπισελέστε στους 8 της διοργάνωσης, η Ελβετία, που επικράτησε 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι της Κολομβίας. Αναλυτικά τα ζευγάρια Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή, Ελβετία. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.

Εδώ είμαστε, Big Wins Pro FM 94,6. Μέχρι και τις 2, με Νέρχο Κυριαζόπουλο, στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές, με το Σωτήρι Ταμπάκο να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Έχει ξεκινήσει και η παρουσίαση της νέας χορηγικής συμφωνίας, πολύ μεγάλης χορηγικής συμφωνίας του Ολυμπιακού, του Μπασκετικού Ολυμπιακού με την Superbet. Αργότερα θα έχουμε και τον Νίκο Ζέρβα, ο οποίος την παρακολουθεί.

βλέπω και φανέλα τώρα, ωραιότατη. Εντάξει, κλασική είναι, ενώ με ρίγες, προφανώς ερυθρόλευκη. Απλώς έχει μια τσαχπινιά εκεί στις ρίγες, λίγο κάνουν ένα ζιγζακ κάπως. Ω, και μοντέρο βλέπω, μοντέρο 8. Μοντέρο 8, να τη και είδηση που την περιμέναμε βέβαια, αλλά επίσημο πλέον, με αυτόν τον τρόπο, μοντέρο νέος παίκτης του Ολυμπιακού.

Επίσης μια είδηση που περιμέναμε και έγινε γνωστή πριν από λίγο είναι η αποχώρηση ενός ακόμα προπονητή ομάδας που αγωνίστηκε στο παγκόσμιο κύπελο. Πολλοί αποτέλεσαν παρελθόν, άλλοι βέβαια για άλλους ήταν αναμενόμενο, έλεγε και το συμβολαίο τους. Για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ επίσης ήταν αναμενόμενο βάσει παρουσίας εν τέλει της Πορτογαλίας. Αποτελεί και επίσημα παρελθόν. Και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, νούμερο ένα φαβορί είναι ο Ζορζ Ζεσούς.

Μιας και λέμε για προπονητές, το πρωί είχαμε το επίσημο του Αρμπελόα στη Φούλαμ για να ολοκληρωθεί έτσι το γαϊτανάκι μεταξύ Φούλαμ, Μπενφίκα και Ρεάλ. Ο Μουρίνιο από την Μπενφίκα στην Ρεάλ. Ο Αρμπελόα από τη Ρεάλ στην Φούλαμ. Από τη Φούλαμ στην Μπενφίκα ο Μάρκο Σίλβα. Όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά, δηλαδή του Μάρκο Σίλβα είχε γίνει δεύτερο. Τέλος πάντων, πάντως αυτή θα είναι η σύνθεση προπονητών για την επόμενη περίοδο. Ο Αρμπελόα, ο οποίος θα αναλάβει ένα ρόστερ εκτών, αρκετοί εξ αυτών είναι στο παγκόσμιο κυπελό. Αρκετοί είναι, 4-5 τέλος πάντων. Ένας εξ αυτών έλαμψε κιόλας, ειδικά στα πρώτα παιχνίδια. Το αριστερό μπακ της Φούλαμ, από τα καλύτερα αριστερά μπακ του τουρνουά, ο Ρόμπινσον. Και Καστάν θα έχει. Και Μπέργκε θα έχει της Νορβηγίας και τον Μπόμπ θα έχει. Εντέκατη πέρσι η Φούλαμ κοντά ήταν στην εφτάδα, δηλαδή μία νίκη θα ήθελε εκεί με το που ήταν όλες πολύ κοντά στην Αγγλία, από 3-4 βαθμούς χωρίζαν την 5η-6η με την 12η.

0: Λοιπόν, ξαναλέω, μεγάλη είδηση, παρουσιάζοντας τη φανέλα, τη νέα φανέλα του Ολυμπιακού, ο κύριος Αγγελόπουλος, με αφορμή την νέα πολύ μεγάλη χορηγική συμφωνία με την Superbet. Επίσημο πλέον παίκτης του Ολυμπιακού, ο Μοντέρο. Αργότερα θα έχουμε και Νίκο Ζέρβα να μας πει περισσότερα και το τι έχουν πει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Πάμε εμείς να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε με Κώστα Νικολακόπουλο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
8: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
12: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Αυτή την ώρα επίσης λαμβάνει χώρα η κλήρωση για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν και στην regular season και στην προκριματική διαδικασία για το basketball της Champions League, δηλαδή η ΑΕΚ του Περιστέρη που έχουν προκριθεί ήδη στους ομίλους και Προμηθέας και Κολοσσός που θα βρίσκονται στα προκριματικά του BCL.

στο Viber του σταθμού, όνομα τηλέφωνο για τον φίλο που ρωτάει, για τη φίλη που ρωτάει, για τα δωράκια που δίνουμε από την Liga Sports, 698-946-946, 698-946-946, σε περίπου 40 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση.

0: Ο δεύτερος γύρος είναι τα προημιτελικά, ο τρίτος γύρος τα ημιτελικά και ο μεγάλος τελικός μετά. Λοιπόν, αντίπαλος του Προμηθέα είναι η πρωτάρα BC Viennis από την Αυστρία, ενώ ο Κολοσσός έχει πιο δύσκολο έργο. Κληρώθηκε απέναντι στην τουρκική, την Μανίσα. Τα φέρουμε στην άκρη όμως αυτά, διότι έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο, διότι σήμερα έχει και φιλικό Ολυμπιακός, πρώτο φιλικό. Να δούμε πώς είναι και η υπόθεση Ζώτα. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε. Βέβαια, εμένα αυτό που μου κίνησε το ενδιαφέρον χθες ήταν ένα κείμενο που διάβασα στο sportpavlafm.gr με υπογραφή Κώστα Νικολακόπουλου, που έλεγε Ολυμπιακός σαν ακόμη τελεία. Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες παίκτες, αποσιοποιητικά και φωτογραφία για κουμάκες. Γεια σου, Κωστά.
1: Γεια σου, τι κάνεις. Καλησπέρα.
0: Καλά, καλά είμαι.
1: Ναι, γιατί λέμε, γιατί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα στον Ολυμπιακό με το ελληνικό στοιχείο, σε ό,τι αφορά και γενικότερα και ειδικότερα τη λίστα στην UEFA. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για περιπτώσεις που ενδεχομένως δεν πήγαινε το μυαλό μας. Mm. Όπως για παράδειγμα του Γιακουμάκη, εγώ δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το Γιακουμάκη, για να είμαστε σωστοί σε αυτά τα οποία λέμε. Mm. Λέω όμως ότι δεν μπορώ να, πώς το λένε, μπορώ να δω όμως το εγγύς μέλλον να υπάρξει θέμα για Γιακουμάκη στον Ολυμπιακό, ανάλογα με κάποιες συγκυρίες, με το να φύγουν δηλαδή κάποιοι επιθετικοί, να ο Ολυμπιακός να μην έχει πάρει Έλληνες παίκτες άλλους, για παράδειγμα λέμε Γιαννούλη Τσιμίκα, λέμε τώρα θεωρητικά, και τον Γιακουμάκη βέβαια να παραμένει στην αγορά. Οπότε θα μπορούσα να δω, κάποια στιγμή να το όνομα του Γιακουμάκη να υπάρχει στον Ολυμπιακό, το μεταγραφικό, τη μεταγραφική ατζέντα του Ολυμπιακού. Θα μπορούσα να το δω. Μέχρι εκεί όμως μπορώ να πω σε αυτή τη φάση.
0: Ωραία. Mm.
1: Τώρα, κατά τα άλλα, πράγματι, θα δούμε το πρωτοφιλικό σήμερα στις 7 με την Πολωνική Τυράκοφ.
0: Τι περιμένεις?
1: Μετά από... να δούμε καλό τον Ολυμπιακό. Εγώ πάντα όταν παίζει ο Ολυμπιακός αυτό περιμένω. Να δούμε καλό, καλή την ομάδα.
0: Θέλω να πω, έχεις στραμμένο το βλέμμα σου σε παίκτες που έχουν έρθει, ήταν και από πέρσι, σε σχήματα, σε
1: οτιδήποτε? Στο Γιάρεμτσουκ εγώ θα έβλεπα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι για το Γιάρεμτσουκ. Να δω ποια είναι η διάθεση την οποία έχει. Mm-hmm. Αυτό. Το Γιάρεμτσουκ.
0: Τώρα 7 η ώρα να πούμε τώρα... το φιλικό.
1: Ναι, στην Κοσμοτέ.
0: Από Κοσμοτέ, ναι, και από εμάς εδώ πήγε ο Sport FM, Ηρακλής Αντίπας.
1: Ναι, σωστά ο Ηρακλέτος. Από εκεί και πέρα τώρα στα μεταγραφικά, αυτό που περιμένουμε είναι να πάρει ο Ολυμπιακός καταρχάς να τελειώσει και του Ζώτα και τυπικά, ενδεχομένως σήμερα, λογικά σήμερα, αφού είναι από χθες εκεί, και να πάρει ο Ολυμπιακός στη συνέχεια τον Ρόκα και το Στάνιτς. Αυτό περιμένουμε σε πρώτη φάση. Συν βεβαίως έναν κεντρικό χαφ, όπως έχουμε εξηγήσει. Αλλά ιδίως για το Ρόκα και το Στάνιτς υποτίθεται είναι περιπτώσεις που... υποτίθεται είναι περιπτώσεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Οπότε περιμένουμε αυτές οι δύο μεταγραφές. Αν όλα πάνε καλά, να πάρει ο Ολυμπιακός αυτούς τους δύο παίκτες και να πάνε και αυτοί να κάνουν προετοιμασία. Του Ρόκα και οι δύο έχουν αργήσει με βάση το ότι εδώ και καιρό ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται. Αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό περιμένουμε. Αυτές οι δύο κινήσεις. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός πρέπει να ξέρει ότι έχει και άλλα πράγματα να κάνει, να αποκτήσει και ακραίους μπακ, είναι στο πρόγραμμα, να αποκτήσει και δεύτερο κεντρικό χαφ, άμα φύγει, ξέρω εγώ, ο Μουζακίτης. Έχει αρκετά πράγματα, ας πούμε, ο Ολυμπιακός ακόμα, αρκετά πράγματα να δουλέψει, πώς να το πω, έχει αρκετά πράγματα ακόμα.

0: χωρίς να έχουμε δεδομένα όμως όπως έχουμε για τις άλλες περιπτώσεις, ξέρω εγώ, που λέμε το Στάνιτς, το Ρόκα κλπ. Δεν έχουμε εδώ δεδομένα ακόμα. Πιστεύω να τα έχουμε σύντομα, να το πω έτσι. Πιστεύω να τα έχουμε σύντομα.
1: Ωραία.
0: Ναι, και τους παίκτες που είναι να φύγουν, ο Στρεφέτσα εκεί παλεύει ακόμα, η Πάρμα με τον Ολυμπιακό παλεύουν να βρουν μία άκρη. Και δεν βλέπω άλλη κινητικότητα. Για τον Ορτέγκα υπάρχει μία... υπάρχουν κάποιες κρούσεις που δεν έχουν καταλήξει όμως σε προτάσεις. Είμαστε σε μία τέτοια κατάσταση που περιμένουμε πολλά πράγματα να γίνουν. Άλλα γίνονται, άλλα γίνονται πιο αργά, άλλα πιο γρήγορα, άλλα καθόλου. Έτσι είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ήτανε και ο, πώς το λένε, και για το σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι που κράτησε αυτό το πιτσιρικά, το Βιδάλι.
1: Καλός αυτός, γιατί, ακούγονται πολύ καλά πραγματάκια.
0: Ναι, θεωρείται ας πούμε το καλύτερο ταλέντο. Ένα από τα 2-3 καλύτερα ταλέντα της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, είναι 15 μόλις ετών. Υποτίθεται δηλαδή είναι για μεγάλα πράγματα και πήγαν να τον κλέψουν απ' έξω, ίσως και από μέσα. Αλλά τελικά ο Ολυμπιακός τα κατάφερε και, και ο παίχτης είναι χαρούμενος και η οικογένειά του και το κλαμπ. Οπότε θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό για να ανεληφθεί και να...
1: Κώστα, θα πάει και προετοιμασία. Αυτό το διάβασα. Ή είναι νωρίς.
0: 15 χρονών. Πού να πάει προετοιμασία.
1: Όχι, έτσι. Εντάξει.
0: Πάντως... Δεν νομίζω σε αυτή τη φάση να πάει.
1: Φαντάζομαι θα παίρνει προπονήσεις.
0: Νομίζω ότι... να πάρει προπονή στη δεύτερη ομάδα πρέπει πρώτα να πάρει. Στην ΚΑΠΑ, να πάει ΚΑΠΑ 17, να πάει στην ΚΑΠΑ 19. Έχει ακόμα ψωμιά.
1: Έχει.
0: Κάποια παιδιά, όπως και αν το κάνουμε και που τώρα είναι ακόμα στην προετοιμασία, όσο βλέπουμε να πηγαίνουν παίκτες, πρέπει και να φεύγουν. Ο προπονητής είναι αυτής άποψης. Δηλαδή πήγε ο Σμάιλοβιτς, πήγε ο Ζώτα, δύο. Που φαίνονται ήδη πολλοί του με τη Λίμπαρ αυτοί που είναι ήδη στην Ολλανδία, πρέπει να πω. Δηλαδή στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας δεν θα είναι κάποια άτομα στην Ολλανδία, που θα πάνε κι άλλοι, να πάει και ο Ταρέμι εκεί. Υποτίθεται θα πάρεις και δύο-τρεις παίχτες για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Πρέπει να φεύγουν δηλαδή κιόλας παίχτες. Ας το έχουμε υπόψη μας αυτό, ότι θα έχουμε και αποχωρήσεις δηλαδή. Από αυτούς που είναι τώρα στην Ολλανδία θα αποχωρήσουν αρκετοί παίκτες, πρέπει να πω.
1: Ωραία. Ωραία, Κωστά.
0: Τους φανταζόμαστε, νομίζω ο κόσμος τους φαντάζεται, δεν χρειάζεται να ονοματίσουμε γιατί είναι κιόλας εκεί, δεν είναι και το πιο ωραίο, αλλά ο κόσμος καταλαβαίνει ποιους εννοούμε.
1: Φαντάζομαι.
0: Αυτά. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Κώστας Νικολακόπουλος. 7 η ώρα το φιλικό με τη Ράκοφ. Πρώτο για τον Ολυμπιακό. Μπαίνει και εκείνος στη μάχη των... στη μάχη τώρα, εντάξει. Εντός εισαγωγικών. Τώρα να δούμε πραγματάκια. Θέλουμε από όλες τις ομάδες.

τώρα το ερώτημα τι γίνεται με Πνευμονίδη, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν απευθυνόταν στο Κώστα ή σε μένα, διότι είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Ατρόμητο. Πάντως, από την πλευρά του Ατρόμητου δεν έχει φτάσει κάτι. Ότι υπάρχει κάποια επιθυμία, κάποια σκέψη του Ολυμπιακού να επιστρέψει. Η συμφωνία είναι για 1,5 χρόνο. Κανονικά θα είναι στην πρώτη, έτσι τον περιμένουν, την Δευτέρα, θυμίζω. Μπαίνει και ο Ατρόμητος και ο Ηρακλής μπαίνει τη Δευτέρα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει όπως χθες την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Ανέφερε πως είπε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο δεν το έκανε χάρη στον ίδιο. Παράλληλα έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία, χαρακτηρίζοντας την χώρα απέσιο εταίρο. Αναμενόμενες χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισπανίας είναι υποφελείς και για τις δύο χώρες. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστεινε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο. Ερωτηθεί σχετικά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35. Τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ακύρωσε τη σημερινή επίσκεψή του στο Ισραήλ και τη συνάντηση με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Χέξεθ αναμενόταν να κάνει μια σύντομη επίσκεψη στο Ισραήλ για να συζητήσει με τον Νετανιάχου την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός περίπου 20 ετών, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε στήσιμα της αστυνομίας. Ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει. Αναρριχωμένος σε μαντρότυχο, δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
13: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
14: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, γεμάτο το τελευταίο ημέρα. Θα έχουμε και Νίκο Ζέρβα και Θοδωρή Καρβουνιάρη από Ολλανδία και Γιώργο Τσακίρη. Προς το παρόν, εγώ να σας πω ότι ο Πανετολικός ολοκλήρωσε την απόκτηση του Αμίν Μπάση. Είναι επιθετικό χαφ, γαλλομαροκινός, καταλαβαίνετε. Είναι ικανότατος με την μπάλα στα πόδια. Μόνο και μόνο η καταγωγή αρκεί, αλλά όχι και από κάτι βιντεάκια που έχω δει. Εν πρώτης, μια χαρά επαφή έχει. Λοιπόν, πάμε Νίκο Ζέρβα, επειδή είχαμε και η Δυσάρα, την περιμέναμε, αλλά γίνει με τον κατάλληλο τρόπο, έτσι. Γεια, έλα Νίκο.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Πώς είμαστε.
1: Καλά.
0: Και λέγαμε τον καιρό γιατί δεν ανακοινώνεται, γι' αυτό δεν ανακοινωνόταν.
1: Για όλα υπάρχει ένας λόγος.
0: Ναι.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι πρέπει ο κόσμος να εμπιστεύεται κάποιους ανθρώπους που λέγαμε ότι δεν υπάρχει θέμα. Είναι ξεκάθαρα παίκτης του Ολυμπιακού Μοντέρο, πλέον είναι και επίσημα. Επέλεξε ο Ολυμπιακός με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο να τον ανακοινώσει παρουσιάζοντας δύο πράγματα και την χορηγία του, την νέα κεντρική χορηγία του με τη Superbet. Θυμίζω για τα επόμενα 6 χρόνια έναντι περίπου 50 με 55 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ίσως από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που έχουν γίνει χορηγικές στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, δεν το συζητάμε. Παράλληλα λοιπόν παρουσίασαν την δεύτερη εμφάνιση του Ολυμπιακού με την Nike, την ιδέα που θα δίνει τους ερυθρόλευκους και κάποια στιγμή η πρόεδρε του Ολυμπιακού Μαγκαλιά και είχαν το νούμερο 8 με τον Μοντέρο, Γιάν Μοντέρο, όπως μας επεσημάναν, όχι Ζαν, Γιάν Μοντέρο, για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός την μεγαλύτερη μεταγραφή αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος ήταν περιζήτητος από τη Βαλένθια, ο Ολυμπιακός τον έκλεισε τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, βγάζοντάς τον από τον ανταγωνισμό. Είναι ένα συμβόλαιο το οποίο αγγίζει τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 2 χρόνια που είναι κλειστό και συν ένα που υπάρχει και NBA out, έτσι, γιατί ο Μοντέρο είναι γνωστό ότι θέλει μέσα από αυτήν την παρουσία του στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή να παίξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Από εκεί και έπειτα έχουμε, όπως είπαμε, την παρουσίαση της Superbet. Το κοινό μήνυμα και του Παναγιώτη και του Γιώργου Αγγελόπουλου αλλά και του κυρίου Γιάννη Καλαμπόκη, ο οποίος είναι ο general manager της εταιρείας, ήταν ότι είναι δύο εταιρείες ουσιαστικά που έχουν κοινό όραμα να εξελίσσονται, να μεγαλώνουν. Θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι πολύ σημαντικό, επισήμαναν και οι δύο, ότι η χορηγία έχει γίνει πριν ο Ολυμπιακός πάρει την Ευρωλίγκα. Άρα η συμφωνία για τη χορηγία, μάλλον, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε έτσι κι αλλιώς εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και φυσικά γίνεται με τις καλύτερες προϋποθέσεις, γιατί έρχεται και το καινούριο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου οι άνθρωποι της εταιρείας άφησαν ανοιχτό με ανώλη το ενδεχόμενο να υπάρξει και περαιτέρω, να το πω έτσι, συνεργασία σε αυτό το κομμάτι, σίγουρα με πολλές πανζόν, σίγουρα με πάρα πολλά πράγματα που θα γίνουν για τους φιλάθλους και για την πρόθεση της εταιρείας, αλλά και για το να περάσει καλύτερο κόσμος που θα πηγαίνει στο ανακαινισμένο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τώρα, δέχτηκαν ρωτήσεις οι πρόεδροι του Ολυμπιακού και είναι πολύ σημαντικές, έτσι. Σίγουρα σημαντικότερη είναι η ανακοίνωση του Μοντέρο, αλλά πήραμε απαντήσεις και από τα δικά τους χείλη για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα. Ρωτήθηκαν για τον Walkup και τον Dorsey. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είπε ξεκάθαρα ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί γίνεται όλο αυτό που γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι παίκτες έχουν συμβόλαιο. Οι συμφωνίες αυτές είναι διμερείς. Αυτό σημαίνει ότι τις έχουν υπογράψει αυτοί οι παίκτες και οι δύο έχουν κανονικά συμβόλαιο. Υπάρχει κάτι που λέγεται financial fair play, υπάρχει κάτι που ονομάζεται ισορροπία στο budget και εμείς σαν ομάδα τόσα χρόνια έχουμε αποδείξει ότι το τηρούμε και το σεβόμαστε. Οπότε το να βγαίνει τέτοια πράγματα προς τα έξω για τόσα χρήματα για παίκτες που έχουν συμβόλαιο είναι κάτι το οποίο δεν μας βρίσκει καθόλου σύμφωνος. Αλλά ο Γιώργος Αγγελόπουλος άφησε τον ενδεχόμενο ανοιχτό ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να τους ανταμείψει αυτούς τους παίκτες, αλλά σε λογικό πλαίσιο, έτσι. Όχι στα ποσά δηλαδή που ακούγονται για το Walkup 3 εκατομμύρια και για τον Dorsey πάνω από 3 εκατομμύρια. Για τον Παπα-Νικολάου σχέθηκαν να πάνε όλα καλά στις συζητήσεις. Είναι ο αρχηγός μας, τον θέλουμε. Δεδομένα θα συζητήσουμε για να μείνει και την νέα σεζόν στον Ολυμπιακό. Και για το θέμα του γηπέδου είπαν ότι δεν είναι ακόμα έτοιμοι να δώσουν απαντήσεις για το χρονοδιάγραμμα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες, αλλά σε λίγες μέρες θα είναι σε θέση να πούνε ακριβώς πόσο καιρό θα πάρουν τα έργα και να παρουσιάσουν φυσικά και τη μακέτα του Ειρήνης και Φιλίας. Αυτό πληροφοριακά εγώ λέω ότι θα γίνει περίπου τέλος Ιουλίου, έτσι, βάσει του ρεπορτάζ μου. Και φυσικά δεν υπάρχει ακόμα απάντηση για την έδρα που θα αγωνίζει ο Ολυμπιακός, ενώ όσο το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανακαινίζεται. Αυτά από τη συνέντευξη τύπου. Έχουμε και ένα μικρό σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα, μετά μας μίλησε ξεχωριστά στους δημοσιογράφους, κυρίως για τις μεταγραφές Μακιντάιρ και Μοντέρο. Είπε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος που ο Ολυμπιακός κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα για να κλείσει τις δύο υποθέσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Για τον Μοντέρο Χαίρομαι πάρα πολύ που επέλεξε την επόμενη ομάδα του με βάση τον προπονητή που είμαι εγώ. Είναι ένας παίκτης που ταιριάζει απόλυτα στην ομάδα. Έχει τα χαρακτηριστικά που μπορούν να μας κάνουν πολύ καλύτερους. Και φυσικά δεν θέλω λίπε να επικεντρωθούμε μόνο στους δύο καινούριους. Υπάρχει ένα ήδη πολύ καλό ρόστερ στον Ολυμπιακό που τον οδήγησε στο πρωτάθλημα Ευρώπης. Απλά αυτοί οι δύο παίκτες θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Ψάχνουμε και έναν ακόμη παίκτη στο 4 και ουσιαστικά έχουμε κλείσει το ρόστερ μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αυτά, Μανώλη μου.
0: Ωραία, Νίκο. Αναλυτικότατος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Και από Νίκο Ζέρβα θα κάνω τη σύνδεση, τη γέφυρα με κλήρωση μπάσκετ ΑΕΚ για να αποδεχθώ Θοδωρή Καρβουνιάρη. Να τον ενημερώσω, αν δεν το έχει διαβάσει, φαντάζομαι θα το έχει δει, ότι η αντίπαλη της ΑΕΚ στο BCL, στον όμιλο, θα είναι Φάλκο Τσομπατέλη από Ουγγαρία, Αντβέρπ από Βέλγιο και ο νικητής ενός προκριματικού γύρου. Θα σας πω είναι συνεχεία και για το Περιστέρι που είχε δύσκολη κλήρωση. Προς το παρόν, Θοδωρή Καρβουνιάρη, απεσταλμένο στον Μπικούνι Σπορεφέμ και του ΑΚ 365. Έλα, Θοδωρή, τι γίνεται.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Ενημερώθηκα.
0: Και σήμερα, έτσι.
2: Τι κάνουμε.
0: Είμαστε καλά. Εκεί καιρός.
2: Επειδή χθες.
0: Ναι, είδα κάτι ψυκαστήρια νερού.
2: Είδα, όχι, μπήκανε νερό.
0: Ιδιόμορφα.
2: Φρόντισε η φύση σήμερα για ψυκαστήρια νερού γιατί ψιλοβρέχει.
0: Α, ναι.
2: Ψιλοβρέχει σήμερα, ναι. Okay. Ένα, δηλαδή το τελευταίο κομμάτι της προπόνησης το είδαμε λίγο με ένα ψιλόβραχο. Συννεφιά από το πρωί και ψιλόβραχο.
0: Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα.
2: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ως είδηση είναι ότι μπήκε ο Αλεξίου, πήρε μια άδεια η ΑΕΚ από την Ίντερ και πήρε μέρος στην προπόνηση για πρώτη φορά. Βγήκε στο γήπεδο δηλαδή με τους νέους συμπαίκτες, να το πούμε από, ακόμα. Πήρε μέρος στην τακτική, στο πρώτο κομμάτι δεν πήρε μέρος στο δίτρεμα, ένα δίτρεματάκι που παίχθηκε στο τέλος. Υποδοχή με φατούρο, τα γνωστά. Και σήμερα περιλάμβανε πολύ τακτική το πρόγραμμα, το πρωινό, με τον προπονητή να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου αυτό το κομμάτι. Συγκέντρωσε τους παίχτες του, τους έβαλε σε αναθέσεις ανά 2 και 3. Και το κομμάτι, η ουσία του κομματιού ήταν η ανάπτυξη, η επιθετική ανάπτυξη από τα άκρα κυρίως και καλά τελειώματα και αμέσως μετά η μετάβαση της μπάλας να έρθει προς τη σέντρα με βολέα από τον τερματοφύλακα ώστε μετά να ξεκινήσει γρήγορα η ανάκτηση από άμυνα σε επίθεση. Και στο τέλος υπήρχε ένα διδερματάκι, εκεί δεν πήραν όλοι, μέρος όλοι οι παίκτες, δηλαδή για παράδειγμα ο Λούμπισης, ο Ελίασον, ο Αλεξίου έμειναν εκτός, σε διάταξη όλα αυτά, 4-4-2, πολλά τα μπράβο του προπονητή, τελείωσε το πρόγραμμα με την ΑΤΑΚΑ, πολύ καλή δουλειά παιδιά. Γενικά ο Νίκολης βλέπουμε αυτές τις μέρες ότι του αρέσει αυτό που βλέπει διότι δεν κάνει πολλές παρεμβάσεις. Και είναι καλό όταν δεν κάνεις πολλές παρεμβάσεις. Δηλαδή τους εξηγεί πώς θέλει να εκτελεστούν οι ασκήσεις και το βλέπει. Δεν σταματάει, δεν διορθώνει γιατί προφανώς ο άνθρωπος βλέπει αυτό που τους έχει εξηγήσει. Δεν βλέπει κάποια.
0: Εν τω μεταξύ, ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ, τώρα μου τα πες τα ονόματα, ήθελα να σε ρωτήσω για Λιουμπίσιτς και Ελίασον. Όχι ρεπορταζιακά, αν προκύπτει κάτι, αλλά η διάθεση που δείχνουν, επειδή okay, γνωρίζουμε ότι είναι δύο παίκτες που δεν θα χαλούσε την ΑΕΚ αν τους πουλούσε. Αυτοί πώς έχουν έρθει εκεί, πώς. Αυτή η διάθεση που δείχνουν.
2: Κοίτα, προσωπικά δεν βλέπω κάτι. Ειδικά για το Λιούμπισιτς δεν βλέπω πρόβλημα διάθεσης. Τώρα εντάξει, ακόμα είναι και νωρίς.
0: Ναι.
2: Μια χαρά στην προπόνηση και περιλαμβάνουμε μέρος κανονικά. Ειδικά ο Λιούμπισιτς βλέπω αρκετά καλή διάθεση. Και ορεξάτο δηλαδή ακόμα περισσότερο στο πρόγραμμα. Τώρα από εκεί και πέρα, τώρα, αν θα ξεκινήσουν, πώς θα προχωρήσουν οι προπονήσεις. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα σήμερα και τους χρησιμοποιεί δεξιά και τους δύο στις ασκήσεις τακτικής. Ναι. Μαζί με τον Ζούκοφ, αυτοί είναι οι τρεις half extreme που δουλεύει ο προπονητής μέχρι τώρα στις ασκήσεις τακτικής. Όμως το δίτρεμα σήμερα, στη μία ομάδα ήταν ο Ζούκοφ ως δεξί half και στην άλλη ομάδα ήταν ο Καλοσκάμης.
0: Α, δεξιά ο Καλοσκάμης σήμερα.
2: Δεξιά ο Καλοσκάμης στο δίτερμα. Στην άσκηση τακτική ο Καλοσκάμης ήταν σαν ήταν στους επιθετικούς. Μαζί δηλαδή με τον Ζήνη, τον Γιώβιτς, ναι, τον Βάργα και τον Κατσίνοβιτς. Το λέω αυτό γιατί τον Καλοσκάμη λόγω ηλικίας τον προορίζει και για βασικό το παιδί και γερό να είναι. Και στο πρώτο μάτι με τον Όφη, έτσι, στις 12 του μήνου. Οπότε πρέπει να το δουλέψει λίγο παραπάνω, να του βρει και τη θέση του κτλ. Τώρα το πώς θα προχωρήσει, τι έχει στο μυαλό του, θα τα αρχίσουμε να τα βλέπουμε λίγο πιο ξεκάθαρα τις επόμενες μέρες και όταν θα ξεκινήσουν και τα φιλικά.
0: Okay, λοιπόν, αύριο θα σε ρωτήσω για τους νεαρούς που έχει πάρει μαζί, να αφήσουμε και λίγες μέρες να κυλήσουν, να μας πεις κάποια στοιχεία πρώτα. Θέλω να μου πεις μόνο για τον Σαχαμπό. Πώς τον βλέπεις τώρα στο γήπεδο,
2: Κάτι ξέρεις. Γιατί θα το έλεγα. Τρομερό αυτό να ξέρεις. Γιατί ναι. Ήταν καλή μέρα σήμερα για τον Σαχαμπό η προπόνηση. Mm. Σαν κεντρικό καβ δουλεύει ο Σαχαμπό μαζί με τον Μάνταλο, τον Κάιρεν και τον Μαρίν. Στο δίτερμα είχε μια εξαιρετική έμπνευση ο Σαχαμπό. Πήρε την μπάλα και βρήκε το σήκωσε κεφάλι, βρήκε το και είδε το βάρ για την κίνηση που έκανε διαγώνια και του την πέταξε πάρα πολύ ωραία, σηκώνοντας την πάνω από την άμυνα, τον έβγαλε σε θέση βολής. Εκεί πήρε τα μπράβο, τα αυθόρμητα μπράβο κατευθείαν και καλή ιδέα που είχε από τον Νίκολιτς και τους συνεργάτες του που ήταν απ' έξω. Και στο τέλος της προπόνησης ο Νίκολιτς τον είχε, πήγε κοντά του και μαζί, του μίλησε μαζί με τον Μουκουντή, δίνοντάς του και κάποιες συμβουλές παραπάνω. Δηλαδή ήταν μια καλή μέρα στη δουλειά σήμερα για τον, ναι, για τον Σαχαμπό. Και αυτός, να δούμε λίγο τη διάρκεια. Επιμένω στη διάρκεια γιατί δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα έτσι λίγο αυρίαστα. Λέμε για τα σήμερα, λέμε για το σήμερα, αλλά δείχνει καλά κι αυτός ότι σιγά σιγά πατάει. Ξέρει μπάλα το παιδί. Είναι ξεκάθαρο. Είναι καλός με την μπάλα στα πόδια.
0: Ωραία.
2: Σε φάση άμυνας αυτά και τα λοιπά. Θέλει λίγο δουλίτσα, αλλά εδώ είμαστε για να δουλεύει.
0: Θα δωρεί, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, θα τα πούμε και θα τα πεις το απόγευμα και στο newsroom και αύριο μαζί. Πάμε ένα break και επιστρέφουμε για το καθαρά ρεπορταζιακό κομμάτι της Ένωσης με Γιώργο Τσακίρη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δώρο στροφό της Novibet.
7: Δώρο τροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
16: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, και αφού πήραμε μια γεύση και από Σαχαμπό, πρώτα δείγματα, όπως μας τα μετέφερε ο Θοδωρής Καρβουνιάρης, πάμε να πάρουμε και μια γεύση καθαρά από το ρεπορτεζιακό κομμάτι και για Αλεξίου, που επίσης συμμετείχε για πρώτη φορά σήμερα στην προπόνηση. Άρα, Γιώργο, καλησπέρα. Περιμένουμε και τα τυπικά, έτσι, ανακοινώσεις.
17: Ναι, περιμένουμε την ανακοίνωση. Έχουμε πει άλλωστε ότι ο συγκεκριμένος... Καλησπέρα και Λοθανούλη, συγγνώμη, γένειά μου. Έχουμε πει άλλωστε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει περάσει τα διαδικαστικά ζητήματα και της παρουσίασης, ενώ έχει βρεθεί στη Νέα Φιλαδέλφια, έχει κάνει τα βίντεο τα σχετικά, έχει κάνει την παρουσίαση του, πρέπει να κάνει ένα νέο μεταβατικό απόκτημα. Έχει πάρει τη φανέλα με το νούμερο 5, τα έχει κάνει όλα τέλος πάντων αυτά που απαιτούνται, αλλά χρειάζεται ακόμα ένα-δύο έγγραφα. Καταρχάς η ΑΕΚ πήρε αυτό που της επιτρέπει να χρησιμοποιεί τον παίχτη, γιατί καλό το ποδηλατάκι στην Ολλανδία, αλλά βαριέσαι λίγο, έτσι.
0: Ναι. Και το γυμναστήριο του πολύ κουράζει.
17: Ναι.
0: Όλο πόδια πόδια.
17: Είναι ότι στις τρεις πρώτες προπονήσεις που έγιναν στο Άπλτον, ο Χρήστος Αλεξέου όφιλε να κάνει ποδηλατάκι, οπότε δεν είναι ένα ζήτημα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που περιμένουμε τώρα είναι και το τυπικό, όπως αντιλαμβάνεις, για να δίνει και το και με συγκεκριμένο έγγραφο μεταγραφής για να προπονεί το παίχτη. Σε ακολουθεί απλά το θέμα το τυπικό για να ανακοινωθεί κιόλας. Νομίζω ότι σήμερα το αργότερο αύριο η ΑΕΚ θα προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Είναι ανάλογα μετά το χρόνο. Ξέρω δεν έχει να κάνει με άλλα θέματα. Αν είναι τίγιος ο χρόνος, ώστε να αναδειχθεί όπως της πρέπει και μια μεταγραφική κίνηση. Γιατί σε ό,τι αφορά το θέμα του Κάιν, για παράδειγμα, δεν είχε τη δυνατότητα τη χρονική να κάνει αυτά που έπρεπε για ένα μεταγραφικό απόκτημα, το οποίο είναι και το εκ των 2-3 πιο σημαντικών που θα γίνουν φέτος, έτσι. Αν βάλουμε το Σουμπκόφ μέσα σε αυτούς και τον Στόπερ που θα αποκτηθεί. Ο μέσος ήταν και πιο ουσιαστική προτεραιότητα, να το πω έτσι, για τον Μάρκο Νίκολιτς, ένας παίχτης τον οποίο τον ήθελε από το Γενάρη. Θυμίζω γι' αυτό και άλλωστε, όπως μετά μας μεταφέρει και ο Θεοδωρής Κορβουνιάρης από την Ολλανδία, φουλ τακτικής και φουλ μέσα ο Κάρινεν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
17: Απόλυτα ενεργός, μαζί με τον Μαρίν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το έλεγα και χθες, για να είναι από την πρώτη μέρα, όπως είναι πολύ σημαντικό ότι θα πάει και ο Πινέδα εκεί και δεν θα χρειαστεί να δουλέψει στην διάρκεια της σεζόν. Θυμίζω ότι κάθε χρόνο ο Μεξικανός Άσος ερχόταν και γνώριζε τον παρτενέρ και το παιχνίδι του, βλέπε πέρυσι Μαρίν, κατά τη διάρκεια των επίσημων αναμετρήσεων. Έμπαινε και τους μάθαινε και στις προπονήσεις βέβαια, αλλά πέρσι να θυμίσω ότι όταν επέστρεψε η ΑΕΚ δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει πάρα πολλές προπονήσεις, γιατί έπαιζε Πέμπτη, μετά άρχισε το πρωτάθλημα Κυριακή, ξανά Πέμπτη, και έπρεπε μέσα από τη διαδικασία των αγώνων να προσαρμοστεί στο παιχνίδι του συμπαίχτη του. Φέτος είναι πολύ διαφορετικό αυτό και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όχι μόνο θα έχει 15-17 μέρες ξεκούρασης ο Πινέδα, που δεν θυμάμαι ποιο είναι το προηγούμενο καλοκαίρι που έγινε αυτό στην καριέρα του. Σίγουρα όσο βρίσκεται στην ΑΕΚ δεν έχει προηγούμενο τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ξεκούρασης, ευτυχώς για το παιδί. Παράλληλα θα συμμετάσχει και σε όλο το δεύτερο πρόγραμμα προετοιμασίας, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό όπως αντιλαμβάνεσαι, και θα κουμπώσει και με τον Κάρινεν, αλλά και θα δουλευτεί η τριάδα, ας πούμε, και με τον Μαρίν, που είναι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, δουλεύει
17: ήδη πραγματάκια για την Κυριακή ο coach, ο οποίος μάλλον θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ. Δεν λέω κάτι ακόμα επίσημο, δεν το έχει βγάλει η ίδια η Κοσμοτέ, αλλά αυτό αντιλαμβανόμαστε και εσύ πράττουμε.
0: Καλά κάνεις και το λες, επειδή έχουν έρθει κάποια ερωτήματα.
17: Λογικό είναι και εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Έχω ρωτήσει τρεις φορές ήδη. Αυτό που ξέρω από το ρεπορτάζ μου είναι ότι η λογική λέει, δεν λέω 100%, έτσι προσοχή λίγο, ότι η Κοσμοτέ θα το δείξει. Ναι, όπως έχει γίνει και πέρυσι.
0: Ωραία, ας... λοιπόν, χθες κάτι πιάσαμε προς το τέλος. Δεν μας άφησε ο χρόνος για Πινέδα, για ανανέωση. Τα έχεις πει καιρό ότι όλο αυτό θα ξεκαθάριζε μετά το παγκόσμιο κύπελλο. Έτσι κι αλλιώς. Απλώς εγώ τώρα θέλω να βάλουμε κάτω λίγο τα συν και τα πλήν που μπορεί να έχει στο μυαλό του Πινέδα για ανανέωση.
17: Δεν υπάρχει μόνο πολλά συν και πλήν, ξέρεις. Το μόνο πλήν είναι αν και εφόσον υπάρξει μια πρόταση από ομάδα που θα φτάνει τα 3 κοντά εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και ο επαναπατρισμός. Αυτά τα δύο συν για τον Πινέδα σε ό,τι αφορά το Μεξικό, έτσι.
0: Που βέβαια θα... να πούμε, Γιώργο, ότι πάρα πολλές φορές ο Πινέδα, πολλές φορές πραγματικά στις συνεντεύξεις του, είναι εκείνος που λέει στις συμπατριώτες του ότι ο δρόμος είναι στην Ευρώπη. Δηλαδή, ελάτε όλη η Ευρώπη. Οκ, okay, έχουν περάσει
17: 100%. Απλά μπήκε στα 30 και κάτι πάει του χρόνου, έτσι, γι' αυτό το λέω. Είναι διαφορετικό όταν πηγαίνει στα 30-31 και έχει φύγει τόσα χρόνια, είναι ήδη 4 χρόνια στην ΑΕΚ, ένα 35 στην Ευρώπη. Θα μείνει, βάλε ότι μένει φέτος και ολοκληρώνει τη συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Θα είναι 6 χρονικά, συνολικά χρόνια εκτός Μεξικό. Οπότε είναι διαφορετικό για τον ίδιο. Αλλά ναι, αυτό λέει και ο ίδιος, σου ξαναλέω, επειδή και με το περιβάλλον το έχω μιλήσει, αλλά και με τον ατζέντη του, είναι πρώην προτάζει αυτό και όχι της επιθυμίας, είναι ξεκάθαρο ότι η προτεραιότητα έχει να παραμείνει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, στην ΑΕΚ. Αυτή είναι η προτεραιότητά του. Αυτό που θέλει είναι να ικανοποιηθεί οικονομικά, επαναλαμβάνω, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, του αρέσει αυτή η πρόταση που έχει από την ΑΕΚ, νομίζω ότι αν δεν υπάρξει κάτι εξωφρενικά καλό για εκείνον, θα το συζητήσει και θα συνεχίσει την καριέρα του. Να, και εγώ βλέπω τέτοια κατεύθυνση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όταν θα γυρίσει από το Μεξικό. Και από τον ατζέντη του. Δηλαδή και ο Βαγεράλη αυτό μου είπε, ότι η προτεραιότητά μας είναι να φτάσουμε σε συμφωνία με την ΑΕΚ. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον για Μοντερέ, για Τσίβας, και ενδιαφέρον να υπάρχει, στην ΑΕΚ δεν έγινε ούτε καν κρούση. Πόσο μάλλον πρόταση. Εδώ τα δεδομένα είναι γνωστά, 8 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να καταβάλει μια ομάδα. Το θέμα, το πολύ μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα έκανε η ΑΕΚ, αν και εφόσον δεν ανανέωνε και περίμενε να πάει όλο το Δεκέμβριο ως ελεύθερος, είτε στην πίσω στην πατρίδα, είτε κάπου αλλού, ο Πινέδα. Εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ και που ξέρω είναι ότι η ΑΕΚ είναι έτοιμη, ακόμα και αν καταταθεί η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ, να αντικαταστήσει τον Πινέδα. Είναι έτοιμη, επαναλαμβάνω. Ο Ριμπάλτα έχει τρεις περιπτώσεις πολύ έτοιμα, πολύ προχωρημένα, αν και εφόσον χρειαστεί, με αυτά τα δεδομένα που σου είπα, ότι δηλαδή ο Πινέδα μπορεί να μην ανανεώσει και να θέλει το Δεκέμβριο να φύγει ως ελεύθερος ή να κατατεθεί η ρήτρα του. Ένα κρατούμενο είναι ότι για μένα η ΑΕΚ θα πρέπει, και θα το σκεφτούν πολύ σοβαρά από ό,τι ξέρω από το ρεπορτάζ μου, να μπουν στη διαδικασία να δουν αν θα υπάρξει πρόταση στα 8 εκατομμύρια ευρώ όσα είναι η ρήτρα ή κοντά κάπου εκεί και να το διευθετήσουμε μετά. Μακρινά αυτά που σου λέω, έτσι υποθετικά, ναι, αλλά υπάρχουν στον ορίζοντα. Και ένα δεύτερο είναι να συνεχίσει με το τέλος της σεζόν και η ΑΕΚ να δουλεύει από το Γενάρη και μετά να φέρει κάποιον σιγά σιγά να μπαίνει στα παπούτσια του, να το πω έτσι.
0: Και πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι και για τον Πινέδα φαντάζομαι, δεν μιλάω, αλλά το φαντάζομαι ότι εντάξει, αποτελεί τεράστιο δέλεαρ να αγωνιστεί πριν αποχωρήσει από την Ευρώπη στο Champions League. Οπότε έστω
17: και αυτό. Και στο Europa. Και στο Europa. Το έχει πει και στην πατρίδα, το λέει και εδώ, ότι δεν θέλει να χάσει αυτή τη δυνατότητα. Είναι τα καλύτερα κομμάτια της καριέρας του, έτσι θεωρεί, να παίρνει στην Ευρώπη ενώ. Γενικότερα όμως του αρέσει πάρα πολύ η ζωή στην Ελλάδα, του αρέσει πάρα πολύ η Ευρώπη και εννοείται ότι είναι το αποθυμένο του Champions League. Έτσι, εννοείται αυτό. Είναι η διοργάνωση, η κορυφαία διασωλική διοργάνωση, θέλει να το ζήσει ένα κομμάτι και νομίζω ότι αν κλειδώσει και η παρουσία της ΑΕΚ στο League of Champions League, πολύ δύσκολα δεν θα ανανεώσει μετά. Ανοιχτό είναι ακόμα και του Λουκαγιώβιτς, θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό αύριο, αν θες να με ρωτήσεις. Αν και είναι ικανοποιημένος από ό,τι ξέρω από την πρόταση που άκουσα από την ΑΕΚ. Εδώ η ρήτρα, να θυμίσω, για την αγορά του Γιώβιτς από την ΑΕΚ φέτος είναι στα 12 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Για να ξέρει ο κόσμος.
0: Η ρήτρα, για να πες το λίγο.
17: Αγοράς του Γιώβιτς από την ΑΕΚ, όποια ομάδα θέλει να τον αγοράσει, θα πρέπει να καταβάλει 12 εκατομμύρια ευρώ στην ΑΕΚ.
0: Τώρα,
17: Ναι, σήμερα. Okay, okay. Αύριο, μεθαύριο. Όλο το καλοκαίρι, το φετινό.
0: Ωραία, Γιώργο. Περισσότερα.
17: Να σε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πολλά και αυτά τα 12. Φτάσαμε στο φινάλι. Οπότε είναι ώρα για κληρώσεις. Αλλά πριν κάνουμε την κλήρωση, τις κληρώσεις βασικά, χρωστάω ποια ήταν η κλήρωση του Περιστερίου. Είπα μόνο για την ΑΕΚ, διότι είχαμε Θοδωρή Καρβουνιάρη. Δεν ήταν εύκολη για το Περιστέρι, διότι έχουν απέναντι οι Περιστεριώτες Μούρθια, Βαρέζε, τη Βαρέζε του Καστρίτη, έτσι, και Μπάμπερκ από Γερμανία. ΑΕΚ και Περιστέρι η κλήρωση για τους ομίλους του BCL. Θυμίζω ΑΕΚ Μεσομπατέλη από Ουγγαρία, Αντβέρπ, Βέλγιο και τον νικητή του πρώτου προκριματικού γύρου. Είχαμε και τις κληρώσεις για Προμηθέα και Κολοσσό που θα είναι στα προκριματικά του BCL. Ο Προμηθέας με BC Βιέννης και Κολοσσός με την τουρκική Μανίσα. Ναι, αρχέ, το αγαπημένο σου μέρος. Πάμε για stop. Πρώτα για τα ζευγάρια καλτσών, τα Running Socks. 4 ζευγάρια. Για πες με ένα stop.
18: Stop.
0: Λοιπόν, Βασιλική Βαρελοπούλου τελειώνει σε 8,99. Δεύτερο. Γιάννης Σκεπαρνιάς τελειώνει σε 159. Τρίτο.
18: Stop.
0: Μπορώ να το κάνω όλη μέρα αυτό. Γιώργος Πανόπουλος τελειώνει σε 507.
18: Stop.
0: Ηλίας Ηλιάδης τελειώνει σε 879. Πάμε και για αλεξίπτωτα επιτάχυνσης L. Πάμε. Stop.
18: Stop.
0: Ωραία. Ελευθέριος Παπαδάκης τελειώνει σε 810 ο αριθμός. Δεύτερο stop.
18: Stop.
0: Νεοφώτιστος Κωνσταντίνος. Αντίστροφα το πάω. Κωνσταντίνος Νεοφώτιστος τελειώνει σε 333. Και πάμε. Τρία μπουφανάκια εταιρείας Λότο.
18: Stop.
0: Πασχάλης Κορδάς τελειώνει σε 717. Δεύτερο.
18: Stop.
0: Λάμπρος Σωτηρίου σε 779. Και τρίτο μπουφανάκι.
18: Stop.
0: Γιάννης Πετράτος σε 9.31, να ευχαριστεί. Τι, πες μου.
18: Αυτό που είπα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ. Τι, εσένα πήγα να ευχαριστήσω. Άρα μου κάνεις νόημα να σε ευχαριστήσω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νέαρχο. Και εσείς να τον ευχαριστήσετε που σας κλήρωσε, επί της ουσίας σας διάλεξε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σωτήρη Ταμπάκο που οργάνωσε την παραγωγή. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Πέτρια 65, προσφορά της εταιρείας η σημερινή εκπομπή και η σημερινή εκπομπή. Φυσικά μένετε συντονισμένοι. Έρχεται Σταύρος Χονδροθύμιος. Σήμερα θα είναι μονάχος του. Μονάχος του. Λοιπόν, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Και αθλητικό δελτίο.
3: Η Winsport FM 94,6.
19: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
23: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
22: What?
24: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
25: Η ώρα είναι 2.
26: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
27: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός που παρουσίασε τη νέα φανέλα αλλά και τη χορηγική συμφωνία με τη Superbet. Ελπίζουμε να μείνει ο Παπα-Νικολάου, τον Σαν Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα. Όταν ο παίκτης σέρνεται, παίρνει κανονικά τα λεφτά του. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό στα πλαίσια που έχουν τεθεί, σχολίασαν για τις αυξήσεις που φέρονται να ζητούν Walkup και Dorsey. Σε συμφωνία με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε έχει έρθει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, όπως γράφουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάνοντας λόγο για deal διάρκειας 3 ετών με τον 30χρονο Γάλλο Power Forward Center. Περνούν τα ιατρικά και υπογράφουν εντός της ημέρας οι Ιζακ Μπόγκα και Μπράνκου Μπάντιο. Την Φάλκο, την Adverb και μια ομάδα από τα προκριματικά θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην πρώτη φάση των ομίλων του Basketball Champions League και το Περιστέρι θα βρει μπροστά του Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπερκ. Στα προκριματικά ο Προμηθέας κληρώθηκε με τη Βιέννη και ο Κολοσσός με τη Μανίσα. Σε περίπτωση πρόκρισης θα παίξουν μεταξύ τους για μια θέση στον επόμενο γύρο, ενώ για να μπει μία εκ των δύο σε όμιλο θα χρειαστεί να κάνει το 4 στα 4 στα νοκάουτ. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή πρέπει να υποφέρουμε όλοι μαζί, τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη που παραχώρησε στους εκπροσώπους του τύπου. Βασικός στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ παραμένει ο Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ, ενώ εξετάζεται και άλλη περίπτωση από τους πράσινους που κινούνται και για μέσο ανεβάζει ρυθμό στις προπονήσεις ο Ντεφράι. Πρώτο φιλικό τεστ για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία με αντίπαλο την Πολωνική Ράκοφ και ευκαιρία για δοκιμές από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σε δράστη 7, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Περνά τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ζώτα Σίλβα στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ρόκα σε καλό δρόμο του Στάνιτς. Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του ηλικίας 31 ετών χαφ. Προχωράει η απόκτηση του Χατζηδιάκου από την Κοπενχάγη, ακολουθούν κινήσεις για εξτρέμ και φορ. Ολοκληρώθηκε η συμφωνία της ΑΕΚ με την Ίντερ για το δανεισμό του Χρήστου Αλεξίου και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση. Άμεσα εντάσσεται στις προπονήσεις της Ένωσης στο Άπελντον ο ηλικίας 21 ετών στόπερ. Σπουδαίο project, ελπίζω να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μαζί, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Καϊρίνεν. Στην Πτολεμαϊδα, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, βρίσκεται από σήμερα ο Άρης φιλικό με την Άπολη. Στις 12 Αυγούστου στην Ιταλία έκλεισαν οι Θεσσαλονίκοι. Για κρούση του ατρωμίτου στον Αλεσάνδρο Μπιάνκο κάνουν λόγο στην Ιταλία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα για τον 24χρονο μέσο που έπαιξε πέρυσι στον ΠΑΟΚ ως δανεικός από τη Φιωρεντίνα, φέρεται να υπάρχει ενδιαφέρον και από την Λας Πάλμας. Την απόκτηση του ηλικίας 28 ετών μαροκινού επιτελικού χαφ Αμίν Μπάσι, ο οποίος αγωνιζόταν στο Χιούστον, ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Παρελθόν αποτελεί επίσημα για την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, όπως ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του αυτά τα 3,5 χρόνια, μια περίοδο που σημαδεύτηκε από την κατάκτηση του Nations League το 2025, τονίζουν οι Ήβηρες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και 100.

Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στους 94,6 αυτό το μεσημεράκι Τετάρτης με νέα Χορκή Ζεσόπουλο. Θα πάμε στην τεχνική και μουσική επιμέλεια με Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη παρέα με τον Μανώλη Μουσουράκη. Είμαι ο Σταύρος Κονδροθύμιος, μέχρι τις 4 θα είμαστε εδώ χωρίς τον Μπάμπε αλλά με ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές και έχουμε και 2-3 συναδέλφους να κάνουμε τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Οπότε μείνετε εδώ για να περάσουμε ωραία. Και να πούμε μετά από σχεδόν ένα μήνα δεν έχουμε παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλλου σήμερα.

ολοκληρώθηκε χθες η φάση των 16 με την Αργεντινή να κάνει την τεράστια ανατροπή. Μία ανατροπή που μέχρι το 75-78 φάνταζε απίθανη για οποιονδήποτε, ακόμα και τους ίδιους τους παίκτες της Αργεντινής το έβλεπε από την γλώσσα του σώματός τους ότι δεν νιώθουν πώς είναι η μέρα τους. Και ξαφνικά αυτό το ψηλό αγόρι της τότε να μου, ο Ρομέρο, βάζει τον γκολ, δίνει την σπίθα και μετά το άλλο κοντό αγόρι, όχι το ψηλό, αρχίζει και παίρνει αυτή την σπίθα, την κάνει φωτιά, κάνει το 2-2, γίνεται μετά το 3-2 και να που η Αργεντινή έστω με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει στην διοργάνωση και μάλιστα θα έχει για αντίπαλό της στην προημιτελική φάση την Ελβετία και όχι την Κολομβία όπως περιμέναμε περισσότεροι. Τι έχω να πω τώρα για τα χθεσινά. Πρώτον, δεν γίνεται να είσαι να είσαι Αίγυπτος και στο 94 να δέχεσαι τέτοιο γκολ, να έχει δηλαδή έναν παίκτη μόνο μέσα στην περιοχή σου και να βγάζει αντεπίθεση η Αργεντινή.

Το θέμα είναι ότι οι Αιγύπτιοι το πιστέψανε και δικαίως το πιστέψανε. Ήταν μια χαρά μέχρι το 78. Σε αντίθεση με την Αργεντινή που δεν πήθη, ασχέτως αν είμαι φαν της Αργεντινής και του Μέση, ζορίζεται πάρα πολύ και με την Αίγυπτο ζορίστηκε και με το πράσινο ακροτήρι ζορίστηκε και γενικότερα no Messi, no party. Και εγώ λέω το εξής, ότι αν ζορίζεσαι με το πράσινο ακροτήρι και με την Αίγυπτο, όταν έρθουν τα δύσκολα, τι θα κάνεις? Θα μου πεις τώρα, η Ελβετία είναι δύσκολη? Ναι, είναι ένα κλικ πιο δύσκολη για πιο οργανωμένη ομάδα. Από την άλλη, ίσως οι ομάδες που δεν θα παίξουν ταμπούρι, δεν θα είναι κλειστά πίσω για να περιμένουν την Αργεντινή, αλλά θα προσπαθήσουν και αυτές να παίξουν το παιχνίδι τους, να δώσει χώρους στην ομάδα του Λιονέλ Μέση για να σκοράρει και να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα για αυτούς. Είναι γνωστή η συνταγή για να περάσεις καλά, χωρίς να πρέπει να μεθύσεις, να τα βλέπεις διπλά. Κάποιες φορές εξεγελά σου παίρνει και τα... Και εκεί που περιμέναμε να είναι ένα ψηλό αδιάφορο εύκολο παιχνίδι για την Αργεντινή και το παιχνίδι της βραδιάς να είναι το βράδυ αυτό ανάμεσα στην Κολομβία και την Ελβετία, τελικά το πρώτο μάτς εξελίχθηκε με αυτό το grand finale σε ένα παιχνίδι που θα έχουμε να θυμόμαστε, και το δεύτερο σε ένα μάτς που δεν θέλουμε να θυμόμαστε, αν τελικά μείνει στη μνήμη μας, που δεν νομίζω ότι θα μείνει. Να σου πονάω το κεφάλι στο ρυθμό μου ξανά. Είναι αγνά πιο πολλά στην... Και αυτό διότι είδαμε μια σούπα εκτός εποχής. Καλές οι σουπίτσες όταν έχει χειμώνα, όταν θέλουμε λίγο να ζεστάθουμε. Αλλά τώρα εν όψη καλοκαιριού, υψηλές θερμοκρασίες και τα λοιπά, να δεις αυτό το Ελβετία Κολομβία ήταν βάσανο.

Και τελικά η Ελβετοί ήταν αυτοί που φάνηκαν πιο ψύχρεμοι στη διαδικασία των πέναλτι και πήραν την πρόκριση. Έτσι λοιπόν έχουν σχηματιστεί τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης.

0: στίχους, διακοπές.
1: Εγώ λέω ήμουν σίγουρος ότι θα πάνε στον Ελβετία, αλλά τους έπαιξα γκολ γκολ ο Βλάκας και εκεί. Και εκείνοι κακοποίησαν το ποδόσφαιρο. Πραγματικά χθες ήταν. Νομίζω το μόνο απολαυστικό χθες ήταν ο Γιάννης Καραλής με την περιγραφή του που τάχωνε για το αντιποδόσφαιρο που βλέπαμε. Κάθε λιμάνι καημός, κάθε καημός και δάκρυ. Όταν λέει βρεθεί σε δύσκολο παιχνίδι, θα τους πρόξουν όπως χθες λέω. Ένας, μην ανησυχεί Σταύρο, η FIFA θα συνεχίσει την αβάδα προς την Μαϊμούλη του Ροζάρου. Εντάξει τώρα, αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Να πω κάτι. Ας υποθέσουμε ότι σπρώχθηκε. Υπάρχουν απόψεις, εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι ήταν όντως ξεκίνησε από φάουλ το γκολ που ακυρώθηκε στην Αίγυπτο. Αλλά όταν χρειάζεται σπρόξιμο και μάλιστα με σπρόξιμο, όπως λέτε, οριακά περνάει την Αίγυπτο και, και το πράσινο ακροτήρι, τότε όσο σπρόξιμο και να έχει με πολύ καλύτερες ομάδες, δεν θα φτάσει. Τόσα χρόνια εδώ, δυνατά σε χτυπώ, χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να σας πω και τα δώρα που θα διεκδικήσετε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τάπα, τσούρο, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας.
10: Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα.

0: Podcast.gr. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να σας πω και τα δωράκια που θα δώσουμε σήμερα από την Λίγκα Σπορ μέσω Viber. Στέλνετε στο 6988-946-946 το ονοματεπώνυμό σας και το δώρο που θέλετε να διεκδικήσετε. Δίνουμε 4 κάλτσες με τζέλ που είναι λέει για προπόνηση και για τρέξιμο. Μου λένε όσοι τις χρησιμοποιούν ότι είναι εξαιρετικές, εγώ δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, 5 αθλητικές φόρμες από την Ρήμα και 4 μπουφάν από την ίδια εταιρεία. Οπότε μπουφάν, αθλητικές φόρμες και τις κάλτσες με το τζέλ μπορείτε να διεκδικήσετε σήμερα. Καλησπέρα από παραλία Οφρινίου, Άκη στα μέρη μου, ο Νίκος και η Ράνια. Μπήρες λέει και άραγμα, αυτά είναι, αυτή είναι η ζωή. Και μην το λέμε κύριε, λέω παραλία Οφρινίου, Τούζλας.

Σας τα λέγαμε, λέει, χθες ότι στέλνετε τον κόσμο στο κουβά με την Κολομβία. Άντε να δούμε ποιες άκυρες προβλέψεις θα κάνετε ακόμα. Τα δεν το λέω. Εγώ δεν θεωρώ λοιπόν ότι χθες αδικήθηκε. Ειδικά στο βαθμό που λέει η Αίγυπτος. Από εκεί και πέρα, όσοι θεωρούν ότι ευνοείται σκανδαλωδώς η Αργεντινή, αν με τέτοια εύνοια και αγκομαχώντας περνάει απέναντι σε αυτούς τους αντιπάλους, όταν θα βρει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο, όσο και να ευνοηθεί, δεν. Αυτό δεν λέει λογική. Για το διαγωνισμό που σας είπα στο Viber, στέλνετε στο 6-9-88-946-946 για να τα πούμε στον αέρα. Τηλεφωνείτε στο 2-10-95-79-283-4-5. Σταύρο λέει, μάθα ότι πήρες τηλέφωνο τον Ινφαντίνο, λέει, για να αφιξαριστεί το θέμα της Αργεντινής. Όχι, παιδιά, μακριά από μένα αυτά.

Άστα φίλε, λέει, θα κλάψει ο Λίο. Η Κολομβία ήταν καλύτερη από την Αργεντινή. Λάχανα θα τους φάμε. Πάμε, λέει ο Γιάννης από το Σάδερλαντ. Ποια Αργεντινή. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η Κολομβία μέχρι τώρα έχει κάνει ένα φορό τουρνουά.

Αλλά χθες δεν είδαμε απολύτως τίποτα. Καλησπέρα σας, είναι πολύ καλές μουσικές επιλογές σε καθημερινή βάση. Μια ερώτηση, το Σάββατο θα είστε στο Athens Metro Mall, ασφαλώς. Εκεί παρέα με τον Νίκο Ζέρο 12-2 και με εκλεκτούς καλεσμένους. Νίκο Ράδη, είπα Νίκο Ζέρβα. Γιατί έβλεπα τώρα τα θέματα του Μπασκετικού Ολυμπιακού.

Αφού λέει είναι 6 οι ομάδες από την Ευρώπη, βάλτε το σε όλες του Θεού για να τα δούμε, λέει ένας φίλος. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Πρώτον, το πρόγραμμα έχει βγει πολύ πριν γίνουν γνωστές οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στους συγκεκριμένους αγώνες. Δεύτερον, δεν πρέπει μόνο να βλέπεις πότε βολεύει τον Κώστα από τα Πετράλωνα και την Μαρία από τα Χανιά, διότι αν παίξουν νορμάλ ώρες για εμάς, για εκείνους δεν θα είναι νορμάλ ώρες. Δηλαδή, όταν χθες που έπαιζε 7 η ώρα η Αργεντινή, εκεί ήταν 12 η ώρα το μεσημέρι. Και είναι από τη μία πλευρά. Μπορεί να είναι στην άλλη πλευρά της Αμερικής να ήταν και 9 ώρες πίσω. Δηλαδή πρέπει να σεβαστούμε και λίγο τον παίκτη, να μην ξυπνάει 8 ώρα το πρωί, να τρώει ένα πρωινό και να πάει να παίξει ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι 11 ώρα το πρωί ή 12.

4 πέναλτι σε 5 μάτς. Λογικά δεν έχει σπρωχθεί καθόλου Αργεντινή, είστε λέει εδώ ένας φίλος. Ας μας πει ο φίλος αν τελικά χθες ήταν πέναλτι αυτό που είναι υπέρ της Αργεντινής ή όχι. Το θέμα δεν είναι πόσα πέναλτι έχει πάρει. Το θέμα είναι πόσα πέναλτι από αυτά που έχει πάρει δεν ήταν ή ήταν.

0: Εάν λέει μετά το τέλος του Μουντιάλ βγει πρώτο σκόρερ ο Εμπαπέ, προβλέπω να κουβαλάνε το Μέση σε φάση τρελό weekend του Μπέρνλι, μπα και να βάλει και ένα γκολ. Πω, τι θυμήθηκε τώρα ταινία, άρα.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς. Ωραίο όλο αυτό που γίνεται με τον Μέση, ξαναλέω και εγώ λάθος του Μέση είμαι. Αλλά νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα παραμείνει πρώτο σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ. Ο Εμπαπέ είναι εξ οπίσω του και είναι πολύ νεότερος. Οπότε, αν όχι φέτος, εσύ λες για την φετινή διοργάνωση να βγει πρώτο σκόρερ, νομίζω ότι σε βάθος χρόνου ο Εμπαπέ θα είναι αυτός που θα έχει τα περισσότερα γκολ σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλλου. Ήταν λέει με ένα 12 το μεσημέρι, αλλά σε κλειστό γήπεδο, λες και πας στο ναι. Αυτό για τον ήλιο. Πόσο ένας οργανισμός που έχει συνηθίσει να παίζει απογευματινές ώρες και βραδινές, να τον αναγκάσεις να ξυπνήσει πρωί και να πάει να απεγωνιστεί στις 12 η ώρα. Δεν σου περνάει στο μυαλό, αλλά γιατί να μην ξεβολευτείς λίγο εσύ, να ξεβολευτεί αυτός που πρέπει να δώσει τα πάντα. Για να μην γκρινιάζουμε, και εγώ θα ήθελα να είναι καλύτερες ώρες στο Μουντιάλ. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι εφικτό ή αν αυτό μας καίει, να το δίνουμε σε χώρες που βολεύει για να βλέπει ο περισσότερος κόσμος σε νορμάλ ώρες το παγκόσμιο κύπελο. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
16: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM στους 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Να σημειώσω μόνο, μην τηλεφωνείτε στο Viber για τα δώρα, μόνο αποστολή μηνύματος. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και το δώρο για το οποίο θέλετε να λάβετε μέρος στην κλήρωση από τα δώρα που δίνει η Λίγκα Σπορ. 6988-946-946 ο αριθμός του Viber. Το παρτάκι δεν σας λέει, ήδη είναι νορμάλ ώρες αφορούν μόνο τηλεθεατές σε Ευρώπη και Αφρική. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος που είναι πλειοψηφία ξεβολεύεται επί μονίμου βάσεως. Συμφωνούμε απόλυτα. Εγώ λοιπόν απάντησα στο μήνυμα του φίλου που έλεγε για τις ώρες και τα λοιπά και λέω ότι αυτό που πρέπει να κυριαρχεί είναι να είναι οι κατάλληλες συνθήκες για όσους αγωνίζονται και όχι μόνο για όσους αγωνίζονται. Διότι σκεφτείτε μία μεγαλούπολη να έχει ένα πολύ σημαντικό αγώνα 12 ώρα το μεσημέρι, πώς όλη η πόλη πλέον μπλοκάρει με αυτό που θα γίνεται στους δρόμους.

0: Αφήνουμε το καυτό μεσημέρι της Αθήνας και πάμε στη δροσερή Ολλανδία. Πάμε εκεί όπου ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να δώσει το πρώτο του φιλικό. Πάμε στον Ηρακλή Αντίπα. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Τι κάνει, φίλε μου?
0: Δροσίζομαι.
1: Δροσίζεσαι, είναι ευχάριστο. Εδώ να πούμε πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα, να ξέρεις. Εδώ έχει συννεφιά.
0: Γι' αυτό είστε εκεί, κύριε μου. Δηλαδή, αν πηγαίνετε σε κάτω. Χαρά Θεού,
1: Εντάξει, εννοώ δηλαδή για την εποχή για μένα είναι ο παράδεισος.
0: Το κάνεις ακόμα χειρότερο. Και να σου πω κάτι. Αυτό είναι και το νόημα του, μάλλον ένα από τα δύο, του να κάνει μια ομάδα προετοιμασία στο εξωτερικό και σε τέτοια μέρη. Παιδί μου, οι κλιματολογικές συνθήκες. Το άλλο είναι ότι βρίσκει να κάνει φιλικά. Δηλαδή μπορεί να βρεις...
1: Ναι. Και στην Ελλάδα μπορείς να βρεις τέτοιες συνθήκες άμα πας σε Καρπενήσιο.
0: Αυτό λέω, αλλά φιλικά θα κάνεις με την ΑΕΚ Καρπενησίου και τους παλέμαχους της Βρετανίας.
1: Δεν κάνεις. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν να πάμε και τίποτα ομάδες από τη Βουλγαρία που μπορεί να κάνουν προετοιμασία, τέτοια πράγματα. Εδώ αντιθέτως έχει πάρα πολλά φιλικά. Σήμερα το πρώτο του Ολυμπιακού με τη Ρακόφ, μια ομάδα από την Πολωνία, μια ομάδα που σε δύο εβδομάδες παίζει το πρώτο της επίσημο παιχνίδι προκριματικά conference με αντίπαλο τη Βαλέτα. Και όπως καταλαβαίνεις θα είναι λίγο πιο έτοιμη από τον Ολυμπιακό, μια και παίζει σε δύο εβδομάδες.
0: Γεγονός, αλλά νομίζω καλό είναι αυτό για τον Ολυμπιακό να παίξει μια ομάδα που είναι λίγο πιο έτοιμη.
1: Μα τα φιλικά, εγώ δεν στέκομαι ούτε αν ο Ολυμπιακός κερδίσει 4-0, ούτε άμα ξέρεις τι παίξει, εντάξει δεν είμαστε τώρα, ήταν με 4-0, αλλά σου λέω τώρα, γιατί Ελλάδα είμαστε. Δεν στέκομαι τόσο αποτέλεσμα, όσο ξέρεις την εικόνα, όσο αυτό που θα θέλει να δει ο προπονητής του Ολυμπιακού σε αυτή τις 5-6 προπονήσεις που έχει δουλέψει με την ομάδα. Και όπως είπα και το πρωί στο Βάιο και στο Τζόχο, ξέρεις, το ενδιαφέρον με εστιάζεται κυρίως στα δίδυμα τα οποία θα χρησιμοποιήσει και αναφέρουμε δηλαδή στο κέντρο της άμυνας. Πώς θα είναι το δίδυμο, θα είναι Ρέτσο Σπυρόλο, όπως τα πέρυσι, θα είναι το Σμαϊλόβιτς Κάρμο.
0: Υπάρχει και μία ερώτηση τώρα εδώ. Ναι. Υπάρχει, όχι στο ποια θα δούμε, τι θα μας δείξει, μπορεί να βάλει τον έναν βασικό με έναν αναπληρωματικό ή το βασικό του δίδυμο και στο δεύτερο ημίχρονο τον αναπληρωματικό του δίδυμο.
1: Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή βασικοί αναπληρωματικοί.
0: Ναι, ενώ πώς έχει στο μυαλό του, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Δηλαδή, όχι μόνο για τα δίδυμα, και βέβαια είναι πρωτοφιλικό, ίσως επειδή τώρα έχουν έρθει πολλοί παίκτες, δεν είναι ακόμα στην ίδια κατάσταση όλοι για να δούμε τις προθέσεις του. Είναι προπονητές που βάζουν στο πρώτο ημίχρονο τους θεωρητικά βασικούς και στο δεύτερο μετά κάνουν αλλαγές στο 60 αυτούς που θεωρούμε δεύτερης επιλογής να έρχονται από τον πάγκο και είναι άλλοι που θέλουν να είναι αξιόμαχοι σε όλο τον 90 λεπτό και κάνουν ένα mix grill, δηλαδή σου λέει 5-6 βασικούς στο ένα μήκρο, 5-6 βασικούς στο άλλο, βασικούς όπως τους έχει στο μυαλό τους ως βασικό κορμό, έτσι.
1: Εντάξει, απλά τώρα σχεδόν όλοι όσοι, δηλαδή τώρα ο Σμαϊλόβιτς για βασικό έχει έρθει και ο Κάρμο για βασικό έχει έρθει και ο Πυρέολα και ο Ρέτσος βασικοί είναι. Δηλαδή,
0: ναι, εκεί τώρα δεν είναι. Είναι θέμα μέρας και θέμα αντιπάλου μετά πώς βολεύει.
1: Ναι. Ξέρεις, όπως ας πούμε ο παρτενέρ του ΕΣ, ας πούμε στη μεσαία γραμμή, αν ξεκινήσει ο ΕΣ. Εντάξει, πάντα είναι δύο τα φιλικά μέχρι το Σάββατο. Δηλαδή είναι σήμερα με τη Ρακόφ και το Σάββατο με τη Λέουβεν στις 2.30 το μεσημέρι. Θα ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα το παιχνίδι. Οπότε εκεί θα μοιράσει, ξέρεις, θα μοιράσει το χρόνο με την Λίμπαρ, το έκανε και πέρυσι αυτό. Θα έχει κόσμο, να σου πω, Σταύρο μου. Δηλαδή θα υπάρχουν αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού που θα έρθουν για να δουν την ομάδα. Αλλά ούτως ή άλλως έχει μια εξέδρα, μια κεντρική εξέδρα το γήπεδο. Που όπως συνέβη, θα είναι και ο Ολυμπιακός έχει ξαναπαίξει στο προπονητικό του κέντρο φιλικά. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Ναι, και θα έχει μπει για δεδομένο ότι θα έχει κόσμο. Έχουν βγει
0: και είναι και Σάββατο, βολεύει, παιδί μου, ναι.
1: Πολλά. Όχι, Δετάρτη είναι σήμερα.
0: Όχι, γιατί το Σάββατο λες που θα έρθει και κόσμος.
1: Όχι, και το σήμερα λέω θα έρθει και το Σάββατο.
0: Εντάξει, ναι. Σήμερα είναι και για την απόγευμα, αλλά επειδή το Σάββατο είναι νωρίς, άμα ήταν καθημερινή θα ήταν πολύ δύσκολο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Οκ, ναι, το δέχομαι της. Ναι. Έτσι αυτά, δηλαδή ξέρεις, θα δούμε αν θα παίξει πρώτη φορά Σμοϊλόβιτς, ο Κάρβο θα παίξει σίγουρα κάποιο διάστημα. Θα είναι... Πάντα υπάρχει, βγαίνουν πραγματάκια ακόμα και από το πρώτο φιλικό. Πάντα βγαίνουν πραγματάκια.
0: Τι νομίζω ότι θα θέλει να δει με τη Λίμπαρ σήμερα?
1: Τι θα θέλει να δει με τη Λίμπαρ, ωραία ερώτηση. Θα μπούμε λίγο στο μυαλό του με τη Λίμπαρ, θα θέλει να δει σε ένα μικρό βαθμό κάποιους αυτοματισμούς. Θα θέλει να δει πράγματα τα οποία έχει δουλέψει όσον αφορά το pressing, αλλά και το σπάσιμο του pressing του αντιπάλου, τα οποία τα δούλεψε πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Δηλαδή έχει κάνει 5 εναντίον 2, έχει κάνει 7x7 με μπαλαντέρ, με παίχτες, έτσι ώστε να γίνουν πολύ γρήγορες στην επίθεση και να γίνονται πάρα πολύ γρήγορες οι επιθέσεις. Νομίζω ότι όλα αυτά θα θέλει να τα δει και φυσικά να δει και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παίχτες, γιατί κατά ψέματα σε όλο αυτό το διάστημα με ο μικρό Μπεν, αλλά τους πίεσε αρκετά ο Μεντιλιμπάρ. Δηλαδή υπήρχαν προπονήσεις που αγγίζανε σχεδόν κοντά τις 2 ώρες με το ζέσταμα. Ναι, υπήρχαν τέτοιες προπονήσεις. Ειδικά όταν είχε διπλές το έκανε αυτό, το έκανε τη μία φορά, το πρωί δηλαδή ήταν μεγάλο το πρόγραμμα και ήταν λίγο πιο σύντομο το απόγευμα.
0: Μπράβο, τώρα στις διπλές και όλα, δεν έχει μονή, να πεις να την τραβήξουμε και λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Κάνω ερώτηση η οποία μάλλον είναι νωρίς για να υποθεί, αλλά μπορεί και να. Ναι. Θεωρείς ότι θα θέλει ο Μεντιλίμπαρ ή θα δούμε από τον Ολυμπιακό κάτι διαφορετικό φέτος σε ανάπτυξη, σε πλάνο και τα λοιπά, ή θα θέλει να βελτιώσει το υπάρχον? Σε μπέρδεψα, να σου το πω πιο λιανά?
1: Όχι. Κατάλαβα.
0: Δηλαδή βλέπαμε πέρυσι ένα ποδόσφαιρο από πίσω προς τα μπροστά με την μπάλα, με άμεση...
1: Άμεσο ποδόσφαιρο θα παίξω με την λίμπα.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλει τώρα αυτό να το κάνει ακόμα καλύτερο ή μπορεί να αλλάξει και λίγο το στυλ ανάπτυξης?
1: Θα σου πω. Το άμεσο ποδόσφαιρο δεν το εγκαταλείπω με τη Λίμπαρ. Δεν είναι ένας προπονητής που ήρθε τώρα στον Ολυμπιακό και θα παίξει άμεσο ποδόσφαιρο. Είναι ένας προπονητής που είναι 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Απλά το λέω γιατί πέρυσι υπήρχαν μουρμούρες, επειδή δεν ήταν αποδοτικό τόσο όσα τις προηγούμενες φορές. Αυτό το άμεσο ποδόσφαιρο.
1: Έχει δουλέψει στις κλειστές άμυνες, όπως είχε δουλέψει και πέρυσι πάρα πολύ και κατά τη διάρκεια της σεζόν. Και στη διάρκεια της σεζόν θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι, την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, το play-off που ουσιαστικά εκεί χάθηκε ο τίτλος από την ΙΤΑ, από την ΑΕΚ, στο Καρεσκάκη, ο Ολυμπιακός έλυσε καλύτερο πρόσωπο και πάλι είχε και τρόπους και δουλεύει πάρα πολύ στο να δημιουργεί ευκαιρίες με απέναντι σε κλειστές άμυνες. Αυτό το κομμάτι το έχει δουλέψει σε 2 προπονήσεις, το έχω δει σίγουρα, που προσπαθούσε, ξέρεις, και από το πλάι να έρχονται να γίνονται κατάλληλες πάσες για να μπορούν οι επιθετικοί να τελειώνουν. Όλα αυτά, ναι, σίγουρα θέλει να βελτιώσει ακόμα περισσότερο το pressing, και ο Ολυμπιακός θέλει να έχει ένα πλούσιο και γεμάτο roster για να έχει και περισσότερες εναλλακτικές. Γιατί από ένα σημείο και μετά πέρυσι πήγε σε πολύ κλειστό rotation ο Μέντι.
0: Ναι, και αν η λογική σου είναι υψηλή πίεση με πολύ τρέξιμο και όλα αυτά, είναι λογικό να καταπολούνται περισσότερο παίκτες, οπότε να είναι ακόμα πιο απαραίτητο το βάθος.
1: Μα όλοι οι περισσότεροι βαθμοί που έχασε ο Ολυμπιακός πέρυσι ήταν πριν από μετά τα παιχνίδια του Champions League.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Είπα εγώ τι είναι.
0: Δεν διαφωνώ με Ηρακλή, μου απλά κουβέντα κάνουμε.
1: Και το ίδιο είχε συμβεί και πρόπερσι. Με τα παιχνίδια του Europa League, δηλαδή πριν και μετά τα ευρωπαϊκά. Αλλά ξέρεις, όλα αυτά τα περάσανε λίγο πιο εύκολα, πιο στα ψηλά, γιατί ο Ολυμπιακός πήρε τον double και το έχει πάρει.
0: Από την άλλη, για να καταλάβει λίγο τον κόσμο, που να το κάνουμε λίγο πιο λιανά. Κάθε φορά όταν μια ομάδα έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι, παρουσιάζεται λίγο διαφορετική σε χώρες και οργανώσεις. Αλλά αυτό ήταν και λίγο θέμα συγκέντρωσης ή δυνάμεων. Αλλά τώρα, με τα τρεξίματα και με τις απαιτήσεις που έχει το σύγχρονο ποδόσφαιρο, ειδικά αν η ομάδα επιλέξει ψηλό τέμπο και πρεσάρισμα σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι θέμα πλέον δυνάμεων. Δεν είναι ότι άδειασε ψυχολογικά γιατί κάναμε ένα ταξίδι, μια επιτυχία στην Ευρώπη κτλ. Οπότε είναι πολύ πλέον σπουδαίο να υπάρχει ρόστερ. Είναι επιτακτική ανάγκη το rotation και όχι απλά για να του δώσω 2 ανάσες, γιατί δεν θα μπορέσει να βγάλει στο γήπεδο αυτά που θα θέλει ο προπονητής.
1: Έχεις δει
0: πολλές προετοιμασίες. Έχεις κάτι που ξεχωρίζεις φέτος και να είναι διαφορετικό από τις προηγούμενες?
1: Διαφορετικές ασκήσεις υπάρχουν. Αλλά εντάξει, ξέρεις, προετοιμασίες γενικά μοιάζουν μεταξύ τους. Δηλαδή,
0: γι' αυτό λέω, ρε παιδί μου. Μπορεί να μου πεις φέτος ξυπνάμε πολύ πιο πρωί, ξέρω εγώ. Φέτος βλέπω πιο χαμογελαστούς πρόσωπο, πιο μουντρούχους, πιο. Ενώ κάτι πέραν από το ποδοσφαιρικό, το αμυγό, ρε παιδί μου, αγωνιστικό κομμάτι ή προπονητικό κομμάτι. Βλέπεις
1: όχι, εγώ βλέπω ότι με βλέπω ότι, ξέρεις, γιατί παίκτες έρχονται πάρα πολύ νωρίς γιατί η προπόνηση, δηλαδή αν η προπόνηση είναι 5.30 το απόγευμα έχουν αρχίσει να μαζεύονται και μία ώρα νωρίτερα κάποιοι.
0: Καλό είναι αυτό και για το κλίμα. Και δείχνουν και την πρόθεση.
1: Βέβαια, και τώρα, εδώ σκέψω ότι ο Σμαϊλόβιτς η πρώτη προπόνηση ήρθε 50 λεπτά νωρίτερα.
0: Μήπως φοβήθηκε και μη χαθεί γιατί ήταν πρώτη προπόνηση, λέει κάτσε να
1: μην κύριε. Όχι. Μη ήρθε με άλλες παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, καλά, μπορεί κάνω. Ωραία. Λοιπόν, θα σε ακούσουμε 7 η ώρα. Ολυμπιακός Ράκοβ, λοιπόν, σε αυτό το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού για την φετινή σεζόν. Ευχαριστούμε τον Ηρακλή Αντύπα, να τον αφήσουμε λίγο να κάνει τη σχέση, να τσιμπήσει κάτω παιδί για να είναι έτοιμο στις 7 η ώρα να μας περιγράψει την αναμέτρηση. Μικρό διαφημιστικό που θέλω, Νέα Σκοπή, και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
10: Για μένα?
11: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
10: Τότε δες το cool.
11: Στην πόλη, αποκλείεται.
10: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
14: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ακούσαμε και τον Ηρακλή Αντίπα να μας λέει όχι μόνο για το σημερινό φιλικό, αλλά ότι έχει αλλάξει ώρα και το παιχνίδι του Σαββάτου. Αντί για τις 3 θα αρχίσει στις 2.30, αυτό απέναντι στην Λέουβεν.

Είχαμε νωρίτερα και την κλήρωση για το Basketball Champions League. Η ΑΕΚ θεωρητικά έχει μια καλή κλήρωση, καθώς στην πρώτη φάση θα αντιμετωπίσει την Σαμποτέλη από την Ουγγαρία, την Αντβέρπ από το Βέλγιο και τον νικητή του πρώτου και ένα νικητή από το πρώτο προκριματικό. Ενώ αντίθετα για το Περιστέρι η κλήρωση δεν ήταν πολύ καλή, διότι θα παίξει με Μούρθια από την Ισπανία, την Βαρέζα από την Ιταλία και την Μπάμπερκ από την Γερμανία, και τις τρεις πολύ καλές γνωστές ομάδες

Στο EuroCup τώρα ο Άρης έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στον πρώτο όμιλο. Θα είναι μαζί με την Λεμάν, την Χαποέλ Ιερουσαλήμ, την Μπούργκο, την Τσεντεβίτα, την Τερτόνα, την Ροστόκ και την Ρίγα Ζέλη. Και ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο όμιλο μαζί με Μονακό, Μπασάκ Σεχίρ, Μανρέσα, Ουλμ, Ρώμα, Γιετ Καμπέλης και Μπότεφ Γκραντ.

Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα ακόμα μοναδικό live. Αυτό το Σάββατο λοιπόν 12 με 2 θα είμαι παρέα με τον Νίκο Ράλ εκεί, με καλεσμένους και με πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα του Athens Metro Mall, από τα καταστήματα Public, ενδείχθηκα να σας πω, μία αποτριχωτική μηχανή Philips, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επίσης θα υπάρχουν και δώρα από τα καταστήματα εστίασης του Athens Metro Mall, από το Cinnabon, από το Cultivos Café, το Bubble Tail και το Pizza.gr. Τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: καλύτερη από τις πόλεις, η δική μου η τρέλα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, που παρουσίασε τη νέα φανέλα αλλά και τη χορηγική συμφωνία με τη Superbet. Ελπίζουμε να μείνει ο Παπα-Νικολάου, τόνισαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα. Όταν ο παίκτης έρνεται, παίρνει κανονικά τα λεφτά του. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό στα πλαίσια που έχουν τεθεί. Σχολίασαν για τις αυξήσεις που φέρονται να ζητούν Walkup και Dorsey. Να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Χρειάζεται σε ρόστερ με 15 ή 16 ενεργούς παίκτες. Τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα. Διακόπτουμε το δελτίο, συνεχίζουμε όμως μπασκετικά, καθώς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Πετρίδη για μια μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Γιώργο.
16: Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι οριστικά παίκτης του Παναθηναϊκού Γκέρσον Γιαμπουσέλη. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, το είπα, με τους πράσινους, και ο Γάλλος Power Forward Center θα ανήκει στο δυναμικό του Παναθηναϊκού για την επόμενη τριετία. Περίπου οι απολαυές θα είναι γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ για αυτά τα 3 χρόνια, 4 εκατομμύρια ευρώ περίπου ανά χρόνο. Οριστικά λοιπόν ο Γιαμπουσέλη είναι παίκτης του Παναθηναϊκού.
15: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Πετρίδη. Όπως ακούσαμε λοιπόν και από τον Γιώργο Πετρίδη, ο Γιαμπουσέλε υπογράφει για 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό, ενώ περνούν τα ιατρικά και ανακοινώνονται εντός της ημέρας επίσης η Μπόγκα και Μπραν Κουμπαντιό. Τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων του EuroCup έμαθαν ΠΑΟΚ και Άρης με Μονακό, Μπαχτσέ Σεχίρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λετ Καμπέλης και Μπάλκαν, ο δικέφαλος του Βορρά, με Λεμάν, Χάπολη, Ιερουσαλήμ, Ολύμπια, Λιουμπλιάνας, Μπούργος, Τορτώνα, Ροστόκ και Ρίγα η Κιτρινή. Την Φάλκο, την Αντβέρπ και μια ομάδα από τα προκριματικά θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην πρώτη φάση των ομίλων του BCL και το Περιστέρι θα βρει μπροστά του Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπεργκ στα προκριματικά. Ο Προμηθέας κληρώθηκε με τη Βιέννη και ο Κολοσσός με τη Μανίσα. Σε περίπτωση πρόκρισης θα παίξουν μεταξύ τους για μια θέση στον επόμενο γύρο, ενώ για να μπει μία εκ των δύο σε όμιλο θα χρειαστεί να κάνει το 4 στα 4 στα νοκάουτ. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή, πρέπει να υποφέρουμε όλοι μαζί τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη που παραχώρησε στους εκπροσώπους του τύπου. Βασικός στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ παραμένει ο Κρίστιανσεν της Λέστερ, ενώ εξετάζεται και άλλη περίπτωση από τους πράσινους που κινούνται και για μέσο. Ανεβάζει ρυθμό στις προπονήσεις ο Ντεφράι. Πρώτο τεστ για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία με αντίπαλο την Πολωνική Ράκοφ και ευκαιρία για δοκιμές από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορτ 1 και ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Περνά τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ζώτα Σίλβα. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ρόκα σε καλό δρόμο του Στάνιτς. Στις 2.30 αντί για τις 3 θα αρχίσει το φιλικό με τη Λέουβεν το Σάββατο. Ολοκληρώθηκε η συμφωνία της ΑΕΚ με την Ίντερ για το δανεισμό του Χρήστου Αλεξίου. Την πρώτη του προπόνηση με τα κίτρινο-μαύρα έκανε ο ηλικίας 21 ετών κεντρικός αμυντικός, καθώς η Ένωση εξασφάλισε έγγραφη άδεια από τους Νερατζούρι για να συμμετέχει πριν τη σχετική ανακοίνωση. Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του ηλικίας 31 ετών χαφ. Προχωράει η απόκτηση του Χατζηδιάκου από την Κοπενχάγη, ακολουθούν κινήσεις για έξτρεμ και φορ. Στην Πτολεμαϊδα, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, βρίσκεται από σήμερα ο Άρης. Φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στην Ιταλία έκλεισαν οι Θεσσαλονικείς. Για κρούση του αδρομήτου στον Αλεσάνδρο Μπιάνκο, που πέρσι έπαιξε δανεικός από τη Φιωρεντίνα στον ΠΑΟΚ, κάνουν λόγο στην Ιταλία. Για τον 24χρονο μέσο φέρεται να υπάρχει ενδιαφέρον και από την Las Palmas. Την απόκτηση του ηλικίας 28 ετών Μαροκινού επιτελικού χαφ Αμίν Μπάση, ο οποίος αγωνιζόταν στο Χιούστον, ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Παρελθόν αποτελεί επίσημα για την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, όπως ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του αυτά τα 3,5 χρόνια, μια περίοδο που σημαδεύτηκε από την κατάκτηση του Nations League το 2025, τονίζουν οι Ήβηρες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κατώ.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM στους 94,6. Και επιστρέψαμε με είδηση, όπως ακούσατε τώρα στο δελτίο ειδήσεων που έκανε επανέμβαση ο Γιώργος Πετρίδης. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλη είναι παίκτης του Παναθηναϊκού.

0: Παράλληλα, ανακοίνωσε και μεταγραφή στο Βόλεϊ το τμήμα του Ολυμπιακού, καθώς έχει αποκτήσει τον Φρίξο Κωστάκη. Τον 27χρονο ακραίο. Πάμε όμως στον Γιώργο Πετρίδη να μας πει λίγο πιο αναλυτικά αυτά που είπε λίγο πριν στο δελτίο ειδήσεων. Γιώργος Πετρίδης κοντά μας. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Το έπαιζε φίλε δύο φορές. Ξαναπες τα δημιά να το ακούσαν.
0: Γιώργος Πετρίδης κοντά μας.
1: Ωραία, ωραία. Τι έγινε, τι κάνεις.
0: Και για όσους δεν έχουν καταλάβει, είναι ο Γιώργος ο Πετρίδης.
1: Κοντά μας.
0: Όχι, κοντά μας, μακριά μας στο τηλέφωνο.
1: Στην παρέα μας δεν είναι ο Γιώργος Πετρίδης.
0: Φοβερό, ναι. Για πες λοιπόν.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, έχουμε πλέον το οριστικό, ας πούμε, κλείσιμο της υπόθεσης για Μπουσέλε. Ανήκει στο δυναμικό του Παναθηναϊκού πλέον, έβαλε την υπογραφή του στο τριετές συμβόλαιο που του πρόσφεραν οι πράσινοι. 12 εκατομμύρια για τρία χρόνια. Συν ένα μικρό, δεν μπορώ να το πω buyout ακριβώς, αλλά πάντως υπήρχε από ποσό μια συμφωνία που είχε κάνει για Μπουσέλε με τη Ρεάλ σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ευρώπη. Ένα ποσό της τάξης των 605.000 ευρώ. Θα πληρωθεί και αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πάει πάνω από 12 εκατομμύρια.
0: Άρα ουσιαστικά είναι 12 στον παίκτη και τα 600 κάτι στη Ρεάλ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή συνολικό κόστος 12.600, 12.700, αλλά παίκτη παίρνει ουσιαστικά 4 εκατομμύρια το χρόνο. Μπακαλίστηκα τώρα. Μπορεί να είναι 3,8 το ένα και 4,2 τον άλλο χρόνο.
1: Ναι. Μιλάμε για τρίτο συμβόλαιο της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ που έχει πάνω 20, έτσι, μετά από τον αρκετό Χέρι Ντέιβις. Έτσι, και μιλάμε για ένα μπάτζι το οποίο εκτοξεύεται πλέον στο Θεό. Δηλαδή δεν έχουμε δει κάτι όμοιο του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Νομίζω έχει ξεπεράσει και τα μπάτζι της ΤΣΕΚΑ. Της κρατιάς ΤΣΕΚΑ, τότε που έδινε
0: 30-40 εκατομμύρια. Ναι.
1: Νομίζω έχει ξεπεράσει πλέον ο Παναθηναϊκός αυτό. Ήταν κάτι που το περιμέναμε ούτως ή άλλως. Να πούμε ότι η υπόθεση, ενώ ήταν στην διοικητική ευθεία, υπήρχαν κάποιες λεπτομέρειες που έπρεπε να διευθετηθούν. Έτσι το καταλαβαίνουμε. Μόλις μια μεταγραφή πρέπει να κλειστούν όλα τα ζητήματα οριστικά για να μπορούμε να πούμε με ασφάλεια και με σιγουριά ότι έκλεισε ο παίκτης. Αφού διευθετήθηκαν τα πάντα, ο Γιαμπουσέλε ανοίξει το δυναμικό του Παναθηναϊκού. Πολύ δύσκολη περίπτωση αυτή, και αυτή μάλλον για τον Παναθηναϊκό. Και εδώ πρέπει λίγο να βγάζουν και το καπέλο στους ανθρώπους που τα τρέχουν αυτά τα θέματα, στους ανθρώπους της διοίκησης του Παναθηναϊκού, που έχουν κάνει χειρουργικές κινήσεις το φετινό καλοκαίρι. Με ο Μπράντοβιτς, θες με Μπαντιό, θες με Μπόγκα, θες με Γιαμπουσέλε τώρα. Ήταν πραγματικά πολύ, με τον Φάλ, ήταν πολύ δύσκολες περιπτώσεις όλες τους. Η κάθε μία για τους δικούς της λόγους, έτσι. Τον Γιαμπουσέλε, για τον Γιαμπουσέλε λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι πρέπει να δούμε, ήταν δύσκολη περίπτωση του, γιατί πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το NBA, αν θα βρει κάτι, κάποιο συμβόλαιο εκεί. Όπως αντίστοιχα παίξε για παράδειγμα ο Λάιλς. Θα βρω, το θυμάσαι,
0: λέγαμε
1: ότι είναι στόχος του Παναθηναϊκού, αλλά ο Λάιλς περιμένει NBA. Τέλος πάντων το βρήκε το συμβόλαιο και ο Λάιλς. Οπότε ο Παναθηναϊκός πήγε στον Γιαμπουσέλε, ο οποίος Γιαμπουσέλε είχε φτάσει πολύ κοντά στους πράσινους και το Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο, τέλος Ιανουαρίου. Πριν πάρει ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει, ήταν ο Γιαμπουσέλε, είχε ζητήσει επί της ουσίας. Τελικά ο Γιαμπουσέλε πήγε στους Μπουλς με ανταλλαγή και ο Παναθηναϊκός πήγε στην περίπτωση του Χέρι Ντέιβις. Θα το τσίκει και τους δύο. Το τρομερό είναι αυτό, το τσίκει και τους δύο στο δυναμικό του. Και φτιάχνει ένα πραγματικά γαλαξία αστέρων, ένα υπέρλαμπρο ρόστερ, ένα πολύ γεμάτο ρόστερ. Ένα ρόστερ το οποίο θα γίνει λογικά και ακόμα μια κίνηση στη θέση του point guard, αλλά ίσως καθυστερήσει τώρα αυτή ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει λόγο να βιαστεί.
0: Άρα ουσιαστικά τώρα ψάχνει έναν άσο, έτσι.
1: Ναι, χωρίς...
0: Λέγαμε ότι ψάχνει άσο και ψηλό. Τώρα, να κάνω την ερώτηση τη δύσκολη. Βλέπουμε τον Γιαμπουσέλε να γίνεται ένας νέος Μπατίστ και να πηγαίνει προς το 5.
1: Αυτό τώρα είναι επειδή το συζητούσαμε χθες εμείς εκτός αέρα.
0: Όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος αυτό συζητάει.
1: Ναι.
0: Διότι διαφορετικά, εκεί στο 4 και 3-4...
1: Συστολεύονται πολύ.
0: Ναι, και μήπως αυτό κάτι σημαίνει.
1: Όχι. Ήθελε ένα τέτοιο παίκτη ο Μπράντοβιτς για το 5. Ένα παίκτη δηλαδή που να το ανοίγει λίγο το κήπεδο, να του δώσει λίγο απειλή και σκορ από τη... πίσω από τα 5 μέτρα που λέμε.
0: Και έχει μια λογική, να σου πω κάτι. Κάπως έτσι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά τώρα πάνω στην κουβέντα χωρίς να είναι τίποτα προσχεδιασμένο. Κάπως έτσι μου δίνει ακόμα περισσότερο τώρα, το σκέφτηκα, όχι πριν από 5 λεπτά, και η απόκτηση του Φαλ. Διότι έχει έναν πάρα πολύ ψηλό, αυτούς που λέμε, ρε παιδί μου, τους δεινόσαυρους. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Για αυτή τη δουλειά έχει έναν Λεσόρτ που είναι OK για τα πάντα όλα. Και πλέον ο τρίτος να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Διότι αν ο τρίτος σέντερ ήταν και αυτός, ρε παιδί μου, 4-5 ή 5-4, θα έλεγες μπορεί να υπάρχει ένα θέμα. Τώρα δεν είναι κάπως καλύτερα.
1: Ναι. Και οι τρεις ψηλοί του Παναθηναϊκού και οι τρεις σέντερ του Παναθηναϊκού έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Ακριβώς, αυτό λέω.
1: Επίσης υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό, το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Ο Παναθηναϊκός έχει στο ρόστερ του πάρα πολλούς παίκτες, οι οποίοι μπορούν να πατήσουν σε δύο ακόμα και σε τρεις θέσεις. Έτσι. Αυτό θα δώσει δυνατότητα στον Μπράντοβιτς να χρησιμοποιεί διάφορα σχήματα, τα οποία μπορεί εμείς ακόμα και τώρα να μην τα έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, το άρθρο τώρα ένα σχήμα με Όσμαν στο 2, με Χέις Ντέιβις στο 3, με Χουάντς στο 4, με Γιαμπουσέλη στο 5. Λέω τώρα έτσι κάτι πιο... πιο εξτρίμα.
0: Ήταν ανάποδο, μπορεί να πάει άλλο στο 4, άλλο στο 5, άλλο στο...
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό, αυτό. Και ίσως και οι τυπικές θέσεις να μην ισχύουν, δηλαδή αυτό που λέγαμε στο 4, το κλασικό, το 5, το κλασικό, σε αυτό το Παναθηναϊκό που θα δούμε να μην ισχύει πάρα πολύ. Δηλαδή, να μην είναι σταθερά, ας πούμε, ο Χέις Ντέιβις στο 4, έτσι.
0: Ναι, εάν υπάρχει, ακριβώς, εάν υπάρχει... sorry, πόσο μάλλον φαλ, να είναι ξεκάθαρο το πεντάρι στην σύνθεση.
1: Ακριβώς.
0: Εάν υπάρχει ο Γιαμπουσέλε, να είναι σε μια αλλαγή με το τεσάρι, όποιο και να είναι αυτό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μπορεί. Τα, ναι, είναι εκ του προχειρού λέει, αυτή η κουβέντα, αλλά τέλος πάντων. Άρα ουσιαστικά, Γιώργο, ψάχνει έναν άσο, να πω εγώ, όχι απλά γκάρτ, ο Παναθηναϊκός και έκλεισε το ρόστερ, αν δεν υπάρχουν αποχωρήσεις.
1: Στην ουσία, ναι, με έναν δημιουργικό άσο θα κλείσει το ρόστερ, που θα έχει πρώτα το μυαλό του στο κομμάτι της δημιουργίας first pass που λένε και οι Αμερικάνοι. Αλλά επαναλαμβάνω, για να μην με τώρα ο κόσμος πλήρως αρχίσει τα σενάρια κτλ. Δεν θα έχει καμία βασίνη ο Παναθηναϊκός και δεν θα πάει στη λογική, ας πούμε.
0: Θέλεις το πρώτο σενάριο που ήρθε τώρα?
1: Για πες.
0: Λάμπρος από τα καταπράσινα Γιάννενα. Καλησπέρα. Mike James για άσο.
1: Είδες, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι όμως διαπασχολεί ο Mike James αυτή τη στιγμή που μιλάμε τον Παναθηναϊκό. Θα περιμένει ίσως και κάτι να προκύψει από το NBA, να δει τι κοψίματα μπορεί να υπάρχουν, τι παίκτες πάντων δεν μπορούν να βρουν συμβόλαιο στο NBA. Γιατί, για παράδειγμα, οι δύο τελευταίες μεταγραφές του Παναθηναϊκού, ο Μπόγκα δηλαδή και ο Γιαμπουσέλε, είναι περιπτώσεις που είχαν στο μυαλό του NBA. Έτσι. Και απλά δεν βρήκαν συμβόλαιο και ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύτηκε αυτό και κέρδισε και τη μάχη και από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες και στις δύο περιπτώσεις. Οπότε, ναι, κάπου εκεί βρισκόμαστε τώρα. Θέλει ο Μπράντοβιτς 15 παίκτες. Δεν μου αρέσει τώρα ο όρος που το χρησιμοποιώ, αλλά είναι αναγκαστικό το αναγκαστικό κακό, αναγκαίο κακό μάλλον, ευρωλυγκάτους που λέμε, να...
0: Ναι, παιχμένους στην Ευρωλίγκα με παραθάσεις, με όχι απλά...
1: Όχι απλά να είναι ένα συμπληρωματική, ας πούμε, 12-13 συμπληρωματική, είναι ένα 15 ετοιμοπόλεμοι ευρωλυγκάτοι να μπουν να παίξουν. Το θέλει αυτό για να μπορεί να έχει... πολλές λύσεις στη φαρέτρα του και πολλά όπλα για να αντέξει το μαραθώνιο. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα πραγματικά μαραθώνιο. Πέρσι ο Παναθηναϊκός, σου θυμίζω, τελείωσε τη σεζόν σχεδόν μισός. Mm-hmm.
0: Και όλες οι ομάδες είχαν απώλειες. Δηλαδή και η Real, παράδειγμα, έφτασε να μην παίξει χωρίς σέντερ, ξέρω εγώ, στο τέλος. Όλες οι ομάδες όμως κατά καιρούς. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός είχε τους τραυματισμούς. Δηλαδή αυτές ειδικά που παίζανε, ξέρεις, όχι για τις θέσεις 8, 12, 15 και ήταν λίγο πιο χαλαρές, αυτές δηλαδή που παίζανε όλη την ώρα με πατημένο τον γκάζι, όλες είχαν απώλειες.
1: Αυτό είναι κάτι, είναι από τα κύρια, από τα κύρια θέλω του ο Μπράντοβιτς. Ήταν από την αρχή δηλαδή, του έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει 15 παίκτες που να μπορούν να σταθούν, να έχει τη δυνατότητα των επιλογών, των εναλλαγών και να μην ξεμπίνει ο Παναθηναϊκός και να αναγκάζεται, ας πούμε, να χρησιμοποιεί ένα rotation 7-8 παικτών, όπως γίνεται επί κατά κόρμα επί αταμάν, που να παίζουν κάποιοι, να ξεζουμίζονται, να παίζουν κάποιοι 30-35 λεπτά συνέχεια, έτσι.
0: Και νομίζω ότι με αυτή τη μεταγραφή ο Παναθηναϊκός επιβεβαιώνεται αυτό που είχε υποθεί όταν ανέλαβε ο Μπράντοβιτς, ότι του είχε δοθεί όχι λευκή επιταγή, αλλά τέλος πάντων ότι είναι εδώ, ότι θέλει ο coach.
1: Για το, ναι, εννοείς το και τον πάτη, έτσι.
0: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, και με την επιθυμία του προπονητή. Δηλαδή φαινόταν ότι, και πολλές φορές λες στην αρχή ότι θέλω coach, εμείς θα είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε, να κάνουμε, όλοι οι πρόεδροι για όλους τους προπονητές. Αλλά εδώ φαίνεται ότι όντως το εννοούσαν.
1: Βέβαια, το...
0: Εκ των πραγμάτων δηλαδή. Δεν είναι άποψη αυτή, αυτό είναι το γεγονός.
1: Όχι, το έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή, δεν ξέρω ακόμα πριν Ζήρικο Μπράντοβιτς, ότι οποιοδήποτε παίκτη θες, εδώ θα είμαι εγώ για να μπορέσουμε να τον αποκτήσουμε. Και ούτως ή άλλως ο Δημήτρης Ακόπουλος δεν παραμβαίνει στο κομμάτι των μεταγραφών. Δεν παραμβαίνει στο έργο του προπονητή να πει ότι...
0: Ναι, δεν θα πει όχι το Γιώργο, πάρε το Σταύρο. Αλλά
1: μπράβο, ναι.
0: Να του πει,
1: ναι.
0: Που, αδελφέ, δεν μπορώ να στάξω και τόσα για αυτόν, θα μπορούσε.
1: Ακριβώς. Ό,τι θέλει ο προπονητής. Ό,τι θέλει ο προπονητής. Και ειδικά όταν πρόκειται για προπονητή από τον Ζέλκο Μπράντοβιτς, που είναι ο κορυφαίος όλων. Ναι. Κάπως έτσι, κάπου εκεί βρισκόμαστε από τον Σταύρο. Φαντάζομαι ότι έχει παίξει κάποιο ρόλο και πολύ καλή σχέση φιλία που έχει ο Γιαμπουσέλα με τον Ρεσόρ. Πολύ καλή φιλία. Πολλά χρόνια τώρα.
0: Άλλος ένας γάλος.
1: Ορίστε.
0: Άλλος ένας Γάλλος.
1: Ο κεφαλάς που ξέρει γαλλικά μας βοηθήσει μια γειτόνια.
0: Γαλλική παροικία.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο Μπαντιόπουλος είναι Γάλλος, προφανώς γαλλικά θα μιλάει για αυτός. Έτσι.
0: Ναι, νομίζω θα είναι αυτές τις ομάδες που θα υπάρχουν τόσες οι παίκτες που μιλούν γαλλικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, κάπως έτσι κλείνει το θέμα του Φενταρίου για τον Παναθηναϊκό. Εκεί υπολογίζεται και ο Μίτογλου τόσοι άλλος από τον Ομπράντοβιτς. Δηλαδή στο 5 περισσότερο βλέπω να χρησιμοποιείται ο Τίνος στη νέα σεζόν από τον Ζώτς. Γενικότερα είναι αυτό που πρέπει. Θα έχει πάρα πολλές επιλογές και πάρα πολλές εναλλακτικές.
0: Και δεν είναι μόνο επιλογές.
1: Σχήματα, διαφορετικές πεντάδες. Θα θέλει να κάτι πιο αμυντικογενές. Θα βάζει, ας πούμε, μια πεντάδα με Μπαντιό, Μπόγκα που λέει ο Νόμος.
0: Και έτσι όπως το λες, δεν είναι μόνο οι επιλογές σε πρόσωπα. Όπως θα υπάρχουν επιλογές ανάλογα δηλαδή τον αντίπαλο και τις συνθήκες του αγώνα. Κάποιος θα προορίζει, θα παίζει περισσότερο, κάποιος λιγότερο και όχι γιατί κάποιος είναι ο βασικός ή όχι. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Δηλαδή
0: δεν είναι, εγώ ξεκινάω έτσι με τον Πετρίδη βασικό και μπαίνει ο Χονδροθυμής το ανάποδο. Πλέον, όπως λες, και οι 12, 13, 14 δεν θεωρείται κάποιος βασικός ή αναπληρωματικός. Θα είναι όλοι σε ένα σημείο εκκίνησης, σχεδόν όλοι τουλάχιστον. Από το 0 και αναλόγως την κατάστασή τους ή τις απαιτήσεις του αγώνα, τους αντιπάλους, τη φόρμα κτλ. Θα κερδίζουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
1: Ναι, γιατί σου θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι. Εμείς θα αναφέρεις το αυτό. Εντάξει, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, είχε πολλές ομάδες είχαν χτυπηθεί από τραυματισμούς, αλλά ο Παναθηναϊκός πέρσι χάνει τον Ναν για ένα μήνα σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν. Χάνει τον Σλούκα στο τέλος της σεζόν. Πιθανότατα να ήταν διαφορετική μοίρα της σειράς με τη Βαλένθια, αν έχει τον Σλούκα διαθέσιμο. Ένα κομμάτι στην αρχή της περίοδου παίζει στην ουσία χωρίς σέντερ. Τραυματικά στο τέλος της σεζόν. Πιθανότατα να ήταν διαφορετική μοίρα της σειράς με τη Βαλένθια, αν έχει τον Σλούκα διαθέσιμο. Ένα κομμάτι στην αρχή της περίοδου παίζει στην ουσία χωρίς σέντερ.

0: 94,6.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Σας είπα λίγο πριν για την κλήρωση της ΑΕΚ και του Περιστερίου στο PCL αλλά και του Άρη και του ΠΑΟΚ για το EuroCup. Έχουμε δηλώσεις του προπονητή του Περιστερίου. Σίγουρα λέει είναι μια δύσκολη κλήρωση. Παίζουμε απέναντι σε πολύ καλές ομάδες. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι θα είμαστε μάλλον έτοιμοι για να φανούμε ανταγωνιστικοί σε αυτόν τον όμιλο και να πάρουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε. Θυμίζω ότι η κλήρωση έφερε την ομάδα του Περιστερίου απέναντι σε Μούρθια, Βαρέζα και Μπάμπερκ.

Στο μεταξύ, ο Πανσεραϊκός προχώρησε σε μια νέα ακόμα μεταγραφή εν ώψη της αγωνιστικής περίοδου που έρχεται. Θα έχει στο ρόστερ της τον επιθετικό τον Θοδωρή Βερνάρδο, ουσιαστικά επανέναρξη συνεργασίας. Τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές πυροδότησαν η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και οι δηλώσεις Τραμπ για τον τερματισμό της εκεχηρίας με το Ιράν. Από την Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αποβράσματα άρρωστους ανθρώπους και ψεύτες τους Ιρανούς, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις μαζί τους είναι χάσιμο χρόνου. Αμέσως μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο που ξεπέρασε το 5%, ενώ η επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου οδήγησε σε μαζικές ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια. Η Τουρκία θέλει να αγοράσει τα F-35, δήλωσε από την Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, λίγο πριν τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να εξετάσει αυτό το θέμα. Σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος το πρωί στη Σύνοδο. Αναμενόμενες χαρακτήρισε η Ισπανία τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος μεταξύ άλλων αποκάλεσε τη χώρα απέσιο εταίρο και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με τη Μαδρίτη. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός περίπου 20 ετών, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργος τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε Μαντρότυχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση σε σχολείο στο Σονγκάου της Βαυαρίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός, αρχικά έθριος, θα είναι αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Παλιές διαδρομές από το χτες με επιβάτες πιστές. Καλησπέρα, λέει. Έπαιξα χθες το Κολομβία-Ελβετία Χ στο ημίχρονο, πρόξ Ελβετίας και ένα γκολ με απόδοση 4,75. Μια χαρά, σε βουσικό. Πάμε στον ασυγκράτο Κώστα και Τσετζόγλου. Τι κάνετε, κύριε μου?
1: Τι εννοείτε, κύριε?
0: Εσύ λίγο έχετε εκπομπή, αλλά θέλετε τον αέρα σας.
1: Τι να κάνουμε κι εμείς, υπήρξε μια ανακοίνωση και λέμε να την...
0: Είναι τυχαίο ότι υπήρξε πάνω στη δική μου ώρα.
1: Ακριβώς. Και δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία, γιατί δεν ξέρουμε, επειδή φέτος λόγω λίγων μεταγραφών, μήπως σπάσει αυτή η ωραία παράδοση που έχουμε δημιουργήσει. Οπότε, να το, βρήκαμε την ευκαιρία τώρα.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Αλεξίου για ένα χρόνο. Έχουμε πει τους όρους από το πρωί, θα τους επαναλάβω. Είναι δανεισμός. Η ΑΕΚ έχει οψιόν 3 εκατομμυρίων ευρώ. Και είτε διατηρεί το δικαίωμα πληρώνοντας ένα ποσό το οποίο δεν το γνωρίζουμε, αλλά δεν είναι 3 εκατομμύρια, είναι πιο λίγο δηλαδή, πληρώνοντας ένα ποσό να ακυρώσει την οψιόν της ΑΕΚ και να τον κρατήσει τον παίχτη του χρόνου, μόνο του χρόνου το καλοκαίρι και για κάποιες μέρες έχει αυτό το δικαίωμα ίντερ, να το ασκήσει. Οπότε αυτό που κρατάμε είναι ότι ο Αλεξίου ανακοινώθηκε, είχε ξεκινήσει από το πρωί προπονήσεις με άδεια της ίντερ, και τώρα στάθηκαν και τα τελευταία έγγραφα και ολοκληρώθηκε η μεταγραφή. Και σε λίγο θα υπάρχουν και φωτογραφίες και βίντεο με τη φανέλα της ΑΕΚ, γιατί ο παίκτης ήταν εδώ την Κυριακή και είχε πάει στη Φιλαδέλφεια, έχει κάνει βίντεο, φωτογραφίες και αυτά.
0: Ουσιαστικά, αυτά, δηλαδή, περίμενε, είναι υποχρεωτική η ρήτρα των 3 εκατομμυρίων?
1: Όχι, δεν είναι υποχρεωτική η ρήτρα.
0: Οπότε,
1: είναι οψιόν, μάλλον, δεν είναι υποχρεωτική. Ναι,
0: εάν θέλει, δηλαδή, η ΑΕΚ μετά το τέλος της σεζόν.
1: Ακριβώς. Δίνει 3 εκατομμύρια.
0: Και τον
1: αλλά και να θέλει η ΑΕΚ.
0: Άμα θέλει η Ίντερ, τον κρατάει.
1: Πληρώσει το πέναλτι που έχουν συμφωνήσει. Το κρατάει, ναι.
0: Ωραία.
1: Ακυρώνει την οψίνη και επιστρέφεται ο παίχτης εκεί.
0: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε μου. Αναλυτικά εδώ θα τα πείτε σε κάνα μισή
1: ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τον Κώστα και τον Ζήλου και εγώ. Επίσημα, λοιπόν, παίχτης της ΑΕΚ για τον επόμενο χρόνο θα είναι ο Χρήστος Αλεξίου.

0: Και ήρθε η ώρα να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση των όσων έχουμε δει μέχρι τώρα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και τι περιμένουμε να δούμε. Κοντά μας ο Κώστας Ζάλιαρης. Τι κάνετε κυρία μου, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Πώς είσαι?
0: Καλά. Είστε ικανοποιημένος από αυτά που έχετε δει μέχρι τώρα?
1: Απόλυτα.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω, είναι τεράστια κουβέντα, αρκετό κόσμο γκρινιάζει. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Αλλά...
0: Γιατί είσαι μικρός, γκρινιάζει και δεν είσαι τα καλύτερα.
1: Όχι, θεωρώ ότι είναι ένα αρκετά καλό παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, προφανώς έχουμε χάσει και λίγο τον ύπνο μας και έχουμε καταστραφεί. Αλλά ό,τι έχουμε δει μας έχει αποζημιώσει. Δεν παίρνω ως παράδειγμα το χθεσινό βραδινό, το Ελβετία-Κολομβία. Δεν ήταν παιχνίδι που έλεγες πω τι έκατσα και είδα το βράδυ. Αλλά όλη η υπόλοιπη διαδικασία και φυσικά αυτό που είχαμε δει και νωρίτερα το απόγευμα με τους Αργεντινούς, έκανε ακόμα μια μέρα να είναι αρκετά θετική, νομίζω, για το φετινό Μουντιάλ. Λοιπόν, πλέον, ναι, δεν ξέρω τι είναι η άποψή σου.
0: Ξέρεις τι, θεωρώ ότι το μόνο που δίνω σε αυτό το Μουντιάλ, μάλλον δύο πράγματα θα δώσω, εννοώ ως θετικά. Πρώτον, ότι έχουμε δει πάρα πολλά παιχνίδια να κρίνονται από το 85 και μετά, οπότε ξέρεις, αυτό είναι σημαντικό για μια διοργάνωση, να κρατάει το ενδιαφέρον των θεατών στους περισσότερους αγώνες μέχρι το τέλος και όχι απλά το κρατάει γιατί είναι σε διαφορά ενός τέρματος, ξέρεις, ή μια ομάδα μπροστά, οπότε κάτι μπορεί να γίνει, όντως να γίνεται, διότι σε πάρα πολλά παιχνίδια πλέον είδαμε να αλλάζουν το αποτέλεσμα στα τελευταία λεπτά, και από την άλλη ότι οι περισσότεροι μεγάλοι αστέρες δείχνουν να το παίρνουν πάνω τους. Και είναι και ένα παγκόσμιο κύπελο με πολλούς τελευταίους χώρους. Δηλαδή κλείνει και ένας κύκλος, μια εποχή ποδοσφαιρική. Φεύγοντας ο Κριστιάνο, φεύγοντας ο Μόντριτς, φεύγοντας ο Νεϊμάρ, φεύγοντας ο Σαλάχ πιθανότατα. Εντάξει, που δεν είχαμε ταυτιστεί τόσο με τον Σαλάχ και την εθνική, το εννοώ, όχι ποδοσφαιρικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά βλέπεις ότι μια γενιά παικτών και του Μέση στην πορεία, δεν ξέρουμε πότε, αν θα είναι, ξέρω, σε 5 μέρες, σε 10, πότε θα είναι αυτό. Αλλά βλέπεις ότι η γενιά, η λίγο μικρότερη γενιά από τη δική μου, που έχει μεγαλώσει με όλους αυτούς τα τελευταία 15-20 χρόνια, κλείνει ένας κύκλος. Έρχεται άλλος, έρχεται άλλος.
1: Όχι, το θέμα είναι ότι η επόμενη γενιά από τη δική σου καταλαβαίνει ότι και εκείνη μεγάλωσε.
0: Καλά, ναι.
1: Εκεί καταλήγει η συγκεκριμένη κουβέντα. Λοιπόν, ναι, από τους superstars, ναι, έχουν μείνει ο Χάλαντ, έχει μείνει ο
0: Μπαπέ.
1: Φυσικά. Ο Μπαπέ, σωστά. Τώρα να πούμε superstar για την Αγγλία, άντε, θα σου πω και τον.
0: Το Κέιν. Όχι, είναι και ο Χάλαντ, ρε φίλε, γιατί.
1: Ναι, ναι, και ο Χάλαντ. Αυτό το απίθανο το παιδί, το οποίο με όποιον τρόπο και αν σκοράρει,
0: εγώ,
1: και αν κάνει.
0: Νομίζω ότι οι superstar έχουν μείνει όλοι μέσα. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον Κριστιάνο, που δεν τον περιμέναμε όμως να πρωταγωνιστήσει όπως περιμέναμε τους άλλους. Είναι άλλο κλείνει ο κύκλος του Μόντριτς ή του Νεϊμάρ ή κατά θα σου πω, που ναι μεν, δεν περιμέναμε όμως τον Μόντριτς να κάνει παπάδες. Κατά θα σου πω, δηλαδή είναι άλλο κλείνει ο κύκλος του, άλλο για το παγκόσμιο κύπελο είναι απουσία που στη φάση των 8 δεν έχουμε τον Μόντριτς.
1: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Ο Νεϊμάρ έφυγε, πέρασε και δεν ακούμπησε από αυτό το Μουντιάλ. Οκ, τώρα τραυματισμούς, το παιδί, γκρίνια, ξέρεις, όλη αυτή την κουβέντα την κάναμε και πριν την έναξη του Μουντιάλ και είχαμε καταλήξει στο ότι αυτή δεν είναι Βραζιλία. Τελικά όντως δεν ήταν Βραζιλία αυτό το πράγμα που είδαμε από τον Κάρλο Αντσελότη. Νομίζω υπέρ αρκετό θα της είναι που έφτασε μέχρι και τους 16 στην φετινή διοργάνωση. Ο Μόντριτ, αυτό που λέει στα 40 του, ωραίος, τίμιος, άφησε την ιστορία του, αλλά δεν περιμένεις από εκείνο να κουβαλήσει, η αλήθεια είναι. Ο Κριστιάνο, δεν ξέρω τελικά αν κατέστρεψε ένα τόσο καλό και ποιοτικό σύνολο στην Πορτογαλία ή αν έβγαλε εγωισμό ή αν...
0: Ξέρεις τι γίνεται, είναι λίγο δύσκολη κουβέντα. Γιατί?
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι ξεκάθαρο. Τι εννοούμε δεν είναι ξεκάθαρο? Δεν είναι ότι πήρε τις φάσεις πάνω του, έχει χάσει 18 τετατέτο, πότε έχει καταστρέψει την Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, εγώ λέω γιατί σου λέω, εκεί θα ήταν ξεκάθαρο και έχει καταστρέψει την Πορτογαλία ή τέλος πάντων έβαλε 5 γκολ και ήταν ο καλύτερος του παίκτης, οπότε για άλλη φταίνει που δεν προχώρησε. Και γιατί τώρα είναι λίγο, ξέρεις, σε θολά νερά όλο αυτό, διότι εγώ θεωρώ, μπορεί να κάνω τεράστιο λάθος, έτσι, δεν μπορώ να το βασίσω κάπου, ότι έχει εκλοβιστεί η Πορτογαλία σε ένα αγωνιστικό πλάνο για να αξιοποιηθεί ο Κριστιάνο. Για αυτό, εκεί θεωρώ δηλαδή ότι φταίει η παρουσία του Κριστιάνου σε αυτή την Πορτογαλία. Και επειδή αυτό ήταν εντελώς προβλέψιμο και άκουσα αντιμετωπίσιμο όπως φάνηκε, διότι όλες οι ομάδες εγκλώβιζαν τον Κριστιάνο και δεν υπήρχε plan B για τους Πορτογάλους, αυτομάτως μια Πορτογαλία με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές δεν είχε πλάνο ανάπτυξης, δεν είχε κάτι να μας δείξει περισσότερο στο χορτάρι. Δεν μπόρεσαν να βρουν τον Κριστιάνο, γιατί είναι, ξαναλέω, Άλλο έχει βρεθεί 5 φορές σε θέση βόλης ο Κριστιάνο, 7 και δεν τα έχει βάλει. Οπότε ρε φίλε, τι άλλο να κάνουμε για σένα. Και άλλο προσπαθήσαμε να σε βρούμε για να παίξουμε μαζί σου και δεν το καταφέραμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι κοιτάζοντας και το ρόστερ της Πορτογαλίας, έχει τρομερή ποιότητα. Ναι, μεν και δεν τροφοδοτήθηκε όσο θα μπορούσε και όσο θα έπρεπε, μάλλον δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, το έπρεπε ο Κριστιάνο για να βοηθήσει. Προφανώς δεν είχε αυτές τις τεράστιες κλασικές ευκαιρίες που θα έκανε κάποιον να πει: «Οκ, μωρέ, δεν τον ήθελε και η τύχη», όπως ενδεχομένως κάποιος να ρίξει την τύχη ή στη μοίρα, αυτό που λέγαμε χθες το βράδυ, ή στην ευθυγράμμιση των πλανητών, αυτό που κάνει ο Λιονέλ Μέση κάθε φορά που η Αργεντίνη είναι με την πλάτη στον τοίχο. Αλλά σε όλη αυτή την κουβέντα που είπες τον Κριστιάνο, έχω να σου αντιπαραθέσω επίσημη στατιστική που λέει ότι σε ένα τουρνουά παγκοσμίου κυπέλου, από την καταμέτρηση του 1966 και μετά, μέχρι και σήμερα δηλαδή, ο Κριστιάνο είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες χαμένες τελικές ευκαιρίες σε μία διοργάνωση, χωρίς παράλληλα να έχει δημιουργήσει κάποια καλή ευκαιρία για τους συμπαίκτες του. Δηλαδή.
0: Ναι, και έχει χάσει ευκαιρίες.
1: Προσπάθησε.
0: Και δεν έχει δώσει και πάσες κλειδιά που θα μπορούσε να είναι ασίστ τέλος πάντων.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Αν θυμάμαι καλά, έχει αφήσει μόνο μια εκτέλεση απευθείας.
0: Και μπήκε γκολ.
1: Και μπήκε γκολ. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το δίνουμε ότι καλά έκανες, είδαμε εκεί πέρα το ομαδικό σου πνεύμα, αλλά η στατιστική σε καταγράφει ως καλός εννοούμενο εγωιστή, κακός εννοούμενο εγωιστή, δεν ξέρω. Αλλά υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τα οποία θα τον συνοδεύουν και για το υπόλοιπο της ζωής, όχι μόνο την καριέρα του, για να θυμόμαστε τι ακριβώς έχει κάνει στο παγκόσμιο κύπελλο. Εκείνος πάντως ήταν μια χαρά και είπε ότι πριν από μένα η Πορτογαλία δεν είχε κανένα τίτλο, τώρα με μένα έχει τρεις.
0: Σε τρίτο πρόσωπο μιλώντας.
1: Σε τρίτο, φυσικά. Τώρα εντάξει, θα μπορούσα να κάνω πάρα πολλές συγκρίσεις, δεν θέλω. Αλλά όταν ένας άνθρωπος μιλά στον εαυτό του στον τρίτο ενικό, εντάξει, κάτι δεν πάει και πάρα πολύ καλά.
0: Το έκανε και σαν πρώτος, νομίζω.
1: Λοιπόν. Ναι. Anyway. Λοιπόν, προημιτελικά πλέον, να σου πω αρχικά γιατί πάμε να συζητήσουμε και τη φάση των 16 αρκετά. Τι είχαμε το Παραγουάη, Γαλλία, το 0-1 και εκεί με αρκετά παρατράγουδα.
0: Όντως.
1: Με τον Εμπαπέ να τρώει το ξύλο της ζωής του, νομίζω, μέσα σε ένα 90 λεπτό. Να λυτρώνει τους Γάλλους, αλλά να έχουμε και κάποια παρατράγουδα.
0: Με δηλώσεις μετά, με
1: ραπτισμούς,
0: με τη γερουσιαστή από την Δέλπα. Ναι,
1: κυρία Σελέστα Μαρίγια, που για κάποιο λόγο έγινε και διάσημη τώρα με αυτά.
0: Όχι, το κατάφερε. Λοιπόν, εγώ κρατάω από όλο αυτό το γελάκι του Εμπαπέ στο τέλος που τον προκαλούν δύο Παραγουάνοι. Και αυτός εντάξει, γελάκι, σου λέει: «Έχω πάρει την πρόξη τώρα, είναι στο τελευταίο λεπτό. Κράξτε όσο θέλετε». Θέλει αυτοσυγκράτηση και πειθαρχία για να το κάνω αυτό.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί τόσο επιτηδευμένο πλάνο ότι παιδιά αυτός είναι ο στόχος, πάτησε τον κάτω. Δηλαδή το ξύλο που έχει φάει, ακόμα και στα μουλοχτά, ακόμα και σε φάσεις που έχουν τελειώσει, αλλά θα φάει μια κλωτσιά κάπου στο πόδι, θα, ή σε ένα σπριντ θα πετάξει ο άλλος το χέρι να τον χτυπήσει, που το είδαμε σε αρκετά replay, χωρίς άνευ λόγου και αιτίας, εκτός φάσης. Κάντε του κάτι να του χαλάσετε το μυαλό και να του χαλάσετε και το κορμί άμα μπορείτε για να τον νικήσουμε. Ήταν τόσο απροκάλυπτο όλο αυτό. Δεν ξέρω αν έχει χάσει.
0: Ήταν η αλήθεια. Είναι, αλλά όχι χωρίς λόγο και αιτία. Ο λόγος και αιτία ήταν αυτός που λέμε ήθελα να χαλάσουν το μυαλό των Γάλλων. Πάμε στα επόμενα για να προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες.
1: Φυσικά, λοιπόν, οι Ισπανοί τους περιμέναμε να περάσουν τους Πορτογάλους, η αλήθεια
0: είναι. Τους περίμενα καλύτερους όμως.
1: Ναι, τους περιμέναμε καλύτερους όλο το τουρνουά. Δεν είναι κάτι τρομερό. Εγώ θα πω αυτό και θα το αφήσω στην άκρη σαν Ισπανία. Λοιπόν, οι ΗΠΑ πήραν αυτό που τους άξιζε, μάλλον με το 4-1 από τους Βέλγους, που επίσης δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά με όλη την ιστορία με τον Μπάλογκαν και όλο αυτό που εκτελήθηκε με την τιμωρία που μετατράπηκε σε τέτοια με αναστολή, κάπως οι Βέλγοι πείσμωσαν, τους νίκησαν. Εγώ θα σταθώ στο ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Βελγίου είπε ότι ήρθε το παλικάρι, ο Μπάλογκαν, και γύρισε και μου είπε: «Καταλαβαίνω το μίσος σας για εμένα. Συγγνώμη, δεν περνούσε κάτι από το χέρι μου, δεν το έκανα εγώ, δεν άλλαξα κάτι εγώ». Οπότε σεβάστηκε το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής έγινε μαύρο πρόβατο και εκτελήθηκε όλο αυτό το story.
0: Ισχύει, παιδί μου, ισχύει. Και υπάρχει στις Αμερικής. Η ομάδα των ΗΠΑ ήταν συμπαθής με το ποδόσφαιρο που είχε παίξει μέχρι την αναμέτρηση με το Βέλγιο.
1: Ξαφνικά. Το όλο μετά.
0: Ναι. Κανένας δεν είχε διάθεση να είναι με το πλευρό τους, χωρίς να φταίνουν οι άνθρωποι, έτσι.
1: Και χάλασε για λόγους μη ποδοσφαιρικούς, καθαρά. Από εκεί και μετά είχαμε τον τρομερό Έλινγκ Χάλαντ με τη Βραζιλία, το 2-1 των Νορβηγών που συνεχίζουν να κοπηλατούν και να τραβούν κουπί στη φετινή διοργάνωση. Ο Έλινγκ Χάλαντ, εγώ θα σταθώ τρομερά στην αντίδρασή του μετά το δεύτερο γκολ. Είσαι ο Χάλαντ, πετάς ένα ξερό αριστερό σούτ εκτός περιοχής, ουσιαστικά αποτελειώνεις στη Βραζιλία και δεν κάνεις τίποτα.
0: Απλά
1: γυρίζεις και συμπεριφέρεσαι σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.
0: Μου θύμισε λίγο Ζλάταν αυτό.
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: ο Ζλάταν, το... ο, να σου πω κάτι, εδώ όμως είναι η καλύτερη βερσιόν, διότι ο Ζλάταν το έκανε και με ένα βλεματάκι και σε υπεροπτικό και...
1: Ναι.
0: Εντάξει, εδώ είμαι,
1: όχι, στέκομαι... εκείνο δεν είναι τέλειος τύπος.
0: Αυτό σου λένε, αυτό το έκανε πολύ χαλάρα. Ο Ζλάταν ναι, το έκανε ναι. Με ναι, έτσι στεκότανε και δεν έκανε τίποτα, αλλά το τύπο σιγά μωρέ, ο Ζλάταν είμαι, δεν έχω κάνει και κάτι.
1: Αλλά ενώ, αυτός... είναι και παλατάκι το συμπληγεί.
0: Μπράβο, κατάλαβα και εμένα η φάκη, αποθεώστε με τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε και στα καλά τώρα. Αγγλία-Μεξικό το 3-2 με 2 γκολ από Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ένα από τα καλύτερα τουρνουά που θα έχουμε να θυμόμαστε από τον Μπέλιγχαμ. Πέρασε η Αγγλία από το Ας 10 με τρόπο που δείχνει ότι είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα. Δεν τη στόχα. Δεν ξέρω αν τη στόχει γενικότερα ο κόσμος. Ίσως και να έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες φτάνοντας σε αυτή τη στιγμή στους 8. Δεν μπορώ να την πω απόλυτο φαβορή κοντά στους Νορβηγούς με αυτά που έχουμε δει.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, και Αργεντινή-Αίγυπτος εχθές το απόγευμα 3-2. Όλοι σκεφτήκαμε, πάει και ο Μέση στο 2-0 των Αιγύπτιων, οι οποίοι με τον τρόπο που έπαιξαν, με τις φοβερές αντιπιθέσεις που είχαν, με το απίστευτο transition, με τον τρόπο που η μπάλα μεταφερόταν στις πλευρές του γηπέδου για να εκμεταλλευτούν όλο το μήκος του και με το γεγονός πως κατάφεραν να βρουν τεράστια κενά στους Αργεντίνους, οι οποίοι φυσικά είχαν βγει μπροστά για να κυνηγήσουν το παιχνίδι, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Δεν τους αξίζουν καθόλου τα εύσημα για ό,τι ακολούθησε, για τις δηλώσεις, για τη διαιτησία, για το ότι okay, τελείωσε κάπου εδώ, ας το δώσουν στους Αργεντίνους στο τρόπαιο, είδαμε τι συνέβη κλπ. Κλπ. Γιατί φωνάζουν χωρίς να έχουν δίκιο για το φάουλ που όντως είχε συμβεί στο δεύτερο γκολ που δεν μέτρησε πριν γίνει το 0-2 προσωρινά και για μια πτώση του Σαλάχ εντός περιοχής που το ίδιος δεν ζήτησε κάτι και σωστά δεν ζήτησε κάτι, μόνο ο προπονητής τους είχε να εκφράσει παράπονα. Οπότε πάμε σε προημιτελικά με Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Αργεντινή, Ελβετία και Νορβηγία, Αγγλία. Ίσως το πιο ξεκάθαρο να είναι το Αργεντινή, Ελβετία στα μάτια μου.
0: Ναι, αλλά με αυτά που βλέπουμε από την Αργεντινή στα δύο νοκάουτ, ναι, δεν ξέρω, έχει ζοριστεί πάρα πολύ.
1: Έχει ζοριστεί πολύ, αλήθεια είναι αυτό. Και με το πράσινο κριτήριο και με την Αίγυπτο. Απ' την άλλη, η Ελβετία, όσο σκληρή και να είναι, είναι ένα επίπεδο πιο κάτω. Θα μου πεις, χαίρομαι πολύ και το πράσινο κριτήριο εκεί ήταν. Δεν ξέρω, δεν εμπιστεύομαι τόσο. Γιατί και η Ελβετία είναι ομάδα που κρίνεται από έναν παίχτη. Δηλαδή, αν ο Τσάκα καταφέρει να ελέγξει το κέντρο, που δεν ξέρω αν μπορεί να το ελέγξει μόνο του κοντά στους Αργεντίνους. Όχι, δεν είναι. Ακόμα και τώρα που το σκέφτομαι, δεν οριμάζει μέσα μου η σκέψη ότι μπορεί να κοντράει τους Αργεντίνους. Το Γαλλία-Μαρόκο, δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κάποιος για τους Γάλλους. Εκτός και αν οι Μαροκινοί φτάσουν πάλι μέχρι τα ημιτελικά και κάνουν τεράστια έκπληξη. Το Ισπανία-Βέλγιο. Θα έχει το ενδιαφέρον του η Ισπανία, πολύ νεανική φουρνιά, πολύ νεανικό σύνολο, ταλέντο, καλή αγωνιστική κατάσταση, αλλά όχι κάποια ομάδα που να πεις πω τι κάνουν αυτοί, αλλά έχουν πολλά χρόνια να το πούμε αυτό, δηλαδή μετά το 10 οι υπόλοιπες οργανώσεις ήταν και αποκλεισμούς από ομίλους είχαν και νωρίς τους 16 είχαν αποκλεισμό κλπ. Κλπ. Και Νορβηγία, Αγγλία, τρομερά ενδιαφέρον παιχνίδι σε πολύ πιο ανθρώπινη ώρα, Σάββατο 12 ώρα το βράδυ, δηλαδή ξημέρωμα Κυριακής. Και όχι να περιμένουμε μέχρι τις 3 και 4 ανάλογα στις καιρικές συνθήκες. Να σου πω κάπου εδώ ότι υπάρχει πρόβλεψη για καιρικές συνθήκες που θα ξεπεράσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου στο μάτς της Νορβηγίας με την Αγγλία και το λέω αυτό.
0: Μια χαρά, είναι και δύο βόρειοι, δίκιο.
1: Αν έγινε τεράστια κουβέντα για το μάτς της Παραγουάης με τη Γαλλία ότι τα θερμόμετρα έδειχναν 38 βαθμούς Κελσίου αλλά η αίσθηση ήταν πάνω από 40 και δεν ήξεραν πόσο θα επηρεάζει αυτό τους παίκτες. Τώρα γίνεται πρόβλεψη για 44 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει ότι η αίσθηση στην εξέδρα που θα σε κοπανάει ο ήλιος θα είναι σκληρή. Επίσης θα πρέπει να δούμε αν θα επηρεαστούν και κατά πόσο οι παίκτες. Στο Παραγουάη-Γαλλία δεν έγινε αυτό. Ο Εμπαπέ είχε να αντιμετωπίσει και τον ήλιο και το ξύλο και τα κατάφερε. Θα δούμε και εκεί τελικά αν θα είναι τόσο σκληροτραχηλοί οι Άγγλοι για να κάνουν το επόμενο βήμα.
0: Να είσαι καλά, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ, Σταύρο μου.
0: Γεια χαρά. Μικρό διαφημιστικό και πιστεύουμε για κάμε τις κληρώσεις και να σας χαιρετήσουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
7: διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε ξεπεράσει το χρόνο, πάμε πολύ πολύ γρήγορα να κάνουμε τις κληρώσεις για τα δώρα από την Liga Sports. Ναι, Αρχάκο, θα μου λες stop για να αρχίσουμε να δίνουμε τα δώρα. Πάμε τώρα για τις 5 φόρμες, αθλητικές φόρμες από την Ερία Ερήμα.
15: Stop.
0: Χαμόδρακας Ιωακήμ 9-14.
15: Stop.
0: Ελισάβετ Παπά 3-81.
15: Stop.
0: Χρήστος Φάτολας ή Φατόλας, δεν ξέρω που τονίζεται, σε 3-39.
15: Stop.
0: Παιδής Χρήστος σε 6.59.
15: Stop.
0: Αναστασόπουλος Σπύρος σε 9.90. Άρα οι αθλητικές φόρμες πηγαίνουν σε Χαμόδρακα, Παπά, Φατόλα, Παιδί και Αναστασόπουλο. Πάμε τώρα για τα 4 μπουφάν της εταιρείας Ερήμα. Πάμε πάλι να έρχε.
15: Stop.
0: Αρβανίτης Ιωάννης 7.95.
15: Stop.
0: Απόστολος Τσιμογιάννης 7.97.
15: Stop.
0: Νικολέτσιος Παναγιώτης 9.29.
15: Stop.
0: Και Κώστας Μαλτάς σε 3.70. Άρα Αρβανίδης, Τσιμογιάννης, Νικολέτζος και Μαλτάς τα μπουφάνα από την Ερήμα. Και πάμε τώρα για τα ζευγάρια της κάτσες προπόνησης. 4 φορές θα μου πεις κανένα να σταματήσω, νέαρχε.
15: Stop.
0: Σιαράπης Αναστάσιος 8.24.
15: Stop.
0: Γουναράκης Διαμαντής 7.33.
15: Stop.
0: Τενεκούδης Αλέξανδρος 9.25.
15: Stop.
0: Και Δημήτρης Καπλάνης 4.87. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστική όλη αυτή η διαδικασία με τον νέαρχο να φωνάζει stop, σαν να δίνει παρά κέρματο στο στρατό. Νομίζω το απολαμβάνετε όλοι. Και είναι ένας ακόμα λόγος που την κάνουμε με τον νέαρχο αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, από τον νέαρχο κύριε Ζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο και τον Μανώλη Μουσουλάκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή, και τον Σταύρο Χονδροθύμιο που για αυτό το δίωρο σα κάτσε συντροφιά εδώ από το μικρόφωνο του Big Wings Sport FM 94,6. Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην τυστασμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και μετά οι ρεπόρτες μετά στον Κολογιάννη, Κώστα και Τζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Μην ξεχνάτε, 7 η ώρα, πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού με την Ερακόφ, Ηρακλής Αντίπας. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.
2: Winsport FM 94,6.
18: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
19: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
18: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
20: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
22: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
21: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
23: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
24: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
25: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
26: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
25: Προσλαμβάνεστε.
27: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
28: Η ώρα είναι 4.
29: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
30: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
31: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
30: Ντουροστίκ
31: υπάρχει λύση.
30: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
32: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Αρχίζουμε το δελτίο μας με μια είδηση τελευταία στιγμή από τον Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι μαζί μας για να τη μεταφέρει. Καλησπέρα, φιλέ.
33: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους Σοκράτες. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε και επίσημα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πέραψε το συμβόλαιό του για 3 χρόνια. Έχει το βιογραφικό του μέσα στην ανακοίνωση. Οπότε κλείνει έτσι ουσιαστικά αυτή η μεταγραφή. Οριστικά λοιπόν και επίσημα μάλλον ο Γιαμπουσέλε είναι παίκτης του Παναθηναϊκού.
32: Ωραία, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και την επισημοποίηση της με πολύ σπουδαίας προσθήκης για τους πράσινους. Την απόκτηση του Γιάν Μοντέρο για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός που παρουσιάζει τη χορηγική συμφωνία με τη Superbet μέχρι το 2032. Ελπίζουμε να μείνει ο Παπα-Νικολάου, τόνισαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, αδελφοί Αγγελόπουλοι. Έχουν συμβόλαιο, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό στο πλαίσιο που έχει τεθεί. Σχολίασαν για τις αυξήσεις που ζητούν Walkup και Dorsey. Παίκτες που μας έλειπαν, Μοντέρο και Μακιντάιρ, τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τους αντιπάλους στη φάση των ομίλων του EuroCup μπάσκετ έμαθαν ΠΑΟΚ και Άρης. Με Μονακό, Μπαχτσεσεχήρ, Μανδρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λιετκαμπέλης και Μπάλκαν, ο δικέφαλος του Βορρά, της Λεμάν, Χάπολ, Ιερουσαλήμ, Ολύμπια, Λιουμπλιάνας, Μπούργος, Τορτώνα, Ροστόκ και Ρίγα θα αντιμετωπίσουν οι κίτρινοι. Της Φάλκο, Άντβερπ και μια ομάδα τα πραγματικά θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην πρώτη φάση των ομίλων του Basketball Champions League. Το Περιστέρι θα βγει μπροστά του Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπερκ. Στα προκριματικά ο Προμηθέας κληρώθηκε με τη Βιέννη και ο Κολοσσός με την Μανίσα. Σε περίπτωση πρόκρισης θα παίξουν μεταξύ τους για μια θέση στην επόμενη φάση. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή, πρέπει να υποφέρουμε όλοι μαζί. Τα λόγια του Τζέικομ Νίστρουπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στους εκπροσώπους του τύπου. Βασικός στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ παραμένει ο Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ, την ώρα που οι πράσινοι κινούνται και για μέσο. Ανεβάζει ρυθμό στους προπονήσεις ο Ντεφράι. Πρώτο τεστ για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία με αντίπαλο την Πολωνική Ράκοφ και ευκαιρία για δοκιμές από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Περνά τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ζώτα Σίλβα στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ρόκα. Σε καλό δρόμο του Στάνιτς. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕΑΕΚ ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Στο συμβόλαιο μπήκε και όψιον αγοράς με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό να κάνει σήμερα την πρώτη προπόνηση με την ομάδα στην Ολλανδία. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του 31 ετών μέσου. Προχωράει η απόκτηση του Χατζηδιάκου από την Κοπενχάγη, ακολουθούν κινήσεις για εξτρέμ και φόρ. Στην Τολεμαϊδα, που θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, βρίσκεται από σήμερα ο Άρης. Αφαιρέθηκε και επίσημα από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας. Στις επόμενες ημέρες οι εξελίξεις για μεταγραφές και αποχωρήσεις. Για κρούση του ατρωμίτου στον Αλεσάντρο Μπιάνκο, ο οποίος πέρσι έπαιξε δανεικός από τη Φιωρεντίνα στον ΠΑΟΚ, κάνουν λόγο στην Ιταλία. Για τον 24χρονο μέσο φέρεται να υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Λας Πάλμας. Στην απόκτηση του 28χρονου μαροκινού επιτελικού χαφ Αμίν Μπάση, ο οποίος αγωνιζόταν στη Χιούστον, ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Παρελθόν και επίσημα αποτελεί για την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας ο Ρόμπερτ Μαρτίνεθ, όπως ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του αυτά τα 3,5 χρόνια. Μια περίοδο που σημαδεύτηκε από την κατάκτηση του Nations League το 2025, τονίζουν οι Ήβριες. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Καλησπέρα σας.
1: Ημέρα Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γετζόλου, Γιώργος Ανάγκη και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας του Μπίγμος Super FM. Ο νέαρχος Κυριαζόπουλος στερήνει στον ήχο για την πλογή της μουσικής. Σωτήρης Θαμπάκος, Μάνος Μουσουράκης. Στη δημοσιακή υποστήριξη. Τι γίνεται, Γιώργο, ετοιμάσαι ήταν χθες.
2: Τι κάνετε, Τάσο. Δεν θα πούμε τίποτα ακόμα. Πρέπει να έρθει ο Κέτσε.
1: Ναι.
2: Πρέπει να έρθει ο Κέτσε, αν έχει συνέλθει από χθες.
1: Ναι. Όχι, ήταν με κάτι. Έβαζε κάτι φωτογραφίες με κάτι ανέστητους κλπ. Και λέει. Θα την παλέψω μέχρι το Μουντιάλ για κάτι τέτοιο.
2: Εντάξει, τρομερό μάτς. Το άλλο ήταν για να κοιμηθεί το βράδυ, να σε πάρει ύπνο. Δεν βλεπόταν. Εγώ με το που τελείωσε το 90 λεπτό, λέω θα μάθω το πρώτο αποτέλεσμα. Δεν γινόταν.
1: Ναι.
2: Κακό μάτς. Κακό μάτς. Αλλά ξέρεις τώρα που είναι και νοκάουτ, μπαίνει και σκοπιμότητα πολύ. Είναι...
1: Το ξέρω, αλλά σκοπιμότητα δεν έχουν οι άλλοι. Έχουν μόνο αυτοί.
2: ναι, πραγματικά.
1: Το Αργεντινή Αίγυπτος δεν έχει σκοπιμότητα.
2: Και μπράβο και στους Αιγύπτους κιόλας. Ναι. Το παλέψαμε πάρα πολύ. Μπράβο, πραγματικά. Δηλαδή, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν το περίμενα.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, έχει και ματσάρες από εδώ και πέρα. Στα ημιτελικά είναι όλα τρομερά παιχνίδια. Το κακό είναι ότι τώρα ξέρεις, όσο πάμε προς το τέλος, λιγοστεύουν τα μάτς. Θα έχει ένα μάτς τη μέρα και τέτοια.
1: Αυτή η σχέση μας κακοφαίνεται πλέον.
2: Ναι. Δηλαδή, σήμερα δεν έχει τίποτα.
1: Δεν μου κακοφαίνεται.
2: Ναι. Πραγματικά είναι.
1: Και τώρα μετά έχει ρε φίλε προημιτελικά. 4 το πρωί, ένα. Μα είναι δυνατόν.
2: Ναι, και την Αργεντινή κιόλας.
1: Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή, τι κάνουν οι άνθρωποι. 4 το πρωί.
2: Νομίζω βέβαια είναι το τελευταίο μάτς που είναι αργά, αλλά και πάλι.
1: Εντάξει, ρε φίλε, πρέπει τελικά να βάλει το μία, όχι τέσσερις, τη νύχτα.
2: Το φοβερό το έχεις δει που ο τελικός γίνεται 10 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
2: Και ο μικρός τελικός γίνεται μετά το τελικό, γίνεται στις 12.
1: Αυτό ισχύει, γιατί το ίδιο δεν μπορεί, κάποιο λάθος.
2: Φοβερό. Πρώτο τελικός μετά ο μικρός τελικός.
1: Σοβαρά
2: μιλάει. Ναι. Αυτά ωραία. Τι να κάνουμε, εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Όταν επιλέγεις να το κάνεις και σε τέτοιες χώρες, θα έχει και.
1: Ναι, ρωτάς τα πρώτα τελικά. Θα έπρεπε να έχουν βάλει χώρες που μπορεί να το δουν όλος ο κόσμος. Δεν γίνεται τώρα η Αργεντινή και η Αργεντινή να παίζει 4 το πρωί.
2: Ναι, τώρα σε όλη την Ευρώπη θα είναι πρωί. Δηλαδή θα είναι 3, 4, 2.
1: Όλα τα άλλα είναι normal ώρες.
2: Ναι.
1: 11,
2: ναι.
1: 10. Εγώ σου λέω ρε παιδάκι, μάται και μέχρι τις 2. Οκ, 4 όμως.
2: 4 είναι υπερβολή. Υπερβολή.
1: 4 είναι εκεί 10.
2: Όχι, κάνω 8 ώρες, δεν έχουμε διαφορά. 7 με 8 ώρες έχουμε με τις περισσότερες πόλεις. Αλλά είναι. Εκεί πρέπει να είναι.
1: 8.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Κάνουμε υπομονή να έρθει ο Κέτσε.
1: Ναι.
2: Να δούμε. Σήμερα έχει πράγματα. Πολλά. Έχει πράγματα πολλά.
1: Τι εννοείς?
2: Καλά, σε 7 έχει το φιλικό του Ολυμπιακού το πρώτο. Εντάξει, λίγο και αυτό να το δούμε. Αλλά έχει ανακοινώσει παίχτη ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Τον Αλεξίου, ο Ολυμπιακός στο Μοντέρο, ο Παναθηναϊκός στο Γιαμπουσέλε.
1: Εντάξει,
2: γίνεται.
1: Γιαμπουσέλε είναι. Κοίτα, στο μπάσκετ θα πω κάτι. Από τη στιγμή που ήρθε ο Μπράντοβιτς, εγώ ησύχασα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, πλέον αυτά που βλέπω δεν μου κάνουν εντύπωση, γιατί ξέρω πολύ καλά τι θα γινόταν από τη στιγμή που ήρθε ο Μπράντοβιτς. Καταλαβες.
2: Εντάξει.
1: Και ο Γιαμπουσέλε είναι τώρα ένα πακόλουθο αυτή τη στιγμή.
2: Ρίση Τάσο, και για να ερχόταν ο Μπράντοβιτς, δεν θα δεχόταν να έρθει και να πάρει παίχτες.
1: Μα καταρχάς αυτό με το budget στο μπάσκετ επικρατεί εδώ και τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν νομίζω ότι υπήρχε θέμα να μην δοθούν λεφτά. Το θέμα είναι να δοθούν σωστά τα λεφτά.
2: Ναι.
1: Και να πάρεις παίκτες οι οποίοι θα σου κάνουν πραγματικά, θα ταιριάξουν τον προπονητή.
2: Καλά, ούτε και την περασμένη σεζόν είχε κακό ρόστερ ο Παναθηναϊκός, έτσι, άσχετα αν δεν παίξει.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω. Ναι, αλλά την περασμένη σεζόν δεν είχε ομάδα στο γήπεδο. Είχε παίξει και δεν είχε ομάδα. Όταν έχει έναν προπονητή που μπορεί να σου φτιάξει την ομάδα. Και έχει και τα κατάλληλα εργαλεία, μετά δεν έχει κανένα άγχος. Κωστάρα, τι έγινε?
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
2: Τι γίνεται, ρε? Σε περιμέναμε. Δεν έχουμε πει κουβέντα.
3: Όλα ήρεμα.
1: Ήθελα να σου στείλω μήνυμα, αλλά λέω τώρα, εγώ το έβλεπα χαλαρά.
3: Αν έστελνες, θα σε έβαζε στα γούρια μετά και ίσως Κυριακή ξημερώματα να είχες.
2: Την τιμητική σου.
3: Να έχεις θέματα.
2: Αν δεν είχες επικοινωνήσει την Κυριακή.
3: Έχω άλλους τώρα στη λίστα μου.
1: Περίμενε τώρα. Όταν έχει πιάσει ο Γιώργος εδώ στο στόμα του Μαρτίνες τη United. Τι μουντιάλ είναι αυτό που κάνει? Καμία σχέση του United. Ξεκινάει το πρώτο ημίχρονο. Μία αγγέλα ο Μαρτίνες. Δύο αγγέλες ο Μαρτίνες. Και ήθελα να σου στείλω. Πάει, Κωστάρα.
2: Κάναμε το σταυρό μας κάφρα που πλησίαζε η μπάλα του Μαρτίνες. Εγώ τι θυμήθηκα με το πηγαίνει το 0-2. Αυτό βάζει τον γκολ, λέγεται Ζήκο. Και λέω, Ρε Κέτσε, μας έλεγε στο πρωί για το Ζήκο, το Βραζιλιάνο μας έλεγε το μεσημέρι.
3: Όντως. Δεν τι γίνεται.
2: Φοβερά πράγματα, παιδιά.
3: Και τελικά, μόλις μπήκε ο.
2: Ο Γουρλής.
3: Ο Μοντιέλ, πραγματικά πίστεψα εκείνη τη στιγμή ότι. Βασικά, σε όλο το μάτς πίστευα ότι μπορεί να γίνει ανατροπή. Γιατί. Okay, εγώ δεν θέλω να δικήσω την Αίγυπτο, αλλά ρε παιδί μου δεν. Η Αργεντινή ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή, μου θύμισε άγια νίκη στην άμυνα. Αμυντική λειτουργία, χωρίς πλάκα. Δηλαδή, είχαν την μπάλα στην περιοχή της και έτρωγε γκολ, ας πούμε.
2: Βέβαια, παιδιά.
3: Στην περιοχή της Αιγύπτου και έτρωγε γκολ απέναντι.
2: Παρότι έχει κάνει πάλι τρομερό μάτσο Μέση, έτσι. Είναι αδιανόητο πόσο ήρεμος είναι, ενώ χάνουν 2-0. Νομίζω ο καλύτερος παίκτης του αγώνα είναι ο Παρέδες.
3: Ναι,
2: σε χώρα από την προβολή τρομερός, που κάνει τη μυθική.
1: Η προβολή του Παρέδες είναι τη νίκη της Αγίας.
3: Σαν γκολ είναι.
2: Ναι. Αλλά έχει κάνει και τρομερό μάτς γενικότερα. Αλλά η προβολή που κάνει είναι 3-1 εκεί, 4-1. Δεν υπάρχει. Εκεί και έτσι.
3: Τα μπαίναμε
2: ήμασταν με τα χάφια και τα περισσόμετρα. Σαν τη φωτογραφία που ανέβασα.
3: Ναι. Τρομερό.
2: Είναι εντάξει. Και οι εικόνες μετά είναι συγκλονιστικές. Οι εικόνες μετά, δηλαδή να το βλέπεις να κλαίει.
1: Τώρα, ο Μέση πιστεύω ότι έχει συγκινηθεί και έχει λάψει, διότι είδε από μπροστά του να περνάει το τέλος της καριέρας του στο Μουντιάλ.
3: Ναι, ρε εσύ. Και σε εμάς που χάσε πέναλτι τώρα και από την Αίγυπτο.
1: Και πέναλτι και από την Αίγυπτο. Όλο αυτό μέσα του σου λέει τι γίνεται.
2: Ξέρει ότι είναι οι τελευταίες του στιγμές αυτές.
1: Ναι, εγώ πάντως τον είδα στο τελευταίο 25 λεπτό Κώστα σαν να σε
3: λυνιάσει. Πήγε και εκεί δεξιά και.
2: Και μέχρι το 75 δεν είναι καλό το μάτς. Ο Μέση δεν είναι καλό.
1: Στο τελευταίο 20ο σελυνιάστηκε.
2: Σελυνιάστηκε, δεν υπάρχει αυτό.
1: Δηλαδή σε μια φάση περνάει τρεις. Γυρνάει την μπάλα και το χάνει ο
3: Λαουτάρο.
2: Και αυτό το πράγμα με τον Λαουτάρο και τον Άλβαρες. Κάτι κάτι πρέπει να γίνει.
1: Ρε φίλε, ο Άλβαρες τι παθαίνει στην εθνική.
3: Εντάξει, ήταν καλό στην εθνική. Το Μουντιάλ τώρα δεν πάει καλά.
2: Και η σέντρα που βγάζει ο Λαουτάρο
3: ήταν πολύ καλός.
2: Και η σέντρα του Λαουτάρο είναι
3: απίστευτη.
2: Φοβερή έτσι.
3: Σταματημένος τώρα.
2: Πάρε βάλε. Πάρε βάλε.
3: Και ξέρεις τώρα, αυτή η φάση τι μου θύμισε. Μετά την ευκαιρία της Γαλλίας την επόκριση του αιώνα, που βγήκε μια κόντρα και έκανε μια κεφαλιά ο Λαουτάρο, ακριβώς αυτό το γκολ θα μπαίνει εκεί. Δηλαδή είναι από πίσω.
2: Το έχει βγάλει και ο τερματοφύλακας.
3: Όχι, την έχει στείλει άλλο το Λαουτάρο. Από πίσω είναι ο ίδιος παίχτης. Στην ίδια θέση. Δηλαδή αυτό μου είχε μείνει και το εντάξει, μετά το πήρε βέβαια στα πέναλτι. Okay. Αλλά μου είχε μείνει ότι αν παίρναγε η μπάλα από τον Λαουτάρο ή δεν ήταν εκεί ο Λαουτάρο, θα το βάζε εκεί και θα γινόταν το απίστευτο. Δηλαδή μετά από αυτή την ευκαιρία θα μπαίνει γκολ στο άλλο τέλος.
2: Πάλι ο Έντσο ήταν από πίσω τότε.
3: Ο Έντσο ήταν, ναι.
2: Και η κεφαλιά που κάνει και αυτό τώρα.
3: Μα μετά αν δει την κίνησή του, γιατί κράτησε και το κοίταζε αυτό
2: από
3: να
2: την αρχή
3: το
2: την
3: Λαουτάρο.
2: Όλη,
3: ναι, ρε φίλε, πώς μπαίνει εκεί μέσα τώρα. Και πώς ζυγίζει την κεφαλιά είναι απίστευτο έτσι.
2: Ναι. Πλαϊνό δείχτη τώρα.
3: Ναι. Τρομερό. Και
2: τρομερός τερματοφύλακας Αιγύπτου.
3: Τρομερός.
1: Πιστεύω ότι αν άντεχε. Δηλαδή.
3: Τρομερός.
1: Αν άντεχε η Αίγυπτος, εξαιτίας του απέναντι.
3: Ναι.
1: Η Αίγυπτος νομίζω, ρε φίλε, ότι πρέπει να λύγησε από ένα σημείο και μετά.
3: Όταν έφαγε το πρώτο γκολ.
2: Με το που έφαγε το πρώτο γκολ εκεί. Εφιάλτες. Πρέπει να ξεκίνησαν οι εφιάλτες.
1: Το πράσινο ακροτήρι άντεξε περισσότερο από την Αίγυπτο.
2: Όχι, πολύ προσωπικότερα το
1: πράσινο. Το πράσινο ακροτήρι.
3: Εμένα μου άρεσε πιο πολύ το πράσινο ακροτήρι.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
3: Σαν ομάδα μου άρεσε πιο
1: ναι,
3: πολύ.
1: Ναι, άντεξε με την Αργεντινή περισσότερο.
2: Ναι. Αυτή με
3: παρότι δεν
2: το...
3: την προηγήθηκε το αντίθετο, ναι. Ισοφάρισε που
1: μπράβο,
3: ήταν πιο δύσκολο.
1: Μπράβο. Δηλαδή, αν ήταν η ίδια συνθήκη με το πράσινο ακροτήρι 0-2 προς τα δεξιά, θα γινόταν.
3: Ναι. Συμφωνώ.
1: Ενώ η Αίγυπτος, δεν ξέρω, παιδάκι μου. Ενώ στην αρχή ήταν.
3: Ρε, παιδί μου, ήταν όλοι πίσω, και... αλλά του δίναν την μπάλα συνέχεια στην Αργεντινή. Άμα δίνει συνέχεια την μπάλα συνέχεια, ναι. Κάποια στιγμή θα το φάζει, ναι. Φίλε. Γιατί και η Αργεντινή έβγαλε φάσεις. Δεν ήταν.
1: Όχι, και στο πρώτο, και ναι. Στο πρώτο ήταν καλή η Αργεντινή.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν γιώμες και τέτοια.
1: Ναι. Τώρα το επόμενο, και σε πότε είναι, 4 το πρωί τη Κυριακή.
2: Τι 4 το πρωί, μα
1: κάνει να το δει φαντάζομαι.
3: 4 το πρωί.
1: Τι θα κάνει.
3: Θα είμαι εκτός Αθηνών, αλλά θα το δω. Εντάξει, ξυμητήρι, εντάξει μόνο.
2: Τι να κάνουμε, βε.
1: Λοιπόν,
3: προμηνύεται θρίλερ και εκεί. Έτσι,
2: καλά,
3: με την Ελβετία υπάρχει παράδοση. Το 2014 μιλάμε, ήταν, κατέβηκε ο Θεός στη γη. Αν δεις μια ευκαιρία που χάνει η Ελβετία, δηλαδή είναι ασύλληπτη.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, θα πάμε στο διάλειμμα του κυρίου Νέαρχου.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3 παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
8: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
10: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
10: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
0: Big Wins for FM 94,6.
14: Time for change.
0: Big Wins for FM 94,6.

0: Ανήσεις. 5 νικητές από ένα training set και κάλτσες. 7 δωράκια. Φοβερά. Μέσω Viber στέλνετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, τίποτα άλλο. Από ένα μήνυμα για τη συμμετοχή σας, που για την κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Ένας φίλος λέει, δεν ακούω λέει τίποτα να λέτε, λέει, που σφυρίζουν Αργεντίνοι διαιτητές, λέει, τη Γαλλία με το Μαρόκο, και χθες Γάλλος ήταν, ρε παιδιά, ο διαιτητής. Τι να κάνω τώρα. δηλαδή
1: χθες διαιτητάρα μας είχε παίξει ένα ευρωπαϊκό. Τρομερός διαιτητής.
0: Και δεν του κουνιόταν κανείς, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί στον πάγκο σε γέτου γινόταν πανικό.
1: Ο πάγκο ήταν, μιλάμε προοδευτική στα καλύτερά τη. Ε. Εντάξει, ήταν το μόνο που γούσταρα από την Αίγυπτο, ας πούμε. Φοβερός πάγκο.
0: Και βλέπει από την άλλη ένα πάγκο το σκαλώνει που είναι ο τύπος είναι ψυχούλα. Δεν κουνιέται. Δεν πανηγυρίζει τα γκολ ο τύπος.
1: Εντάξει,
0: και σε κάθε μα κλαίει.
1: Έχει δει ένα βίντεο που ετοιμάζονται για αλλαγή την ώρα που μπαίνει το 2-2. Φοβερό, ρε.
0: Πότε λες, στο χθεσινό μάτς λες.
1: Είναι ο Αγιάλα έτσι έτοιμος με την πινακίδα και ξαφνικά σταματάνε μαζί με το σκαλόνι, κοιτάνε τη φάση, πετάει την πινακίδα. Ο Αγιάλα πανηγυρίζει.
0: Είναι το μόνο γκολ που πανηγυρίζει ο σκαλόνι, αν το δεις.
1: Ναι, ναι.
0: Σε όλα τα άλλα είναι έτοιμος να βάλει τα κλάματα σε όλα. Μάλιστα. Είναι έτοιμος να βάλει τα κλάματα.
2: Ποιος σου έχει γυναεί.
0: Θα ξεκινήσω και έτσι σήμερα που έχει μεταγραφή.
2: Έτσι, μεταγραφή έχει σε γυνάς.
1: Ναι, να πούμε ότι ανακοινώθηκε ο Αλεξίου πριν από λίγο από την ΑΕΚ. Είναι όπως είχαμε πει συμφωνία για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς για την ΑΕΚ του χρόνου το καλοκαίρι. Η οψιόν είναι 3 εκατομμυρίων. Η Ίντερ έχει διατηρεί το δικαίωμα πληρώνοντας ένα ποσό στην ΑΕΚ να ακυρώσει την οψιόν και να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή. Αυτό ισχύει μόνο για αυτό το καλοκαίρι που έρχεται. Και αλλιώς αν δεν κάνει αυτό το δικαίωμα, δεν εκμεταλλευτεί μάλλον αυτή τη δυνατότητα που έχει Ίντερ, μετά είναι παίξης ΑΕΚ, δεν υπάρχει δηλαδή ρήτρα επαναγοράς. Είναι κάτι διαφορετικό, το βάζει συνήθως στις ιταλικές ομάδες, ιδίως έτσι σε νέους παίχτες που είναι δικής τους παραγωγής. Το έκανε και στον Αλεξίου, το δέχτηκε η ΑΕΚ. Για ένα χρόνο λοιπόν θα είναι σίγουρα. Έκανε και το πρωί την πρώτη του προπόνηση. Και από εδώ και πέρα μπαίνει και αυτός κανονικά στο πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα ο Καϊρίνεν, όπως είπαμε, είναι από χθες προπονείται κανονικά με την ομάδα. Σήμερα μπήκε ο Αλεξίου. Ο Ζούμκοφ είναι επίσης από την πρώτη μέρα εκεί πέρα, στην προετοιμασία. Και συνεχίζει εκεί με διπλές προπονήσεις καθημερινά η ΑΕΚ. Αυτά που μαθαίνουμε από τους συναδέλφους που είναι εκεί είναι ότι είναι στο ίδιο μοτίβο με πέρυσι, εννοώ τακτικά η ΑΕΚ, και είναι και το καλό ότι και αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές και ο Αλεξίου βέβαια μπήκαν πολύ νωρίς, οπότε μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, στο οποίο πιθανότατα θα είναι βασικοί και οι τρεις, γιατί θυμίζω ότι στο Super Cup υποχρεωτικά είναι δύο παίχτες γεννημένοι μετά το 2004, το 2004 και μετά μάλλον για την ακρίβεια. Και αυτή τη στιγμή ο Καλοσκάμης και ο Αλεξίου δείχνουν ότι είναι οι πιο βασικοί. Γι' αυτό και τον Καλοσκάμη, από ό,τι μαθαίνουμε, τον δοκιμάζει σε πολλές θέσεις, δηλαδή και σαν δεύτερο φορ και αριστερά και δεξιά ο Νίκολιτς, έχοντας σίγουρα στο μυαλό του και τον τελικό του Super Cup με τον Όφη.
0: Και έτσι να σε διακόψω ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Απλά να πω για τον αριθμό για το Viber 6988, επειδή θέλω συνέχεια. 6988-946-946.
1: Ωραία.
0: Πολύ εύκολο, παιδιά.
1: Οκ, εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Όποιος θέλει να δει έτσι βίντεο και φωτογραφίες του Αλεξίου, υπάρχουν ήδη στα site. Γιατί είχε γίνει από την Κυριακή όλη αυτή η διαδικασία. Αυτά. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Ωραία, συνέχισε. Γιώργο, έχεις φιλικό.
0: Ναι, 7 η ώρα σήμερα το πρώτο φιλικό. Να μπαίνουμε λίγο σε ρυθμούς να δούμε λίγα πράγματα. Εντάξει, τα φιλικά, εγώ πάντα αυτό λέω ότι. Τα αποτελέσματα, εμφανίσεις και τα λοιπά δεν πρέπει ούτε να μας ενθουσιάζουν ούτε να μας απογοητεύουν, γιατί είναι μόνο και μόνο για τον προπονητή και για τους ποδοσφαιριστές, μόνο για την ομάδα είναι αυτά φιλικά, είτε πάει καλά η ομάδα είτε όχι, είναι για να δοκιμάσει ό,τι θέλει ο κάθε προπονητής με τους ποδοσφαιριστές του. Να δούμε, θα δούμε και τον Σμαϊλόβιτς σήμερα, πολύ πιθανό να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής, και να δούμε και πώς θα μοιράσει το χρόνο ο προπονητής. Λογικά μπορεί να το κάνει όπως και σε προηγούμενα φιλικά με 60 λεπτά η ενδεκάδα ξεκινήσει και 30 οι αλλαγές, και αντίστοιχα του Μπαλί να πάει στο επόμενο φιλικό που είναι με τη Λέουβεν το ερχόμενο Σάββατο, το

0: Ο Μάστα να γίνει στις 3, τελικά ξεκινάει 2.30. Όλα τα παιχνίδια θα καλυφθούν από την Cosmote TV. Τηλεοπτικά. Τώρα από εκεί και πέρα και τα μεταγραφικά. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά πλέον στο Ρόκα. Η μεταγραφή Ζώτα Σίλβα έχει τελειώσει και αυτή. Ο Ολυμπιακός είναι πλέον πολύ κοντά στον Ρόκα. Είναι πολύ μικρή απόσταση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Τζιρόνα και φαίνεται πως θα προχωρήσει κανονικά η εν λόγω μεταγραφή και του δεύτερου εξτρέμου που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Συνεχίζει η διαπραγμάτευση με τη Λιντογκόρες για το Στάνιτς, να δούμε αν μπορεί να τον κλείσει. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θα πάρει και χαφ και αριστερό μπακ. Για τον χαφ, πώς να το πω έτσι, έχει τοποθετηθεί ο πύχης πάρα πολύ ψηλά. Θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει ένα παίχτη πάρα πολύ ποιοτικό. Και ακριβώς σας είναι και μεγάλο συμβόλαιο αν έχει, δεν τον ενοχλεί τον Ολυμπιακό. Θέλει να πάρει ένα χαφ που θα κάνει τη διαφορά για παρτενέρ του ΕΣΕ. Και καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά με τις αρκετές μεταγραφές που γίνονται, ίσως και από το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, να δούμε να λιγοστεύουν οι παίχτες, κάποιοι να κοπούν ανάμεσα στα δύο στάδια της προετοιμασίας, ώστε να μπορεί ο προπονητής να δουλεύει όσο το δυνατόν καλύτερα εν όψη και των πρώτων ευρωπαϊκών παιχνιδιών που έρχονται σε λίγο καιρό, σε λιγότερο από ένα μήνα πλέον, στις 4 Αυγούστου θα είναι τα ευρωπαϊκά μάτς. Αυτά, λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Πλησιάζουν μεγάλες μέρες του Μουντιάλ και ξέρω που θα είστε στις 14 Ιουλίου και στις 15 και στις 19. Όχι, δεν είμαι medium, αλλά ξέρω που θα είναι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν σωστά το αποκορύφωμα του Μουντιάλ στο The Hellenicon Sports Park, ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες στους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 Ιουλίου με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 του μήνα με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι να δηλώσεις συμμετοχή στο www.thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
1: Πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προενήγγειλε πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος σε κοινές δηλώσεις του με τον Ουκρανό ομολογό του από την Άγκυρα. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου». Το Brent έφτασε και πάλι σχεδόν στα 78 δολάρια το βαρέλι και το αργό κοντά στα 74. Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ασκήσει πολλή πίεση στη Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο. Εκτίμησε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν τη λήξη αυτού του πολέμου και θα συναντηθούν σύντομα. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την Τουρκία και την Ιταλία σχετικά με το σύστημα αντιεροπορικής άμυνας ΣΑΜΠ. Αναμένονται νέες δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Το πρωί, προσερχόμενο στη Σύνοδο, ο κ. Μητσοτάκης ερωτηθής για τις θεσινές δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35, δήλωσε ότι δεν θα τις σχολιάσει. Ωστόσο, έστειλε σαφές μήνυμα ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργο στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν 13 κάλικες πυροβόλων όπλων, ενώ σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θραύσματα βολίδων. Και ο καιρός αρχικά γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
14: Στο Telecom Center Athens.
13: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12 Ιανουαρίου.
14: Στο Telecom Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6.

0: Όχι, δεν ακούτε αφαιρέντιο. Δεν ακούτε αφαιρέντιο. Ότι το Γιάννης Δεσυλά έτοιμο να βγάλει τηλεφωνικά τώρα τον Ηρακλή Αντύπα. Ακούτε τους ρεπόρτερς. Κώστα Χαριτζόγλου. Γιώργο Ανάκη, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα τη κορυφαία.
1: Θα παίξουμε και το σήμα τη Λέρε μετά.
0: Γι' αυτό το πάμε. Και μα θα βάλει σήμα Λερών.
2: Και έτσι λες να βάλει πάλι Μαρθιανό να κάνει κληρώσει σήμερα μέσα.
0: Το άρεσε το Μαρθιανό. Ξέρει ο Μαρθιανό γιατί τι είπε.
1: Τι. Μίλησε μετά που φύγαμε.
0: Πήγα, λέει, πήγα να κάνω γιατί είναι ανίκανη να κάνω μια κλήρωση που με φώναξε να την κάνω εγώ. Ο τύπο δεν υπάρχει.
1: Είναι άθλιο πραγματικά.
0: Μιλάμε για παπατζή από του λίγου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Υπερπαπατζής μιλάμε.
0: Ναι. Λοιπόν, νέαρχος Κυριαζόπουλος στην ύμνηση των ήχων και επιλογής μουσικής. Σωτήρης Ταμπάκος, ο Μάνος είναι έξω, ο Μουσουράκης.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Μουσουράκης και Κωνσταντίνος Πανούτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε.
2: Συνεχίζεσαι.
0: Εγώ. Εντάξει, στον Παναθηναϊκό νομίζω σήμερα είναι πολύ σημαντική η συνέντευξη που έχει παραχωρήσει ο Τζέικοπ Νίστρουπ σ' όσους ήμασταν στην Ολλανδία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σας προτείνω να τη διαβάσετε για τους φίλους του Παναθηναϊκού, λέω, για να καταλάβετε λίγο το σκεπτικό του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάνω απ' όλα αυτό μας είπε είναι ότι δεν του αρέσουν τα λόγια παρά μόνο οι πράξεις. Να μιλάνε με τα πόδια και όχι με το στόμα, θέλει οι παίκτες του, έτσι χαρακτηριστικά μας είπε. Τόνισε ότι το μυστικό για να πάρει στο πρωτάθλημα είναι ότι θα πρέπει να διατηρηθείς ήρεμος όταν στραβώσει η κατάσταση. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό εννοούσε. Σε μια χρονιά δεν μπορεί να σου πηγαίνουν όλα ιδανικά, όλα καλά. Κάποια στιγμή κάτι δεν πάει καλά. Εκεί θα πρέπει να είσαι ήρεμος και να ξεπεράσεις αυτή την κακή στιγμή και να συνεχίσεις. Να βρεις τη δύναμη να συνεχίσεις. Ότι γνωρίζεις πολύ καλά ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που θέλει μετά από πάρα πολλά χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Και αυτός είναι ο λόγος που έχει έρθει. Διότι ο Παναθηναϊκός στοχεύει στην κορυφή. Ότι ήταν να φύγει και εκτός Δανίας πριν από ένα χρόνο, δεν τον άφησε η Κοπεχάγη. Και με το που του μίλησε ο Παναθηναϊκός, κατάλαβα γρήγορα ότι ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον για αυτόν. Έχει μιλήσει για τους παίκτες. Έχει πει ο Ντεφράη ότι έχει πείνα και το ένιωσε από τη ζήτηση που είχα μαζί του. Ο Καμαρά έχει κορυφαία διεθνή φυσικά χαριστικά και νομίζω ότι το έχει δείξει ήδη στις προπονήσεις. Είναι γρήγορο επιθετικό, θα πηγαίνει μπροστά, πιέζει την μπάλα, είναι top παίκτη. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξελίξουμε το παιχνίδι του με την μπάλα. Να βρίσκει κάτι τι πάσει προ τα μπροστά. Εκεί πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Απόλυτα ειλικρινή ο Νίστρουπ. Δηλαδή λέει αυτά που βλέπει. Π.χ. για τον Καμαρά, βλέπει ότι μέχρι τώρα δεν έχει την κάτι πάσα. Και σου λέει θα δουλέψουμε στο κομμάτι αυτό. Ο Τσάπρα είναι επίση ένα παίκτη που ήξερα από την εποχή μου στην Κοπεχάγη. Είναι πολύ επιθετικό ψηλή ένταση, κάνει πολλά τεξίματα ψηλή ένταση. Μπορεί να σκοράρει, δημιουργεί πολλές ασίστ, είναι πολύ διεισδυτικός. Νομίζω ότι ταιριάζει σε αυτά που θέλουμε. Ο Ντεφρά είπε ότι έχει τεράστια εμπειρία με όσα έχει ζήσει στην καριέρα του. Όταν παίρνει ένα τέτοιο παίκτη, είναι πάντα σημαντικό να νιώσει ότι έχει βαθιά πείνα για να μπει στο project. Αυτό το ένιωσε από την πρώτη συζήτηση που είχα μαζί του. Κατάλαβα αμέσως ότι θέλει να είναι στο Παναθηναϊκό, ότι θέλει να βοηθήσει το κλαμπ να πετύσει τους στόχους του. Αυτό το έχουμε νιώσει από την πρώτη στιγμή που ήρθε. Στη Δανία λέμε ότι τα πόδια του πατάνε στη γη. Και έτσι είναι, αυτό είναι πολύ θετικό. Οι κουβέντες και για τον Ντεφράη. Μίλησα για τον Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ στην κορυφή έρχεται από μια σεζόν όπου έγινε πρωταθλητής, άρα ξέρει τι χρειάζεται. Τον χρειαζόμαστε για τη φυσική του παρουσία, τα δεξίματα, την ικανότητά του να δουλεύει στην τελευταία γραμμή, είτε αποφασίσουμε να παίξουμε με ένα ψηλό στον επιθετικό και ένα πιο μικρό, είτε με δύο πιο μεγάλους. Για τον Πένια, ότι είναι ένας τερματοφύλακας που βγάζει απόλυτη ηρεμία. Και περιμένω, είναι ένας λόγος για τον οποίο τον επέλεξε. Περιμένω από τον Πένια να μπει με ηρεμία και εμπειρία. Τόνισε ότι ο Ντέσσερς θα είναι έτοιμος σε 4-6 εβδομάδες. Για το δικό του Παναθηναϊκό δεν ήθελε να διευκρινίσει το πότε θα το δούμε, γιατί είπε ότι το πρώτο και κύριο είναι να φέρουμε τα αποτελέσματα και όταν έρχονται τα αποτελέσματα και τα άλλα μετά θα έρθουν σιγά σιγά. Είπε πάρα πολλά πράγματα, σας είπα μερικά περιληπτικά τώρα. Είπε για τον Γιάνκοβιτς ότι είναι μια επιλογή, ένας ποδοσφαιριστής που έχει πολύ ψηλή ποιότητα, έχει πολύ ψηλή προοπτική. Και για άλλους παίκτες για τους οποίους τους έχει γνωρίσει εδώ που έχει έρθει και για τους άλλους παίκτες που θα έρθουν, το ρόστερ θα ολοκληρωθεί σε 4-6 εβδομάδες, είπε. και φυσικά και για τους για την οτροπία πρέπει ο ίδιος να επιβάλλει στην ομάδα. Το κλειδί είναι να βάζεις πρώτα το σύλλογο και το εγώ σου στην άκρη για να πετύχεις, είπε χαρακτηριστικά ο Νίστρουπ, και ότι πρέπει να πονέσουμε όλοι για να φτάσουμε στην κορυφή. Σας λέω μερικές από τις ατάκες να καταλάβετε το σκεπτικό του, και ότι φυσικά ξέρει πολύ καλά ότι στην Ελλάδα παίζουν πολλές ομάδες κλειστά. Τη δουλειά τους κάνουν, δεν τους κατηγορήσω για αυτό, είπε χαρακτηριστικά. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να παίρνουμε τα αποτελέσματα και απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Και είπε και την παρουσία του στην Κοπεχάγη, για τις θυμμένες φάσεις όπου ο συγκεκριμένος άνθρωπος που είχε έρθει, ο βοηθός του, ο συνεργάτης του, έκανε τις θυμμένες φάσεις στη Μίντιλαντ, ο Μόλκερ, όπου ήταν πάρα πολύ δυνατή και τον επέλεξε για αυτό το λόγο. Και έχει επιλέξει και κάποιους παίκτες που έχουν δύναμη και ύψος να έρθουν στο Παναθηναϊκό για να το βοηθήσουν στις θετικές φάσεις. Αυτά και άλλα πολλά στη συνέντευξη που έχει ανέβει από τις 12 το μεσημέρι και μπορείτε να διαβάσετε στο sportfm.gr. Προπόνηση σήμερα το πρωί. Μπήκε σε ένα μέρος του προγράμματος, μεγάλο μέρος του προγράμματος, ο Ντεφράι. Πιστεύω θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο μάτσο Σαββάτου με την Γκρασκόπες. 9 η ώρα το βράδυ. Δούλεψε και πάλι στην τακτική, στο pressing, στο build-up, είναι και στη φυσική κατάσταση ανάλογα με τη θέση του κάθε παίκτη σήμερα το πρωί και αύριο το πρωί άλλη προπόνηση. Πλέον είναι μονές προπονήσεις όλες τις ημέρες από ό,τι φαίνεται. Τη Δευτέρα έχουμε την παρουσίαση της φανέλας στο Δημαρχείο το βράδυ στις 8.30. Αυτά εν ολίγης, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε. Να πούμε για τα μεταγραφικά ότι σήμερα ή αύριο θα έχουμε στη εξέλιξη στο θέμα του Κρίστιανσεν. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει ανατροπή, αλλά θα γίνει μια τελευταία προσπάθεια για να ξεκαθαρίσει το θέμα. Αν ο πρόεδρος εμείνει στο ότι τον μπέκ τον πουλάει μόνο και δεν το δανείζει, ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει στην περίπτωση απόκτηση άλλου αριστερού μπακ μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Το έχουμε πει αυτό, είναι ξεκάθαρο και ο Κοτσόλης το έχει τονίσει και φυσικά ο Νίστο που το θέλει. Ο Παναθηναϊκός να πάει με δύο αριστερά μπακ να παίξει στο πρώτο παιχνίδι με την Πάξη και να, να είναι διαθέσιμος. Οπότε μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε εξέλιξη του θέματος του Τρουμπάκ. Για τα άλλα δύο θέματα, του Οκταριού και του Στόπερ, πιστεύω θα πάρει χρόνο, πιστεύω του Οκτάρι περισσότερο. Νομίζω ότι πάμε και στον Αύγουστο, γιατί εκεί ο Παναγιώτης θέλει να πάρει ένα παίκτη ο οποίος θα κάνει τη διαφορά. Προσπάθησε να πάρει τον Γιέσεν. Ο Γιέσεν ουσιαστικά με τα λεφτά που ζήτησε είναι σαν να είπε στον Παναγιώτη ότι Ελλάδα δεν πολύ γουστάζουν να έρθω. Κοιτάει να πέσει ένα πιο διαγωνιστικό πρωτάθλημα. Οπότε κάπου εκεί είναι η ιστορία. Γιώργο, επανέλαβε τον αριθμό του Viber.
2: Ναι, 6988-946-946.
0: Μάλιστα. Γιατί το ζητάνε φίλοι εδώ. Ξεκινάμε μηνύματα.
2: Ξεκινάει ο Κέτσα.
1: Λοιπόν, αν του χρόνου θέλει Ίντερ, τον θέλει Ίντερ, αλλά ο Αλεξίου θέλει να παραμένει στην ΑΕΚ, ξέρεις τι γίνεται. Τι να γίνεται, ρε φίλε, ξέρω εγώ, αφού έχει δικαίωμα Ίντερ να τον κρατήσει. Τι να σου πω. Δηλαδή, και αν τον θέλει Ίντερ, θα πει ο Αλεξίου. Είναι πώς θα τα βρουν οι ομάδες μεταξύ τους. Έχω ξαναγράψει, λέει, ότι θα ήθελα να πούν νέοι παίχτες, να πούν νέοι παίχτες. Οπότε δεν με χαλάει να πάμε με Γεωργίου Αλεξίου στα στόπερ και δεξί μπακ το νέο παιδί από τις ακαδημίες. Καταρχάς, φαντάζομαι θα λες αντί να πούνε νέοι παίχτες, μάλλον θες να γράψεις να βγούνε νέοι παίχτες. Οκ. Okay. Γεωργίου, ελπίζω να μην εννοείς τον Άκη Γεωργίου, γιατί αν πάμε με Άκη Γεωργίου center back, καταλαβαίνεις ότι ο Όφη θα πετύχει ιστορικό ρεκόρ. Με και ο Χρήστος Κόντης.
0: Για τίποτε μας
1: έστειλε. Βλέπω να πηγαίνει στην Μπαρτσελόνα μετά. Το επόμενο βήμα.
0: Για τίποτε μας έστειλε τον Άκη Γεωργίου, κάτσε.
1: Εντάξει.
0: Το λες άμπαλο, δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Και να ξέρει μπάλα, δεν θα τον έβαζα στο περέ, φίλε. Τον βάζαμε κάπου.
0: Λόγω ύψους.
1: Προφανώς εννοεί τον Γεωργίεφ ο φίλος, αλλά έγινε διόρθωση. Και δεξί πάει και το Μιστακόπουλο. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Μιστακόπουλο, είπα. Όχι, δεν είναι Μιστακόπουλο. Μιστακόπουλο είναι παλιό παίκτη που δεν βγήκε. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Θα παίζουν δύο παίχτες μέσα. Ο Αλεξίου και ο Καλοσκάμης, πιθανότατα. Θέλουν και τα παιδιά υπομονή. Δεν μπορεί να βάλει ένα παιδί έτσι να το πετάξει μέσα και ό,τι γίνει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αν είναι όπω ήταν ο Κοστούλα και ο Μουζακίτη στον Ολυμπιακό, εννοείται. Ή κάποια παιδιά στον ΠΑΟΚ. Για την ιστορία, λέει ένα φίλο ο Κάιριν δεν ήταν ο πρώτο στόχο τη ομάδα που δουλευόταν καιρό πριν ή ο πρώτο στόχο ήταν άλλο. Νομίζω ότι ήταν ο πρώτο στόχο. Αν δω τα χαρακτηριστικά του, σε ποια ομάδα έπαιζε, πόσα λεφτά στήχησε κτλ., πιστεύω ήταν. Αλλά κυρίω τα χαρακτηριστικά. Είναι ακριβώ ο παίκτη που ήθελε ο προπονητή. Και έτσι σε ζωντανό μετά το χθεσινό. Έριξε Αργεντινή σεβαστό ποσό να πάει με τελικά τελικό νικητή, με πολύ ουίσκι, τσιγάρο και υπογλώσσια, έβγαλε το τελευταίο δεκάλεπτο. Μπράβο, φίλε μου. Ελπίζω να είσαι έτοιμο για την Κυριακή, τα ξημερώματα. Πότε βγαίνουν τα εισιτήρια του Super Cup, Ρακή και ΑΕΚ, Θωμάς 21. Πιστεύω αρχές Αυγούστου. Από την ΕΠΟ να ξέρει κυκλοφορούν αυτά. Βέβαια παίρνουν οι ομάδες εισιτήρια, θα πάρει και ΑΕΚ. Αλλά είναι θέμα της ΕΠΟ. Ελπίζω ο Φιλανδός που πήραμε να είναι τόσο μέταλλο όπως και Στρατοβάριος που σίγουρα θα ακούει. Το εύχομαι, φίλε μου. Η Αργεντινή παίζει αργά, λέει ένας φίλος, γιατί εκεί έχουν παρόμοιες ώρες με Αμερική, ώστε να τα βλέπουν οι Αργεντινοί σε ώρα που τους βολεύει. Μιχάλης Σάκ, Νορβηγία. Ναι, είναι η πιο λογική εξήγηση είναι αυτή πραγματικά. Να δω αν ήρθε και κάποιο άλλο. Ο Μάντερ θεωρεί ότι όταν αποσυρθεί θα μπορούσε να βοηθήσει το προπονητικό team. Δεν το ξέρω, φίλο μου, και δεν ξέρω και τι έχει και στο μυαλό του και ο Μάντερ για μετά το ποδόσφαιρο. Σήμερα Ελίας Ολιούπης έμεινε ανοιχτός διπλού, είναι προσπόληση, γνωστό αυτό. Όμως έτσι θέλουμε οπωσδήποτε ένα χάφ ακόμη. Φίλε, όντως είναι γνωστό ότι είναι προσπόληση οι δύο παίχτες. Θα δούμε στην πορεία. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Αυτά, παιδιά.
0: Συνεχίζω, Γιώργο.
2: Συνεχίζω εγώ, Λοιπόν, ο φίλος μου λέει, πες μου ένα παίχτη της Νότιχαμ και σε λίγο και ερώτηση και τη Ρίο Άβε που ήρθε στον Ολυμπιακό και πέτυχε. Καταρχάς, επιμένω και λέω ότι για τον Αντρέ Λουίζ θεωρώ ότι μπορεί να είναι ένας από τους επόμενους εξτρέμους του Ολυμπιακού. Θα έπρεπε να είναι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός παίχτης ο Αντρέ Λουίζ. Άσχετα αν δεν αξιοποιηθεί ή δεν πιάσει τον Ολυμπιακό. Τον Κλέιτον δεν τον. Για τον Κλέιτον δεν είμαι βέβαιος. Αλλά για τον Αντρέ Λουίζ θεωρώ ότι ναι, μπορεί. Ο Κάρμο είναι ένας από τους παίχτες λοιπόν που ήρθαν από την Νότιχα, με ελπίζω να είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Μπιανκόν, όσο έπαιξε, είχε και τις καλές και τις κακές του στιγμές. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες, άλλοι ναι, άλλοι όχι. Τι να κάνουμε, παιδιά. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, πού παίζουν, λέει ένας φίλος, ένα διαφορετικό ερώτημα. Οι βασικοί τερματοφύλακες λέει της Εθνικής Αιγύπτου, στο Πράσινο Ακροτήρι και στην Νορβηγία. Λοιπόν, στο Πράσινο Ακροτήρι ο Βοζίνια είναι ελεύθερος. Είναι και 40 χρόνων, βέβαια, έτσι. Ο Βοζίνια στην Εθνική Αιγύπτου νομίζω παίζει μέσα στο πρωτάθλημα της Αιγύπτου. Παίζει τερματοφύλακας, πάρα πολύ καλός. Και ο της Νορβηγίας, προσπαθώ να θυμηθώ που παίζει, αν παίζει η Ισπανία ή όχι. Αυτόν τον τερματοφύλακα ήταν τον είχε κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Ξέχασα το όνομά του τώρα. Νιμπέλ, όχι, δεν θυμάμαι τώρα. Της Νορβηγίας, πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Τον είχε κοιτάξει ο Ολυμπιακός να τον πάρει όταν τραυματίστηκε ο Βατσλίκ. Το καλοκαίρι, εκείνο Σεπτέμβρη ήταν που έψανε τερματοφύλακα. Πήρε τελικά τον Πασχαλάκη, σαν πιο έτοιμο γιατί ήταν τότε νεαρός και πήγε στη Σεβίλη τότε ο τερματοφύλακας αυτός. Λοιπόν. Δυστυχώς λέει για ακόμη μια χρονιά βλέπω μια μικρή δεξαμενή από την οποία προσπαθούμε να πάρουμε παίχτες. Είναι καιρός να αλλάξουμε κάτι στο σκάουτ μας. Εντάξει, δεν βλέπω εγώ μικρή δεξαμενή, φίλε μου. Η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού ήταν ο Φορτούνης που επέστρεψε από τη Σαουδική Αραβία. Η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού ήταν ο Μαθαίο από την Ισπανία. Ο Ρόκα που πάει να πάρει ο Ολυμπιακός από την Ισπανία. Ο Στάνιτς είναι από την Βουλγαρία. Ο Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα, από τη Σερβία. Ο Σμαϊλόβιτς από την Νορβηγία, τη Σάντερφιορ. Ο Κάρμου και ο Ζώτα είναι από την Νότιχαμ. Ο Άμραμπατ και ο Καντιού, ο ένας είναι στην Τουρκία, ο άλλος στη Γαλλία. Δεν βλέπω μικρή δεξαμενή ποδοσφαιριστών και δεν καταλαβαίνω πώς προκύπτει η μικρή δεξαμενή ποδοσφαιριστών. Μεταγραφές δεν με αγχώνουν καθόλου. Ένας φίλος στο γήπεδο φανεί η αξία τους. Μπορεί μια μεταγραφή ενός εκατομμυρίου να κοστίζει 20 λέει και τον 10 εκατομμυρίων του χρόνου να μην κάνετε σαν ενός εκατομμυρίου ευρώ, λέει ένας φίλος. Okay, συμφωνούμε. Νομίζω ότι πολλές φορές ισχύει και αυτό που λέμε ότι αρκετές φορές αν πληρώσεις καλά έχεις πιο εγγυημένα αποτελέσματα, αλλά δεν είναι και κανόνας. Γι' αυτό και πάρα πολλές ομάδες βλέπουν και με το σκάουτινγκ και βρίσκουν και παίχτες νεαρούς ή παίχτες που τους ξέρει λιγότερο. Να, τώρα για παράδειγμα, ο Σμαϊλόβιτς τον πήρε ο Ολυμπιακός 5 εκατομμύρια ευρώ από μια ομάδα της Νορβηγίας. Τον έχεις κάνει στο Σμαϊλόβιτς, όχι. Είναι ένας παίχτης που τον είχε ζητήσει ο προπονητής και είναι ενδυνάμει βασικός. Παίχτες λέει από Β' Ισπανίας, από άγνωστη ομάδα Σουηδίας. Δεν πήρε από άγνωστη ομάδα Σουηδίας, σαν τεφυροπήρε στην Νορβηγία. Δανεικούς λέει Νότιχαμ και Ρίο Αβε, παλέμαχος Έλληνες, το δούλευμα πάει σύννεφο. Εντάξει. Αν σου φαίνεται άσχημο που επέστρεψε ο Φορτούνης για 2 χρόνια. Οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Αυτά τα σώ.
0: Ναι. Συνεχίζω εγώ. Πάλι για το ΝΑΗ. Δεν διαβάζω το μήνυμα. Κουράστηκα. Έτσι, πάμε παρακάτω. Τώρα ο Ποζέκα ανέλαβε πώς το τεχνικό team, ποιος θέλει ο σκάουτ, τώρα είμαστε στην Αμερική. Είχε αλλάξει τελείως, το σκάουτινγκ, φίλε μου. Έρχονται νέοι άνθρωποι. Ήρθε ο Δημήτρης Γκούμας που και σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ καλός και φυσικά δεν είναι στο πλευρό του Στέφανο Κουτσόλη. Στη συνέντευξη που μας έδωσε ο Στέφανος Κουτσόλης, μας είπε ότι θα γίνουν αλλαγές, θα έρθουν άνθρωποι. Οπότε η απάντηση είναι αυτή. Τάσο καταλαβαίνω θα μας κουράσει η διοίκηση μέχρι τέλος καλοκαιριού με το αριστερό μπακ και το σέντερ μπακ, Μιχάλης 13. Από ό,τι έχω καταλάβει και εγώ, μας κούρασε φέτος και στην απόκτηση ενός στόπερ με όνομα, και στον Ντεβράι, και στην απόκτηση δεξιού μπακ, μας έδωσε τον Καλάμπρη, ήρθε ο Τσάπρας, και στην απόκτηση ενός αμυντικού χαπ, ήρθε ο Καμαρά, και στην απόκτηση ενός επιθετικού που ήθελε, ήρθε ο Ραστόντερ. Όλα αυτά έχουν γίνει μέχρι τις αρχές Ιουλίου και μου γράφεις ότι θα μας κουράσει η διοίκηση για 2 μεταγραφές. Εντάξει. Αν εσύ πιστεύεις ότι οι μεταγραφές τελειώνουν τον Ιούλιο. Οι ομάδες πιστεύουν κάτι διαφορετικό και το κάνουν και όλες οι ομάδες στον κόσμο, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός. Τάσου φοβερές προσδοκίες και για την επόμενη χρονιά και στα δύο αθλήματα. Ελπίζω να μένουμε εκεί πάνω. Ένας με ρωτάει τι σχέση έχω με την Άδρο. Είναι ένα σύμπημα που αρέσει που πηγαίνω κάθε καλοκαίρι. Για να είμαι ειλικρινής, μια κουβέντα που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, πριν από 10 χρόνια του, με το φιλαράκι μου τον Άλεξ Χάτον, μου είπε ότι έχει ένα πιτσόμπορο εκεί, μου είπε να πάω μία χρονιά και κόλλησα από τότε και πηγαίνω συνέχεια. Αυτή είναι η σχέση μου. Προς όλους λέει, στο μπάσκετ τα χρήματα για παίκτες δεν είναι ανάλογα με καλά των εισόδων, αναλογικά με το ποδόσφαιρο. Ισχύει αυτό.
2: Καλά, ναι.
0: Αναφέρουν μεγάλες ομάδες. Έχει δίκιο απόλυτο. Δηλαδή 4 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο στο πόδι δεν υπάρχει. Ούτε τρία υπάρχει. Τρία υπάρχει.
2: Πού το Ολυκαμπή.
0: Πόσο.
2: Τρία. Αλλά και πάλι και τα τέσσερα, ναι, είναι πολλά και τα έσοδα δεν είναι τα ίδια.
0: Καμία σχέση.
2: Βέβαια τώρα που και ο Παναθηναϊκός που έφτιαξε γήπεδο και ο Ολυμπιακός θα φτιάξει.
0: Και με τις χορηγίες και με όλα αυτά έχει έσοδα.
2: Με αυτά θα αρχίσουν δηλαδή να ανεβαίνουν πολύ τα έσοδα.
0: Απλά στο μπάσκετ η μεγάλη διαφορά είναι τα έσοδα που υπάρχουν στο μπάσκετ με Ευρωλίγκα και στο ποδόσφαιρο από την UEFA.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι πολύ
0: μεγάλη. Και παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Και στο 1,5 εκατομμύριο είναι μια νίκη, έτσι. Δεν είναι και μια ισοπαλία.
2: Ναι.
0: League Face. Ξέρεις, λέω ότι υπάρχουν θεατές σε όλα τα μέρη του κόσμου, όχι μόνο στην Ευρώπη. Αυτό που δεν βολεύει εσένα στην Ευρώπη, βολεύει κάποιους άλλους που πήγε τους Αργεντίνους. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το επιθετικό μήνυμα. Λες και σου έδειξα κάποιον. Απλά υπάρχουν και όρους που βολεύουν όλους, ξέρεις. Αντί να παίξει τέσσερις η Αργεντινή, θα μπορούσε να παίξει μία. Μια χαρά είναι και για την Αργεντινή. Τη βολεύει μία η ώρα. Εγώ δεν είπα να παίξουν 10 το βράδυ, είπα να παίξουν τη μία. Μου αρέσει πολύ η νοοτροπία αυτού του προπονητή. Μιλάει ανοιχτά για τους ποδοσφαιριστές, τα καλά και τα κακά τους. Και όχι τυχαία, τους βάζει μπροστά από τις ευθύνες τους. Συμφωνώ, Ηλία, απόλυτα με αυτό που λες. Αν πιστεύω ότι το οκτάρι μπορεί να είναι μεταγραφή αεροδρομίου, δεν το ξέρω, φίλε μου αυτό. Δηλαδή, Νίκολο Γιάννη, πώς έπρεπε να ζητήσει ο Γιάννης να δει για 3 εκατομμύρια. 1,8 έπαιρνε ο Μπαγκασέτας, αυτό πώς να ζητήσει. 1,8 έπαιρνε ο Μπαγκασέτας. Εντάξει, ο Μπαγκασέτας φεύγει και μαζί. Θα ηρεμήσει και εσύ, φίλε μου, πιστεύω. Θα φύγει ο Μπακασέτας. Δεν θα στοχοποιήσει άλλο παίκτη του Παναθηναϊκού. Εκτός αν το κάνει του χρόνου για άλλον παίκτη. 1,6 έπαιρνε, αλλά υπήρχαν παίκτες που έπαιρναν πολλά παραπάνω. Το γεγονός, καταρχάς δεν ζήτησε 3 ο Γιένσεν. Ξεκίνησε από 3, με τα μπόνους πήγε 4, με το πριν υπογραφής πήγε παραπάνω και θέλαν και 2 εκατομμύρια οι μάζοι. Και κυρίως, γιατί εσείς νομίζετε ότι όλα είναι αριθμοί. Δηλαδή δίνεις 3 εκατομμύρια, 3,5, 4 εκατομμύρια και αφήνεις έναν παίκτη. Αν για τον οκτάρι δώσεις 4 εκατομμύρια, για τον επιθετικό που σου βάζει 25 γκολ, πόσο θα πρέπει να δώσεις? Δεν πρέπει να δώσεις 6 εκατομμύρια συμβόλαιο μετά? Είναι δυνατόν να πάμε σε τέτοια νούμερα?
2: Βάλε και φορείες δηλαδή, και τα πάντα.
0: Αυτό πάει δεν γίνονται
2: διπλό
0: αυτά.
2: Το συμβόλαιο.
0: Και αυτό πρέπει να καταλάβετε κάποιοι, είναι και τη διάθεση που έχει ένας παίκτης. Όταν ο Γιένσεν μέχρι τώρα δεν έχει συζητήσει με τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, γιατί μάζε, θέλουν να τον πάνε σε κάποιο άλλο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ποιος ο λόγος να συνεχίσει και να κάνει προσπάθεια? Ένα παίκτη το θέλει εδώ γιατί γουστάει να έρθει εδώ. Αν έρθει εδώ αναγκαστικά, καλύτερα να μην έρθει καθόλου. Τάσο είναι ξεκάθαρο ότι η Τσέρνη Τσιριβέγια, Σιώπης, Τουμπά, Κοντούρης, Κυριακόπουλος και Ζαρουρή δεν μπορούν να πετύχουν στο υψηλό επίπεδο απαιτητικό ποδόσφαιρο του Νίστρουπ. Επειδή είναι καλό να λέμε τι λέει ο ίδιος ο Νίστρουπ, έχει απαντήσει σε αυτό, όχι για αυτούς τους παίκτες, αλλά σε ερώτηση που το έχει γίνει για το ρόστερ. Στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα, τη διαβάζω την απάντησή του. Όπως είπα και στους παίκτες χθες, το τελευταίο πράγμα για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε είναι το ταλέντο και η ποιότητα που έχουμε στο ρόστερ. Γιατί θεωρώ ότι είναι σε υψηλό επίπεδο. Υπάρχει προοπτική όχι μόνο από τους παίκτες που ήρθαν να παίξουν, αλλά και από πολλούς που ήταν εδώ την περασμένη σεζόν. Ο στόχος είναι να τους κάνουμε να αποδίδουν καλύτερα τόσο ατομικά όσο και ως σύνολο. Νομίζω ότι οι παίκτες που έχουμε τώρα ταιριάζουν στον τρόπο με τον οποίο θέλουν να παίξουμε. Υψηλό pressing όταν μπορούμε, παιχνίδι συνδυασμών, ασφάλεια με την μπάλα. Θεωρώ ότι έχουμε πολλούς έξυπνους, τεχνικά καλούς και δυνατούς παίκτες. Με όσοι υπήρχαν ήδη από την προηγούμενη σεζόν και με τους νέους, αρχίζει ήδη να βλέπεις έναν καλό κορμό, μια καλή ραχοκοκαλιά στην ομάδα. Οπότε νομίζω η απάντηση έχει δοθεί. Όχι συγκεκριμένα για αυτούς τους παίκτες. Καταρχάς για το Σιώπη να σου πω θα αποχωρήσει. Ό,τι τζάμπα κουβέντα κάνουμε, πιθανότατα θα πάει στον Άρη. Ο Τσιριβέγια ένας παίκτης ο οποίος δεν ήθελε, ζήτησε να τον δει και τον κέρδισε στην προετοιμασία. Για τον Τζέν έχει πολύ καλή άποψη. Ο Τουμπά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί και να αποχωρήσει. Ο Κοντούρης τον πιστεύει πάρα πολύ και τον Κυριακόπουλο επίσης τον πιστεύει πολύ. Και κυρίως από τη στιγμή που λέει αυτά που λέει ο προπονητής για ψηλό επίπεδο ρόστερ, νομίζω έχουμε την απάντηση από τον ίδιο από το να τα λέμε και να τα μεταφέρουμε. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
16: Go, go, go, go!
17: Τα
15: καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
17: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
22: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
23: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
25: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
26: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
27: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ για τα επόμενα 3 χρόνια εθένο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ. Υπερήφανος που είμαι στον Παναθηναϊκό, ανυπομονώ να γνωρίσω τους υπέροχους οπαδούς του, έγραψε στο X ο Γάλλος πρώην Power Forward Center των Chicago Bulls, ο οποίος θα εισπράξει 12,6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. 650.000 θα λάβει ως αποζημίωση Real Madrid. Περνούν τα ιατρικά και υπογράφουν εντός της ημέρας Ιζακ Μπόγκα και Μπραν Κουμπάντιο. Την απόκτηση του Γιάννη Μοντέρο για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο περιθώριο της παρουσίας της χορηγικής συμφωνίας του με τη Σούπερ Μπέτο το 2032. Μια ωραία διαδρομή προς τον Πειραιά, έγραψε στο Instagram ο 23χρονος Γκάρντ. Ελπίζουμε να μείνει, τόνισαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ αδελφοί Αγγελόπουλοι για τον Παπα-Νικολάου. Έχουν συμβόλαιο, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό στο πλαίσιο που έχει τεθεί. Σχολίασαν για τους Walkup και Dorsey. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή, πρέπει να υποφέρουμε όλοι μαζί, τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στους εκπροσώπους του τύπου. Βασικός στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ παραμένει ο Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ, την ώρα που οι πράσινοι κινούνται και για μέσο. Ανεβάζει ρυθμό στους προπονήσεις ο Ντεφράι. Πρώτο φιλικό τεστ για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία με αντίπαλο την Πολωνική Ράκοφ και ευκαιρία για δοκιμές από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Σπορ 1 και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Περνά τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ζώτα Σίλβα στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ρόκα σε καλό δρόμο του Στάνιτς. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕΑΕΚ ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Στο συμβόλαιο μπήκε και οψιόν αγοράς με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό να κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα στην Ολλανδία. Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του 31 ετών χαφ. Προχωράει η απόκτηση του Χατζηδιάκου από την Κοπενχάγη, ακολουθούν κινήσεις για εξτρέμ και φορ. Στην Τολεμαίδα που θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται από σήμερα ο Άρης. Αφαιρέθηκε και επίσημα από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας στις επόμενες ημέρες. Εξελίξεις για μεταγραφές και αποχωρήσεις. Τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων του EuroCup έμαθαν ΠΑΟΚ και Άρης. Με Μονακό, Μπάχτσε Σεχίρ, Μανρέσα, Ουλμ, Ρώμα, Λιετκαμπέλης και Μπόντεβγκραν το δικέφαλο του Βορρά. Τις Λεμάν, Χάπολη, Ιερουσαλήμ, Ολύμπια Λιουμπλιάνας, Μπούργος, Τορτώνα, Ροστόκ και Ρίγα θα αντιμετωπίσουν οι κεντρινοί. της Falco Adverb και μια ομάδα τα προκριματικά θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην πρώτη φάση των ομίλων του Basketball Champions League. Το Περιστέρι κληρώθηκε με Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπερκ. Στα προκριματικά ο Προμηθέας θα παίξει με την Βιέννη και ο Κολοσσός με την Μανίσα. Σε περίπτωση πρόκρισης τους θα παίξουν μεταξύ τους για μια θέση στον επόμενο γύρο. Για κρούση του ατρομήτου στον Αλεσάνδρο Μπιάνκο, που πέρυσι έπαιξε δανεικός από τη Φιωρεντίνα στον ΠΑΟ, κάνουν λόγο στην Ιταλία. Για τον 24χρονο μέσο φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον από τη Λας Πάλμας και τουρκικές ομάδες. Την απόκτηση του ηλικίας 28 ετών μαροκινού επιτελικού Χάφα Μιν Μπάση, ο οποίος αγωνιζόταν στην Χίστον Ντάιναμο, ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Παρελθόν και επίσημα αποτελεί την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας ο Ρόμπερτο Μαρτίνεθ, όπως ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του αυτά τα 3,5 χρόνια, μια περίοδο που σημαδεύτηκε από την κατάκτηση του Nations League το 2025, τονίζουν οι Ήβηρες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέφουμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής της Ρεπόρτερ, 9 λεπτά μετά τις 5. Κώστας Χατζηδιόγλου, Γιώργος Ανάκας, Κιτάς Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου του Big Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και επιλογής μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην δημοσιογραφική και Μάνος Μουσουράκης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και συνεχίζει. Ποιο συνεχίζει?
1: Ο Κέτσε.
0: Ο Κέτσε, ναι.
1: Πάντως βλέπω λίγο, επανήλθαμε λίγο στις συνήθειες με Παναθηναϊκό πολύ, στα μηνύματα.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: Και έτσι είμαστε πάλι λίγο.
2: Εδώ αντίθετα γίνεται απεκτασμένη προσπάθεια των φιλάθλων του ΣΑΕΚ να κάτι να βρεθεί, ρε παιδί μου. Αλλά δεν είναι. Χάσαμε και την αεραστεχνική τώρα με αυτό που κάνει ο Λιόπουλος. Λοιπόν, αν φύγει ο Γιούμπισιτς, τότε είμαστε στα χαφ μείον 3. Περέιρα, Γιούμπισιτς, Γκρούγκιτς. Συν 2. Φιλανδός Αχαμπού που δεν έπαιξε πέρυσι. Άρα συνολικά μείον 1. Ενώ ο Νίκολος θέλει μεγαλύτερο ρόστερ. ΑΕΚ Νορβηγία. Θα χαιρετήσουμε την Νορβηγία, μια ομάδα που έχει κερδίσει πάρα πολλές συμπάθειες. Εθνική, φαντάζομαι φίλε και εσύ την υποστηρίζεις, μετά την Ελλάδα βέβαια. Τώρα, για τα χαφ. Ο Λιούμπισιτς πέρσι, όταν έπαιξε χαφ, παραλίγο να του λύσει έκτο συμβόλαιο. Αν κάτι έκανε, ήταν σαν δεξί εξτρέμ. Δεξιός μεσοεπιθετικός, να το πούμε έτσι, γιατί δεν είναι εξτρέμ ο Λιούμπισιτς, ούτε παίζει με εξτρέμ ΑΕΚ, καθαρά. Εκεί είναι και φέτος, να δούμε αν θα φύγει. Ο Γκρούγκιτς, τα έχουμε πει, δεν βγήκε. Ο Περέιρα δεν έπαιξε ποτέ στο κέντρο. Έπαιζε μόνο αριστερά. Για όλους αυτούς πιστεύω κάτι θα γίνει. Θα δούμε. Πιθανόν να αποκτηθεί ένας μεσοεπιθετικός, πράγματι, που να παίζει και στα άκρα και ίσως πίσω από το φόρ και κεντρικά. Και μπορεί και αυτός να είναι ο Ζωαμάριο. Δεν έχει κλείσει αυτή η ιστορία με τον Ζωαμάριο. Θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν. Το Φορτούνι λέει για βασικό, δεν θα τον ήθελα στην ΑΕΚ. Έχει δίκιο ο Ολυμπιακός που το λέει. Είναι εξής, γι' αυτό διαβάζω.
1: Σε μένα μου το έστειλε αυτό. Και λέει ότι που δεν τον θέλει ο παδός του Ολυμπιακού και αν θα τον ήθελες εσύ και ο Τάσος. Το Φορτούνι αυτό λέει.
2: Ερώτηση εδώ από φίλο. Ο Λιονέλ Μέση λέει υποθετικά αν ερχόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα στα 39 του θα μπορούσε να προσφέρει. Δύσκολα, φίλε.
1: Με τις κλεισές άμυνες είχε προβλήματα.
2: Ίσως είχε, ναι.
1: Τι γίνεται.
2: Λοιπόν, άλλο. Για Φορτούνι, Λιούμπισιτς. Τι ώρα το φιλικό της Κυριακής? Νομίζω είναι 5 Ολλανδίας, 6 Ελλάδος. Όχι νομίζω, είναι 6 Ελλάδος. 5 Ολλανδές, γιατί υπάρχει αφίσα, αν τη δεις την βάλαμε χθες στο Άκτρα 65, που προαναγγέλει τα εισιτήρια του αγώνα. Άρα, αν πας για μπάνιο, φίλε μου, να μην φύγεις τελευταία στιγμή και να πας νωρίς. Για να μην σε κυνηγάνε και η οικογένεια. Αυτά από μένα, παιδιά.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε break, έχουμε κανονικά να έρχεται. Επειδή πλησιάζεται από κορυφαίο του Μουντιάλ και ψάχνεις πού θα δεις τα μάτς, κυνηγάς το φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνο με τον ωραίο καναπέ. Σε έχω. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park, ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και το δεύτερο στις 15 Ιουλίου με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Γιαννό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες, θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου στο www.thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν. Πάμε ένα μικρό break για να συνεχίσουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ. Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
15: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
16: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε.
1: Συνεχίζω εγώ,
0: Έλα,
1: με δύο επιθετικά μηνύματα. Μου λέει ένας φίλος, ευτυχώς περάσατε χθες, να είναι καλή διαιτησία. Εύχομαι να περάσετε την Ελβετία, γιατί η παρέα του Χάρι Κέιν σας περιμένει με άγρες διαθέσεις.
0: Ποια είναι η διαιτησία, για ποιο μάτς?
1: Για χθες.
0: Ποιο μάτς?
1: Της Αργεντινής.
0: Τι έκανε η διαιτησία?
1: Δεν ξέρω, ο φίλος εδώ αυτό λέει. Και συνεχίζει πάλι, στον ημιτελικό δεν θα έχει διαιτησία αυτή τη φορά. Τα λέω να τα ακούει και ο Κέτσε. Ο Τραμπ, όπως είπε, παίζει γκολφ με τον Χάρι Κέιν, θα αποδοθεί δικαιοσύνη μέσα στο γήπεδο. Να δούμε τώρα. Κάτσε, γιατί πρώτα πρέπει να περάσει η Αργεντινή την Ελβετία και η Αγγλία την Νορβηγία.
0: Να πούμε κάτι. Είδες εσείς καλά το απείρωτο.
2: Εντάξει, θα μπορούσα ρε παιδιά, θα μπορούσα να πω.
0: Εγώ αντικειμενικά.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, να το αντιστρέψουμε. Αν έδινε αυτό το πέναλτι πέρα τη Αργεντινή το 92, τι θα γινόταν?
1: Αυτό που ζητάει η
2: Αργεντινή και καλά με το Σαλάχ. Είναι πέναλτι αυτό τώρα.
1: Καταρχάς, ο Σαλάχ κλώτησε τον Άλβαρες εκεί. Και το πρώτο που λένε, το τράβηγμα.
2: Καλά, αυτό δεν είναι κάρτα. Αυτό δεν είναι κάρτα. Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
0: Αν έχει κληρωθεί επειδή λόγω του φάουλ, ήταν φάουλ.
1: Αυτό πατάει. Τον πατάει. Δύο φάουλ του έχει κάνει. Τον τραβάει κιόλα. Τώρα, το αν έδωσε σπόρια στην Αργεντινή, να σου πω εγώ τι έδωσε. Έδωσε δύο-τρία φάουλ που μπορεί να μην ήταν, ή ένα φάουλ αντί για την άλλη μεριά που δεν ήταν, ή μια κάρτα χάρισε στην Αργεντινή. Αλλά οκ.
0: Καταρχά είναι και διαιτητέ, παιδιά, που έχουν άλλα κριτήρια.
1: Επίσης, άλλος,
2: όχι, εντάξει, αυτός πάντως.
1: Επίσης, μιλάμε για διαιτητάρα, όλα τα σχέδια.
2: Άφησε πολλά φάουλ. Αλλά είναι τρομερός διαιτητής τώρα. Τι να λέμε, ρε παιδιά, δεν υπάρχουν τώρα κάτι διαιτητές.
0: Όχι, λέω γενικά ή το Μουντιάλ.
1: Ή τον ήταν.
2: Καταρχάς, μόνο αυτός θα μπορούσε να κρατήσει αυτό το παιχνίδι. Χθες να μην γίνει η αιματοχυσία.
1: Να μην
2: πούνε
1: μέσα.
2: Ναι, τώρα τι συζητάς.
1: Θα έπρεπε να ήταν ένας διαιτητής σαν τον Ουσμπέκο χθες.
2: Ναι.
1: Σαν τον Ουσμπέκο στο Παραγουάη, Γαλλία. Τι θα γινόταν εκεί πέρα.
0: Και συγγνώμη, ρε παιδιά, έχουμε δει αυτό το μάτσο που έχουμε δει χθες. Και αντί να λέτε ότι είστε ευλογημένοι που βλέπετε έναν παίκτη σαν το Μέση, που είστε ευλογημένοι που έχετε δει σαν ένα παίκτη σαν τον Ρονάλντο, μιλάτε και λέτε ότι έσωξε ο διαιτητής στην Αργεντινή, αντί να πείτε για το Μέση ότι είναι μια τρομερή στιγμή που θα σου μείνει καρφωμένη στο μυαλό,
2: ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε.
0: Να βάζει κόλλο Μέση και να δακρύζει, να συγκινείται. Γιατί είδε να περνάει σαν ταινία μπροστά του, τελειώνει το Μουντιάλ για μένα.
2: Ναι,
0: και τελειώνει με την Αίγυπτο. Και καθόμαστε και λέμε τώρα για το αν ευνοήθηκε η Αργεντινή. Αν είχε ευνοηθεί, να το λέγαμε, αλλά ρε παιδιά, πού.
1: Και είναι και σε αυτό το Μουντιάλ το ωραίο επίσης. Εκτός από όλα αυτά, βλέπεις ο Μέση τόσα γκολ, ο Εμπαπέ τόσα γκολ, ο Κέιν, ο Χάλαντ. Δεν θυμάμαι όμως Μουντιάλ με το Σέντερ Φορ να γίνεται τέτοιο χαμός.
0: Όχι, έχεις δίκιο.
1: Μπορεί το προηγούμενο Μουντιάλ ποιοτικά να ήταν πιο ωραίο.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν και στη μέση σεζόν, είχαν ακόμα κουράγια. Αλλά τώρα μιλάμε.
0: Η ευχάριστη πάντως έκπληξη και η ομάδα που πιστεύω αγαπάνε όλη η Νορβηγία.
1: Πολύ, πολύ.
0: Η πορεία που έχει κάνει για το ποδόσφαιρο που παίζει.
1: Και ωραία ομάδα για τον κόσμο.
0: Για
1: τον κόσμο.
0: Αυτό που γίνεται στο τέλος.
1: Όλοι περιμένουν να κερδίσουν στο τέλος για να κάνουν
2: αυτό. Είναι αυτό. Είχαν και η Ισλανδία ένα τέτοιο, θυμάσαι.
1: Που είχε που μαζευόντουσαν στο κόρνερ. Λοιπόν, έλεγα λέει ορθά ότι οι παίκτες φέτος στην Ευρώπη πετάνε και στην Ελλάδα σέρνονται. Ήσουν επικριτικός γιατί λέξη σέρνονται. Ναι, δεν μου αρέσει η λέξη σέρνονται, αλλά οκ. Δεν ήταν καλές εμφανίσεις του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Δεν διαφωνούμε σε καμία περίπτωση. Σήμερα το είπαν και καλά έκαναν οι Αγγελόπουλοι. Οι Αγγελόπουλοι, εσύ μου δώσετε το ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι είπαν Αγγελόπουλοι σήμερα ότι παίξει το Ολυμπιακό στο Champions League, πετάγανε και στο πρωτάθλημα. Εκτός και αν
2: όχι, δεν το είπε έτσι. Είπε ρε παιδί μου ότι όταν πάνε καλά τους πληρώνουμε, αλλά και όταν σέρνονται πάλι τους πληρώνουμε.
1: Α.
2: Ήταν λίγο τέτοιο, αυτό είπε.
1: Α, μάλλον αυτό το εννοεί ο φίλος για τη λέξη σέρνονται. Γιατί το είπαν οι Αγγελόπουλοι. Οκ. Okay. Δεν έχω προλάβει, γιατί ήμουν έξω για μια δουλειά και δεν έχω προλάβει να δω ότι έχει υποθεί, να τα διαβάσω όλα. Ξέρω τα βασικά. Λοιπόν, Γιώργο λέει: ο μικρός τελικός δεν είναι μετά το μεγάλο, είναι στις 12 το βράδυ, Σάββατο προς Κυριακή, και ο μεγάλος τελικός Κυριακή 10. Εντάξει, λάθος μου τότε, άμα είναι έτσι. Κάπου το είχα δει, γι' αυτό το είπα. Αλλά ναι, αν είναι, άρα είναι ξημερώματα Κυριακής ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός Κυριακή το βράδυ. Οκ. Okay. Λοιπόν, αν έρθει, λέει που δεν θα έρθει, αλλά αν έρθει ο Στάνιτς, ο Ρόκα, που δεν είναι πολύ σίγουρος για την αξία του, θα δούμε και ο Άμραμπατ. Νομίζω ότι πάμε καλά, λέει ο φίλος ο Αντρέας. Να έρθει, εννοείς ότι αν έρθει ο Στάνιτς, ο Ρόκα και ο Άμραμπατ είναι καλά. Εννοείται, πολύ καλά θα είναι. Πάρα πολύ καλά. Αν έρθει ο Στάνιτς και ο Ρόκα, παιδιά, μαζεύονται πολύ μεσοεπιθετικά. Θα έχουμε σίγουρα αποχώρηση. Μία. Μην δούμε και δύο. Και στα Center Four πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ο Ελκαμπίνο μόνο σίγουρος τώρα που μιλάμε για του χρόνου. Ο Γιάρεμτσουκ καλά πάει στην προετοιμασία, αλλά θα πρέπει να δούμε. Ο ίδιος τι έχει στο μυαλό του, αν θέλει να φύγει ή όχι. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και ο ίδιος κοιτάζει μήπως βρει κάποια ομάδα.
2: Ο Ελκαμπί έχει παίξει στο Μουντιάλ.
1: Έχει παίξει ένα μάτς. Ένα. Mm-hmm. Ναι. Για τον Άμραμπατ που λες θα το δούμε. Και για τα center for που έλεγα, ο Γιάρεμτσουκ, να το δούμε τι θα γίνει. Μακάρι να μείνει. Ο προπονητής θα ήθελε Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ να είναι ιδέα που θα έχει και να πάρει και έναν τρίτο έτσι, συμπληρωματικό περιφερειακό. Ο Ταρέμι του βλέπω πολύ δύσκολο να μείνει. Ο Κλέιτον δύσκολο επίσης. Ο Μασούρας λέει μπορεί να γυρίσει πίσω στον Ολυμπιακό φέτος. Ο Μασούρας είναι στην Ολλανδία, παιδιά. Από προχθές βάφτιζε το παιδί του. Γι' αυτό έλειπε, είχε πάρει μια ειδική άδεια. Επέστρεψε. Εκείνες τις προπονήσεις ο Μασούρας. Το βλέπω δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να μείνει. Υπάρχει ένα παράθυρο γιατί είναι. Επέστρεψε. Εκείνες τις προπονήσεις ο Μασούρας. Το βλέπω δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να μείνει.

0: παίξει άλλη εποχή. Ο Καραγκούνης ήταν με τον Λίμπε, όντως, ένα διάστημα το Σόζα, το Ζιλμπέρτο, το Λέτο και το Σισε. Ξαναλέω ότι αυτοί οι παίκτες που ανέφερες τώρα, γιατί μάλλον, εντάξει, δεν μπορούμε να συνοηθούμε, αυτοί οι παικταράδες που ανέφερες τώρα έχουν περάσει χρόνια, επειδή εγώ έκανα ρεπορτάζ πάνω από εσύ, μπορεί να μην είχες γεννηθεί, που η ομάδα δεν έπαιρνε πρωταθλήματα. Και ήταν τραγική στο γήπεδο. Και είχε παίκτη το Ζάιτς και το Σαραβάκο. Είχε τον Καραγκούνη και τον Λιμπερόπουλο. Έτσι. Λοιπόν, γιατί πολύ απλά δεν είχε καλό προπονητή. Λοιπόν, οι παίκτες αναδεικνύονται μόνο όταν έχουν ένα καλό προπονητή, τους κάνει ομάδα. Βρίσκεις τον προπονητή, δεν με την ομάδα και σιγά σιγά αναδεικνύονται και οι παίκτες και παίρνεις και καλύτερους παίκτες από αυτούς που έχεις. Π.χ. τώρα μπορεί εσύ ένα παίκτη, εγώ να σου πω ένα παίκτη και να γελάσει και το από Σεπτέμβριο, εφόσον όλα πάνε καλά και η ομάδα είναι καλά, να το βλέπει να πετάει και να λες είναι ο ίδιος παίκτης. Αλλά όσο φορές και να το πω αυτό, ίδιο μήνυμα θα έρθει. Οπότε τζάμπα μιλάω. Είμαι από αυτούς που πήραν εισιτήριο στη θύρα 17α. Ξέρεις αν μπορούμε να πάρουμε και εμείς εισιτήριο με την Κρασσόπη, γιατί προσπαθούμε και δεν μπορούμε. Άκου, φίλε μου, εάν το εισιτήριο το έχει πάρει μετά την Κυριακή, θα σου σταλεί email. Θα μπορείς να μπεις στο γήπεδο. Έτσι. Θα σου σταλεί email. Τάσο, αν ήταν να επιλέξεις ανάμεσα σε Μέση για ένα χρόνο στα καλά του, είσαι για 10 χρόνια, 22-32 π.χ., τι θα επέλεγες, Μάριος, εγώ είσαι. Φυσικά το Μέση, φίλε μου. Τι συζήτηση να κάνουμε τώρα. Θα αργόταν ο Μέση στην Ελλάδα και θα επέλεγα το Σισε. Δεν συγκρίνονται. Τι σχέση έχει ο ένας με τον άλλον. Ο Μέση είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Έστω και για ένα χρόνο να το ζήσω. Τα πρώτα, ο οποίο μιλάει για ποδόσφαιρο, να λέει τρεις φορές το όνομά του Μέση και μετά μιλάει αν όχι, ασπάψει για πάντα. Εντάξει, και αυτά τα υπερβολικά τώρα, ασπάψω ένα, ασπάψω άλλο. Ρε παιδιά, απολαύστε το. Αυτό λέω κι εγώ. Και ένα άλλο από κάτω δεν έχει ιδέα τι σημαίνει ευλογημένο. Και φτάνει με την αβάντα στο κοντό. Κουράσατε. Ο Εμπαπέ είναι σε όλα τα επίπεδα αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικά πιο ελκυστικό. Κουράσαμε γύρω Τσανάκα με την αβάντα στο κοντό.
1: Δεν πειράζει, τι να κάνω.
0: Τρομερά πράγματα διαβάζουμε. Πιστεύω ότι παίζει ρόλο και η θερμοκρασία που έχει ανέβει.
2: Τουλάχιστον δεν είπαν ότι παίρνουν 20 άρικο και από το Μέση, ρε φίλε.
0: Ναι, σε λίγο. Ωραίο. Σε λίγο θα στείλουν και αυτό. Ότι παίρνει 20 άρικα, είστε 20 άρικα.
2: Αλλά ακούει ο Μέση εδώ, είμαστε.
0: Τρομερά πράγματα, ρε φίλε. Τι να πω, ρε παιδί.
1: Αβανταδόρη.
0: Ναι, αβανταδόρη του Μέση. Και ο άνθρωπος έχει κάνει τα πάντα. Λοιπόν, τι άλλο. Κάτσε να δούμε. Ένα ωραίο μήνυμα. Τόσο να είμαι, ξέρω ότι λες πως δεν θα έρθει για γούρι. Γιατί εγώ θα πιστέψω, έστω και περίπου στη σύνταξη. Καλησπέρα σε όλους, λέει ο φίλος, να είστε καλά. Δεν βλέπω κάτι άλλο, κύριε.
1: Τίποτα,
0: Δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Να πω κι εγώ ένα διαφημιστικό μήνυμα και να πάμε για πολιτικό σιγά-σιγά, άμα είναι. Να σας πω κάτι, αν είχα προγραμματίσει φέτος να αλλάξω αυτοκίνητο, δεν θα το άφηνα για μετά το καλοκαίρι. Τώρα είναι η εποχή που το αυτοκίνητο το χαίρεσε περισσότερο. Διακοπές, ταξίδια, αποδράσεις, παραλίες, οικογενειακές εξορμήσεις. Γι' αυτό αξίζει να επισκεφτείτε σήμερα και όλα στο Stock Center της Velmar, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αγοράς με 5 χρόνια εγγύηση χωρίς επιπλέον χρέωση, πενταπλή εγγύηση και περισσότερες από 1500 επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε budget. Επισκεφτείτε σήμερα ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center ή το stockpavlacenter.gr για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θα συνοδεύσει σε κάθε καλοκαιρινό προορισμό. Μην το αναβάλλετε, οι καλύτερες διαδρομές του καλοκαιριού ξεκινούν από μια σωστή επιλογή σήμερα. Οπότε.
0: Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, από Λυκόβρηση προς Μεταμόρφωση και στο Περιστέρι, στην άνοδο Πομοσχάτου μέχρι σε πόλια ανατμήματα, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην παραλαιακή από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας. Και στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το Καζούς Μπέλι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν σχετικά με τα F-35. Τόνισε πως δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Ωστόσο, επισήμανε με νόημα, οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, προανήγγειλε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε κοινές δηλώσεις του με τον Ουκρανό ομολογό του από την Άγκυρα. Αναφερόμενος στο χθεσινό κύμα επιθέσεων, είπε: «Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε, αν οδικά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου». Εγκεφαλικά νεκρός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, τον οποίο καταδίωξαν αστυνομικοί στο Άργος στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν σταμάτησε το όχημά του σε σήμα της αστυνομίας. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν 13 κάλικες πυροβόλων όπλων, ενώ σύμφωνα με τον ακτινολόγο, 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θράψματα βολίδων. 2 μαθήτριες τραυματίστηκαν νωρίτερα σήμερα σοβαρά, όταν ένας 16χρονος τους επιτέθηκε με μαχαίρι στο προάβλιο σχολικού συγκροτήματος νοτιοδυτικά του Μονάχου. Ο δράστης, ο οποίος θεωρείται ότι έφερε και πυροβολόπλο, έχει συλληφθεί. Οι μαθήτριες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, αλλά εκτός κινδύνου. Και ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα,
4: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
4: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
11: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το match της ημέρας από την Novibet. Ολυμπιακός Ρακόφ, 7 η ώρα φιλικό. Δεν έχουμε μουντιάλ σήμερα. Θα πάμε φιλικό. Το πρώτο του Ολυμπιακού, πήραν το πρώτο και της Ρακόφ. Όχι, δεν είναι το πρώτο. Όχι, έχει παίξει 2-3 η Ρακόφ. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε. Εγώ επειδή είναι και προφιλικό θα πω ένα goal και over.
2: Το Φορτούνι θα παίξει.
1: Ναι.
2: Goal Φορτούνι είπα λέω εγώ.
3: Εγώ θα πω over.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Πιστεύω ότι πάμε με ολική ευθεία, κύριε.
1: Ο Κέτσε πρέπει να είναι. Κέτσε. Ναι, σίγουρα είναι ο Κέτσε.
2: ΑΕΚΤΖΙΣ είμαι λίγο Αμπράμ, βλέπω ΑΕΚ Ολυμπιακό με μεταγραφές ουσίες, αλλά θέλω να σταθώ στον Παναθηναϊκό. Μετά από χρόνια βλέπω τον Παναθηναϊκό να δυναμώνει πραγματικά και το χαίρομαι αυτό. Και εγώ θα συμφωνήσω, φίλε μου, ότι και ο Ολυμπιακός ενισχύεται και είναι ακόμη νωρίς βέβαια. Και για τον Παναθηναϊκό το ίδιο. Και για την επιλογή του προπονητή. Και για τις κινήσεις που γίνονται. Αλλά και ο Ολυμπιακός να είναι, Γιώργο, θυμάσαι πέρυσι λέγαμε συνέχεια και το έλεγα και εγώ ότι θα έπρεπε να πάρει άλλο ένα center back.
1: Ναι, ναι.
2: Και τώρα πήρε δύο center back. Ναι, ναι. Δηλαδή η τετράδα τώρα που είχε Ολυμπιακός, αν δεν φύγει κάποιο, ξέρω εγώ αν πουληθεί ο Πιρόλα, ας πούμε. Λέμε τώρα τυχαία. Είναι φοβερή τετράδα, ρε.
1: Βέβαια. Καμία, και καμία σχέση με την περσινή, έτσι.
2: Ούτε κατά διάνοια.
1: Τι να συζητάμε.
2: Ούτε κατά διάνοια. Πραγματικά καμία σχέση.
1: Και είναι και αυτό το συζήτα προχθές με το Μιχάλη τον Τζόχο, ότι είναι μια θέση, αυτό έλεγε ο Μιχάλης, ότι που δεν γίνεται εύκολα rotation στα stopper.
2: Ναι. Όντως, και αλλά αυτό δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία στην κίνηση.
1: Απλά απ' την άλλη, όταν λες ότι έχεις 50-52 minimum match στη σεζόν με τα ευρωπαϊκά,
2: ναι,
1: με
2: τη λίγη θέση και τέλη και όλα αυτά. Αν θα πάρουμε back, λέει, αν δεν γνωρίζει, δώσε να θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Ρε φίλε, θα δούμε, όντως, αλλά ο προγραμματισμός τώρα είναι να μην πάρει ΑΕΚ. Αλλά έχουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Λίγα πράγματα. Εδώ πέρα. Δεν έχω κάτι άλλο, παιδιά. Κάτω θέση να δω αν έχω κρατήσει από πριν κάποια. Για το φίλο που ρωτάει Μέση ή Ρονάλντο, δεν μπαίνω ποτέ σε τέτοια, φίλε μου. Σε τέτοια διλήμματα. Είναι τρομακτικοί παίχτες και οι δύο. Είναι top εδώ και 20 χρόνια, 25. Τι να πούμε. Εντάξει. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο Μέση, αλλά δεν θα κάτσω τώρα να λέω ότι ο Ρονάλντο δεν είναι καλός παίχτης ή να ψάχνω να βρω ελαττώματα στον έναν ή στον άλλον. Είναι λάθος αυτό. Το έκανα παλιά με τον Πελέ και τον Μαραντόνα και το έχουμε μετανιώσει. Μας λείπει η εκπομπή, μας βεστάει ένας φίλος. Υπομονή, ρε φίλε. Μετά το 15 Αύγουστο επιστρέφουμε. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Σήμερα θα γίνει και το ετήσιο τραπέζι κλεισίματος σεζόν. Με Άρης Βεστά και σκηνοθέτη. Βεβαίως, κύριε. Στα καλύβια, ε. Χοντρένει το παιχνιδάκι.
3: Τι λέτε,
2: ο κύριος Άρης θα διακόψει για λίγο την υγιεινή διατροφή του. Λοιπόν, με αυτά που κάνουν Μέση και Ρονάλντο, λέει ένας φίλος, θα βλέπουμε το Μάνταλα ακόμη 8 χρόνια. Θα γίνει μόδα τώρα με τους με τους σαραντάριδες.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, έχει ανέβει ήδη ο μέσος όρος ηλικίας,
2: ναι.
1: Έτσι.
3: Πολύ.
2: Είναι όμως και οι δύο τρομεροί, παιδιά. Εντάξει, ο Μέση είναι εξωγήινος, αλλά και ο Ρονάλντο, εγώ τον παραδέχομαι.
3: Εγώ τον Ρονάλντο τον παραδέχομαι, γιατί το γουστάρω. Διότι δούλεψε,
2: ναι,
3: και έπαιξε,
2: δεν έχει τόσο θεϊκό ταλέντο.
3: Πάνω από το ταλέντο του, λόγω της δουλειάς.
2: Όπως είναι ο Βασίλης Φανούλης στο μπάσκετ για μένα, σαν παίχτης.
3: Ναι. Έπαιξε πάνω το ταλέντο του Ρονάλντο. Και γι' αυτό έχει φτάσει πόσο έχει, 40.
1: 41.
3: Έχει χάσει την ταχύτητα που έχει, αλλά εντάξει, θα μου πει τώρα.
1: Εντάξει, ακόμα αθληταράς είναι, στεγνός ο τύπος, δεν είναι τώρα.
3: Βεβαίως και οι δύο δεν είναι τυχαίο ότι στα 40 επέλεξε ο ένας να πάει στη Σαουδική Αραβία και η Αμερική ο άλλος, για να μπορούν να παίξουν το Μουντιάλ με
1: τους έχει βοηθήσει πολύ αυτό να είναι πιο φρέσκοι.
3: Ναι, βέβαια. Δεν μπορούσαν να παίξουν επίπεδο Ισπανίας κλπ. Δεν θα άντεχαν.
1: Όχι.
3: Λογικό είναι.
1: Όχι. Θα είχαν τεράστια φθορά εκεί.
3: Ακριβώς.
1: Εδώ βλέπεις είναι νεότερους σε ηλικία τώρα και έχουν φθορά επειδή έχει τελειώσει σεζόν που είχαν πέσει.
2: Πάντως αυτό που είπα χωρίς να λέω ότι ο Μέση δεν έχει δουλέψει και ότι ο Ρονάλντο δεν έχει ταλέντο, έτσι.
3: Όχι,
2: απλά
3: μα, όχι,
2: καθαρά με στη σύγκριση μεταξύ τους το είπαμε αυτό. Έτσι, δεν, έτσι, αυτή
3: είναι η
2: δεν τίθεται,
1: ουσιαστικά,
2: δεν τίθεται θέμα.
1: Εσύ και έτσι είναι και ότι αν και οι δύο δεν δούλευαν, ο Μέση πιθανότητα πάλι θα έπαιζε μπάλα σε υψηλό επίπεδο λόγω του ταλέντου του. Απλά ο Ρονάλντο μπορεί να ήταν σίγουρα πιο χαμηλά.
2: Είναι και η δουλειά, Γιώργο.
1: Ναι,
2: γιατί
1: αυτό
2: εγώ
1: λέω.
2: Έχω διαβάσει και για το Μέση και από την Παρή που λέγανε ότι πήγαινε, ας πούμε, μία ώρα πριν την προπόνηση πάντα κάθε μέρα. Είναι, εντάξει, καλά, ο Ρονάλντο είναι μηχανή. Δηλαδή το πρόγραμμά του είναι ασύλληπτο. Ασύλληπτο πραγματικά. Και έτσι δουλεύει και ο Χάλαντ από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι, καλά φαίνεται. Και αυτός είναι ρομπότ ήδη.
2: Ο οποίος καταναλώνει 6.000 θερμίδες τη μέρα. Ο Χάλαντ. Απλά να.
1: Και απλά.
2: Αν το κάνουμε εμείς αυτό, θα γίνουμε πάλι 200 κιλά σε 3 μήνες.
1: Και φαίνεται και ότι είναι και πολύ καλό παιδί ο Χάλαντ.
2: Μην παίρνετε. Δηλαδή, αν είναι να ακολουθήσετε κάτι από το Χάλαντ, μην ακολουθήσετε αυτό.
3: Θέλω να του συγκρίνω τον Εμπαπέ τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εμένα ο Εμπαπέ μου φαίνεται ότι ο χαρακτήρας του είναι πολύ.
2: Εντάξει, ναι.
1: Δεν ξέρω. Αλλά ζώνα στο ένα το άλλο.
2: Τέλος πάντων, το καλό είναι πάντως αυτούς που να τους απολαμβάνουμε παιδιά στο γήπεδο. Και άμα δεν μας αρέσουν και σαν χαρακτήρες, βέβαια δεν σου λέω να κάνετε χοντρά πράγματα. Γιατί εντάξει, για τον Παπέ μπορεί να σπάει, σε άλλους πάει ο Ρονάλντο. Οκ. Τουλάχιστον σαν ποδοσφαιριστές είναι τρομεροί. Και νομίζω αυτοί οι δύο τώρα. Εντάξει, δεν είναι Μέση και Ρονάλντο, ο Επαπέ και ο.
3: Αλλάζουν και εποχές.
2: Και ο Χάιλαντ, ναι, αλλάζουν και εποχές όπως το πες. Αλλά και αυτοί είναι τρομεροί.
1: Εντάξει, δεν θα βγουν, παιδιά. Μέση και Ρονάλντο πάλι δεν θα βγουν.
2: Ναι, αυτή είναι η τελευταία.
1: Και ο Γιαμάλ, δηλαδή.
2: Που ενώνουν την εποχή Αλάνα με την εποχή, ας πούμε, των υπεραθλητών, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
1: Και ο Γιαμάλ, ακόμα που είναι ένα σπάνιο ταλέντο, δεν μπορεί να πει ότι θα φτάσει αυτά τα. Μπορεί ναι. Σε νούμερα θα φτάσουν αυτοί οι παίχτες, τον Ρονάλντο και τον Μέση. Γιατί ναι. Είναι και περισσότερα μάτς πλέον.
2: Βέβαια, από σε νούμερα θα φτάσουν. Ναι.
1: Αλλά ξεκίνησαν να παίζουν από μικρή. Ο Εμπαπέ και τώρα και ο Γιαμάλ παίζανε 16 χρονών σε Euro και σε Μουντιάλ. 17 ναι, ναι, χρονών. Ναι,
3: ναι. Εγώ.
1: Εγώ νομίζω.
3: Εσύ.
1: Ναι,
2: ναι,
1: ξεκινάμε το μήνυμα που λέει. Ρε παιδιά, να σα στείλω κι εγώ από ένα εικοσάρικο να με φτιάξετε μεταγραφή και να με κάνετε θέλω ποδοσφαίρου. Δια τέσσερα τα κέρδη, δεν θα σα ξεχάσω.
3: Έτσι, γίγαντα.
1: Το δια τέσσερα, φίλε, δεν βγαίνει όμω καλά. Δεν βγαίνει καλά το δια τέσσερα. Στο δια τέσσερα, μάλλον έβαλε και τον έραχο μέσα.
2: Σωστό.
4: Εγώ δεν είμαι μέσα.
2: Όχι. Δικαιούσε κι εσύ.
3: Και εσύ δικαιούσε, ναι, αρχέ. Θα φτιάξουμε, θα κάνουμε έναν Μέση, ένα νέο μέσα.
2: Ακριβώς.
3: Με ένα εικοσάρικο.
1: Κασκουρκά. Και ας κουράσουμε. Τι γίνεται. Μην ακούσει αυτό το μήνυμα η επόμενη εκπομπή και με δίνουν και θα θέλουν και αυτοί οι κοσάρικα.
3: Καλά.
2: Καλά, αυτοί έχουν πιο ψηλό κασέρε.
3: Ωραία, έχω τη διάφορα. Ο Μέση, sorry που σε διακόπτω, είναι ταλεντάρα αθλητής. Ο Ρονάλντο είναι αθληταράς ταλέντο. Πολύ όμως γουστάρουμε περ ταλεντάρα Ροναλντίνιο που έμεινε μέχρι το τέλος παιδί. Εντάξει, οκ.
2: Εντάξει, έμεινε παιδί, αλλά ουσιαστικά έπαιξε 5 χρόνια μπάλα.
1: 5 χρόνια μπάλα.
2: Και είναι κρίμα για αυτό. Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν τρομερός παίχτης και φοβερό παιδί. Εγώ το συμπαθώ.
3: Απλά δεν δούλεψε ο Ροναλντίνιο όπως δούλεψαν οι άλλοι.
1: Και το διασκέδαζε. Αυτός γελάγε μέσα την ώρα που έπαιζε μπάλα. Δηλαδή ναι. Τους βλέπεις τώρα το μέσα.
2: Το κακό είναι το διασκέδαζε και έξω, Γιώργο. Αυτό. Και το μεγάλο του λάθος ήταν που ήρθε εδώ και έκανε την κλήρωση του πρωταθλήματος.
3: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Και γνώρισε την εγχώρια σου.
3: Έχεις δίκιο.
2: Ευτυχώς ο Μέση προφανώς αρνήθηκε παρόμοια πρόταση. Σώθηκε.
3: Λέγε Γιώργο.
1: Μεταφέρω λέει ακριβώς τα λόγια κύριε Σανάγκα πέρυσι ότι ο προπονητής θέλει δεδομένα τον Αντρέ Λουίζ και γι' αυτό ο Ολυμπιακός έδωσε και 7,5 εκατομμύρια. 7 έδωσε, ναι. 100% γιατί είπα εγώ δεν το είχα πει. Ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής νομίζω που ήθελε 100% το Γενάριο προπονητής. Τι να κάνουμε. Μακάρι τώρα στην προετοιμασία να του αλλάξει την άποψη και την οπτική που τον βλέπει. Γιατί του άρεσε πάρα πολύ τα στοιχεία του και όλα αυτά. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Αντρέ Λουίζ. Και θεωρώ ότι σε αυτό ο προπονητής έχει κάνει λάθος με τον Αντρέ Λουίζ. Αλλά αν στο τέλος δεν του κάνει και έχει ο Ολυμπιακός προτάσει πάρα πολύ ψηλές όπως ακούμε, ας τον παραχωρήσει. Για να φύγουμε λίγο από την κρίνια, λέει, αν και ποιοτικά χρειαζόμαστε ακόμα παίκτες, εμένα μου αρέσει που ασχολούμαστε με συγκεκριμένους στόχους και δεν ακούγονται 500 ονόματα, λέει ο Αντρέας. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Δείχνει ότι η ομάδα έχει σε κάθε θέση μία, δύο, τρεις περιπτώσεις πάνω στη λίστα και ασχολείται, εξαντλεί τις πιθανότητες μέχρι τέλους για να πάρει αυτούς τους παίκτες. Όπως έγινε με τον Σμαϊλόβιτς. Στη θέση του αριστεροπόδαρου στόπερ είχε πρώτη επιλογή το Μάρμουλ. Δεν τη κάθισε αυτή η επιλογή, παρότι ήταν πολύ κοντά και πήγε στον Κάρμο. Ο Μαφέο ήταν η πρώτη επιλογή για τα δεξιά. Για τα χαφ είπαμε υπάρχει ο Άμραμπατ, υπάρχει ο Καντιού. Νομίζω θα προκύψουν και ένα-δύο περιπτώσεις με πολύ ψηλό κασέ και καλά ονόματα. Οπότε καμιά φορά να ξέρετε βέβαια παιδιά απλά και αλλάζουν και οι στόχοι με σεζόν. Όχι με σεζόν, μέσα σε λίγες ημέρες, λίγες εβδομάδες, γιατί προτείνονται δεκάδες παίκτες, βγαίνουν πάρα πολλά ονόματα. Αν έχουμε ακούσει κάτι για Κουμάκη και Ολυμπιακό, όχι. Αλλά αν ο Ολυμπιακός χρειαστεί Έλληνες κάποια στιγμή και με τον Ντόμινο μπορεί να γίνει σεντερφόρο, δεν θα το αποκλείσω να ασχοληθεί ο Ολυμπιακός με την περίπτωση του Γιακουμάκη. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, όχι. Από όσο γνωρίζω εγώ. Μπορεί να μην το ξέρω κιόλας. Έτσι όπως πάει ο Ολυμπιακός, δηλαδή θα έχει σεντερφόρο στα προγραμματικά γιατί δεν παίρνουμε το Σαλάχ. Το Σαλάχ το ρώτησε, αν θα έρθει στην Ελλάδα. Λοιπόν. Αυτά.
3: Έχει κάνει μία ανάρτηση ο Γιαβουζέλε υπό τις δηλώσεις περήφανος και ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στον Παναθηναϊκό. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτόν τον απίστευτο σύλλογο, να αγωνιστώ μαζί με τους νέους μου συμπαίκτες και να γνωρίσω τους υπέροχους φιλάθλους. Οι πρώτες δηλώσεις του Γιαβουζέλε, που εδώ και λίγη ώρα είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού. Συνεχίζω εγώ. Λοιπόν. Μήπως ένα πρόβλημα στο ότι Δεν επενδύουν μεγάλες ομάδες μεγάλα ποσοστά στο ποδόσφαιρο αναλογικά με τον μπάσκετ, είναι το cost control. Στον μπάσκετ νομίζω δεν υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχει ένας έλεγχος στον μπάσκετ. Τόσο μεγάλος όχι.
1: Υπάρχει. Γι' αυτό υπάρχει. Νομίζω και ο Παναγός και ο Ολυμπιακός φάγανε από ένα πρόστιμο φέτος.
3: Ναι. Αν θα μπορούσε να μοιραστεί μαζί μας τους υποψήφιους για τη θέση 8 πλέον του Γιάννη, ξέρω ότι αυτή την εποχή δεν κοιτάει. Ακόμα δεν έχει βρει κάποιο παίκτη ο Παναγός. Αυτό γνωρίζω, οπότε δεν ξέρω κάτι άλλο. Κάποτε λέγαμε ο Παναγό Σαραβάκου, του Ισέ και λοιπά. Ο παίκτη σημείο αναφορά χρειάζεται για να φέρει νέου οπαδού πέρα από τα αθλήματα. Αυτό λείπει από τον Παναγό τελευταία χρόνια. Όχι, φίλε μου. Τον Παναγό τελευταία χρόνια λείπει η οργάνωση και ένα καλό προπονητή και στελέχη που να πλαισιώνουν αυτόν τον προπονητή. Το πρώτο και κύριο αυτό βλέπει. Έτσι. Συνημεία αναφορά είχε ο Παναγό και πριν από 8 χρόνια τον Μπέρκ. Πήρε κανένα πρωτάθλημα? Δεν πήρε. Δεν είναι οι ομάδες που παίρνουμε 5 παίκτες, παικτάρες και παίρνουν τα πρωταθλήματα. Θέλουν και άλλα πράγματα. Και σας λέω, το Α και το Ω στην ομάδα είναι ο προπονητής. Ο προπονητής θα ορίσει τον τρόπο που θα παίξει η ομάδα και είναι αυτός ο οποίος είναι υποχρεωμένος να πάρει το 100% τους παίκτες. Νικολογιάννη Άμπαλε, ο Ρίμπο ήθελε 10 μέσα στα καλά του. Νίκο Σάεκ. Να σκαλάρε, Νίκο. Αυτό λες εσύ που είσαι μπαλαδόφασα. Ότι ο Ρίμπο ήθελε 10 μέσα στα καλά του. Οκ. Okay. Τι να πω εγώ. Δίκιο έχεις. Κύπριος μπορεί να αγοράσει διαρκείας λόγω ότι δεν έχει Gov Wallet. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Μόνο μέσω Gov. Δεν γίνεται. Σπύρο, δεν γίνεται. Πότε παίζουμε μετά την πάξη στους επόμενους γύρους μέχρι να μπούμε σε ομίλους? 20 Ιουλίου παίζουμε εκτός, 23 εκτός, 30 εντός και μετά κάθε εβδομάδα και ένα παιχνίδι. Όλο, μέχρι να φτάσουμε τέλος Αυγούστου. Κάθε εβδομάδα και ένα παιχνίδι. Τάσου, καλησπέρα. Τι ισχύει με εισιτήρια για Γκαρσκόπες? Τα έχει ανοιχτά και δεν είμαι κατόχος διαρκείας και με αφήνει να προχωρήσω. Έχει ανοίξει διάθεση για τους μη κατόχους, βεβαίως, από τις 9 του μήνα. Από τις 9 του μήνα. Όχι, 9 του μήνα αύριο. Ναι, αύριο ανοίγουν για όλους. Αύριο ανοίγουν για όλους. Δεν ξέρω τώρα πώς τα βρήκες ανοιχτά. Λογικά όμως από αύριο μπορεί να πάρει και μη κατόχος διαρκείας. Για δύο διαρκείας, το πακέτο family, το παιδί ως πόσο χρόνο πρέπει να είναι κάτω από 18, σωστά? Γεννημένο από 1/1/14, φίλε μου. Μαζί με το γονιό, ένα ενήλικα. Γεννημένο από 1/1/14. Λοιπόν... Αυτά, κύριε.
1: Αυτά, ε.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα και να περάσουμε και συγκληρώσεις. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και 19 Ιουλίου στο The Hellenicon Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης, Mundial. Δεν θα λείπει τίποτα, οπότε μην λείψεις ούτε εσύ. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 του μήνα με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 του μήνα με τον Γιώργο Λιανό. Στο μικρόφωνο σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μπες στο www.theellenicon.com.gr. Κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν. Λοιπόν, οπότε σιγά σιγά νομίζω πως αρχίσουμε τις κληρώσεις.
3: Βεβαίως, κύριε.
1: Λοιπόν, ποιος θα έχει Viber από τους δυο σας?
3: Ο κύριος Κώστας.
2: Εδώ είναι το Viber, παιδιά, έτοιμο.
1: Ο κύριος Κέτσε. Θα βγάλουμε 7 νικητές. Οι πρώτοι 5 θα κερδίσουν ένα training set και κάλτσες. Και οι δύο επόμενοι από ένα set 10 εμφανίσεων ποδοσφαίρου για ομάδα.
2: Όλοι στο Viber είναι?
1: Ναι.
2: Εισιτήρια δεν έχουμε δηλαδή?
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Δεν έχουμε. Μόνο κάλτσες.
1: Ξεκινάμε, Κέτσε.
2: Ξεκινάμε, ήδη έχω ξεκινήσει.
1: Για πάμε, stop.
2: Μοσχονάς Χάρης. Σημείωνε.
1: Για κάτσε να τα γράφω κιόλα. Αν και λογικά θα ακούει και η Αφροδίτη.
2: Μοσχονάς Χάρης.
1: Πάμε. Στοπ.
2: Χατζηβασιλείου Δημήτρης.
1: Συνεχίζουμε.
2: Πάμε.
1: Στοπ.
2: Ευαγγελία Κουτρή.
1: Ή Κούτρη.
2: Κουτρή. Ο, έχει βάλει τόνο.
1: Α, έχει βάλει τόνο, ε. Με συγχωρείς που σε διόρθωσα. Συνεχίζουμε.
2: Παρακαλώ.
1: Στοπ.
2: Αντώνης Καλαφάτης.
1: Αντώνης Καλαφάτης, λοιπόν. Κι άλλον έναν.
2: Πάμε.
1: Στοπ.
2: Σωτήριος Αλεβίζος.
1: Σωτήρης Αλεβίζος. Λοιπόν,
2: 4-1 άντρε σήμερα.
1: Λοιπόν,
2: πήραμε τη ρεβάνση.
1: Λοιπόν, και έχουμε και άλλους δύο τώρα, και έτσι.
2: Ναι.
1: Ο καθένας θα κερδίσει από ένα σετ 10 εμφανίσεων ποδοσφαίρου Ζέους για ομάδες.
2: Τι λες, ρε.
1: Δηλαδή
2: γίνεται σε πρόεδρες ομάδες. Σκάζουμε 10 εμφανίσεις, 10 ο καθένας.
1: 10 ο καθένας, ένα σετ 10 εμφανίσεων.
2: Τρομερό δώρο δίνει η εκπομπή, παιδιά.
1: Ξεκινάμε.
2: Ναι, ναι, πάμε, ναι.
1: Stop.
2: Μιχάλης Κασαπάκης.
1: Μιχάλης Κασαπάκης, λοιπόν. Ο ένας κύριος θα ανοίξει ακαδημίες σήμερα.
2: Πάμε, πάμε να δούμε και τον άλλο τώρα. Το γίνεται πρόεδρος με τον
1: ρεπόρτερ. Πάμε, stop.
2: Μενέλαος Γουντρούπης.
1: Μενέλαος Γουντρούπης.
2: Όλα έτοιμα. Γράφετε όλοι από κάτω Σίτζετς, Blue Stars, Ferries και τα λοιπά, αλλά θα πάρετε φανέλες ποδοσφαίρου.
1: Από Λίγκα Σπορτ σήμερα, παιδιά. Οπότε τι κάνουμε, πάμε.
3: Κλείνουμε, λοιπόν. Ήταν για δύο ώρες οι ρεπόρτες με Κώστα και Τζόγλου, Γιώργο Τσανάκη και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, τον Big Sport FM, τον Έαρχο Κυριαζόπουλο στη δίδυμη των ήχων και την επιλογή της μουσικής, την Κωνσταντίνα Βανούσου, τον Μάνο Μουσουράκη στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη με τον εργάτη Νικόλα Χτύπη και τον υπουργό τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική...
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δες το κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Season στο Regency Casino Mon Parnes.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 6, στο μικροφόνο Κώστας Μιαολής. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς ανακοινώθηκε από την ΚΑΗ. Περήφανος που μέσα στον Παναθηναϊκό ανυπομονώ να γνωρίσω τους υπέροχους οπαδούς του. Έγραψε στο X ο Γάλλος πρώην Power Forward Center των Chicago Bulls, ο οποίος θα εισπράξει 12,6 εκατομμύρια συνολικά. 650.000 ευρώ θα λάβει στους αποζημίους του Ρεάλ Μαδρίτης. Περνούν τα ιατρικά και υπογράφουν εντός της μέρας η Ζακ Μπόγκα και Μπράγκου Μπάντιο. Την απόκριση του Γιάννη Μοντέρο για τρία χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός ο περιθώριο της παρουσίας της χορηγικής συμφωνίας με τη Super Beto στο 2032. Μια ωραία διαδρομή προς τον Πειραιά, έγραψε στο Instagram ο 23χρονος Γκάρντ. Ελπίζουμε να μένει τον συνδιοκτήτης Sky αδερφή Αγγελόπουλη για τον Παπα-Νικολάου. Έχουν στην πόλη, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό στα πλαίσια που έχουν τεθεί σχολεία σαν για τους Γουόκαπ και Ντορσέι. Πρώτο τεστ για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία με αντίπαλο την Πολωνική Ράκοφ και ευκαιρία για δοκιμές από το Χωσέλις με τη Λίμπαρ Σέντρα σε 7 τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Σπορτένα και ένα τηλεφωνική από τον Big Win Sport FM. Περνά τα ιατρικά και ανακοινώνει το Ζώτα Σίλβα στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ρόκα σε καλό δρόμο του Στάνιτ. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή πρέπει να υποφέρουμε όλοι μαζί τα λόγια του Τζέικοπ Νίστρουπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στους εκπροσώπους του τύπου. Βασικός στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ παραμένει ο Βίκτορ Κρίσιανσεν της Λέστερ, ενώ που οι πράσινοι κινούνται και για αμέσω ανεβάζει ρυθμό στους προπονήσεις στον Ντεφράι. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ο δανεισμός Χρήστου Αλεξού από την Ίντερ στο συμβόλαιο. Μπήκε και όψιον αγοράς με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό να κάνει σήμερα την πρώτη προπόνηση με την ομάδα στην Ολλανδία. Να κατακτήσει ο τίτλος με την ΑΕΚ τόνισε ο νεαρός στόπερ στις πρώτες του δηλώσεις. Πόσο εσείς του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείτε τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του 31 ετών χαφ. Προχωράει η απόκτηση Χατζηδιάκου από την Κοπεχάγη, ακολουθούν κινήσεις για εξτρεμ και φόρ. Στην Τολεμαϊδα που θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται από σήμερα ο Άρης, αφαιρέθηκε και επίσημα από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας, επόμενες μέρες εξελίξεις για μεταγραφές και αποχωρήσεις. Τους αντιπάλους στη φάση των ομίλων του Euro Cup έμαθαν ΠΑΟΚ και Άρης με Μονακό, Μπασάκ, Μανδρέσα, Ουρμ, Ρώμα, Λιέτ, Καμπέλης και Μπότεβ, κρατοδικέφαλος φορά, της Λεμάν, Χάπολ, Ιερουσαλήμ, Ολύμπια, Λιουμπλιάνας, Μπούργος, Τορτώνα, Ροστό και Ρίγα θα αντιμετωπίσουν οι κίτρινοι. Τη Σφάλκο Αντβέρπ και μια ομάδα από τα αποκλειματικά θα αντιμετωπίσει άξιση στην πρώτη φάση των ομίλων του Basketball Champions League. Το Περιστέρι θα βρει μπροστά του Μούρφια, Βαρέζε και Μπάμπερκ. Στα αποκλειματικά ο Προμηθέας πληρώθηκε με τη Βιέννη και ο Κόλοσσος με τη Μανίσα. Σε περίπτωση πρόκρισης θα παίξουν μεταξύ τους για μια θέση στον επόμενο γύρο. Διακρούση του ατόμου στον Αλεσάντρο Μπιάνκο πέρσι έπαιξε ανήκο από τη Φιωρεντίνα στον ΠΑΟ. Κάνουν λόγο στην Ιταλία για τον 24χρονο μέσο. Φέρεται να υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Λας Πάλμας στην απόκτηση του ηλικία 28 ετών μαροκινού επιτελικού χαφ. Αμίν Μπάση, ο οποίος αγωνιζόταν στο Χιούστον, ανακοίνωσε ο Πανετολικός. Παρελθόν και επίσημα αποτελεί για την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας ο Ρομπέρτο Μαρτίνες, όπως ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του αυτά τα 3,5 χρόνια, μια περίοδο που σημαδεύτηκε από την κατάκτηση του Nations League το 2025, τονίζουν οι Ήπειρες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Έθερος ο καιρός, στην Αττική θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα στους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
4: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Πολύ νωρίς δεν μπήκαμε σήμερα σε ηλεκτρονική εποχή.
1: Ναι, γιατί έχουμε το φιλικό του Ολυμπιακού στις 7 που αναγκαστικά θα πάμε έτσι με μεγάλα κομμάτια. Οπότε επέλεξε ο νεάρχος, νομίζω δεν το άκουσες εσύ, γιατί αμέσως καλωδιώθηκες, χωρίς το απαραίτητο κουσκούς νωρίτερα, λέγοντας. Ακούμε ένα σύγχρονο Ευαγγέλιο.
0: Έτσι είπε.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αλήθεια είναι.
1: Έκανε ένα λογοπαίγνιο και με το όνομα του Λουκά, ξέρεις, γνωστός Ευαγγελιστής κτλ.
0: Ναι. Ποιος είναι ο αγαπημένος Ευαγγελιστής?
1: Κανένας.
0: Ναι. Ναι, δεν έλεγα μήπως, ρε παιδί, να ρίξω μια ζαριά να δω.
1: Τουλάχιστον 12 δεν είναι τα Ευαγγέλια.
0: 12 είναι, ναι.
1: Ναι. Αλλά οι Ευαγγελιστές είναι 4.
0: Ναι, τώρα μην με ρωτάς τις λεπτομέρειες, δεν ξέρω πώς έχει γράψει ο καθένας. Όχι επειδή δεν είμαι καλός στη διαίρεση. Απλά νομίζω ότι δεν βγαίνει έτσι αναλογικά.
1: Ναι.
0: Πάντως έχει περάσει τόση ώρα και δεν έχει κάνει ούτε ένα σχόλιο για το πουκάμισο νεάρχου. Μυθικό.
1: Το οποίο συνδυάζεται μυθικό. Και με σανδάλι.
0: Ναι.
1: Δεν μένω στο μυθικό υποκάμισο, το οποίο αν το κοιτάξεις από μπροστά,
0: ναι,
1: νομίζεις ότι είσαι σε κάποια δημόσια υπηρεσία, σε κάποιο κτέλ. Κάτι τέτοιο, ότι μπήκε μέσα ο εισπράκτορας. Αν όμως το κοιτάξεις.
0: Ο ελεγκτής.
1: Αν το κοιτάξεις πίσω.
0: Είναι υπερπαραγωγή.
1: Δηλαδή αλλάζουν όλα.
0: Πρόσε, από μπροστά ελεγκτής, από πίσω χαβανέζος.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κόνσεπτ νεάρχου.
1: Είναι συγκλονιστικό, διότι το συναντάμε και άλλες φορές, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Με αφορμή άλλα πράγματα. Ότι από μπροστά έχεις μια τελείως διαφορετική εντύπωση του τι ακριβώς παίζει εδώ.
0: Αν δεις το Σταύρο Χονδοθήμιο από πίσω.
1: Όχι
0: ότι άμα γυρίζει δεν είναι πεδαράς, αλλά εντάξει. Εννοώ ότι το δυνατό του σημείο δεν φαίνεται από πίσω. Αλλά για να μείνω στον νέαρχο και στο υποκάμισο, έτσι, περισσότερο με κερδίζει το theme.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι. Πώς είναι τα παλιά τα τετράδια που τα παίρναμε με τετραγωνάκια. Για τα μαθηματικά δεν τα παίρναμε αυτά.
1: Θυμίζει αρκετά είτε χαρτί μιλιμετρέ.
0: Μιλιμετρέ, τέτοιο.
1: Ή τα τετραγωνάκια που είχαμε, νομίζω, Δευτέρα, Δημοτικό, κάτι τέτοιο.
0: Πώς τα λέγανε τα θρυλικά μπλε τετράδια.
1: Κάτι τέτοια.
0: Βγάλανε και με τετραγωνάκια.
1: Ακριβώς, γιατί υπήρχαν τρεις εκδοχές. Το κανονικό, το τετράδιο.
0: Το βρήκα. Διεθνές.
1: Ναι, διεθνές λεγόταν. Απλά είχε τρεις εκδοχές. Ήταν το κανονικό, το τετράδιο που γράφαμε με τα πλαίσια δεξιά-αριστερά. Το άλλο τη πρώτη Δημοτικού που είχε στο πάνω μέρος. Το σημείο για να κάνεις την ηλίθια ζωγραφιά ως παιδάκι, συνήθως στο σπίτι, τον πατέρα σου, κάτι τέτοιο. Και υπήρχε αυτό με τα τετραγωνάκια για την αριθμητική.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα. Νομίζω ότι ήταν για τα μαθηματικά αυτό με τα τετραγωνάκια. Ναι. Δηλαδή, αν θέλεις, μπορείς πάνω στον νέαρχο να κάνεις μερικές πράξεις. Και εννοώ, όχι ασελγείς πράξεις, να κάνεις μαθηματικές πράξεις.
1: Ωστόσο, δεν μίλησα για το υποκάμισο, διότι κατά τη διάρκεια του δελτίου, νομίζω στις 2 η ώρα ή στις 3.
0: Ναι.
1: Μοιράστηκε μαζί μου μια άσχημη προσωπική ιστορία.
0: Την οποία θα την πει στον αέρα.
1: Την οποία θα την πω στον αέρα. Ήδη μου έκανε thumbs up,
0: καλά,
1: μπορούμε να το κάνουμε.
0: Καλά θα κάνεις.
1: Τον αποθέωσα για το σανδάλι το οποίο φέρει σήμερα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι μοντέρνο.
0: Το σανδάλι δεν αλλάζει.
1: Ναι. Επιχείρησε να τα αλλάξει. Αυτό θέλω να καταλήξω.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό είμαι εδώ, για να σα ενημερώσω. Επιχείρησε λοιπόν να το αλλάξει. Όταν όμως πήγε στο σπίτι του με τα καινούργια, ολοκένουργια, αφόρετα σανδάλια. Συνειδητοποίησε γενικά η οικογένεια ότι αγόρασε 2 νούμερα μεγαλύτερο. Δεν ξέρω, για να τα έχει και του χρόνου και του παραχρόνου.
0: Έτσι, αυτή ήταν η λογική που μας τα παίρνανε παλιά.
1: Μπορεί να συνδυάζει αυτό, δηλαδή να έχει στο μυαλό του ότι θα συνεχίσει να μεγαλώνει.
0: Ναι.
1: Κάποια μέλη του σώματός του τέλος πάντων θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Αλλά κυρίως η μητέρα του λέει: παιδί μου, η πατούσα σου είναι για 41.
0: Ναι.
1: Εσύ αγόρασε 43 νούμερο σαντάλι.
0: Ναι.
1: Είναι να τα πας πίσω.
0: Ήταν κάποια αστοχία ή μας πιάσανε κότσους στο αστοχία. Κατάστημα.
1: Αστοχία. Ήταν μια αστοχία.
0: Αστοχία.
1: Μπορεί να μην είχε κόψει τα νύχια του εκείνη τη μέρα, δεν ξέρω. Μπορεί να του είχαν πριστεί τα πόδια από την πεζοπορία.
0: Αστοχία.
1: Είχαμε αυτή την αστοχία. Οπότε έχουμε έρθει με το προηγούμενο σανδάλι.
0: Με το παράδοτο σανδάλι.
1: Το οποίο δεν είναι όμως αυτό του φτερωτού Ερμή. Είναι μια μοντέρνα εκδοχή. Απορώ τι έγινε. Το άλλο ζευγάρι,
0: ναι.
1: Βέβαια μπορώ να σου λύσω και αυτή την απορία.
0: Φυσικά
1: μου
0: και
1: του τα πέταξε η μάνα του.
0: Είπες να σου λύσω την απορία μου.
1: Ναι, αυτή την απορία που εγώ είπα, δεν ήταν Σαρδάμ.
0: Ωραία.
1: Του τα πέταξε η μάνα του.
0: Τα πέταξε.
1: Ναι.
0: Έχω τσακωθεί πολλές φορές επειδή η μάνα μου πέταξε κάτι.
1: Ναι, που θεωρεί ότι έχει παλιώσει.
0: Ακόμα και αν αυτό το κάτι
1: δεν
0: το χρησιμοποιούσα τα τελευταία 17 χρόνια.
1: Και δεν είναι πια αυτό το κάτι που ήταν.
0: Δεν ήταν αυτό το κάτι που θέλω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Αλλά εγώ για να μην το έχω πετάξει. Το θέλω εκεί.
1: Ναι, το θέλω εκεί.
0: Το θεωρώ μια παρέμβαση στον προσωπικό μου χώρο.
1: Ακριβώς και το θέλω για να το κάνω ό,τι θέλω εγώ και όχι να το κάνεις εσύ, ξεσκονόπανο μάνα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Σου είχε κάνει μπλούζα με σιδερότυπο.
1: Όχι με σιδερότυπο.
0: Ξεσκονόπανο.
1: Διάφορα τέτοια, τα οποία ξέρεις. Έχουμε ένα θέμα εμείς οι καπνιστέ, ότι γεμίζουμε τα ρούχα μας με τρύπες. Δηλαδή πέφτει η κάφτρα. Okay. Εγώ στο έχω ξαναπεί. Το έλεγα και για το αυτοκίνητό μου αυτό. Κάποια στιγμή που είχε κάποιες γρατζουνιές.
0: Ναι.
1: Ότι λέω, εγώ δεν έχω σημάδια από τότε που ήμουν παιδί. Δεν έχω σημάδια από καυγάδες.
0: Δεν έχεις ψυχολογικά αυτά, τραύματα από τότε που μαρτυρούν, σου το πιανάκι.
1: Όχι, δεν μιλάω για τα ψυχολογικά. Μιλάω για τα φανερά. Μαρτυρούν την πορεία της ζωής μου. Ότι κοίτα, να δεις, τότε με είχαν δείρει.
0: Ναι.
1: Τότε έδειρα εγώ κάποιον. Κάτι θυμάμαι. Γιατί να μην έχει τη δική του ιστορία το γεμάτο χίλιες τρύπες τίσερτ, ας πούμε.
0: Θες με το τίσερτ να λες την ιστορία σου.
1: Ακριβώς, ναι, ότι εδώ κάηκα, εδώ με πήρε ο ύπνος, εδώ σκίστηκε αυτό. Α, όχι, αλλά τα κάνουμε ξεσκονόπανα όλα.
0: Δεν ξέρω γιατί ξεκινήσαμε τόσο φουριόζοι. Ίσως ο ενθουσιασμός από την παρουσία του νεάρχου Κυριαζόπουλου, ο οποίος, όπως καταλάβατε, είναι στα ντεξ. Να σας.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Επειδή ξέρουμε ότι τον αλλάζει ο Χάρης, θέλουμε να αργήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Δηλαδή, αν του συμβεί μια κακοτυχία, ένα λάστιχο.
0: Αν μπορεί κάποιος να καθυστερήσει το Χάρη λίγο.
1: Ναι, για να κάτσει και τις δύο ώρες εδώ πέρα ο νεάρχος να καταλάβει.
0: Λοιπόν, σας υπενθυμίζω παρόλα αυτά ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM. 94,6 για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4-8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί. Η προηγούμενη εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, υπερβολικά προπαγανδιστική, θυμίζω. Εκτός του νεάρχου, του η παρέα μας σήμερα, η Κωνσταντίνα Πανούτσου, με τον Μανώλη Μουσουράκη, οι οποίοι θα έχουν την επιμέλεια της παραγωγής, και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάει μέχρι τις 8. Και να σας πω ότι μπορεί να βάλαμε διάφορα θέματα στο τραπέζι με το ξεκίνημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε και σήμερα. Οπότε, τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε ξανά εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη. Πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος, και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
2: Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ.
8: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβου Σαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η Winsport FM 94,6.
13: Beatles. Beatles. Beatles.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Beatles, αλλά θα κάνουμε relance με Αντίπα. Ακούγεται λίγο. Ακόμα και για νέαρχο, βαριά αλλαγή. Αλλά έχουμε σε πολύ λίγα λεπτά, 40 περίπου, το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού με αντίπαλο Τυράκοφ. Έχουμε Ηρακλή Αντίπα στη γραμμή, ο οποίος θα μας πει την αρχική ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων. Καλώς τον.
1: Γεια σου, Ηρακλή.
2: Τι γίνεται, παιδιά. Άκουγα αυτή τη μουσική και είναι που μπήκα σε Κοσμοτέ 3 εκεί στο σύνδεμα με τις ελληνικές ταινίες του 50 και έτσι.
0: Ήταν τιμή σου, σε βγάζουμε με Περπινιάδη. Έτσι. Τι έγινε, πώς είμαστε.
2: Μια χαρούλα. Το μόλι είναι να ξεκινήσει, α πούμε, τώρα που είναι, γίνει το φιλικό, βγήκε και η Λιακάδα. Σήμερα ήταν όλο συννεφιά.
0: Εκεί δεν βλέπετε, πολύ, δεν βλέπετε πολύ ήλιο, ε.
2: Παράδεισο.
0: Ναι. Έχεις τη ή έχει τη δροσιά σου εκεί, τώρα είσαι αρχηγό.
2: Λοιπόν, εντάξει. Δοκιμέ από το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στο πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ. Δηλαδή, ο Στουρνάρα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Θα δουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για πρώτη φορά στο δεξιάκρο τη άμυνα στο Μαφαίο. Στο κέντρο της άμυνας είναι ο Κουτσίδης με τον Πυρόλα και αριστερό μπακ ο Μπρούνο. Στα χάφο Σιμπιόνι με τον Μουζακίτη, σε κλασικό 4-2-3-1 Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ροντινέι δεξί εξτρέμ, άλλωστε το είχε πει και στο τέλος της σεζόν, λέγω με τη Λίμπαρ, θυμίζω ότι πρέπει να καταλάβει ο Ροντινέι ότι πλέον είναι εξτρέμ και όχι μπακ. Ο Τσικίνιο πίσω από τον επιθετικό, ο οποίος θα είναι ο Κλέιτον και αριστερά θα παίξει φυσικά ο Ζέλσον Μάρτινς. Αυτή είναι η πρώτη ενδεκάδα για το φιλικό με τη Ράκοφ. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω και την ενδεκάδα των Πολωνών.
0: Να μας την πείτε.
2: Βεβαίως ο τερματοφύλακας, όπως καταλαβαίνεις, έπρεπε να έρθει η Ελλάδα.
0: Για
2: να γίνει τώρα χαμός. Τρελόφσκι.
0: Τρελόφσκι.
2: Να τα.
0: Τι πρωτοσέλιδα θα έκανε αυτός στα 90's. Πες μου τώρα.
2: Καλά, κόλαση. Λοιπόν, και έχουμε Ρακόβιτσα, ο οποίος είναι διεθνής Ρουμάνος, ο Σβάρνας...
1: Συγγνώμη, στη Ρακόφ παίζει Ρακόβιτσα.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχει πολύ ψωμί αυτή η εντεκάδα. Πάμε.
2: Σβάρνας, το πρώην της ΑΕΚ, το Έλληνας, ο οποίος είναι στη Ρακόφ, και Ρέπκα. Μετά είναι ο Τούντερ, ο Κοτσέργκιν, ο Μάκουχ, ο Κάρλος, ο Αμεγιάου, ο Μπρούνες και ο Πιένκο.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι στις αλλαγές θα το πάμε με το γνωστό μοτίβο. Τρεις μπαίνουν, τρεις βγαίνουν, έτσι.
2: Όχι. Αλλά αυτό είναι το. Εσύ έχει μείνει αυτό, ε.
0: Μου έχει μείνει. Είναι εμβληματικό για μένα αυτό, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Και έχω βάλει στόχο κάποια στιγμή να το κάνω κι εγώ. Να ξέρεις δηλαδή.
2: Άμα έχει βάλει, ας πούμε, για ένα γκολ πρόκριση στην Ευρώπη και σου κάνει όλες αλλαγές στο 90, αλλά να μου πεις εσύ άμα θα πεις ότι.
0: Μα δεν κατάλαβες. Εγώ το λέω για να σε αποθεώσω, το λέω. Μα δεν κατάλαβες. Εγώ το λέω για να σε αποθεώσω, το λέω. Εκείνη τη στιγμή τώρα ασχολείται κανένας με τους παίκτες της ΠΕΣ.

0: Ναι.
1: Μπράβο, ή μπειραρίες θα ήταν από τη Γερμανία.
0: Ωραία, ναι, ναι. Ανάλογα με την προέλευση. Μπράβο.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Ακριβώς. Οι οποίοι ήταν ερασιτέχνες,
0: ναι.
1: Και μιλάμε τώρα φιλικό με κλωτσιές, όχι ιστορίες. Γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο οι άνθρωποι, δεν κλωτσούσαν. Η ιταλική ομάδα τώρα σε
2: ερασιτέχνες. Ναι, εντάξει, έχουμε και μία υπόλοιψη τώρα. Εντάξει, είστε καλύτεροι, αλλά οκ.
0: Για πότε λέμε, ποια εποχή?
1: 2006.
0: 2006, α, ωραία, σχετικά πρόσφατα. Ναι, και τι, πόσο έλειξε αυτό?
1: Δεν θυμάμαι σκορ. Δεν θυμάμαι, απλά θυμάμαι το σκορ στο Ολυμπιακό στο Ρωτέ Κομπρέσια.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν, σου λέω, μάτς από αυτά που μένουν. Είχε χρησιμοποιήσει τότε ο Τρότης όλη τον Πίτερ Φιλιπάκο.
0: Να τα. Ναι, ο Μπάγκερ τον είχε φέρει αυτόν.
1: Ναι, ο οποίος, ξέρεις, δεν είχε παίξει δευτερόλεπτο το παιδί τότε στα προηγούμενα φιλικά.
0: Ναι.
1: Και αυτούς που είχε, γιατί ο Σόλιντ είχε βγάλει τη μαύρη λίστα από την πρώτη προπόνηση τότε, θυμάμαι.
2: Ωραίος,
1: δεν ψαχνόμασταν, ήταν οι δύο δεκάδες και πέντε που έκαναν μόνοι τους όλη την προετοιμασία, ρε παιδί μου. Και είπε στο τελευταίο φιλικό να βάλει και αυτά τα παιδιά που είχαν τότε. Και με το που μπαίνει ο Φιλιππάκος το 75, πάει να κάνει σέντρα Ραμπόνα,
0: ναι.
1: Και παθαίνει φλασί.
0: Είναι αυτό που λέμε σε μερικές φορές. Αυτά τα λέμε όταν παίζουμε 5-5, του λέμε: άστο αυτό, μην το κάνεις, θα χτυπήσεις. Δεν είναι για σένα. Δεν είναι για σένα, θα χτυπήσεις.
1: Εντάξει, ήταν τότε, ρε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ήταν. Αλλά ο Ροντέ Κομπρέσια. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ.
0: Και από ποιο φιλικό έφαγε και το μεγαλύτερο παπά, θέλω να μου πεις, ότι φέτος θα κάνουμε όργια και τελικά αποδείχθηκε.
1: Από ποιο φιλικό?
0: Ναι, να δεις ένα φιλικό τον Ολυμπιακό και να πες τώρα φέτος θα κάνουμε παπάδες. Και τελικά.
1: Αλλά αυτό είναι, επίσης είναι πανεύκολη απάντηση.
0: Το ξέρω, δεν υπάρχουν δύσκολα για σένα.
1: Όχι, το 5 ήταν το φιλικό με τη Ροντέ Κομπρέσια. Το 6 δεν είχα πάει εγώ στην προετοιμασία, είχε πάει η Ευγενία Κουντούρη.
0: Ναι.
1: Τότε της Φορντέι.
0: Ναι.
1: Και ήταν ο Ολυμπιακός του Σόλιντ, ο οποίος έριχνε 5 στην Blackburn, 5 στη Βέρντερ. Μιλάμε τώρα για μπαλάρα, κάθε φιλικό μου, δηλαδή με μοιράσαμε τα λίρα.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε καλά μετά.
0: Δεν πήγε καλά, ναι, όντως.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηρακλή. Θα σας ακούσουμε και στη συνέχεια στη μετάδοση του αγώνα.
2: Κάτι παραπάνω από 30 λεπτά.
0: Βεβαίως.
2: Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο. Το χριστεπώνυμο πλήθος που λέω. Λοιπόν, τα Ευαγγέλια είναι 4. Αυτό που είπα εγώ για το 12. Λέει, ως 12 Ευαγγέλια αναφέρεται η ακολουθία των παθών που τελείται τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, η οποία αποτελείται από 12 επιλεγμένες περικοπές από τα 4 Ευαγγέλια τα οποία είπαμε. Άρα, ουσιαστικά τη Μεγάλη Πέμπτη έχουμε ένα best of, ένα compilation.
0: Εντάξει, τι πίστευες δηλαδή πριν, ότι διαβάζουν από 3 φορές το καθένα?
2: Όχι, ρε εσύ. Απλά ήξερα ότι έχω ακούσει τη φράση 12 Ευαγγέλια.
0: Α, είναι η λειτουργία της Μεγάλης
2: Πέμπτης. Και είπα, ξέρω ότι είναι 4 Ευαγγελιστές, αλλά δεν ήξερα. Ότι ουσιαστικά την Ευαγγέλια, τη Μεγάλη Πέμπτη έχουμε best of. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που μπήκε στο τρυπάκι να απαντήσει, είτε κράζοντάς με, δηλαδή δαιμονισμένε, αντίχριστε κτλ. Είτε αγαπημένη Λέρα κτλ. Είστε όλοι πάρα πολύ καλοί.
0: Επίσης, να ευχαριστήσουμε αυτούς που μας ενημέρωσαν ότι το τετράδιο με το μοτίβο που λέγαμε νωρίτερα ονομάζεται Καντριγέ.
2: Καντριγέ.
0: Πρώτη φορά το ακούω, να πω την αλήθεια.
2: Περίμενε, μενή.
0: Κατριγέ.
2: Κατριγέ.
0: Κατριγέ.
2: Ναι. Γιατί είναι το τετράγωνο.
0: Ναι.
2: Κάτω είναι ο αριθμός 4 στα γαλλικά. Άρα κατριγέ
0: είναι. Αυτό είναι. Μπράβο.
2: Το τετραγωνιζέ, να το πω έτσι. Επίσης γαλλικά.
0: Τετραγωνιζέ.
2: Τετραγωνιζέ, ναι.

0: Στο μεταξύ, έχεις παρατηρήσει ότι μόνο ο νέαρχος τιμά το Γαλβανιζέ. Το Γαλβανάιζ, τέλος
1: πάντων. Μαζί με τον νέαρχο επέστρεψε για το Γαλβανιζέ. Ναι. Έχεις δίκιο. Να σας πω.
0: Δυστυχώς, σου έχω κακά νέα.
1: Τι.
0: Ήρθε ο Χάρης. Όχι ότι δεν τον κουστάρουμε ως συγχωρητή. Αλλά ήρθε και μισή ώρα νωρίτερα, ρε φίλε.
1: Για να μας πάρει τον νέαρχο.
0: Έλα, αν είναι δυνατόν.
1: Πριν κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαδίκτυο πολιτικών ειδήσεων, να σας πω ότι το παγκόσμιο κορυφώνεται και μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας, όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του Μουντιάλ και διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμα πιο διαδραστική. Superbet λοιπόν και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίζεται υπεύθυνα και σας υπενθυμίζω ότι οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, όπως και ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Νέαρχε, δεν ξέρω τι πρόβλημα υπάρχει, μου στέλνουν μηνύματα ότι ακούγομαι κάπως περίεργα.

0: Ναι.
1: Ναι, είσαι σίγουρος.
2: Μια χαρά. Και εγώ μια χαρά σε ακούω. Ναι, μήπως έχει το πρόβλημα ο δέκτης.
1: Μπορεί. Ναι. Μπορεί. Λοιπόν, εσείς που στέλνετε τα μηνύματα ότι δεν με ακούτε καλά, ναι, να φτιάξετε τα αυτιά σας.
2: Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να δουλέψει καμιά μπατονέτα και να ακούσουμε για το δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις σε 20 λεπτά στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο, μεταμόρφωση σε κόμβο Πεντέλης. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και στην έξοδο για Πειραιά. Ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, χαρακτήρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το κάζους μπέλι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35, τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση του στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα. Όπως είπε, τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες βράδυ και πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά απόψε. Το Ιράν θα προχωρήσει το κλείσιμο του στενού του Ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. 13 κάλικες από πυροβόλα όπλα εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία των αρχών στο Άργους, στο σημείο που τα ξημερώματα τραυματίστηκε σοβαρά ένας 20χρονος μετά από καταδίωξη. Σύμφωνα με τον ακτινολόγο, ο 20χρονος φέρεται να έχει 2 τραύματα στο κεφάλι από θραύσματα βολίδων. Αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα ο Τζέιμς Ταλαμάγκα εν αναμονή της απόφασης για το αν θα εκδοθεί στην Αυστραλία. Στο μικροσκόπιο της τρομοκρατικής έχει μπει Παλαιστίνιος που προκάλεσε ζημιές σε υποσταθμό του ΑΔΜΙΕ στην Παλίνη τον Ιούνιο. Παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Και ο καιρός αρχικά γενικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές, στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μαζί μας και σήμερα η Wolt, γιατί ξέρετε, όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, snacks, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για το match έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.

0: Δηλαδή, λέει ένα μήνυμα, οι Ευαγγελιστές έχουν τέτοια διαφήμιση τόσα χρόνια γράφοντας από ένα βιβλίο κάθετος Ευαγγέλιο ο καθένας, μέχρι και ο Ακτύπης έχει γράψει βιβλίο. Ναι. Υπερτιμημένοι το λιγότερο, ναι, λέει ο αποδιοπομπαίος, ναι, Μάγλος, ο οποίος έχει κερδίσει επάξια μια θέση στο Καζάνι δίπλα μας.
1: Α, νόμιζα ότι στο Hall of Fame της κόλασης.
0: Στο, ναι, Καζάνι, ναι, δίπλα, στο διπλανό Καζάνι. Ο φίλος ο Γιαγγελόνια με κοιμά. Λέει,
1: θα μετέφερε το μήνυμα του Τζόρτζ.
0: Δεν το έχω δει.
1: Λοιπόν, να το πω και μετά θα πάω στο Γιαγγελόνια με κοιμά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διαδικαστική η σημερινή εκπομπή σας, βλάκες. Είναι προφανές το ότι κάνετε αγκαρία. Νιώθω ότι κουβαλάτε φορτίο. Αυτά περίμενα από σας, μπίπ το σπίτι σας.
0: Τζόρτζι μου, δεν κουβαλάμε κανένα φορτίο. Απλά, ξέρεις, να σου πω κάτι, μας χαλάει που θα δουλέψουμε λιγότερο.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Όσο και αν σας είναι δύσκολο να
1: δουλέψετε. Ράκοφ και.
0: Ράκοφ Ολυμπιακός έχει.
1: Ναι, αν είναι δυνατόν. Εντάξει. Τώρα.
0: Λέει λοιπόν ο Γιαγγελόνια με κοιμά, πιστεύετε ότι η αντίθεση ανάμεσα στα τετράδια διεθνές,
1: ναι,
0: και στο σύνθημα ο επιμένων ελληνικά ήταν τυχαία? Μήπως αυτός που έβγαζε τα τετράδια διεθνές ήταν δεξιός?
1: Όχι, απλά ονειρευόταν, ρε παιδί μου, διεθνή καριέρα, όπως για παράδειγμα είχε όνειρο να κάνει ο Δόνης ως προπονητής.
0: Η Βύση.
1: Που σου λέει, ναι, η Βύση, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Και η Βανδύ.
0: Και
1: η Βανδύ κάποια στιγμή.
0: Η Βύση το δοκίμασε κιόλας, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Δεν είχε πάει κάποια στιγμή και στο Λονδίνο και έκανε κάτι.
1: Α, είχε κάνει τέτοια.
0: Νομίζω, ναι.
1: Έλα, μόνο.
0: Νομίζω,
1: και πώς, ναι, πήγε αυτό?
0: Δεν πήγε καλά.
1: Δεν πήγε καλά. Εντάξει, οκ, να σου πω.
0: Πώς το λένε, επιμένουμε ελληνικά που λέει και το.
1: Κοίτα, υπάρχει γι' αυτό που σου λέει, καλύτερα πρώτο στο χωριό παρά τελευταίο στην πόλη.
0: Ναι, είσαι φαν.
1: Εξαρτάται από το χωριό και την πόλη, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτό σου λέει. Υπάρχει, ναι, και ένα χωριό που είναι στο Καστελόριζο, ξέρω εγώ, με κάθε σεβασμό, που, ναι, μπορεί να είσαι μόνο σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και αντικειμενικά είσαι ο καλύτερος γιατί δεν έχει κανέναν άλλο.
1: Ναι, ισχύει.
0: Είσαι πρώτος δηλαδή εκεί. Ναι. Και υπάρχουν και χωριά σαν τα δικά μας στην Κρήτη.
1: Κεφαλοχώρια.
0: Κεφαλοχώρι. Έτσι κι αλλιώ, ένα αρχηγός εκεί, ναι, να πηγαίνει, ναι, στο καφενείο και να σύει το τόπος.
1: Τώρα, άσχετο με την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Μάλλον όχι με την κουβέντα. Άσχετο με την εκπομπή, αλλά σχετικό με την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Έχει και εσύ πρόβλημα όταν ακού τη λέξη Κομόπολη? Δηλαδή, αποφάσισε τι είσαι.
0: Σου έχω ξαναπεί ότι έχω πρόβλημα.
1: Πάντως,
0: γενικά.
1: Σχετικά με αυτό που λέγαμε πριν για το μικρόφωνο, το ακούω και τώρα.
0: Ναι.
1: Sorry, δηλαδή δεν είναι τρελή όλη.
0: Έχω γενικά πρόβλημα με τα ημίμετρα.
1: Ναι.
0: Τι θα πει Κομόπολη?
1: Τότε γιατί κάνουμε μαζί εκπομπή και οι δύο ημίμετρα.
0: Αυτό λέω. Γιατί κάνουμε όλοι μαζί ένα.
1: Μπράβο, ναι. Συμπληρώνει ο ένας τον άλλο. Και εμένα δεν μ' αρέσει. Τι πάει να πει Κομόπολη?
0: Ναι, Κομόπολη. Η πόλη ή χωριό, αποφάσισε. Αυτά τα ενδιάμεσα δεν υπάρχουν.
1: Να σου πω.
0: Ημίθεος. Τι ημίθεος? Γιατί ημίθεος,
1: δεν είναι. Είναι ελληνικές πατέντες αυτές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στα εγγλέζικα το ξέρεις και εσύ. Υπάρχει μια ιεραρχία ξεκάθαρη. Village, town,
0: town,
1: city.
0: Έτσι.
1: Ωραία, εμείς γιατί Κομόπολη?
0: Ποιο είναι ο ακριβής διαχωρισμός του town με το city, ποια είναι?
1: Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Πληθυσμιακός είναι.
1: Ναι, είναι πληθυσμιακός.
0: Ναι, ενώ υπάρχει κάποιο πλαφόν που το λέμε town και μετά ανεβαίνει στο city.
1: Φαντάζομαι, ναι, αλλά από την άλλη σκέφτομαι, ας πούμε, Fleetwood Town.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα γίνει Fleetwood City, σαν τη Νέα Υόρκη.
0: Άμα υπάρξει ένα μαζικό κύμα, πώς το λένε εκεί. Αν δεν γίνει η αποκέντρωση που χρειάζεται.
1: Μπράβο.
0: Το Fleetwood. Κάτσε, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα εδώ στο Instagram να διαβάσω. Το πρώτο από το Δημήτρη λέει: η πάστα τρώγεται με πιρούνι ή με κουτάλι? Ξέρει κανείς? Και όταν λέει πάστα, φαντάζομαι δεν είναι τα μακαρόνια. Έτσι. Εννοεί την πάστα την πατοπαράδοτη. Είναι ένα debate αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ με κουτάλι.
1: Κι εγώ κουτάλι.
0: Με πιρούνι χάνεις πράγματα. Χάνεις κάποια πράγματα, ρε φίλε.
1: Με πιρούνι πρέπει να βάλεις χέρι.
0: Ναι. Εντάξει, κάποιοι...
1: για να πάρεις αυτά τα πράγματα.
0: Δεν κρίνω. Σέβομαι αν κάποιος.
1: Ναι, okay.
0: Για λόγω, τη βρίσκει έτσι. Αλλά λέω ότι.
1: Τη βρίσκει έτσι με την πάστα.
0: Ότι ρε παιδί μου, το κουτάλι σου δίνει περισσότερα πράγματα, ναι, από αυτά που θες να πάρεις από την πάστα.
1: Υπάρχουν πάντως αρκετά. Θα μου πεις τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα. Αλλά κατά καιρός.
0: Εγώ θα σου πω, πες μου.
1: Που λες τώρα να βάλω πιρούνι ή κουτάλι εδώ.
0: Ξέρεις που έχω αυτό το, είχα αυτό το δίλημα, αλλά τώρα το έχω στο σπανακόριζο.
1: Πιρούνι.
0: Όχι.
1: Παίζεις κουτάλι.
0: Εγώ τώρα το δουλεύω με κουτάλι.
1: Ναι, μήπως.
0: Γιατί θέλω
1: είναι
0: και το
1: ζουμερό
0: του. Θέλω και το ζουμάκι του.
1: Ναι.
0: Δεν το θέλω το σπανακόριζο σούπα.
1: Ναι.
0: Αλλά να έχει το ζουμάκι του το θέλω. Οπότε δεν θέλω να χάσω.
1: Ωραία, είσαι από αυτούς. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Οι οποίοι παίζουν και λίγο πελτέ μέσα στο σπανακόριζο.
0: Όχι, όχι, όχι. Είμαι εναντίον του κοκκινιστού σπανακόριζου.
1: Α, είσαι εναντίον.
0: Δηλαδή. Εδώ, αυτό που λες, ημίμετρο, τι είναι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός στο Πανακόριζο. Τέλος, δεν θέλουμε τώρα. Μη βάζεις σάλτσες. Αν τα κάνουμε όλα κοκκινιστά.
1: Είναι κυριολεκτικά.
0: Ναι.
1: Αυτό, μη βάζεις σάλτσες.

0: το... Ο Γιώργος Σάκ λέει το town είναι η Κωμόπολη.
1: Ναι. Ναι, αν κάπως πρέπει να το μεταφράσεις, ναι, ας πούμε, αλλά δε και καλά.
0: Υπάρχουν και towns με πολύ περισσότερο πληθυσμό από 3.000.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Ναι, δηλαδή...
1: επιλεκτικά εγγλέζικα, ξέρεις, λέει. Υπάρχουν και άλλες ονομασίες για διαφόρων τύπου, για διαφόρων τύπων οικισμούς. Ρώτα τον άσχημο με τα πολλά πτυχία. Εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι αυτός. Δεν ξέρω τι εννοεί το ομορφόπεδο εδώ. Τις άλλες ονομασίες. Εμείς είπαμε, κάναμε δύο διαχωρισμούς. Τώρα να κάτσουμε να απαριθμίσουμε όλους τους.
0: Ναι, είπαμε τα βασικά.
1: Γιατί θέλει να με εξετάσει τα εγγλέζικα. Ναι. Έτσι, να του δώσω ραντεβού να τον χτυπήσει εδώ από κάτω όταν, μαζί με τους δικούς σου.
0: Σήμερα δεν προλαβαίνω, έχω πολλή δουλειά μετά.
1: Ωραία, ωραία. Να τον βάλουμε στη δική σου τη φουρνιά.
0: Έτσι, μπράβο, γιατί, ελάτε όλοι μαζί την μπράβο. Παρασκευή, παιδιά.
1: Ωραία. Να, ένα ωραίο αντιπαθητικό ημίμετρο.
0: Ναι.
1: Αν και αυτό τώρα θα είναι ωραίο, θα ήταν, χρειάζεται ολόκληρη εκπομπή. Είναι η Μικρανία. Τι θα πει η Μικρανία?
0: Όχι, ξέρεις γιατί. Εκεί
1: γιατί
0: είναι...
1: πρέπει να το καθορίσεις. Είναι... Πονάει το μισό, το καταλαβαίνω.
0: Είναι χωρικό. Α, το ξέρεις, απλά θες.
1: Λέω όμως, δεν είναι εκνευριστικό? Δηλαδή, καλύτερα και... να πονάει όλο μου το κεφάλι.
0: Να σου πω, για εμάς που υποφέρουμε από ημικρανίες.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Είναι χειρότερο το.
0: Είναι φρικτό. Είναι φρικτό.
1: Προφανώς είναι φρικτό από μόνο του να πονάει το κεφάλι.
0: Να πονάς, ναι.
1: Okay. Δηλαδή, okay. Αλλά λέω, αν είναι να έχω πονοκέφαλο, να έχω όλο το κεφάλι.
0: Κοίτα, αν είναι να είναι τόσο έντονο, όχι, άστο.
1: Δηλαδή, πιστεύω ότι ο λόγος που είναι τόσο ενοχλητική η Μικρανία είναι επειδή βρίσκεται από τη μία πλευρά. Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Δεν είναι δύσκολο, ναι, το κατάλαβα.
1: Αν ήταν σε όλο το κεφάλι, θα λέει, εντάξει, ωραία, πονάει το κεφάλι, το παίρνω απόφαση. Εκεί με την ημικρανία δεν έχει καταλάβει. Λες τώρα πονάω, δεν πονάω, θα περάσει σε πολύ λίγο. Είναι αυτή η αβεβαιότητα που σου δημιουργεί.
2: Έτσι τρελά έκανε το καφενείο δικό της.
0: Στον αγώνα όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό και η Wolt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές, γεύσεις, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι με εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές μέχρι 19 Ιουλίου. Πρέπει να δούμε ποιους κάνει high five. Α!
1: Εντάξει, έχουν έρθει φίλοι μας εδώ πέρα.
0: Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές.
1: Όχι Βραζιλιάνοι.
0: Είναι... Λέω...
1: Ο παδί Μέση είναι, ρε καραγιώζει.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά κοίτα.
1: Ο παδί Μέση.
0: Πες μου, ποιο center back της Βραζιλίας σου θυμίζει ο κύριος αυτός?
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Έχεις δίκιο. Από τότε.
1: Έλα εδώ να τα πεις στο μικρόφωνο να σε ακούσουμε. Λάδο, ποιος είσαι εσύ, πώς σε λένε?
0: Ποιος είσαι εσύ, ομορφό μου?
3: Λέω.
1: Πώς σε λένε?
3: Λέω.
1: Α, λέω Μέση. Α, ωραίο, έλα και εσύ. Τώρα εσύ πρέπει να βρει κάτι άλλο να πει. Μπει το ίδιο. Πες κάτι άλλο εσύ.
3: Με λένε Άρη.
1: Ναι.
3: Αλλιώς Διάγο Σίλβα.
1: Ωραία.
0: Είναι ίδιος.
1: Ο Άρης λοιπόν είναι ολόιδιος ο Τιάγκο Σίλβα.
0: Αφού σε σημείο που εγώ εντάξει. Στα 30 χρόνια Sport FM στο πάρτι που είχαμε κάνει,
1: ναι.
0: Πήρα το θάρρος, ας πούμε, να πω στον πατέρα του: δεν κάνεις ένα τεστ DNA. Δηλαδή σέβομαι την οικογένεια κτλ.
1: Και βάσει σωματοδομής, έτσι, ο Άρης, ο οποίος δήλωσε Τιάγκο Σίλβα, είναι και πολύ μεγαλύτερο παιδί, έτσι, και πιο ταυραντισμένο. Εσύ σε βλέπω πιο δαντελένιο. Θα κάνεις καριέρα. Λοιπόν, οι φίλοι μας οι οποίοι ήρθαν εδώ να πάρουν δώρα, όχι από εμάς, εμείς δεν δίνουμε τίποτα.
0: Εμείς την ευχή μας.
1: Από άλλες εκπομπές, ναι. Έτσι.
0: Φαλάφελ και πίτα. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Πίτα και φαλάφελ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δηλαδή,
1: πραγματικά. Μας συγκινείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι. Να είστε καλά.
0: Καλή σταδιοδρομία,
1: ευχόμαστε. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να δω.
0: Για κάτσε λίγο, γιατί το άλλο είναι Ίντερ Μαϊάμι. Το βλέπουμε. Εδώ τι είναι αυτό?
1: Τι είναι αυτό?
4: Ο γιος μου Άρη.
1: Ναι.
4: Την πετάγανε στο γήπεδο. Έχουν πάει Αμερική και την πετάγανε.
1: Α, την έχει τσακώσει από το γήπεδο,
4: ναι,
1: από την Αμερική.
4: Την πετάγανε και τη φέρνει. Ναι. Έτσι, αλλάζει η δικιά μου. Ευχαριστώ. Γράψει.
1: Εσύ, Άρη, εσύ την τζίμπησε δηλαδή.
4: Ναι.
1: Καλά, ρε, πα με τα παιδιά στο γήπεδο για να πιάνουν τι φανέλε. Είσαι ωραίο.
0: Μακάρι και μπάλε.
1: Σαν ακροατή αυτή τη εκπομπή.
0: Πολύ καλό.
1: Να είστε καλά. Περίμενε να κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσει γιατί θα μα χτυπήσει ο νέαρχο και θα μου το πει τώρα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντών,
13: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
15: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
16: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: το χειμώνα, όλο ναι. κάποιο μάτς λέει είχατε στις ώρες σας, λέει ένα παιδί τώρα εδώ. Ένα τώρα παιδί. Φιλικά, ναι. παγκόσμιο, ξέρετε τι λέω, αυτό δεν μπορεί να είναι κολοφαρδία, είναι ικανότητα.
1: Έτσι, μπράβο,
0: ναι,
1: έτσι, μπράβο.
0: Είναι, ναι, το έχει ναι. πιάσει. Ακόμα δεν με γνώρισες και θέλεις να με μπλέξεις. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, τον οποίο τον έχουμε συναντήσει από ό,τι καταλαβαίνω. Καλησπέρα ρε Μάλια, ήρθα και εγώ στο πάρτι του σταθμού να δείρω
1: ναι.
0: και ήσασταν αγκαλιά με πρωταθλητή της πάλης. Τελικά το ρίξαμε στο χαβαλέ. Μας πέτυχε με τον μπάμπαρο τον Καλτσίδη. Θα σου πω εγώ τι έγινε.
1: Και ενώ ήρθε... Νομίζω ότι δεν υπήρχε εμείς αυτό που είπες. Στον
0: όχι.
1: μπάμπαρο.
0: Είχε, και σου λέει, άστο καλύτερα. Ναι, ναι, να τους ναι, χτυπήσω ναι. μια άλλη φορά.
1: Έτσι, έτσι. Μα και εγώ γι' αυτό είχα δώσει συνολικά ραντεβού εκεί.
0: Χαιρετίσματα και στον Κώστα και στον αδερφό μας τον Μπάμπη. Άστο να μείνουμε φίλοι. Ο φίλος που τον κάλεσα λίγο νωρίτερα να έρθει να το χτυπήσεις.
1: Αυτός λέει, που σε αποκάλεσε άσχημο.
0: Ναι, λέει την Παρασκευή δεν μπορώ, έχω τον δίατρο. Οπότε θα το, πρέπει να το βάλουμε σε ένα άλλο ραντεβού.
1: Ξέρεις τι, έλα.
0: Με την επόμενη φουρνιά.
1: Τι μέρα είναι σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη, ναι.
1: Ωραία, έλα αύριο γιατί θα χρειαστείς περισσότερο τον οδοντίατρο.
0: Ωραία.
1: Αν του πάσω δύο, κάνα δύο δόντια.
0: Αφού θα πάσω τον οδοντίατρο.
1: Ναι.
0: Να πιάσει και τόπο.
1: Καλή ευκαιρία, καλή ευκαιρία. Επίσης έχω εξαιρετικό δικό μου οδοντίατρο. Αν θες να σου κάνει και καλή τιμή.
0: Α, είναι σαν αυτούς που, που πάνε και, πώς το λένε, και τρακέρνουν τα αμάξια για να τα πηγαίνουν μετά στους δικούς τους φαναρτζίδες.
1: Έτσι ακριβώς. Ας το να μείνουμε φίλοι.
0: Λίγο πριν κάνουμε ένα ακόμα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατέλειωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21 πλάς παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και τώρα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα από τώρα ή έχουμε ένα-δύο λεπτάκια.
2: Έχουμε ένα λεπτό για σας.
1: Έτσι, ένα λεπτό για
0: μας. Να διαβάσω κάποια μηνύματα τα οποία έχω εδώ από πριν. Σας ευχαριστώ για την ηλεκτρονική εποχή, λέει ο Νίκος, που είναι μάλιστα και το πρώτο του μήνυμα.
1: Mm-hmm.
0: Κάθε μέρα το ακούω από εσάς, μου κολλάει, το ξεχνάω, ξανά το ίδιο, ο κύκλος δεν σταματάει. Είναι κάτι που το έχουμε πάθει όλοι αυτό. Α, επίσης λέει, έβαλα την κοπέλα μου να σας ακούσει και τραγουδούσε. Ο μόνος μου φίλος είναι το κομπιούτερ χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλά, είναι σε πολύ καλό δρόμο.
1: Εγώ στη θέση σου θα το πέταγα το κομπιούτερ.
0: Ναι. Το κομπιούτερ, όχι την κοπέλα, το κομπιούτερ.
1: Όχι την κοπέλα, το κομπιούτερ. Λοιπόν, πρέπει σιγά σιγά να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα γιατί θα επανέλθουμε με τη σέντρα στο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ράκοφ. Επομένως, καταλαβαίνετε, θέλω να προσαρμοστείτε στις ανάγκες της σημερινής εκπομπής.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθω από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
16: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα στην Ολλανδία. Σιγά σιγά για να αρχίσει το να έχουμε σέντρα στο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ράκοφ. Στη θέση του είναι και ο Ηρακλής Αντίπας για να μας βάλει σιγά σιγά στο κλίμα του αγώνα. Έλα, Ηρακλή. Μας ακούει ο κύριος Αντίπας?
1: Σας ακούω.
0: Ωραία.
1: Και ξέρεις, το κυπεδάκι εδώ δεν έχει δημοσιογραφικά με μέσα στον κόσμο, αλλά όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο πολύ βαρύστα με μέσα στον κόσμο.
2: Τι κυπεδάκι, αυτό έτσι... Καραϊσκάκι ακούγεται, δεν ακούγεται κυπεδάκι.
1: Έχει και τον ύπνο εδώ από Ολυμπιακούς.
2: Εννοώ ότι ακούγεται και κόσμος, ρε. Έχει και κόσμο από ό,τι ακούμε.
1: Πάντα έχει βρει. Δεν έχει κόσμο στην Ολλανδία, πάντα έχει Ολυμπιακούς στην Ολλανδία. Θα τα ακούτε τώρα αυτά, γιατί δεν μπορώ να πω κάπου.
2: Δεν πειράζει, Ρακλή μου. Δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Μ' ακούτε?
2: Βεβαίως, μια χαρά σ' ακούμε.
1: Ολυμπιακός, θα πω, είναι έτοιμο να ξεκινήσει με το Τσικίνιο στη Σέντρα και φυσικά φορά τη δεύτερη εμφάνιση, την Κρέμ. Δηλαδή δεν είναι τόσο λευκή, είναι περισσότερο Κρέμ, η οποία συγκέντρωσε πολύ θετικά σχόλια από τους φίλους του Ολυμπιακού. Για τους φίλους του Μίγκου της Φορεφέ που μπήκανε τώρα στην παρέα, ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ έχει επιλέξει το Σουρνάρα κάτω από τα δοκάρια, το Μαφέο στο δεξί άκρο της άμυνας, Κουτσίδη με Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας και ο Μπρούνο αριστερό μπακ, το Σιμπιόνι με το Μουζακίτη στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Ροντινέη δεξί εξτρέμο, Τσικίνιο πίσω από τον Κλέιτον και αριστερά ο Ζέλσον Μάρτιν. Ο Σουρνάρας τώρα κάνει, απομακρύνει την μπάλα, παίρνει την κεφαλιά ο Ρέπκα, το αμυντικό χαφ της Ράκοφ. Βρέθηκε στο έδαφος ο Μάκου, που είναι ένας από τους επιθετικούς, παίζει με τρία στόπερ. Άρα θα το δούμε στην πορεία ο προπονητής της Ράκοφ, ο κύριος Γκρόντζακ, μπορεί 37 ετών και τώρα φεύγει ο Μουζακίτης. Περνάει τη μεσαία γραμμή, της πάει αριστερά στο Ζέλσον. Κάνει κίνηση ο Μπρούνο για το overlap. Θα πάρει την μπάλα ο Μπρούνο. Κάνει τη σέντρα αμέσως. Κεφαλιά του Κλέιτον, δεν την βρήκε καλά. Την μπάλα θα περάσει out. Όχι, είναι εκεί. Θα την κατεβάσει το δεξί μπακ, το αριστερό μπακ, συγγνώμη, της Ράκοφ. Και τώρα έχουμε ένα πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Γιατί είναι το προπονητικό κέντρο του το Ολυμπιακού για τους Πολωνούς. Είναι μια ομάδα η οποία σε δύο εβδομάδες έχει επίσημο μάτς η Ράκοφ. Δεν είναι δηλαδή η Ράκοφ, συγγνώμη. Δεν είναι μια ομάδα η οποία παίζει Ευρώπη, παίζει στο Conference και έχει το πρώτο προκριματικό με την Βαλέτα. Τώρα ο Πυρόλα παίρνει την μπάλα και τη δίνει στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον κρατά την μπάλα, κλείνεται, θα τη γυρίσει πίσω στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο αλλάζει πλευρά και τη δίνει στο στόπερ τον Κουτσίδη, που τα δύο στο πρώτο Ολυμπιακό με τη στιγμή στη μεσαία γραμμή. Δεξιά πρώτη επαφή της μπάλας με τα ερυθρόλευκα που, εντάξει, με τον Ολυμπιακό για τον Μαφαίο. Τη δίνει στο Σιπιόνι, Σιπιόνι με τη μία στον Κουτσίδη. Ο Κουτσίδης πίσω στο Σουρνάρα, αρχίζουν να πρεσάρουν, να κερδίσουν, να προσπαθήσουν να κερδίσουν μέτρα. Να γεμίσει ο Σουρνάρα, στο Σέψα θα κάνει το κοντρόλ, θα του πάρουν την μπάλα με τον Κοτσέρικ, με τον Κάρλος. Αλλά νικητής τον Μπρούνο και τώρα Μουζακίτης. Μουζακίτης για τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη από δεξιά θα της πάσει ακόμα πιο δεξιά στο Μαφαίο. Μαφαίο ανεβαίνει, κερδίζει κάποια μέτρα, σηκώνει το κεφάλι, κάνει τη σέντρα για τον Κλέιτον. Ο Κλέιτον θα κάνει κεφαλιά, πάση για τον Ροντινέη. Ροντινέη το σουτ, έβαλε την κόντρα. Ο Ρακόβιτς, αν και είναι η πρώτη ευκαιρία, έσωσε σίγουρο γκολ ο Ρουμάνος αμυντικός της Ράκοφ στο τρίτο λεπτό. Λοιπόν, ο Ροντινέη θα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ. Εκτελεί ο Ροντινέη, η μπάλα θα περάσει από όλους και θα φτάσει στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο μέσα στην περιοχή, μια κόντρα, η μπάλα φτάνει στο Ζέλσον, ο Ζέλσον θα τη γυρίσει πίσω στο Μουζακίτη. Μουζακίτης στον Μπρούνο, Μπρούνο για τον Ζέλσον. Ζέλσον και πάλι για τον Μουζακίτη. Κουτσίδης στον Μαφαίο που είχε μείνει ως τελευταίος, επειδή ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει το κόρνερ από την πλευρά του. Ήταν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αλλά και πάλι και φάουλ που κερδίζει ο Ζέλσον από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Μουζακίτης για τον Μπρούνο. ένα γέμισμα από τις κόντρες της μπάλας. Θα κάνει, προσπαθεί να στο πάρει την μπάλα ο Κλέιτον, θα την πάρουν τα στόπερ της Ράκοφ, απομακρύνουν, η μπάλα φτάνει στον Κουτσίδη. Ο Κουτσίδης για τον Πιρόλα, Πιρόλα αριστερά στον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Ζέλτσον. Τσικίνιο, πρώτη επαφή της μπάλας. Κάνει το σούτ το Τσικίνιο, έβαλε το σώμα του ο Σβάρνας και πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Το εκτέλεσε γρήγορα Μπρούνο, τη δίνει στο Μουζακίτη. Σε αυτά τα πρώτα 4 προς 5 λεπτά η μπάλα περνάει πολύ από τα πόδια του Μουζακίτη. Μουζακίτη συνάντησε για τον Μαφέο, ο Μαφέος στο Ροντινέι, ο Ροντινέι στο Σιπιώνι, ο Σιπιώνι στον Κουτσίδη. Και ο Κουτσίδης για τον Μαφέο. Μαφέο πίσω πάλι στον Κουτσίδη. Αυτό σας σίγουρα τη δίνει στο Στουρνάρα. Κανένα γεύσμα δεν ήταν καλό. Μουζακίτης ψάχνει να βρει τον Ζέλτσον. Περσάρει ο Ζέλτσον, αλλά βγαίνει ο τερματοφύλακας στο Τρελόφσκι και είναι θα απομακρύνει. Κάρλος. Ο Μουζακίτης είναι αυτός ο οποίος θα καθαρίσει τη φάση, τη δίνει στον Μπρούνο. Τον περσάρει ο Μάκου. Θα κερδίσει την μπάλα η Πολωνή. Με τον Κοτσέρκιν. Τώρα τα στόπερ αλλάζουν εκεί την μπάλα. Τα στόπερ της Ράκοφ. Είναι στο Ρέπκα. Ο Ρέπκα κάνει, προσπάθησε να τροφοδοτήσει το δεξί εξτρέμ. Αλλά εκεί καθάρισε με το κεφάλι ο Μαφέο. Παίρνει την μπάλα ο Ροντινέ, τη δίνει στο Μουζακίτη. Ο Μουζακίτης τη δίνει αριστερά στον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Τσικίνιο. Ζέλσον. Ροντινέι πάλι για τον Ζέλσον. Α, δεν συνεργάστηκαν. Ένα γύμισμα τώρα από τον τερματοφύλακα τον Τρελόφσκι. Κατεβάζει ωραίο Κουτσίδης. Δίνει στο Σιπιώνι. Πιρόλα για τον Μουζακίτη. Σιπιώνι. Μουζακίτης πίσω στο Στουρνάρα. Κάνει ένα γέμισμα Στουρνάρας. Παίρνει ωραία την κεφαλιά ο Κλέιτον και θα την κατεβάσει δεξιά. Ωραία ο Ροντινέι. Ροντινέι κερδίζει μέτρα. Κάνει μια σέντρα, αλλά εκεί που γίνεται η σέντρα του Ροντινέι δεν υπήρχε παίξη του Ολυμπιακού, γιατί ο Κλέιτον δεν μπορούσε, ήταν αδύνατο να προλάβει να κάνει κίνηση να φτάσει ξανά στην περιοχή, γιατί είχε πάρει σχεδόν λίγο πιο κάτω από την μεσαία γραμμή την κεφαλιά και την έσπασε στο Ροντινέι. Έπρεπε να είχε κάνει μια κίνηση διαγώνια ο Ζέλτσον για να είχε αποτέλεσμα αυτή, θετικό αποτέλεσμα η σέντρα του Ροντινέι. Μια κεφαλιά προς τα πίσω από τον Κοτσέργιν. Νέα κεφαλιά από τον Μπρούνιες, τον Νορβηγό. Στο έδαφος του Κλέιτον, τίποτα λέει ο διαιτητής. Βγήκε ο Τρελόφσκι και μπλόκαρε. Κορτσέγκιν πίσω στον Τρελόφσκι. Και από εκεί στον Τούντορ. Πάλι ο Κοτσέρκιν. Κάνει ωραία μπαλιά. Έχει βγει ο Στουρνάρας πολύ μακριά από την αιστεία του. Και παραχωρεί πλάγιο για να μην γίνει απειλητικός. Για να μην γίνουν απειλητικοί οι Πολωνοί με τον Μπιένκο. Θέλεις και το πλάγιο. Τούντορ για το Ρέπκα. Μπρούνιες. Ο Μάκου. Πάλι για τον Τούντορ. Κοτσέργιν. Μια βαθιά μπαλιά δεν γίνεται να δω. Να την προλάβει. Ο Κάρλος βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα. Ο Στουρνάρα την έδωσε στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα στον Κουτσίδη. Κουτσίδης κάνει το λάθος. Πήγε να βρει το Ροντινέι. Θα την πάρει ο Κοτσέργιν, ο πιο δραστήριος παίκτης της Ράκοφ. Και δίνει στον Μπρούνιες, ο οποίος κάνει το σουτ. Έβαλε την κόντρα και ο Πυρόλα και πλάγιο για την Ράκοφ. Ένα το λεπτό, δεν έχει γκολ ακόμα. Να πλάγει από αριστερά. Εδώ να με γιάω. Και έχουμε σφύριγμα του διαιτητή για offside, πάει ο Στουρνάρας να δώσει συνέχεια στο μάτς. Στουρνάρας έχει την μπάλα, ανοίγει το πυρόλα, προτιμά το Μαφέο, Μαφέο κάνει ένα κοντρόλ. Πήγε να ψάξει και με τη μία να βρει το Ροντινέι, δεν τα κατάφερε. Ρέπκα. Κλείνει στον Κάρλος. Ρέπκα. Πίσω στον τερματοφύλακα του Τρελόφσκι από πολύ μακριά. Πρεσάρουν οι Πειραιώτες με Τσικίριο, με Κάρλ, με Κλέιτον. Αλλά έσπασαν το πρέσι και τώρα ο Μπρούνιες. Κλείνει στον Μπιένκο. Μπιένκο εκεί με τον Μπαφέο. Και την μπάλα θα πάει πίσω στα στόπερ. Ο Ρακόβιτσαν είχε την μπάλα. Και η μπάλα φτάνει τελικά στο Τούντορ. Κρατάρε λίγο τώρα. Αν την μπάλα παίξει της Ράκοβ. Κάνει τράβηξη ο Κλέιτον τον Κροάτι. Παίξει της Ράκοβ. Ένα φάλο ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Και ο Τούντορ έχει την μπάλα. Ωραία η παρέμβαση του Σιπιόνι. Τη δίνει στον Τσικίριο. Τσικίριο ψάχνει και βρίσκει δεξιά τον Ροντινέι. Ροντινέι σηκώνει το κεφάλι. Γύρει τη σέντρα. Ο Κλέιτον πετάγεται. Δεν βρήκε την μπάλα. Ο Κλέιτον καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Στο 10ο λεπτό. Από τη σέντρα. Ωραία σέντρα του Ροντινέι στην καρδιά της άμυνας. Αλλά έκανε την κίνηση να βρει την μπάλα με προβολή. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν τη βρήκε, η μπάλα περνάει κατευθείαν out και ο Τρελόφσκι αφήνει την μπάλα. Για τον Σβάρνα, αλλά τελικά ο Τρελόφσκι είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με πάσα. Ρέπκα. Λάθος, παίρνει την μπάλα Πυρόλα και στον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Πυρόλα. Στουρνάρας κάνει το γέμισμα. Κλέιτον ήταν σε θέση offside όταν είχε γίνει το γέμισμα του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Ο Τούντορ. Ο Τούντορ είναι αυτός. Τελικά ο Ρέπκα θα το εκτελέσει. Καθυστέρησαν οι Πολωνοί εκτελέσουν αυτό το φάουλ, να φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τούντορ για τον Κάρλος. Προσπαθούν να συνδυαστούν, να φύγει. Ο Μάκου βγήκε πολύ γρήγορα στο Τουρνάρας και παραχωρεί πλάγιο. Ένα πλάγιο από δεξιά για τους Πολωνούς. Ένα πλάγιο που δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Είναι ο Τούντορ εκεί για να δώσει. Όχι, γίνεται ένα γέμισμα για το Ρέπκα. Ο Ρέπκα στο Τούντορ. Τούντορ στον Κάρλος. Ο Κάρλος κάνει μια σέντρα. Πάει στο δεύτερο, το κάνει πολύ, αλλά έχει περάσει εκτός τελικής γραμμής. Και έχουμε out για τον Ολυμπιακό. Ο Στουρνάρας είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια. Δεν θα γίνει πιλτά, πανεβαίνουν τα στόπερ. Γεμίζει ο 25χρονος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Παίρνει την κεφαλιά ο Τούντορ από τον Κλέιτο, νέα κεφαλιά από τον Πυρόλα. Νέα από τον Μπρούνο, δεν έχει κατέβει ακόμα η μπάλα. Προσπάθησε να το κάνει ο Ρέμκα, του την τύπησε ο Τσικίνιο. Δεν μπόρεσε να βρει τον Ροντινέι. Κεφαλιά του Κουτσίδη. Σιπιώνει νέα κεφαλιά. Τη δίνει στο Τσικίνιο, την κατεβάζει, τη δίνει στο Ροντινέι. Έχει στήριγμα το Μαφέο από δεξιά. Και εκεί θα πάει μπάλα. Στο Τσικίνιο. Σιπιόλι. Πυρόλα. Ροντινέι. Ζέλσον θα χάσει την μπάλα. Πλάγιο για τους Πολωνούς. Κάρλος κάνει μια προσπάθεια, θα του πάρει την μπάλα Μουζακίτης, θα τη δώσει στον Κουτσίδη, ο Κουτσίδης στο Σουρνάρα, ανοίγονται τα στόπερ για να υποδεχτούν την μπάλα. Αυτός θα την πάρει είναι ο Πυρόλα. Πυρόλα έχει δίπλα τον Μπρούνο, βλέπει ότι έχει αντίπαλο και προτιμά να κάνει μια βαθιά μπαλιά για τον Ζέλσον, αλλά θα την πάρει ο Τούντορ. Τούντορ για τον Ρακόβιτσαν. Είναι το λάθος, παίρνει την μπάλα στο Σιπιόνι. Σιπιόνι μπορεί να σκουτάρει, βρήκε το Ροντινέι, Ροντινέι ξανά και το Σιπιόνι, δοκάρι! Δοκάρι, πολύ ωραία συνεργασία Σιπιόνι, Ροντινέι και μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Στο... είναι στο 15ο λεπτό το δοκάρι του Σιπιόνι. Να έχουν την μπάλα οι Πειραιώτες. Κουτσίδης για τον Μαφέο. Μαφέο και τον Κουτσίδη. Κουτσίδης για τον Μουζακίτη. Μουζακίτης ωραία με τη μία για το Σιπιόνι. Καλό ήταν το πλασέ του Σιπιόνι, αλλά πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Κατέληξε μπάλα. Ροντινέι. Ψάχνει τον Μαρτίνς. Εκεί ο Κάρλος, πολύ ωραία με το στήθος, θα γυρίσει την μπάλα στον Τρελόφσκι. Build up για τους Πολωνούς. Πρέσαρε πολύ ο Τσικίνιο, το τερματοφύλακα, αλλά καθώς κατάφερε να βρει τον Πιένκο. Και από τις κόντρες ευνοείται ο Ρέπκα και τις πάει πολύ ωραία δεξιά και έχει χώρο πολύ ο Κάρλος. Κάρλος έχει μπροστά του τώρα τον Μπρούνο. Κάρλος συγκλίνει, δίνει στο Ρέπκα. Ρέπκα για τον Κάρλος. Γίνεται ένα σουτ το οποίο δεν ανησυχεί καθόλου τον Στουμνιάρα. Ήταν ένα γυριστό. Παρατηρήστε από τον Μιντιλίμπαρ στους παίχτες για το πώς πρέπει να πιέσουν. Και τώρα στον Άρα τρέχει να πάρει την μπάλα. Λοιπόν, στον Άρα. Γεμίζει στον Άρα. Εκείνο με το Ρέπκα. Την μπάλα φέρνει στον Κλέιτον. Θα κατεβάσει την μπάλα Βραζιλιάνος. Πλάγιο. Δεν ήταν τόσο καλή πάσα που έκανε ο Κλέιτον για τον Ζέλστον και πλάγιο με τον Τούντορ τον Κουράτη. Πάλι μπάλα φέρει στον Τούντορ. Ρέπκα. Θα την χάσει, αλλά διορθώνει ο Κάρλος. Συγκυρίζει πίσω στον Τούντορ και ο Τούντορ στο Ρακόβιτσαν. Ο Κίσος Σβάρνα. Πίσω στον τερματοφύλακα τον Τρελόφσκι. Κάνει το γέμισμα ο Τρελόφσκι, πολύ δυνατό γέμισμα. Κατεβάζει με το σύνθετο Κάρλος. Συνεργάζεται με τον Μάκου. Νέα σέντρα από τον Κάρλος. Μάλλον θα περάσει από μακρύν ο Κουτσίδης. Ο Σιπιόνι τη δίνει στον Μπρούνο με τη μία. Μπρούνο κάνει μια ωραία τρίπλα. Και ψάχνει να βγει με μακριά μπαλιά τον Μπρούνο. Το Ζέλστον θα την πάρει μάλλον ο Κλέιτον. Το Κλέιτον δίνει πολύ ωραία δεξιά στο Ροντινέι. Ροντινέι μπαίνει στην περιοχή. Ροντινέι συγκλίνει. Κάνει ένα σουτ, δεν ήταν καλό. Κερδίζει τις κόντρες. Ένα σουτ. Λίγο out. Όχι, έχει κοντράρει μπάλα. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο 18ο λεπτό. Από την ωραία προσπάθεια του Ροντινέι. Δεύτερη ευκαιρία με τον Ροντινέι. Θυμίζω έχει και μία η πρώτη στο 3ο λεπτό. Και έχουμε. Πηγαίνει ο Ροντινέι να εκτελέσει το κόρνερ από αριστερά. Σιγά σιγά.

ο Ροντινέη. Εκτελεί, έχουν ανέβει τα στόπερ του Ολυμπιακού. Δεν θα πάει όμως εκεί μπάλα. Απομακρύνουν Μπρούνο και πάλι για τον Ροντινέη. Ροντινέη προτιμά τον Μουζακίτη, τον άξονα Μουζακίτη, ξαναδίνει στο Ροντινέη. Ροντινέη άριξε την μπάλα, απομάκρυνε. Ο Πιένκο, Μουζακίτης έχει χώρο, κάτω βέβαια από τη μεσαία γραμμή, προς την Μιασία. Του Ολυμπιακού τη δίνει στο Σιπιόνι. Σιπιόνι για Ροντινέη. Μα αφαίρεσε τον Μουζακίτη, Μουζακίτης κάνει ένα γέμισμα. Ωραία την κατεβαζή. Σου του Κλέτον πάνω στο, Ρακόβιτσαν. Νέο σου. Κρατά την μπάλα ο Ζέλξον. Τη δίνει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο αριστερά για τον Μπρούνο. Τσικίνιο. Τσιπιώνει Τσικίνιο. Πίσω στον Πυρόλα. Ζέλξον. Ανάμεσα από δύο θα του πάλι την μπάλα. Ο Ρέπκα επιμένει όμως ο Τζένσον και δίνει τη δυνατότητα στον Τσικίνιο να κλείψει την μπάλα και στο Ροντινέ να σουτάρει. Σουτ ο Ροντινέ πάνω από το δοκάρι του Τρελόφσκι. Συμπληρώσαμε το 20 λεπτό εδώ στην Ολλανδία, στον πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού. Άλλο Ολυμπιακός ο οποίος είναι πολύ καλύτερος από τη Ράκοφ και δεν έχει απειληθεί καθόλου. Και στα πρώτα 20 λεπτά έχει 4 πολύ καλές στιγμές για να ανοίξει το σκορ στο 3 με τον Ροντινέη, αλλά έβαλε την προβολή τελευταία στιγμή ο Ρακόβιτσαν. Ο Κλέιτον στο 11ο λεπτό που δεν μπόρεσε να κάνει την προβολή, ο Σιπιόνι το δοκάρι του Σιπιόνι στο 15ο λεπτό και την ευκαιρία με το σου του Ροντινέη. Μπάλα θα περάσει τώρα, μια επίθεση για τους Πολωνούς, τρέχει να προλάβει την μπάλα ο Αμεγιάου. Ο Αμεγιάου θα τη δώσει πίσω στο Σβάρνα. Ο Σβάρνας της πάει δεξιά στον Τούντορ. Κάρλος. Τούντορ. Και γίνεται το λάθος από τον Τούντορ και τώρα ο Ολυμπιακός έχει προϋποθέσεις. Τσικίνιο εκεί, στηρίγματα. Αριστερά τον Κλέιτον. Δεξιά. Το Ροντινέη η επιλογή του Τσικίνιο δεν ήταν καθόλου καλή. Έκανε και φάουλ. Μπορούσε και να σουτάρει. Προτίμησε να δώσει πάση στο Ροντινέη, αλλά σημάδευσε τον Σβάρνα. Εκτελέστηκε το φάουλ. Τούντορ από δεξιά. Ρακόβιτσαν. Αλλαγή παιχνιδιού. Δεν μπορούσε να κρατήσει όμως την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Και είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Εκτελέστηκε γρήγορα, ο Κουτσίδης δίνει στον Πυρόλα και νέα επίθεση για τους Πυριώτες. Μπρούνο. Μουζακίτης. Μουζακίτης για τον Κουτσίδη. Κουτσίδης για τον Μαφαίο. Ροντινέη πάλι στο Μαφαίο. Μαφαίο με ρισκάρι γυρίζει στο Στουρνάρα. Στουρνάρας κάνει ένα γέμισμα για τον Κλέιτον, κερδίζει τη μονομαχία και μάλιστα και το φάουλ ο Ρακόβιτσαν εκεί στα τραβήγματα ανάμεσα σε Κλέιτον και το Ρουμάνο διεθνή παίχτη της Ράκο. Τούντορ. Ρέπκα. Πρεσάρει ο Μπρούνο τον Κάρλος, αλλά τελικά ο Κάρλος θα κερδίσει την κόντρα. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ρακόβιτσαν. Ο Ρακόβιτσαν αριστερά στον Σβάρνα. Ο Σβάρνας τη δίνει στον Κοντσέρκιν και από εκεί στον Κάρλος. Αλλάζουν πολύ οι πολλές θέσεις. Οι παίκτες της Ράκοφ. Εκεί θα καλύψει ωραία ο Μαφαίο. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Κουτσίδης. Το Ροντινέη κάνει μια κίνηση, θα χάσει την μπάλα από τον Ρέπκα. Κάρλος, πρεσάριο Ζέλτσον, έχει και τον Μπρούνο, κρατά την μπάλα από εκεί της Ρακόφ. Δίνει στον Μπρούνιες μια κάθετη, θα απομακρύνει ο Κουτσίδης. Ναι, θα απομακρύνει. Πρεσάριο Ζέλτσον, έχει και τον Μπρούνο, κρατά την μπάλα από εκεί της Ρακόφ. Δίνει στον Μπρούνιες μια κάθετη,

τα τελικά 8. Ο Κάρλος και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει κανονικά. Δροσίζονται οι παίκτες της πολωνικής ομάδας. Γιατί έχει βγει ο ήλιος. Εντάξει, δεν έχει ζεστή. Απλά τώρα με τον ήλιο προφανώς θα είναι λίγο πιο δύσκολες οι συνθήκες. Πλάγιο, λέει ο διαιτητής. Συνεχίζεται το μάτς με τον Ρακόβιτσαν. Κρατά μπάλα. Πρεσάρει ο Κλέιτον. Δίνει στον Τρελόφσκι, ο Τρελόφσκι στον Σβάρνα, εκείνο ο Ροντινέι, Σβάρνας. Μια κάθε την παλιά θα την πάρει την μπάλα σε πιόνι. Ζητάει φάουλ από τον διαιτητή. Τελικά συνεχίζεται το μάτς και η μπάλα θα φτάσει στον Κλέιτον. Κλέιτον είναι μέσα στην περιοχή από δεξιά. Κάνει το σουτ. Η μπάλα βγαίνει στην εξωτερική πλευρά των δεξιών. Καλώς από τον Κλέιτον. Το στο 5ο λεπτό πήγε να σκοράρει στην κλειστή γωνία του Τρελόφσκι. Την μπάλα πέρασε out. Τώρα σιγά σιγά θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Τρελόφσκι έχει την μπάλα. Δεξιά στο Τούντορ. Πάλι στο Τρελόφσκι. Ρακόβιτσαν. Πιένκο. Κοτσέργιν. Σβάρνας. Πάλι Ρακόβιτσαν, Ρέπκα. Ο Ρέπκα κρατάει και τη δίνει στον Μάκου. Αυτός δεξιά στον Κάρλος. Κάρλος συγκλίνει εκεί ακριβώς, κάνει μια κίνηση, παράλληλη κίνηση και την έδωσε την μπάλα στο Σβάρνα. Κρατά την μπάλα ο Έλληνας στόπερ. Τη δίνει στον Ρακόβιτσαν. Τούντορ. Σβάρνας. Αλλάζουν πολλές μπάλες παρά το καλό πρέσινγκ του Ολυμπιακού και τώρα έχουν βρει χώρο από δεξιά με τον Κάρλος. Κάρλος έχει μπροστά τον Μπρούνο, τώρα έχει και τον Μουτζακίτη. Πάλι παραλληλή κίνηση. Για να αλλάξει πλευρά δεν είναι τόσο καλή η πάσα του, τελικά θα φτάσει στον Αμπεγιά, ο οποίος γύρισε αρκετά μέτρα πίσω για να μπορέσει να γίνει κάτοχος της μπάλας. Σβάρνας. Αμπεγιά για τον Πιένκο. Πιένκο θα κερδίσει, όχι. Ζήτησε κόρνερ, out λέει ο διαιτητής. Και ο Σουρνάρας θα δώσει συνέχεια στο μάτς. 27-28 λεπτό, γκολ δεν υπάρχει. Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός σίγουρα να έχει προηγηθεί. Έχει 5 καλές στιγμές. Με σημαντικότερη ευκαιρία φυσικά το δοκάρι του Σιφιώνη στο 15ο λεπτό. Γεμίζει ο Στουρνάρας. Ο Τούντορ θα πάρει την κεφαλιά. Ο Πιρόλα μπαίνει δυνατά στη φάση. Στο έδαφος είναι με τον Μπρούνιες. Ζητάει φάουλ ο Νορβηγός. Μαφέο για το Σιφιώνη. Μουζακίτης. Μουζακίτης. Αριστερά στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο πήγε να προσδοτήσει τον Ζέλτσερ. Δεν τα καλή μπάλα του και τώρα έχει χώρο ο Κάρλος. Ο Κάρλος συγκλίνει. Κρατά την μπάλα. Αριστερά για τον Αμεγιάου. Αμεγιάου. Αμεγιάου κάνει μια σέντρα. Ο Στουρνάρας πολύ ωραία βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα πριν γίνει απειλητικός ο Μάκου. Το βολέ του Στουρνάρα δεν είναι καλό. Πάλι πρώτη την μπάλα η Πολωνή. Παρατηρήσεις φυσικά από τον Μιντιλίμπαρ. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Σβάρνας. Τούντορ. Ρακόβιτσαν. Τούντορ.

πάλι στο Ρακόβιτσαν χειρίζουν πολύ την μπάλα πίσω. Οι Πολωνοί θέλουν να ανεβάσουν τους πυρεώτες και να κάνουν μια γρήγορη μετάβαση. Αλλά για να κάνεις γρήγορη μετάβαση, να κάνεις και καλή πάσα όπως αυτή που κάνει τώρα ο Ρέπκα, που συμβάδευσε τον Μπρούνο, ο Μπρούνο την έδωσε στον Πυρόλο και ο Πυρόλο στον Μπουζακίτη. Μπουζακίτης. Κάθεται για τον Τσικίνιο. Τσικίνιος δεξιά στο Μαφαίο. Μαφαίο κάνει μια σέντρα, δεν είναι καλή, βγαίνει και μπλοκάρει εύκολα ο Τρελόφσκι. Τρελόφσκι. Δεξιά στον Τούντορ, ακόμα πιο δεξιά στον Κάρλος. Κάρλος για το Ρέπκα. Ο Ρέπκα βρήκε τον Μπιένκο. Και αυτός τον Αμεγιάου. Αμεγιάου θα χάσει την μπάλα, αυτή θα καταλήξει ο Κουτσίδη. Κουτσίδη στο Μαφαίο. Μαφαίο πάλι πίσω στον Κουτσίδη. Στο Στουρνάρα. Στουρνάρας απομακρύνει. Ψάχνοντας πάλι θα βρει τον Μαφαίο. Μαφαίο παίρνει την κεφαλιά. Θα βρει και τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη θα κερδίσει την κόντρα. Και τώρα έχει αρκετό χώρο και ο Ροντινέη έχει διασχίσει όλο το γήπεδο. Αλλά η πάσα του δεν είναι καλή. Απομάκρυνε. Ο Ρακόβιτσαν την μπάλα έφτασε στα χέρια του Τρελόφσκι. Κουβάλισε μπάλα ο Ροντινέη κάτω από τη σέντρα, έφτασε σχεδόν έξω από την περιοχή. Αλλά προφανώς και σας πούμε εγώ δεν είχε τις δυνάμεις για να κάνει μια καλή επιλογή. Μπρούνιες θα χάσει την μπάλα του Σιμπιόνι. Μπρούνο για τον Ζέλσον. Ζέλσον για τον Μουζαχίτη. Κουτσίδης. Σιμπιόνι. Κουτσίδης Μουζαχίτης. Και μισά γράμμα του Τσικίνη, η μπάλα θα φτάσει στο Ροντινέη. Ροντινέη μπορεί να σουτάρει, συνεχίζει, κάνει το σουτ και κόρνερ από τον Τρελόφσκι, τον τραυματοφύλακα, ο οποίος πέταξε, σήκωσε το δεξί του χέρι και απομάκρυνε την μπάλα πριν από την καταλήξη τα δίθετα. 32ο λεπτό, πάλι με Ροντινέη. Όλες οι φάσεις του Ολυμπιακού έχουν μέσα τον Ροντινέη σε αυτά τα 32 πρώτα λεπτά. Μπουζακίτης. Θα πάει να εκτελέσει το κόρνερ από δεξιά. Τελείω Μουζακίτης. Απομακρύνει με γροθιά προς τα πίσω και νέο κόρνερ ο Τρελόφσκι. Ήταν καλή εκτέλεση του Μουζακίτη. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλύτερο ο τερματοφύλακας της Ράκοφ. Νέο κόρε πάλι με τον Μουζακίτη. Τελείω ο Μουζακίτης. Πάλα περνάει, στρώνεται προς τον Πυρόλα. Πυρόλα δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Τελικά θα τη δώσει τον Μπρούνο. Θα την προλάβει ο Μπρούνο. Όχι. Ο Πιένκο ήταν εκεί που γύρισε και πήρε την μπάλα τελικά από τους κόντρες, ευνοείται ο παίκτης της Ράκοφ και ήταν εκτεθειμένος ο Μάκουχ, offside και τέλος στην προσπάθεια για μια γρήγορη μετάβαση που ήθελα να κάνουν οι Πολωνοί. Έχει την μπάλα τώρα ο Μαφαίο, την ανοίγει πολύ πιο δεξιά στο Ροντινέη και πάει, κάνει διαγώνια κίνηση ο Μαφαίο για να βοηθήσει το Ροντινέη. Ροντινέη. Κάνει μια σέντρα για τον Κλέιτον, δεν θα πέρασει. Πημένει ο Ροντινέη, παίρνει την μπάλα, τη δίνει στο Μουζακίτη. Μουζακίτης. Της πάει αριστερά στον Μπρούνο. Νέα σέντρα του κεφαλιά του Κλέιτον, δεν θα βρει την μπάλα, η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του. Σιπιώνει μια κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Μαφαίο για να σιγουρεύσει την κατοχή, τη δίνει στον Κουτσίδη και πάλι και θα υποδεχτεί την μπάλα. Μαφαίο για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο. Τσικίνιο, μια προσποίηση. Με τον Αμεγιάου. Ζέλσον κάνει μια σέντρα, σούντερ ήταν. Καλή επιλογή, out για τους Πολωνούς. 34ο λεπτό. Αν μια ομάδα δείχνει ότι θέλει έστω τη φιλική νίκη και είναι και πιο έτοιμη σε σχέση, γιατί μιλάμε για φιλικό προετοιμασία, είναι ο Ολυμπιακός.
Και μπορεί να κάνει και εντύπωση κιόλας, γιατί η Ράκοφ παίζει πιο γρήγορα από τον Ολυμπιακό επίσημο μπάτς. Τρελός και τώρα πιέζεται, τη δίνει στο Σβάρνα. Ρεπκά. Με τον Τσικίνιο στην πλάτη του. Θα γυρίσει ο Ρεπκά. Πάει και ο Κλέιτον, θα του την πάρει ο Κλέιτον. Την παίρνει, παλεύει ο Κλέιτον και θα πάρει την μπάλα. Τη δίνει στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο κάνει μια σέντρα. Εκεί βέβαια δεν υπήρχε παίκτης του Ολυμπιακού. Είχε βγει ο Κλέιτον από την περιοχή. Και πλάγιο για τους Πειραιώτες από αριστερά μετά την απομάκρυνση του Τούντορ. Μουζακίτης. Πίσω στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα στο Στουρνάρα, ακόμα πιο πίσω. Στουρνάρας γεμίζει ψάχνοντας τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη θα πάρει την κεφαλιά. Όχι, την παίρνει την κεφαλιά ο Αμεγιάου. Αλλά ο Τσικίριο τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα, την αφήνει για τον Μουζακίτη. Μουζακίτης κερδίζει μέτρα. Κερδίζει μέτρο ο Μουζά. Σηκώνει το κεφάλι του. Ψάχνει να βρει τον Κλέιτον μέσα στην περιοχή. Ο Κλέιτον χάρη την ισορροπία του. Τούντορ. Για τον Κοντζέρκιν, ο Κοντζέρκιν πίσω στο Τρελός και ο Τρελός στο Σβάρα και από εκεί αριστερά στον Αμεγιάου. Βαθιά παλιά του Κοντζέρκιν ψάχνοντας τον Μπιένκο και θα τον βρει. Έχει βγει ο Κουτσίδης για να καλύψει. Τώρα γυρίζει και ο Μαφέο. Αμεγιάου. Μπιένκο Αμεγιάου. Σβάρνας. Ρακόβιτσαν. Μουσακίτης θα κλέψει την μπάλα, τη δίνει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο, κοιτάς τις επιλογές, προτιμά τον Μπρούνο αριστερά. Ανεβαίνει ο Μπρούνο. Στο Ζέλσον, Ζέλσον. Ζέλσον, παράλληλη κίνηση, κουβαλά την μπάλα, τη δίνει στο Σιπιόνι. Σιπιόνι στον Μπιρόλα, πάρα πολύ ψηλά, είπε η παίκτες του Ολυμπιακού. Μπρούνο για τον Μουζακίτη, Μουζακίτης για τον Πυρόλα. Κουτσίδη στο Μαφέο. Μαφέο θα κερδίσει το πλάγιο. Τριακοστό έβδομο λεπτό. Τσικίνιο. Αριστερά στον Μπρούνο. Μπρούνο καλύνει σέντρα. Παίρνει την παλιά ο Κλέιτον, απομακρύνει. Απομακρύνει, πήρε την μπάλα ο Κλέιτον, έκανε την προβολή. Η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα, αλλά εκεί ο Ρουμάνος, ο Ρακόβιτσαν, απομάκρυνε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Στο 37ο λεπτό, αυτή η στιγμή με τον Κλέιτον, από την ωραία παλιά του Μπρούνο. Το κόρν, ο Ροντινέη. Δεν το έχει εκτελέσει ακόμα ο Ρόντι. Τώρα θα συμβεί αυτό. Κεφαλιά του Πυρόλα πάνω από το δοκάρι. Πάνω από το δοκάρι. Καλή κεφαλιά στο 38ο λεπτό. Απειλή και από κόρνερ Ολυμπιακός. Με την κεφαλιά του Πυρόλα. Σιγά σιγά ο Τρελόφσκι. Ο Τρελόφσκι περιμένει να ανέβουν όλοι οι παίκτες. Γεμίζει ο Τρελόφσκι. Θα χάσει την κεφαλιά ο Πυρόλα. Κάνει μια κίνηση ο Μπρούνιες. Αλλά και ο Μπρούνο που θα απομακρύνει. Ζακίτης θα κοντρολάρει ωραία την μπάλα παρά την πίεση του Ρέμπκα. Θα κερδίσει και το πλάγιο. Πολύ καλός ο Ζακίτης. Περνάει μπάλα πολύ από τα πόδια του. Μπρούνο πίσω στον Πυρόλα. Πυρόλα στο Στουρνάρα και από εκεί στο Κουτσίδη. Κουτσίδης. Στουρνάρας. Μπρούνο. Και δίνει πλάγιο ότι από τη σέντρα του Μπρούνο η μπάλα έχει περάσει out. Πλάγιο για τους Πολωνούς με τον Τούντορ.

0: ο Κοτσέργιν, πάλι Τούντορ, τη γυρίζει πίσω στο Σβάρνα. Ο Σβάρνας για τον Αμεγιάου, ο Αμεγιάου έτσι εξαυρεί τον Απιένκο, πλάγιο για τους Πολωνούς. Σβάρνας πίσω, τον Τρελόφσκι. Κοτσέργιν, κλέβει την μπάλα ο Τσικίνιο. Ωραία για τον Ζέλσον. Κάλυψε, γύρισε πίσω ο Κοτσέργιν και παραχώρησε κόρνερ. Ένα κόρνερ από αριστερά. Τώρα δεν πηγαίνει ο Μουζακίτης, πηγαίνει ο Ροντινέη. Πριν από λίγο, δηλαδή πριν από δύο λεπτά από ένα άλλο κόρνερ που κέρδισε ο Ροντινέη, απείλησε ο Ολυμπιακός με την κεφαλιά του Πυρόλα. Για να δούμε τώρα αυτή την εκτέλεση. Εξελίω Ροντινέη. Πήρε την κεφαλιά, πάλι πήρε την κεφαλιά αυτή τη φορά ο Κουτσίδης. Ωστόσο πέρασε πολύ ψηλά και έβγαινε και το κεφάλι του. Ήξερε ότι θα μπορούσε να έχει κάνει μια καλύτερη κεφαλιά και να έχει ανοίξει το σκορ. Και του πήρε καλή θέση. Πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν σημάδεψε αιστεία. 41ο λεπτό, Ρακόφ Ολυμπιακός 0-0 εδώ στο Βλαρντίγκελ. Τρελόφσκι. Μακούχ. Παίρνει την κεφαλιά ο Μακούχ, αλλά θα δώσει την μπάλα στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα στον Μπρούνο και ο Μπρούνο πίσω στον Τουρνάρα. Τουρνάρας. Δεν ρισκάρει. Ο Ροντινέη που έχει βρεθεί αριστερά, που έχει μείνει εκεί σε αυτή την πλευρά από το κόρνερ και έχει περάσει δεξιά ο Ζέλσον. Τη δίνει στον Τσικίνιο. Τσικίνιο κρατά μπάλα. Μουζακίτης με τη μία στον Μπρούνο. Μπρούνο αριστερά στο Ροντινέη. Ροντινέη κάνει μια σέντρα. Απομάκρυνε σε πλάγιο ο Ρακόβιτσαν. Ένα πλάγιο. Θα το εκτελέσει ο Μπρούνο. Λογικά θα γεμίσει ο Μπρούνο. Γιατί δεν έχει κάνει κάποια κίνηση συμπαίκτης του. Και αυτό συμβαίνει. Φτάνει μέσα στην περιοχή, απομακρύνουν, Πυρόλα κάνει ένα γέμισμα, καλύπτει ο Σβάρνας, βγαίνει ο Τρελόφσκι και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τρελόφσκι λοιπόν τη δίνει στον Ρακόβιτσαν. Τούντορ πίσω στον Τρελόφσκι, γεμίζει, Πυρόλα θα πάρει την κεφαλιά από τον Μακού και δίνει φάουλ. Διαμαρτύρει τον Μεντιλίμπα. Τώρα μια δυνατή μονομαχία στον αέρα ήτανε. Σηκώνει το Πυρόλα. Ένα φάουλ είναι ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Κατά την ακρίβεια, δύο μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την αιστεία της Ρακόφ. Έχει την μπάλα ο Ρέπκα. Δίνει στον Τούντορ. Ρέπκα. Τρέχει ο Τσικίνιο να καλύψει. Μάκουχ. Για τον Κάρλος, ο Κάρλος και πάλι για τον Ρέπκα. Που κάνει διαγώνια κίνηση. Το μαρκάρει και ο Μουζακίτης. Θα την κινήσει στον Κάρλος πάλι. Ο Μάκουχ αποφύγει το Σιπιόνι. Μάκουχ. Στην περιοχή ανάμεσα από τέσσερις κλείνεται, τον παίρνει την μπάλα ο Μπρούνο. Τον Μπρούνο θα απομακρύνει, δεν είναι καλή παλιά του, στέλνει πάνω στον Τούντορ. Τούντορ σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια σέντρα, δεν είναι καλή, θα βρει βέβαια στην παίκτη του μια νέα κεφαλιά από το Ρέπκα στην αγκαλιά από του Στουρνάρα. Ήταν κεφαλιά γέμισμα, αλλά δεν είχε κάνει ο Μπρούνιες το center for της Ρακόφ, όπως με ενημέρωσε και ο Γιώργος ο Τσαλάκας, είναι ξάδερφος του Χάλαν. Μέσα. Λοιπόν, Πυρόλα. Στουρνάρα. Για τον Πυρόλα, Πυρόλα για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο πίσω στο Στουρνάρα. Στουρνάρας. Κάνει το γέμισμα. Ο Ροντενέ ανάμεσα από δύο, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Ο Σιπιόν παίρνει δυνατά στη φάση. Θα γίνει. Θα πάρει την κατοχή. Δίνει στο Ροντινέ. Πρώτη παλιά του Ροντινέ δεν πέρασε, αλλά η μπάλα του ξανάρχεται. Ροντινέ στην κλήρη. Συνεργάζεται με τον Τσικίνιο. Αλλάξει δύο φορές την μπάλα και τη δίνει ωραία στο Μαφέο που έχει ανέβει. Μαφέο και πάλι στο Τσικίνιο. Τσικίνιο. Από δεξιά θα την γυρίσει ο Σιπιόνι. 44ο προς 45ο λεπτό, ίσως και η τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. Μπρούνο, Πιρόλα, Μουζακίτης, για τον Ζέλσον. Μπρούνο, βαλά την μπάλα ανάμεσα από τρεις επικράτες, αλλά αυτή φτάνει στο Μουζακίτη. Μουζακίτη για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο για τον Μουζακίτη. Μουζακίτη βλέπει ότι ο Μαφέο είναι ελεύθερος. Μαφέο κάνει τη σέντρα με τον αριστερό, κυλάει τον μια κεφαλιά. Δεν έβαλε καλά το σώμα του, δεν είχε καλή ισορροπία. Η μπάλα περνάει. Out! Κοιτάζει το ρολόι του ο διαιτητής αναμέτρησης. Και σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα ημίχρονο που δεν είχε γκολ, αλλά έχει έναν καλό Ολυμπιακό, ο οποίος δημιούργησε 8 καλές ευκαιρίες για γκολ, με κορυφαία φυσικά το δοκάρι του Σιφιώνη στο 15ο λεπτό. Θα δούμε τώρα αν θα κάνει αλλαγές ο Μπετιλίπαρ. Θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά.
1: Ηρακλή μου, έχει πέσει και σε ένα πολύ καλό Τρελόφσκι σήμερα. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει πέσει, λέω, και σε ένα πολύ καλό Τρελόφσκι ο Ολυμπιακός. Αυτό με τον goalkeeper.
0: Α, ναι, το γιατί σας ακούω καλά, γιατί το χαμός εδώ. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Εντάξει, Ηρακλή, εντάξει, θα συνεχίσουμε ξανά στη συνέχεια για να ακούσουμε και το δεύτερο ημίχρονο. 0-0 το πρώτο μέρος του φιλικού του Ολυμπιακού. Με τη Ράκοφ, έχεις διαφημίσεις, Χάρη.
2: Αν έχει διαφημίσεις.
1: Έχει διαφημίσεις, ωραία. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Go, go, go, go!
4: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Bwin Sport FM 94,6.

0: Είναι ο Τρελόφσκι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κρατήσουμε από το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού κόντρα στη Ράκοφ.
1: Εγώ σε ρωτάω, θέλεις να βγάλουμε αυτά τα ελάχιστα λεπτά που μένουν, ναι, μέχρι να πάρουμε ένα ακόμα ντροπιαστικό μεροκάματο, λέγοντας μόνο άθλια λογοπαίγνια με τον,
0: ναι,
1: Τρελόφσκι.
0: Ναι, δηλαδή είναι πραγματικά κρίμα που δεν έχει έρθει μέχρι τώρα στην Ελλάδα, ποτέ δεν ξέρει στη ζωή.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί ξέρεις τι μ' αρέσει πάρα πολύ στη δική του την περίπτωση.
1: Τι σ' αρέσει.
0: Καταρχάς μου αρέσει κάθε φορά που λέει Τρελόφσκι ο αντίπας. Αλλά το γεγονός ότι όλα αυτά τα ηλίθια και άθλια λογοπαίγνια,
1: ναι,
0: χρειάζονται ελάχιστο κόπο.
1: Τίποτα.
0: Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε να έχεις έμπνευση, ούτε να είσαι μάστορας με τις λέξεις, όπως είσαι εσύ ως βραβευμένος, ναι, ποιητής. Τίποτα, τίποτα.
1: Είναι σαν ταινία με αμερικανικό κολέγιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν θέλει και πολλά πράγματα.
0: Θα πιούνε,
1: ναι,
0: μπύρες, θα πει, ναι, μεταξύ των.
1: Πάρτι,
0: ναι,
1: πώς το λένε.
0: Αυτά τα.
1: Όχι, ρε, πώς λέω.
0: Τα φράτ.
1: Οι φοιτητικές. Όχι, παρατάξεις, μωρέ. Παρατάξεις έχουμε εδώ.
0: Ναι, ρε, φράτ.
1: Αδερφότητες. Αδερφότητες. Μπράβο, αδερφότητες.
0: Η Λάμπτα Δέλτα.
1: Μπράβο. Θα πίνουν μπύρες γυρισμένοι ανάποδα. Τέτοια πράγματα.
0: Και για κάποιο λόγο θα έχει πέρασει αυτό σε κάποιες κοπέλες. Μου λες τώρα. Εμείς, μόνο εμείς δεν μπορούμε.
1: Ο Στιφ Μάιστερ.
0: Φοβερό.

0: Λέει όμως, για σκεφτείτε αν ο Ευθύμης Κουλουχέρης είχε γίνει τερματοφύλακας. Έχει δίκιο φίλος.
1: Γιατί. Α, σου λέει, θα ήταν ωραίο. Ναι, ναι. Θα ήταν ωραίο.
0: Θα ήταν καλό.
1: Εντάξει, και το ότι ο Κολομπούρδας ήταν αμυντικός δεν βοήθαγε.
0: Ναι, δεν βοήθαγε, αλλά εδώ τώρα.
1: Δεν βοήθαγε.
0: Ήδη έχουν αρχίσει και στέλνουν, δεν τα διαβάζω καν.
1: Όχι.
0: Γιατί είπαμε, είναι πάρα πολύ εύκολα και απλά. Δηλαδή, ακόμα και εμείς δεν τα είχαμε σκεφτεί.

0: δεν θα αντισταθώ στον πειρασμό. Διαβάζω κάποια από Μικρόσκι, από Τρελόφσκι, μαθαίνει την αλήθεια. Και σκέφτηκα βέβαια ότι το ενδεχόμενο να ήταν ο Γονίδης Πολωνός και να τραγούδαγε ένα Τρελόφσκι είναι στην πόρτα.
1: Και αυτή είναι η απάντηση στο φίλο που λέει: έχετε φύγει από το σταθμό. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να μην σχολιάζατε τον Τρελόφσκι. Απλά δεν θέλαμε να διακόψουμε τη μετάδοση. Απολαμβάναμε κι εμείς.
0: Δεν θέλαμε, εντάξει. Και η αλήθεια είναι ότι και ο Ηρακλής δεν είχε καλή ακουστική επαφή, όπως καταλάβατε κι εσείς. Έχει πολύ φασαρία γύρω του. Και, γιατί αλλιώς θα συμμετείχε και ο ίδιος, όπως
1: ναι,
0: το ξέρετε.
1: Χωρίς συζήτηση.

0: Πριν κάνουμε το απονοημένο διάβημα και την κοπανίσουμε, να σας υπενθυμίσω ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και εγώ φυσικά να σας υπενθυμίσω λίγο πριν φύγουμε ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026. Διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για live ακόμη ένα το Σάββατο 11 Ιουλίου, σε τρεις μέρες δηλαδή, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, με Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ράλη και φυσικά πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Αναφέρω από τριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία IPL για σώμα, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, αλλά επίσης ακόμη ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

0: Ένα πάρα πολύ δυνατό είναι αυτό που λέει ότι ο Τρελόφσκι είναι συγγενής του Πουλόφσκι, που είχε γράψει τη μελέτη για τους Ουκρανούς τροβαδούρους του 14ου αιώνα μαζί με τον Μπέκενμπάουερ.
1: Ναι.
0: Έτσι, στην γνωστή ατάκα του Μουστάκα, όταν προσπαθούσε να ρίξει την Γέλη Γαβρίλ. Θα πούμε και άλλα τέτοια ή λες να
1: δικοπατήσουμε? Σιγά σιγά να φύγουμε. Δηλαδή,
0: εντάξει, πραγματικά ψιλοντρέπομαι κι εγώ. Δηλαδή, ακόμα και για μας ήταν ντροπιαστικό. Αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά.
1: Ναι, έχει κανένα φιλικό αύριο.
0: Δεν ξέρω. Όχι, νομίζω όχι.
1: Οπότε... Τα ωραίτερα γκολ μπαίνουν στα φιλικά, όχι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού πάντως.
0: Σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος θα μείνει βέβαια. Ναι. Εμείς θα φύγουμε.
1: Τον κύριο Τρελόφσκι. Δεν έχω συγκρατήσει το μικρό του όνομα.
0: Την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Μανώλη Μουσουράκη. Σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το δικό μας ραντεβού για αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Ναι, γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Για να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είσαι συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Είμαι ο Νίκος Ζέρβας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Τετάρτης. Διαφορετικό από τα προηγούμενα, καθώς είναι σε εξέλιξη το φιλικό του Ολυμπιακού με την Ηράκοφ. Αρχίζει σε πολύ λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε κατευθείαν στον Ηρακλή Αντίπα στην Ολλανδία για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Wins Sport FM. Μόλις ξεκίνησε με τον Αντρέ Λουίς. Εντελώς διαφορετική ενδεκάδα. 45 λεπτά έπαιξαν οι πρώτοι 11 που χρησιμοποίησε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Θα δούμε. Και εδώ το, να πω γρήγορα φυσικά τους παίχτες οι οποίοι απαρτίζουν την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό με τη Ράκοφ, το οποίο και όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας δεν έχει μπει γκολ. Κάτω από τα δοκάρια ο Τσομπανίδης, ο νεαρός τερματοφύλακας που αποκτήθηκε από τον Παρσεραϊκό. Δεξί μπακ ο 17χρονος ο Σιόζιος, ο οποίος ένα παιδί για το οποίο λένε πάρα πολύ καλά λόγια όσοι τον έχουν δει και παρακολουθούν την πορεία του στον Ολυμπιακό. Ο Ρέτσος με τον Κάρπο στο κέντρο της άμυνας, αριστερά ο Ορτέγκα. Στα χάφο ο Πιτσιρικάς ο Φίλης, επίσης ένα παιδί που πάει καλά και δείχνει ότι θέλει να προσπαθήσει να διεκδικήσει θέση. Είναι ο Φίλης μαζί με τον Έσε στον άξονα μπροστά του, στον Μπακούλας, και επιστροφή Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει αριστερά, δεξιά ο Αντρέ Λουίς και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιάρεψουκ. Ένα φάουλ τώρα. Δεν νομίζω ότι έχουν κάνει αλλαγή οι Πολωνοί, γιατί με μια γρήγορη ματιά τους ίδιους παίκτες βλέπω. Θα το δούμε και στην πορεία, αλλά ήδη είναι. Ο Τούντορ έχει κερδίσει το φάουλ, το εκτελεί, τη γυρίζει πίσω στο Ρακόβιτσαν. Ο Ρακόβιτσαν κάνει ένα γέμισμα, ο Σιώσος με το κεφάλι θα απομακρύνει, ο Έσε Αμεγιάου τη δίνει στον Κοτσέρκιν, αυτός θα τη γυρίσει πίσω στο Ρακόβιτσαν, ακόμα πιο πίσω στον Τρελόφσκι. Κάρμο, επίσης και επιστροφή του Κάρμο. Απλά ο Κάρμο και ο Φορτούνης είναι παίκτες στους οποίους τους ξέρουμε, τους έχουμε δει, φυσικά και στην ομάδα που κατέκτησε το conference. Ένα πλάγιο για τους Πολωνούς από δεξιά, έχει την μπάλα ο Τούντορ, τώρα την παίρνει την μπάλα ο Τούντορ. Κάνει κίνηση ο Κοτσέργιν. Πίσω στο Σβάρνα. Ο Σβάρνα κρατά την μπάλα και τη δίνει στο Τρελόφσκι. Κοτσέργιν, Τούντορ, πίσω στον τερματοφύλακά του, τρεσάρει ο Γιάρεμτσου, ο Τρελός για τη δόση στο Ρέπκα και ο Ρέπκα στον Πιένκο. Πιένκο βρίσκει τον Αμεγιάο που είναι ελεύθερος, τρέχει να καλύψει ο Σιόζιο. Μπροστά από τον Ορτέγκα, εκεί ο Κάρλος κρατά την μπάλα. Ο Σιόζιος παλεύει με τον Πιένκο, γίνεται ένα γέμισμα, απομακρύνει ο Κάρμο, πλάγιο για τους Πολωνούς από δεξιά. Ο Σβάρνας έχει την μπάλα. Τη δίνει πίσω στο Ρακόβιτσαν. Ο Σβάρνας τη δίνει στο Ρακόβιτσαν. Από εκεί στο Τρελόφσκι. Κατά την μπάλα τη δίνει στο Ρακόβιτσαν, ο Ρακόβιτσαν της πάει δεξιά στο Κοτζέρκιν. Είναι ο παίκτης το 10, φορά και το 10 που κρατάει πολύ περισσότερο την μπάλα και παίζει δεξιά σε πολλές θέσεις. Κοτζέρκιν πίσω στον Τρελόφσκι. Ρακόβιτσαν. Θα την κλέψει την Παναντρέ Λουίς. Την πήρε την Παναντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς. Κάνει το σουτ κοντράρι και κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Έβαλε την κόντρα, το τάκλινο, το Σβάρνας. Τελική καλή στιγμή αυτή για τον Ολυμπιακό. Στο 41ο λεπτό. Με Αντρέ Λουίς. Κόρνερ με τον Κώστα Φορτούνη. Ο Φορτούνης Σηκώνει το χέρι. Στο 20 λεπτό εκτελεί. Παίρνει την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι ο Έσε. Και, αλλά η μπάλα θα περάσει out. Θύμισε λίγο τον γκολ του, τον νικητήριο γκολ του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ. Στην κεφαλιά του Έσε. Και σιγά σιγά εκτελεί η Πολωνή. Πάσα του Ρακόβιτσαν στο Κοτσέργιν. Αυτός ο Σβάρνα, ο Σβάρνα στο Ρέπκα, πλεσάρει και ο Μπακούλας. Τούντορ, κάνει το Φίλης, πήρε την μπάλα. Συνεργάζεται τον Ορτέγκα, βρίσκει πολύ ώρα τον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς ανοίγεται δίπλα του Σιόζιους. Κρατά την μπάλα ο Αντρέ Λουίς, τη δίνει στον Έσε. Μπακούλας, Έσε. Και Κάρμπο. Φορτούνης. Κατά την μπάλα Κώστα, τη δίνει πίσω στο Ρέτσο και από εκεί στον Έσε. Έσε Κάρμο, Ρέτσος. Δυνατή παλιά του Ρέτσι, δεν μπορεί να την προλάβει τίποτα. Ο Σιόζιος και ο Τρελόφσκι θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχει δίπλα του το Ρουμάνο το Ρακόβιτσαν, πάντα έτσι παίζουνε. Ξεκινάνε το τελικά φύρο Τρελόφσκι στον Ρουμάνο. Πάσα στον τερματοφύλακα. Έχει μπει μια μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και σταμάτησε το παιχνίδι ο διαιτητής για να βγει η δεύτερη μπάλα εκτός. Πιένκο, καμία αλλαγή δεν έχει κάνει ο προπονητής της Ρακόφ. Τρομερό τάκλι του Φίλη, δυνατό, κάνει παρατηρήσεις στον Αμεγιάου, έχει δώσει φάουλ, πάντως πήγε πολύ δυνατό ο Πιτσιρικάς στη φάση, αν τον έχει βρει φυσικά και είναι φάουλ, αλλά ζητάνε να μπει γρήγορα μέσα το ιατρικό team της Ρακόφ. Ο Αμεγιάου είναι στο έδαφος από το τάκλι του Φίλη και έχουμε διακοπή. Εδώ στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Ρακόφ 0-0 στο 52ο λεπτό. Οι διακοπή δροσίζονται κιόλας οι παίκτες της πολωνικής ομάδας. Πάντως, μιας και έχουν παιχτεί 53 λεπτά με το σουτ του Λουίς που κόντραρε, που ήταν καλό σουτ από μέσα από την περιοχή. Ολυμπιακός είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ εδώ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Σηκώθηκε ο Αμεγιάου, πίνει και νερό, δεν έχει κάτι, ευτυχώς δεν έχει κάτι σοβαρό, και ένα φάουλ ακριβώς στη μεσαία γραμμή, το οποίο θα το εκτελέσει ο Τούντορ. Εσφυρίζει ο διαιτητής. Εκτελεί ο Τούντορ, ψάχνοντας το Μάκουχ. Ο Μάκουχ φέρει μια κεφαλιά, ήταν σε θέση offside. Ήταν μια κομπίνα που ήθελαν να βγάλουν οι Πολωνοί, δεν έγινε. Και τώρα ο Σιόζιος θα πάρει την μπάλα να τη γυρίσει πίσω στον Τσομπανίδη. Τελικά φύγει ο Ρέτσος για τον νεαρό τερματοφύλακα. Αυτός θα είναι που θα δώσει συνέχεια. Γίνεται το γέμισμα από το Τσομπανίδη. Γιάρεψουκ παίρνει την κεφαλιά, αλλά εκεί δεν θα βρει το Φορτούνι, θα πάρει την μπάλα ο Κάρλος. Ο Κάρλος κάνει μια βαθιά παλιά, καλύπτει ωραία Ορτέγκα και θα πάρει την μπάλα ο Τσομπανίδης. Ο Τσομπανίδης θα τη δώσει στον Κάρμο. Κάρμο για το Ρέτσο. Σιόζιος κάνει το κοντρόλ, ψάχνει να βρει τον Αντρέ Λουίς, ήταν δυνατή η παλιά, περνάει πλάγιο out, ένα πλάγιο με τον Σβάρνα. Ο Σβάρνας θα βρει γρήγορα τον Πιένκο. Πιένκο με τον Σιόζιο, κερδίζει ο νεαρός και τη δίνει στον Αντρέ Λουίς. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά που κερδίζει ο Αντρέ Λουίς από τον Σβάρνα. Ο Ρέτσος κάνει λάθος, μπάλα φτάνει πάνω στον Πιένκο, που έχει εδώ την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά κάνει άσχημο κοντρόλ. Αμεγιάου και Μπακούλας και Σιόζιος. Μπακούλας θα πάρει την μπάλα. Δεν μπόρεσε και με τη μία να τροφοδοτήσει τον, αλλά κερδίζει το φάουλ από τον Πιένκο που μετά την πάσα του Μπακούλα τον έριξε στο έδαφος. Ρέτσος, το Τσοπανίδη. Γεμίζει ο νεαρός τερματοφύλακας. Ο Σβάρας θα πάρει τη διαφαλιά από τον Αντρέ Λουίς. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Τελείωσε ο Σιώσιος και βρίσκει τον Έσε. Ο Έσε έχει δίπλα στον Αντρέ Λουίς. Ο Έσε κρατά την μπάλα. Προτιμά το Φορτούνι, ο οποίος ήρθε δεξιά. Ο Φίλης πάει με τη μία να τροφοδοτεί στο Γιάρεψο και δεν θα πάρει σμπαλιά. Ο Αντρέ Λουίς θα την πάρει. Θα την προλάβει, δεν την προλαβαίνει. Και είναι κόρνερ. Κόρνερ σύμφωνα με τον βοηθό από τη μονομαχία του Αντρέ Λουίς με τον Αμεγιάου. Είναι ο Γιάρμπ στην περιοχή, είναι και ο Φίλης που είναι ψηλό παιδί, είναι ο Ρέτσος, είναι φυσικά ο Κάρμο, μπαίνει και ο Έσεκ, τελείο Φορτούνης, απομακρύνει ο Μπρούνιες, συνεχίζεται το μάτι, Μπακούλας κάνει ένα σουτ, ο Μάκου έβαλε το σώμα του και απομάκρυνε και ο Σιώσιος της πάει πολύ ωραία δεξιά στο Φορτούνη. Φορτούνης βρίσκει μέσα στην περιοχή τον Έσεκ, δεν θα καλώ το κοντρόλ, απομάκρυναν. Η Πολωνή με τον Σμπάρνα, νέα απομάκρυση του Έλληνα στόπερ. Σιώσιος θα κάνει το κοντρόλ. Μη δίνει στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος αναγκάζεται από το πρέσεκ να την κυρίσει στο Τσοπανίδη. Ο Τσοπανίδης πολύ ωραία με τη μία για τον Σιώσιος. Παίρνει την μπάλα, κερδίζει μέτρα, περνάει τη μεσαία γραμμή. Δίνει στον Αντρέ Λουίς. Κάνει και το overlap, αλλά συγκλίνει ο Βραζιλιάνος. Ο Αντρέ Λουίς κρατά την μπάλα. Κρατά την μπάλα με ωραίο στυλ. Τη δίνει στο Φίλι, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Έβαλε έξυπνα το σώμα του μπροστά από τον Μάκουχ. Και φάουλ για τον Ολυμπιακό, το εκτέλεσε ο Φίλης, αυτός το κέρδισε δηλαδή, ο νεαρός, από τα 8 του είναι στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Μπακούλας για το Ρέτσο. Κάρμο. Φορτούνης. Φίλης. Κάρμο. Ρέτσος. Για τον Έσε. Κουβαλά μπαλά ο Έσε, κάνει μια κίνηση προς τα αριστερά, σταματάει και τη δίνει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα για το Ρέτσο. Ρέτσος στο Σιώζιο. Και από εκεί Αντρέ Λουίς. Φίλης. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, αλλά η μπάλα πηγαίνει στον Κάρλος, σημάδεψε το Φορτούνι, αλλά πήρε φάλτσα. Η μπαλιά του νεαρού μέσου, του Φίλη. Ο Κάρμο θα γυρίσει μπάλα πίσω στο Τσομπανίδη. Τσομπανίδης απομακρύνει. Κατεβάζει την μπάλα Φορτούνης. Αλλά θα φτάσει στο Σβάρνα. Ο Σβάρνας για το Κοτσέργιν. Κοτσέργιν για το Ρέπκα. Ο Ρέπκα. Επειδή στο Κοτζέρκιν και από εκεί πάλι για το Ρέπκα. Φάουλ που κερδίζουν οι Πολωνοί. Εκτέλεσε γρήγορα ο Ρέπκα και τη γύρισε στο Σβάρνα. Ο Σβάρνας κουβαλά μπάλα. Δίνει στο Κοτζέρκιν και ο Κοτζέρκιν κάνει μια βαθιά μπαλιά. Κάλυψε ωραία ο Ρέτσος, αλλά ήταν και σε θέση offside ο Πιένκο που προσπάθησε να βγει στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Ο Κάρμο πίσω στο Τσομπανίδη. Τσομπανίδης γεμίζει. Αμεγέου φέρει μια κεφαλιά. Νικητή στη μονομαχία ο Γιάρεμπτσου. Ο Γιάρεμπτσου τη δίνει στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς συγκλίνει. Έσε. Φορτούνη στα αριστερά. Ανεβαίνει ο Ορτέγκα. Η παλιά του Φορτούνη δεν είναι καλή. Πάει στην αγκαλιά του Τρελόφσκι. Ο Τρελόφσκι δίνει στον Κάρλος, ο Κάρλος τον Τούντορ. Τούντορ για τον Πιένκο. Ο Έσε θα πάρει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. έχει δίπλα του το Φίλι, προτιμά τον Μπακούλα, Μπακούλας στο Ρέτσο και ο Ρέτσος δίνει στον Αντρέ Σιλβά. Στον Αντρέ Λουίς, Αντρέ Λουίς κρατά την μπάλα, τη δίνει ο Σιώσιος στο Φίλι και από εκεί στον Κάρμο. Κάρμο για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα το Γιάρεψου τη δίνει με τη μία στον Έσε. Ο Έσε ψάχνει να βρει το Σιώσιο, έκανε το τάκλιν ο Πιένκο και τώρα προσπαθεί ο Αμεγιά αριστερά, απομακρύνει ο Ρέτσος, θα τη γυρίσει πίσω στο Τσομπανίδη, ο Τσομπανίδης κάνει ωραία το κοντρόλ, τη σπάει μάλιστα και αριστερά στον Ορτέγκα και Ορτέγκα βαθιά παλιά για το Φορτούνι. Ήταν λίγο πιο δυνατή, βγήκε ο Τρελόσκι και μπλοκάρει την μπάλα και δίνει στο Σβάρνα, πρεσάρει ο Αντρέ Λουίς. Τούτο ωραίο κοντρόλ, αποφεύγει και το Φορτούνι και τη πάει αριστερά στον Αμεγιάου. Αμεγιάου και δίνει στο Κοτσέργιν. Κερδίζει την κόντρα από τον Μπακούλα. Μάκουχ στον Κάρλος δεξιά. Τον κλείνει ο Ορτέγκα, αναγκάζει να τη γυρίσει στο Ρέπκα. Ο Ρέπκα στο Σβάρνα. Σβάρνας στον Τούντορ. Θα πάρει την μπάλα ο Φίλης, αφήνει το παιχνίδι. Σιώσιος εκεί, μονομαχή μπάλα θα φτάσει στον Αμεγιάου. Πάλι είναι ο πιτσιρικάς μπροστά του ο Σιώσιος. Αμεγιάου τη στρώνει στο Ρέπκα. Ρέπκα κλείνεται από τον Έσε. Δεν μπορεί να σουτάρει, θα τη γυρίσει πιο πίσω στο Τούντορ. Τούντορ στον Κάρλος, πάλι Τούντορ. Ρέπκα. Τούντορ. Μια κεφαλιά του Ορτέγκα, μπάλα θα φτάσει εν τέλει στον Μπρούνιες. Ο Μπρούνιες αριστερά στον Αμεγέου κάνει ένα σουτ, το οποίο περνάει πάρα μα πάρα πολύ ψηλά. Δεν ανησυχεί καθόλου τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Αλέξανδρο Τσομπανίδη. Ο Τσομπανίδης θα δώσει συνέχεια, φτάσαμε στο 62ο λεπτό. Πλάγιο για τη Ράκοφ από δεξιά. Απομακρύνει ο Ρέτσος. Ο Φορτούνης με τη μία πάρα πολύ ωραία και ποιοτικά δίνει στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς φεύγει από δεξιά. Έχει μπροστά από τον Σβάρνα. Αντρέ Λουίς συγκλίνει. Πάνε σουτάρι. Τη στρώνει στον Μπακούλα. Μπακούλα στην αφήνει για τον Φορτούνη. Φορτούνης κάνει το σουτ. Από τις κόντρες δεν ευνοείται ο Αντρέ Λουίς. Απομακρύνουν οι Πολωνοί. Αμεγιάου. Κλείνεται εκεί από τον Έσε. Τη δίνει στον Σβάρνα. Ο Σβάρνας κάνει παράλληλη παλιά. Υπάρχει κίνδυνος εκεί. Ο Ορτέγκα θα πάρει την κεφαλιά. Θα μπει ο Γιάρεψη στην περιοχή, γίνεται κάτοχος. Βγαίνει από αυτή. Κρατάει ο Κουρανός, δίνει στο Φορτούνι. Φορτούνις για το Φίλι. Φίλις της πάει αριστερά στον Κάρμο. Φορτούνις. Ορτέγκα. Τον το Φορτούνι. Κάνει φάουλο Φορτούνις πάνω στον Μάκουχ. 64ο λεπτό. Ένα φάουλ από δεξιά. Ο Τούντορ το εκτελεί, δίνει στο Ρέπκα. Και από εκεί στον Αμεγιάου. Αμεγιάου. Αμεγιάου. Γυρίζει ο Αντρέ Λουίς και δεν το επιτρέπει να γίνει απειλητικός. Όχι, αναγκάζεται ο Αμεγιάου να τη γυρίσει πίσω στο Σβάρνα και από εκεί στο Ρακόβιτσα. Τούντορ. Πιο δεξιά στον Κάρλος. Σβάρνας. Αμεγιάου. Κοτσέργιν. Αλλάζει. Ωραία παιχνίδι για τον Κάρλος, ο οποίος το πάρει με το στήθος. Κάνει και τη σέντρα. Η πρώτη καλή στιγμή της Ράκοφ στο 65ο λεπτό με τον Πιέκο, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας, ήταν καλή σέντρα. Και η πρώτος, το σούτ που έκανε ο Πιέκο με προβολή ουσιαστικά ήταν, πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι του Τσομανίδη. Ο νεαρός αρματοφύλακας θα δώσει συνέχεια. Γιάρευς του κάνει ωραίο κοντρόλ. Δίνει στον Αντρέ Λουίς. Αυτά την μπάλα βρεσιλιάδες. Με στην πλάτη του Τραμεγιάου. Πίσω στο Σιώσιο. Έτσι. Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς. Κλείσει και την έδωσε στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος στον Κάρμο. Φίλης. Ρέτσος. Έχει πολύ χώρο ο Ρέτσος, θα έχει περάσει μεσαία γραμμή, συνεχίζει, τη σπάει δεξιά στο Σιούζιο και από εκεί στον Έσε. Ρέτσος, Κάρμο, Έσε. Ρέτσος, πάλι θα περάσει μεσαία γραμμή, πάλι θα τη δώσει δεξιά στο Σιούζιο και αυτός ο Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς, έχει μπροστά από τον Σβάρνα. Αντρέ Λουίς, πάει να περάσει. Κλείνεται, θα το σταματήσει ο Σβάρνας. Μπρούγες. Έχει κάνει φάλο Μπρούγες, το εκτέλεσα γρήγορα, η μπαλασάρι στο Σιώσιο. Σιώσιος, δεξιά στον Αντρέ Λουίς. Γιάρεψου, Μπακούλας. Κάρμο, Ορτέγκα, Φίλης, Ρέτσος, Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς, Κάρμο, Ρέτσος, τρέχει ο Σιώζη, Αντρέ Λουίς. Κάρμο, Ρέτσος,

γίνεται το λάθος, αλλά του φεύγει το κοντρόλ του νεαρού του φίλη, που έκλεψε την μπάλα, αλλά δεν μπορούσε να τη φέρει μπροστά του. Πάρ' τώρα βρήκε στο χέρι του και έχουμε φάουλ για Πυρακόφ από δεξιά με το Τούντορ. Τρελόφσκι, κάνει ένα γέμισμα. Παίρνει ωραία την κεφαλιά ο Ρέτσος και πάνε παίρνει πλάγιο ως για τη Ρακόφ, το εκτέλεσε ο Μεγιάου. Συγκυρίζει τη Χβάρνα. Ρέπκα συνεργάζεται με τον Μπρούνιες, ξαναπέρνει πάλι ο Ρέπκα, τρέχει ο Μπακούλας, αλλά θα πάει αριστερά στον Αμπεγιάου και είναι το γκολ, το γκολ από τον Μπρούνιες, έβγαλε τη σέντρα ο Αμπεγιάου και ο Μπρούνιες, ο ξάδερφος του Χάλαν, κάνει το 0-1. Γκολ στο 70 λεπτό για την Ράκο, 1-0 με την κεφαλιά του Μπρούνιες. Ήταν μια ωραία επίθεση των Πολωνών, αλλάξαν την μπάλα, πήρε το, ο Ρέπκα και κάνει όλη τη δουλειά, την έσπασε αριστερά στον Αμεγιάου, κάλυψε ο Σιώσιος, έβγαλε τη σέντρα Αμεγιάου και στο κέντρο της άμυνας πετάχτηκε. Ο Μπρούνιες πήρε την κεφαλιά, δεν μπόρεσε να αντιδράσει, δεν γινόταν από πολύ κοντά και εσύ ο Τσομπανίδης. 1-0. 1-0 λοιπόν για τη Ράκο. Και στη σέντρα, α, τώρα δεν έχουν γυρίσει ακόμα οι Πολωνοί, οι οποίοι παίζουν με την ίδια ενδεκάδα από την αρχή του αγώνα. Προφανώς το βλέπει και σαν μεγάλη πρόβα για τα προκριματικά ο Κρότζεκ, ο 37χρονος προπονητής. Ο Γιάρεμς λοιπόν στη σέντρα, για να δούμε αν θα βγάλει αντίδραση ο Ολυμπιακός στο φιλικό και αν θα βελτιώσει την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο ο Ολυμπιακός είχε πολλές ευκαιρίες. Μπάλα πίσω στον Κάρμπο, ακόμα πιο πίσω στον Τσομπανίδη. Τσομπανίδη γεμίζει, ο Αντρέ Λουίτς δεν θα μπορέσει να πάρει την μπάλα, πλάγιο για τους Πολωνούς. Πανακλέψει μπάλα ο Φορτούνης, δεν θα καταφέρει. Την μπάλα θα φτάσει στον τερματοφύλακα τον Τρελόφσκι. Σβάρνας. Αμεγιάου, θα του πάρει την μπάλα ο Σιώσιος. Μπαίνει ο Αντρέ Λουίς. Ο Αντρέ Λουίς κουβαλά την μπάλα, την κρατά, δεν κάνει κίνηση κάποιος παίκτης. Τώρα θα πάει. Θα βρει τον Ορτέγκα, ο Ορτέγκα θα δώσει το Φορτούνι, Φορτούνι στο Φίλι, Φίλι για τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα για τον Ρέτσο, ανοίγει τον Μπακούλας, ο δεξιά παίρνει την μπάλα. Ακόμα πιο δεξιά στο Σκιώσιο, ο οποίος κάνει μια ωραία ενέργεια και κερδίζει το φάουλ από τον Αμεγιάου. Σιώσιος, τον Μπακούλα. Κάρμο. Ορτέγκα. Ορτέγκα συγκλίνει. Δίνει στον Μπακούλα. Μπακούλα στην καλή παλιά του. Αλλά θα καλύψει και θα πάρει την μπάλα ο Έστερ. Θα δίνει φάουλ τώρα εδώ ο ρέφερι. Αυστηρό. Άρα το πήρε το φάουλ ο σκόρερ ο Μπρούνιες. Και θα έχουμε αλλαγή να δούμε ποιος θα βγει. Βγαίνει ο Μπακούλας και μπαίνει ο Μασούρας, ο οποίος καταχειροκροτείται από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Σε θέση του Μπακούλα στο 73ο λεπτό μπαίνει ο Μασούρας. Θα δούμε. Και ο Μασούρας θα παίξει σαν δεύτερος, ας πούμε, επιθετικός πίσω από τον Γιάρεμτσουκ, το ρόλο που είχε ο Μπακούλας. Και τώρα συνεχίζεται το μάτς. Ο Κάρμο παραχωρεί ένα πλάγιο.

0: Παρακόβιτσαν, τη δίνει πίσω στο Τρελόφσκι. Και ο Γιώργος θα ανοίγει το κοντρόλ με το στήθος. Διεκδικεί από την κόντρα. Το πλάγιο είναι. Την καρέμα στη Μασούρα πλάγιο για τους Πολωνούς. Ένα πλάγιο με τον Σβάρνα. Κάνει κίνηση ο Κοτσέργιν. Πεσάρει ο Μασούρας. Κλέβει την μπάλα, τη δίνει στον Γιάρεφτη. Ο Γιάρεφτη συνεργάζεται με τον Φορτούνι. Γιάρεφτη πάει να τη γυρίσει πάνω στο Σβάρνα. Μασούρας κάνει τη σέντρα. Νέα απομάκρυνση. Κάνει το κοντρόλ ο Σιώσιος. Τη δίνει στον Έσε. Κάνει κίνηση, αποδεχτεί ο Φορτούνις. Προτιμά τον Αντρέ Λουίζο Έσε. Το δίνει στο Σιώσιο. Ο Σιώσιος για τον Φορτούνι. Φορτούνις. Κάρμο. Ορτέγκα. Σιώσιος με τη μία στον Έσε. Αυτός κλείνεται. Από τον Πιένκο τη δίνει στον Τζομπανίδη. Στον Πανίδης ψάχνει να βρει το Σιώσιο που βρίσκεται στην δεξιά γραμμή. Ο Φίλης πιο γρήγορος από τον Μάκου. Ορτέγκα. Ορτέγκα. Ας το πάρει και είναι, κερδίζει το πλάγιο Ορτέγκα. Έκανε τάκλιν ο Κοτσέρκιν. Δίνει στο Φίλη. Φίλης στο Ρέτσο. Ανεβαίνει ο Σιώσιος, θα πάρει αυτό στην μπάλα. Έχει δίπλα του τον Αντρέ Λουίς. Προτιμά τον Φορτούνι. Στον άξονα τώρα ο Φορτούνις. Δεν είναι καλή παλιά του. Κλέβουν οι Πολωνοί. Θα προσπαθήσουν να βγουν γρήγορα στην επίθεση, αλλά υπάρχει στάση του Έσε. Φορτούνις. Γιάρεφτσουκ. Την πατάει για τον Φορτούνι. Δεν κάνει κάποιος κίνηση από αριστερά. Τώρα την κάνει ο Ορτέγκα. Την υποδέχεται. Φίλης. Έσε. Φίλης. Ορτέγκα. Έσε. 76 λεπτό. Δεν ήταν καλή παλιά του. Κάλυψε ο Αμεγιάου. Κάνει το κοντρόλ. Κατεβάζει την μπάλα. Θα κερδίσει και το φάουλ από το Φορτούνι. Α, και νιώθει και μια ενόχληση. Έχει κράμπες. Πάει και ο Γιάρεμτσουκ. Και ο άλλος ο Ουκρανός, ο Κοτσέρκιν. Δύο Ουκρανοί βοηθούν τον παίκτη. Για να σηκωθεί, ζητάει αλλαγή ο τερματοφύλακας για το συμπαίκτη του. Δεν μπορεί άλλο ο Αμεγιάος. Θα κάνει την πρώτη αλλαγή και αυτή είναι αναγκαστική. Ο προπονητής της Ράκοφ. Να δούμε ποιον παίκτη θα βάλει. Ας δούμε και αν θα κάνει με την ευκαιρία αυτή και καμιά δεύτερη αλλαγή. Τώρα μπαίνει το ιατρικό team. Θα μπει ο Γεντρούκα με το νούμερο 17. Πάει και ο γιατρός του Ολυμπιακού, ο κύριος Θεός. Για να πάρει στον παίκτη της Ράκοφ, δεν ήθελε να μαρκάρει όπου ήταν πολύ απλό του. Ήταν ένα φάουλ, από αυτά που δεν είναι, αλλά για να δούμε. Να δούμε, πάντως θα βγει ο Μεγιάου και θα μπει ο Γεντρούκα. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα, διακοπή εδώ. Τώρα σηκώνεται.
1: Ηρακλή, να εκμεταλλευτούμε λίγο την διακοπή, να πάμε στο Διονύση Δεσίλα για μια είδηση τελευταία στιγμή από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έλα, φιλέ.
2: Γεια σου, Νίκο, μου τι κάνεις?
1: Καλά, Διονύση μου.
2: Καλά, να πω μόνο ότι το εξής και θα τα πούμε αναλυτικά αργότερα. Ο Στέφανος Κοτσόλης έφερε στον Παναθηναϊκό πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ για τον Πάλμερ, Μέρικ Πάλμερ Μπράουν, από ομάδα της Τουρκίας. Αυτή η πρόταση είχε και σημαντική αύξηση απολαβών του παίκτη σχέση με το συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό, ο Αμερικανός την απέρριψε, κάτι που σημαίνει ότι δεν προχωράει η πώλησή του. Είχαν πει ότι υπάρχει μια γεννητικότητα από Τουρκία για παίκτες του Παναθηναϊκού, εμπάσχεται στον στην πρώτη γραμμή. Από τη στιγμή που την απέρριψε όμως δεν προχωράει και θα δούμε τι θα συμβεί στην πορεία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση. Μου ακούσαμε λοιπόν την πρόταση που έφερε ο Στέφανος Κοτσόλης για τον Palmer Brown. Επιστρέφουμε στον Ηρακλή Αντίπα. Φαίνεται να είναι σοβαρή κατάσταση πάντως, έτσι.
0: Ναι, γιατί δεν μπορεί να πατήσει καν το πόδι του.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι ήταν ένα πολύ απλό μαρκάρισμα. Θα δούμε. Μακάρι να μην έχει τίποτα το παιδί. Έγινε τελικά η αλλαγή, δεν μπορούσε καν. Δηλαδή τον πήραν αγκαλιά και τον έβγαλαν. Δεν έχει σπάνια εικόνα. Φτάσαμε στο 71ο λεπτό. Τη θέση του την πήρε ο Γεντρούκα. Και συνεχίζεται το μάτς με τον Σβάρνα. Ο Σβάρνας της πάει αριστερά. Τον Κάρλος. Κλέβει ο Μασούρας. Ο Φίλης έκλεψε. Και τώρα ο Γιάννου τον Γιάρεψουκ. Γιάρεψουκ δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Και φάουλ που κερδίζει ο Φίλης στη μεσαία γραμμή από τον Πιένκο. Φορτούνης θα το εκτελέσει. Κοέσε ζητά από τους ξύλους παίκτες του Ολυμπιακού τον Ρέτσο, τον Γκάρμο και τον Φίλη και τον Γιάρετσου να μπουν μέσα για να γεμίσει ο Φορτούνης. Εκτελεί ο Κώστας ο φάουλ, παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Γκάρμο, αλλά απομακρύνουν, τρέχει ο Μπρούνιες, καλύπτει εκεί ο Ορτέγκα. Ορτέγκα τη δίνει στο Σιώσιο. Δεξιά στο Φορτούνη. Ρέτσος. Έσε. Φορτούνη για το Σιώσιο. Κάνει τη σέντρο νεάρος. Λίγο δυνατή ήταν για τον Γιάρεψη. Πάει δεξιά όπου είναι ο Γεντρούκα που πήρε τη θέση του Άμε Γιάλ. Ο Λαστάνης ο Τσομπανίδη. Τσομπανίδης για το Ρέτσο. Ρέτσος. Κάρλος. Πιένκο. Γυρίζει ο Μασούρας, που δυσκολεύει τη ζωή. Την παλαφτάρει στον Κάρλος. Στο έδαφος και ο Πιένκο. Και νέα διακοπή. Στο 81ο λεπτό. Πάλι μπαίνει το ιατρικό τύπ της Δράκο. Από ότι η εικόνα του Ολυμπιακού στα πρώτα 45 λεπτά ήταν πάρα πολύ καλή, αυτό που του έλειψε ήταν το γκολ. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες με κορυφαίο τον Ροντινέη ως εξτρέμ και ο Ολυμπιακός έδειξε ότι θα μπορούσε να έχει βρει το γκολ. Άλλαξε όλη την ενδεκάδα με την Λίμπαρ στο δεύτερο ημίχρονο και αν εξαιρέσουμε τη φάση των 41 λεπτών, ο Ολυμπιακός δεν απειλήσε, δεν μπόρεσε να απειλήσει και δεν μπόρεσε και να δημιουργήσει. Είχαν μια καλή στιγμή με τον Πιένκα στο 63ο λεπτό και στο 70ο η Πολωνία με την κεφαλάλια του Μπρούνιες έκαναν το 1-0, το οποίο είναι και το μέση σκορ του αγώνα. Συνεχίζεται το ματ. Το Λακόβιτσαν κάνει ένα γέμισμα. Έχει βγει ο Τσουμπανίδης πολύ από την αιστεία του. Κρατά την μπάλα Φορτούνης. Τώρα είναι στο έδαφος ο Ρέτσος και πιάνει τον αστράγαλό του. Για να δούμε. Βγάζει την μπάλα έξω ο Ρακόβιτσαν. Σηκώνεται ο Ρέτσος. Έτοιμο το ιατρικό τύπο του Ολυμπιακού να μπει αν χρειαστεί ο Ρέτσος Ρώσια. Πρέπει να τον πάτησαν. Λέει ο Ρέτσος στο διαιτητή ότι είναι εντάξει και ότι θα συνεχίσει και ξανάρχισε το παιχνίδι. Κοτσέργιν. Κλέβει ο... βάζει την κόντρα Μασούρας. Γυρνάει ο Γιάρατς, την παίρνει ο Έσε, τη δίνει στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς. Κερδίζει το φάουλ ο Αντρέ Λουίς. Σε ένα σημείο που μπορεί να απειλήσει ο Φορτούνης. Είναι περίπου 5 μέτρα εκτός περιοχής. Νομίζω να το πάει απευθείας ο Φορτούνης. Είναι και ο Αντρέ Λουίς κοντά στην μπάλα. Ο Έσε απομακρύνεται, κάτι λέει με τον διαιτητή ο Έσε. Ο Ρέτσος θα συνεχίσει, κουτσένει λίγο, τον ενοχλεί το πόδι του, το δεξί πόδι. Αντρέ Λουίς, Αντρέ Λουίς ή Φορτούνης. Για να δούμε. Μπροστά από το τείχος είναι ο Έσε, προφανώς για να φύγει. Μέσα στην περιοχή ανεβαίνουνε και ο Φορτούνης εκτελεί.
3: Ξανά μην πέρασε μια μέρα. Ήρθε τόσο ο Φορτούνης ξανά με ένα χάιδεμα της μπάλας. Τη στέλνει το αριστερό παραθυράκι του Τρελόφσκι και ο Ολυμπιακός του Μαρίζει 1-1 με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κώστα Φορτούνη. Έλειψαν αυτές οι εκτελέσεις, έλειψαν όλες τις στατικές φάσεις από το γλυκό πόδι του Κώστα Φορτούνη. Ο Ολυμπιακός σοφαρίζει στο 85ο λεπτό και γίνεται το 1-1. Φοβερή εκτέλεση, δεν μπορείς να κάνει κάτι ο τρελός και καπνογόνας είναι εξέδρα. Τώρα Νίκο μου βοήθαμε γιατί είμαι μέσα σε ένα σύννεφο. Λοιπόν, φεύγουν από αριστερά με τον Κάρλος. Γίνεται μια σέντρα. Γίνεται ένα σούτ, την μπάλα περνάει out. 85ο λεπτό. Ράκοφ Ολυμπιακός 1-1. Με τον Κώστα Φορτούνη. Πραγματικά επιστρέφει και σκοράρει. Πάλι είναι στο έδαφος ο Ρέτσος. Νιώθει ενοχλήσεις. Τώρα θα μπει το ιατρικό δίκτυο να δούμε τι συμβαίνει. Και έχουμε διακοπή. Και θα γίνει αλλαγή. Και τεμπούτο Σμαϊλόβιτς. Δεν ήθελα να τον βάλει ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί έχει κάνει μια μισή προπόνηση με τον Ολυμπιακό. Ο 22χρονος στόπερ. Αλλά θα μπει ο Σμαϊλόβιτς γιατί δυστυχώς ο Ρέτσος νιώθει ενοχλήσεις και δεν μπορεί να συνεχίσει. Θα έχουμε και το τεμπούτο, το ανεπίσημο φυσικά, του Σμαϊλόβιτς, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Ρέτσου, ο οποίος έχει βγάλει και το παπούτσι του. Είναι εκεί με τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον κύριο Θεό, τώρα του ξαναφοράει ο Ρέτσος. Αλλά θα γίνεται αλλαγή, θα μπει ο Σμαϊλόβιτς, μπήκε ο Σμαϊλόβιτς. Πρώτη εμφάνιση, έστω και για 5 λεπτά. Του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού, γεμίζει ο Τσομπανίδης. Μασούρας φέρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Κάρμο, ο Σμαϊλόβιτς καλύπτει. Τη δίνει πολύ, τη δίνει πίσω στον τερματοφύλακα, ο Σιόζεος δεν κάνει το κοντρόλ. Κερδίζει το πλάγιο. Θα εκτελούν γρήγορα. Ο Μασούρας θα παλέψει εκεί με το Ρέπκα. Θα τη γυρίσει πίσω στο Σβάρνα. Σβάρνα ψάχνει το Τούντορ. Τούντορ με κεφαλιά ψαράκι θα τη γυρίσει στον τερματοφύλακα του τον Τρελόφσκι. Ο κόσμος θα έχει άλλο γκολ. Ο Τρελόφσκι κάνει βολέ. Κάρμο παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Μασούρας, τον Έσε. Φορτούνης. Ανοίγει πολύ ωραία. Παρά τον ήλιο στα μάτια του, ο Αντρέ Λουίς θα κάνει το κοντρόλ. Ανάμεσα από δύο. Κρατά την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Αφήνει ο Φίλης τον Φορτούνη. Φορτούνης. Πήγε με κάθε την παλιά. Να περάσει, αλλά έκανα την κόντρα και τώρα προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Πιένκο. Πιένκο.
0: Δεν θα περάσει από τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς από μόνο. Γεμίζει ο Αντρέ Λουίς. Κατεβάζει. Τη δίνει πολύ ωραία στο Μασούρα και μπαίνει ο Μασούρας από δεξιά. Σηκώνει το κεφάλι του Γιώργος. Πήγε να την γυρίσει για τον Γιάρεμπτσου. Αλλά η μπάλα δεν θα περάσει και καταλήγει στην αγκαλιά του Στρελεύσκη. Με ρεπκά. Κάνει φάουλ ο Μασούρας. Τώρα στο έδαφος δεν διακοπεί. Δεν μπορεί και ο ρεπκά. Διακοπή. Έχουμε φτάσει στο 21 το λεπτό. Α, για κράμα το... Μάλλον έχει μπει στις βέκτες του πάνω. Του βιάζει το πόδι και τώρα σηκώνεται. Ο μεσοαμυντικός της Ρακόφ.

30 δευτερόλεπτα θέλουμε για να συμπληρωθούν τα 90. Τώρα δεν ξέρω, το φιλικό είναι αν θα κρατήσει τις καθυστερήσεις από τον τραυματισμό του Αμεγιάου και του Ρέτσου μετά στην Βορία, αλλά το Αμεγιάου φαίνεται ότι είναι πολύ πιο σοβαρή κατάσταση του παίκτη της ΡΑΚ, της ΡΑΚΟΒ. Ρέπκα, Πιένκο, της πάει αριστερά στο Κάρλος. Κάρλος, εκτός Γιώργιο βγαίνει ο Σμαϊλόβιτς. Συνεχίζει τη φάση, ένα σούτ του Πιένκο, πάρα πολύ άστοχο.

0: τον Παρίδη θα δώσει συνέχεια. Γεμίζεται τον Παρίδη. Ο Γιάρεμς δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, τελικά θα την κατεβάσει πολύ ώρα ο Αντρέ Λουίς. Τώρα είναι στο έδαφος ο Γιάρεμς και πονάει, όπως, γιατί έπεσε άσχημα στον αγωνιστικό χώρο, γεμίζει ο Φορτούνης. Καλά δούμε, σηκώνεται ο Γιάρεμς, σηκώνεται. Σμαϊλόβιτς. Κάρμο. Κάρμο τη δίνει στο Γιάρεμς. Εντάξει, εντάξει είναι ο Γιάρεμς. Έσε. Ορτέγκα. Φορτούνης. Φίλης. Καλύπτει με το σώμα. Ξαδίνει στο Φορτούνη που έχει χώρο ο Κώστας. Της πάει αριστερά στον Αντρέ Λουίς. Δεξιά στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς συγκλίνει. Φορτούνης. Γλυκιά σέντρα. Μία κεφαλιά, δύο κεφαλιές. Απομάκρυνε όμως ο Τρελόφσκι. Και είναι κόρνερ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ζητάνε φάουλ. Γιατί έπεσε στην μικρή περιοχή ο Τρελός και ο τερματοφύλακας. Ένα κόρνερ από αριστερά με τον Μασούρα. Αφήνει φεύγει ο Μασούρας για να πάρει να το εκτελεί στο Φορτούνης. Φορτούνης. Η μπάλα περνάει από όλους, απομακρύνουν. Είναι μέσα στην περιοχή. Τώρα θα βγει εκτός, καλύπτει ο Ορτέγκα, γυρίζει πίσω το Σκιόζιο. Ο Σκιόζιος προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Έσε, να τα καταφέρει πλάγιο για τους απειραιότητες από αριστερά. Κρατάει καθυστερήσεις. Μασούρας, Φορτούνης. Φορτούνης, αριστερά στον Αντρέ Λουίς, δεξιά στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς, εδώ βάζει μπάλα με το αριστερό. Δίνει στο Σκιόζιο. Πάλι Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι και θα τα καταφέρει για το Φορτούνη. Φορτούνης κάνει το κοντρόλ. Τη δίνει στο Μασούρα, Μασούρα στον Ορτέγκα. Ορτέγκα πάλι για το Μασούρα, Μασούρα στην Ισμαρική. Μασούρα κάνει το σύντυπα, αλλά κοντράρι, φτάνει στο Φορτούνη. Γλυκιά σέντρα του Κώστα, κεφαλιά του Γιάρεμπτου, δοκάρι και 2-1. Και 2-1 με το Γιάρεμπτου. Πήρε το ριμπάνο ο Ουκρανός. Συγγνώμη. Και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 2-1 το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αλλά και πάλι όλα ξεκίνησαν από τη γλυκιά σέντρα του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος επέστρεψε στον Ολυμπιακό όχι απλά για να κλείσει την καριέρα του, όπως φυσικά του Άρμοντζη, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη που είχε αφήσει το στίγμα στον Ολυμπιακό, έχει βάλει τη σφραγίδα του, αλλά για να προσφέρει, για να δώσει πράγματα που έλειπαν από την περσινή σεζόν, όμως την εκτέλεση φάουλ ή από τη γλυκιά σέντρα στο Γιάρεμπτου που πήρε την κεφαλιά. Ο Τρελόφσκι έκανε την απόκρουση, την παραβρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και ο Γιάρεμπτου πήρε το rebound και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. 2-1 για τον Ολυμπιακό που γυρίζει το μάτς στο τελευταίο 8-9 λεπτά και κάνει το 2-1 για τον Ολυμπιακό. Ο Γιάρεμπτου παίρνει την κεφαλιά, ο Κάρμο. Καλείται εκεί ο Σιώσιος και η παλαιά out. Πάει ο Τσομπανίδης να πάρει την μπάλα σιγά σιγά, όπου δεν θα λήξει κιόλας, θα ολοκληρωθεί το φιλικό. Τσομπανίδης τώρα αφήνει την μπάλα κάτω για να γεμίσει. Γεμίζει, μέτραγε κιόλας. Λες και είμαστε Μουντιάλ, ο γίγαντας εδώ ο διαιτητής. Το Τζομπανίδη αρκαθυστερεί να περάσει στα δευτερόλεπτα. Και τώρα σφυρίζει τη λήξη. Χαρούμενος ο κόσμος. Χειροκροτήματα για την ομάδα του Προστέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Και τη νίκη με 2-1 με ανατροπή. Μια ανατροπή που έγινε στα τελευταία 8-9 λεπτά. Με τον Κώστα Φορτούνη να βάζει τη σφραγίδα του. Εκτέλεση φάουλ. Το παράθυρο του Τρελόφσκι κάνει το 1-1 στο 15ο λεπτό και από σέντρα του Κώστα Φορτούνη ο Γιάρεμτσου πήρε την κεφαλιά και πήρε και το rebound, γιατί μπάλα προσέγγισε το δοκάρι και έκανε το 2-1. αυτά από, την πρώτη, από το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού εδώ στην Ολλανδία. Θα τα πούμε μετά με, με ρεπορτάζ και ό,τι άλλο υπάρχει εδώ από το Βλαρντίκεν.
1: Ηρακλή, δηλαδή, μας ευχαριστούμε πολύ. Πρώτη λοιπόν φιλική νίκη του Ολυμπιακού στο πρώτο φιλικό απέναντι στην Ράκοφ. Με, νομίζω το σημαντικότερο από όλα είναι, είναι ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος πραγματικά έλειψε πάρα πολύ στον Ολυμπιακό την προηγούμενη διετία. Και ο τρόπος που κυκλοφορεί την μπάλα και ο τρόπος που παίζει στην μεσαία γραμμή και προσπαθεί να την προωθήσει, αλλά και τα χτυπήματά του, του στα απευθείας φάουλ. Νομίζω ήταν κάτι που το χρειαζόταν πολύ ο Ολυμπιακός, ειδικά την περσινή σεζόν και του έλειπε πάρα πολύ. 2-1 λοιπόν ο Ολυμπιακός με τη Ράκοφ σε φιλικό που σίγουρα δεν μπορούν να βγουν πάρα, πάρα πολλά συμπεράσματα. Έχουμε πει και για όλες τις ομάδες ότι είναι για τους προπονητές αυτά τα παιχνίδια. Είμαστε εδώ λοιπόν με το Newsroom που πλέον θα πάρει την κανονική του μορφή. Κωνσταντίνα Πανούτσου, δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χάρης Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής, ο Νίκος Ζέρβας στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε το πρώτο σχόλιο για το φιλικό του Ολυμπιακού με την Ράκοφ από τον Κώστα Νικολακόπουλο.

0: σε μια κατά τα άλλα πολύ μπασκετική ημέρα, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να ανακοινώνουν δύο σπουδαίες μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός, όπως είχα έτσι πετάξει τη σπόντα μου στον Γιώργο Πετρίδη χθες, έφερε στην Ελλάδα τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, έναν πραγματικά εξαιρετικό παίχτη για τις θέσεις 4 και 5, 5 και 4. Ανακοινώθηκε για 3 χρόνια, έχει κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις. Θα πούμε λεπτομέρειες μετά με τον Γιώργο Πετρίδη. Και ο Ολυμπιακός επισημοποίησε αυτό που ήταν πολύ καιρό γνωστό. Ο Γιάννη Μοντέρο για τα επόμενα 2-1 χρόνια θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Έχουμε και Δισούλα από Ολυμπιακό λίγο αργότερα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου για αυτό το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, φίλε. Έλειψε πολύ ο Φορτούνης 2 χρόνια. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι.
1: Η αλήθεια είναι ότι όποιος είδε το τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, αυτό θα έλεγε.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έλεγε. Ολυμπιακός σήμερα είχε κατά βάση 2 πρόσωπα. Στο πρώτο δεν ήταν κακός, μπορεί και να το πεις και κατά διαστήματα έτσι λίγο καλό, αλλά άσφερος εντελώς, με πολλές χαμένες ευκαιρίες, ειδικά από τον Κλέιτον, ο οποίος έμπαινε στις φάσεις και τα έχανε όλα. Στο δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακός μέχρι το 85 τον λες και χάλια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 45 ως το 85 ήταν μισή ώρα που δεν είδαμε απολύτως τίποτα. Από τη δεύτερη ενδεκάδα με την οποία έπαιξε ο Εβαλομέντι Λίμπαρ. Γι' αυτό έφαγε και ένα γκολ κιόλας στο 70, γιατί άμα παίζεις χάλια είναι πιθανό να βάλεις και να φας και γκολ. Τι να κάνουμε, έτσι το ποδόσφαιρο. Ήρθε ο Φορτούνης με 2 προσωπικές ενέργειες, μια πάρα πολύ καλή εκτέλεση φάουλ και μια ωραία σέντρα για το κεφάλι του Γιάρεμτσουκ, που δεν το έβαλε με την πρώτη, το έβαλε με τη δεύτερη, και ο Ολυμπιακός άλλαξε τις εντυπώσεις τα τελευταία λεπτά, που πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ κακές οι εντυπώσεις. Ας πούμε, πρώτο μάτς είναι ok. Ας κρατήσουμε τις 2 ενέργειες του Φορτούνη που έκαναν τη διαφορά με το, και τον γκολ του Γιάρεμτσουκ. Μακάρι, ας πούμε, αν ο Γιάρεμτσουκ είναι αλλάξει μυαλά, παίξει στον Ολυμπιακό. Ο κανονικός Γιάρεμτσουκ είναι σίγουρα πολύτιμος παίκτης και πιο ποιοτικός κατά ψέματα από τον Κλέιτον. Έβαλε και αρκετά νέα παιδιά.
0: Πώς σου φάνηκε ο Μαφαίο?
1: Ο Μαφαίο κράτησε τη θέση του, βγήκε και μπροστά και 2-3-4 φορές. Μια σχετική καλή εικόνα, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν Ολυμπιακός σίγουρα πιο καλός με τον Ροντινέη. Ο Κλέιτον έμπαινε στις φάσεις, τάχανε. Κάτι κάναν και ο Τσικίνιο με τον Κλέιτον. Είχε μια δημιουργία η ομάδα και ο Σιπιώνη με τον Μουζακέτη στη μεσαία γραμμή. Πήρε όλα καλώς πίσω. Αλλά έχει θέματα με τον γκολ. Είχε θέματα με τον γκολ και ήταν ωραία πραγματικά που μπήκαν αυτά τα 2 γκολ στο τέλος, για την ψυχολογία της ομάδας το εννοώ. Γιατί θυμόμαστε από πέρσι ο Ολυμπιακός πώς είχε τελειώσει τη σεζόν, δεν μπορούσε να βάλει γκολ με τίποτα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είδαμε τίποτα και ο Κάρμο ανέτοιμος ήταν, είδαμε πως πήγε δεύτερος πάνω στη φάση των γκολ. Έπαιξαν και μάλλον υπερβολικά πολλά παιδιά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπακούλας βγήκε και όλας έπαιξε μισό, προέρχεται από ρήξη γιαστών, μετά έπαιξε και ο Μασούρας λίγο. Ο Άντρε Λουίς κέρδισε το φάουλ, εκεί παιδεύει την μπάλα, παιδεύει και τους αντιπάλους, μας παιδεύει και εμάς, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων,
0: είναι νωρίς ακόμα, πάντως.
1: Ας κρατήσουμε τα γκολ στο τέλος, τις ωραίες ενέργειες του Φορτούνη και τον γκολ του Γιάρεμτσουκ, και σίγουρα περιμένουμε έναν πολύ καλύτερο Ολυμπιακό στη συνέχεια. Η εικόνα, ας πούμε, 45-85, αυτά τα 40 λεπτά ήταν πολύ κακή, δηλαδή. Ακόμα και για φιλικό ήταν κακή πραγματικά η εικόνα του Ολυμπιακού.
0: Ωραία. Κώστα, μας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Και εγώ, Νίκο, μου να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε λοιπόν το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου για το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού 2-1 με την Ράκοφ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με κανονική ροή εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για 3.
3: Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
8: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
19: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
18: Τώρα!
19: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
21: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, θα μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής και πάντα το newsroom κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου κυπέλλου αρχίζει με τις ειδήσεις από το Μουντιάλ. Έχουμε πλέον όλο το puzzle των προημιτελικών που θα αρχίσουν να εκτελήσονται από αύριο. Είδαμε χθες και τα δύο τελευταία χρονικά παιχνίδια που ήταν η μέρα με τη νύχτα στην κυριολεξία, το Αργεντινή Αίγυπτος και το Ελβετία Κολομβία. Θα τα συζητήσουμε όλα όμως με τον φίλο μου τον Άγγελο Κρεμάστο. Τι κάνεις?
22: Χαίρετε, χαίρετε. Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Ωραία, ωραία. Είδα και τα δύο χθες και πραγματικά λες τώρα το ένα ήταν ποδόσφαιρο, το άλλο ήταν κάτι
22: άλλο. Ήταν λίγο αντικλαϊμάκτικ.
0: Ήταν
22: λίγο αντικλαϊμάκτικ.
0: Ήταν κάτι άλλο.
22: Και ήταν το κακό ότι έγινε πρώτα η μπαλάρα στο Αργεντινή Αίγυπτος.
0: Ναι.
22: Το σασπένς και μετά ήρθε λίγο να σβήσει.
0: Εντάξει, θα μου πεις, περίμενες το ίδιο? Όχι.
22: Όχι.
0: Αλλά ρε παιδί μου, αυτό που λέγαμε στην αίθουσα συντάξη, στο 17 ας πούμε. Βάλω τους κατευθείαν από κανάλι. Φαίνεται, θα πάει για πέναλτι.
22: Ναι, αφού δεν ψινόταν κανένα. Δεν ψινόταν κανένα στην αλήθεια.
0: Οι Ελβετοί πάντως τα κατάφεραν.
22: Τα κατάφεραν. Κουτσά στραβά. Είχαν Είναι λίγο και περίεργο. Είναι και δύσκολο ότι η Ελβετία τα κατάφερε, γιατί είχε και μια μεγάλη απουσία. Ο κύριος Μανζάμπι, ο οποίος είναι ο 20χρονος επιθετικός της Φράιμπουργκ, ήταν τραυματίας. Και για μένα είναι ίσως από τις αποκαλύψεις, ειδικά για την Ελβετία στο Μουντιάλ. Αλλά παρόλα αυτά, με αυτή την απουσία κατάφεραν. Μέσω της διαδικασίας του πέναλτι, λίγες φάσεις, λίγο κακό ποδόσφαιρο. Όπως είπες και εσύ, δεν ήταν για πολλά. Δηλαδή, και να πούμε και πολλά δεν έχει. Δηλαδή,
0: το μόνο κακό είναι. Εντάξει.
22: Ναι, okay. Τα πέναλτι. Okay, πάντα. Ό,τι και να γίνει στα πέναλτι, πάντα κάποιος κάτι θα μείνει. Οπότε. Εντάξει, το μόνο λίγο κρίμα είναι που κάποιοι θα σκεφτούν κρίμα που δεν πέρασε η Κολομβία για να δούμε λατινοαμερικάνικη μονομαχία μετά στα προμητελικά με την Αργεντινή. Που έτσι πάνε οι διασταυρώσεις. Mm-hmm. Πριν πάμε όμως στις διασταυρώσεις, μπορούμε να πούμε λίγο για δύο-τρεις ειδησούλες που έχουν σκάσει με αφορμή. Το Μουντιάλ, μία είναι του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος έχει αποχωρήσει ήδη από την Εθνική Πορτογαλίας. Άλλος ένας προπονητής που φεύγει από εθνική ομάδα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, πριν καν ολοκληρωθεί. Να σου πω, είχα χάσει το μέτρημα. Είχα μείνει ότι ήταν 8 με τον Άγγελσμαν. Από τότε έχουν φύγει οι άλλοι 2-3.
0: Πολύ, πολύ.
22: Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν λίγο αναμενόμενο. Με τέτοιο ρόστερ, τέτοια ποιότητα, το να μείνει, να παίξει τέτοια μπάλη η Πορτογαλία, δύσκολα να έμενε. Mm-hmm. Και κάτι ακόμα που έχει γίνει μεγάλος δώρος, ειδικά στο εξωτερικό, είναι ότι έχει σκάσει τώρα, λέει, μια έρευνα από το FBI στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, για κινήσεις της Ομοσπονδίας σε αμερικάνικο έδαφος, στη ΣΥΠΑ, που φτάνουν τώρα κάτι ξέπλυμα χρήματος 300 εκατομμύρια. Γίνεται τώρα κάτι τέτοια περίεργα πράγματα, που mm-hmm. πολλοί το έχουν συνδέσει κακώς, θα έλεγα. Με τα παράπονα που υπάρχουν για τη διαιτησία και. Εντελώς, αλλά κατάλαβες. Mm-hmm. Έχει σκάσει και η καταγγελία της Αιγύπτου, η επίσημη καταγγελία στη FIFA για τη διαιτησία. Και έγιναν λίγο έτσι όλα μαζί ένα τουρλουμπούκι.
0: Έγινε πολύ κουβέντα.
22: Ναι, ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι, εντάξει. Συνηθισμένο είναι αυτό όταν κρίνονται όλα στην κόψη του ξηραφιού.
22: Προφανώς.
0: Εγώ προσωπικά δεν είδα κάτι.
22: Και όχι κάτι για να γίνει τόσο τόρος. Εγώ θα λέγα.
0: Σωστά.
22: Μπορεί να υπάρξουν παράπονα από εδώ από εκεί, ναι. Αλλά ναι, νομίζω λόγω το χαμό που έχει γίνει με Μέση, Ρονάλντο κτλ. Πιανόμαστε στα πιο τριγύρω.
0: Ναι, έτσι νομίζω. Λοιπόν, να πω ότι το νέο αγαπημένο σου κλαμπ είναι εδώ. Το Novibet Club έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που μπορεί να σου δώσει καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Έτοιμα να γίνουν δικά σου. Λοιπόν, τι περιμένεις? Το Novibet Club ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμο για σένα. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Και τώρα αρχίζει το καλό, έτσι.
22: Τώρα,
0: το πολύ καλό.
22: Το κυρίως. Mm-hmm. Τώρα πάμε στο κυρίως. Προημιτελικά, από αύριο ξεκινάμε στις 11 η ώρα. Γαλλία-Μαρόκο. Η κατεμέ κορυφαία ομάδα μέχρι στιγμής του πρωταθλήμα του τουρνουά.
0: Γαλλία, λες.
22: Ναι, η Γαλλία απέναντι στην κορυφαία αφρικανική των τελευταίων χρόνων και στην πραγματικότητα τη μόνη αφρικανική που έχει μείνει πλέον στο τουρνουά.
0: Έτσι κι αλλιώς είναι 6 ευρωπαϊκές, δεν είναι?
22: Ναι, είναι 6 ευρωπαϊκές, το Μαρόκο και η Αργεντινή. Μπράβο. Και η Αργεντινή. Οπότε ξεκινάμε, θα έλεγε κανείς ότι φαβορή είναι η Γαλλία, αλλά ωστόσο το Μαρόκο έχει δείξει ότι μπορεί να χτυπήσει πολύ δυνατά. Το είδαμε και στο προηγούμενο Μουντιάλ που φτάσαμε μέχρι τα ημιτελικά. Οπότε δεν μπορώ να πιστέψω ότι οποιοδήποτε στη Γαλλία θα είναι καθησυχασμένο σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Όπου το Μαρόκο έχει δείξει ότι είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο και σε αυτό το τουρνουά. Mm-hmm. Συνεχίζουμε με την Παρασκευή, το Ισπανία-Βέλγιο, 10 η ώρα. Αυτό να το πει το καλό, ότι είναι πολύ καλές οι ώρες επίσης. Είναι όλα από τις 12 μέχρι λίγο πριν,
0: κανονικές.
22: Με εξαίρεση την Αργεντινή που είναι στις 4. Αλλά θα τα δούμε δηλαδή αυτή τη φορά. Δεν θα κοιμηθούμε στο καναπέ. Ναι, λοιπόν, Ισπανία-Βέλγιο, όπου οι Ισπανοί συνεχίζουν ακόμα δυναμικά σταθερά. Αυτό που μου αρέσει με την Ισπανία είναι ότι έχει δημιουργήσει μια ομάδα, ένα σύνολο που δεν βασίζεται κάπου. Δεν μπορεί ο Γιαμάλ, θα μπορέσει ο Αραθάμπαλ. Δεν μπορεί ο Αραθάμπαλ, θα μπορέσει ο Μερίνο, όπως έγινε με την Πορτογαλία.
0: Και πολύ κοινική, Άγγελε.
22: Μπράβο, καλά λες. Καλά λες. Δεν έχει κάποιο superstar που να ξεχωρίζει. Δηλαδή και ο Γιαμάλ που είναι ο προφανής superstar, δεν έχει κάνει το τουρνουά που να το δείχνει με το δάχτυλο.
0: Συμφωνώ.
22: Και απέναντι θα έχει ένα Βέλγιο το οποίο κουτσά στραβά έχει φτάσει μέχρι εδώ. Και ίσως είναι το θετικό αυτό ότι κανένας δεν το περίμενε και προσπαθεί έτσι με αυτόν τον τρόπο, έτσι λίγο κάτω από τα ραντάρ, να κάνει λίγο την έκπληξη. Από εκεί που κάθε χρόνο λέγαμε το Βέλγιο, φέτος κανένας δεν περίμενε τίποτα.
0: Έτσι.
22: Και ίσως μπορέσει να κάνει τώρα το μεγάλο βήμα, κυριολεκτικά το πουθενά. Γιατί το ρόστερ του τώρα με το πριν μια τετραετία, πενταετία, δεκαετία δεν συγκρίνεται. Mm-hmm. Στις 12 του μήνα, μεσάνυχτα,
0: Σάββατο προς Κυριακή ουσιαστικά.
22: Μπράβο, ναι. Γιατί πολύ μπερδευτούμε με αυτό. Για μένα το κορυφαίο μάτς των προημιτελικών, Νορβηγία-Αγγλία. Τρομερό, τρομερό. Ο Χάλεν θα βρει φίλους και εχθρούς απέναντι σε ομάδες Premier League στους Άγγλους. Ο φλογερός Χάλαντ με ήδη 7 γκολ, κυνηγάει το χρυσό παπούτσι.
0: Τρομερός.
22: Θυμηθήκανε στα social μια διαφήμιση, ένα διαφημιστικό που είχε κάνει ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ, που ήταν υποτίθεται στο προπονητικό κέντρο της Manchester City και τον έδειχνε να κάθεται μόνο του γιατί όλη η ομάδα είχε πάει στο Μουντιάλ. Και τώρα, 4 χρόνια μετά, έχει καταφέρει να οδηγήσει τη χώρα του.
0: Στο
22: τελικά. Ναι.
0: Τρομερό.
22: Και εννοείται οι Άγγλοι, όπου πηγαίνουν και αυτοί αρκετά ταπεινά και με σκυφτό κεφάλι, παρόλο που είναι Άγγλοι και δεν το συνηθίζουν.
0: Ναι.
22: Και θεωρώ ότι αυτό είναι έργο Τούχελ, που το θεωρώ πολύ σοβαρό και εξαιρετικό προπονητή. Και ίσως με αυτόν μπορούν να δουν και άσπρη μέρα.
0: Και αυτό 4 ώρα το Αργεντινή Ελβετία.
22: Ναι, και αυτό που έχει μείνει είναι αυτό το ξημερώματα Κυριακή ουσιαστικά. Αργεντινή Ελβετία. Με την Αργεντινή να συνεχίζει να έχει εξαιρετικές κληρώσεις, γιατί okay, και η Ελβετία. Προφανώς η Αργεντίνη είναι το μεγάλο φαβορί και επιβάλλεται να περάσει. Το θέμα είναι ότι δεν έχει δείξει ότι απέναντι σε εύκολους αντιπάλους μπορεί να τα απεξέλθει. Και με το Κάπο Βέρντε δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Εννοείται με την Αίγυπτο είδε λίγο τον Χριστό Βαντάρο σε ένα σημείο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει τραγική άμυνα, είναι αλήθεια. Πολλά αμυντικά προβλήματα. Οι Αιγύπτιοι έφευγαν πολύ δυναμικά στις αντιπιθέσεις και την πλήγωσαν. Και να δούμε τώρα άμα η Ελβετή που είναι ο κακός μπελά σε κάθε μεγάλη διοργάνωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι θες γενικά σαν αντίπαλο. Γιατί μπορείς να τους υποτιμήσεις και εκεί να την πάθεις.
0: Σωστά.
22: Άμα μπορεί να κάνει τη ζημιά.
0: Άγγελε, και μας σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Εγώ ευχαριστώ, Νίκο.
0: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε αυτή την ενότητα, να πούμε το εξής. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο. Γιατί το Noviverse με Novibet σου δίνει μια premium πίτσα από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse. Για να πάρεις την προσφορά, τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
21: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21 plus. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά, πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, πάμε να μπούμε λίγο σε περιβάλλον μπάσκετ. Να αρχίσουμε με Ολυμπιακό. Καθώς ο Γιώργος Πετρίτης έχει μια υποχρέωση να δύο λεπτά. Ολυμπιακός που σήμερα ανακοίνωσε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, την απόκτηση του Γιάννη Μοντέρο για 3 χρόνια. Είναι 2+1, όπως έχουμε πει. Συνολικές απολαβές κοντά στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Με NBA out μόνο το καλοκαίρι του 28. Αυτό σημαίνει ότι τα πρώτα 2 χρόνια είναι εγγυημένα για τον Ολυμπιακό και τον Μοντέρο. Αν το 28 έχει πρόταση από το NBA, με ένα αντίτιμο που θα υπάρχει στο συμβόλαιο, θα μπορέσει να αποχωρήσει. Παρουσιάστηκε στο περιθώριο της παρουσίασης της χορηγικής συνεργασίας με τη Superbet, η αδερφή Αγγελόπουλη, αφού αναφέραν τα πρώτα στοιχεία της συνεργασίας και μίλησαν και οι άνθρωποι της εταιρείας για μια συμφωνία που έχουμε πει ότι θα είναι 6 χρόνια έναντι περίπου 50-55 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Σήκωσαν τη φανέλα με το νούμερο 8, την καινούργια εκτός έδρας εμφάνιση των πρωταθλητών Ευρώπης, με το όνομα του Μοντέρο, και με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο έδωσαν τέλος στην όποια αγωνία έχει ο κόσμος, γιατί είπαμε δεν υπάρχει κάποιος λόγος αγωνίας. Είναι μια μεταγραφή που ήταν τελειωμένη εδώ και καιρό. Από εκεί και έπειτα, πριν αναφέρουμε τι υπόθηκε για τα άλλα καυτά θέματα, να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο Κόρις Τζόζεφ θα μείνει για ένα ακόμη χρόνο στον Ολυμπιακό. Ήταν κάτι το οποίο ήταν έτσι σε υποσκέψη. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με όσα γνωρίζει τουλάχιστον ο Bwin Sport FM, τον κράτησε. Μπορεί να έχει ήδη ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Έτσι δεν υπήρχε το ένα συνένα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε το δικαίωμα μέχρι τις 10 Ιουλίου, την Παρασκευή, αν δεν τον χρειάζεται, να του κάνει ένα opt-out δίνοντάς του ένα ποσό. Καμία τέτοια περίπτωση λοιπόν. Ο Τζόζεφ θα μείνει στον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν, για να υπάρχει μια έξτρα λύση στα guard. Θα πει κάποιος τώρα, Εύλογαν, είναι συνδεδεμένη αυτή η υπόθεση με walk-up και Dorsey. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ξεκαθάρισε ότι οι παίχτες έχουν κανονικά συμβόλαιο. Μάλιστα ήταν λίγο έτσι επιθετικός, λέγοντας ότι όταν ο Ολυμπιακός δεν πήρε το ευρωπαϊκό και όταν οι συγκεκριμένοι δεν έπαιζαν καλά, δεν έγινε κάποια μείωση στα συμβόλαιά τους. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ήταν λίγο πιο διαλλακτικός. Είπε ότι ο Ολυμπιακός, μέσα στο πλαίσιο που επιτρέπει το salary cap και το budget που έχει, θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός θα φωνάξει και τους δύο να συζητήσουν, και αν οι απαιτήσεις τους είναι λογικές, θα γίνει επέκταση για 2 χρόνια στον WCAP και για 3 στον Dorsey. Αν επιμείνουν στα χρήματα που τουλάχιστον λέγεται ότι ζητούν, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να φτάσει στα 2,5 εκατομμύρια για το WCAP, ούτε στα 3,2-3,3 που έχουν ακουστεί για τον Τέλερ Ντόρση. Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι ο Κώστας Παπανικολάου, είναι σε συζητήσεις ο Ολυμπιακός, δεν αποκλείεται από ώρα σε ώρα να μάθουμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Έχουμε αποκαλύψει ότι η διαφορά, η κυριότερη, ήταν ότι ο Παπανικολάου ήθελε διετές συμβόλαιο και ο Ολυμπιακός του δίνει μόνο ετές. Νομίζω ότι με αμοιβές υποχωρήσεις, σύμφωνα με αυτά που είπε και ο κ. Αγγελόπουλος σήμερα, ότι είναι ο αρχηγός μας και θέλουμε να μείνει, θα βρεθεί η χρυσή τομή. Τώρα θα γίνει ένα συμβόλαιο 1+1 με κάποιες παραπάνω αποδοχές από ότι η αρχική πρόταση του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολο ο Παπα-Νικολάου να μην είναι εκεί που πρέπει, αρχηγός δηλαδή του Ολυμπιακού, μέχρι να κλείσει την καριέρα του. Απαντήθηκαν και θέματα όπως ήταν αυτό του γηπεδικού. Δεν υπάρχει ακόμη κάποια εξέλιξη οριστική, αλλά οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός πλησιάζει στη Σάντελ Αρένα, στη συμφωνία δηλαδή με την ΑΕΚ, για να παίξει τη νέα σεζόν εκεί. Αυτά, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Υπάρχουν και οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα στο site του Bwin Sport FM. Ο Ολυμπιακός πλέον ψάχνει έναν forward για να κλείσει το roster του, και αν προκύψει κάποια άλλη ανάγκη, εννοείται ότι θα την συμπληρώσει. Δεν με ρωτάτε πολύ για τον Άντωνι Γκιλ. Όχι, δεν θα είναι ο Άντωνι Γκιλ ο παίκτης που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Πάμε να ακούσουμε και τα νέα του Παναθηναϊκού σε μια τρομερή μεταγραφή, όπως είπα και στην εισαγωγή, με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε να υπογράφει και να τους προλαβαίνει στη στροφή, έχω την αίσθηση, έτσι, τους Μπάντιο και Μπόγκα που είναι εδώ, αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, είναι τυπικό βέβαια. Γιώργος Πετρίδης.
1: Γεια σου λίγο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις.
1: Καυτό καλοκαίρι, το λέγαμε.
0: Εντάξει.
1: Το Παναθηναϊκό τι θα ήταν, αναμενόταν και πραγματικά είναι. Εντάξει, είναι σπουδαίες κινήσεις που είχαν ο Παναθηναϊκός. Εγώ δεν λέω μόνο για τις μεταγραφές, λέω και για τις επιστροφές που υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Σε πρόσωπα με Μπράντοβιτς, Διαμαντή, Διμπατής κτλ. Αλλά να σταθούμε τώρα, αφού είναι και έτσι στην επικαιρότητα ο Γιαμπουσέλε, μια πραγματικά πολύ δύσκολη μεταγραφή. Το λέγανε και χθες ότι είναι πολύ δύσκολη η περίπτωσή του, γιατί υπήρχε το NBA στη μέση, υπήρχε στο μυαλό του να βρει ομάδα στο NBA και συμβόλαιο εκεί. Ο Παναθηναϊκός του έδωσε ένα πραγματικά πολύ καλό ποσό, 12 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Τον κάνει και αυτόν ένα από τους πλέον ακριβοποιημένους παίκτες στην Ευρώπη. Φτάνει στα επίπεδα του Χέις Ντέιβις στο συμβολαιό, διαπολαβές του μάλλον, να θέσω πει σωστά. Σύντα 600 χιλιάρικα, 650 νομίζω ότι είναι στην Ρεάλ που θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Υπήρχε μια συμφωνία του Γιαμπουσέλε με την Ρεάλ για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Για Ευρώπη.
1: Για Ευρώπη ακριβώς. Αν θα επιστρέψει στην Ευρώπη ο Γιαμπουσέλε θα πράγει αυτό το ποσό. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο πολύ ξεφεύγει αυτή και γενικότερα το σκεφτόμουν και έκανα και τους υπολογισμούς, το μπάτζετ του Παναθηναϊκού με όλα τα γύρω γύρω, προπονητικό, επιτελείο, ταξίδια, γενικότερα όλα τα έξοδα που υπάρχουν, ξεπερνάνε νομίζω πλέον τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί νομίζω.
0: Πόσα είπες?
1: 60.
0: Ναι.
1: Με όλα τα γύρω-γύρω εννοώ, έτσι, προπονητικό επιτελείο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: βοηθούς,
0: ναι, ναι, ναι, μοντές,
1: έκτοδα, ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο το. Buy out, όλα αυτά, αποζημιώσεις, μιλάμε τώρα για κάτι που, εντάξει, είναι αξιοπρόσεκτο και αξιομνημόνευτο και δείχνει και τη δυναμική του Παναθηναϊκού και σε οικονομικό επίπεδο. Εντάξει, είναι κάτι που το ξέραμε βέβαια, ότι ο Παναθηναϊκός πλέον έχει αλλάξει επίπεδο σε αυτά τα τελευταία χρόνια και με το γήπεδο να είναι έτσι αρρωγός στην προσπάθεια και τον κόσμο του. Έχει κάνει τρομερές κινήσεις, τρομερές επενδύσεις και συνεχίζει έτσι. Τώρα για τον Γιαμπουσέλε, πολύ χαρούμενος, δηλαδή και στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού με τους οποίους μίλησε, είναι κατενθουσιασμένος και περιμένει πώς και πώς να φορέσει τα πράσινα και να αγωνιστεί με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Αλλά σε φαινομένο φάνηκε και στις δηλώσεις του αυτό. Το είπε πολλές φορές ότι περιμένει πώς και πώς να αγωνιστεί προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Είπε και εκείνος αυτό που λέμε και εμείς, ότι πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο Μπράντοβιτς και να έχει έναν προπονητή σαν τον Ζότς, με την προσωπικότητα του Ζότς και με τις τεχνικές γνώσεις του Ζότς στον πάγκο. Αν υπομονεί και να συνεργαστεί με τον Ζότς. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια και για τους δύο φίλους του, τα αδέρφια του, τον Φαλ και τον Λεσόρ. Με τον Φάλ είχε συνεργαστεί στη Βιλερμπάν, ήταν συμπαίκτης στη Βιλερμπάν. Η αλήθεια είναι ότι το είχα ξεχάσει από τον Αδριάνο, διάβαζα τη δηλώση του, ξέρεις μου είχε διαφύγει.
0: 2019-20 αν δεν κάνω λάθος. Ή 20-21.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το Λεσόρ και από την Εθνική γνωρίζει πάρα πολύ καλά, πολύ καλή φίλη και με τους δύο. Προφανώς και εκείνοι έχουν, μάλλον η παρουσία αυτών των δύο προφανώς και έχει παίξει κάποιο ρόλο στην απόφαση του Γιαμπουσέλε.
0: Και τις δύο σεζόν που σου είπα, ήταν συμπαίκτης.
1: Δύο,
0: Ναι, ναι, ναι. 19-20 και 20-21.
1: Όπου για Μπουσέλε, να πούμε, πέρα από τα υπόλοιπα, περίμενε μέχρι, αυτό που λέγε πριν για το NBA, περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή μήπως βρεθεί κάποιο συμβόλαιο. Δεν βρέθηκε και έκανε την κίνηση του Παναθηναϊκού και τους πρόλαβε όλους, να σου πω την αλήθεια, όπως είπες και εσύ. Έχω την αίσθηση ότι και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες θα έμπαιναν στο χώρο. Δεν ξέρω, προφανώς το ξέρεις καλύτερα, αν είχε ρωτήσει και ο Ολυμπιακός. Που
0: όχι, όχι. Η Βιλερμπάν πάντως ήταν πολύ κοντά, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει σε τέτοιο ποσό για παίκτη που θα είναι πίσω το Βεζένκοφ.
1: Ναι. Οκ. Okay. Πάντως είναι σίγουρα μια τρομερή προσθήκη, τρομερή κίνηση από τον Παναθηναϊκό.
0: Για πέντε, έτσι.
1: Για πέντε αυτό πήγαν από τώρα. Από τον Μπράντοβιτς υπολογίζεται περισσότερο στο πέντε, παρότι η άποψη ύψους δεν είναι στην ουσία αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε για τους σέντερ, είναι 2-1.
0: Άνετα παίζει στην Ευρωλίγκα σέντερ.
1: Αλλά αυτό ναι, είναι ένα κορμί ντουλάπα, πολύ καλά γυμνασμένος, θηρίο γενικότερα. Οπότε θα δώσει περισσότερο, θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο στο 5 από τον Ζότς. Αυτό είναι το πλάνο. Κλείνει λοιπόν τη front line του Παναθηναϊκός με τον Γιαμπουσέλε και πάει για μια ακόμα κίνηση που θα αφορά τον point guard για να κλείσει και το roster του. Για τον point guard ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία βιασύνη τώρα. Είναι δεδομένο νομίζω αυτό, καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αφού έχει κλείσει πλέον τις σημαντικότερες υποθέσεις, δεν βιάζεται τώρα για τον point guard. Θα περιμένει να δει τι μπορεί να προκύψει, τι λύσεις υπάρχουν, τι παίκτες θα βγουν στην αγορά. από τα κοψίματα του NBA και γενικότερα από παίκτες που μπορεί να μην βρουν συμβόλαιο στο NBA, για να μπορέσει να κάνει την κίνησή του, να πάρει ένα παίκτη για να κλείσει και τον Άσο και την περιφέρειά του. Επειδή είμαστε για τον Μπαντιό, ο Μπαντιό θα ανακοινωθεί, να πούμε, αύριο το πρωί πιθανότατα, η απόκτησή του. Πήγε από την Ελλάδα, πάει το Αντζιακό Πέσο κτλ. Θα ανακοινωθεί πρώτα από τη Βαλένθια, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, και μετά από τον Παναθηναϊκό. Ήταν, παρεμπιδούς, ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος με το κομμάτι της εθνικής ομάδας Σενεγάλη στο ποδόσφαιρο. Έλεγε στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ότι δεν μπορούσε να το πιστέψει αυτό που έγινε με τον αποκλεισμό της ομάδας από το Βέλγιο. Έτσι. Εντάξει. Όλοι οι αθλητές νομίζω παρακολουθούν όλα τα σπορ. Έτσι. Λοιπόν, ναι, αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Επειδή καίγομαι με χρόνο, θα σου πω απλά αν σου προκύπτει η πρόταση του ΠΑΟ και τον Τολιόπουλο.
1: Κοίταξε, υπάρχει ενδιαφέρον από τον ΠΑΟ και τον Τολιόπουλο. Mm-hmm. Είναι δεδομένο αυτό και από την πλευρά του Άρη. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι χειροπιαστό για τον Παναθηναϊκό. Είναι δεδομένο ότι την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν το συζητάει.
0: Okay.
1: Δεν το συζητάει.
0: Okay.
1: Έχει για τον Τολιόπουλο γενικά. Είναι ο παίκτης ο Έλληνας παίκτης ο οποίος τα επόμενα χρόνια θα στηριχθεί στην περιφέρεια του, έτσι.
0: Okay.
1: Φαντάζομαι αναφέρεσαι σε κάποιο ποσό που είχε αναφερθεί για ένα εκατομμύριο, 1,5 κάτι τέτοιο.
0: Ναι, δημοσιεύματα είναι, γι' αυτό σου λέω αν σου προκύπτει, δεν είναι ότι...
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει σίγουρα ένα ενδιαφέρον.
0: Έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει γίνει κάποια κρούση, έχει γίνει προφανώς κάποια κρούση, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει ακριβώς αυτή η επίσημη πρόταση από την πλευρά του ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό θα οδηγήσει και ίσως και σε μια πιθανή αναπροσαρμογή του συμβολέου του Λιόπουλου από την πλευρά του Παναθηναϊκού, έτσι. Το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να τον κρατήσει και τον στηρίζει για να είναι ο διάδοχος εισαγωγικά του Σουλούκα τα επόμενα χρόνια.
0: Ωραία, Γιώργο.
1: Ο Μπράντοβιτς είναι ξεκάθαρο, θέλει 15-16 παίκτες ετοιμοπόλεμους για Ευρωλίγκα, είναι ξεκάθαρο η επιθυμία του Ζώτης, έτσι. Το λέω αυτό και για τα υπόλοιπα δημοσιεύματα που γίνονται λόγος για να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος από χώρες.
0: Όχι, μόλις σε ρωτάω, γι' αυτά έχουν απαντηθεί, ναι. Λένε είναι φρέσκο του Λιόπουλου, εντάξει. Έγινε, Γιώργο μου. Ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info, παπάκι, training hub και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info,

0: Σα σύμφωνα σε φίλη ήρθε στο στούντιο, κύριο Γιώργη Ανάκα, όπω ο Κώστα Φορτούνη στην τρίτη περίοδο τη καριέρα του Ολυμπιακού. Δεν κάνω λάθο. Γεια σα.
1: Καλά τα λε, Νικόλα, τι κάνει.
0: Καλά τα λέω.
1: Όλα εντάξει.
0: Ωραία. Έχω την αίσθηση ότι θα μου έρθει με άλλη είδηση βέβαια.
1: Τι θέλει για πε μου.
0: Κάτι για Μπρόζοβιτ, διαβάζω εδώ.
1: Εντάξει, το έγραψε ένα Τούρκο δημοσιογράφο.
0: Δεν ασχολούμαστε.
1: Δεν είναι και ο, είναι και ο πιο έγκυρο, αλλά είναι ένα όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι του Ολυμπιακού, να ξέρει. Ο Μάρσελο Μπρόζοβιτ, είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια, έφυγε η Σαουδική Αραβία, είναι ελεύθερο. Ο Ολυμπιακό, ο ένα χάφου θα πάρει, γιατί μπορεί να πάρει και δύο. Ο ένα χάφου θα πάρει θα είναι μια περίπτωση που θα κάνει τεράστια διαφορά. Mm-hmm. Γι' αυτό ακούγεται ο Άμραμπατ. Γι' αυτό τώρα βλέπει ότι μπορεί να ακουστεί ο Μπρόζοβιτ. Θα είναι μια περίπτωση ξεχωριστή για τον άξονα. Ναι, μα σίγουροι γι' αυτό. Εντάξει, το συμβόλαιο ήταν τεράστιο πάντως στην Σαουδική Αραβία, νομίζω παίζει να ήταν και πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι γυρώνοντας στην Ευρώπη θα ρίξει πολλές απαιτήσεις του. Απλά να σου πω αν έχει τη σημασία αυτό και αν δείχνει κάτι, που για μένα δείχνει, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς να συζητήσουμε οτιδήποτε, ότι είχε προταθεί ξανά το Γενάρη στον Ολυμπιακό Μπρόζοβιτς.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Πώς το είδες το μάτς?
1: Εντάξει.
0: Καλά, μιλάμε τώρα για πρώιμα συμπεράσματα πολύ, γιατί διαβάζω εδώ πράγματα.
1: Ούτε συμπεράσματα για μένα.
0: Ναι,
1: ούτε
0: συμπεράσματα. Πραγματικά, πέντε μέρες προπονήσεις κάνουν.
1: Ναι. Είναι ούτε 10 μέρες προετοιμασία, ξέρω
0: πόσο ναι,
1: είναι.
0: Πέντε προπονήσεις είναι.
1: Και στην Ολλανδία έχουν από τις 3 του μήνα, 4 ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν κάτι 4 προπονήσεις. Συμπεράσματα βγάλει μόνο προπονητής. Περισσότερα αυτά πλέον τα φιλικά που γίνει και τηλεοπτικά είναι για να μην έχουμε σύνδρομο στέρησης.
0: Ναι.
1: Και καλό είναι
0: να κουβεντιάζουμε λίγο.
1: Να βλέπει λίγο, να κάνουμε μια κουβέντα. Εντάξει, ένα καλό πρώτο ημίχρονο, ένα δεύτερο σε πολύ χαμηλότερες στροφές, πολύ χαμηλό τέμπο.
0: Σωστά.
1: Μια ανατροπή στο φινάλε. Καλό αυτό, έστω και σε φιλικό παιχνίδι, γιατί πέρυσι ο Ολυμπιακός δεν γυρνούν σε εύκολα παιχνίδια. Εντάξει. Δύο πράγματα που λείψαν από τον Ολυμπιακό την περασμένη σεζόν. Το γκολ μέσα από το κουτί που βάλε ο Γιάρεμτσουκ, έστω και με τη δεύτερη. Και η γλυκάδα, να το πω έτσι, το πώς γλυκαίνει το παιχνίδι, ο Κώστας Φορτούνης. Γιατί με τις εκτελέσεις στις στατικές φάσεις. Τώρα από φάουλ, πότε είχαμε να δούμε γκολ τελευταία φορά.
0: Ναι, αυτό επέλεξε πάρα πολύ.
1: Πραγματικά. Και τον βλέπεις, μπορεί να τον βάζεις στα άκρα προπονητής, αλλά του δίνει την ελευθερία να κινείται μέσα στο γήπεδο πάρα πολύ. Κάποιες παλιές συνήθειες, καλές κακές. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο που δεν είχε το εύκολο γκολ, ήταν μια κακή συνήθεια. Αλλά από την άλλη μεριά κάποιες καλές συνήθειες όπως το pressing, η ένταση που έβγαλε ο Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος και με καλή εμφάνιση. Ο Ροντινέη σταθερά από τους πολύ καλούς, ο Τσικίνο καλός. Θέλω να σταθώ και σε 2-3 παιδιά από τους νεαρούς που παίζουν γιατί και για αυτούς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Κουτσίδης ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο, πολύ καλές τοποθετήσεις και μπράβο στο παιδί. Δείχνει ότι έχει δουλέψει αρκετά. Όπως για το Σιόζο και για τον Φίλι, να πω ότι εμένα μου άρεσε ότι βγάλανε Τσαγάνο, βγάλανε Τσαμπουκά και είναι πολύ σημαντικό σε τέτοια μάτς και για να σταθούν στο πιο υψηλό επίπεδο, γιατί είναι διαφορετικό να παίζεις K19 είτε Super League 2, διαφορετικό να παίζεις απέναντι σε άλλες ομάδες ευρωπαϊκές ή ακόμη και Super League 1. Και καλό για τον Μπακούλα που το παιδί προέρχεται από Χιαστό, που πήρε ένα 25 λεπτό περίπου για να αρχίσει να παίρνει ρυθμό. Δεν θα σταθώ εγώ σε άλλα πράγματα γενικότερα. Δεν θέλω κιόλας να σταθώ. Βασικά να πω για 10 δευτερόλεπτα για άλλους δύο παίκτες. Yeah. Δύο παιδιά που έχουν ακούσει πολλά. Ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίζ. Ο Κλέιτον, κακά τελειώματα, ναι. Το καλότερο είναι τα μέσα φάσεις. Πάντα για ένα επιθετικό είναι καλό να βρίσκεται μέσα φάσεις. Ο Αντρέ Λουίζ με όρεξη πολύ, αλλά με πολλές ημιτελείς προσπάθειες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Κατά τα άλλα, Νίκο. Το Σάββατο επόμενο φιλικό είναι στις 2.30 για τις 3. Με τη Λέουβεν. Έτσι θα πηγαίνουν τα μάτια τώρα από ένα ημίχρονο, λίγο παραπάνω, κάποιοι λίγο λιγότερο, κάποιοι άλλοι. Για τον προπονητή να δούμε μέχρι και το Σάββατο ή μέχρι την Κυριακή αν θα έχει ο Ολυμπιακός άλλες προσθήκες. Πιθανόν ο Ζώτα Σίλβα ακόμη και αύριο να ανακοινωθεί η απόκτησή του. Τον περιμένουμε έτσι να επιστρέψει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή. Περιμένουμε σύντομα την υπόθεση του Ζουέλ Ρόκα να ολοκληρωθεί με αίσιο τέλος για τον Ολυμπιακό και να δούμε τι θα γίνει στην περίπτωση του Στάνιτς αντίστοιχα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι μια πολύπλοκη και λίγο πιο περίεργη περίπτωση. Δεδομένα πρέπει να θεωρήσουμε ότι μόλις τελειώσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα έχουν οι παίχτες ένα τριήμερο να ξεκουραστούν, να μάθουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, να πάνε στις οικογένειές τους και μετά να επιστρέψουν. Κατά την επιστροφή νομίζω ότι μπορεί να έχουμε κάποια κοψίματα ακόμα. Μπορεί, είναι πάρα πολύ πιθανό. Μέχρι τότε θα μου πεις μπορεί να έχει προηγήσει κάποια πόλη.

0: ή το οτιδήποτε άλλο. Αλλά πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο ότι θα υπάρχουν κάποια κοψίματα. Βλέπεις ότι κάποιοι παίχτες όπως ο Στρεφέτσα, ο Βέζο και διάφοροι άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν μείνει πίσω.
1: Έχουν μάθει, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Που προπονητής δεν το συνειδητοποιεί άλλες φορές αυτό. Ναι. Συνήθως έπαιρνε όλους μέχρι να αποχωρήσουν. Αλλά τώρα είναι καλό αυτό νομίζω που γίνεται για να μπορεί και ο ίδιος να δουλέψει με τον αριθμό των παιχτών που θέλει και να μην έχει 30 και βάλε παίχτες.
1: Μάλιστα. Να δούμε και την κατάσταση του Ρέτσου.
0: Να δούμε.
1: Φαίνεται να μην είναι σοβαρό, αλλά εντάξει. Περιμένουμε τις εξετάσεις.
0: Εντάξει, να το δούμε. Μπορεί προληπτικά να έφυγε, γιατί ακόμα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση σχετικά με την αποχώρησή του. Εντάξει, ξέρεις, όταν και στο πρώτο φιλικό αποχωρεί κάποιος έτσι με μια ενόχληση, πάντα είναι λίγο ανησυχεί ο κόσμος, αλλά θα το δούμε σε επόμενες ημέρες. Εντάξει, δεν πειράζει, ξεκουραστεί. Μπήκε ο Κοσμαϊλεύης να παίξει 6-7 λεπτάκια. Με 2-3 πρόλαβε να κάνει και 2-3 παρεμβάσεις πολύ καλές. Αλλά νομίζω το επόμενο φιλικό το δούμε πολύ παραπάνω το Κοσμαϊλεύης.
1: Ωραία, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάγρα και για το φιλικό του Ολυμπιακού με την Ρακόφ και για τα υπόλοιπα μεταγραφικά ζητήματα του Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε μπόλικα πράγματα να πούμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω!
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ!
3: Τότε δες το κουλ!
4: Στην πόλη, αποκλείεται!
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
7: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
8: Τι παίζει εκεί?
9: Δωροστροφό τη Novibet.
8: Δωροτροχό.
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσει.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταίο μισάωρο του κουτσουρεμένου σήμερα newsroom. Έτσι κι αλλιώς, να σου πω εγώ ότι το FIBA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάρα της διοργάνωσης στην Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ σε καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM 96,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2, παρέα με τους Σταύρο Χοντροδήμιο και Νίκο Ράλι και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public στο Athens Metro Mall. Πρώτον, αποτριχωτική μηχανή Philips. Δεύτερον, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Και τρίτον, Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον, θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από τα Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Και συνεχίζουμε με ρεπορτάζ Γιώργος Τσακίρης μαζί μας, τέλος και με τη βούλα υπόθεση του Χρήστου Αλεξίου, ο οποίος έκανε για την πρώτη προπόνηση σήμερα με τα κιτρινό μαυρά. Χαίρετε.
1: Είναι τελείως το ποδηλατάκι, εντάξει.
0: Κάει και στο ζέσταμα.
1: Είναι εντάξει τώρα, καλό το ποδήλατο στην Ολλανδία και στο Άπλτον, αλλά δεν είναι για να το κάνεις κάθε μέρα.
0: Το χορταράκι,
1: Εντάξει, ναι, η μπάλα και όταν είσαι ποδοσφαιριστής, ξέρεις πολύ καλά, είναι, αυτό είναι το αντικείμενο σου. Έχεις πάει σε νέα ομάδα, το περίμενες πώς και πώς και να βρεις να προπονηθείς. Ευτυχώς η Ίντερ έκανε το χρέος της, να το πω έτσι, εντός εικόνων, έστειλε το έγγραφο που μπορούσε η ΑΕΚ να χρησιμοποιήσει τον παίκτη της προπονήσης, πρώτο ανακοινωθεί, πρώτο τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή του και όπως είδαμε μετά ακολούθησε η ανακοίνωση όπως προβλέπεται, να το πω έτσι, από τον προγραμματισμό παύλα σχεδιασμό σε αυτές τις περιπτώσεις των μεταγραφών. Όλα καλά λοιπόν για τον κεντρικό αμυντικό, το διεθνή κεντρικό αμυντικό της Ένωσης με τις Ελπίδες και ξεκίνημα με φουλ δουλειάς γιατί αυτό θέλει ο κόουτς, ούτως ή άλλως. Μιλήσατε με τον Δόδωρη,
0: Όχι, όχι, σήμερα λόγω χρόνου δεν...
1: Σωστό και αυτό. Ναι. Είχε πολύ τακτική, είχε πάρα πολύ δουλειά στις ενδεκάδες, να το πω έτσι, και με δουλειά εννοώ, όταν λέω δεκάδες, εννοώ το τακτικό κομμάτι, με τη μία να αποτελείται από τους Χρυστακόπουλο, Βίνταρ, Έλβα, Πίγιο, ο Σαχαμπό με το Μανί στα Χαφ, ο Λούμπης στη δεξιά αριστερά, ο Κουτέσα και μπροστά ο Καλοσκάμνης με τον Βάργα, δεκάρι ο Καλοσκάμνης, ο Βάργα κορυφή επίθεσης. Στην άλλη ήταν ο Ρώτα Μουκουντή, Γεωργίεφ, Πεν Ράις. Στην άμυνα ο Μάνταλος με τον Κάριμεν στα Χαφ. Δεξιά ο Ζουμκόφ, αριστερά ο Κοϊτά και μπροστά ο Γιώβιτς με τον Ζήνη. Είχαμε πολλή δουλειά στα τελειώματα να πω, γιατί αυτό έκανε σε έμφαση σε επίπεδο διάδας επιθετικών ο Γιώβιτς με τον Βάρκα. Πάρα πολλά τελειώματα. Και αυτό που είχε ζητήσει και στην άσκηση ο κόουτς ήταν να υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση, πολύ έντονη συγγνώμη, πίεση ψηλά την ομάδα και να βγαίνει στα εμπάλα υπό πίεση. Αυτό δουλεύτηκε σήμερα περισσότερο στην δουλειά που έκανε ο κότς, ξαναλέω, στο κομμάτι της τακτικής. Δεν αγωνίστηκε το απόγευμα ο Κατσίνος, το απόγευμα τον κόσμο, αυτό δεν έχω ενημερώσει, γιατί είχε ένα χτύπημα στο αριστερό του πόδι, αν δεν κάνω λάθος, στο δεξί, δεν θυμάμαι. Τοποθετήθηκε πάγος και δεν χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να προστατευτεί. Εδώ να πω ότι και ο Στρακόσκια δεν ακολουθεί full πρόγραμμα, έτσι, στο 100%. Πρέπει να δούμε πώς θα πάει αυτό για να ξέρουμε και αν θα είναι έτοιμος για τα προγραμματικά ή αν θα πάει, ξέρεις, με Μπρινιόλια έξω από το παιχνίδι. Θυμίζω ότι έτσι τελείωσε η Άκη τη σεζόν λόγω του θέματος που είχε στην ομοπλάτη ο διεθνής Αλβανός Γκολκίπερ, ο οποίος είναι στη φάση αποκατάστασης, θα πούμε έτσι, εντελώς του προβλήματος, αλλά είναι και ανάλογο πόσο θα διατηρηθεί αυτό το πρόβλημα, έτσι. Στα υπόλοιπα, σε ό,τι αφορά στο ρεπορτάζ, να πούμε ότι σήμερα ευτυχώς δεν είχαμε κάτι νέο για τον Πινέδα, και αυτό διότι δεν υπάρχει κάτι νέο επί της ουσίας σε ό,τι αφορά τους Μεξικανούς. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω εγώ ότι ο ίδιος ο Μεξικανός βλέπει με θετικό μάτι την προοπτική να συνεχίσει στην ΑΕΚ. Αυτό μου είπε και χθες ο Μάριο Βιαρεάλ, ο μάνατζερ, ότι μοιάζει να συνιστά την προτεραιότητα από τα λεγόμενα του, αυτό καταλαβαίνω εγώ, να συνεχίσει στην Ευρώπη και στην ΑΕΚ. Ο Ρμπελίν, αυτά θα τα δούμε, το θα γυρίσει. Το σημαντικό είναι σχετικά με το ενδεχόμενο επαναπατρισμού ή οτιδήποτε, ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν υπάρχει κάποια πρόταση στην ΑΕΚ και σίγουρα είναι πολύ δύσκολο ως ανέφικτο να υπάρξει τέτοια που να φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ το καταβολή, δηλαδή της διαιτητάς άμεσα. Δεν μοιάζει απίθανο ως ανέφικτο αυτό να γίνει. Ποτέ δεν λέμε ποτέ, βέβαια, στο ποδόσφαιρο, ξέρεις Νίκο μου. Θα περιμένουμε, θα παρακολουθούμε την υπόθεση. Ωστόσο, το δεδομένο είναι ότι μέχρι στιγμής αυτή τη στιγμή μάλλον που μιλάμε δεν υπάρχει καμία έστω επαφή για να δούμε αν θα έδιναν τον παίχτη, ας πούμε, κοιτινό μαύρο, εμείς οι Μεξικάνοι, αν θα έδιναν τον παίχτη, ρε παιδί μου, ένα ποσό πιο κάτω, όπως σου λέγαγε χθες, και σπασμένο σε 2-3 δόσεις. Ναι. Ούτε αυτό δεν το έχουν ερωτήσει. Προφανώς δεν το έχουν ερωτήσει, γιατί ξέρουν βέβαια ότι στην ΑΕΚ δεν θέλουν να το συζητήσουν αυτό. Εκτός και αν, επαναλαμβάνω, δεν προχωρήσει και δεν ευδοκιμήσει η προσπάθεια ανανέωσης εργασίας των δύο πλευρών. Μόνο έτσι θα έχουμε ένα νέο κεφάλαιο, να το πω έτσι, και θα αποφασίσει ο Μάριος Ηλιόπουλος πάνω σε αυτό, δηλαδή αν οι θύνοντες δώσουν το πράσινο φως, εφόσον, επαναλαμβάνω, πολύ επιθετική κουβέντα, δεν συνενέσει στο να ανανεώσει τη συνεργασία του με την ΑΕΚ ο Μαγίτο, τότε θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι στα δεδομένα, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε, ο Ορμπελίν Πινέδα δίνεται μόνο καταβάλλοντας τη ρήτρα, έτσι. Οφείλει 8 εκατομμύρια για το Μεξικό, 10 για εκτός Μεξικό, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Στα υπόλοιπα συνεχίζεται η δουλειά κανονικά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και βέβαια τα λένε τα, γιατί ξέρω ότι βιαζόμαστε. Σε ό,τι αφορά και τον Λουκα Γιώβιτς, νομίζω ότι στις επόμενες μέρες θα επιδιωθεί να έχουμε και κατάληξη την υπόθεσή του. Δεν θα είναι στη διακοπή του βασικού σταδίου προετοιμασίας του πρώτου και στη μετάβαση του δεύτερου, ή στο τέλος γενικά του βασικού σταδίου προετοιμασίας, αλλά σίγουρα πριν τα μάτς που ήταν προγραμματικού για το Champions League, νομίζω ότι θα έχει επιδιωθεί να έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Για να μην πω και πριν το Super Cup.
0: Νομίζω ότι αυτό που είπες το μεσημέρι και είχες ακούσει, ότι είναι ικανοποιημένος από την πρόταση. Αποτυπώνεται από το γεγονός ότι κάθεται τώρα ο Γιώβιτς μετά την προπόνηση και δουλεύει μόνος στο τελειώματα με τον Βάργα, ας πούμε.
1: Ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση ούτως ή άλλως.
0: Ένα δυσαρεστημένος δεν το κάνει αυτό.
1: Σωστά. Θα είχε γκρίνια ή θα πει και με άλλο τρόπο να δείξει ότι θέλει. Είναι αλλού το μυαλό του, να το πω έτσι. Κοίτα, είναι ένα παιδί το οποίο είναι 28 χρόνια στην ζωή.
0: Ναι, εννοείται.
1: Είναι πολύ, πολύ καλή ηλικία. Για να μην πω στο καλύτερο κομμάτι της ηλικίας, αυτά είναι. Δηλαδή, 25-26 λέμε πάντα, μέχρι τα 30-32 είναι το πικ των ποδοσφαιριστών, το πολύ καλό του σημείο. Εδώ είναι και στο 28, όταν λέμε ότι έχει την καλύτερη τριετία μπροστά σου, το λέμε γιατί συνήθως είναι και πιο όριμο το κεφάλι, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση του Λούκα Γιώβιτς ισχύει αυτό. Υπενθυμίζω ότι ξέρει και αυτός και αντιλαμβάνεται, είναι λίγο δύσκολο να βρεθεί και κάποιος να τον αποκτήσει με 12 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Ενώ σε ένα χρόνο είναι ελεύθερος, είναι λίγο δύσκολο. Όμως η προοπτική του Champions League, η πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία προσαρμογή στη ζωή στην Αθήνα της οικογένειας και του ιδίου, και το ότι καλύπτει τις προσδοκίες του ΙΑΕΚ, είναι τα σημεία κλειδιά και τα λεφτά βέβαια. Αυτό είναι το βασικότερο. Θα πω, ξέρει ο Γιώβιτς ότι αν αποδεχθεί την πρόταση αυτή θα γίνει ο πιο ακριβωμένος παίκτης στην Ελλάδα επί της ουσίας, έτσι ξεπεράσει και τον Ελκαμπή, οπότε είναι λογικό να τον ικανοποιεί. Περιμένουμε όμως να δούμε πότε θα τελειώσει αυτό το θέμα.
0: Πίλο μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Νικό.
0: Ακούσαμε και τα τελευταία νέα τσάικ από τον Γιώργο Τσακίρη και χωρίς χρονοτριβή δίνω το λόγο στον εκδεξιόν μου φίλο Διονύση Δεσίλα. Τον ακούσαμε και πριν να μας μεταφέρει την είδηση της απόρριψης πρότασης από τουρκική ομάδα από τον Palmer Brown. Θα μας πει αν έχει κάτι περισσότερο από αυτού και για τα υπόλοιπα θέματα του Παναθηναϊκού. Τι κάνεις?
2: Καλά, φίλε μου. Για το κουράμα. Ευχαριστώ.
0: Ωραίο.
2: Τι γίνεται?
0: Καλά.
2: Καλά. Λοιπόν, να το επαναλάβουμε, γιατί εντάξει δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να είναι όλη την ώρα διαθέσιμος και να ακούει. Ήρθε μια πρόταση, την έφερε ο Στεφάνος Κουτσόλης, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, 1 εκατομμύριο από σύλλογο της Τουρκίας για την παραχώρηση του Eric Palmer Brown. Ήταν μια πρόταση που περιέλαβανε και σημαντική αύξηση των απολαβών του παίκτη σε σχέση με το συμβόλαιο που έχει τώρα. Την απέρριψε ο Palmer Brown, άρα λοιπόν δεν προχωράει η πώληση του Τούρκου. Είχαμε αναφέρει ότι υπάρχει μια κινητικότητα, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρον από την Τουρκία για διάφορους παίκτες. Ήρθε αυτή η πρόταση. Απορρίφθηκε. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα από εκεί πέρα, σήμερα είχαμε συνέχεια στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό, στο Γιώργος Καλαφάτης. Μια προπόνηση περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά, σε αρκετή ένταση, κάτι το οποίο το συνηθίζει ο Νίστρουπ, το είδαμε και στην Ολλανδία. Είχε έτσι δύο διαφορετικά κομμάτια. Είχε έμφαση στην τακτική αλλά και στη φυσική κατάσταση. Πολλά τακτικά στοιχεία τα οποία δούλεψε ο Νίστρουπ. Επίσης το κάνει συχνά να δουλεύει στην τακτική. Ήταν ο γνωστός Νίστρουπ, δηλαδή διέκοπτε το πρόγραμμα, έδινε εντολές, ζητούσε μεγαλύτερη ένταση, ζητούσε πιο γρήγορες αποφάσεις από τους παίκτες του, σωστές αποφάσεις, σωστές αποστάσεις στο κομμάτι της τακτικής που θέλει να δουλεύει. Και στο τέλος έγινε ένα παιχνίδι από περιοχή σε περιοχή, με δύο ομάδες φυσικά στο γήπεδο, και ολοκληρώθηκε με φυσική κατάσταση. Ο Ντεφράι συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης, και κάπως έτσι συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει δύο φιλικά ακόμα, το Σάββατο στη Λεωφόρο με την Grasshoppers, και μετά θα πάει στη Βιέννη για να παίξει 15 Ιουλίου με τη Rapid, και μετά θα μπούμε στην τελική ευθεία για την Πάξη.
0: Ναι.
2: Με τα γραφικά δεν υπάρχει κάτι, υπό την έννοια ότι είμαστε σε αναμονή για τον αριστερό μπακ.
0: Με τον Κρίστιανσεν, ναι.
2: Ναι, κοίταξε να δεις, αν δεν αλλάξει στάση άμεσα η Λέστερ, θα πάει σε άλλη περίπτωση ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, ναι.
2: Το έχουμε αναφέρει και πάλι. Θέλει να το κλείσει αυτό το μέτωπο ο Παναθηναϊκός σύντομα, του αριστερού μπακ, και μετά να δει τις υπόλοιπες περιπτώσεις που έχει για μεταγραφές, δηλαδή για το οχτάρι, για το στόπερ. Τώρα αυτό το οποίο θέλει ο Παναθηναϊκός να κάνει και καίγεται ο Παναθηναϊκός να κάνει είναι να προχωρήσει για τον αριστερό μπακ. Αν άμεσα η Λέστερ δεν αλλάξει στάση, θα πάει σε άλλη επιλογή που έχει ο Παναθηναϊκός και την οποία έχει δουλέψει για τη θέση του αριστερού μπακ. Θα δούμε. Θα δούμε, θα συμβεί. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά ακόμα.
0: Νομίζω πάντως, επανέλαβε πάντα αυτό που πρέπει να ματώσουμε.
2: Ναι, ναι. Κοίταξε, έχει δώσει τη συνέντευξη που μας έδωσε στα τελειώματα του βασικού στάδιου της προετοιμασίας, στους απεσταλμένους του ελληνικού τύπου. Έχει πει πάρα πολλά. Υπάρχει στο www.sportfm.gr για να τη δει ο κόσμος αναλυτικά. Τι κρατάω εγώ? Πρώτον, το κομμάτι της νοοτροπίας. Λέει ότι για να φτάσει στην κορυφή θες δυνατή νοοτροπία, και αυτό θέλω να κάνω στον Παναθηναϊκό. Είναι κάτι το οποίο το επαναλαμβάνει, το λέει, το έχει πει και στους παίκτες του. Στην ομιλία. Στέλνει τα μηνύματά του στις ομιλίες, μάλλον. Μία από αυτές την είχατε δει και από την προετοιμασία που είχε πει στους παίκτες: πρέπει να ματώσουμε, να πονέσουμε για να είμαστε στην κορυφή κτλ. Ένα κομμάτι λοιπόν που κρατάω από τη συνέντευξη είναι αυτό, ότι θέλει να δώσει στον Παναθηναϊκό μια νοοτροπία νικητή. Ένα δεύτερο κομμάτι που κρατάω είναι ότι αυτό που λέει, ότι θα χρειαστούμε κάποιο χρόνο για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που οι ομάδες δεν φτάνουν στο 100%. Όμως πρέπει να παίρνουν αποτελέσματα. Το ξέρει και ο ίδιος, το καταλαβαίνει και ο ίδιος, ότι πρέπει να έρθουν αποτελέσματα, και να έρθουν αποτελέσματα την αρχή, έτσι. Άλλωστε το έχει κάνει με την Κοπεχάγη, γιατί με την Κοπεχάγη είχε 100% επιτυχία στα προκριματικά. Έχει δοκιμαστεί δηλαδή και σε αυτό το κομμάτι των ευρωπαϊκών προκριματικών ο Νίστρουπ, οπότε το ξέρει ότι ναι, δεν θα είσαι τώρα όπως πρέπει να είσαι σε κάποιους μήνες, πρέπει να πάρεις αποτελέσματα. Είπε ότι θα έρθουν και στραβές σε μια ομάδα. Το μυστικό για μένα, για να προχωρήσεις, πρέπει να είσαι ήρεμος.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια ηρεμία στη στραβή. Να διαχειριστείς με ηρεμία. Σε επίπεδο συστήματος είπε ότι ναι, επί της ουσίας αυτό που μάθαμε και το είδαμε βέβαια και στις προπονήσεις είναι ότι θα έχει τετράδα στην άμυνα. Θα παίξει 4-3-3, 4-2-3-1. Αυτά θα είναι τα δύο βασικά συστήματα. Αλλά όπως είπε, θέλει να έχει και μια ευελιξία. Ένα άλλο κομμάτι που κρατάω εγώ, και εμένα μου άρεσε αυτό που είπε, είναι ότι δεν ήθελε να πει για μεταγραφές, να μιλήσει δημοσίως για μεταγραφές. Είπε ότι θεωρώ το ρόστερ το οποίο έχουμε τώρα. Θα γίνουν μεταγραφές κι άλλες, έτσι, προφανώς.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει στον κόσμο προπονητής που μιλάει δημόσια για
2: μεταγραφές. Ναι, ναι, ναι. Απλά μου άρεσε που είπε και το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός έχει ποιότητα. Και ο στόχος μου ένας προπονητής είναι να βγάλει αυτή την ποιότητα του ρόστερ. Μου αρέσει αυτό που είπε και διαφοροποιείται από τα όσα έλεγε ο προηγούμενος προπονητής, ο Ράφα Μπενίτεθ, που το δήλωνε ότι χρειάζονται πολλές αλλαγές κτλ. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές. Έχει πάρει 5 παίκτες ο Παναθηναϊκός. Θα πάρει και άλλους 3 κατά πάσα πιθανότητα. Ωστόσο, έχει εμπιστοσύνη στο ρόστερ του. Το δηλώνει γιατί θέλει να κερδίσει τους παίκτες. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι μια σωστή νοοτροπία. Μιλάει ξεχωριστά για τον κάθε παίκτη. Μιλάμε καλά λόγια για τις μεταγραφές που έχουν γίνει, είναι ικανοποιημένος. Λέει ότι το κλειδί για την επιτυχία είναι να βάζεις πρώτο σύλλογο και το εγώ στην άκρη. Μιλάει και για τον Γιάνγκουσιτ, γιατί του έγινε ερώτηση. Τον πιστεύει πολύ. Είναι ένας παίκτης με υψηλή προοπτική. Ένα μεγάλο ταλέντο. Είναι ένας παίκτης που τον πιστεύει πάρα πολύ ο Νίστρουπ και θεωρώ ότι θέλει να τον κάνει πρωταγωνιστή φέτος. Ο Γιάνγκουσιτ, ο οποίος πέρσι είχε παίξει το δεύτερο εξάμηνο που ήρθε, δηλαδή 6 μάτς, πολύ λίγα, με τον Παναθηναϊκό. Και εν πάση περιπτώσει έχει πει πάρα πολλά και για την πρώην ομάδα, πως έφυγε Θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός θα βάλει περισσότερη δύναμη και ύψος στην ομάδα με τις στατικές φάσεις, γιατί είναι κάτι το οποίο το δουλεύει. Πρέπει να μιλήσουν τα πόδια, λέγει, όχι το στόμα. Δεν είναι τα πολλά λόγια για την χρονιά που έρχεται. Και έχει αναφερθεί και σε μια έτσι ωραία ιστορία. Δεν ξέρω αν έχεις δει ένα βραχιολάκι που φοράει.
0: Όχι.
2: Ναι, ένα βραχιολάκι που το φοράει συνέχεια. Είπε ότι είναι από την κόρη μου. Έχω δύο. Έφτιαξε το ένα στο νηπιαγωγείο και μετά στο σχολείο. Τα δύο βραχιολάκια. Όταν είχα συνεντεύξει πριν ή μετά τα παιχνίδια, όχι κατά τη διάρκεια του αγώνα, άρχισε να μου λέει: δεν το φοράς, οπότε έπρεπε να το βάζω. Είναι κομμάτι αυτού που είμαι, είπε. Πρώτα είσαι άνθρωπος της οικογένειας, πρώτα είσαι μπαμπάς και μετά προπονητής ποδοσφαίρου. Έτσι είναι για όλους. Mm-hmm. Είπε ο Νίστρουπ. Προφανώς είναι το γούρι του, είναι από την κορούλα του. Έχει πει πάρα πολλά. Κάποια στοιχεία κύρια αναφέραμε τώρα, έτσι σε τίτλους τι μας είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού σε μια απολογιστική συνέντευξη για τις προετοιμασίες, όπως γίνεται συνήθως, αν όχι πάντα. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο χορτάρι, αγαπητέ Νίκο.
0: Πάξι, Μακάμπι Χάιφα, 3-3.
2: 3-3,
0: Φιλικό.
2: Ναι. Νομίζω ότι πάξι. Όχι, νομίζω. Υπάρξει να δώσω 10 φιλικά.
0: 10.
2: Ναι.
0: Okay.
2: Σπάνιο. Mm-hmm. Άντε τώρα να δουλεύεις εσύ σε μια ομάδα που θα την αντιμετωπίσεις και να πρέπει να κάνεις μια ανάλυση, να βγάλεις μια άκρη για το ποιο είναι η βασική. Με 10 φιλικά.
0: Μια σεζόν, ολόκληρη.
2: Ναι, 10 φιλικά είναι. Πραγματικά δεν είναι σύνηθες. Δευτέρα, να θυμίσω, είναι η παρουσίαση της Φανέλας των νέων εμφανίσεων, 8:30 στο Δημαρχείο Αθηνών, σε μια εκδήλωση που έχουν ετοιμάσει στον Παναθηναϊκό. Οπότε θα δούμε και τις νέες φανέλες. Τι άλλο.
0: Τα υπόλοιπα 12-2.
2: Τα υπόλοιπα 12-2 με τον Ηρακλή.
0: Έτσι. Να είσαι καλά. Ακούσαμε, Διονύση Δεσίλα, με τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Στο μεταξύ έγινε και η κλήρωση της Water Polo League γυναικών. Υπάρχει το πρόγραμμα στο sportfm.gr. Δεν υπάρχει μεγάλο ντέρμπι στην πρώτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Λάρισα, ο ΠΑΟΚ με την Βουλιαγμένη. Μπορείτε να το δείτε όλο το πρόγραμμα αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Και πάμε να κλείσουμε το ρεπορτάζ, το σημερινό newsroom με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που είχε από νωρίς αυτό το καλό μαντάτο της μίνι ανατροπής που έγινε με τον Σάντα Μαρία. Θα τα πούμε όλα με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά, μια χαρά. Σχετικά ήρεμη μέρα ποδοσφαιρικά, μια και είχε μία προπόνηση το πρωί και τώρα έχει ρεπό. Με καλές ειδήσεις και με την οριστική συμφωνία με τον Σάντα Μαρία. Βεβαίως όλα αυτά πάντα οριστικοποιούνται με τις ανακοινώσεις, εννοείται. Είναι ζήτημα το πιο σημαντικό τώρα που θα κάνει τις ιατρικές εξετάσεις, αν πρέπει να έρθει εδώ, αν θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι το ζήτημα για το πότε θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα, που βέβαια αναχωρεί Κυριακή. Σίγουρα θα καθίσουν και δύο μέρες, άρα αν θα κάνει προπόνηση, αν δεν έρθει εδώ, προπόνηση πάει για την άλλη εβδομάδα και όλα αυτά εννοείται και για τις διαθέσιμες λύσεις για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ειδικά στα χαφ ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη ανάγκη, φαίνεται, το βλέπουμε, χθες αναγκαστικά έπαιξε ο Τέιλορ και γι' αυτό κάποια πράγματα έγιναν πιο γρήγορα το τελευταίο διάστημα για να κλείσει και ο Σάντα Μαρία. Από εδώ και πέρα, πάντα ανοιχτό του Χατζηδιάκου με τη διαπραγμάτευση που γίνεται με την Κοπεχάγη. Πρόταση του ΠΑΟΚ για παίκτη που αγωνίζεται αριστερά στο εξτρέμ, όπου εξ αρχής υπήρχε στόχος. Και το ενδιαφέρον με παίκτη που έχουν βρεθεί, φορ, ένα ακόμη χαφ και αργότερα για στόπερ. Καλή είδηση και η επιστροφή του Παυλένκα, του βασικού goalkeeper της ομάδας, που από σήμερα μπήκε στις προπονήσεις. Φυσικά και εκείνος έχασε αρκετό έδαφος αυτήν την εβδομάδα, έτσι ώστε να μειώνονται τα κενά, να μειώνονται οι απουσίες και ο Λύση να έχει πιο πολλές λύσεις στα χέρια του και τώρα που διαμορφώνει το προφίλ της νέας ομάδας. Έχει ακόμα κενά, σαφώς το μεταγραφικό παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Επαναλαμβάνουμε, ο ΠΑΟΚ έχει άλλες 4-5 ανάγκες, τις οποίες παραδέχονται οι άνθρωποι του. Δεν είναι κομμάτι που μόνο φαίνεται, απλά το παραδέχονται και οι ίδιοι.
0: Το είπε και ο Λύση μετά το φιλικό το τελευταίο. Εντάξει, είναι ορφάνε.
1: Εννοείται, αυτά δεν είναι συμπεράσματα, είναι τα δεδομένα.
0: Γεγονότα.
1: Είναι τα δεδομένα τα οποία παραδέχονται και οι ίδιοι άνθρωποι της ομάδας που συνεχίζουν τις επαφές και τις διαπραγματεύσεις με ποδοσφαιριστές. Η λίστα δηλώνεται 17 Ιουλίου για τα πρώτα παιχνίδια και εκεί θα έχει ενδιαφέρον τι θα προλάβει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Με το Λύση, με την ατάκα του τη χθεσινή, να δείχνει ότι και παίχτες που θα έρθουν από εδώ και πέρα, σαφώς αν του δείξουν ότι είναι έτοιμοι, σαφώς μπορεί να υπολογίζονται. Mm-hmm. Ο κορμός είναι εδώ διαμορφωμένος, βεβαίως, αλλά από εκεί πέρα η κάθε προσθήκη, και εφόσον μιλάμε για καλούς παίχτες, μπορεί να υπολογίζεται. Μια παράμετρο για τον Σάντα Μαρία, φυσικά, το ότι έχει να δώσει επίσημο παιχνίδι από τον Φεβρουάριο. Είναι και αυτό που πρέπει να αναφερθεί.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Στα υπόλοιπα δεν έχουμε με Χατζηδιάκο και αυτά, δεν έχουμε κάτι καινούριο.
1: Όχι. Αύριο δύο προπονήσεις. Φυσικά τα μεταγραφικά πάντα υπάρχει ο Γιαννούλης που περιμένουμε τις εξελίξεις όταν θα πάει στην Γερμανία για να ξεκινήσει με την Augsburg. Αυτό θα δρομολογηθεί, το πότε είναι το ζήτημα και το ερωτηματικό. Είπαμε λοιπόν αύριο μοναδική ημέρα με δύο προπονήσεις. Και τα αγωνιστικά στοιχεία τα οποία μπαίνουν στο παιχνίδι της ομάδας και τα οποία τα βλέπουν οι ποδοσφαιριστές, βγάζουν μια ελευθερία κινήσεων σε σχέση με το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο ΠΑΟΚ, το συνδυαστικό που είχε βασικές αρχές διαφορετικές. Υπάρχουν αλλαγές που μέχρι στιγμής πρέπει να το παραδεχθούμε ότι και στην προπόνηση και στα φιλικά αλλαγές οι οποίες ανταποκρίνεται το ρόστερ και βγαίνουν καλά πράγματα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη μου.
1: Θα
0: έχουμε περισσότερο χρόνο και αύριο να τα πούμε. Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Καλό βράδυ στον συνάδελφο. Πριν κλείσουμε, μια γρήγορη αναφορά στους ομίλους Άρη ΠΑΟΚ στο EuroCup. Έγινε η κλήρωση σήμερα και στο Basketball Champions League. Ο Άρης θα παίξει με Λεμάν, Χάπελ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Ολύμπια Λιουμπλιάνα, Στορτώνα, Ροστόκ και Ρίγα. Ο ΠΑΟΚ με Μονακό, Μπαχτσεσεχίρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λιετ Καμπέλης και Μπότεβ Γκραντ, τη βουλγαρική ομάδα. Αυτές είναι οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ και του Άρη στο Basketball Champions, στο EuroCup. Είχαμε και την κλήρωση του BCL με την ΑΕΚ να μαθαίνει και το Περιστέρι να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους. Η ΑΕΚ θα παίξει στον τρίτο όμιλο με Φάλκο από την Ουγγαρία, Αντβέρβα από το Βέλγιο και τον νικητή του πρώτου προκριματικού. Το Περιστέρι στα πολύ δύσκολα στον τέταρτο όμιλο με Μούρφια, Βαρέζε και Μπάμπερκ. Από εκεί και έπειτα έχουμε και τις κληρώσεις στους τέσσερις παρακαλώ προκριματικούς που θα δώσουν Κολοσσός και Προμηθέας Πάτρας για να μπουν στους ομίλους. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το έργο και των δύο. Ο Προμηθέας θα παίξει στον πρώτο προκριματικό με την Αυστριακή Βιέννη και ο Κολοσσός με την Μανίσα, την Τουρκική. Αν προκριθούν από αυτόν τον πρώτο προκριματικό, θα παίξουν οι δυο τους. Άρα, σε αυτό το καλό σενάριο τον πρώτο γύρο, θα χάσουμε σίγουρα μια ομάδα από τους ομίλους του Basketball Champions League. Αυτά και με τις κληρώσεις. Η ώρα δείχνει ακριβώς 10. Το σημερινό newsroom έφτασε στο τέλος. Εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο 8 η ώρα με κανονική ροή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Από τον Νίκο Ζέρβα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση με Fight Club. Να είστε καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: bigwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Όουεν με την ταχύτητα το διακρίνει. Φεύγει από το πρώτο μπακάλισμα. Θέλει να περάσει και το δεύτερο. Να Όουεν, να το δει όλα για την Αγγλία. Και ο Όουεν πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ διασύροντας όλη την άμυνα της Αργεντινής. Όουεν πήρε την μπάλα από την σέντρα σχεδόν. Ξεπέρασε την ταχύτητα και το σπριντ. Όποιον βρήκε μπροστά του έφτασε στην περιοχή και με ένα πλασέ κάνει το 2-1 για την Αγγλία.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
11: Come to my boudoir.
10: The second rule of Fight Club is...
11: Jump.

0: Επιτέλους μια μέρα που δεν έχει Μουντιάλ και μπορούμε να ξεκινήσουμε εκπομπή καλωσορίζοντας τον Άλβαρο Αρμπελόα στη Φούλαμ. Μια σπουδαία κίνηση, Κώστα. Φίλες και φίλοι, Κώστα.
1: Καημένη Φούλαμ.
0: Κώστα, φίλες και φίλοι, δώσε λίγο κουράγιο. Καημένη. Μας ακούνε από το Λονδίνο αυτή τη στιγμή.
1: Καημένη. Πού ήσουν και πού κατάντησες. Ομάδα του Αλφαγέτ κάποτε, με όνειρα, με ελπίδες, προδοκίες.
0: Θα θυμάσαι.
1: Με Στέλιο Γιαννακόπουλο. Όχι, στην πόλη τον ήταν, που ήταν. Ποιος είχε πάει στη Φούλαμ.
0: Ο Κάρα.
1: Ο Κάρα, ο Κάρα.
0: Ναι. Ο Κάρα.
1: Ο Κάρα, σωστά.
0: Με Κάρα. Εντάξει. Τι θα πού γίνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Καλή τύχη. Καλή τύχη, πραγματικά. Δηλαδή, από όλους τους προπονητές διαθέσιμους. Και ξέρεις πώς το παρουσιάζω τώρα. Θα έχουν βάλει στο social media. Πήραμε τον πρώην προπονητή της Ρεάλ. Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Είναι, ρε παιδί μου, πώς παίρνει μια ομάδα τον 8ο αναπληρωματικό της Ρεάλ και λέει: πήραμε τον τάδε τη
0: ξενοδοχείου του Ρεάλ. Ναι, ναι.
1: Άλβαρο Μεσία, καλή επιτυχία. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, λες: πήρα τον παίκτη της Ρεάλ. Τώρα, αν έχει παίξει 5 παιχνίδια ή 155 παιχνίδια, δεν έχει σημασία. Απ' τη Ρεάλ. Αν ήταν απλά, ξέρω εγώ, στην Καστίγια, πώς λέγεται η δεύτερη ομάδα, λες: εντάξει, τη Ρεάλ ήταν. Δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς. Και αυτοί οι καψεροί τώρα θα λένε στα social media και στον κόσμο: παιδιά, πήραμε τον πρώην προπονητή της Ρεάλ. Θα λένε: τι γίνεται.
0: Αυτό.
1: Ένα Αρμπελόα. Όχι, ρε γαμπρό.
0: Όχι. Όχι, ρε φίλε. Πώς την πατήσαμε. Ο Θρασίβουλος ο Ζιντάν. Ωρε, γεια. Πώς τα καταφέραμε έτσι. Πώς τα καταφέραμε έτσι. Εν τω μεταξύ, το χειρότερο.
1: Υπάρχει και χειρότερο από αυτό.
0: Ναι, ναι. Αυτό που δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα είναι ότι ο Άλβαρο Αρμπελόα. Πού είδε κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Πώς το πούμε.
1: Άλβαρο Αρμπελόα.
0: Όχι, εκείνο το ωραίο, όπως το είχα πει. Hybration Drake.
1: Hybration Drake.
0: Hybration Drake. Λοιπόν, είναι ότι ο Αρμπελόα θα πάει στη Φούλαμ με νοοτροπία Ρεάλ, θέλω να σου θυμίσω. Δηλαδή ο Αρμπελόα δεν θα κοιτάει την Premier League με ανοιχτό το στόμα λέγοντας «Γουάου, ήρθα εδώ στη Φούλαμ». Ο Αρμπελόα θα μπει μέσα και θα πει «Εντάξει».
1: Α, και ο Μήτρογλου στη Φούλαμ, μάλιστα.
0: Και ο Μήτρογλου, βεβαίως και ο Μήτρογλου. Βεβαίως και ο
1: Μήτρογλου. Ήταν αυτές οι μεταγραφές που έκανε ο Μήτρογλου με πολλά λεφτά από τη μία ομάδα στην άλλη,
0: ναι,
1: χωρίς
0: ναι,
1: να παίξει πουθενά,
0: ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι, ναι,
1: τότε
0: ναι.
1: Που βάσταγε ακόμα η αξία του. Εντάξει, και
0: έχουν περάσει ρε, εσύ οι μυθικοί παίκτες. Κάτσε, ο Φαντεσάρ έχει παίξει Φούλαμ.
1: Ναι.
0: Ο Στέντο Μαλμπράνκ για τους σημαντικούς,
1: ναι,
0: τους παλιούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Λουίς Σαχά έχει παίξει.
1: Ναι. Ε?
0: Ο Κλίντο Ντέψι έχει παίξει στη Φούλαμ.
1: Όχι υπό τις οδηγίες του Αρμπελόα.
0: Όχι.
1: Θέλω να πω σκέψη, θα κάναν αυτοί οι παίχτες με τον Αρμπελόα.
0: Ο Μπερμπάτοφ έχει παίξει στη Φούλαμ.
1: Μάστε.
0: Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Μιλάμε για ιστορική ομάδα και θα πάει τώρα ο Άλβαρο Αρμπελόα να την απογειώσει. Ναι, ναι, θα γίνει νέα Λέστρε, παιδιά.
1: Μακάρι.
0: Σίγουρα.
1: Μακάρι. Πλάκα κάνει. Μακάρι.
0: Σίγουρα. Έλα, βαζελιά. Είστε και εσείς άρνηση. Κανς δεν μιλά για μοντέρο. Α, λοιπόν, από σήμερα κυρίες και κύριοι, νέα λειτουργία που να στέλνετε μηνύματα και μέσω ChatGPT, έτσι, και μέσω AI, όπως βλέπουμε εδώ από την πλατφόρμα.
1: Και μέσω PayPal μπορείτε να στέλνετε. Θα ήταν μια καλή ιδέα μέσω PayPal να πέφτει το 10 ευράκι να λέμε την είδηση που έχει πληρωθεί, ας πούμε, την είδηση την πληρώκω.
0: Θα το διαβαστείς Άιρες, στείλε Άιρες. Όπως είπε και κάποιος σοφός, ίσως έχει έρθει η ώρα για να κάνουμε αποσύνδεση, πλήρη αποσύνδεση, ένα μήνα το AI παγκοσμίως, να δούμε πόσο μυαλό έχει μείνει στον κόσμο.
1: Θα απογοητευτούμε, φοβάμαι. Φοβάμαι, θα απογοητευτούμε.
0: Αχ, Θεέ μου. Όχι, Παναγιά μου. Ο Μλάντεν ο Πέτριτς.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μλάντεν ο Πέτριτς. Ο Μάρκος Βάρτσερ, βέβαια. Ο Μίτροβιτς, βεβαίως.
1: Ο Ρίσε.
0: Ο Ρίσε δεν το θυμάμαι. Είχε παίξει Ρίσε.
1: Έχει
0: παίξει Φούλαμ ο Ρίσε. Δεν το θυμάμαι. Αλλά αν το θυμάμαι το φίλος. Τέλος πάντων, η Φούλαμ, ιστορική λονδρέζικη ομάδα. Και θα πάει Αρμπελόα μέσα και θα πει: ήρθα εγώ.
1: Εντάξει, είχαμε στο μυαλό μας, παιδί μου, όλη την ιστορία με τον Αλφαγέτ, ξέρεις, με τον ιό Αλφαγέτ που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα με την Νταϊάννα κτλ. Τον πατέρα Αλφαγέτ, Αχάρος κτλ. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει καθόλου τελευταίους μήνες όλες τις ιστορίες για κακοποιήσεις γυναικών από τον
0: Νταϊάννα. Ναι, τα λέγαμε με τις υπηρέτες και με που καλούσε ο μπαμπάς για τον
1: μπαμπά.
0: Ναι, βέβαια, τα λέγαμε.
1: Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Βγήκανε και. Επειδή ξεκίνησαν από κάποιες, μετά μίλησαν και άλλες και μαζεύτηκαν πάρα πολλές. Δηλαδή, πρέπει να είναι 50-60, ας πούμε. Μιλάμε για υποθέσεις.
0: Τυχαίο θα είναι, αν ρωτάς εμένα.
1: Από ποια άποψη?
0: Ότι τώρα 50-60, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πόση αξιοπιστία να έχουν.
1: Ναι.
0: Καταλάβεις τι γίνεται. Ας πω, λοιπόν. Καλή τύχη. Καλή τύχη.
1: Μπράβο στον Άβρο τον Αρμπέλο.
0: Τι να πω.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Τι να
1: πω.
0: Να πούμε ένα μπράβο.
1: Πραγματικά δηλαδή με ξεπερνάει αυτό το πράγμα, παιδί μου. Οκ, okay, ο Αρμπελόα έχατσε τον πάγκο τη Ρεάλ με τη γνωστή εικόνα κτλ. Ή έχει φοβερό μάνατζερ.
0: Έχει
1: φοβερό μάνατζερ.
0: Ναι, ρε, σήμα, έχει φοβερό.
1: Ο ίδιος που ήταν, ο ίδιος μάνατζερ που τον είχε ως παίχτη. Θέλω να πω, πρέπει να είναι ο ίδιος μάνατζερ. Σαν πατέρας του, ας πούμε, που τον φρόντισε πολύ καλά σαν παίχτη και τον φροντίζει πολύ καλά σαν προπονητή.
0: Ωραία.
1: Αλλά όσο καλό μάνατζερ και να
0: αφού
1: έχεις.
0: Το θέσω, θα σου βρω το μάνατζερ.
1: Ωραία.
0: Θα τον βρω το μάνατζερ.
1: Μέχρι να τον βρει. Πέρα από το μάνατζερ, είσαι Φούλαμ και ψάχνεις προπονητή. Τι ακριβώς έχεις δει από έναν προπονητή του οποίου η θητεία σε πάγκο πρώτης ομάδας ήταν αυτή και μόνο αυτή. Δηλαδή, τι έχεις δει που λες ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που μπορεί να με αναλάβει πρώτη φορά να βγει από την Ισπανία. Δεν, πρώτη προϋπηρεσία έχεις στη β' ομάδα της Ρεάλ στην πραγματικότητα. Τι βλέπεις.
0: Εγώ θα σου πω ότι ο μάνατζερ του Αρμπελόα είναι ο μάνατζερ του Κασεμίρο. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι αυτό.
1: Ναι.
0: Η καλύτερη είναι ο Γκοζάλο Γκαρσία, Ρεαλάρα, έτσι. Το Χακόμπο Οραμόν, που τιμάται στα 30 εκατομμύρια. Ισπανός, που αυτού, ότι είσαι κόμμα, τέλος πάντων, ο παίκτης. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Αυτά.
1: Καλά.
0: Αυτός είναι ο μάνατζερ του. Τώρα, τι έχει κάνει, τι έχει καταφέρει, τι ήταν, αυτό το ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι του Φούλαν.
1: Ναι.
0: Της Φούλαμ.
1: Μπορεί και όχι.
0: Λοιπόν. Ναι, μπορεί και όχι.
1: Θέλω να πω κάποτε και η Βαλένθια πήρε τον Γκάρι Νέβιλ. Σου λέω ο Γκάρι Νέβιλ, ρε παιδί μου, τα λέει πολύ.
0: Εντάξει,
1: ωραία.
0: Εντάξει, θυμάσαι ρε.
1: Θυμάμαι, αλλά θυμάσαι και τι αποτελέσματα έφερε. Θέλω να πω, τα θυμόμαστε όλοι. Είναι μια παταγώδης αποτυχία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δουλειές, κατασκευαστικές εταιρείες, όλα αυτά τα θυμόμαστε. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι ωραία είναι όλα αυτά τα πράγματα και επικοινωνιακά μπορεί να είναι ωραία κτλ. Έρχεται όμως η πραγματικότητα κάποια στιγμή να σε προσγειώσει. Θα έλεγε κανείς.
0: Μα είναι τρομερό πραγματικά. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα πέρα από βλακίες και χαζομάρες και πέρα από τις ειρωνίες. Πραγματικά είναι πραγματικά ακατανόητο το πώς μια ομάδα της Premier League επιλέγει αυτόν τον προπονητή.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν έχει κάνει στην πραγματικότητα απολύτως τίποτα. Δηλαδή δεν τον επιλέξαμε γιατί. Δηλαδή, αν βάλεις έναν άνθρωπο της Fulham, γιατί τον επέλεξε. Αγωνιστικά γιατί τον επέλεξε.
1: Γιατί έτσι.
0: Δεν μπορεί να σου πει τίποτα. Γιατί ο άνθρωπος ήταν, ξέρω εγώ, 7 μήνες. Στη δεύτερη ομάδα της Real Madrid, Klein, ούτε 20 παιχνίδια δεν έπαιξε. Ωραία, και 4 μήνες στη Real, που έκανε αυτά που έκανε. Τι ακριβώς μπορεί να σου πει ότι είδε, ποιο είδος προπονητικής ευφυΐας είδε στον Άλβαρο Αρμπελόα και τον πήρε στη Φουλάμπο. Αυτή τον πληρώνουν. Μας κόφτει. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Όχι, μου κουβέντα κάνουμε. Προφανώς δεν μας κόφτει. Κουβέντα κάνουμε. Σιγά.
0: Τρία χρονάκια κλειστό του δώσανε.
1: Καλά, αυτά δεν λένε τίποτα.
0: Αυτά δεν λένε και τίποτα.
1: Παιδιά, που λες τι στόχους μπορεί να έχει η Φούλαμ να μην πέσει κατηγορία, μήπως. Δεν είναι ο Μπάμπης ο Τενές, ο Αρμπελόα. Δεν είναι ένας προπονητής μαθημένος στο να σώζει ομάδες, να σώζει κατηγορίες, που έχει δοκιμαστεί σε μικρομεσαίες ομάδες τη Ισπανία και λες παίρνω αυτό γιατί έχει έναν τρόπο να ξέρεις, και ακόμα και με μέτριο υλικό, να σώζει τη χρονιά. Δεν είναι. Δηλαδή εκεί παίρνεις ένα προπονητή ο οποίος έχει ατσαλωθεί μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Έχει πάρει ομάδες οι οποίες χαροπαλεύανε, τις έσωσε. Εκεί στοχεύεις διαφορετικά.
0: Να.
1: Ούτε αυτό μου προκύπτει. Μπας περίπτωση.
0: Έστω. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Να τον χαρούνε, δεν ξέρω. Τι λένε εδώ, καλοφόρετος, καλοτάξιδος.
1: Καλόκονος. Τι άλλο.
0: Διάφορα τέτοια. Λοιπόν, και έτσι. Παραμένοντας με έναν τρόπο θα λέγαμε σε όμορφες ποδοσφαιρικές στιγμές. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα, εντάξει, θέλω λίγο να κάνεις play role. Εντάξει. Λοιπόν, είσαι ο Στέφανος Κοτσόλης.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και εκεί που περιμένεις και έχεις εκεί τα κοιτάπια σου. Εντάξει, ποιους να πάρουμε. Έχεις δρομολογήσει τα πράγματα. Είσαι σε ένα πολύ καλό σημείο. Παιδιά, εντάξει, τώρα μας λείπουν αυτοί που μας λείπουν, τέλος πάντων. 2-3 παίκτες. Θα τους πάρουμε, θα τελειώσουμε. Πάμε καλά. Έχουμε τις εναλλακτικές μας, έχουμε κάνει τις κινήσεις μας. Περιμένουμε και όλα τα ωραία. Λοιπόν, έχουμε για να διώξουμε. Εδώ έχουμε θέματα. Εδώ πέρα έχουμε θέματα.
1: Ναι.
0: Δεν έρχονται προτάσεις. Ένα πάγιο πρόβλημα των ελληνικών ομάδων, το να πουλήσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δυσκολότερο από το να πάρουν πάντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και εσύ, τι θα πρέπει λίγο, πρέπει να αδειάσουμε λίγο το ρόστερ και τι θα ιδανικό θα ήταν. Το ιδανικό το να αδειάσουμε το από παίξ που δεν είναι καν στην προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Το ιδανικό το. Κανονικά χτυπάει το τηλέφωνο. Γεια σας, από Τουρκία παίρνω. Mm-hmm. Γεια σας. Λέει, θέλουμε πάρα πολύ τον κύριο Πάλμερ Μπράουν. Λέει, αλήθεια, και δίνουμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Προσπαθείς να συγκρατήσεις τα δάκρυά σου. Προσπαθείς να συγκρατήσεις τα δάκρυά σου. Ναι, πολύ σημαντικό παίκτη για μας.
1: Πρέπει να συζητήσουμε το ποσό.
0: Ναι, βεβαίως, ίσως κάτι παραπάνω. Γιατί δώσαμε 1,5 εμείς στην Τρόα πριν από 3 χρόνια. Αλλά ενδεχομένως θα μπούμε σε συζητήσεις. Μισό λεπτό να το πω στον παίκτη και σας ξαναπαίρνω. Κλείνει τηλέφωνο, κατευθείαν πάνω πάνω. Του λέει, έλα, Έρικ, φεύγες. Πας στην Τουρκία. Και σου λέει, όχι.
1: Δεν θέλω.
0: Τι εννοείς, αγόρι μου. Τι εννοείς, αγόρι μου. Τι εννοείς, όχι.
1: Δεν θέλει.
0: Τι εννοείς, όχι.
1: Δεν θέλει.
0: Τι πάει να πει, όχι.
1: Πάει να πει, δεν θέλει στην Τουρκία. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Μετά τι κάνεις, ποιο είναι το επόμενο, του πεις, βρε αγόρι μου, αφού ξέρεις.
1: Και με παραπάνω χρήματα νομίζω, ναι, που δίνεις το συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή δεν είναι θέμα ότι πάει με λιγότερα και ναι, λέει όχι. Γιατί...
0: δεν ξέρω πώς θα πρέπει να τον πάθω. Ακόμα σημαίνει 800.000 ευρώ, λέω τώρα είναι τυχαίο ποσό.
1: Ναι.
0: Όχι, ότι παίρνει χ χρήματα.
1: Ναι.
0: Έχει λαμβάνει χ χρήματα για άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Και οι άνθρωποι του προτείνουν, φαντάζομαι του πρότειναν μίνιμουμ διαιτές, για να μην πω 2-1, μίνιμουμ διαιτές, δεν αποκαλύφθηκε αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Άρα τα χρήματά του, να μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν στην απολύτως χειρότερη περίπτωση 2 χ εξασφαλισμένα. Στην απολύτως χειρότερη, λέω. Και 3 χ πιθανώς.
1: Ναι.
0: Τα εξασφαλισμένα.
1: Παραπάνω από αυτά που παίρνει. Ναι. Οπότε παραπάνω από χ. Χ είναι, ξέρω εγώ, τα 10.000.
0: Λέω ότι για να του δώσουν διαιτές ή 2-1, γιατί δεν θα του δώσουν και μικρότερο σύμβολο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι ακριβώς.
1: Αν το αρέσει η Τουρκία, ρε παιδί μου τώρα. Τι σκέφτεσαι, τι να σου πω τώρα.
0: Να μην σου κάτσε ένα χρόνο στην Ελλάδα.
1: Να ψάξει κάτι άλλο. Γιατί να κάτσε ένα χρόνο στην Ελλάδα. Αρχές Ιουλίου ακόμα. Έχει 2 μήνες για μεταγραφές.
0: Μικρό παιδί δηλαδή είναι ακόμα.
1: Ρε παιδί μου, 2 μήνες ακόμα και είναι το παράθυρο των μεταγραφών. Να. Σου λέει, θα βρούμε κάτι άλλο από μια άλλη χώρα.
0: Μα πού να το βρούμε.
1: Γιατί πού να το βρούμε, γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Κακός παίκτης είναι.
0: Έχει ξανάρθει πρόταση για το παράθυρο.
1: Έχει ξαναβγεί στην αγορά ως διαθέσιμος για να έρχεται πρόταση. Όχι. Τώρα είναι η φάση που δεν υπολογίζεται.
0: Να ελπίζουμε δηλαδή.
1: Εσύ αρχές Ιουλίου είναι ακόμα. Γιατί να μην ελπίζουμε δηλαδή.
0: Εντάξει, ακόμα δεν είναι. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά ακόμα δεν είναι. Για το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Έχει ακόμα 2 μήνες μεταγραφές. Έχει 2 μήνες μεταγραφές ακόμα. Μαζί με τους ελεύθερους 10 Σεπτεμβρίου, τα ξέρουμε. Λοιπόν, αλλά λέω. Οι πιθανότητες λέω τώρα έτσι. Οι πιθανότητες είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό σου. Πιθανότητες λέμε έτσι. Γιατί ξέρετε ότι στον ποδό γνωρίζετε μπορούν να σκάσουν τα πάντα ανά πάσα στιγμή, γιατί οι ομάδες ξαφνικά, πώς το λένε, δημιουργούνται ανάγκες που λέμε. Αλλά λέω, σύμφωνα με την ιστορία μέχρι στιγμής, είναι πιο πιθανό να σκάσει στις 10 Αυγούστου μια πρόταση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, δηλαδή για να πατσίσει ο Παναθηναϊκός τα χρήματά του από μια ομάδα, ας πούμε, τι να πω, μια μικρομεσαία αγγλική ομάδα, για παράδειγμα, για τον Palmer Brown, ή στις 29 Αυγούστου να εμφανιστεί πάλι, ξέρω εγώ, η Kayserispor και να πει: παιδιά, τι έγινε, σας ξέμεινε. Θέλετε για να γλιτώσει το συμβολίο του να τον πάρουμε εμείς. Ελεύθερο βέβαια εννοείται, και να δούμε πώς θα βρούμε μαζί του.
1: Τίποτα από τα δύο. Θα έρθει πρόταση νωρίτερα και σε πρωτάθλημα το οποίο θέλει να πάει.
0: Να.
1: Εγώ λέω: μπορεί, γιατί όχι και το MLS. Γιατί όχι και το MLS. Αμερικανός παίκτης στο MLS. Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι, όντως.
1: Να γυρίσει πατρίδα δηλαδή.
0: Γιατί. Τώρα που το λες, ναι. γιατί όχι, ναι. Τώρα που είναι στα... Εντάξει, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο διασκεδάζω με βίντεο Αμερικανών αυτές τις μέρες. Πόσο διασκεδάζω με βίντεο Αμερικανών. Πώς να φανταστείς, εντάξει, κανένα 2-3 τρολάρουνε, αλλά οι περισσότεροι μιλάνε σοβαρά και έχουν αφηνιάσει με τον αποκλεισμό της εθνικής σου ομάδας. Είναι πάρα πολύ αστείο.
1: Οι Αμερικανοί βγήκαν.
0: Ναι, αυθεντικά αστείο. Λοιπόν. Αυτό το προσπαθώ να κοιτάξω. Ξεκίνησα από Sporting Kansas City.
1: Κάποιοι Αμερικανοί που λέγανε ότι αν κατακτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Μουντιάλ, θα το λέμε πλέον το άθλημα σόκερ. Δηλαδή είχαν φτάσει στο σημείο θράσους. Είναι αυτό που λέμε ο θρασόπους. Που λέγανε ότι αν το πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να ονομάζεται παγκοσμίως μετά σόκερ. Έτσι είπανε οι ηλίθιοι.
0: Ναι. Τζάζεσαι πολύ αβάλε. Μια χαρά θα φύγει ο Palmer στο άμεσο μέλλον.
1: Ναι, μωρέ, θα φύγει. Μια χαρά παίκτης είναι.
0: Είπα κάτι διαφορετικό.
1: Όχι, μια χαρά παίκτης είναι και θα φύγει. Θα έρθει κάποια πρόταση από ένα άλλο πρωτάθλημα το οποίο θα θέλει να πάει.
0: The ears, Chico. They never lie. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ας συγγνώμη, έχουμε AI ξανά. Τι καιρό κάνει τον Βάζελο Κάσμασες. Η μεγαλύτερη μετέγραφη στην EuroLeague και εσείς μόνο για μαγειρική δεν μιλάτε. Η αμηχανία σας είναι εμφανής, ρε καημένη.
1: Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε. Κάποιοι δεν σηκώνουν και το ποδό. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποιοι το τσούζουνε.
0: Με γκρίκλεις είναι ακόμη πιο αστείο.
1: Κάποιοι το τσούζουνε.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα μια άντα που λέμε γι' αυτό πριν πάμε παρακάτω. Θέλω να σου πω ότι παρά την, πώς να σου πω, το OCD μου με τους σωστούς τονισμούς, που δεν είναι OCD στην πραγματικότητα, εντάξει, για κάποιο λόγο το Γιαμπουζέλε, ακόμα και αν με πίεζαν, δεν θα τον έλεγα ποτέ Γιαμπουζέλε. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Γιατί.
1: Πώς
0: γιατί...
1: είναι το σωστό.
0: Γιαμπουζέλε.
1: Γιατί το γράφουν όλοι Γιαμπουζέλε. Γιατί... Για τον ίδιο, η απάντηση είναι για τον ίδιο λόγο που το γράφουν όλοι Γουεμπανιάμα. Ενώ είναι Γουεμπανιάμα.
0: Πολύ σωστό. Ναι. Πολύ σωστό.
1: Γιατί μας βολεύει στη γλώσσα.
0: Σωστό. Ναι. Σωστό, γιατί βολεύει την μουσικότητα της γλώσσας, την εκφορά του λόγου. Δηλαδή και στην περίπτωση του Γιαμπουζέλε ταιριάζει και με το σωματότυπό του. Είναι Γιαμπουζέλε, δηλαδή είναι.
1: Ναι.
0: Λες, για Γιαμπουζέλε, έρχεται ο Γιαμπουζέλε. Γιατί δεν έρχεται ο Γιαμπουζέλε. Ποιο Γιαμπουζέλε.
1: Γιαμπουζέλε και τρελελέ όμως.
0: Σαν σύνθημα μπορεί να παίξει.
1: Ναι.
0: Ναι. Σαν σύνθημα μπορεί να παίξει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι απίθανο. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, που ήμασταν στον Eric Palmer Brown. Δεν ξέρω, αυτό λίγο με τάραξε αυτή η είδηση, αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, προχωράμε.
1: Κοίτα, πάντα οι τεχνικοί διευθυντές σε μια ομάδα, πέρα από τους παίκτες που θα έρθουν, που όπως λες είναι το πιο εύκολο να έρθεις, ειδικά αν υπάρχει budget,
0: ναι,
1: διαθέσιμο και ικανοποιητικό budget, μπορεί ο τεχνικός διευθυντής σε συνεργασία με τον προπονητή και τους ανθρώπους που δουλεύουν να βρουν τους παίκτες που χρειάζεται η ομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Όπως και έχει γίνει τώρα σε ένα μεγάλο βαθμό με τις εκκρεμότητες που μένουν.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα ο τεχνικός διευθυντής κρίνεται στην πραγματικότητα με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας για τους παίκτες που πρέπει να αποχωρήσουν. Εκεί είναι όλο το θέμα.
0: Σωστά.
1: Γιατί εκεί πρέπει να βρει έναν τρόπο να πάρει κάποια χρήματα η ομάδα, να πείσει τον παίκτη να πάει στην ομάδα που Σωστά. έχει κάνει την πρόταση. Μπορεί να χρειαστεί να δώσει η ομάδα κάποια χρήματα και κάποια χρήματα η καινούργια ομάδα, ώστε το συμβόλαιο, ας πούμε, να είναι εκεί περίπου που παίρνει ο παίκτης. Είναι τέτοιες λεπτομέρειες
0: ναι,
1: που πραγματικά εκεί φαίνεται αν ο τεχνικός διευθυντής μπορεί, ξέρεις, να κάνει πράγματα πέραν του προφανούς που είναι να φέρει παίκτες.
0: Ναι.
1: Να βρεις έναν τρόπο να φύγουν οι παίκτες και να. Πώς το λένε, να μην γίνει αυτό που γινόταν παλιά στο Παναθηναϊκό, που φεύγαν οι παίκτες και τους πλήρωνε ο Παναθηναϊκός για να φύγουν. Δηλαδή που δεν μπορούσαν να τους. Ή τους πουλάγε με πολύ λίγα χρήματα, πολύ λιγότερα από ό,τι τους είχε αποκτήσει, ή τους πλήρωνε για να λύσουν το συμβόλαιό τους, ας πούμε, τους έδινε όλο το συμβόλαιο για να φύγουν.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι να μπορέσει να φύγουν οι παίκτες, να φέρουν και κάτι της,
0: mm-hmm.
1: και να πάνε οι άνθρωποι κάπου αλλού να παίξουν. Με αγάπη πάντα, ας πούμε. Δεν είναι θέμα.
0: Πάντα με αγάπη. Πάντα με αγάπη. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Εννοείται. Εννοείται με αγάπη. Ο Λιμιός, παιδιά που ρωτάτε, ο Λιμιός δεν πήγε δανεικός.
1: Ο Λιμιός, όχι, πήγε νομίζω ως ελεύθερος στον ΑΠΟΕΛ.
0: Όχι, δεν πήγε ως ελεύθερος, νομίζω πήγε και μισό-μισό το συμβόλαιο.
1: Δανεικός.
0: Μισό-μισό το συμβόλαιο, νομίζω, γιατί είχε γύρω σε 700.000 ευρώ συμβόλαιο, μισό-μισό. Μισό Παναθηναϊκός, μισό ΑΠΟΕΛ. Δανεικός με την έγχρωση του, αν τελειώσει συμβόλαιο, ναι. προφανώς μπορεί μετά να προσπαθεί να. Μετά μπορεί να υπογράψει ως ελεύθερος. Για Μπουσέλη τον λένε στη Άγγλη. Εντάξει, παιδιά, οι Άγγλοι.
1: Καλά, παιδιά, οι Άγγλοι. Καλά, οι Άγγλοι.
0: Εντάξει. Οι Άγγλοι είναι αρκετούς παίκτες με.
1: Οι Άγγλοι, γιατί ασχολείται με το Γιαμπουσέλη, δηλαδή. Από πού και ως πού οι Άγγλοι.
0: Είναι η αγγλική περιγραφή της FIBA. Στις περιγραφές που κάνουν των παιχνιδιών της EuroLeague. Αυτό.
1: Οι Άγγλοι. Άγγλος είναι αυτός που κάνει. Άγγλος.
0: Δεν έχεις ακούσει, δεν έχεις δει μωρέ τα βιντεάκια.
1: Έχω δει, Άγγλος είναι.
0: Ναι, okay. Και Άγγλοι, ναι. Τι να κάνουμε. Τώρα δεν ξέρω, να είναι Αμερικανός, τι να σου πω, τέλος πάντων. Μπρόζοβιτς θέλουμε στο θρύλο ή γυρνάμε τα χρόνια πίσω. Με τέτοιου τύπου μεταγραφές, πιστεύεις.
1: Γιατί τι εννοείς γυρνάμε τα χρόνια πίσω.
0: Αυτό το παλιά που δεν βρίσκεις και ψάχνεις έναν λίγο απόμαχο της ζωής, που είναι τραυματισμένος, στην Μπουγκρούγιτς, ας πούμε, να δεις μήπως ξετραυματιστεί και μήπως παίξει, που είναι 34 και λες, εντάξει, θέλαμε να φτιάξουμε ομάδα, αλλά δεν πειράζει, έλα τώρα ένα χρόνο, αφού δεν βρίσκουμε κανέναν και σε αυτή τη φάση. Αλλά κρίμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
1: Υπάρχουν και ένα τέτοιο, γιατί να μην υπάρχει, δεν χάνει τίποτα. Αν δεν έχει βασίσει πάνω του ένα σημαντικό κομμάτι του πλάνου, δεν χάνει κάτι άμα δεν βγει.
0: Θέλω να πω άλλη λογική. Λες τον Άμραμπατ.
1: Ναι.
0: Καλό, κανονικό παίκτη. Καλό, κανονικό παίκτη. Μπρόζοβιτ. Φανταστικό παίκτη, αλλά. Συγγνώμη κιόλα, ε.
1: Ναι.
0: Φανταστικό παίκτη, αλλά πια, συγγνώμη, πατάει τα 34 στον Ούπο. Τραυματισμένο εδώ και κανένα δίμηνο ήδη. Δεν ξέρω.
1: Καλά, το 34 δεν λέει. Και ο Ντεφράι 34 είναι. Θέλω να σου πω, δεν λέει κάτι το 34 αυτό καθ' αυτό. Είναι πόσο μάχημο είσαι στην ηλικία αυτή. Εντάξει. Και από τι χρονιέ έρχεσαι.
0: Στη Σαουδική Αραβία ήταν μάχημο. Τρία χρόνια ήταν μάχημο. Εντάξει, παιχταρά. Ο προφήτη είναι παιχταρά.
1: Ναι,
0: συζητάμε τώρα.

0: εγώ θέλω ένα οχτάρι που να είναι έτσι για να παίζει ο Ντάνι Γκαρθία. Αυτό του έχει πει. Δηλαδή, πάρτε ένα με αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά θα παίζει ο Ντάνι Γκαρθία. γιατί έτσι.
1: Εντάξει, ο Ντάνι Γκαρθία. Με έναν τρόπο. Με έναν τρόπο παρέμεινε. Παρέμεινε πραγματικά. Τίμιος, γύρισε κάποιες διακοπές για να κάνει και τη φωτογράφηση, λίγο ξινός. Α, δεν περάσει, σου λέει εντάξει, γιατί μια χαρά δεν είμαι εδώ. Ποιος με διώχνει. Γιατί και να παίξει λιγότερο, τι τον νοιάζει.
0: Έλατε.
1: Σου λέει, ξέρω ότι είμαι εδώ και ότι μόλις ζορίσουν τα πράγματα, θα μπω μέσα. Θα μπω στην ενδεκάδα δηλαδή, και όταν μπω, δεν θα ξαναβγώ. Mm-hmm. Έτσι δεν έγινε και φέτος. Περίπου στη διάρκεια τη χρονιά. Λίγο πολύ. Δηλαδή, λίγο αλλαγή, λίγο αλλαγή, λίγο αλλαγή. Μόλις παίξαμε βασική, εκεί προς το τέλος. Λοιπόν, μείναμε μέσα και ήμασταν μια χαρά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν μπορούσε και ο Νασιμέντο, παλικάρι. Δύσκολα πράγματα. Γκαρσία στην πραγματικότητα ούτε ξάρι είναι, ούτε οχτάρι. Γκαρσία, λέω, δεν ξέρω ακριβώς. Ξάρι είναι, οχτάρι είναι. Δεν είσαι ακριβώς βέβαιος. Ας πούμε ότι είναι μάλλον εξάρι παρά οτιδήποτε άλλο. Και δεν έχει ο Ολυμπιακός πραγματικό εξάρι. Έχει αυτόν που δεν παίζει, το Σιπιώνει. Αυτό είναι εξάρι. Ο Έσυ είναι οχτάρι. Θα τον πείτε ξαρόχταρο, πείτε τον. Οχτάρι όμως.
0: Εγώ θα τον πω ξαρόχταρο.
1: Ξαρόχταρο, εντάξει. Ο Γκαρσία το ίδιο. Να σημαίνει το. Να είμαστε καλά, να το θυμόμαστε. Πήγε στη Ριωάβε, δεν ξέρω να τον ξαναδούμε, δεν νομίζω. Οχτάρι. Κρίμα. Τέλος πάντων,
0: πάσε ρε. Και Μουζακίτης.
1: Και Μουζακίτης οχτάρι.
0: Ναι. Ξεκάθαρο. Ενώ για τους θέσεις.
1: Για τις θέσεις, ναι. Και Μουζακίτης ξεκάθαρο οχτάρι. Λοιπόν. Αυτά. Τέλος πάντων. Το λέω για τον Πρόσοβιτς γιατί είναι από τα τελευταία. Ναι, είναι των τελευταίων ωρών. Το νέο του Ολυμπιακού έχει κάνει πρόταση και ξέρω εγώ τι. Πάμε σε δελτίο.
0: Όχι, θα μας πει.
1: Ε?
0: Θα μας πει.
1: Είναι η ώρα σιγά σιγά. Εντάξει.
0: Πού το σέρος θα πάμε τώρα. Πάμε σιγά σιγά σε δελτίο και επιστρέφουμε τραγουδάκι και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος το απόγευμα από την Άγκυρα. Πάντως, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργο σε ένα 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στην Κρήτη νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος αλιέας που αγνοείτο από χθες το βράδυ και τον αναζητούσε το ελλειμενικό. Και ο καιρός αρχικά γενικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: The

0: στο Καλλι Μάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, όχι και Γιώργος Τσαλίκης ο Μάικλ Τζάκσον. Εντάξει, δηλαδή κάπου όπα. Αλλά δεν λέω περισσότερα, διότι κατά τον κύριο, σύμφωνα με τον κύριο Κώστα, και δεν λέω ότι και εγώ είμαι πολύ μακριά από εκεί, αυτό το τραγούδι δεν θα πρέπει να παίξει καν.
1: Εντάξει.
0: Να τελειώνουμε με αυτά. Να τελειώνουμε με αυτά, κύριε. Καλησπέρα σας.
1: Καλώς. Yes.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε το κόκκινο banner στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα στο σταθμό ζωντανά, ή ενώ το On Demand, όπου βρίσκεται προηγούμενες εκπομπές που έχετε χάσει, αλλά θέλετε να τις ακούσετε ατεροχρονισμένα, και μία φόρμα στο ίδιο μέρος με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ramagia05@yahoo.gr. Fightclub2.0, γράφετε για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το ίδιο για να βρείτε το επίσημο κανάλι μας στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub2001, όλο μαζί, ως μία λέξη, γράφετε για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Δόξα το γιαραμπή που μας προστατεύει από το TikTok, το οποίο δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Σαούσης βρίσκονται στα μικρόφωνα, και θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόμα, ότι όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση σε απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihima.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα και να μπεις στο nation.stoihima.gr. Περισσότερα στο nation.stoihima.gr. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα. Αυτά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι δεν αργεί ο καιρός που οι καταγγελίες θα έχουν το δικό τους ειδικό χώρο στα αθλητικά νέα.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Θα έχουμε καταγγελίες, μηνύσεις, γκρίνιες.
1: Θα είναι καταγγελία σχετική, καταγγελία σοκ. Έχει σημασία.
0: Με προβλημάτισες τώρα, γιατί η λέξη σοκ στα κουτσομπολίστικα έχει να κάνει, θα σου πω, με κάτι που είναι έως και ελάχιστα αναπάντεχο. Εδώ δεν νομίζω ότι θα είναι αναπάντεχο. Δεν νομίζω ότι θα είναι αναπάντεχο. Απλώς θα έρχεται ως φυσική συνέχεια πραγμάτων τα οποία θα συμβαίνουν στους αγωνιστικούς χώρους, και κάποιες από αυτές για πράγματα που γίνονται έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Λοιπόν, τα τελευταία που μαθαίνουμε είναι ότι έχουμε επίσημη καταγγελία της Αιγύπτου στη FIFA για τον διαιτητή, τον κύριο François Letessier, τον συγκεκριμένο, για τους λόγους που όλοι γνωρίζετε και έχουν κυριαρχήσει πλέον στα social media το τελευταίο 24ωρο. Αλλά ακόμα και αυτή η καταγγελία, επίσης μάθαμε, γιατί εγώ δεν το πήρα χαμπάρι στην αρχή, για ποιο λόγο έκανε το χ με τα χέρια του ο Χωσάμ Χασάν, προπονητής της Αιγύπτου στο τέλος. Κάνει τα χέρια του κειμένα, μου έρθει στο μυαλό σου να γίνεται μια συμβολική κίνηση τύπου, ρε παιδί, μας δένετε τα χέρια και δεν μας αφήνετε να πάμε παρακάτω. Όμως είναι, και το είχαμε συζητήσει μια φορά παλιότερα, είχε γίνει, είναι η επίσημη κίνηση που έχει ορίσει η FIFA, αν θυμάσαι, ότι κάνει σε κανονισμό, όταν ακούγονται ρατσιστικές προσβολές ή συνθήματα, είναι ο τρόπος των παικτών ή των προπονητών να επικοινωνήσουν με το διαιτητή και να του πούν ότι κάτι συμβαίνει, και αυτό το οποίο ακολουθεί είναι ότι ο διαιτητής μπορεί είτε να σταματήσει το παιχνίδι για λίγο για να τσεκαριστεί τι γίνεται, να γίνει ενδεχομένως μια ανακοίνωση από τα μεγάφωνα, μέχρι και να διακοπεί οριστικά το παιχνίδι λόγω αυτών.
1: Και την έκανε χειρονομία γιατί ακούστηκαν ρατσιστικές εκφράσεις.
0: Γιατί μετά το τρίτο γκολ, λέει, είπε ο Χωσάμ Χασάν, ότι πίσω από τον μπάγκο του ακούστηκαν ρατσιστικές προσβολές. Δεν φάνηκε, δεν καταγράφηκε, δεν υπάρχει κάποιο βίντεο που να το συνοδεύει, το είπε ο άνθρωπος. Έτσι, και επειδή είναι και σοβαρός άνθρωπος, τον πιστεύω κιόλας.
1: Καλά,
0: έχει εξοπιστία, δεν το συζητάμε. Δεν το έκανε προφανώς από το κεφάλι, το έβγαλε από το κεφάλι του. Ο άνθρωπος. Εν τούτης, πέρα από την καταγγελία των Αιγύπτιων.
1: Υπάρχει και έρευνα του FBI.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό είναι το πιο...
1: και ξέπλυμα χρήματος στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής.
0: Τώρα.
1: Ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό λένε. Αυτή είναι η είδηση, τέλος πάντων.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι. Την έψαξα λίγο την είδηση και στην πραγματικότητα είναι λίγο μπερδεμένο το τι ακριβώς αφορά.
1: Ναι.
0: Γιατί καταρχάς δεν έχει απαγγελθεί καμία επίσημη κατηγορία. Οπότε είναι λίγο περίεργο, λέω εγώ, χωρίς να μπορώ να αναλύσω το γιατί είναι περίεργο περισσότερο από όσο το καταλαβαίνετε, να ανακοινώνεται, να δημοσιοποιείται δηλαδή μία έρευνα του FBI η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει κανένα επίσημο κατηγορητήριο για τίποτα.
1: Ναι.
0: Οπότε για ποιο λόγο, δηλαδή, που... το κάνει αυτό το FBI στην Αμερική?
1: Δεν γνωρίζω.
0: Δηλαδή θέλω να πω, εσείς που μένετε στην Αμερική, διαβάζει τη δύση ότι το FBI θα κάνει μια έρευνα, ξέρω εγώ, για κάποιο φυσικό πρόσωπο ή κάποια εταιρεία, χωρίς να έχει βρει τίποτα. Δηλαδή είναι είδηση, μάλλον να το πω αυτό.
1: Αυτό που διαβάζουμε είναι ότι το FBI έχει ασχοληθεί με ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει η Ομοσπονδία στα εδάφη των ΗΠΑ.
0: Πολύ ωραία, το διάβασα και
1: εγώ. Ναι, αυτό είναι, σαν είδηση το λέω.
0: Το διάβασα, ναι. Ότι περάσαν ότι κάποιες εταιρείες με κάποιες διαφημίσεις και κάποιους χορηγούς. Δηλαδή το διάβασα, ένα πράγμα. Το διάβασα, ξέρεις, έψαχνα αγγλικά μέσα και ήταν έξι παράγραφοι που λέγανε τα ίδια πράγματα.
1: Ναι.
0: Ότι έχουμε πολλές καταγγελίες και πολλές καταγγελίες. Ότι τι ακριβώς, ότι αυτό ο Κλάουντιο Τάπια, ο πρόεδρος της Αργεντινής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, είναι εμπλεγμένος σε κάτι που δεν κατονομάζεται ακριβώς. Ότι κάποια χρήματα, ο μόνος αριθμός που έχει βγει 400 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς όμως να εξηγείται τι ακριβώς αφορά, σε τι ακριβώς αφορά αυτό.
1: Φαντάζομαι θα μας πούνε.
0: Ότι ο ρόλος, ότι κάποιες εταιρείες, ότι κάποιες διεθνείς χορηγίες, αυτά γράφουν, και κάποια εισοδήματα που έχουν να κάνουν με δικαιώματα από τηλεοπτικά.
1: Ναι.
0: Αυτά. Αυτό. Αλλά με πραγματικά το ερώτημα μου. Αυτό συνιστά είδηση.
1: Προφανώς βάλεσαν κάποια καμπανάκια από ανταλλαγές χρηματικών, μάλλον από χρηματικά ποσά τα οποία βρέθηκαν στην Ομοσπονδία. Βάλεσαν καμπανάκια στην Αμερική.
0: Ό,τι και να είναι, ναι. Το FBI.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνει κάθε πέρα. Θα με γίνει το αντίθετο. Να μην βγουν αυτά τα πράγματα μέχρι να βρουν κάτι. Έτσι γίνεται. Φαντάζομαι κανονικά.
1: Κάτι θα έχουν βρει τώρα. Mm? Για να ξεκινάει, για να γίνεται αυτή η κουβέντα, κάτι ύποπτο έχουν βρει. Mm-hmm. Και φαντάζομαι το διερευνούν. Τι να πούμε τώρα. Θα δούμε. Εντάξει, αν υπάρχει κάτι, θα το μάθουμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, μπορεί να συνηθίζεται στην Αμερική. Πραγματικά δεν γνωρίζω.
1: Ναι, εγώ δεν γνωρίζω.
0: Δηλαδή, αν κάποιος, παρακαλώ, όπως όσοι μας ακούτε, ζει στην Αμερική, ας μας πει, βγαίνουν ειδήσεις. Μπορεί να βγαίνουν και εκφοβισμό, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Να, αυτή είναι καταγγελία σοκ. Αυτό είναι στην κατηγορία καταγγελία σοκ. Είναι στην καταγγελία σοκ. Ειδικά μια μέρα μετά την πρόκληση Αργεντινής είναι καταγγελία σοκ.
0: Αυτό. Μα αυτό.
1: Ή εν προκειμένου είναι έρευνα σοκ.
0: Μα αυτό είναι το θέμα τώρα. Τι θέλετε δηλαδή να κάνετε. Τι θέλετε δηλαδή να κάνετε ακριβώς. Τι θέλετε να μειώσετε τώρα δηλαδή. Ξαφνικά. Για ένα τέτοιο που συζητάμε δηλαδή, για ένα πάτημα, τι να κάνετε. Να το κλείσουμε το μαγαζάκι. Αυτό θέλετε. Να το κλείσουμε το μαγαζί. Ή μήπως η Αργεντίνη και η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είναι η μόνη διεφθαρμένη ομοσπονδία στον κόσμο και ήρθε η ώρα να την ξεμπροστιάσουμε και όλοι οι άλλοι είναι άμμομες παρθένες. Ας βγει ο κύριος Ιφαντίνο, ρε παιδί μου, να πει δύο κουβέντες.
1: Εγώ πιστεύω το FBI για ξεκάρφωμα ξεκινάει με την Αργεντινή και από αύριο βάζει μπροστά το Βέλγιο. Δηλαδή σου λέει, για να μην καρφωθούμε τώρα ότι ξεκινάμε το Βέλγιο. Λέμε έρευνα για Αργεντινή, λες όπα κάτι γίνεται και από αύριο
0: θα
1: γίνει τώρα, θα είναι, ξέρεις,
0: αυτά.
1: Θα είναι φάκελος, ίσαμε τα κιλά του Λουκάκου από αύριο, θα το σχέ. Από αύριο φίλο και φτερό το Βέλγιο, όλα, θα φτάσουμε μέχρι το Λεοπόλδο, θα φτάσουμε. Τη συμβάση του Λεοπόλδου, πώς αγόραζε τους σκλάβους ο Λεοπόλδος, θα φτάσουμε εκεί, εντάξει.
0: Έτσι. Μάρτυρε Ζαν Μαρί Φαφέντσο Σίφο και τέλει. Κέλεμαν, δηλαδή θα φέρουμε κόλπο. Θα μιλήσουμε εδώ, θα τα ανοίξουμε όλα τα κοιτάπια εδώ.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Δεν θα χαριστούμε. Μην νομίζετε ότι είναι του 21ου αιώνα η έρευνα. Θα πάμε πίσω. Θα πάμε πίσω. Ναι, είναι για εσωτερικές υποθέσεις, παιδιά. Γι' αυτό υποτίθεται ότι αφορά παράνομες. Δεν ξέρω τι να το πω. Παράνομες μετακινήσεις κεφαλαίων, να το πω έτσι. Μετακινήσεις κεφαλαίων που αφορούν φυσικά. Την Αμερικανική νομοθεσία προφανώς, γι' αυτό είναι το FBI. Αλλιώς, τι δουλειά έχει το FBI. Αν μου πείτε τι δουλειά είχαν οι Αμερικανοί στη Βενεζουέλα. Εντάξει. Τώρα θέλετε να πιάσουμε αυτή τη συζήτηση. Θέλετε τώρα πραγματικά να πιάσουμε αυτή τη συζήτηση? Αυτό με συζητάμε τη δουλειά για το τράμα με το ποδόσφαιρο. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Το καταλαβαίνετε τώρα, δεν θα βγάλουμε άκρη. Δεν θα βγει ποτέ άκρη. Φαντάζεσαι να έχει κανονίσει τώρα ο Τραμπ στην απονομή να περάσει, δηλαδή πώς κάνανε οι γελοί οι Άραβες στο προηγούμενο Μουντιάλ. Είπαμε σε μια από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να φορέσει καμιά κορδέλα μάγκα στον τέτοιο που φοράνε οι Miss Universe.
1: Το μόνο που θα δεχτώ να του φορέσει είναι εκείνη η φόρμα με την αστερόεσα, η ρόμπα με την αστερόεσα που ήταν στο Ρόκι. Που φορούσε ο Απόλο,
0: ναι,
1: όταν έδωσε την μάχη με τον, με τον Ιβάν Τράγκο. Δηλαδή να φορέσει αυτή τη ρόμπα με την αστερόεσα. Αυτό όλο το.
0: Που είναι... Είχε και κουκούλα, δεν είχε αυτή.
1: Νομίζω και κουκούλα. Να παίζει Living America από πίσω. Και να είναι ποιο είναι ο MVP. Έλα να σου φορέσω αυτή όλη τη ρόμπα με την αστερόεσα, ας πούμε. Και να ακούγεται από κάτω Living in America.
0: Τι είπε τώρα.
1: Ούτε ξέρω εγώ BTS, ούτε Madonna, ούτε. Α, βάζουν και Justin Bieber, λέει, στο halftime show του τελικού. Γιατί σου λέει δεν ήταν πολύ ώρα. Α, βάλουμε και ένα Justin Bieber τώρα εκεί. Έτσι διάβασα ότι μπαίνει και ο Justin Bieber τσόντα.
0: Και θα κάνουμε τη μισή ώρα πόσο.
1: Θα είναι λιγότερο. Κάπως θα κόψουμε από εδώ, από εκεί. Είναι, είπαμε, Madonna, BTS, ποιος άλλος είναι, Σακύρα, αν θυμάμαι καλά, και βάλαμε και Ricky Martin. συγγνώμη, Ricky Martin λέω, Justin Bieber, έχουμε αυτή την ένωση τώρα.
0: Τι θα γίνει όμως τώρα, δηλαδή δεν... Θα κάνουμε δουλειά, έτσι πιστεύεις?
1: Κοίτα, σου πω. Αν έχει φέρει λεφτάκια, θα κάνουμε δουλειά. Μια χαρά. Όλο αυτό το πράγμα. Κάνει νούμερα, μπουν οι χορηγοί, θα στάξουν τα λεφτά. Μια χαρά θα είναι. Εγώ προτείνω να κάνουμε στο show του ημιχρόνου και ένα hydration break. Γιατί δηλαδή να μην βάλουμε ένα hydration break. Οι καλλιτέχνες δεν υδρώνουν. Οι παίκτες υδρώνουν. Οι καλλιτέχνες που κοπανιούνται στη σκηνή δεν υδρώνουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι. Δηλαδή να έχουμε half time show με hydration break.
0: Μου το κάνεις όλο και καλύτερο.
1: Και Living in America πρόεδρος να βγει με βηματάκια χορευτικά. Αλλά
0: καλά, εντάξει.
1: Αλλά ναι. Car weathers, δηλαδή.
0: Ναι,
1: όπως...
0: ναι, άμα βγει, ναι, θα βγει, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Θα βγει. Βάρες και ασήκωτος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, ναι. Ναι.
1: Και με το καπέλο. Θυμάσαι και το καπέλο που φόραγε. Το καπέλο.
0: Ναι, αυτό,
1: το... Δεν ήταν μόνο η ρόπα. Ναι, ήταν το καπέλο, το ημίψιλο. Στα χρώματα αστερόεσας.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή σκέψου, ξέρω εγώ, το Μέση, τον Εμπαπέ με αυτό το καπέλο και αυτή τη ρόμπα. Λέω τώρα, αν με. MVP, τυχαία ονόματα. Να φορέσουν αυτό το καπέλο και αυτή τη ρόμπα με το Living in America να παίζει από πίσω. Εντάξει, θα είναι η ειδονία αυτό το πράγμα.
0: Χιν.
1: Ειδονία, ναι.
0: Συγγνώμη, δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Είναι ακριβώς αυτό.
0: Δεν είπε, λέω, πόρδο ο κύριος Κώστας.
1: Μπορεί και να το είπα, όχι.
0: Όχι, δεν το είπε.
1: Ίσως και να το είπα. Ένιωσα εκείνη τη στιγμή ότι μπορεί να το αμόλυσα, μια που είναι η λέξη τέτοια κατά λάθος. Αλλά εντάξει, είπα, θα περάσει.
0: Δεν ξέρω για Living in America, γιατί έχεις δει, έχουν βάλει στην Αμερικανική πρεσβεία. Δεν ξέρω αν έχει περάσει προσφάτως.
1: Περνάω κάθε μέρα.
0: Βλέπεις ότι έχουν βάλει φώτα.
1: Ναι.
0: Απ' έξω. Τα οποία φώτα εμείς ξέρουμε σε τι παραπέμπουν. Εντάξει, έχουν βάλει. Κόκκινο, άσπρο και μπλε.
1: Για τα 250 χρόνια της χώρας, φαντάζομαι, ναι, είναι.
0: Έτσι όπως είναι, απλώς είναι πιάνει το καθένα, επειδή είχε 9 κολόνες, ναι, απ' έξω η Αμερικανική πρεσβεία. Είναι 3 κολόνες κόκκινες, 3 κολόνες άσπρες, 3 κολόνες μπλε. Εντάξει. Ναι. Το θέμα ότι βλέποντας τα έτσι, σου θυμίζει μια σημαία που έχει αυτά τα χρώματα έτσι, ναι, κατά σειρά. Ναι. Που είναι λογικό να ερχόμαστε, ξέρω εγώ, χθες και μου λέει ο Μάρκος. Δεν ξέρω τι είναι, γιατί έχουν τη σημαία της Γαλλίας εδώ πέρα. τι θέλουν αυτοί.
1: Ναι. Εντάξει. Μια που λέμε για την Αμερικανική πρεσβεία, είναι ο δρόμος που κατεβαίνει ανάμεσα την πρεσβεία και το Μέγαρο είναι η Κόκαλη, σωστά, ο δρόμος που κατεβαίνει. Ναι. Φτιάχτηκε αυτή την Κόκαλη. Δηλαδή είναι ένας δρόμος, ξέρω εγώ, 100 μέτρων, ο οποίος έχει περίπου, ξέρω εγώ, 22 λακκούβες. Κάπου όμως. Δηλαδή είναι και δίπλα US Oil. Φτιάχτε το, είναι δηλαδή δίπλα, είναι δυνατόν.
0: US Soil. Soil, είπε ο κύριος Κώστας, ναι, έτσι, για να είμαστε...
1: US Soil. Ναι. Φτιάχτε το, δηλαδή δίπλα είναι... The Land of the Free διπλά και ο δρόμος εκεί πέρα είναι, ας πούμε, απελιά. Εντάξει.
0: Σαν να μην έφταναν λοιπόν όλα αυτά, όλα αυτά τα καταπληκτικά. Δεν ξέρω αν γνωρίζατε, φίλες και φίλοι, και ίσως ένα πλάνο από το χθεσινό παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο να ήταν ξεγελαστικό και θα καταλάβετε σε τι αναφέρομαι. μόλις πω την είδηση. Γνωρίζετε ότι μια πανάρχια, θα έλεγα, συνήθεια των ποδοσφαιρόφιλων, η οποία είναι να κρατάνε, ρε παιδί μου, ειδικά τα τελευταία χρόνια πιο πολύ, παλιότερα δεν είχαμε και τόσες μπάλες, να κρατάνε σουβενίρ, την μπάλα πήγαινε στον εξέδρα, ναι. Έχει την μπάλα στην εξέδρα,
1: ναι.
0: Την κρατάς γιατί υπάρχουν 50 μπάλες από κάτω και το παιχνίδι συνεχίζεται, ειδικά τώρα, ξέρετε, στα γήπεδα πια, το έχετε δει και στη Super League από πέρσι, κάθε 8 μέτρα νομίζω, να θυμάμαι καλά, υπάρχουν ειδικοί.
1: Ναι, για να μην γίνεται μάλευρά σε με τα ball boys, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Στη δίνω, δεν στη δίνω.
0: Και το πει σωστό.
1: Παίρνω την μπάλα και φεύγω κλπ. Ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και θυμάστε λοιπόν πόσα αυτά και πόσα πλάνα συγκεκριμένε που έπρεπε και πανευτυχή αυτό που την έπαιρνε και αυτά. Μια άτυπη ποδοσφαιρική παράδοση.
1: Ναι.
0: Όχι. Όχι σε αυτό το Μουντιάλ. Σε αυτό το Μουντιάλ οι μπάλε που πηγαίνουν στην εξέδρα απαγορεύεται να παρακρατώνται από του φιλάθλου και επιβάλλεται, απαιτείται για την ακρίβεια, να επιστρέφονται στον αγωνιστικό χώρο.
1: Είναι και ακριβές, έχουν τσιπ μέσα, έχουν διά, δεν είναι τώρα μια μπάλα, δεν πέρα μια μπάλα, ας πούμε, από το κλαουδάτο. Mm-hmm. Εδώ πέρα αυτές οι μπάλες μέσα έχουν τεχνολογία αιχμής. Το λέω ότι ήταν κανονικές οι μπάλες, παίρναμε και παίζαμε. Αυτή είναι τεχνολογία αιχμής μέσα. Έχει τα τσιπ, έχει τα τέτοια, έχει τους αισθητήρες, έχει τα goal line technology, έχει τα.
0: Και τι να κάνουμε τώρα εμείς που θέλουμε μια μπάλα.
1: Θα πάμε αγοράσουμε μια μπάλα. Τι, θα πάρουμε την ανώνα, κλέβουμε μπάλες, θα φεύγουμε εκεί πέρα με μπάλες από εκεί πέρα, ότι βάζουμε μέσα την κοιλιά, να παριστάρουμε τους χοντρούς για να πάρουμε την μπάλα. Είναι πράγματα αυτά τώρα. Δεν είναι το μπαλάκι του baseball που είναι Αμερικανοί. Έχεις δει πώς τσακώνονται ποιος θα πιάσει το μπαλάκι του baseball. Έχεις
0: πετύχει. Ναι, και τα κρατάνε όμως.
1: Είναι μπαλάκι εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: 500. Δεν έχουν τσιπ μέσα.
0: Α, δεν έχουν τσιπ. Δεν έχουν τσιπ.
1: Σωρέτη είναι. Mm. Έχεις δει πώς πλακώνονται για το μπαλάκι. Ναι, ναι, έχεις δει, ναι, έχεις δει ανθρώπους.
0: Εντάξει, είναι μεγάλο σουβενίρ εσύ. Είναι σπουδαίο σουβενίρ.
1: Μα να πλακώνεσαι με τον διπλανό σου. Να πλακώνεσαι. Είναι δυνατόν.
0: Ξέρεις τα πιο αγαπημένα είναι.
1: Το παίρνει το παιδάκι, πάει έλεγε και το αρπάζει μέσα από το παιδάκι και το παίρνει εκείνη και κλαίει το παιδάκι. Και είναι η άλλη γκιόσα και έχει πάρει από το παιδάκι τον μπαλάκι.
0: Έχω δει βίντεο που το πιάνει τύπος με παιδάκι στο ένα χέρι και το έχει πιάσει με το άλλο.
1: Ναι, ναι,
0: έχουμε τέτοια μυθικά βίντεο. Λοιπόν, οπότε πρέπει να τη γυρίζουμε, παιδιά, την μπάλα. Όχι αυτό που λέμε να γυρίζει η μπάλα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πρέπει να τη γυρίζουμε, διότι. Δηλαδή, να καταλάβετε, οι stewards που είναι από κάτω το απαιτούν. Ζουζούν το πολύ πολύ, εάν είσαι τυχερός, σε αφήνουν να βγάλεις μια selfie μέχρι εκεί. Εντάξει. Και όλο που πάρω μπορεί να σκέφτεται ότι ρε φιλέ, βρίσκομαι εδώ. Εγώ έχω πληρώσει, ξέρω εγώ, και 3.500 ευρώ για να. Πώς το λένε, για να δω το παιχνίδι. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορώ να. Ξέρω, έχω ξοδέψει 15.000 ευρώ για να έρθω στο Μουντιάλ και να δω δύο παιχνίδια. Δεν μπορώ να κρατήσω μια μπάλα.
1: Όχι, πάω αγοράσει.
0: Όχι, είναι η απάντηση. Δεν μπορείς να την κρατήσεις. Εντάξει, δεν μπορείς να την κρατήσεις. Είναι ακριβώς ο αθλητικός εξοπλισμός. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Εννοείται.
0: Δεν γίνεται. Γιατί, αυτό, γιατί είναι η τριόντα, είναι τα πάνελ της πολυουρεθάνης, τα τσιπ, είναι οι αισθητήρες μέσα. Είναι η πομπή, έχει GPS μέσα η μπάλα. Θες να πάρεις την μπάλα και να ξέρουμε που θα είσαι μετά.
1: Και τι κάνεις.
0: Για πάντα.
1: Και τι κάνεις.
0: Ε, το θέλεις. Κράτατε άμα το θέλεις. Άμα κοτάς, κράτατε. Λοιπόν. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται με την. Με την τριόντα. Πάει. Εντάξει, παιδιά, μπορεί μισή ακροατές να μην ξέρουν τι είναι ο Κλαουδάτος. Τι να κάνουμε.
1: Δεν πειράζει, παιδιά. Το λέμε για όσους ξέρουν. Οι υπόλοιποι ας γκουγκλάρουν.
0: Το reference τώρα είναι αυτό. Είναι ο Κλαουδάτος. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Τέλος πάντων, είναι λίγο στενάχωρο αυτό με τις μπάλες. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά στενάχωρο. Και το λέω γιατί χθες έδειξε μια εικόνα. Στο Αργεντινή του θυμάμαι, στο Ελβετιακό. Νομίζω στο Αργεντινή του, ενώ στο Ελβετιακό Κολομβία. Πέσει, κοίτα, ένα περιχαρή που την πήρε την μπάλα, ξέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Και την αγκάλιασε.
1: Είχε ένα μπεφάπ με δίπλα για την μπάλα.
0: Ναι, είχε ένα μικρό μπεφάπ όντως.
1: Δηλαδή κάποιο διεκδίκησε την
0: ναι,
1: μπάλα,
0: ναι,
1: ας πούμε, αλλά αυτό.
0: Κακομίριδε και δύο. Κακομίριδε και δύο. Πού να ξέρατε.
1: Ναι.
0: Πού να ξέρατε.
1: Δηλαδή σκέφτομαι τώρα για τον τελικό και το λέμε το half time show και αυτά και το Living in America κτλ. Έρε και να κάνει τίποτα καταιγίδε εκείνη τη μέρα. Και να έχουμε το άγχος τι θα γίνει με το half time show και να ακουστεί κανένας κεραυνός. Γιατί πρέπει να στήσουμε το σκηνικό εκεί. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μην το τελειώνει το ημίχρονο. Πρέπει να στήσουμε σκηνικό.
0: Θα βομβαρδίσουμε τα σύννεφα, Κώστα.
1: Πρέπει να στήσουμε σκηνικό. Πρέπει να φτιάξουμε το χώρο που θα βγουν οι καλλιτέχνες. Είναι συγκεκριμένα τα λεπτά.
0: Θα το κανονίσουμε, Κώστα. Για τον τελικό τουλάχιστον θα το κανονίσουμε. Ο μικρός τελικός δεν μας νοιάζει.
1: Ναι.
0: Τόσο δεν θα έχει half time show. Ο μικρός τελικός θα έχει. Δεν θα έχει.
1: Δεν έχω ακούσει κάτι, όχι.
0: Και γιατί έχουμε μικρό τελικό στη τελική ανάλυση.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιο πρέπει να λέει ότι πήρα το χάλκινο στο Μουντιάλ.
1: Γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα για το παιχνίδι αυτό.
0: Σωστά. Ξέρεις.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, πρόσεχε τώρα, ας πούμε. Λέμε, καταργήσαμε στην Ευρωλίγκα το μικρό τελικό. Ωραία. Και πολύ καλά κάναμε.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι κοινά τα εισιτήρια. Όλο το έχει πληρώσει. Πάει, δεν πάει. Στο ίδιο γήπεδο είναι.
0: Ναι.
1: Ένα παιχνίδι δεν νωρίζει, ένα αργά. Δεν πήγαινε κανένα στο μικρό τελικό ή ξέρω εγώ πήγαινε κάτι ξέμπαργη. Όλοι θέλουν να πάνε στο μεγάλο τελικό. Σωστά. Εδώ είναι χωριστά εισιτήρια. Είναι 80.000 εισιτήρια. Είναι πουλημένα hydration breaks. Είναι πουλημένα τα διαφημιστικά χρήματα του ημιχρόνου. Δεν είναι να παίζει με αυτά τα πράγματα.
0: Ποτέ.
1: Αν ήταν ένα, θα το κάναμε. Σιγά.
0: Κάποιος λέει πολύ σωστά ότι τις μπάλες μην είστε κορόιδα, θα μας πουλήσουν μετά για συλλεκτικές. Σωστό. Λέγοντας για μπάλες, να πούμε ότι η τριόντα αυτή που έχουμε συνηθίσει, αυτή η κόκκινη, η πράσινη, η μπλε, μας τελειώνει. Στα τελευταία παιχνίδια πάμε με άλλη μπάλα.
1: Γιατί?
0: Γιατί το κάνουμε επίσημο τώρα.
1: Ναι, οι άλλοι έχουν συνηθίσει αυτή την μπάλα.
0: Όχι, αυτή η ίδια θα είναι.
1: Αλλά με άλλο
0: θα,
1: χρώμα.
0: Θα έχει άλλα χρώματα. Θα είναι χρυσό μαύρο, θα το κάνουμε πιο επίσημο. Θα είναι λίγο παγκόσμιο κύπελο. Κατάλαβες τι γίνεται. Έτσι θα πάει η φάση. Τέλος λοιπόν. Αρκετά με τις μπάλες. Ελπίζουμε να μην σας τα πρίξαμε. Μέχρι εδώ, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι και εδώ είμαστε πάλι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 11, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Με σκόρους του Φορτούνη και Γιάννη του Ολυμπιακού, νίξε 2-1 με ανατροπή τη Ράκοφ στο πρώτο φιλικό τεστ στην Ολλανδία. Με ενοχλήσει αποχώρησε ο Ρέτσος, περνά τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ζώτα Σίλβα. Ένα καλό πρώτο τεστ, θέλουμε να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς. Δήλωσε στους 94,6 του Σαντιάγο Έσε. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ρόκα, στα υπόψη σύμφωνα με δημοσιεύματα και ο 33χρονος Κροάτης μέσος Μαρσελό Μπρόζοβιτς. Αρνητικά απάντησε ο Πάλμερ Μπράουν σε πρόταση ενός εκατομμύριο ευρώ που έφερε από την τουρκική ομάδα ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης και θα το εξασφάλιζε αύξηση απολαβών. Για να φτάσουμε στην κορυφή πρέπει να υποφέρουμε, δηλώσει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι προπονήσεις ενώπιση φιλικού με την Κλασκόπερ το Σάββατο. Παίκτης του Παναθηναϊκού άκτορ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ. Αδέρφια μου, Λεσόρ Γεφάλ, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Μπράντοβιτς, τόνισε στις πρώτες δηλώσεις ο Γάλλος Power Forward Center του Τριφυλιού. 650.000 ευρώ θα λάβει ως αποζημίωση η Ρεάλ Μαδρίτης. Την απόκριση του Γιάννη Μοντέρο για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο περιθώριο της παρουσίασης της χορηγικής συμφωνίας με τη Σούπερμπετ στο 2032. Παραμένει για έναν ακόμα χρόνο σε ερθόλυγο στο Κόρεϊ Τζόζεφ, σύμφωνα με πληροφορίες του Big Win Sport FM. Ελπίζουμε να μείνει, τόνισαν διοκτήτης ΚΑΕ αδερφή Αγγελόπουλη για τον Παπα-Νικολά. Οι μεταγραφές δεν είναι το μοναδικό πράγμα που φέρνει την επιτυχία, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕΑΕΚ ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ στο συμβόλαιο. Μπήκε και οψιόν αγοράς με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό να κάνει σήμερα την πρώτη προπόνηση με την ομάδα στην Ολλανδία. Να κατακτήσει ο τίτλος με την ΑΕΚ, τόνισε ο νεαρός στόπερ στις πρώτες δηλώσεις. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του 31 ετών χαφ. Περήφανος που υπέγραψε αυτό το σπουδαίο σύλλογο, το μήνυμα του προπονητή Αλέσιο Λύση σε χειρουργική επέμβαση 6 μηνίσκου υποβλήθηκε ο Φιόντορ Τσάλο. Στην Τολεμαϊδα που θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται από σήμερα ο Άρης, αφαιρέθηκε και επίσημα από τη FIFA το δεύτερο μπάν της ομάδας. Σε επόμενες μέρες οι εξελίξεις για μεταγραφές και αποχωρήσεις. Την απόκριση του 26χρονου Ιταλού μέσου Μικέλε Νταουσίλιο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη από το Γυρέα. Από σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο έμπειρος του Τάλλος τεχνικός. Τους αντιπάλους στη φάση των ομίλων του Euro Cup έμαθαν Πάο και Άρης με Μονακό, Μπασάκ, Μανρέσα, Ουλμ, Ρώμα, Λιετ Καμπέλης και Μπότευγκρα, το δικέφαλο του Βορρά, τη Λεμάν, Χάπολ Ιερουσαλήμ, Ολύμπια Λιουμπλιάνα, Μπούργο, Τόρτονα, Ροστόκ και Ρίγα θα αντιμετωπίσουν οι κίτρινοι. Τη Σπάλκο Αντβέρπ και μια ομάδα από τα αποκλειματικά θα αντιμετωπίσει άξι την πρώτη φάση των ομίλων του Basketball Champions League. Το Περιστέρι θα βρει μπροστά του Μούρσια, Βαρέζε και Μπάμπερκ. Στα αποκλειματικά ο Προμηθέας κληρώθηκε με τη Βιέννη και ο Κολοσσός με τη Μανίσα. Σε περίπτωση πρόκριση θα παίξουν μεταξύ του για μια θέση στον επόμενο γύρο. Ο εφοπλιστής Ζήσης Στυλιανός είναι και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ, αφού ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από τον Άχιλλε Ανταβέλη. Την απόκριση του 29χρονου Αμερικανού πρώην γκάρντ της Βίρτους Μπολόνια Ματ Μόργαν για 2 χρόνια ανακοίνωσε η ΚΑΕΡΕΣ Μπέτσον. Σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκριση του 23χρονου Βραζιλιάνου μέσω τη Manchester United, όπως μεταδίδει το Αθλέτικ, οι κόκκινοι διάβολοι θα καταφέρουν στους Φλωρεντίνους τους περίπου 58,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζόρζε Ζέρζο θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας μετά την απομάκρυνση του Ρομπέρτο Μαρτίνες από τον πάγκο των Ιππήρων. Καταγγελία κατά του Λετεσιά και της ομάδας για τον αγώνα κοντά στην Αργεντινή κατέθεσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου στη FIFA. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club. Και αύριο, τούτη την ώρα, θα είμαστε στο 10ο λεπτό του πρώτου προημιτελικού του Μουντιάλ. Γαλλία-Μαρόκο. Τι λέμε? Ναι.
1: Κανονικά λέμε Γαλλία, ξέρω εγώ. Καλό το Μαρόκο, εξαιρετικό το Μαρόκο. Κανονικά Γαλλία, δεν λέμε?
0: Ναι. Λέμε Γαλλία. Εμείς λέμε Γαλλία. Στο Παρίσι λένε βοήθεια Παναγιά μου. Το λέω γιατί κάνουν πράγματα τα οποία εμείς εδώ τα βλέπουμε συχνά για άλλους λόγους. Κλείνουν σταθμούς στο μετρό, θα κλείνουν σταθμούς στο μετρό. Θα έχουν αστρονομικά drones να βιντεοσκοπούν στους δρόμους και διάφορα τέτοια πράγματα. Διότι θυμούνται τι είχε γίνει στο προηγούμενο Μουντιάλ και στη συνάντηση των δύο ομάδων. Είχε γίνει ένα τριψήφιο αριθμό συλλήψεων τότε, επεισόδια. Οπότε σου λέει ότι.
1: Ό,τι και να γίνει στο μάτς.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα, όποιος και να περάσει, θα έχουμε φασαρίες.
0: Θα έχουμε φασαρίες, ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Οπότε ναι. Ναι. Νομίζω Γαλλία.
1: Όχι, δεν μας έκανε καμία εντύπωση αν περάσει το Μαρόκο.
0: Όχι.
1: Με την μπάλα που έχει παίξει μέχρι τώρα. Δεν θα είναι δηλαδή κανένα ποδοσφαιρικό παράδοξο. Γιατί έχει παίξει πολύ καλά το Μαρόκο. Αλλά αν ας πούμε παίξει καλά το Μαρόκο και καλά η Γαλλία, θα περάσει η Γαλλία.
0: Αυτό, ναι. Μπορείς να πεις είναι δύο ομάδες των οποίων η δύναμη βρίσκεται από τη μέση και μπροστά,
1: ναι,
0: περισσότερο. Και στην περίπτωση αυτή, ξέρεις, λογικό είναι να λέμε ότι έχει περισσότερες πιθανότητες η.
1: Μακάρι να μπουν και πολλά γκολ, λέω εγώ δηλαδή, εφόσον η δύναμη του είναι εκεί. Μακάρι να δούμε και ένα μάτς, ας πούμε, με πολύ καλό γκολ.
0: Ναι.
1: Να ανοίξει το μάτς, πώς σου πω, να μην είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι στο 0-0 και να πει θα βάλει γκολ πρώτος κλπ. Να δούμε γκολ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το Μαρόκο δεν θα παίξει προφανώς όπως η Παραγουάη. Δεν είναι στη φύση του να παίξει τόσο κλειστά. Δεν θα παίξει για μόλα ή για λέσα βέβαια το Μαρόκο. Θα προσέξει όσο μπορεί να τους κρατήσει λίγο στα μετώπιστε, να μην αφήσει να αλωνίσει εκεί η τετράδα επιθετική της Γαλλίας. Αλλά θα βγει αυτό να παίξει μπάλα. Γιατί είναι η φύση του Μαρόκου τέτοια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το αισιόδοξο για το παιχνίδι. Ότι θα δούμε δύο ομάδες οι οποίες πρώτο μέλημα θα έχουν να βάλουν γκολ και όχι να μην φάνε γκολ. Έτσι μοιάζει αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι. Έκανε έφεση όντως η Γαλλία για την κίτρινη του Ολύση, η οποία απορρίφθηκε γιατί ξεκίνησε, όπως καταλαβαίνετε, μετά την ιστορία με τον Μπαλογκάν. Κάναν και άλλες ομάδες έφεση, οι οποίες όλες έφεσεις απορρίφθηκαν πανηγυρικά και δεν είναι περίεργο. Mm-hmm. Θα σου πω γιατί. Γιατί αφού έκανε τη λαδιά εκεί πέρα η FIFA, τη φανερή λαδιά, είχαν τουλάχιστον την λαμόγικη, αλλά λογική εδώ πέρα, σου πω ότι κοίταξε. Αν ανοίξουμε εδώ σκοτουλά, αν κάνουμε δεκτή στο άλλη μία έφεση.
1: Δεν πάει έτσι. Έχει κάνει ήδη μία.
0: Ναι.
1: Ο Ασκός άνοιξε.
0: Ναι, αλλά
1: άνοιξε
0: ο
1: Ασκός.
0: Ναι, αν στο Μουντιάλ κάνουμε δεκτή κι άλλη, μετά.
1: Τώρα είναι. Ξέρεις,
0: τι έκανε.
1: Κάνει αυτή τη στιγμή, ξέρεις. Πώς σου πω. Έχει κάνει ήδη τη βλακεία και νομίζεις ότι αν δεν κάνει δεκτή άλλη έφεση, ότι θα ξεχαστεί. Δεν θα ξεχαστεί.
0: Όχι, ποτέ δεν θα ξεχαστεί.
1: Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, για μένα η λύση για όποια ομάδα θέλει να ξετιμωρήσει παίχτη, είτε είναι ο Λίσε, είτε είναι για την κόκκινη που φάγει η Αγγλία με το Μεξικό κτλ., παίρνει τηλέφωνο Τραμπ και του ρίχνει το κανονίσει εκείνου. Δηλαδή, αν πα απευθεία στη FIFA, θα βρει στα φας πόρτα. Εάν μιλήσει με Τραμπ και αυτό μιλήσει με τον Τζουλιάνι Τζούνιορ και του υπόλοιπου επιτροπή και εκείνοι αρμοδίω θέσουν το θέμα κτλ.,
0: μπορεί να γίνει δουλίτσα. Ναι. Μπορεί να γίνει δουλίτσα. Ναι, οπότε λίγο Γαλλία. Έστω και χωρίς ο Λίσε. Είναι απώλεια ο Λίσε.
1: Είναι απώλεια.
0: Σοβαρή, έτσι. Είναι. Νομίζω είναι ο πρώτος ασύστημα μέχρι στιγμή. Πέντε, αν θυμάμαι καλά, έχει δώσει. Είναι απώλεια. Από την άλλη, στη θέση του, ξέρω εγώ, θα μπει και θα παίξει ο Μπαρκολά. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν είναι.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο, αλλά.
1: Αλλά τέλος πάντων λες, δεν θα παίζει και με 10
0: Γαλλία. Ναι, μπορεί να μπει ο Σερκί τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Θα μπει ένα πολύ καλό παίχτη.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Εκεί πέρα. Ισχύει. Αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω
1: απλά ο Λίσε βρήκε ένα ρόλο κάπως δεκαριού,
0: ναι,
1: μετά το,
0: ναι,
1: ξεκίνημα. Γιατί στο πρώτο, πρώτο μάτσο, όπως θυμόμαστε, ο Ντεμπελέ είχε πάει να παίξει τη θέση στο πρώτο ημίχρονο.
0: Σωστό.
1: Δεύτερο ημίχρονο έκανε το κοινό το μαγειρίο, ο Ντεσάν, το καταπληκτικό, και ξεμπλοκάρισε τελείως η Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα στους ομίλους. Οπότε βρήκε μια θέση που του τέριαζε. Πήγε ο Ντεμπελέ στην άκρη που τον βοήθησε περισσότερο. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, ξέρω εγώ, ο Ντουέ, όποιος έπαιζε τότε στα πρώτα παιχνίδια. Βρήκε λοιπόν ο Λίσε την καλή του θέση που ήταν αυτή στην τετράδα. Πρέπει να δει αύριο ο Ντεσάν ποιον θα βάλει σε αυτή τη θέση του κάπως αδεκαριού, ας πούμε, του δεύτερου επιθετικού. Ποιος μπορεί να ταιριάξει εκεί. Είναι ένα καλό ερώτημα.
0: Ποιος λες?
1: Κοίταξε, πω. Εγώ λέω Ντεμπελέ θα ξαναδοκιμαστεί εκεί.
0: Το πιο λογικό νομίζω είναι αυτό.
1: Αλλά το θέμα είναι αν θα μπορέσει να βρει, ξέρεις, τους χώρους που βρίσκει πιο εύκολα τα παίζει στην άκρη. Γιατί στον άξονα έχει πολύ κόσμο. Έχει τα αμυντικά χαφ, είναι η κεντρική αμυντική, τόσο έχει πολύ κόσμο εκεί συνήθως. Ενώ ναι. Στην άκρη έχει ένα παίχτη να αντιμετωπίσει, το πολύ να έρθει βοήθεια και ένα δεύτερο. Μέχρι εκεί, μέχρι δύο παίχτες θα βρει μπροστά σου. Ναι. Στον άξονα μπορεί να βρει πολυκοσμία. Μπορεί να έχουν γυρίσει τα κεντρικά χαφ, να έχει πολύ κόσμο εκεί πέρα γύρω. Και αυτό να μην εξυπηρετεί τον Ντεμπελέ. Θα δούμε.
0: Επίσης, θέλω να προσθέσω και ένα έτσι ακόμα πράγμα ότι. Μέσα στην οκτάδα, ας πούμε, αν θέλουμε να πούμε τώρα τι έχει, με ποιους έχει παίξει η Γαλλία, ας πούμε, κάποιος τι έχει, γιατί με το Ιράκ, να μην κοιτάμε το παιχνίδι με το Ιράκ, να κοιτάμε το παιχνίδι με την Νορβηγία. Η Γαλλία παίξει με την Νορβηγία και στέριξε 4.
1: Ναι, όχι με τους βασικούς της Νορβηγίας, η αλήθεια είναι.
0: Όχι με τους βασικούς της Νορβηγίας.
1: Είναι για μια παράμετρο. Θέλω να πω, δεν έπαιζαν οι καλοί, παρόλα. Σε κούραζε παίχτες.
0: Η Γαλλία έχει βάλει 14 γκολ.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο, όσο να είναι, σημαίνει ότι έχει παραγωγή ευκαιριών. Το κάνει.
1: Τι πάμε, μοναδικό παιχνίδι που ζωρίστηκε ήταν με την Παραγουάη για τους λόγους που έχουμε συζητήσει.
0: Για συγκεκριμένους λόγους, ναι.
1: Εντάξει, όταν μιλάμε για γκολ, τα 14 τελευταία μάτς του Χάλαντ με τα 27 γκολ είναι ένα νούμερο που σε πιάνει δέος. Και 14 μάτς που είναι όλα προκριματικά μουντιάλ και μουντιάλ, όχι φιλικά κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: 14 μάτς 27 γκολ είναι κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο δεν υπάρχει. Όπως και όλη του η παραγωγικότητα με την Εθνική Νορβηγίας. Αλλά ειδικά το τελευταίο κομμάτι. Ότι έχει σκοράρει σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Έχει σκοράρει τελευταία 13-14 μάτς. Δεν έχει υπάρξει παιχνίδι που να μην σκοράρει. Αλλά κυρίως το 27 γκολ σε 14 μάτς, δηλαδή δύο μάτς ανά παιχνίδι, είναι ένα στατιστικό το οποίο προκαλεί δέος. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι τρομερό.
1: Και σε μια ομάδα η οποία, δηλαδή λες, παιδί μου, αν είχε, ας πούμε, τη δημιουργική γραμμή της Γαλλίας. Έχει δημιουργία η Νορβηγία, αλλά δεν είναι και καμιά ομάδα που λες τώρα ότι κεντάει. Δεν είναι και καμιά ομάδα που παράγει, ας πούμε, 20 τελικές
0: κατά παιχνίδι. Έχει 2-3 πραγματικά εντυπωσιακούς και πάρα πολύ καλούς παίχτες. Στο Χάλαντ, τον Έντεγκαρ, τον Μπέργκ, ο οποίος είναι φανταστικός παίχτης.
1: Είναι, ναι, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα έχει ένα σύνολο το οποίο όμως λειτουργεί φανταστικά μέσα στο γήπεδο. Αυτό. Χωρίς όμως να είναι ατομικά η ποιότητα των παικτών της σπουδαία. Δεν είναι. Όμως έχει βρει τον τρόπο. Έχει βρει τον τρόπο.
1: Έχει βρει τον τρόπο και ο Χάλαντ, ξέρεις, μπορεί να φτιάχνει από το τίποτα κάτι. Αυτό είναι το σημαντικό. Yeah. Δηλαδή, μπορεί να είναι χωρίς να φτιάχνει φάση Νορβηγία, χωρίς να είναι εντυπωσιακή, χωρίς να κάνει 20 τελικές, χωρίς να διαλύει τις αντίπαλες άμυνες, μπορεί να πάρει το τίποτα και να το κάνει κάτι.
0: Yeah.
1: Αυτό είναι και το θέμα του επιθετικού. Γιατί μια ομάδα η οποία παράγει φάσεις και ένας επιθετικός βάζει γκολ, λες, εντάξει, είναι φυσιολογικό. Για τη Γαλλία, πέραν το ότι ο Εμπαπέ είναι αυτός που είναι. Είναι και λίγο φυσιολογικό να έχει βάλει τόσα γκολ. Έχει μια τρομερή παραγωγή ποδοσφαίρου.
0: Ναι,
1: από τη μέση και μπροστά δηλαδή, λες ότι Παναγία μου, ποιος θα πάρει την μπάλα και τι θα την κάνει. Εκεί έχει μια λογική να βάζει πολλά γκολ ο Εμπαπέ. Προφανώς με το ταλέντο του και με την προσωπικότητά του κάνει φοβερά πράγματα. Αλλά δεν έχει, ο Χάλαντ δεν έχει τη βοήθεια αυτή δημιουργικά και επιθετικά από τους χαφ του που έχουν άλλες ομάδες. Και παρόλα αυτά έχει βάλει 27 γκολ σε 14 παιχνίδια. Το λέω και το ξαναλέω γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε χωνέψει. Υπάρχουν ομάδες που βάζουν δύο γκολ ένα παιχνίδι. Και εδώ πέρα μιλάμε για έναν παίχτη που βάζει δύο γκολ ένα παιχνίδι.
0: Δεν έχουμε τον αριθμό πραγματικά σε αυτά τα 14 τελευταία παιχνίδια. Συνολικά πόσα γκολ έβαλε η Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν, ξέρω εγώ, 32 και έβαλε ο Χάλαντ 27. Ήταν 30, ήταν 50 και έβαλε ο Χάλαντ 27. Ναι. Πόσα γκολ έβαλε η Νορβηγία συνολικά.
1: Ό,τι και αν είναι, ακόμα και αν είναι 27 τα γκολ της Νορβηγίας, ότι ξέρει ο αντίπαλος ότι υπάρχει ένας παίχτης ο οποίος βάζει γκολ και τον μαρκάρει. Και ο προπονητής δίνει εντολές για το μαρκάρισμα του Χάλαντ, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος σκοράρει για 14 ευρώ παιχνίδια. Και αυτό συνεχίζει και το κάνει σε κάθε παιχνίδι, ενώ όλοι οι άμυνα είναι προσαρμοσμένοι πάνω του.
0: Μα ποιος να μαρκάρει το Χάλαντ, ρε.
1: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι αυτό το κάνει ακόμα σπουδαιότερο. Δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν το ξέρει.
0: Από τη στιγμή που ο Χάλαντ πέρασε τα σύνορα της Νορβηγίας,
1: ναι,
0: και ήρθε στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ποιος τον αντιμετώπισε αποτελεσματικά και σε πολύ μικρότερη ηλικία τότε?
1: Τώρα που είναι μια Χάλαντ, έχω τραβήξει μια φωτογραφία, ένα screenshot με τα κατορθώματά του και είναι τα εξής. Και ήθελα να το πω, καλά που το θυμήθηκα. Λοιπόν, με τη Salzburg έχει 27 αγώνες, 29 γκολ. Mm. Με τη Dortmund έχει 89 αγώνες, 86 γκολ. Με τη City έχει 198 αγώνες, 162 γκολ. Με την εθνική του έχει 54 αγώνες, 64 γκολ.
0: Εντάξει. Στην Ευρωβουλία τον προσέχουν λίγο πιο πολύ.
1: Και στο Champions League έχει 58 αγώνες, 57 γκολ. Και στο Μουντιάλ έχει 4 αγώνες, 7 γκολ. Δηλαδή αυτό είναι στο όριο του σκανδάλου. Δεν είναι δηλαδή. είναι σκανδαλώδες αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι να μπει το FBI που εξετάζει την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής, να εξετάσει αυτό και να πει: Ελλάδο, πώς το κάνεις αυτό.
0: Είναι όντως. Ο Χάλαντ εντός κουτιού σε σωστή θέση δεν σταματιέται.
1: Μα και εκτός κουτιού, δηλαδή το δεύτερο γκολ που βάζει. Άλλο σου λέω ότι λες εντός κουτιού.
0: Ναι, το δεύτερο γκολ θα μπορούσε όμως να σταματηθεί. Γι' αυτό λέω το εντός κουτιού.
1: Δεν το σταμάτησε κανείς όμως.
0: Όχι, δεν το
1: σταμάτησε.
0: Είχα απογοητευτεί εκεί
1: βέβαια. Εντάξει, αλλά η στάση πήρε την μπάλα και μπουμπούνησε ένα πράγμα το οποίο πήγε ακριβώς στη γωνία.
0: Δεν υπάρχει αμυντικός που μπορεί να το σταματήσει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ούτε συνδυασμός αμυντικών δεν υπάρχει. Ο Χάλαντ, πώς να σου πω, πρέπει να μαρκάρεται μονίμως από τρεις παίχτες. Δεν γίνεται. Και πάλι στον αέρα θα του κερδίσει. Δεν ξέρω. Ο Γιαμπουσέλε ίσως θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Χάλαντ. Δεν θέλει πα και την πολύ στα ο Χάλαντ για να το αντιμετωπίσει. Δεν θέλει ποδοσφαιριστή.
1: Τρομερό, τρομερό. Μπράβο. Δυστυχώς παίζει σε μια εθνική η οποία δεν θα μπορέσει να φτάσει στο πικ του ενώ σε αριθμούς. Ναι. Γιατί είναι μια εθνική η οποία δεν ξέρω σε πόσες διοργανώσεις θα δώσει το παρόν. Θέλω να πω, μακάρι να είναι από εδώ και πέρα η Νορβηγία σε Euro και Mundial παρούσα. Ήδη έχει φτάσει ο Χάλαντ πόσο, 25 χρονών και είναι το πρώτο του Μουντιάλ που πηγαίνει. Αν ήταν μια άλλη εθνική, θα μπορούσε να είναι και στο προηγούμενο, στα 21 του, ας πούμε. Όπως ο Εμπαπέ ήταν στην εθνική, στο 18 του.
0: Σωστό, ναι.
1: Μακάρι να είναι από εδώ και πέρα σε όλες τις επόμενες διοργανώσεις, όσο παίζει μπάλα.
0: 26, ναι.
1: Ναι. Να είναι σε όλες τις επόμενες διοργανώσεις, να μπορέσει να γράψει νούμερα τα οποία θα μείνουν στην ιστορία. Είναι κρίμα για αυτούς τους παίκτες που δεν ανήκουν σε μεγάλες εθνικές ομάδες να είναι πάντα εκεί και να είναι πάντα φορτωμένο το καλεντάρι με παιχνίδια. Ότι δεν θα γράψει τα νούμερα που θα γράψουν άλλοι, γιατί δυστυχώς η εθνική του δεν είναι πάντα στα μεγάλα ραντεβού. Βέβαια, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια εθνική Νορβηγίας, η οποία καλά να είναι οι άνθρωποι να είναι από εδώ και πέρα για τα επόμενα χρόνια και στα Euro και στα Mundial. Και όπου φτάνουν.
0: Ναι. Δεν ξέρω, ποιος να το πίστευε ότι θα είναι ένας Νορβηγός, το θέμα είναι τι εθνικότητα είναι ο Χάλαντ. Η εθνικότητά του είναι το θέμα. Εντάξει, είπαμε, εντάξει, είναι πραγματικά είναι σχεδόν υπεράνθρωπο αυτό που κάνει ο Χάλαντ.
1: Ναι. Είναι για το κάνει παντού, σε όλα τα πρωταθλήματα και στην Αγγλία που είναι μπελαλίδικη και με την εθνική και στο Μουντιάλ. Θέλω να πω, το κάνει σε όλα τα θέατρα. Δεν το κάνει μόνο στη Γερμανία, που πει ότι είναι πιο εύκολο πρωτάθλημα για τους επιθετικούς, και στην Αγγλία, και στο Champions League. Θέλω να πω, όποιον και να έχει απέναντί του, το αντιμετωπίζει με το ίδιο coolness. Δεν έχει, ξέρεις, έχω απέναντί μου top αμυντικό, έχω απέναντί μου μέτριο αμυντικό. Εγώ θα βάλω γκολ.
0: Ναι. Και βάζει συνήθως. Και βάζει συνήθως. Λοιπόν. Επίσης, συγγνώμη, θέλω να με συγχωρέσετε πραγματικά, αλλά από όλες τις λίγο κουτσομπολίστικες και λίγο συνωμοσιολογικές κουβέντες, μου είναι δύσκολο πραγματικά να κατανοήσω την έκταση που έχει πάρει με το θέμα του ότι θα υπάρχουν Αργεντινοί διαιτητές ορισμένοι από πόσο καιρό πριν, δεν ξέρω, στο Γαλλία-Μαρόκο. Δηλαδή, τώρα αλήθεια, ποιο είναι το πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα μπει ένας διαιτητής Αργεντινός να αδικήσει τη Γαλλία. Να αδικήσει τη Γαλλία γιατί? Και γιατί να το κάνει. Τώρα σοβαρά, γιατί να το κάνει. Δηλαδή, σκεφτείτε το πράγμα. Δηλαδή,
1: μακάρι να μην.
0: Συμπιστεύετε έναν που θα έχει όλα τα μάτια πάνω του, θα μπει σε προημιτελικό Μουντιάλ.
1: Και
0: επειδή είναι από την Αργεντινή να κάνει τι. Και αν ναι, αρχίσουμε τέτοια κουβέντα για όλους τους διαιτητές, καήκαμε. Καήκαμε δηλαδή, πραγματικά.
1: Εγώ λέω, επειδή υπάρχει πολύ γκρίνια και πολύ μικροσκόπιο πάνω στο ποδόσφαιρο, καλό θα ήταν να αποφεύγονται ορισμοί διαιτητών οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν κουβέντα. Αυτό λέω. Όπως, ας πούμε, αν έπαιζε ένα παιχνίδι η Ελλάδα με το Βέλγιο και είχε τουρκική, ας πούμε, τουρκική ομάδα διαιτητών, θα υπήρχε κουβέντα. Θα υπήρχε κουβέντα.
0: Ναι. Αν η Τουρκία ήταν στην ίδια διοργάνωση και ήταν να προχωρήσει, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Όχι μόνο περίπτωση και προϊόνια σε έκφραση.
1: Ωραία, ναι. Έτσι. Ναι.
0: Αυτό εννοώ. Ναι.
1: Οτιδήποτε μπορεί να χωρίσει, καλό είναι να αποφεύγουμε να δημιουργούμε έξτρα, ας πούμε, εντάσεις και έξτρα μικροσκόπιο με το οποίο θα κοιτάζει ο κόσμος από πάνω, ας πούμε, με καχυποψία, ακόμα και έναν ορισμό διαιτητών. Τόσοι και τόσοι διαιτητές υπάρχουν.
0: Συμφωνώ με το μήνυμα ότι τον Χάλαντ τον βολεύει η Αγγλία. Δηλαδή θα αντιμετωπίσει παίκτες που του έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές και παίκτες που γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να τον αντιμετωπίσουν. Επίσης.
1: Ποια άμυνα δεν τον βολεύει το Χάλαντ, το πάμε ανάποδα. Ναι, στους Άγγλους.
0: Ωραία ερώτηση.
1: πια δεν τον βολεύει. Θέλω να πω με ποια ομάδα από αυτές που συνεχίζουν, από αυτές που μπορεί να βρει μπροστά του μάλλον, ο Χάλαν θα δυσκολευτεί. Θα δυσκολευτεί με τη Γαλλία. Εγώ λέω όχι.
0: Με τον Οπαμεκανό.
1: Όχι, λέω εγώ.
0: Ψάχνω τόσο πιο.
1: Όχι. Θα δυσκολευτεί με την Αργεντινή. Όχι, λέω εγώ.
0: Όχι, δεν
1: θέλω να πω, είναι τόσο καλός παίκτης και με τέτοιο κορμί και τέτοια στοιχεία παιχνιδιού που στην πραγματικότητα δεν έχει κάποιον να το βλέπει ξέρεις, και να λέει αυτός είναι η νέμεσή μου.
0: Ναι.
1: Ότι είπα, μην
0: το τυχόν... ατσέρμπηξε όμω. Ναι.
1: Μην τυχόν παίξω με αυτόν γιατί ναι. με έχει. Αυτό λέω.
0: Ναι. Εδώ λέει κάποιο ο Γάλλος ευνοεί στην Αργεντινή. Ο λέει τι σχέλεται. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν ξέρω πραγματικά, δεν θα το συζητήσουμε τώρα γιατί δεν είναι η ώρα. Πραγματικά από τα παιχνίδια όλα αυτά, τις μεγαλύτερες απορίες τις έχω για το Νορβηγία-Αγγλία, το τι είδους παιχνίδι θα είναι.
1: Ναι.
0: Από τους τέσσερις προημιτελικούς, αυτό που δεν το βάζουμε και δεν μπορώ να φανταστώ τι είδους παιχνίδι θα δούμε. Τι μπορεί να έχουν σχεδιάσει σε αυτό το παιχνίδι. Δεν το έχω. Δεν το έχω. Τέλος πάντων, δεν είναι η ώρα του ακόμα.
1: Ναι. Εγώ έχω και μεγάλη απορία να δώσω αυτό το παιχνίδι ποιος θα έχει την μπάλα στα πόδια του.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, ξεκινάω από εντάξει. εκεί.
0: Το ποιος έχει την μπάλα στα πόδια του πια είναι ένα στοιχείο, δεν ξέρω πια ξέρεις αν μετράει όσο μέτραγε. Νομίζω το ξέρεις. Έχει σημασία όχι απλώς να έχει την μπάλα στα πόδια σου, που την είναι αυτό που λέω, ότι έχει την μπάλα στα πόδια σου, δεν μπορεί να φας γκολ. Ξέρεις, ναι, οκ, okay, δεν εννοώ αυτό. Αλλά εδώ ξέρεις όπως βλέπουμε και στο Μουντιάλ, έχει ας πούμε σημασία μεγάλη το πού θα κλέψεις την μπάλα, το με πόσο θα πρεσάρεις για πόσο χρόνο και το. Ποια θα είναι η πρώτη, δεύτερη πάσα σου εκεί που θα κλέψει την μπάλα. Έχει σημασία. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ό,τι και να λέμε και με όλη την φιλολογία και την παραφιλολογία, θα έχουμε τέσσερις πολύ ενδιαφέροντες προημιτελικούς. Θέλω να πιστεύω και ότι όλα τα μάτς από εδώ και πέρα μέχρι το τελικό θα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει, θα θέλαμε να δούμε Αργεντινή-Κολομβία, η αλήθεια είναι, και όχι Αργεντινή-Ελβετία.
0: Θα θέλαμε.
1: Αλλά τι να κάνουμε, οι Ελβετοί.
0: Οι Αργεντινοί νομίζω ότι προτιμούσαν τους Ελβετούς.
1: Ναι, συμφωνώ. Για χρώμα, ξέρεις, για
0: ναι.
1: πάθος, για λάτιν μονομαχία,
0: σχέση,
1: θα θέλαμε να δούμε Κολομβία με Αργεντινή.
0: Απ' την άλλη, θεωρούμε ας πούμε τώρα εμείς ότι έχουμε φτάσει σε προμετελικά και έχουμε 6 ευρωπαϊκές ομάδες, μία αφρικανική και μία λατινοαμερικανική. Είναι το συμπέρασμα το ποδόσφαιρο παραμένει ευρωπαϊκό άθλημα?
1: Ναι.
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την Ελβετία, ο τύπου τι κάνεις εσύ εδώ.
0: Πραγματικά είναι τύπου τι κάνεις εσύ εδώ.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι ο Μουράτ για εκείνη, εγώ δεν μπορώ να πω περισσότερο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
0: είναι πραγματικά.
1: Βλέποντας ομάδες που έχουν φύγει από το Μουντιάλ και από την άλλη μεριά βλέποντας την Ελβετία, λες εσύ τι κάνεις.
0: Ναι,
1: εδώ.
0: Θα σου πει τσουκουτσούκου.
1: Τσουκουτσούκου αυτό.
0: Λίγο κανένα. Κάπως μας λέγαμε, γιατί εγώ μην είναι.
1: Δεν θα ενοχλώ. Είναι αυτός που είναι στην ακούλα και λέει, ξέρεις, είναι εκεί που φασώνεται ένα ζευγάρι και είναι στην ακούλα και λέει, παιδιά, εγώ δεν θα ενοχλώ. Κάντε τη δουλειά σας.
0: Ναι.
1: Θα κάτσω εδώ ήσυχα στην ακούλα, παίρνω το ματάκι μου. Λοιπόν, η Ελβετία είναι, ξέρεις, είναι αυτό το πράγμα. Είναι στην ακρούλα και παίρνει το ματάκι της.
0: Ναι, γιατί φτάσανε εδώ εντελώς μου λοχτά. Δηλαδή σου λέει, παιδιά, δώστε μας εμάς τώρα, ό,τι μας παίξτε εσείς. Τσακωθείτε μεταξύ. Ναι, γιατί φτάσανε εδώ εντελώς μου λοχτά. Δηλαδή σου λέει. Παιδιά, δώστε μας εμάς τώρα, ό,τι μας παίξτε εσείς.

0: ήθελε.
1: Και
0: αυτό
2: δεν
0: ήθελε.
2: Είναι μόνο δική μας ονείρωξη.
0: Και
2: είναι
0: αυτό ήθελε.
2: Παγκόσμια.
0: Νομίζω ότι και αυτό ήθελα. Αυτό επαιδείο και εγώ.
2: Παιδιά, το Βέλγιο έχει πολύ μεγαλύτερη δουλειά από την Ελβετία στην Οχτάδα.
0: Παιδιά, τι λέτε τώρα.
2: Τι πολύ λέτε. Μεγαλύτερη σημασία και αξία.
0: Η σχέση, βέβαια.
2: Το ότι είναι στην Οχτάδα. Αν θέλετε, μόνο και μόνο από αυτό που είναι στην Αμερική, το Βέλγιο έδειξε χαρακτήρα, έδειξε προσωπικότητα, έβγαλε αντίδραση, έβγαλε συσπήρωση, έβγαλε θυμό. Τους γλέντισε μετά, τους κοροϊδέψανε στο τέταρτο γκολ, τους κάνανε το χορευτικό του Τραμπ στα αποδυτήρια. Μια χαρά το Βέλγιο. Και το έκανε και με έναν τρόπο εμφατικό. Η Ελβετία το έκανε ελβετικά.
0: Βεβαίως.
2: Αυτό, παράταση, πέναλτι, να χάσει όλος κανένα πέναλτι.
0: Και χωρίς σακέρια, όλα αυτά. Α? Όλα αυτά. Ναι. Μην τα ξεχνάμε. Mm-hmm. Μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11:30 ώρα. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν επιθέσεις κατά του Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αναφορές εκρήξεων που ακούστηκαν στις ιρανικές πόλεις Σιρίκ και Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα είχε προαναγγείλει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν βλέπει νέο πόλεμο ευρείας κλίμακας με το Ιράν. Το Ιράν θα προχωρήσει στο κλείσιμο των στενών του ορμού σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον της χώρας. Είχε μεταδώσει νωρίτερα κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί στους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου. Ωστόσο, είπε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα στο Άργο σε έναν 20χρονο. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στην Κρήτη νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος υποβρύχιος αλιέας που αγνοείται από χθες το βράδυ και τον αναζητούσε το λιμενικό. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου,

0: Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Παρατηρεί κάποιο σωστά ότι οι Ελβετοί μουλοχτά φτάνουν μακριά πολλά χρόνια τώρα. Είναι έτσι.
1: Πόσο μακριά δηλαδή.
0: Φτάνουν, παιδί μου, περνάνε τα νοκάουτ, περνάνε τους... Φτάνουν, κάνουν κάτι οι Ελβετοί που δεν του υπολογίζει ποτέ. Δεν ξέρει, δεν μένουν στη φάση των ομίλων, α πούμε. Όντω, μουλοχτά, χωρί να του υπολογίζει κανεί, κάπου πάντα βρίσκονται εκεί πέρα. Κάπου είναι εκεί.
1: Έχουν φτάσει τόσο μακριά ποτέ.
0: Φαντάζομαι ναι, για να μην γίνει. Δεν διάβασα ποτέ για πρώτη φορά φτάνουν, ας πούμε, στου 8. Όπως έλεγε κάποιος, Ελβετία, άνω κάτω τελεία, ο κουμπάρος του κόσμου. Ο κουμπαράς, πώς να πει, ο κουμπαράς του κόσμου. Ναι, και ο κουμπαράς του κόσμου. Και ο κουμπάρος του κόσμου μπορεί να είναι. Γιάννη Φαντίνο, Ιταλο-Ελβετός. Θέλω να θυμίσω. Κύριε Γιάννη, τσεκάρατε μήπως ο μάνατζερ του Αρμπελόα είναι και μάνατζερ της τριάδας των γιγάντων της υποκριτικής του Τσαμπέ, λέει ο Καφού Φάιτερς.
1: Φάση των 16. Α, είχαν φτάσει προημιτελικά το 54.
0: Είμαστε.
1: Θέλω να σου θυμίσω που γινόταν το 54 το Μουντιάλ.
0: Εκεί. Είμαστε.
1: Αυτά.
0: Κύριε Γιάννη, εδώ και καιρό ακούω το καθημερινό κάλεσμά σας. Δεν μπορώ να αντισταθώ άλλο. Είμαι έτοιμος να υποκύψω στη γοητεία σας. Για να μπεις, στείλε DM για να μπεις. Την άβρα του προπονητή της Ελβετίας στην ματσάρι μόνο ο Τούρκος Κοπευτής που πήρε, δεν πήρε χρυσό, πήρε ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς με το χέρι στην πλάτη. Το ασημένιο πήρε.
1: Σήμερα το πρωί μπήκα στραβωμένος στο καφέ, αλλά όχι τόσο όσο ο κύριος Γιάννης μας στο πρώτο τέταρτο της εκπομπής. Όχι ρε παιδιά, σιγά.
0: Ελβετία, το τελευταίο πέναλτι που τους πήγε στους 8 το χτύπησε ο Βάργκας και δεν μπόρεσε να το αποκρούσε ο τερματοφύλακας της Κολομβίας, ο οποίος επίσης λέγεται Βάργκας.
1: Ναι.
0: Σωστή.
1: Χθες αναφέρατε το τσίλι καφενείο. Σήμερα αφηνίασαν όλοι και γέμισε ντατσό και από λεπτό σε λεπτό πέφτει. Τι μας κάνετε?
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και το σαλέπι το καλοκαίρι? Μεγάλη αλήθεια, τον βουό με βουό δεν σμίγει. Παλαιότερα οι άντρες χρησιμοποιούσαμε το πιστολάκι στεγνώματος για στέγνωμα μαλλιών. Πλέον ξεκινάμε με στέγνωμα τον Πελέ και μετά μαλλιά.
1: Όχι.
0: Αλλά όχι. Το διαβάζουμε γιατί μπορεί να είναι δική σου προσωπική μεγάλη αλήθεια.
1: Λέω καθαροζούμε. Ναι, ενώ πριν το AI έβρισκε παντού Σοκράτηδες και Αριστοτέλιδες να μιλήσει. Έχω κάνει και εγώ την καριέρα του Αρμπελόα. Δεν με ήξερε κανεί και πήρα την Μπαρσελόνα. Κάποιο παιχνίδι προφανώ, ναι.
0: Είναι ο Αρναούτοβιτς για το Μουντιάλ ό,τι και μια παλιοσυρά από το στρατό που τον βλέπει μετά από χρόνια στο τρένο. Αν πείτε το 50 που σου δίνει.
1: Ναι. Ο κύριος Πογιάτος, δηλαδή, από τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ, κακός ήτανε. Μιας και αναφέραμε το γίγαντα Τενέ, να θυμηθούμε κάτι από τα παλιά. Πήγα στο τοπικό σου βλατζίδικο και με ρωτάει ο Μάγιας, τι να βάλω, και το απαντάω, βάλε ένα με απ' όλα, έφυγε και ο Αρμπελόα.
0: Είναι η Ελβετία για τους 8 του Μουντιάλ, ό,τι ο Μπανιστριτζής σε κλαμπ για swingers, λέει ο Αντρέας Πλεϊντόι. Τι σας έδωσε ο Νορβηγός Άκης Παπάζογλου για να τον εκθιάζετε τόση ώρα?
1: Ο Λιοντάρια Συνεργεία, που είχε πολύ καιρό να στείλει, λέει, γιατί οι γυναίκες μας πρίζουν τώρα η παπά για δώρα και δόξα και τα λοιπά, ενώ η γιορτή του πατέρα είναι όπως το σπινθυρό βόλο βλέμμα του Ιαν Βουγιούκα, δηλαδή δεν υπάρχει. Χρυσοχολίδης λέει το εξής. Υπάρχουν τρία είδη άνθρωποι που στέλνουν μηνύματα στο Fight Club. Αυτοί που πληρώνουν για να στείλουν μέσω μηνύματος, εκείνοι που γράφουν στα Greeklist και εκείνοι που γράφουν με AI. Μπορούμε να καθιερώσουμε δεκάλεπτο που ο κύριος Γιάννης θα διαβάζει μηνύματα με προφορά GPT? Πείτε ναι, να συνασπιστούμε για να στέλνουμε όλοι μόνο γκρίκλες από εδώ και πέρα.
0: Κάθε φορά που ακούω το Another One Bites the Dust, ευγνωμονώ το Freddie Mercury που δεν έκανε το τραγικό λάθος να χαλάσει όλη την μουσική ιστορία της ταινίας Rocky, λέει ο Καρεμπέος. Καλά, δεν είναι τα θέμα του Mercury, τα θέματα τα βρήκα στα λεφτά. Όταν έψαχνα ο Σταλόνε. Και δεν ήταν στο Rocky 1 αυτή η ιστορία, ήταν στο 3 νομίζω, με το Eve the Tiger. Εκεί είχε γίνει η διαπραγμάτευση για να πάρει κομμάτι των Queen, δεν τα βρήκαν στα λεφτά, πήγε στους Survivor, άγνωστοι του Survivor, του ζήτησε ένα κομμάτι να γραφτεί επικό για το τέτοιο
1: και, να το.
0: Και γράφτηκε η ιστορία και μετά είχαμε και τον Burning Heart στο επόμενο Rocky και κάπως έτσι γράφτηκε η μουσική ιστορία.
1: Κύριε Βαϊμάκη, η πιο μικρή σε ηλικία ακροάτριά σας ζητάει να μιλήσετε για τη Λίλα και δεν εννοώ την Καφαντάρη. Λέει η Ανθούλα από Σαλαμίκονο.
0: Ποια Λίλα?
1: Τι είναι ποια Λίλα?
0: Ποια Λίλα?
1: Τι Λίλα?
0: Ποια Λίλα?
1: Την τραγουδίστρια.
0: Τι να πω εγώ για τη Λίλα?
1: Δεν ξέρω. Να πεις ό,τι ξέρεις.
0: Να πω για την καφαντάρη, για την Λίλα Πάουζε ενδεχομένως λόγω ηλικίας πιο εύκολα μπορώ να μιλήσω.
1: Άστε, δεν έχεις να πεις.
0: Δεν έχω.
1: Δεν έχεις να πεις τίποτα δηλαδή.
0: Τίποτα. Τι πρέπει να πω.
1: Δηλαδή κανένα, δηλαδή τίποτα.
0: Πες εσύ που γνωρίζεις.
1: Μα δεν ρώτησε εμένα.
0: Ναι, σου πασάρω εγώ. Σου μεταβιβάζω εγώ το αίτημα σε εσένα που γνωρίζεις.
1: Μα δεν έχεις ακούσει τίποτα. Ούτε αυτά μανιάτικο, τίποτα, κανένα τραγούδι. Τίποτα. Ανασένω και ζαλίζομαι, τίποτα. Τίποτα απολύτως.
0: Μπορεί να έχω ακούσει. Δεν το
1: ταλέρ. Κάπου δεν έχει πάρει ταυτί σου τίποτα από όλα αυτά.
0: Μπορεί να έχει πάρει, αλλά δεν είναι. Γιατί πρέπει να μιλήσω. Ενώ έχει κάτι άλλο πέραν των τραγουδιών αυτών για το οποίο πρέπει να μιλήσω.
1: Έχει το επώνυμο διεθνού Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τη λένε 30, αλλά δεν νομίζω ότι σε αφορά
0: όχι,
1: αυτό.
0: Στον κάτι νομικό. Άλλο, εμφανισιακά έχει κάτι για το οποίο πρέπει να μιλήσω.
1: Εμφανισιακά έχει κάτι που ξέρω ότι δεν είναι η άμεση προτεραιότητά ναι. σου, αλλά ότι πάντα το εκτιμάς.
0: Ναι. Ωραίο χαμόγελο δηλαδή. Ωραίο.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Καθόμουν στο μπαρ μόνος, σκεπτόμενος σε πόσο διεφθαρμένη χώρα ζω. Πόσο σωστή απόφασή μου να μην κάνω παιδιά, πνίγηκα στις σκέψεις, μέχρι που ένα φιλαράκι μου με βλέπει μου λέει: χαλάστηκες και σήμερα για την ΙΕ.
0: Πόσο τιμά την Τραμζονσπορ στην ελληνική τραπεζούντα που ονόμασε το γήπεδό της Παπάρα Πάρκ να περάσει δε βρίζω, λέει ο Γιαννάκης Ροκάς. Είναι η απάντηση στο ΠΕΑΚΙ, ας πούμε αυτή.
1: Τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Τι άλλο. Εσύ που το Γιαμπουσέλη, ας πούμε το κατοχύρωσες, ναι, οκ. Okay. Ναι, μια χαρά. Και σήμερα τι θα γεννούμε χωρίς Μουντιάλ. Τα παιχνίδια αυτά ήσαν μια κάποια λύσης. Ο Κώστας Καβάφης Χιούστον. Mm-hmm. Ωραία.
0: Είναι η Ελβετία για τους 8 ότι το Άρ στο Μάλμπορο.
1: Το έχουμε ξαναδιαβάσει αυτό με αφορμή. Άλλο.
0: Λέει ο Σανιαζητός.
1: Αλλά πάντα καλό. Ναι, πάντα αλλά καλό. Πάντα καλό.
0: Πόσο τιμά Θείο στο Τσίλι που κάτω από comment ναι του της γράφει «Έχεις TikTok να σου κάνω έτοιμα». Και να σου πω κάτι, Γιάννη, δόξα το Γιαραμπή, το κορίτσι θα έχει TikTok.
1: Ναι, βεβαίως. Ο Λούλης Κουκλεντές λέει το εξής. Ρίκι Μάρτιν θα έπρεπε να είναι κανονικά σε όλο το σοου του ημιχρόνου, χωρίς την κοντοστούπα την Κολομβιανή και το 70χρονο σκιάχτρο. Είναι η Ελβετία στο Μουντιάλ, οι διαφημίσεις στο YouTube προβάλλονται μετά τη λήξη του βίντεο. Λέω Σνέφιλ Νέβιλ. Είναι το Βέλγιο στο Μουντιάλ, το ανθοδοχείο στο κυριακάτικο τραπέζι που το βγάζουμε μόνο και μόνο για να σερβίρουμε τα φαγητά, λέει ο Γιωτάτς με καμαρά.
0: Ναι, κάποιος η Ελβετία δεν έχει χάσει σε επίσημο παιχνίδι από 18-11 του 24 που έχασα την Ισπανία. Είναι ο προπονητής Ελβετίας για τον ερωτικό κινηματογράφο ό,τι και η Survivor για τις ταινίες Rocky, αναρωτιέται ο Άιντρα Φαφούτης.
1: Λοιπόν, ο Ντελεαλή Ντεπασαλή κάνει την όπως την περιγράφει, ταπεινή πρώτη απόπειρα τριλήματος. Μουράτ Γιακίν Τσοντόγιαλο, ο Ινφαντίνο τρέμει. Στο τελικό ημίτρελο στο κύπελο απονέμει ή στη Φούλαν πει έναν αρμπελό championship περιμένει. Μια τίμια πρώτη προσπάθεια θα λέγαμε. Είναι η Σελέστε Αμαρή για Αφροδίτη Λατινοπούλου της Λατινικής Αμερικής, ναι. Βεβαίως.
0: Το Παπάρα είναι τουρκική πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών, κάτι σαν το PayPal.
1: Α, μάλιστα. Είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλο, Σαν Πέρκινς, 21ου αιώνα.
0: Όχι. Ευτυχώς δεν έχει μπάλα σήμερα και θα κάμω τον έρωτα, γιατί με γυροφέρνει η κυρά. Είναι μια καλή ημέρα σήμερα. Δεν υπάρχει δικαιολογία σήμερα. Δεν υπάρχει δικαιολογία, έχει μπάλα. Σήμερα πρέπει να κάμετε τον έρωτα, όσοι πιέζεστε. Προχθές μου λέει πελάτησα λογίστρια, μου φτιάχνει τη διάθεση. Της λέω τιμή μου και κάπως έτσι ένιωσα για λίγο όσο μαλούμα της Παιανίας.
1: Ναι, παιδιά, είπε δυο μάτσα ένα παιχνίδι ο κύριος Κώστας.
0: Ναι, το είπε.
1: Επίσης, τι λέει το ότι υπάρχει άνθρωπος που έκανε tweet το 19 και έκανε tag την Πέτης και της έλεγε να έχει τα μάτια της στο Χάλαντ, ο οποίος αγωνιζόταν τότε στη Σάλτσμπουργκ. Παιδιά, ο Χάλαντ είχε κάνει ήδη καλές εμφανίσεις στην Νορβηγία. Και έμπαινε στη χρονιά που έκανε την καλή του Σάλτσμπουργκ και θα έπαιρνε μεταγραφή. Το θέμα του Χάλαντ τον είχε ανακαλύψει όχι το 19, το 15, το 14, το 13.
0: Δεν λένε τίποτα αυτά. Και ο Κλοπ είχε πει στη Λίβερπουλ, παιδιά, για τον Διαμαντέδε, το είχε πει. Ότι παιδιά τον νου σας εκεί και τα λοιπά.
1: Νομίζω,
0: που έκανε τότε, ξέρω εγώ, 15-20 εκατομμύρια τότε στην Λειψία. Τώρα έχει πάει η τιμή του καμιά κατοστάρα. Τι να κάνεις.
1: Όπως λέει ο Άντραχτ Φαφούτης πολύ σωστά, ο μόνος που έκανε νούμερα καλύτερα από του Χάλαντ ήταν ο Μακαρίτης, ο Μαξίμο Τσιγκάλκο.
0: Ναι.
1: Αλήθεια. Είναι αλήθεια.
0: Είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ένας λιγότερο τσουποτός και πιο σύγχρονος Μπόρις Διαό?
1: Μην κουρδίζει τον κύριο Κώστα. Ο μόνος που θα μπορούσε να βιδώσει το Χάλαντ είναι ο νυφάλιος Ρούμπεν Σεμέδο, ο οποίος θα του έπαιρνε όχι μόνο την ταυτότητα αλλά και την κόμενα. Θα προσπαθούσε ο Σεμέδο, είναι η αλήθεια. Θα προσπαθούσε.
0: Από το Κολομβία, Ελβετία λέει καλύτερα που δεν έχει τίποτα σήμερα. Παιδιά, στα 90 λεπτά, στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, η παράταση του παιχνιδιού ήταν, είχε πράγματα. Είχε σπίτι και ήταν την παράταση, ας πούμε. Είχε φάσεις.
1: Παρ' όλα αυτά, είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ, ότι και ο Λέτνερ για την Dream Team. Μεγάλη αλήθεια, όταν επιλέγουμε ουρά με λίγο κόσμο στο σούπερ μάρκετ, πάντα κάποιος που θα έρθει μετά από εμάς σε διπλανό ταμείο θα φύγει νωρίτερα. Ναι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Το τσίλι καφενείο το ορθόδοξο δεν κινδυνεύει. Στο fake ανεβαίνουν τα τσό.
1: Στο fake δεν μας νοιάζει.
0: Κόψου μόνο σου, λέει, μια Ελληνίδα στον ταρέμι. Είναι η υπογραφή.
1: Ναι.
0: Μέχρι χθες δεν μπορούσα να κάνω τον έρωτα γιατί είχε μουντιάλ. Και σήμερα δεν μπορώ γιατί πάλι δεν έχω γκόμενα. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ο Τόργκελε σε κοινή αιστεία?
1: Ο πανηγυρισμός σκαλώνει στο νικητήριο γκολ της Αργεντινής. Δεν ήταν σαν να βλέπε φινάλε σεζόν τη Όπρα. Μουρίνιο, Κόντε, Κλόμπ, Γουαρδιόλα, θα τα είχαν γυρίσει όλα ανάποδα. Λοιπόν, περιέργως πως ο Σκαλόνι πανηγύρισε για πρώτη φορά τόσο έντονα στην ισοφάριση, όχι στο τρίτο.
0: Ναι.
1: Για κάποιο λόγο.
0: Είναι ο Γιαμπουσέλε ο πιο χοντροκόλλης αθλητής που έχουμε δει ποτέ σε ελληνική ομάδα, λέει ο Βοεβόδας Πρωτοβλαχίας. Για μπασκετικό μιλάμε, έτσι, μην πιάσουμε ποδοσφαιρικούς τώρα.
1: Ναι.
0: Μην πιάσουμε Ραμπέκετ, έτσι, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, που ήταν επίσης. Πιθανότατα ναι.
1: Λοιπόν, ο Καρταρόμπα ξεκούμπονται, λέει το εξής. Μέσα στα πολλά που συνέβησαν χθες στο Αργεντινή Αίγυπτος και μέσα στα σκάρτα στατιστικά που τρώμε στη μάπα σε πραγματικό χρόνο, σχεδόν κανείς δεν ανέφερε ότι το γκολ του Έντσο Φερνάντες, τον νικητήριο της Αργεντινής, ήταν το γκολ νούμερο 3.000 που μπήκε ποτέ σε Μουντιάλ. Το νούμερο 2.000 είχε σκοράρει ο Όλμπακ το 2006 κόντρα στην Αγγλία και το χιλιοστό ο Ρέσεμπρικ το 1978. Μάλιστα.
0: Είναι η Ελβετία του Μουντιάλ οι πυροσβεστήρες πίσω από τις πόρτες στα γραφεία πρωτοκόλλου της εφορίας?
1: Ένα μήνυμα λέει, δεν πολύ στέλνω γιατί γίνομαι γραφική με τον ερωτά μου προς τον γκουρού, αλλά μπορείτε να φρεσκάρετε τη μνήμη μου τι κοιτάει κυρίως ο κύριος Κώστας για να δω αν εκτός από το χαμόγελο έχω και αυτό το άλλο. Το χαμόγελο, παιδιά, κοιτάει ο κύριος Κώστας.
0: Αλίμονο, παιδιά, τι.
1: Το χαμόγελο, τι κοιτάει, τι να κοιτάξει.
0: Στην ηλικία αυτή, καταρχάς, δεν βλέπεις και παραπέρα. Βλέπεις το χαμόγελο που είναι μπροστά σου τώρα. Μετά τα υπόλοιπα χρειάζεσαι γυαλί.
1: Μου θέλω να στηρίξουμε την προσπάθεια του Καλτζάκη Κέννεντι, ο οποίος έχει ξεκινήσει ένα petition στο change.org για να κάνουμε abolish το hydration break. Εντάξει, έχει μαζέψει 41 υπογραφές. change.org/abolish hydration break. Να μπούμε μέσα να στηρίξουμε.
0: Κάποιος λέει πιο χοντροκόλλης ο Μίρκο Μιλίσεβιτς.
1: Τώρα.
0: Big Sofo, δεν ξέρω, τώρα, παιδιά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω για Big Sofo. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Στέρλινγκ καλύτερη Λαρακό από Νέτο. Δεν έχει παίξει σε ελληνική ομάδα όμως, παιδιά, ο Στέρλινγκ. Είναι πεταχτό ήταν, δυνατό, ναι. Μένω σε χωριό. Ο παππούς γείτονας αγόρασε καινούργια επαγγελματική κλούβα, η οποία στο πίσω τζάμι έχει αυτοκόλλητο fake taxi. Κοίτα, σου πω, δεν ξέρεις ποτέ που χρησιμοποιεί την κλούβα ο παππούς.
1: Θέλω να πω, σωστό.
0: Μπορεί να το έβαλε για το χαβαλέ, μπορεί να μην ήξερε ή μπορεί να κάνει δουλειές.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνει.
1: Θέλει ρεπορτάζ εδώ.
0: Ναι.
1: Καρτρόμα ξεκούμπονται επίσης σε συζήτηση, σε αναφορά σε συζήτηση που κάναμε για τους αμφιδέξιους ποδοσφαιριστές. Θέλει να αναφέρει και το Σάντι τον Καθόρλα.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Εντάξει, ναι. Ναι.
0: Κάποιος λέει ότι ο Καραγκούνης είναι κολλητός με τον Βραζιλιάνο τον Όσκαρ. Μάλλον λέει γι' αυτό είχε εισιτήριο και θέση δίπλα στους Βραζιλιάνους. Οκ, okay, παιδιά. Μπορεί και από τον Ζιλμπέρτο. Μπορεί, είναι αυτό που λέγανε χθες οι φίλοι, ότι επειδή πηγαίνει σε όλα τα παιχνίδια που παίζουν οι τα παιχνίδια τα φιλανθρωπικά που παίζουν όλοι οι βετεράνοι τέλος πάντων, έχει γνωριστεί με όλους. Δεν θεωρώ καθόλου απίθανο να τον ξέρουν όλοι και να τον καλούν. Είναι η Ελβετία στο Μουντιάλ το μπιφτέκι λαχανικών σε κατάλογο σουβλατζίδικου, λέει ο Πιερό Μωρουά. Είναι ο Τσάκα ο Ελβετός Τάσος Λαγός? Όχι ρε παιδιά. Όχι. Δεν ξέρω αν το διάβασα αυτό. Είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ ό,τι και αυτό στο σούπερ μάρκετ στα τυριά που λέει μισό λεπτό να φωνάξω τον κύριο και έρχεται ο φετάς?
1: Ναι. Ναι. Μου έχω πάθει σοκ τώρα, γιατί εγώ είμαι Αϊτόρ και εσύ ο Εμβιλά μου. Μας έχει στείλει μία πρόσκληση δική του προσωπική για τα βαφτίσια του Θεογνώσιου. Εντάξει. Το κοιτάω τόσο και προσπαθώ να το πιστέψω.
0: Να ζήσει το παιδάκι πάνω απ' όλα. Να ζήσει το παιδάκι. Θεογνώσιος.
1: Τι λες τώρα.
0: Εσύ με τον παππού και το fake taxi, πρόσεχε αν μπει να φαίνεται ότι έχει πορτοφόλι μαζί σου.
1: Είναι Ελβετία για το Μουντιάλ το ό,τι το OnlyFans για τον Γιόχερες. Ο Στιφολιά του Χούτου λέει το εξής. Ήταν ο Βασίλης Λεβέντης ο Μαρσέλο Μπιέλσα της πολιτικής. Βαθείς γνώστες και οι δύο του τομέα τους, με αδυναμία όμως το να μεταδώσουν αυτές τις γνώσεις επιτυχώς, νευρικοί, με δύο-τρεις μεγάλες επιτυχίες ο καθένας, αλλά χωρίς τίποτα συγκλονιστικό. Όχι, αλλά συμπαθητική παρομοίωση.
0: Κάποιος λέει για Άγια Τουρέ, απίστευτος ποπός. Ναι, ειδικά στα τελευταία του χρόνια στη City, ναι. Όχι στην Ελλάδα, στην Ελλάδα ήταν πιο fit. Είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες ο Αργεντινός Κωστής Μπαρβαρούσης? Έχει απαντήσει ο Ντόκος mail του Κυπώνου? ελπίζω ναι. Μετά την έλευση για Μπουσέλε, μπορεί ο συνακροατής μας να αλλάξει το ψευδόνυμό του στο «Μας νικάει ο για Μπουσέλε με τον κόλο τον Τόνσο»? Λέω καφού Fighters.
1: Ο Παναστάτης Μπολσονάρος λέει είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ. Ό,τι και χαρτόκουτα με πλαστικά καπάκια σε κηλικείο δημόσια υπηρεσία ξεχασμένη από τότε που ήταν κυκλώναμε χωριστά.
0: Είναι η Αγγλία για το Μουντιάλ, ό,τι το φτηνό αλκοόλ για τους φασαίους.
1: Δρυμή κατηγορό στην Πανίνη από Καρταρό Παξικουμπότη που από το 22, αντί να βάζει αριθμούς στα χαρτάκια, χρησιμοποιεί ένα δύσχρηστο σύστημα με αρρύθμιση αναομάδα. Άθλος να κάνει ταξινόμηση και ανταλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Θεογνώσιε, δύο λύσεις υπάρχουν. Ή καν το Σάκης ή γίνε τρανς. Παιδιά, ντροπή όμως τώρα για το μικρό Θεογνώσιο.
1: Ναι. Παιδιά, τι να πούμε για το Μυθριδάτη Χατζηχατόγλου δηλαδή. Είναι από τα πιο υπέροχα ονοματεπώνυμα που υπάρχουν στη χώρα.
0: Έλατε.
1: Τι ακριβώς θέλετε να πούμε δηλαδή. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, και ένα μεγάλο mail που είναι σε εντόνη πρώτη ερωτική απογοήτευση. Θέλετε να κλείσουμε με αυτό?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, ας γίνει αυτό. Και έχω και ένα άλλο, αλλά είναι για αύριο, για αύριο, για αύριο. Το καθένα στην ώρα του. Λοιπόν, λέει ο Ντέσσερ, πήγε μου μαμπάλι, φύγε το εξή. Βρισκόμαστε στο 15, πρωτοετής φοιτητής μακριά από την πόλη μου, μέσα στις τεράστιες παρέες πρωτοετών που πηγαίναμε ένα τσούρμα από 20 άτομα για καφέ, μπύρα και ρακόμα, αλλά υπάρχει μια κοπέλα η οποία ξεχωρίζει, ας την πούμε Σία, και αρχίζουμε να κάνουμε πολύ παρέα, έχουμε χημεία, η φάση δείχνει να πηγαίνω ταχώς για friendzone, έχω τσιμπηθεί άσχημα, όμως αρκετά συχνά τα υπονοούμενα από μεριά δίνουν και παίρνουν, και εγώ δεν παίρνω χαμπάρι. Την περίοδο εκείνη η ήταν στα χωρίσματα. Έτσι, μια μέρα έρχεται σπίτι μου σαν βρεγμένη γάτα, επειδή χώρισε, πίνουμε μπύρες αυτή για να πνίξει τον πόνο της. Εγώ απλά για να πιω τα λεφτά για τα κοινόχρηστα μου είχε στείλει ο πατέρας μου. Κάπου εκεί μεταξύ παρηγοριάς και δακρύων, η Σία με παίρνει αγκαλιά και με φυλάει, και εγώ έχω μείνει κόκαλο, προσπαθώντας να απολαύσω τη στιγμή που περίμενα καιρό. Γρήγορα καταλαβαίνω πως μάλλον ήταν μια στιγμή αδυναμίας της Σίας και πως αυτό το φιλί δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω. Δύο εβδομάδες μετά, και ενώ αυτή κάνει σαν να μην έγινε ποτέ, αποφασίζω να απασφαλίσω και να της κάνω μια ερωτική εξομολόγηση που όμοιά της δεν έχω κάνει ξανά μέχρι και σήμερα. Η απάντηση που εισέπραξε ήταν ο κλασικός σε βλέπω σαν φίλο κτλ. Η ερωτική απογοήτευση πλέον έχει μπει με ταμπούνια στη ζωή μου και εγώ βρίσκομαι στα χαμένα, βυθισμένος σε κατάθλιψη. Μετά από λίγες μέρες ο κολλητός μου κάνει πάρτι γενεθλίων με αυτή καλεσμένη. Και εγώ δεν έχω καμία όρεξη να πάω. Η Σία όμως μου στέλνει με παρακαλάει να πάω και εγώ της κάνω τη χάρη. Και εγώ να της κάνω τη χάρη και να πάω και άλλα τέτοια. Και εγώ σαν όριμος άντρας που δεν υποκύπτει λέω: εγώ για τον κολλητό μου θα πω, όχι επειδή θα είναι η Σία και χάνεται τέτοιο πάρτι. Επειδή όμως ήδη το σωτόρευτο έχει βγει μεγάλο για να μην τρώω άλλο το χρόνο, σε αυτό το πάρτι για μένα έλαβε τέλος. Μόλις μπήκα στην κουζίνα του σπιτιού μου, σκοπό να πάρω μια μπύρα από το ψυγείο και είδα τη Σία καβάλα με ένα συμφοιτητή μου σε άγρες ερωτικές περιπτύξεις που δεν θυμίζα τίποτα το τρυφερό αυτό φίλε που είχαμε ανταλλάξει πριν κάποια βράδια στο σπίτι μου. Και λέει απόψε ο ιστορόγραφος, απόψε σας τα γράφω όλα αυτά, δεν νιώθω κανένα από αυτά τα άσχημα συναισθήματα που μεταλαπόρησαν εκείνη την περίοδο, Αντίθετα, όλα αυτά τα θυμήθηκα νοσταλγικά σε μια κλικιά ανάμνηση της αντιμετώπισης πρωτόγνωρων συναισθημάτων και καταστάσεων του 18χρονου εαυτού μου. Έτσι, θέλω να κλείσω με ένα μήνυμα προς όλους τους ακροατές και ειδικά το φίλο που έστειλε χθες το τελευταίο μέρος της ιστορίας του, που εκτός από θέματα υγείας ή απώλειας ενός αγαπημένου μας προσώπου, για όλα τα άλλα ζόρια και απογοητεύσεις που έρχονται στη ζωή μας, ισχύει τις περισσότερες φορές το γραφικό: μια μέρα θα τα θυμάσαι και θα γελάς. Mm-hmm. Αυτά είναι που μας διαμορφώνουν σαν ανθρώπους καθώς περνάνε τα χρόνια της ζωής μας και μας εξελίσσουν. Γι' αυτό τις ερωτικές σας απογοητεύσεις να τις τιμάτε όσο και τις ερωτικές σας επιτυχίες. Ίσως και λίγο παραπάνω.
0: Πολύ σοφό.
1: Ε?
0: Πολύ σοφό. Λοιπόν, και με αυτό το απόσταγμα Σοφίας να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Χάρη Χριστόγλου. Mm-hmm. Ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς.
1: Καλά τα έπαιζε.
0: Και να έχουμε και δύο special καληνύχτες.
1: Μα έχουν έρθει και τα παιδιά εδώ για τις καληνύχτες.
0: Λοιπόν.
2: Σας κυρίες και κύριοι, τι κάνετε, πώς είστε? Ναι. Λείπεις να είστε πάρα πολύ καλά.
1: Τι είπα, άμα είναι τόσο χαρούμενος εσύ, αγόρι μου, μια χαρά θα είναι.
2: Ναι.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Μάρκος και ο κύριος Πέτρος, τι έχει να μας πει?
1: Μάρκο, ποιος θα πάρει το μουντιάλ, αγόρι μου?
2: Λοιπόν, παιδιά, εγώ.
1: Μόνο αυτό πες, τίποτα άλλο.
2: Αργεντινή. Τέλος.
0: Κύριε Πέτρο.
2: Γεια σας και καληνύχτα.
1: Πέτρο, δεν ακούμα.
0: Καλά,
2: καληνύχτα στους ακροατές μας.
0: Αυτό είναι.
1: Πολύ ωραία. Δεν θες να στείλεις φυλάκια κάπου πουθενά, ένα χαιρετισμό, ένα κάτι έτσι ωραίο?
2: Γεια σας.
0: Λακωνικός.
1: Αυτή ήταν ο Μάρκος και ο Πέτρος.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM 12, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Με σκορ στους Φορτούνι και Γιάννη του Ολυμπιακού νίξε 2-1 με ανατροπή τη Ράκο στο πρώτο φιλικό τεστ στην Ολλανδία. Με ενοχλής αποχώρησε ο Ρέτσος. Ένα καλό πρώτο τεστ. Θέλουμε να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, δήλωσε στους 94,6 του Σαντιάγο Εσέ. Περνά τα ιατρικά και ανακοινώνει το Ζωτά Σίλβα. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ρόκα στα υπόψη, σύμφωνα με δημοσιεύματα, και ο 33χρονος Κροάτης μέσος Μάρσελο Μπρόζοβιτς. Αρνητικά απάντησε ο Πάλμερ Μπράουν σε πρόταση ενός εκατομμυρίου ευρώ που έφερε από την τουρκική ομάδα τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης και θα το εξασφάλιζε αύξηση απολαβών. Για να φτάσουμε στην κορυφή πρέπει να υποφέρουμε, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι προπονήσεις ενώψει φιλικού με την Γκρασχόπερ στο Σάββατο. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ για τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ αδέρφια Μολεσόρ και ο Φαλ. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Ομπράντο, πιστώνησε στις πρώτες του δηλώσεις ο Γάλλος Power Forward Center του Τριφυλιού. 650.000 ευρώ θα λάβει ως αποζημίωση Ρεάλ Μαδρίτης. Την απόκτηση του Γιάννη Μοντέρο για τρία χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο περιθώριο της παρουσίας της χωρικής συμφωνίας με τη Superbet στο 2032. Παραμένει για έναν ακόμα χρόνο στους Ερυθρόλευκους ο Κόρεϊ Τζόζεφ, σύμφωνα με πληροφορίες του Big Win Sport FM. Ελπίζουμε να μείνει, τόνισαν ιδιοκτήτης ΚΑΕ αδελφή Αγγελόπουλη για τον Παπα-Νικολάου. Οι μεταγραφές δεν είναι το μοναδικό πράγμα που φέρνει την επιτυχία, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκα. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Στο συμβόλαιο μπήκε και ο ψηφιόν αγοράς με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό να κάνει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα στην Ολλανδία. Να κατακτήσει ο τίτλος με την ΑΕΚ, τόνισε ο νεαρός στόπερ στις πρώτες του δηλώσεις. Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, καθώς ο δικέφαλος φοράς συμφώνησε με τη Βαλένθια για την μεταγραφή του 31 ετών ΧΑΦ. Περήφανος που υπέγραψε αυτό το σπουδαίο σύλλογο, το μήνυμα του προπονητή Αλέσιο Λύση, σε σχετική επέμβαση εξομηνίσκου υποβλήθηκε ο Φιόντορ Τσάλοφ. Την απόξη του 26χρονου Ιταλού μέσω Μικέλε Νταουσίλιο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Αύριο παρουσίαση του Πάτερ Ματσάρη από το γυρό, από χθες Θεσσαλονίκη ο εμπρός Ιταλός τεχνικός. Ο εφοπλιστής Ζήσης Τηλιανός είναι και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ, αφού ολοκληρώθηκε η μεταβάση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από τον Αχιλλέα Ανταβέλη. Την απόξη του 29χρονου Αμερικανού πρώην γκάρντ της Βίρτους Μπολόνια Ματ Μόργαν για δύο χρόνια ανακοίνωσε η ΚΑΕ Άρης Μπέτσον. Σε συμφωνία με τη Τζέλση για την απόκτηση 22χρονου Βραζιλιάνου μέσω Αντρέι Σάντο ήρθε η Manchester United, όπως μεταδίδει το Athletic. Οι κόκκινοι διάβολοι θα καταβάλουν στους Λονδρέους περίπου 58,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζόρζε Ζέζους θα είναι ο νέος προπονητής εθνικής Πορτογαλίας μετά την απομάκρυνση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ από τον πάγκο των Ιβύρων. Καταγγελία κατά του Λετεσχέ και της ομάδας για τον αγώνα κοντά στην Αργεντινή κατέστησε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου στη FIFA. Επόμενη ενημέρωση από το Big Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Radio.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
5: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
4: Μπα.
5: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
6: Όλοι.
7: Αμέ.
5: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
6: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
4: Ναι.
6: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
4: Πώς το πες.
6: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο.
7: Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
5: Είπες
7: κάνουμε. Όλα αυτά.
5: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
7: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
5: Είπες κατηγορηθεί.
7: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
5: Σωστό.
7: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
8: Λέμε και κάποια μαγεία για να περνάει η ώρα.
9: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο.
10: Πες ρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
9: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
11: Είναι το πρώτο.
9: Γελάτε.
11: Συνθετικό ότι πιστεύω. Θα μπούσαμε, λέγανε.
9: Σωστό.
12: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
5: Βαγγέλη.
12: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
13: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
5: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
9: Μισό μου νύχι.
5: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τρώω.
8: Ασημειωθεί παρακαλώ.
5: Σταματήστε
8: το μισό μου νύχι. Ασημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Ασημειωθεί.
5: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
9: Μπράβο.
5: Και στα μπακάλικα.
9: Μπράβο.
14: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
5: Στις λεωφορείο λωρίδα.
14: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
5: Σε λεωφορείο δρόμους.
14: Τέλος.
12: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Ευαγγελή, τι λες?
15: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι.
16: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το είπα.
15: Παλαιότουλο. Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
17: Ναι, αυτό είπα. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε δύο ειδικά φουσκατά.
18: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
19: Ναι,
18: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
19: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
20: Βέβαια.
21: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
22: Εντάξει. Ωραία.
23: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
24: Ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα.
25: Big Wins Sport FM 94 και 1 και 6, 7.
26: Big Wins Sport FM στους 96,
27: άντε παιδιά, ησυχία.
26: 94,6, τα άλλαξα όλα.
27: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
21: Φέρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
27: Απ, εδώ θα σταθούμε.

0: το εξωτερικό.
1: Το φλόρτο να είναι έτοιμο.
0: Δηλαδή είναι και πρωί.
2: Φλόρτο μαγικό, φλόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλωτάπητας.
3: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
4: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun!

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Win Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Παρεούλα για το επόμενο 2 ώρα. Θα έχουμε σε λίγο Ηρακλή Αντίπα. Σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα. Έχει και φιλικό Ολυμπιακός. 2-10-95-79-283-4-5. Χάρης Χριστόγλου στον ήχο. Διονύση Δεσίλα στο μικρόφωνο. Ξαναλέω σε λίγο Ηρακλή θα είναι μαζί μας για κανένα μισά ωράκι να τον έχουμε. Οπότε ετοιμάστε και ερωτήσεις για τον Ηρακλή. www.sportfm.gr. Καλησπέρα στο Βύρον από τα Χανιά που στέλνει το πρώτο μήνυμα. Λοιπόν, είχαμε το φιλικό, θα μας τα πει ο Ολυμπιακός, ο Ηρακλής, το φιλικό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε με ανατροπή τη Ράκοφ 2-1, με γκολ του Φορτούνη και του Γιάρεμσουκ στο φινάλε. Ο Ρέτσος αποχώρησε με ενοχλήσεις. Θα μας πει επίσης ο Ηρακλής λεπτομέρειες. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε για Μπουσέλε στον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε για τα επόμενα 3 χρόνια από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε για 3 χρόνια και τον Ολυμπιακό. Ο Γιάν Μοντέρο ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Έκανε και την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ανακοινώσει τον Σάντα Μαρία. Τα έχει βρει σε όλα με τη Βαλένθια για τον 31χρονο χαφ. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε στον Παναθηναϊκό, υπάρχει μια πρόταση από Τουρκία, 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι ο Στέφανος Κοτσός για τον Μπάλμερ Μπράουν. Αυτός ο παίκτης απάντησε αρνητικά. Από εκεί πέρα συνεχίζονται οι προπονήσεις στον Παναθηναϊκό. Άλλο. Ο Ηρακλής βλέπω έκανε μεταγραφή. Καλό χαφ. Μικέλε Νταουσίλιο, 26 ετών. Εν ολίγης αυτά και θα τα συζητήσουμε και με σας. Λοιπόν, τον έχουμε τον Ηρακλή. Οπότε πάμε να τον έχουμε ένα μισάωράκι. Να μας πει και για το φιλικό και στέλνετε και τις ερωτήσεις σας για τον Ηρακλή. Για ό,τι υπάρχει. Γεια σου φίλε μου.
1: Τι γίνεσαι Διονύση μου?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρούλα. Τώρα μπορεί γι' αυτό κάτσε έτσι λίγο. Ήθελα να γυρίσω ξεστά ένα μέσα δωμάτιο.
0: Τι?
1: Να, έλα.
0: Τι είπες, δεν σ' άκουσα?
1: Ήθελα να γυρίσω στο δωμάτιο. Γι' αυτό σου είπα να περιμένεις 5 λεπτάκια.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, να μείνει τώρα σαν σέρ εκεί να πέφτει και να μείνει τέτοιο ξανά μανά, τα ίδια δεν είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες μας για φιλικό. Πώς τα είδες, λοιπόν, τι άλλο υπάρχει?
1: Πρώτα απ' όλα χρησιμοποίησε δύο ενδεκάδες και λόγω του προβλήματος που προέκυψε με τον Παναγιώτη Ρέτσο που δέχτηκε ένα χτύπημα και στο 25ο λεπτό είδαμε και ντεμπούντο Σμάιλοβιτς. Να πω πρώτα για τον Παναγιώτη και για τον Ρέτσο ότι δεν έχει κάτι. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Ξέρεις γιατί πάντα περιμένεις να δεις τι έχεις ποδοσφαιριστής, υπάρχει αυτή η αγωνία. Πάμε πάρα τώρα στα υπόλοιπα. Πάμε στο φιλικό. Πρώτα απ' όλα χρησιμοποιήσε 2 δεκάδες ο Μεντιλίμπαρ. Μία σε κάθε μήχρονο. Στο πρώτο μήχρονο και είδες που αυτό που σου λέγα το Ροντινέι θα έπαιζε δεξί εξτρέμου, τα έλεγα και το πρωί στο Sport FM αλλά και στη δική μας εκπομπή Διονύση το πρωί. Ήταν πραγματικά εξαιρετικός ο Ροντινέι και ο Ολυμπιακός ήταν καλός στα πρώτα 45 λεπτά. Δηλαδή έχει δημιουργήσει 8 ευκαιρίες για γκολ. Νομίζω αν κάνω τραγικό λάθος τις 7 είναι μέσα ο Ροντινέι, είτε να πάνε τις τελειώσει είτε τις έχει δημιουργήσει. Είναι μυθικός αριθμός για όλο αυτό για αυτές τις φάσεις που ήταν αρκετές απέναντι σε μια ομάδα η οποία σε 2 εβδομάδες πήρε το πρώτο της προκριματικό στο Conference League με τη Βαλέτα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο προπονητής των Πολωνών έκανε μία μόνο αλλαγή και αυτή η αναγκαστική στο 75 που τραυματίστηκε το αριστερό του back half που έπαιζε όλη την πλευρά και μάλιστα δεν μπορούσε καν να πατήσει το πόδι του. Οπότε λοιπόν έδειξε δηλαδή ότι είναι για τους Πολωνούς είναι ένα πολύ δυνατό και κρίσιμο τεστ για να παίξει μία ενδεκάδα σε όλο το παιχνίδι με μία αλλαγή για ένα τέταρτο. Στο πρώτο μήνα ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός και είχε τις ευκαιρίες με κορυφαία φυσικά το δοκάρι του Σιπιώνη, θα κρατάει σίγουρα το γεγονός ότι δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις. Mm-hmm. Θα μπορεί να υπάρξει ένας μικρός προβληματισμός, ξέρεις, από την άποψη ότι μην έχουμε, ξέρεις, θα πρέπει να πούμε και ο Ολυμπιακός έβγαζε, δημιουργούσε ευκαιρίες, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός. Δηλαδή χάθηκαν ευκαιρίες και με το Ροντινέι. Εντάξει, ο Σιπιώνη είναι και ατυχία, αν πάρα πηγαίνει τώρα στο ριζόντιο του Δοκάρη, πέρυσι καλή, πολύ καλή παρουσία και ο Σιπιώνη στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, Έκανε αλλαγές, άλλαξε όλη την ενδεκάδα μέχρι να βρει ρυθμό και με αρκετούς νεαρούς. Ήστερα μέσα ο Φίλης, ένα παιδί που είναι από τα 8 της Ακαδημίας, ήταν ο Σιόζιος που έπαιξε δεξιμπάκου 17 χρονών. Είδαμε ξανά τον Μπακούλα στο αρχικό σχήμα, ο οποίος θυμίζει ότι είχε κάνει πολύ καλή προετοιμασία όταν είχαν εμφανιστεί ο Κοστούλας και ο Μιζακίτη. Ήταν μαζί και ο Μπακούλας στην προετοιμασία, όπως και ο Κουτσίδης.
0: Ναι, το θυμάμαι τώρα.
1: Ναι, το παιδί. Και ήταν και πάρα πολύ καλό στην πορεία. Ξέρεις, πήγε στη Ρίο Άβε, είχε τον τραυματισμό που τον κράτησε πολύ έξω. Ένα σημαντικό χρονικό διάστημα εκτός. Και τώρα έπαιξε για 25 λεπτά, γιατί μπήκε και ο Μασούρας στο 70. Λοιπόν, σε αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να δημιουργήσει. Δεν είχε δηλαδή τον τρόπο για να γίνει απειλητικός και πέσει και κάπως ο ρυθμός του μάτς, ανέβαιναν και οι Πολωνοί σε απόδοση. Είχε μια καλή στιγμή τον Αντρέ Λουίς στο 49, ένα σουτ που κόντραρε και πέρασε κόρνερ και βρέθηκε ο Ολυμπιακός πίσω στο σκορ. Και εδώ είναι που κρατάει την αντίδραση που βγάλει η ομάδα. Και επειδή είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, όπως είπα και στη μετάδοση, ήρθε ο Κώστας Φορτούνης για να ομορφύνει ξανά το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο 85. Και όλοι κέρδισε φάουλ, πήρε την αίσθηση την μπάλα, την έστειλε στο παραθυράκι, έκανε το 1-1 και το 2-1 που έβαλε ο Γιάρεμτσουκ ήταν πάλι από πολύ ωραία σέντρα του Κώστα Φορτούνη. Δεν θα πιστωθεί ας πούμε ως ασίστη, γιατί πήρε την πρώτη κεφαλιά και πήρε η μπάλα, τη βρήκε λίγο τερματοφύλακας και πήγε στο οριζόντιο και πήρε το rebound ο Γιάρεμτσουκ και έκανε το 2-1. Πραγματικά δηλαδή έδειξε ο Φορτούνης ότι έχει την ποιότητα. Είχε πάντα, ήταν σούπερ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, αλλά είναι πολύ σημαντικό που στην πρώτη του εμφάνιση ξανά με τον Ολυμπιακό άφησε, ρε παιδί μου, πάλι το στίγμα του. Δηλαδή είναι πραγματικά ένας παίκτης ο οποίος θα δώσει πάρα πολλές βοήθειες στον Ολυμπιακό στη νέα σεζόν. Γιατί δεν θα το χρειαστεί ο Ολυμπιακός. Γιατί το συζητούσα και εδώ με δύο συναδέλφους που ήρθαν σήμερα, φίλοι μου. Λέω, ρε παιδί μου, θυμάστε πέρυσι τα είχαμε βάλει γκολ από απευθείας με φάουλ. Και δεν θυμόταν κανείς. Και αν μπορεί και κάποιος φίλος όσο θα φτάμε στον αέρα, αν θυμάται αν έχουμε βάλει γκολ με φάουλ στην περσινή σεζόν απευθείας, να μου πει το μάτς. Έτσι, γιατί να το θυμηθώ κι εγώ. Αμέσως με το καλημέρα. Με το καλημέρα. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Και ο Ολυμπιακός σίγουρα το γεγονός ότι έκανε ανατροπή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο έστω και σε φιλικό παιχνίδι. Πάρα του Γιώνας, ότι έπαιζε με μια δεκάδα που δεν έχει παίξει ποτέ μαζί και με 7 παίκτες, ας πούμε, δεν ήταν πέρυσι στο ρόστερ. Θα συνεχιστεί η προετοιμασία και αύριο θα έχει προπόνηση στις 11.30 ώρα Ελλάδος. Αλλά πάντα μετά από το φιλικό δεν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ έντονη, δηλαδή θα ακολουθήσει ένα διαφορετικό πρόγραμμα, ότι κάνουν και από θεραπεία προσεκτές. Το ξέρεις, Γιώνας, μετά από φιλικά δεν είναι τόσο εύκολο. Να πω ότι είχαν παίξει κάποιοι 60-65 λεπτά και οι υπόλοιποι 25 ή 30, ας πω ότι μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα τώρα, όμως έχουν παίξει από ένα ημίχρονο, θα κάνουν κανονικά προπόνηση και αυτά θα τα πούμε αύριο. Τώρα...
0: Από νέα πρόσωπα, Ηρακλή, άλλα...
1: Έλα.
0: Και τι είπες από νέα πρόσωπα, τι είχαμε?
1: Από νέα πρόσωπα είχαμε, ας πούμε, ήταν επιστροφή Φορτούν, ήταν επιστροφή που μπήκε Κάρμο. Είδαμε τον Κάρμο. Δεν σ' άκουσα.
0: Ρε παιδί μου, εγώ δεν τους βάζω τώρα το Φορτούνι και τον Κάρμο, τους ξέρουμε, με αυτήν έννοια το λέω.
1: Τους βάζεις, αλλά είναι επιστροφές.
0: Ναι, κατάλαβες. Λοιπόν, λέω, αν είχαμε
1: δεν
0: άλλους...
1: Δεν ήταν, δηλαδή, ήταν ο Φορτούνι, ήταν ο Κάρμο. Έπαιξε βασικός στα πρώτα 45 λεπτά ο Μαφαίο, ο οποίος ανέβαινε, δηλαδή που πληροφορεί... Είναι και ανάλογα βέβαια και με την ομάδα στην οποία αγωνίζεσαι. Ας πούμε, με Αγιόρκα ήταν ένας παίχτης, ο οποίος, σύμφωνα με αυτό που έλεγαν οι Ισπανοί, γιατί εντάξει, και ό,τι βίντεο να δούμε, ήταν ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος, άμα το βάλουμε, εξαίρεση ποσοστά, ήταν ένα 70% στην άμυνα και ένα 30% στην επίθεση. Δηλαδή ήταν ένας παίκτης ο οποίος κρατά πολύ τη θέση του, ότι δεν του φεύγουν στην πλάτη, δηλαδή ότι αμυντικά είναι πάρα πολύ καλός και ότι θα βοηθούσε επιθετικά ως ένα σημείο. Εγώ πάντως στο σημερινό φιλικό είδα ένα παίκτη ο οποίος ανέβηκε, που έψαχνε να κάνει συνεργασίες με το Ροτινέι, που έπεσε στη δεξιά πλευρά, και για 45 λεπτά η παρουσία του για μένα κρίνεται θετική σε αυτά τα 45 λεπτά, γιατί ανέβηκε, έβγαλε κάποιες σέντρες, θα μπορούσε να ήταν καλύτερες. Μιλάμε τώρα για πρώτο φιλικό και μετά από πολύ λίγες προπονήσεις, τις οποίες έχει πραγματοποιήσει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, είναι στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας, βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας οι Πειραιώτες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έπαιξε βασικός ο Κλέι, τον οποίος τον μόνο που δεν μπορεί να τον πείσετε ότι ήταν αδιάφορος, το προσπάθησε πάρα πολύ στην κορυφή της επίθεσης. Το προσπάθησε, έψαξε τις φάσεις, δεν είχε καλή ισορροπία σε μια-δυο σέντρες και δεν ήταν καλές κεφαλιές που πήρε. Κρατάμε, να δούμε λίγο στην πορεία, να το δούμε και στο επόμενο και στο φιλικό με τη Λέοβεν το Σάββατο που θα γίνει στις 2.30 ώρα Ολλανδίας, αντί στις 3 όπως αρχικά έχει προγραμματιστεί, γιατί το έχει ζητήσει η Λέοβεν. Ζήτησε η Λέοβεν την αλλαγή της ώρας και είναι η μέρα στην οποία ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην Αθήνα και θα ταξιδέψει ξανά μετά από 4 μέρες για το Βλαρντίγκεν. Σμαϊλόβιτς, εντάξει, μπήκε στο 85, κέρδισε δύο μάχες που έδωσε στο κέντρο της άμυνας και είναι ένας παίκτης που φαίνεται ότι θέλει πάρα πολύ να παίξει. Το βλέπεις ακόμα και στις προπονήσεις αυτές τις δύο που έχει πάρει μέρος, δείχνει ότι προσπαθεί να μάθει τους συμπαίκτες του, να κοιτάξει λίγο, ξέρεις, να κατανοήσει καλύτερα τις ασκήσεις οι οποίες γίνονται. Δεν ήθελα να τον βάλει με τη Λίμπερο, προέκυψε το πρόβλημα με τον Παγιό το Ρέτσο και γι' αυτό έπαιξε ο Σμαϊλόβιτς, δεν θα μπαινε αλλαγή στο 85. Αλλά είναι νέο πρόσωπο, το οποίο το είδαμε. Για Ρεμτσούκ, πολύ σημαντικό που έχει βάλει γκολ, είναι πολύ παίχτης που είναι, πραγματικά παίχτης ψυχολογίας. Γιατί ξέρεις, ακούγονται πολλά ότι μπορεί να έρθει πρόταση. Για να δούμε και πώς ουσιαστικά θα συμπληρωθεί και το puzzle που θα έχει ο Ολυμπιακός στη θέση του Σεντεφόρ. Γιατί εντάξει, ο Ελκάμπη είναι ακόμα στο Μουντιάλ. Ο Ταρέμι θα επιστρέψει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας εδώ στην Ολλανδία και θα ολοκληρωθεί η άδεια που είχε με τις υποχρεώσεις του με το Ιράν. Είναι ο Κλέιτον και είναι και ο Γκέραντσουκ. Δηλαδή είναι 4 επιθετικοί με το Μεντιλίμπαρ να παίζει με έναν στην κορυφή.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει έτσι, ξέρεις, απαρατήρητο. Είναι όμως ποδοσφαιριστής, είναι σε τεφόρμος με ποιότητα και ξέρεις ότι εγώ του έχω και αδυναμία. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής πολύ μεγάλος, μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει από τον Ουκρανό. Ναι. Το πιστεύω ακράδαντα. Ναι. Το πιστεύω ακράδαντα. Κάτι άλλο που να είχε πάρα πολύ κόσμο στο προπορητικό κέντρο, περίπου 300 φίλοι του Ολυμπιακού ήρθαν από τις γύρω περιοχές στην Ολλανδία, από το Ρότερνταμ, την Ουτρέχτη, από τη Χάγη ήρθαν του Ολυμπιακού, ήρθαν από τις Βρυξέλλες. Το ξέρεις, Διονύση μου, οι Έλληνες στο εξωτερικό όταν παίζει η αγαπημένη τους ομάδα, πάνε να τη δουν και γιατί είναι ευκαιρία. Γι' αυτό ήταν και απόγευμα σήμερα το μάτς. Κάποιοι δεν θα είχαν και δουλειά και τους βόλεψε. Το Σάββατο θα είναι ακόμα καλύτερα γιατί είναι και νωρίτερα το μάτς στις 2.30. Κάτι άλλο... Όχι, είδαμε και τη δεύτερη εμφάνιση, γιατί μάλλον την είδαν και οι φίλοι του Ολυμπιακού πάνω, που είναι, ουσιαστικά είναι κρέμ, δεν είναι λευκή. Και φαίνονται σαν λευκή σε κάποιες φωτογραφίες και είναι και ανάλογα τώρα τις ιστοσελίδες. Είναι κρέμι η εμφάνιση. Ναι, μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε. Θέλεις το η συγκεκριμένη. Την είδες?
0: Όχι, δεν το έχω δει το φιλικό καθόλου. Τώρα θέλω να βάλω να δω τα στιγμή του.
1: Οκ. Αυτά, πάμε στις ερωτήσεις των φίλων. Και θα ρωτήσουμε και για
0: μένα. Ωραία, άμα μπορείς να κάτσεις ένα τεραδάκι παραπάνω. Άμα μπορείς, γιατί είναι αρκετά τα ερωτήματα. Ή μέχρι παρά 20.
1: Πάμε σε ερωτήματα, έλεγε. Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, γιατί πήγε 28, γι' αυτό το λέω και θα προλάβω. Λοιπόν. Να μας κάνεις λέει και ένα μπασχετικό σχόλιο για ανακοίνωση Μοντέρο.
1: Κοιτάξτε, αναμενόμενο ήταν. Άσε λίγο που πήρες από το Σέρβα χθες, ας πούμε, που έκανε λέω πότε θα, γιατί προχθές που είχα βγει και ήταν ο Νίκος στο στούντιο. Ο Μοντέρο είναι ο παίκτης ο οποίος στην περσινή Ευρωλίγκα δεν είναι ότι απλά έκανε αυτή την παρουσία του, έκανε πράγματα και θάματα. Δεν είναι, δηλαδή πήρε στους τελικούς με την Μπαρτσελόνα το ίδιο. Είναι ένας ολοκληρωμένος γκάρτ, ο οποίος μπορεί να σκοράρει, να πασάρει, να εκμεταλλευτεί τους συμπαίκτες του, είναι εκρηκτικός πάρα πολύ. Τεράστια υπόθεση το γεγονός, και όπως είδα και σε κάποια βιντεάκια όσο πρόλαβα πριν ξεκινήσει το μάτς και τις δηλώσεις, ότι τον ήρθαν 4 ομάδες. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση και, πολύ, και τεράστια σημασία για μένα έχει ότι ρώτησε τη διοίκηση του Ολυμπιακού όταν τον πλησίασαν αν θα συνεχίσει ο Μπαρτζόκα στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό κάτι όχι απλά κάτι δείχνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα για την επιθυμία του παίχτη να έρθει. Σε τρομερή ηλικία.
0: Ωραία.
1: Ήταν από τους παίχτες πραγματικά που ξεχώρισαν πέρυσι στις ίσες, όχι απλά ξεχώρισαν.
0: Ένας φίλος λέει...
1: Γιατί κακά τα ψέματα δεν τον πολύ ξέραμε, τον Μοντέρο. Εγώ δεν τον ήξερα, ας πούμε, πριν την περσινή σεζόν στην Ευρωλίγκα.
0: Ο Βασίλης από τη Βούλα, καλησπέρα. Ηρακλή, ο μόνος επιθετικός που είναι σίγουρο θα μείνει ο LKB. Ψάχνετε για επιθετικό Ολυμπιακός.
1: Όσοι είμαι σίγουρος αν θα μείνει ο LKB, έχει συμβόλαιο ο LKB.
0: Λέει, ο μόνος επιθετικός που είναι σίγουρο ότι θα μείνει είναι ο LKB.
1: Ναι.
0: Ψάχνετε για επιθετικό Ολυμπιακός, σε ρωτάει ο Βασίλης από τη Βούλα.
1: Ο Ολυμπιακός έχει μια λίστα με πάρα πολλούς παίχτες. Μπορεί να διαρρεύσουν κάποια ονόματα, μπορεί και όχι. Όπως έχει και μια λίστα και με Έλληνες ποδοσφαιριστές. Όταν όμως έχει το ρόστερ 4 σεντερφόρ, ναι, και να ψάχνει το Ολυμπιακός και καλά κάνει να ψάχνει, γιατί πάντα μπορεί να προκύψει και κάτι το οποίο εδώ να είναι εξαιρετική περίπτωση. Πρέπει να έχει το ρόστερ 4 σεντερφόρ, ναι, και να ψάχνει το Ολυμπιακός και καλά κάνει να ψάχνει, γιατί πάντα μπορεί να προκύψει και κάτι το οποίο εδώ να

0: Τώρα να πάει ο Ολυμπιακός να ανακοίνωσε επιθετικό θα μου προκαλέσει τεράστια εντύπωση όταν υπάρχουν ήδη τέσσερις.
1: Okay.
0: Θα πρέπει να, να υπάρχουν ήδη προτάσεις για κάποιους ποδοσφαιριστές.
2: Λένε δεν εδώ το τελευταίο επιβεβαιωμένο γκολ με απευθείας φάουλ του Ολυμπιακού ήταν 23 Φλεβάρι του 25, Ροντινέη με ΠΑΟΚ. Πριν του Ροντινέη το τελευταίο γκολ με φάουλ ήταν του Φορτούνη, Ολυμπιακός αυτό 24.
0: Είδες πώς το πάω. Το γκολ του Ροντινέη νομίζω ότι ήταν στα play-off με τον Πάκρο, 4-2.
2: Ναι, για το Μαθαίο απάντησες, γιατί σου έδωσε ένας φίλος πως τον είδες. Λοιπόν, περίμενε.
0: Αν θεωρείς... Ο Ρόκα είναι πάντα, συνεχίζει το πράγμα, είναι ψηλά στη λίστα, πρέπει να τελειώνει η ποδοσφαιριστή τον οποίο το θέλει ο Μεντιλίβαρ. Να πω ότι ήταν και στο γήπεδο και ο Καρντόσο, όχι ο πρώην ποδοσφαιριστής, ο νέος ας πούμε που για μένα δεν μπορεί να στον τεχνικό διευθυντή γιατί είναι πάνω από όλους αυτή τη στιγμή στον Όμιλο.
2: Ναι. Περίμενε λίγο. Ωραία. Πώς είδες την επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού?
0: Στο πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ καλή. Μπορεί να μην είχε γκολ, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή. Δημιούργησε φάσεις. Το θέμα είναι να δημιουργείς, δεν μπορεί, θα έρθει τον γκολ.
2: Ερώτηση για Ηρακλή. Δεν είναι καλό να πάρουμε δεύτερο εξτρέμ? Δεν φαίνεται έτοιμος ο μικρός από την Ακαδημία.
0: Δεύτερο εξτρέμ, δεύτερο δεξιμπάκ μάλλον θέλει να πει.
2: Ναι, προφανώς αυτό θα είναι. Ναι, συγγνώμη, λέει δεύτερο δεξιμπάκ.
0: Ο Σκιώσος ανέβη και όσο περνούσε η ώρα. Δηλαδή, εντάξει, ήταν ένα παιδί που έπαιξε για πρώτη φορά με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, είναι στα 17 του, έχει πολύ ταλέντο και είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει και δουλεύει με σοβαρότητα. Δηλαδή, από τον έχω δει σε όλες τις προπονήσεις εδώ στην Ολλανδία. Είναι παιδί που θα ακούσει τις εντολές, που θα προσπαθήσει, ξέρει, θα τις εκτελέσει. Είναι 17 ετών, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και θα δούμε. Δεν με ρωτάει ο φίλος την άποψή μου, αλλά εγώ θα την πω. Αν δεν υπάρχει κάποια εξαιρετική περίπτωση να κοιτάζει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, για δεξιά, έχει το Μαθαίο που τον πήρε για βασικό. Είναι ο Πιτσιρικάς, όπως είπαμε, ο Σιώζιος στα 17. Και αυτή τη θέση, ναι, μεν παίζει εξτρέμο Ροντινέη, αλλά με ένα ρόλο μπαλαντέρ το να μπορεί να βοηθήσει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο δεξιά άκρο της άμυνας, μπορεί να το κάνει ο Ροντινέη. Αυτό πιστεύω εγώ.
2: Ναι. Ο Σβάρνας είναι Σιράκοβ.
0: Ναι, ναι. Και καλώς ήταν.
2: Ο Ταξιάκης πώς ήταν?
0: Καλώς, καλώς.
2: Ποιος είναι ο Τρελόφσκι, λέει, που μετέδει ο Ηρακλής?
0: Τρελόφσκι ήταν ο τερματοφύλακας.
2: Okay. Λοιπόν,
0: ωραίο νομίζω για Γαργιέλα στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλήνων παικτών τι γίνεται, όπως και ποιοι μικροί θα μείνουν στο ρόστερ Ηρακλή?
0: Το πιο μικρή θα μείνει, όλοι θα είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού, αλλά δεν θα είναι όλοι και να μείνουν όλοι στην πρώτη ομάδα. Κοίτα, είναι όπως είπαμε για το Σιώζιο, είναι και περίπτωση και ο Φίλης, ο οποίος είναι χάφ, είναι ψηλό παιδί και είναι στην Ακαδημία του Ολυμπιακού από τα 8 του.
2: Έλα.
0: Και, ναι, από πιτσιρικάς και για τους παλαιότερους είναι και γιος του παλιού ποδοσφαιριστή του Ιωνικού του Φίλη. Λοιπόν, είναι ένα παιδί το οποίο επίσης δουλεύει. Αλλά είναι, ξέρεις, και σε μια θέση που είναι πάρα πολλοί παίχτες. Δηλαδή είναι ο Έσεν, ο Σιπιόν, είναι ο Μουζακίτης, ο οποίος πήρε αρκετές πρωτοβουλίες στο πρώτο ημίχρονο. Είναι το χαφ το οποίο θα έρθει. Είναι ο Ντάνι Καρθία, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε στο φιλικό. Προφανώς για λόγους ξεκούρασης δεν υπάρχει, ξέρεις, και κάποιο άλλο θέμα. Έχει εκεί ο Ολυμπιακός αρκετούς παίχτες.
2: Ένας φίλος που λέει ο παδός του Ολυμπιακού από Νέα Σμύρνη, άσχετα με τον κόλλο αποστημένο, σου άρεσε ο Ολυμπιακός του δεύτερου ημιχρόνου?
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, όχι, δεν ήταν Ολυμπιακός. Καλή του εμφάνιση στα πρώτα 45 λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν δημιούργησε φάσεις.
2: Ναι.
0: Και ουσιαστικά ο Ολυμπιακός κινδύνεψε λίγο, δηλαδή είχε πήρχε μια φάση στο 63-65 που είχαν η Πολωνία και μετά και τον γκολ. Δεν είχαν χάσει κάποια άλλη ευκαιρία σε όλο το μάτς. Το αμυντικά το πλάνο, ας πούμε, το να μην δεχτεί φάση από μια ομάδα που τερμάτισε τέταρτη στο πολωνικό πρωτάθλημα, βγήκε. Μπορεί να δέχτηκε να μείνει πίσω στο σκορ ο Ολυμπιακός, αλλά ήταν μια σέντρα, πήρε την κεφαλιά. Κέρδισε εκεί τον κάρπο στον αέρα ο επιθετικός, ο οποίος ο σκόρε, ο Διονύση μου, είναι εξάδελφος του Χάλαντ.
2: Έλα εσύ.

0: Ναι, ρε.
1: Αυτό που βάλει τον κόλπο.
2: Τι γίνεται με Στάνιτς.
0: Στάνιτς, ας πούμε, έχει βγει μια φίλη να δημοσίευμα και σε ελληνικό σέντρο, δεν έχω πρόβλημα, στο κέντρο ότι ο Ολυμπιακός θα κυβρεί. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώ με τη Λιντογκόρετς και βλέπω την πλευρά του παίχτη. Νομίζω ότι η πλευρά του παίχτη είναι πιο εύκολη σε αυτές τις υποθέσεις. Για να δω κάτι, γιατί μου ήρθε και ένα μήνυμα μόνο σε αυτό.
2: Ναι.
0: Μπορεί να έχουμε κάτι πιο μετά, να μην μπορώ να σου στείλω μήνυμα να δω, γιατί κάτι μου στείλανε τώρα εδώ. Λοιπόν,
2: για το Στάνης λες τώρα.
0: Ναι, για το Στάνης, για το Στάνης.
2: Okay, okay. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Γενικά η
0: Ευρωπαϊκή... Και να κλείσω εγώ τη γραμμή, να μείνουν οι φίλοι, γιατί θα σου στείλω εγώ σε ένα Διονύση.
2: Δεν σ' άκουσα.
0: Λέω,
2: ναι, ναι, εντάξει,
0: μέχρι να κλείσω, όταν δεν μου έχει έρθει, θα σου στείλω εγώ, ναι, γιατί ναι, ναι, θα πρέπει να ψάξω κιόλας.
2: Παιδιά, μην κράζετε που λέτε τη μισή ώρα αφού και τέταρτο τον έβγαλες. Είπαμε, θα τον κρατήσουμε 5-10 λεπτά παραπάνω.
0: Μέχρι παρατέταρτο, ρε παιδιά.
2: Το είπαμε, ρε παιδιά. Δεν το είπαμε. Λοιπόν, Ηρακλή, καλησπέρα. Νομίζω φάνηκε ξεκάθαρα και σήμερα πως θέλει δύο χάφη ομάδα και επιτέλους ότι εκείνο να πάει στο 8, τι πιστεύεις?
0: Θέλει η ομάδα δύο χαφ, ξέχασα μετά.
2: Επιτέλους ο Τσικίνιο λέει να πάει στο 8, τι πιστεύεις?
0: Ο Τσικίνιο θα παίζει εκεί που, δηλαδή το βλέπω δύσκολο να πάει στο 8. Μπορεί να πάει σε κάποια μάτς. Με τη Λίμπαρ τον έχει. Μα τώρα με το καλημέρα δηλαδή είναι δεκάδα. Είναι με τη Λίμπαρ. Ροντινέι δεξί εξτρέμα, αριστερό ο Ζέλσον, πίσω από τον επιθετικό Τσικίνιο.
2: Ναι.
0: Τέλος. Και ο Φορτούνης μπορεί να έχει έναν ελεύθερο ρόλο από ένα σημείο και μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Απ' τα άκρα ξεκινούσε.
2: Ναι. Ένας φίλος λέει, αν πιστεύετε ότι παίκτες κάποια στιγμή, αν κάτσουν 2-3 χρόνια στις ομάδες...
0: Εάν.
2: Πιστεύετε, λέει, ότι οι παίκτες κάποια στιγμή, αν κάτσουν 2-3 χρόνια στις ομάδες, είναι καλύτερα να φεύγουν αν δεν ήρθε ο τίτλος? Είναι σχετικό αυτό, φίλε μου. Το ποδόσφαιρο, ναι, δεν είναι ο ατομικό σπορ. Mm-hmm. Κάποιοι παίκτες μπορεί να παίζουν καλά, κάποιοι άλλοι να μην ταιριάζουν. Τι σημαίνει? Λοιπόν, τι βλέπεις, λέει, στο Αργεντινή Ελβετία ο ταξιάρχης? Τι να βλέπει εκεί?
0: Αργεντινή Ελβετία. Κοίτα, αν ήταν Αργεντινή Κολομβία, θα σήμερα θα δυσκολευόταν πάρα πολύ η Αργεντινή. Άλλα μάτσα αυτά. Τα Αργεντινή Κολομβία, τα Αργεντινή Βραζιλία, αυτά είναι άλλα παιχνίδια. Η Ελβετή, όσο τους είδα, γιατί ήταν σημαντικό χρονικό διάστημα στο μάθημα με τους Κολομβιανούς, ήταν ένα μάθημα που δεν είχε φάσει, δεν είχε φάσει.
2: Άστο. Είχε λίγα πράγματα.
0: Και... Έλα.
2: Είχε λίγα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Είναι φαβορή η Αργεντινή.
2: Καλά, σίγουρα. Πώς είδες τον Αντρέ Λουίζ?
0: Καλύτερο στις προπονήσεις.
2: Καλύτερος?
0: Καλύτερο στις προπονήσεις τον έχω δει.
2: Από
0: στις προπονήσεις, δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή σήμερα το μάτι είχε διάθεση, ξεκίνησε καλά και στο πρώτο τέταρτο δεύτερο ημιχρόνου. Θετική παρουσία, αλλά ρε παιδί μου, εκεί που φτάνει στο ένα εναντίον ενός, μπορούσε να κάνει και κάποια πράγματα περισσότερο. Έχει τρομερά στοιχεία πάντως ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
2: Ναι. Πώς είδες τον Πανίδη στο πνεύμα τέρμα?
0: Εντάξει, τώρα το παιδί το έπαιξε 45 λεπτά. Εντάξει, το γκολ δεν ευθύνεται. Είναι τώρα κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, καρφωτή, δεν γίνεται να τη βγάλει. Καλώς με την μπάλα στα πόδια. Δεν χρειάστηκε να επέμβει, ξέρεις, να κάνει, ξέρεις, κάποια επέμβαση, αλλά με την μπάλα στα πόδια ήταν καλός.
2: Okay. Λοιπόν... κάτσε να δω κι άλλο. Ποιος είναι ο μπακ με το σηκωμένο σορτάκι, ρε παιδί?
0: Έλα.
2: Ο μπακ με το σηκωμένο σορτάκι ποιος είναι? Ποιος? Ο Ραφίνια. Okay. Πόσο κόστησε ο Κάρμο, ρωτάει ένας φίλος.
0: Είναι μια μεταγραφή που δεν φτάσει κοντά στα 9. Και δεν είναι, ξέρεις, ότι επειδή έρχεται από μια ομάδα και του ομίλου. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι τελείως διαφορετικά τα ταμεία. Δεν μπορεί να κανείς να πληρώνει σφουμινότυχα με να παίξει 12 εκατομμύρια και τον πουλάει 1 εκατομμύριο στον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να συμβούν αυτά. Ναι. Δεν γίνονται. Δηλαδή υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί σε όλα αυτά τα πράγματα.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Δεν ξέρω εσύ αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
0: Όχι, αν έχω κάτι για την περίπτωση του Στάνη, θα σου στείλω εγώ μήνυμα, Διονύση μου.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έγινε, φίλε, ευχαριστούμε.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, βάλει το διάλειμμα τώρα. Εντάξει, το καθυστερήσαμε λίγο, δεν πειράζει γιατί βγήκε λίγο πιο αργά ο Ηρακλής. Και θα επιστρέψουμε αυτά από τον Ηρακλή Αντίπα, από την Ολλανδία και το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Ολυμπιακού, το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού, την νίκη του Ολυμπιακού με 2-1. Επί της Ράκοφ, πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε, ανοίγουμε τις γραμμές.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, 2195-79-283-4-5, τηλέφωνα επικοινωνίας. Και πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Χαίρετε.
8: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
8: Ο Παναγιώτης, με τι κάνεις, φίλε
2: μου? Γεια σου, Παναγιώτη, πώς είσαι?
8: Λοιπόν, αδελφέ, πάνε καλά τα πράγματα μέχρι στιγμής. Βλέπω καλή δουλειά του προπονητή. Βλέπω ότι αυτά που θέλει, παιδί μου, να κάνουν οι παίκτες, το και τα κάνουν μέχρι στιγμής. Και επίσης βλέπω πολύ ανεβασμένο τον αμυντικό από τον Παναθηναϊκό, με το μαλλί, το περίεργο που έχει.
2: Ποιον
8: το
2: λες?
8: Λίγο πανέ που είναι.
2: Τι είναι?
8: Το περίεργο που είναι λίγο περίεργο μαλλί μου. Πώς λέγεται, που είναι από το Ιράν, είναι από πού είναι το παιδί?
2: Ο Τουμπά.
8: Μπράβο. Τον είδα πολύ ανεβασμένο, ρε φίλε.
2: Δεν έκανε λάθη. Νορμάλ πράγμα.
8: Παναγιώτη,
2: είναι φιλικά παιχνίδια. Ηρεμία θέλει. Δεν είναι εγώ. Εντάξει, βλέπουμε κάποια πράγματα. Είχε πει κάποια
8: μεγάλη μπάλα. Έβγαλε την μπάλα, έβγαλε την μπάλα, την μοίραζε ωραία. Δεν έκανε λάθη.
2: Okay, ήταν ωραίο. Κάτσε να κάτσε. Είμαστε πολύ νωρίς ακόμα. Πάρα πολύ νωρίς.
8: Ναι, πάρα πολύ νωρίς. Αλλά
2: εμένα
8: είναι
2: δεν
8: μου
2: αρέσει και ο ενθουσιασμός, να σου μιλήσει στο καλοκαίρι.
8: Ναι. Εντάξει. Αν παίξουν έτσι τα παιδιά, δεν υπάρχει φόβος. Δηλαδή θα πάμε καλά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε πρωτάθλημα, γιατί υπάρχουν και άλλες καλές ομάδες. Αλλά δεν θα είναι το πεσινό το χάλι.
2: Πολύ νωρίς.
8: Δεν θα είναι το πεσινό το χάλι, πιστεύω, με αυτό το προπονητή. Δεν ξέρω, καλό φίλος, έχω πει.
2: Ναι.
8: Παίρνει ότι είναι καλός προπονητής, παιδί μου, δουλευταράς, είναι καλός.
2: Ναι.
8: Όσον αφορά τον μπάσκετ, πήραμε πάρα πολύ καλό παίχτη. Αυτό που έλειπε από το Παναθηναϊκό.
2: Το Γιαμπουσέλ, λες.
8: Ναι. Πιστεύω ότι γενικώς θα πάμε καλά και με τον Ομπράντοβιτς. Εντάξει, είναι άλλη θαύμα και εκεί πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ ανταγωνιστική. Πιστεύω του χρόνου ίσως γίνει αυτό που έχεις πει, να πάει πάνω 20 Ολυμπιακός τελικό.
2: Κάτσε μόνο ακόμα, δεν έχεις σεζόν.
8: Μπορεί να γίνει, γιατί έχουν πεθάρει, δεν υπάρχουν τραυματισμοί και στις δύο ομάδες σοβαροί και τέτοια, άλλο τώρα τραβήγματα και λάσεις και τέτοια και άλλο τώρα να πάρει κάποιο πολύ άσχημο τραυματισμό κάποιος παίκτης, πιστεύω θα πάνε καλά. Αυτά ήθελα να πω, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
9: Έλα, Γιάννη.
2: Έλα, Γιάννη.
9: Τι λέει, μόνος?
2: Μόνος, ναι, τώρα είχαμε τον Ηράκλη.
9: Λοιπόν, πάμε λίγο, πριν πάω λίγο στο Παναθηναϊκό, μια κουβέντα λίγο για αυτά, για τις δηλώσεις του Αγγελόπουλου, για το salary cap. Που είπαν ότι δεν είμαστε διαθετημένοι εμείς να βάλουμε παραπάνω και να πληρώνουμε φόρο τον οποίο να τον παίρνουν οι άλλες ομάδες. Για έτσι είναι. Αφού ψηφίσατε salary cap, όποιος θέλει να κάνει ακριβές μεταγραφές πρέπει να πληρώσει αναγκαστικά και φόρο πολυτελεία. Από ό,τι ξέρεις, ο Παναθηναϊκός πέρσι πλήρωσε 3 εκατομμύρια. Έξτρα φόρο, το ξέρεις αυτό? Φόρο πολυτελεία.
2: Δεν ξέρω πόσο πλήρωσε, αλλά όταν.
9: 3-200. Είναι καταγεγραμμένα αυτά. Με τη Χαποέλα τα 3. Αυτές οι δύο τα πολλά. Okay. Φέρνει ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει πολύ περισσότερα. Σαν ένα οχτάρι περιμένω, εξάρι, οχτάρι και. Γιατί ανέβηκε πάρα πολύ το πάτο. Αυτό το σάλαρι πρέπει λίγο να το προσέξουνε, παιδιά. Λίγο εγώ κατά μένα πρέπει να το ανεβάσουνε λίγο. Πρώτον, γιατί έχουν ανέβει οι τιμές. Συμφωνείς, έχουν πάει στα ύψη οι τιμές. Παντού, βλέπεις Βιλερμπάν, κάνει 60 εκατομμύρια μπάτζετ. Φαντάσου να έρθει και τσεσικά τώρα που λένε ότι θα έρθει από το παραχρόνο. θα γίνουν 24 ομάδες, θα φρατσάει όλα αυτά που θα πάνε στο ένα δις που θα δώσουν, πρέπει να ανέβει το σάλαβι κάπρε, παιδιά. Και έρχεται να θυμίσω και το NBA Europe από το παραχρόνιο. Το οποίο, από πού θα πάρει κάποιος Διονύση, την Ευρωλίγκα. Με τα δις που ακούγονται, δεν είναι να έρθει μια ομάδα τώρα να έρθει ΑΕΚ, ας πούμε, τους 100 δισεκατομμυρίους αυτά και τα φρατσάει, και να σου πει στον αν πάρει 8 εκατομμύρια. Άμα δεν έχεις εσύ σάλαβι κάπρε να το καλύψει, πρέπει να πληρώσει ένα σωρό φόρους, πώς θα το καλύψει. Πρέπει να το κοιτάξουν αυτές οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Αυτού χρόνου να ανέβει ήδη, γιατί του παραχρόνου θα είναι αργά. Λοιπόν, εγώ τα λέω πάντα πριν γίνουν, έτσι, το ξέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Παναθηναϊκό. Παιδιά, είναι αυτό που έγινε είναι απίθανο. Είναι, αυτό μπορεί να το κάνουν 2-3 άνθρωποι στον κόσμο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα προέρχεται από τη χειρότερη χρονιά της ιστορίας του. Η Παναθηναϊκή να είναι
2: απίθανη.
9: Από τη χειρότερη κατά μέρο.
2: Υπήρχαν κι άλλες. Δεν τα θυμάσαι.
9: Τα, μη μου πας τώρα στη δεκαετία του 90-80.
2: 90 θα σε πάω και 2000 υπήρχαν.
9: Όχι.
2: Υπήρχαν
9: 2000. Κι άλλες. Ποια είναι η 2000.
2: Εσύ,
9: χωρίς πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα να την παίρνει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΑΚΑ.
2: Θυμάσαι τον Παναθηναϊκό πριν από 3 χρόνια που ήταν.
9: Όχι, άστα έξοδα με κανονικό πάντο.
2: Θα σου πω μετά το Ευρωπαϊκό το πρώτο.
9: Τα έχουμε μετά το Ευρωπαϊκό το πρώτο.
2: Εν πάση περιπτώσει, τα έχουμε ξαναστήσει. Πάμε στο σήμερα.
9: Μετά το Ευρωπαϊκό το πρώτο, πήρε πρωτάθλημα και πήγε τελικό Ευρωλίγκα.
2: Μετά το Ευρωπαϊκό το πρώτο που πήρε.
9: Α, το πρώτο. Αυτό μην πας σου λέω τα τελευταία 25 χρόνια.
2: Στην ιστορία.
9: Τα τελευταία 25 χρόνια ρε από την Ευρωλίγκα και μετά.
2: Τέλος
9: πάντων. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ωραία. Και ξαφνικά έρχεται ένας άνθρωπος και είναι η Παναθηναϊκή τώρα σαν να έχουν πάρει 2 ευρωπαϊκά φέτος. Η ψυχολογία τους είναι πάνω από τους Ολυμπιακούς. Είναι ρε παιδιά καμιά φορά στους οπαδούς και στις ομάδες. Είναι και τύχη ρε Διονύση. Είναι η στιγμή. Δηλαδή. Το λέω τώρα, το θυμάμαι, μου έρχεται στο μυαλό και ανατεχιάζω. Ήταν η στιγμή του 2000. Ο Παναθηναϊκός ήταν να πάρει τον Ιαννίδη. Και αντιδράει ο κόσμος και δεν παίρνει τον Ιαννίδη και παίρνει τον Ρομπάντοβιτς. Και ο Ιαννίδης πάει στον Ολυμπιακό. Φαντάζεσαι να γινόταν
2: αυτό. Οι στιγμές παίζουν ρόλο.
9: Είναι στιγμή. Θα άλλαζε όλη η ιστορία, ρε παιδιά. Και εκεί που οι Παναθηναϊκοί είμαστε πιο τυχεροί οπαδοί του κόσμου, θα είμαστε πιο κατέμιδες.
2: Δεν είναι θέμα.
9: Είναι θέμα στιγμή. Πες πως δεν αντιδρούσαν εκεί οι οπαδοί. Ο Γιαννακόπουλος ήταν ξεροκέφαλος και έπαιρνε τον Ιαννίδη. Δεν θα άλλαζε όλη η ιστορία.
2: Ο Παύλος Γιαννακόπουλος πάντα άκουγε τον κόσμο. Το είχε πολύ αυτό.
9: Αυτό λέω. Πες πως δεν αντιδρούσε ο κόσμος. Αυτό λέω. Είναι και τύχη. Θέλει και τύχη μερικές στιγμές η ιστορία μιας ομάδας. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Γκάλης δεν ήταν τύχη που πήγε στον Άρη. Π.χ. μπορούσε να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα. Αν πήγε στον Παναθηναϊκό, φαντάζεσαι. Ο Γκάλη, τότε, αντί να πάει. Στον Παναθηναϊκό ήταν πιο κοντά στην αρχή. Έτυχε άμπε παπλό, δηλαδή το Γκάλη δεν
2: ήρθε.
9: Όταν πάμε τώρα στα σημερινά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που κάνει ο Ζωτ, καταρχάς θα περάσουμε 3 χρόνια, ό,τι και να γίνει, οι Παναθηναϊκοί θα περάσουν 3 ευτυχισμένα χρόνια. Καταρχάς επανερχόμαστε αυτό που έλεγα τόσα χρόνια. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του Παναθηναϊκού και του Ζωτ. Και του Ζωτ, γιατί αυτά πάνε μαζί. Πρόσεξε, ο Ζωτ τώρα έκανε 4 μεταγραφές, δεν έκανε.
2: Ναι.
9: Είναι κανένας Αμερικάνος. Όχι.
2: Την
9: Παρτιζάν.
2: Δεν
9: μπορεί να πάρει. Έναν. Και αν πάρει. Κατά μένα δεν θα πάρει. Παιδιά, ο Ζωτ στην Παρτιζάν δεν είχε αυτό το περιθώριο. Λόγω οικονομικών έπρεπε αναγκαστικά να πάρει Αμερικάνος. Τώρα που έχει το χρήμα, βλέπεις, δεν πάει σε Αμερικάνο. Πάει και σε τι παίχτες πήγε ο Ζωτ. Οι 4 παίχτες είναι σκληροί με έφεση στην άδυνα. Επανέρχεται ο Παναθηναϊκός επιτέλους στο DNA του στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και ο Ζωτ. Θα δούμε μια τριετία. Δεν ξέρω πόσους τίτλους θα πάρει και ούτε με νοιάζει. Εντάξει, το υπερβολικό. Απλώς το μπάσκετ που θα δούμε θα είναι εκπληκτικό, παιδιά. Θα είναι ούντως στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
2: Θα τα δούμε για
9: κλείνω. Και κλείνω, έτσι κλείνω. Οπωσδήποτε, παιδιά, για να μην πάει το κερασάκι στην τούρτα, θέλει έναν. Super playmaker. Αφού τα έδωσε που τα έδωσε μέχρι εδώ, βρες ένα super playmaker.
2: Ένα playmaker. Θα τα δούμε.
9: Super όμως. Και είσαι αχτύπητος.
2: Να είσαι καλά.
9: Λοιπόν, τα λέμε.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Παίρνει τηλέφωνο, συζητάμε ό,τι θέλετε. Πώς πάει το γήπεδο, με ρωτάει ο φίλος. Προχωράει το γήπεδο κανονικά. Δεν έχει κάποια εξέλιξη νεότερη από ό,τι έβλεπα για κάποια πλάνα σήμερα. Προχωράνε τα διαζώματα τα τρίτα. Αυτό που έχει πάει λίγο πιο πίσω είναι το ένα πέταλο. Δεν έχει σηκωθεί δηλαδή τόσο όσο το άλλο. Γιατί είχε πάει και πιο πίσω με το αρχαίο πηγάδι που είχε βρεθεί εκεί. Γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, να το λέει ο Μπράντοβιτς και όχι Ζωτ. Εντάξει, και Ζωτ το λέμε. Έχουμε. Πάμε, ναι.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Γεια. Δημήτρη Παπαγκράτη, είμαι Ολυμπιακό.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
6: Γεια. Όλα καλά ήταν με την ομάδα να παίξει σήμερα. Μια χαρά ήταν γενικά η επιστροφή του Φορτούνη. Είδαμε επιτέλους να γίνονται κάποιες φάσεις από τα πόδια του. Και τα λοιπά. Νομίζω θα είναι καλός Ολυμπιακός φέτος, ειδικά τα Champions League. Το πρωτάθλημα τώρα, άμα κουραστούμε πάλι στο Champions League, θα μείνουμε λίγο πίσω. Άμα έχουμε πολλά παιχνίδια. Τέλος πάντων, όλα καλά πιστεύω και στο μεταγραφικό σχεδιασμό, παρότι αργήσαμε, θα πάνε, θα πάρουν παίκτες. Το Παναθηναϊκός ήταν δυνατός φέτος, από ό,τι φαίνεται και σοβαρός. Οπότε θα δούμε καλό πρωτάθλημα.
2: Για να δούμε, μακάρι. Μακάρι να είναι ένα πρωτάθλημα που και οι τέσσερις ήταν δυνατοί. Και όχι μόνο, απλά λέω για το πρωτάθλημα τώρα, για τον τίτλο. Και να σου πω την αλήθεια, μακάρι να δούμε ένα πρωτάθλημα που θα κρυθεί στα τελειώματα. Ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια στα τελειώματα κρίνεται, έτσι. Δηλαδή, ναι, τα τελευταία 4-5 χρόνια πόσο είναι. 4 χρόνια πόσο είναι.
6: Εμένα μου αρέσει που φέρνουν και άλλες ομάδες νέους προπονητές με όρεξη και νέα παιδιά κτλ. Δηλαδή, μου αρέσει και εσάς τώρα που έχει ξεκινήσει σοβαρά η ομάδα, ας πούμε, δείχνει μια πιο σοβαρότητα. Και πιστεύω ότι θα είναι, αν μη τι άλλο, πάρα πολύ αξιόμαχη. Και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, το συζητάμε.
2: Εντάξει, η ΑΕΚ ξεκινάει ως πρωταθλήτρια. Για μένα πάντα πρωταθλητής ξεκινάει ως εντός εισαγωγικών φαβορή. Γιατί έχει μια άλλη ψυχολογία κτλ.
6: Παίζει ρόλο και η Ευρώπη, ρε φίλε. Δηλαδή, βλέπεις τι γίνεται τώρα. Ναι. Εμείς μετά το Ιανουάριο, Φεβρουάριο, κλατάραμε. Ναι. Δηλαδή το πρωτάθλημα τώρα και πρωτάθλημα και Champions League, Ευρώπη, Europa να πας παρακάτω δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμα για μια ομάδα ελληνική. Ενώ για το βάθος της λύσης και τα λοιπά, γιατί βλέπεις και ο Ολυμπιακός πέρα από...
2: Η Ευρώπη, κοιτάξτε να δεις, η Ευρώπη, για μένα η Ευρώπη είναι ο καθρέφτης για τις ομάδες. Έτσι το βλέπω εγώ. Το πρωτάθλημα, ναι, προφανώς, πρέπει να είναι ο στόχος ο πρώτος, όλων των μεγάλων, αλλά η Ευρώπη είναι κάτι διαφορετικό, έχει άλλη έγκλη κτλ. Η Ευρώπη επίσης φέρνει επιβάρυνση. Θέλει σωστή διαχείριση, ειδικά αν έχεις Ευρώπη και κρίσιμα παιχνίδια στην Ελλάδα κοντά, για παράδειγμα ντέρμπι, εκεί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά ως μεγάλη ομάδα, οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα, πρέπει να τα κοιτάζει όλα. Δηλαδή, εγώ είμαι κατά της λογικής που πολλές φορές κάποιες ομάδες επιλέγουν και σου λέει: ωραία, πάμε για πρωτάθλημα, γιατί είμαστε, ξέρω εγώ, στο συν 3, στο συν 2 και έχουμε κρίσιμα παιχνίδια. Και έχουμε και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Εδώ που φτάσαμε καλά, είμαστε, μην ρίξουμε το βάρος
6: παραπάνω.
2: Εγώ διαφωνώ με αυτό. Όχι, είπε και το κλαμπ, φίλε μου. Και το κλαμπ.
6: Να
2: μην ξεχάσω ποτέ αυτό που είχε γίνει τότε Παναθηναϊκός Πόρτο. Που είχε πει ο Φιλιππίδης, λέγανε τότε οι πιο παλιοί, ότι είχε πει στους παίκτες ότι το πρωτάθλημα είναι στόχος. Αυτό ο σκοπός που το είχε πει. Και ότι η Ευρώπη είναι η διασκέδασή μας. Ναι, αλλά τότε ο Παναθηναϊκός, αν περνούσε την Πόρτο, θα μπορούσε να είχε πάει και τελικό εκείνη η ομάδα. Θα μου πεις, δεν το πάλεψε, το πάλεψε. Ναι, θέλω να σου πω.
6: Δεν λογίζεται τα
2: πράγματα. Παιδί μου, θέλω να σου πω το κλαμπ. Οκ. Πρέπει, οι ομάδες είναι δύσκολο, πρέπει παντού όμως να ρίχνουν το βάρος. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο, αλλά γι' αυτό είναι μεγάλες ομάδες. Αυτό είναι
6: υπάρχει η καταπώνηση, αλλά είναι και οι παίκτες που δίνουν βάση, ρε Διονύση. Αφού βλέπεις τώρα στην Ευρώπη παίζουν διαφορετικά μάλλον.
2: Στην Ευρώπη δίνουνε. Όμως όταν σου λέω υπάρχει περίπτωση το κλαμπ να σου πείξει κάτι, οκ, έχουμε πρωτάθλημα μπροστά μας, εντάξει, και εδώ που φτάσαμε στην Ευρώπη καλά είναι. Για μένα δεν πρέπει να τα διαλέγεις. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό, αλλά αυτή η δική μου άποψη. Να σου πω.
6: Για το Γιαμπουσέλε τώρα που πήρε ο Παναθηναϊκός, τι άποψη έχεις, θα φύγει ο Χουάντσο, ας πούμε, τρία
2: Δεν νομίζω ότι θα φύγει ο Χουάντσο. Ο Γιαμπουσέλε γιατί... θα παίζει 4-5. Μπορεί να πάει ο Μίτογλου στο 5.
6: Όχι, είναι και ο Χέις και ο Χουάντσο.
2: Μπορεί να ο Χέις Ντέιβις είναι 3-4. Ανάλογα τα παιχνίδια.
6: Εντάξει,
2: και στο 3 μπορεί να παίξει.
6: Γεια σου.
2: Από για Μπουσέλ θα πας και 5 κάποιος. Ε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γεια σου τι γίνεται.
6: Πώς θα αντιμετωπίσετε το
2: φέρωμα. Θα πάρει παίκτη. Τώρα ποιον πιστεύω από Αμερική. Γιατί τώρα τι επιλογές υπάρχουν στην Ευρώπη.
6: Δεν έχει. Όχι.
2: Ναι, νομίζω από Αμερική. Θα δούμε.
6: Για Λαχείο θα πάτε πάλι.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θέλει να πάρει ένα παίκτη από ό,τι άκουγα τον Πετρίδη που να είναι καλός δημιουργός. Θα δούμε.
6: Εντάξει, λέει και κάτι τελευταίο για το συνακροατή που παίρνει από Θεσσαλονίκη το προηγούμενο. Όσο το δυνατόν να μην είναι τόσο γκρινιάρι, γιατί τον ακούμε κάθε βράδυ και είναι λίγο γκρινιά. Κατάλαβες ποιο. Το προηγούμενο
2: στην προηγούμενη γραμμή. Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης.
6: Ναι. Okay, okay. Είναι λίγο γκρινιά. Πρέπει λίγο πιο θετικά τα πράγματα να τα δει.
2: Να είσαι καλά.
6: Άντε, καλό βράδυ.
2: Έχουμε φιλό. Πάμε, ναι.
10: Χαίρετε.
2: Έλα ρε Σιμπίλη.
10: Τι λέω Διονύση.
2: Τι κάνεις. Πώς είσαι.
10: Καλά είσαι. Πώς τα πέρασες.
2: Καλά τα πέρασα. Αν δεν τρώγαμε για τη ζέστη της πρώτης εβδομάδας θα ήταν ακόμη καλύτερα. Αλλά εντάξει μην έχω τώρα παράπονο. Μια χαρά ήταν.
10: Εντάξει η αλήθεια είναι ότι είναι κατά μια το να φεύγεις Ολλανδία για πιο δροσιά. Και να τρως αυτό στη μάπα.
2: Υπάρχει,
10: είναι...
2: να πω συγγνώμη, Μπιλ, υπάρχει ρεπορτάζ για Στάνις στο site του Big Sport FM. Είναι προχωρημένη διαπραγμάτευση του Ολυμπιακού με τον Λιντογκόρετς και είναι κοντά ο Στάνις να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Μπορείτε να μπείτε να διαβάζετε το ρεπορτάζ, το έχει το υπογράφει ο Γιώργος Τανάκας και να δείτε λεπτομέρειες. Έλα.
10: Μάλιστα. Επειδή έχουμε καιρό να τα πούμε.
2: Πάνω σε αυτό που είπες. Είναι κάτι μια. Εντάξει, τι να κάνεις. Εσύ το έσαι και η Γερμανία, φαντάζομαι, γιατί ήταν ο καύσωνας παντού.
10: Δράμα.
2: Φίλε, ήταν. Στο μεταξύ ήταν δύο-τρεις μέρες πολύ δύσκολες. Ειδικά η μία, τότε που χάλασαν και τα air condition στο ξενοδοχείο. Όπου δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα. Και στις προπονήσεις για τους παίκτες κυρίως, έτσι, δεν το συζητάμε. Οκ, τη δεύτερη εβδομάδα μαλάκωσε.
10: Ναι, η φάση είναι πετύχατε ακριβώς πάνω σε αυτό, γιατί τώρα για παράδειγμα έχει δροσίσει ρε παιδί μου, ας πούμε. Δηλαδή έχει κάνει εβδομάδα, μας έχει πάρει λίγο βροχή, αέρα, συννεφιά.
2: Ναι.
10: Καμία σχέση με Ιούλιο δηλαδή. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, θα σου πω λίγο καταρχάς εγώ την άποψή μου. Με ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, τέλος πάντων, αυτά που έχουμε δει, είναι κάποια θετικά δείγματα. Φυσικά δεν λέει τίποτα, ούτε τα φιλικά, ούτε τίποτα. Λοιπόν. Απλά είναι αυτό που λέγαμε πάντα, ότι να βλέπεις κάτι, ρε παιδάκι μου, μέσα στο γήπεδο. Κάτι που θέλει να κάνει, τέλος πάντων, η ομάδα ή που προσπαθεί να κάνει. Και ειδικά στον αγώνα με τον Άγιαξ, καταλάβαινες πού θέλει να το πάει ο προπονητής, τέλος πάντων. Με ποιον τρόπο θέλει να παίξει. Δείχνουν οι παίχτες καλή διάθεση πιστεύω. Εντάξει, αυτό είναι, είπαμε, είναι πολύ νωρίς, είναι πολύ φρέσκα, πολύ όλα. Μ' αρέσει πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια το ότι ο Παναθηναϊκός λειτουργεί σωστά, πιστεύω εγώ, στις μεταγραφές του. Γενικώς σε ό,τι κινείται δηλαδή όσον αφορά για το καλοκαίρι. Δηλαδή προσπάθησε να κλείσει κάποιες τρύπες έγκαιρα. Είναι πια πολύ δυνατός στις μεταγραφές του. Δεν θα πω απλά μόνο για τον Τζάπρα. Το απέδειξε
2: καλά,
10: πιστεύω
2: και
10: πέρυσι.
2: Καλά, εσύ για τον Τζάπρα το έλεγες καιρό ότι τον ήθελες πολύ.
10: Ναι, δεν είναι δηλαδή ο Παναθηναϊκός πριν 6 χρόνια που παίχτες τύπου Τιτέι όταν θα πει να τους διεκδικήσει με άλλες ομάδες δεν πρόκειται να τους έπαιρνε ποτέ. Είναι διαφορετικά η όλη κατάσταση. Λίγο θέλω να σε ρωτήσω, γιατί εμένα εκείνο το μεγάλο μου σκάλωμα, εντάξει το αναφέρετε κι εσείς τις προηγούμενες μέρες γενικώς, με το αριστερό μπακ τι γίνεται ρε Νιονιό.
2: Ναι, νομίζω ότι δυσκολεύει το θέμα Κρίστιανσεν, για τους λόγους που έχουμε αναφέρει, δεν αλλάζει ναι. Η στάση η Λέστερ. Δηλαδή αν θα γίνει κάποια ανατροπή, τις επόμενες ώρες, τι να σου πω, μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει στάση η Λέστερ, στο να το δώσει δηλαδή δανεικό. Σε αυτήν την περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα στραφεί αλλού. Έχει ήδη δύο περιπτώσεις, από όσο ξέρω εγώ, θα δούμε. Νομίζω δεν θα λύσει πάντως να προχωρήσει το θέμα μπακ.
10: Γιατί πιστεύω είναι η πιο σημαντική θέση αυτή
2: τώρα,
10: τη στιγμή.
2: Η πιο σημαντική γενικά για μένα είναι το οχτάρι. Τώρα, επειδή έχει ένα αριστερό μπακ, είναι ναι, πιο σημαντική.
10: Ναι, ναι, από αυτή είναι. Καλά, ούτως ή άλλως για μένα. Απλά εκεί το ακούω για παράδειγμα το να το παλέψει με κάποιες περιπτώσεις καλύτερα, το να περάσει λίγο μεταγραφική περίοδο, να παίρνουν κάποιες
2: τιμές. Για τη στιγμή τώρα ο Παναθηναϊκός καίγεται για αριστερό μπακ. Σε κάθαρα.
10: Ναι, γιατί είναι η μόνη θέση που δεν έχει κάποιον να αντικαταστήσει τον Κυριακόπουλο.
2: Ακριβώς, όπως το λες.
10: Δηλαδή παίζει ουσιαστικά με ένα. Διαφορετικά, ωραία, να σου πω από όλες τις μεταγραφές, αυτός που μου άρεσε πολύ και μου έβγαλε με το καλημέρα αρκετή αυτοπεποίθηση είναι ο τερματοφύλακας.
2: Ο Πένια.
10: Ναι, ναι.
2: Κοίταξε, ο Πένια ένας τερματοφύλακας τον ήθελε πολύ ο Νίστρουπ. Το λέει και η συνέντευξη που μας έδωσε. Γιατί μεταξύ άλλων, πέρα από έχει προσωπικότητα, ήταν σε μεγάλη, πολύ μεγάλη ομάδα στην Μπαρτσελόνα κτλ. Εμπειρία. Μεταξύ άλλων είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια και αυτό ο Νίστρουπ το θέλει. Θέλει ο τερματοφύλακας, μας είπε συνέντευξη, θέλω από τον τερματοφύλακα δύο πράγματα. Να φέρνει ηρεμία στην ομάδα, να μην αγχώνει την άμυνα του, να έχει ηρεμία. Και το δεύτερο, να είναι, θεωρώ πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο που θέλω να παίξω εγώ, ο κάθε προπονητής λέει έχει το δικό του στυλ, μιλάω για το δικό μου, να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Μας το είπε αυτό η συνέντευξη που μας έδωσε.
10: Αν είδες το φιλικό, πολύ ωραίες,
2: ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, καλά στην προπόνηση να δεις. Είδες το φιλικό με τον Άγιαξ,
10: ναι, ναι,
2: συμμετείχε αρκετά και έβγαινε και έξω από την περιοχή για να βοηθήσει.
10: Εκεί τον παρατήρησα, ναι, ότι σε κάθε επίθεσή μας αυτόματα οι δύο κεντρικοί αμυντικοί ανοίγανε
2: ναι,
10: και αυτός αυτόματα έμπαινε διάμεσά τους σαν κεντρικός αμυντικός.
2: Το όχι πολύ αυτό.
10: Ναι, και το έκανε, δηλαδή λες και ήταν δουλεμένο ρε παιδάκι μου.
2: Πολύ αυτό και ο Τσάβες, φίλε.
10: Εκεί ήθελα να δω, στο δεύτερο ημίχρονο που έβαλε το Κότσαρη, φυσικά το παιδάκι μου προσπάθησε κι αυτός να το κάνει.
2: Το
10: φαινόταν ότι δεν είναι στο κομμάτι του τόσο.
2: Ήταν μια προπόνηση στην Ολλανδία, που έχει την μπάλα ο Τσάβες και κάνει ένα βολέ, αλλά όχι βολέ, ξέρεις, το ψιλοκρεμαστό, το πιο ευθύβολο. Σαν
10: ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Ναι, για να βρει συμπαίκτη. 30 μέτρα πως ήταν και βρήκε συμπαίκτη και αμέσως του φώναξε μπράβο ο Νίστρουπ και μάλιστα στην αρχή νόμιζε ότι δεν το κατάλαβε ο Τσάβες και του λέει κάποιος να το μεταφράσει στα ισπανικά και του είπε ο Τσάβες coach το κατάλαβα, λέει ευχαριστώ.
10: Και μια μικρή πινελιά θα σε αφήσω για μπάσκετ. Ο πρόεδρος της ομάδας λειτουργεί, Διονύση, σαν πως παίζαμε το football manager. Σαν να υπάρχει κάτι σε basketball manager, να το έχουμε στο σπίτι και να περνάμε μεταγραφική περίοδο, ρε παιδάκι μου.
2: Ναι.
10: Δηλαδή, ο κάθε Παναθηναϊκός πιστεύω ότι παιδί μου ζει στα ουράνια. Δηλαδή, είναι λες και είναι... ζητάς από τον Άι Βασίλη δωράκι και το έχεις κάπως έτσι.
2: Ναι, συγγνώμη λίγο να πω. Μου λέει, δεν συλλακοντεύουν να ξεχάσουμε ότι η πρώτη δουλειά του τερματοφύλακα είναι να τα πιάνει. Προφανώς, τερματοφύλακας είναι. Εννοείται ότι το πρώτο που βλέπεις αυτό είναι σαν τερματοφύλακα. Εγώ μιλάω για τα επιπλέον στοιχεία.
10: Καλά, κοίταξε, Νιόνιο, να
2: δηλαδή
10: θυμηθούμε
2: που
10: ότι
2: τώρα...
10: ο Γουαρδιόλα όταν πήγε στη City, ο πρώτος που ήθελε να αλλάξει ήταν ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αγγλίας.
2: Οκ, okay, απλά εγώ δεν λέω ότι δεν είναι τερματοφύλακας που τα πιάνει. Το θέμα είναι. Προφανώς αυτό είναι το κυρίαρχο για ένα goalkeeper. Μιλούμε με τα αυτονόητα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα στοιχεία που έχουν οι goalkeeper. Άλλος είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Άλλος δεν το έχει τόσο. Άλλος είναι πιο ψηλός. Άλλος είναι πιο κάτω από την εστία ή άλλος έξω. Ανάλογα. Ο Νίστρουπ ήθελε έναν τερματοφύλακα που να έχει και αυτό το στοιχείο.
10: Και να δώσουμε και ένα μπράβο στον Αλαφούζο, όπως και να έχει για την εξέδρα που άφησε τέλος πάντων, σε τι τιμή την άφησε για τα διαρκείας.
2: Τα 280 λεπτά. Ναι.
10: Να. Να δώσουμε ένα μπράβο στην ΠΑΕ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει με τις μεταγραφές αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ.
2: Στο μπάσκετ, να ξαναρτήσεις,
10: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
10: Γενικά υπάρχει μια θετική άβρα. Μακάρι να έπεται καλή συνέχεια. Και
2: έγινε.
10: Να δούμε ωραία πράγματα.
2: Τέλος από τους Νάγκετς ο Βαλανσιούνας, να σου πω. Έμεινε ελεύθερος.
10: Αυτός δεν έκλεισε στη Ζαλγίρης.
2: Ήταν, γράφανε ότι για Ζαλγκύρης ότι τον παρακολουθεί πολύ στενά. Λέγανε ότι είχε έρθει σε συμφωνία με τον παίκτη για 2 χρόνια. Αλλά εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον από το NBA, Κάθε να δούμε γιατί μπορεί να το θέλουν και από τον NBA.
10: Κάτσε να δούμε, μην ξυπνήσει ο πρόεδρος και έχει κανένα λαμπή βραδιά.
2: Έγινε, να είσαι καλά.
10: Θα λέμε, άντες.
2: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εκατοκιαίοι κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απάνω.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Ο Φαντάικ στην πρώτη μονομαχία με τον Κέιν. Η παλιά του Χέντερσον για τον Μανέ. Κοντρολάρι. Περιμένει. Υπάρχει χέρι. Φωνάζουνε πέναλτι. Ο Σκόμινα στα 25 δευτερόλεπτα δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Σισοκό έχει κάνει χέρι. Σαλάχ απέναντι στο Ιωρίς. Σαλάχ. Γκολ. Η Λίβερπουλ προηγείται στο δεύτερο λεπτό με 1-0 με τον Μο Σαλάχ που πέρσι έφυγε τόσο νωρίς από τον τελικό. Είναι ιδανική η αρχή για τη Λίβερπουλ. Είναι πολύ δύσκολο το βουνό που έχει μπροστά της η Τότεναμ. Μίλνερ, η κόντρα από τον Φαντάικ, κεφαλιά, απόκρουση, φάση δεν έχει τελειώσει. Το σούτ Οριγκή, 2-0 για τη Λίβερπουλ στο 87. Ο Βέλγος μετά τα δύο γκολ με την Μπαρσελόνα σφραγίζει το έκτο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων για τη Λίβερπουλ. 2-0. Έχω την εντύπωση πως ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα στη σεζόν των εκπλήξεων, η Λίβερπουλ αυτό το κύπελο το έχει αγκαλιάσει και με τα δύο χέρια. Ο Ποτσετίνο χαιρέτησε τον Κλοπ. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά από το 2005, 14 χρόνια μετά την Κωνσταντινούπολη. Ο Κλοπ παίρνει τον πρώτο του τίτλο στον πάγκο της Λίβερπουλ. Εδώ ο μεγάλος Ιαν Ρας. Μεγάλος Ιαν Ρας. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ. Όπως ο Χιούς κάποτε, όπως ο Τόμσον μετά, όπως ο Σούνες, όπως ο Τζέραρντ, τώρα θα είναι ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο αρχηγός της Λίβερπουλ που θα σηκώσει το τρόπαιο. Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για έκτη φορά στην ιστορία της. Στη Μαδρίτη, στο Εστάδιο Μετροπολιτάνο, η Λίβερπουλ επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης. Φτάνει τις 6 κατακτήσεις πίσω από τη Ρεάλ και τη Μίλαν, πλέον μόνη τρίτη πάνω από την Μπαρσελόνα και την Μπάγερν. Η Λίβερπουλ του Γιούργεν Κλοπ, η Λίβερπουλ του Μο Σαλάχ, η Λίβερπουλ του Σάντιο Μανέ, η Λίβερπουλ του Μπόμπι Φιρμίνο. Η Λίβερπουλ όμως του Άλισον, η Λίβερπουλ του Φαντάικ που άλλαξε τους τελευταίους 18 μήνες την αγωνιστική ταυτότητα του κλαμπ. Και η Λίβερπουλ βέβαια όλων των υπόλοιπων, του Αλεξάνδερ Άρνολ, του Ρόμπερτσον, του Μίλνερ, η Λίβερπουλ του Οριγκή, η Λίβερπουλ του Βάιναλντουμ.

0: Όργαν Τόνορ, ο Χάρης, ωραίο. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε ο Ηρακλής από το Σούντι Διονύση ήταν ο Βασίλης από το Εγάλαιο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την πορεία του Ολυμπιακού? Τον έκαψε η ώρα, λέει, πήγε να τον πάρει ύπνος. Εντάξει, ο Βασίλης τα κάνει αυτά. Για πάμε στους φίλους που έχουν πάρει. Καλησπέρα.
1: Νήσι μου.
0: Τι έγινε, ρε Βασίλη, δεν λέγαμε τίποτα άλλο? Δεν λέγαμε ένα εκατομμύριο να έρθει τώρα? Όχι εγώ, ο κόσμος.
1: Τι μήνυμα διάβασες, ποιος Βασίλης Εγάλαιο?
0: Εσύ είσαι ο Βασίλης από το Εγάλαιο.
1: Ε?
0: Εσύ είσαι, λέω, ο Βασίλης από το Εγάλαιο.
1: Ναι, λέω πριν ποιο μήνυμα διάβασες.
0: Ότι είχες βγει στον Ηρακλή.
1: Α, ναι, και ήσουν Ολλανδία και δεν ακουγόσουν καλά, μετά έφυγες.
0: Ναι.
1: Είδες, με μελέτα βγήκε η γραμμή. Τι κάνεις, Διονύση μου?
0: Καλά,
1: χόι στα ελληνικά, στα Ολλανδικά, χάι. Πώς πέρασε Ολλανδία?
0: Καλά, φίλο μου, εσύ?
1: Πώς είδες, έβλεπα και εγώ, σε είδα και στο Sky, σε είδα εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά η ομάδα. Mm-hmm. Αλλά είπα και στο Βαγγέλη, πρέπει να δέσει ακόμα, δηλαδή αν πάμε έτσι και δέσει 6 μήνες, θα γίνουμε Μπαρτσελώνα, το μόνο που θέλουμε, τα κλειδιά της νίκης θα έχουμε, μόνο τα κλειδιά του γηπέδου μας λείπουνε.
0: Ποιο γηπέδου?
1: Του Βοτανικού.
0: Α, μάλιστα.
1: Μουντιάλ, μπάλα. Έβλεπα με την Κατερίνα το μάτς, λέω, πρόσχε, λέω, γιατί έχει ξαναγίνει, λέω, το Βέλγιο το έχει κάνει. 2-2 η Αργεντινή, 2-3. Η απόδοση θα είναι εξωγήινος ο Μέση και οι θεοί κλαίνε. Έστειλα μήνυμα στο Μέση, σιγά μου απαντήσει, σιγά μου και μου κάνει like. Βλέπουμε μπάλα, ρε παιδάκι μου, δηλαδή χορτάσαμε μπάλα.
0: Τι κάτσε, ρε Βασίλη, χορτάσε μπάλα με δύο φιλικά εσύ?
1: Όχι, λέω για το Μουντιάλ.
0: Α, για το Μουντιάλ.
1: Ναι, τρομερή μπάλα, τρομερά outsider, ένα σχόλιο.
0: Έχω πει και πάλι, επειδή στην Ολλανδία εγώ δεν είδα πολύ, υπάρχουν, ναι, και καλά παιχνίδια και κακά. Οκ, okay, δεν θα πω ότι έχω χορτάσει και μπάλα, γιατί έχω δει και κακά παιχνίδια, αλλά έχουμε δει και καλά. Οκ, okay, normal πράγματα.
1: Δηλαδή, πού να δέσει ομάδα, Διονύση μου,
0: Ποια ομάδα, για το Μουντιάλ θα μου πεις τώρα?
1: Ναι, και για το Μουντιάλ και για τον Παναθηναϊκό, μιλάμε για τα δύο.
0: Οκ. Okay.
1: Εννοώ για τον Παναθηναϊκό, σου είπα, πού να δέσει ομάδα, και για το Μουντιάλ τώρα 8 μάτς μείνανε, να τα χορτάσουμε. Για την το τελευταίο με την Αίγυπτο, πώς το έδεσε? Λες αποκλειστεί,
0: στο 79-02. Στο 02, ρε εσύ Βασίλη, όλοι αυτό λέγανε.
1: Εγώ βλέπω τώρα που έφυγε και η Βραζιλία, βλέπω Αργεντινή, όλα μέσω παιχνίδι. Δηλαδή ούτε ο Μέσης το πίστευε, ο μικρός θεός. Έκλαιγε στο τέλος. Δηλαδή τι να πω, δεν έχω λόγια. Μακάρι να το πάρει καλύτερη ομάδα. Και στο μπάσκετ πώς βλέπεις τις μεταγραφές αυτά που πήραμε από το Chicago Bulls?
0: Μια χαρά μεταγραφές είναι, Βασίλη. Να δούμε και τον playmaker.
1: Αυτό μου πήραμε το center από το Chicago Bulls.
0: Μια χαρά παίκτης είναι.
1: Δεν ήρθε διακοπές στην Ελλάδα να δει την Ακρόπολη?
0: Όχι.
1: Πόσο χρόνο έχουμε?
0: Έχεις ένα λεπτάκι.
1: Αν γίνεται να πει στο Χάρη και μισή να βάλει ή το Insomnia I Can't Get No Sleep, ή το αυτό σποτάκι που λέει Μέση, περνάει όλη την ομάδα, αν μπορείτε ένα από τα δύο να βάλετε.
0: Μάλιστα.
1: Διονύση μου, για να σας αποχαιρετήσω, Χαιρετίζουμε τους προεδράρες μας. Αν μου απαντήσει ο Μέση, θα μου πει «I must go home». «I must go home», εξωγήινος ο Μέση. Καλή συνέχεια, Διονύση μου.
0: Γεια σου, Βασίλη. Για πάμε παρακάτω. Δεν έχουμε, δεν έχουμε. 2-10-95-79-2-83-4-5, πίστευτο, λέει, ναι, με το που είπαμε Βασίλης βγήκε. Αν ξέρω κάτι για Χεζόνια, για Ολυμπιακό, όχι. Δεν ξέρω κάτι. Πολύ κλάμα, λέει, το δεξιό τηλεφόρο με τον Τερλέ, για πρόκληση πηγαίναμε με όνειρο την Κούπα, λέει, στο παιχνίδι με την Μπορτονέ, 2003. Αυτό που με ρωτάει για τον Ηρακλή, δεν το ξέρω. Πόσο κόσμο βλέπω το Σάββατο, δεν έχω ρωτήσει για τα εισιτήρια. Να ρωτήσω αύριο να δω πώς πάνε. Για το φιλικό, φαντάζομαι, ρωτάς. Του πάω να έχουμε την Κράσκοπε. Θυμίζω σε 9 το βράδυ είναι. Τι είπες, λέει, πριν για Βαλατσιούνας, ότι φεύγει τέλος από τους Νάγκετς. Έμεινε ελεύθερος. Περιμένει να δει τι προτάσεις θα έχει από NBA. Διαφορετικά υπάρχει πάντα και η Ζαλγκύρης. Η Ζαλγκύρης, όπως θέλετε. 2-10-95-79-2-83-4-5.

0: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γιώργος Παναγιακός, τι γίνεται?
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Ποιοτικός ο Βασίλης απόψε.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα. Ποιοτικότατος. Τέλος πάντων, είπες ότι έμεινε ελεύθερος ο Βαλατσιούνας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι, πάει για Ζαλγκύρη γιατί έχει συμφωνήσει.
0: Αν δεν υπάρχει πρόταση από ομάδα του NBA, είναι πολύ πιθανό.
1: Πάει για Ζαλγκύρη. Εμείς τώρα δεν πάει άλλο. Δηλαδή...
0: ναι, πήρε.
1: Θα φτάσουμε σε να έχουμε 22 παίκτες στο τέλος.
0: Δεν
1: γίνεται τώρα. Αν και πιστεύω εγώ ότι... πιστεύω ότι ο Οσμάν θα αποχαιρετήσει. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Έτσι το βλέπω.
0: Τι να σου πω. Πάντως στον Παναθηναϊκό λένε ότι δεν είναι για να τους δώσουν τους παίκτες.
1: Μακάρι, αλλά δεν ξέρω πώς θα βγουν τα λεπτά. Ειλικρινά δηλαδή. Είμαστε αυτοί πολλοί κόσμοι στο 3 ή στο 4. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός Διονύση τρομάζει έτσι όπως είναι δομημένος αυτή τη στιγμή. Έτσι το βλέπω εγώ. Ομάδα η οποία μπορεί να παίξει χαμηλά σχήματα και να κλειδώσει ένα τίποτα. Δηλαδή να βλέπει το καλάθι με δυσκολία. Δεν ξέρω. Πολύ τρομακτικό το ρόστερ φέτος. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Και με προπονητή τον Μπράντοβιτς τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Ναι, το ρόστερ είναι φανταστικό. Δηλαδή φτάσει στα 60 εκατομμύρια τώρα. Πού να πάει δηλαδή. Πιο πάνω δεν γίνεται να πάει. Τέλος πάντων. Εκείνο που θέλω να πω είναι τι γίνεται με αριστερό μπακ. Έχουμε τίποτα.
0: Το είπα και προηγουμένως. Φαίνεται ότι δύσκολα θα γίνει κάτι με τον Κρίστιανσεν. Δεν αλλάζει στάση Λέστερ. Αν θα γίνει κάποια ανατροπή.
1: Και καλύτερα.
0: Και σε διαφορετική περίπτωση θα πάει ο Παναθηναϊκός, έχει μια-δύο περιπτώσεις που τις έχει δουλέψει, να πάει σε αυτές. Να δούμε.
1: Δεν γνωρίζουμε μπορεί... όνομα, έτσι.
0: Υπάρχουν κάποια ονόματα, αλλά ξέρεις, δεν είναι κάτι το οποίο έχει επιβεβαιωθεί. Οπότε άσε να περιμένουμε και την αυριανή μέρα, λέω εγώ.
1: Εσύ πιστεύεις ότι σήμερα έχουμε, αύριο έχουμε Πέμπτη, μέχρι την Κυριακή θα έχει κλείσει δηλαδή?
0: Πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό, ποτέ δεν ξέρεις. Είναι πολύ πιθανό μέχρι την Κυριακή, όπως λες και εσύ, να ξέρουμε πού πάει ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, δεν χρειάζεται. Εγώ πιστεύω μέχρι το πρώτο μάτς, την πρώτη ομάδα που παίζουμε, πιστεύω ένα αριστερό μπακ, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μετά, εντάξει, μπορεί να βρεθούν ευκαιρίες.
0: Μετά θα πάει για οχτάρι, θα πάει για το στόπερ.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Έχει ο Παναθηναϊκός με πορτοφόλι αυτή τη στιγμή και όλοι κοιτάνε, πώς να το πω, να τον μαδίσουν. Αυτό βλέπω εγώ. Χρειάζεται, υπάρχει χρόνος ακόμα και παίχτες θα βρεθούν και σε καλύτερες τιμές. Και κάτι για το παγκόσμιο θέλω να πω, για την Αργεντινή. Εντάξει, αυτό που έκανε χθες ο Μέση δεν περιγράφει.
0: Φοβερό.
1: Αλλά φοβερό, δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Έχει πάρει μια Αργεντινή από το χεράκι Διονύση και την πάει. Δηλαδή, δεν ξέρω, ειλικρινά, κανονικά η Αργεντινή πρέπει να έχει μείνει έξω με την εικόνα της. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Μέση με την εικόνα που έχουν, πρέπει να είχαν μείνει έξω. Πιστεύω ότι πρέπει να τη βοηθήσει λίγο από τον πάγκο Σκαλόνι. Έχει κολλήσει κάποια πράγματα. Δεν γίνεται να παίζεις τώρα με 4 εξαρροχτάρια πίσω από το Μέση. Δεν υπάρχει πλάτος στο γήπεδο, δεν υπάρχουν πλαγιοκοπήσεις, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, είδες, τα γκολ που μπήκαν της Αργεντινής, τραβήχτηκε ο Μέση δεξιά και έβγαλε δύο σέντρες στην ουσία και από εκεί άνοιξε η άμυνα. Αλλιώς δεν άνοιγε αυτό το πράγμα. Δεν θα βρίσκει λύση η Αργεντινή. Και πιστεύω ότι πρέπει να βάλει και εξτρέμ μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να παίζει τώρα με 4 χάφ πίσω. Και είναι και οι 4 σε κακή, αν εξαιρέσεις λίγο το χθεσινό μάτς με τον... αυτός που έβαλε το τρίτο γκολ ήταν ο Έντσο Φερνάντες, οι υπόλοιποι κάτω του Μητριού. Δεν ξέρω, άντε να περάσει την Ελβετία, μετά δεν τη βλέπω. Θα μου πεις ένα μάτς είναι μετά για τον τελικό, αλλά την Ελβετία εύκολα δύσκολα θα την περάσει. Τώρα για Αγγλία ή η Νορβηγία είναι καλές ομάδες. Δεν ξέρω. Μακάρι να το πάει μέχρι τέλος ο Κοντός, γιατί θα μας τρελάνει τελείως. Τέλος πάντων. Και κάτι τελευταίο για αυτό που έγινε το σκηνικό με τον 20χρονο. Κάτι πρέπει να γίνει, Διονύση, με την ευπαθή ομάδα στην Ελλάδα. Εντάξει, άσχημο αυτό που έγινε με το παιδί τώρα, 20 χρονών. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, κάπου ξεφύγει το πράγμα. Έγινε και ένα σκηνικό στο Θριάσιο, δεν ξέρω αν το διάβασες. Που άργησαν, το διάβασες.
0: Όχι, δεν το διάβασα.
1: Έγινε ένα σκηνικό με 50 Ρωμά, οι οποίοι άργησαν οι γιατροί να βάλουν μέσα ένα περιστατικό δικό τους να γίνει εξονική τομογραφία και σπάσαν το νοσοκομείο. Δύρα γιατρούς. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Επειδή μου έχει τύχει σε νοσοκομείο να περιμένουμε εμείς την ουρά και να περνάνε μέσα χωρίς να υπολογίζουν τίποτα και κανέναν. Κακό αυτό που έγινε, κακός, εντάξει, μου πει ο αστυνομικός τράβηξε πιστόλι τώρα, δεν ξέρω το λόγο, δεν ξέρουμε τι έγινε. Αλλά κάπου ένα τέλος ρε παιδιά με αυτό το πράγμα. Ή θα ενσωματωθούν ή δεν ξέρω και εγώ τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Δεν γίνεται δραματικά τους γραμμή τώρα. Δεν έχουν δικού τους νόμους. Δικού... Σαν να μας γράφουν κανονικά, σαν να μην υπάρχουν νόμοι για αυτούς. Τέλει κυκλοφορίες δεν πληρώνουν, κυκλοφορούν χωρίς πινακίδες, ό,τι γουστάρουν κάνουν. Κάπου να μπει μια τελεία. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος, ειλικρινά.
0: Έγινε,
1: και αν υπάρχει τρόπος.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
1: Βράδυ,
0: να σε καλά. Πάμε σε ένα ακόμη φίλο.
2: Καλησπέρα. Γιάννης από Κυψέλη.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Θα πω μία λίγο από τα ίδια όπου είπαν και οι προηγούμενοι. Κοίτα, η αλήθεια είναι Διονύση ότι όταν βλέπεις τον Παναθηναϊκό που δεν έχει δει σε προηγούμενες προετοιμασίες τα προηγούμενα χρόνια και με ένα ρόστερ σαφώς ανώτερο βάσει ονομάτων, εντάξει, περιμένεις να δεις κάτι παραπάνω αυτή τη φορά, θεωρώ. Σίγουρα υπάρχει ενθουσιασμός, ασχέτως αν είναι ο Άγιαξ που τύχησε 3-1 ή είναι η Χέλμοντ, όπως λέγονταν οι προηγούμενοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω.
2: Δεν πάει που να είναι φιλικά προετοιμασία. Okay.
0: Το ξαναπώ, κάτω η μπάλα. Ναι, βλέπουμε κάποια πράγματα. Ακόμη έχει πολλούς διαπάθνακους. Πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Όχι λίγα. Να δουλέψει, το ξέρουν όλοι, το ξέρει ο προπονητής. Μιλάμε για φιλικά παιχνίδια. Να σου πω κάτι, πες ότι το Σάββατο δεν είναι καλή εμφάνιση που άνθρωπο στο φιλικό. Τι θα λέμε. Α, μία από τα ίδια. Α, δεν είναι έτσι το καλοκαίρι.
2: Όχι, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, ασχέτως του η δυναμική της ομάδος, είναι τι βλέπει ο καθένας στο γήπεδο. Βλέπεις πράγματα που δεν έχει δει τις προηγούμενες χρονιές. Και βλέπεις ότι αυτό δουλεύει. Υπάρχει μια συνοχή στην ομάδα, συνδέονται τα κομμάτια σιγά σιγά, έχουν γίνει κάποιες γρήγορες κινήσεις να καλυφθούν κάποια βασικά κενά και ακόμα δεν έχει μπει, δηλαδή, ο Ντεφράι στην εξίσωση, ένα αριστερό μπακ ακόμα, το οχτάρι, ένα σέντερ μπακ δίπλα τον Ντεφράι. Παρόλο που ο Τουμπά νομίζω κάνει καλή προετοιμασία γενικά, στα φιλικά που έχει παίξει.
0: Επίσης να θυμάσαι όταν... Αν μια ομάδα δέσει, γίνει ομάδα και εφαρμόσει αυτά που θέλει ο προπονητής, μπορεί παίκτες που είχε πέρυσι και τους έβλεπες και έλεγες, μα πού πάμε με αυτούς, να παίξουν, να είναι καλύτεροι.
2: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Γιατί πολλοί
2: μα
0: παίκτες,
2: γι' αυτό και κάποιοι παίκτες προβληματικοί... να γίνουν αξιολόγηση.
0: Σωστά.
2: Αν ήταν, θα έλεγε φύγει τόλοι, θέλω άλλους.
0: Έτσι είναι. Πολλοί παίκτες σε μια χρονιά προβληματική για μια ομάδα, με τρεις αλλαγές προπονητών.
2: Ναι, εντάξει, εκεί υποφέρω πάρα πολύ τη χρονιά την περσίνη, τώρα μην τρελαθούμε.
0: Καίγονται.
2: Εννοείται. Μα και να, δηλαδή τώρα σκέψου να έχεις ένα αφεντικό στη δουλειά σου, ανά τρεις τέσσερις μήνες να αλλάζει, και ο καθένας τους λέει τα δικά του. Δηλαδή χάνεις και τη ροή σου.
0: Σκέψου στον αθλητισμό πώς είναι αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, εννοείται. Άλλες τακτικές, άλλα
0: συστήματα. Δεν λέω ότι δεν ήθελε.
2: Εσύ τρέχα εκεί, όχι τώρα μην τρέχεις, εσύ μάρκαρε, εσύ μην μαρκάρε.
0: Και δεν θέλει διορθώσεις ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν είναι ένα και το ρόστερ για αυτό το χάλι που βλέπαμε πέρυσι. Τα περισσότερα μας.
2: Α, δεν είχε κακό ρόστερ ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Γιωβάνος είχε πολύ χειρότερο. Βάσει ονομάτων τουλάχιστον. 100%. Και έπαιζε μπάλα. Άρα παίζει μεγάλο ρόλο ο προπονητής πώς θα αξιοποιήσει τους παίκτες που έχει. Συν ότι ήρθε ένας προπονητής στα μέσα της χρονιάς, ο Μπενίτεθ, οκ.
0: Ήτανε πέρυσι η χρονιά, άστο.
2: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι παρέλαβε και μια ομάδα που δεν είναι δικιά του. Βέβαια, ό,τι και οι κινήσεις που έκανε το χειμώνα ήταν ιδανικές. Ο ένας πάρε τον ένα και πάρε τον άλλο, ήτανε.
0: Δεν είναι μόνο το θέμα εκκίνησης, είναι το θέμα
2: και τι ποδόσφαιρο. Δηλαδή.
0: Και τι ποδόσφαιρο έπαιξε, δεν έβλεπες κάτι δυστυχώς.
2: Αυτό, μα δεν έβλεπα βελτίωση με τον Μπενίτεθ. Δηλαδή έλεγες, μην πάλι υπομονή, δηλαδή είναι 5 μήνες στην ομάδα, δεν βλέπεις εξέλιξη.
0: Τα έχουμε πει αυτά, άλλαξε αυτό, τώρα πάμε να δούμε τι θα γίνει.
2: Τώρα 2-3 μεταγραφικά θέλω να μου πεις, για τις θέσεις που είναι τα κενά να καλυφθούν. Βαν Ντρόγκελεν,
0: πάντα υπάρχει, ας το έχουμε αφήσει στην άκρη, το δούμε. Υπάρχει.
2: Έχει δηλώσει ο παίκτης ότι θέλει να φύγει.
0: Ο παίκτης δεν έχει δηλώσει τίποτα, αλλά αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ο παίκτης θέλει να έρθει στο Παναθηναϊκό.
2: Αυτό, δηλαδή δεν έχει πρόβλημα να έρθει, απλά δεν τον βοηθάει η ομάδα του. Ναι. Και εμάς αντίστοιχα για να έρθει. Μετά αριστερό μπακ, καλά είπαμε για τον Κρίστιανσεν, εμείς θέλουμε δανεικό με οψιόν, αυτή δεν αγορά εξ ολοκλήρου. Μένει το οχτάρι δίπλα τον Καμαρά.
0: Και βλέπουμε.
2: Για το οποίο δεν έχει ακουστεί κάτι. Εγώ νομίζω ότι δεν έχω ακούσει κάποιο όνομα κάτι. Δεν είναι προτεραιότητα προς το παρόν.
0: Υπάρχουν και κάποια ονόματα για τον Παναθηναϊκό, αλλά τώρα προτεραιότητα είναι το αριστερό μπακ.
2: Πλην του Γένσεν δεν έχω κάποιο άλλο.
0: Ναι.
2: Τι άλλο μένει, είσαι τρεμπακ, είπαμε αριστερό μπακ. Και τώρα είναι και μια κουβέντα που έγινε σήμερα με το, όσον αφορά τον Πελίστρη και το δεξί εξτρέμ.
0: Ο Πελίστρη θα έρθει 10 Ιουλίου. Ο προπονητής θέλει να τον δει. Θα κρίνει ο προπονητής, ο Πελίστρη. Θέλει να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Το έχει μεταφέρει και ο
2: Ατζέντη. Έχει συμβόλαιο, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή,
0: θα τον δει ο Νίστρουπ. Αν ο Νίστρουπ πει ότι εγώ τον θέλω, τέλος. Μένει ο Πελίστη και προχωράει Παναθηναϊκός. Αν ο Νίστρουπ πει ότι θέλω και κάτι άλλο, εκεί θα δούμε τι θα γίνει.
2: Τα φόρα έχουμε κλείσει.
0: Εκτός τώρα μπορεί, πρόσωσε, μπορεί να πει ο προπονητής εγώ τον θέλω και να έρθει αύριο μια πολύ μεγάλη πρόταση για τον Πελίστη. Το δεν το ξέρεις και να συζητηθεί. Και να πούνε, OK, είναι πολλά τα λεφτά. Λέω εγώ τώρα, μια υπόθεση κάνω, τον δίνουμε. Πάμε να πάρουμε άλλον. Συμβαίνουν και αυτά.
2: Okay. Στα φόρα έχουμε κλείσει ο Ντέχερ.
0: Πάμε να πάρουμε άλλον. Συμβαίνουν και αυτά.
2: Okay. Στα φόρα έχουμε κλείσει ο Ντέχερ, έχει επιστρέψει.

0: τραυματισμό.
1: Ναι, έκανε
0: μπήκε
1: υποτροπή.
0: Πολύ πιο γρήγορα από όσο έπρεπε να μπει. Ναι. Όχι, έκανε υποτροπή, χτύπησε, έκανε σουτ. Και στο σουτ που έκανε.
1: Ήταν με την προπόνηση, δεν ήταν αυτό. Στην προπόνηση.
0: Στην προπόνηση, το σουτ που έκανε. Το ντένοντα. Άρα δεν είναι, θέλει προσοχή. Κάνει το δικό του πρόγραμμα. Κάνει και ασκήσει με μπάλα. Θα μπει μέσα Ιουλίου, θα αρχίσει να ανεβάζει ρυθμού σε μέρο του προγράμματο.
1: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και λόγο βιασύνη. Δηλαδή είμαστε κατά καλό καιρό ακόμα.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή έχουμε περιθώριο μπροστά.
0: Ακριβώ.
1: Και έτσι κι αλλιώ ο Παναγιώτη
0: θα θυμίσει. Ο Μίστρουπ τον πιστεύει πολύ.
1: Λογικό. Απλά θέλω να πω ότι είσαι τετέι, πήρε το ράζο να τραβιντούν. Οπότε έχει παίκτε να παίξει τα προκριματικά σου.
0: Έχεις.
1: Δεν καίγεσαι για να γυρίσει ο Ντέσσερ. Αυτό θέλω να πω.
0: Έχεις.
1: Δεν είσαι δηλαδή με τον Σβιντέρσκι μόνο.
0: Έχει ρε παιδί μου, έχει λύσει.
1: Οπότε αυτό και ουσιαστικά περιμένει τώρα, μόνο τον Μπελίστρι περιμένει από επιστροφές. Έχουν έρθει όλοι.
0: Ναι, τον Μπελίστρι.
1: Οκ.
0: Τον Μπελίστρι.
1: Ωραία. Και ποια είναι η άποψή σου, εσύ. Δηλαδή εσύ τώρα είσαι στην Ολλανδία στην προετοιμασία. Δηλαδή ναι. Η εικόνα που έχει συνολικά για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι σου είναι αισιόδοξη σε πρώτο βαθμό.
0: Είμαι απλά πάντα εγώ συγκρατημένος.
1: Ξεχώρισες κάτι, είδες κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω. Κάτι πολύ συγκεκριμένα λεπτομέρεια που δεν την έχεις ξαναδεί, κάτι ρε παιδί, που να σου κάνει αίσθηση.
0: Θα σου πω τι μου θύμισαν οι προπονήσεις. Επειδή δούλεψε πάρα πολύ στο κομμάτι της τακτικής και στον τρόπο παιχνίδι που θέλει να παίξει, μου θύμισε πάρα πολύ εποχή Γιωβάνοβιτς, αλλά με περισσότερη ένταση και με καλύτερο ρόστερ. Ο Νίστρουπ θέλει να παίξει ένα ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας κυριαρχίας. Δηλαδή ένα ποδόσφαιρο το οποίο με build-up, με κατοχή να έχει ομάδα. Να είναι αυτή που θα ορίζει το
1: τέμπο
0: και τα λοιπά και να έχει και ένταση, να έχει τρεξίματα.
1: Pressing στην μπάλα.
0: Ναι, τα θέλει προφανώς όλα αυτά. Δεν είναι υπέρ της λογικής του άμεσου.
1: Και κάτι ακόμα, ρε Διονύση. Ισχύει ότι τους είπε εν ολίγης τέλωσε η περίοδος χάριτος, τώρα ξεκινάμε.
0: Όχι, δεν τους είπε.
1: Δηλαδή σε τέτοια φάση, ρε παιδί μου, κατάλαβες εννοώ.
0: Θα σου πω τι τους είπε. Τους είπε ότι πρέπει να πονέσουμε όλοι, πρέπει να πονέσετε. Ο πόνος σου είπε, μπροστά ήμουν. Και υπάρχει και σε βίντεο, το τραβήξαμε. Είναι μονάδρομος για την κορυφή. Ότι τους είπε, για παράδειγμα, δεν θέλω στο παιχνίδι. Στη δική μου ομάδα δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Κάποιος παίκτης λίγο να χτυπήσει, αλλά λίγο, όχι να έχει ένα σοβαρό τραυματισμό. Λέει και το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Και να πέσει κάτω και να πέφτει και να μείνει η ομάδα μου για λίγο 10 εναντίον 11. Θα πρέπει να αντέξετε και τον πόνο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μπορεί να χτυπήσετε, ξέρω εγώ. Να παίξετε με πρισμένο μάτι. Ήθελε να περάσει το μήνυμα ότι εδώ εγώ θέλω παίκτες μαχητές. Τους το είπε. Θέλω παίκτες μαχητές. Fighters. Τους πέρασε αυτό το μήνυμα. Αυτό κατάλαβα εγώ γιατί ήταν στις πρώτες προπονήσεις στην Ολλανδία. Τους πέρασε αυτό το μήνυμα για να σου πει ότι οι παιδιά εδώ οι προπονήσεις ήταν σκληρές. Πρέπει να είμαστε όλοι να μπουστάρουμε. Υπήρχε χαρακτηριστική προπόνηση τη μία μέρα που ήταν πολύ έντονη και είχε πολύ ζεστή. Που θυμάσαι μετά, δεν ξέρω αν είχες το βίντεο που ήταν οι παίκτες κάτω μετά.
1: Ναι, είχαν.
0: Ο Τετέι, ας πούμε, και οι υπόλοιποι. Και ο Τετέι, όταν τον είχαμε ρωτήσει στη συνέντευξη που μας έδωσε στον Big Wings Sport FM για το συγκεκριμένο περιστατικό, είπε ότι το είπε σαν να μιλάμε, ρε παιδί μου, ξέρεις. Απλά ότι μετά το τέταρτο σπριτ τα έφτισα, λέει. Αλλά πούσαρα τον εαυτό μου, γιατί πρέπει να τα δίνουμε όλα. Δηλαδή προσπαθεί να τους περάσει αυτή την νοοτροπία. Ότι εδώ θα
1: και
0: τα δώσεις όλα.
1: Και παρόλο της ηλικίας σου, πολύ ωριμός στον τρόπο σκέψης και παιχνιδιού ο Μπινιάρης.
0: Εντάξει, ναι. Καλή προετοιμασία έκανε. Είναι 16 χρόνια ακόμα βέβαια.
1: Αυτό και σίγουρα και πολύ θετική πιναλιά και ο Καμαρά, εντάξει, με το καιρό κι αυτός.
0: Ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνεις, αισθάνεσαι ότι υπάρχει εξάρι στην ομάδα. Το καταλαβαίνεις.
0: Φαίνεται. Είναι κλασικό εξάρι. Δηλαδή, δυνατό.
1: Είναι αυτό.
0: Ναι. Ψηλός και τα λοιπά. Έγινε.
1: Λοιπόν, μιλήσει άλλη φορά τον μπάσκετ, τα γνωστά έτσι και αλλιώς και εκεί, οπότε θα τα πούμε. Γεια.
0: Τελευταίο break. Κύριε Χάρη. Ναι, με, στο δίνω. Λοιπόν, ένα σου λέει 24 λίρες έδινε απόδοση Αργεντινή να νικήσει στο 2-0 της Αιγύπτου. Έπαιξα 10 για πλάκα και έβγαλα τα λεφτά από το εισιτήριο να έρθω Ελλάδα. Μπράβο, φίλε μου. Για το χεζόνι το είπαμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Για το φινάλε της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του

0: Πέτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Μιλίτο, πολύ ωραία. Σνάιντερ. Σνάιντερ για το Μιλίτο. Ο Μιλίτο κοντά στο 1-0. Το σουτ γκολ για την Ίντερ. Ο Ντιέγκο Μιλίτο. Ο άνθρωπος που σε κάθε παιχνίδι σημαντικό της Ίντερ στη σεζόν. Βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα. Η Ίντερ βγαίνει μπροστά. Η παλιά από τον Ετώ. Για τον Μιλίτο. Κάνει αντρίπλα Μιλίτο. Πλασάρει 2-0 για την Ίντερ. Και πάλι με τον Μιλίτο. Και πάλι με αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή το κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών, του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούσιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα δύο γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Πάμε για φινάλη σιγά σιγά. Πάμε για την τελική ευθεία 2-10-95-79-283-4-5. Χάρη στο τον ήχο. Διονύση Δεσλά στο μικρόφωνο. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φίλε μας ακούς? Δεν μας ακούει. Έχουμε άλλον? Δεν έχουμε άλλον. Για ξαναπάρε. Φίλε μου καλέ, δεν σε ακούγαμε καθόλου. Ή δεν μας άκουγες, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Εμείς σίγουρα όχι. Λοιπόν, Μιχάλη μου, σίγουρα γνωρίζεις τις σκανδιναβικές χώρες και την αγορά ονίστρου πολύ, προφανώς. Προφανώς. Λοιπόν, το είπαμε για τον Βασίλη. Κάτσε να δω κανένα μήνυμα. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει: Ολυμπιακός με φορτούνι, είδαμε σε δες ακριβίας. Χωρίς για την κολέρα που έβαλε, θέλουμε και άλλους μπαλαδόρους. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. Το Βασίλη, ναι, το θυμάμαι. Κάποιος λέει για τον Γιώβιτς. Έχουμε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4, 5, ένα τεταρτάκι θα είμαστε ακόμα μαζί.

0: Για πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Ναι.
1: Έλα, Γιάννη, ο Μίλτος από το Μεσό.
0: Μίλτος, α, Μίλτος.
1: Μιλτιάδης.
0: Έλα, Μιλτιάδη.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο τώρα αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό το ακριβότερο συμβόλαιο πόσο είναι ένας παίχτης. Ποιος έχει το πιο ακριβό συμβόλαιο.
0: Είναι ο Καλάμπρια, έχει ακριβό συμβόλαιο.
1: Πόσο είναι, είναι 2,4 πόσο.
0: Όχι, όχι, όχι τόσο. Περίμενε λίγο γιατί τα είχα και κρατημένα. Συμβόλαια ακριβώς. Γενικά δεν είναι φθηνά τα συμβόλαια στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, δεν είναι φθηνά, δεν είπα ότι είναι φθηνά.
0: Ναι.
1: Απλά θέλω να πεις λίγο πόσο είναι, ποιο είναι το ακριβότερο.
0: Ο Πελίστε έχει καλό συμβόλαιο. Είχε ο Τετέ το ακριβότερο.
1: Ναι, ο Τετέ, ναι.
0: Ο Μπακασέτας είχε ακριβό συμβόλαιο.
1: Μπακασέτα ήταν πόσο, ήταν 1,8.
0: 1,7 εκεί.
1: 1,7, ναι, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν του Τετέ, ας πούμε, 2,200 νομίζω.
0: 2,700.
1: 2,700 του Τετέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ο Ιγγένσεν πόσα ζήτησε για να έρθει.
0: Τρία.
1: Τρία.
0: Ναι. Αλλά ήθελε, δεν ήταν μόνο τα τρία, ήταν το πριν υπογραφής, η προμήθεια, θα πήγαινε δηλαδή στα πέντε. Με όλα αυτά, βάλε και το τι θα δώσει στην ομάδα. Λογικό να ζητάει τόσα, γιατί δεν έμεινε ελεύθερο.
1: Εντάξει, πέντε την πρώτη χρονιά, γιατί μετά θα ήταν 3 και 3, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, ρε, μου, ναι, ναι.
1: Θα ήταν 6 okay. Και 5, 11, ναι. Ξέρω εγώ.
0: Κοίταξε, λογικό να ζητάει, λογικό να ζητάει τόσα λεφτά. Από τη στιγμή που μιλάμε για ένα παίκτη, θα σου πω και θα καταλήξει. Από τη στιγμή που μιλάμε για ένα παίκτη, ο οποίος, γι' αυτό σου λέω, έχω συμβόλαιο, ρε παιδί μου, ακόμα.
1: Καλά, ναι,
0: από την άλλη, αξιολογείς εσύ ως ομάδα και κρίνεις.
1: Okay.
0: Νομίζω ότι αν δεν υπήρχαν και τα πριν υπογραφών και όλα αυτά, ίσως να ήταν διαφορετική η κατάληξη. Αλλά και ο ίδιος εμένα μου έδειξε ότι είχε στο περίμενο τον Παναθηναϊκό. Και ξαναλέω, από την πλευρά του είναι λογικό.
1: Σίγουρα θα έχει στο περίμενο τον Παναθηναϊκό. Δεν θυμίζω που, γιατί από την Premier League τώρα για να έρθει στην Ελλάδα για κάποια ψήματα τώρα δεν είναι. Μην νομίζουμε ότι είμαστε μετά την Premier League η Ισπανία, ξέρω, και θα έρθουν όλοι οι παίχτες, έτσι, για κάποια ψήματα.
0: Ναι.
1: Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Απλά θέλω να πω ότι αν ήταν, ρε παιδί μου, θετικός ο Γκένσεν και σου ζήταγε, ξέρω, 3 εκατομμύρια το χρόνο, άμα θες να κάνεις ομάδα για να πάρεις πρωτάθλημα, πώς έκανε για να κόβλος, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, ναι, εγώ θα φέρω όποιον παιχταρά γουστάρεις, γιατί τα χάσα όλα φέτος και του χρόνου τα θέλω. Κατάλαβες, θέλω να πω, δηλαδή,
0: ναι.
1: Έχει τώρα 3 παίχτες με 12 εκατομμύρια, δηλαδή 4 εκατομμύρια το χρόνο τύπος. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: γιατί τα χάσα όλα φέτος, δεν πήρε κάτι. Και έφερε τώρα τον άλλο, τώρα το 10,5 εκατομμύρια. Θέλω να σου πω ότι τέτοια συμβόλαια δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο στον Παναθηναϊκό, ότι έχει ο τρελός, ας πούμε, τρελός με την καλή έννοια, έτσι. Λοιπόν, ότι έχει ο άλλος, ας πούμε, έχει τον Αν, έχει το Γιαμπουσέλε που έφερε τώρα, έχει και τον... Πες τον ακούσεις στο μυαλό μου.
0: Και ο Ντέσσερς έχει το συμβόλαιο.
1: Ποιος?
0: Και ο Ντέσσερς.
1: Ναι, και τον Ντέσσερ, ναι, και τον Ντέσσερ είναι κοντά στα δύο, ναι. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι άμα θέλεις να πεις ότι ξέρεις κάτι, ναι, εγώ θέλω να στήσω μια ομάδα η οποία, ότι αν δεν το πάρουμε φέτος, ξέρω ότι θέλω να είμαι εκεί στον πόντο ή να το χάσω στον γκολ ή στον πόντο και τον χρόνο να μπω στο καινούριο γήπεδο και να είμαι πρωταθλητής. Πιστεύω ότι παίρνεις ένα γεύσα, ρε φίλε, ας πούμε, για να πεις ότι κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Όπως έκανα για να κόπρω στο μπάσκετ.
0: Κάτσε να δούμε ποιος θα πάρει. Περίμενε. Γιατί εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ο χαφ που θέλει να πάρει είναι υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, θέλει να είναι τέτοιου τύπου παίκτης. Κάτσε να δούμε.
1: Μάλιστα. Να το δούμε. Τελικά ο Πάλμερ δεν έφυγε. Κρίμα.
0: Δεν, όχι, είπε όχι. Μπορεί να επανέλθουν. Ή να, όχι να επανέλθουν, να έρθει άλλη ομάδα.
1: Εντάξει, απλά πιστεύω ότι θέλει να πάει η Τουρκία. Δεν είναι ότι...
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα. Βλέπει, ας πούμε, για το project τώρα της ομάδας. Λέει, εδώ έχουμε και μια ευκαιρία να πούμε μέσα, να γίνουμε ομάδα, να παίξουμε και εμείς καλύτερο. Όπως είπε εσύ, ότι όλοι πλέον θα γίνουν, μπορεί να γίνουν και καλύτερα σε μια ομάδα που μπαίνει. Λογικό είναι αυτό.
0: Ναι, έτσι είναι. Όλοι. Αρκετοί. Κάποιοι μπορεί, όχι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, κάποιοι, ναι. Δεν θα θέσουν όλοι με όλους, λογικό είναι.
0: Ναι.
1: Δεν θα θέσουν όλοι με όλους. Έτσι είναι. Τέλος πάντων. Απλά γι' αυτό ήθελα να σου πω, ας πούμε, ότι...
0: Για να δούμε ποιος θα έρθει. Περίμενε.
1: Για να δούμε, ναι, για να δούμε ποιος θα έρθει, ας πούμε, και πού θα είναι. Γιατί εγώ βλέπω ότι με τον ρυθμό που πάει ο Γιαννακόπουλος, άμα φέρει και πρωτοκλασσά το Άσο, Γιατί κακά τα ψέματα θέλουν και άσους στο μπάσκετ, μόνο άσους μας λείπει αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Σλούκας είναι Σλούκας, εντάξει πώς να παίξει ο Σλούκας σε ρομποτή, αλλά θέλεις και έναν άσο άσο. Θέλεις ένα καλό άσο, αν φέρει και έναν άσο, μιλάμε τώρα θα φτάσει τα 65 εκατομμύρια τώρα, μπάτζετ έτσι στο μπάσκετ. Σε περάσει τα 65 εκατομμύρια.
0: Έγινε φίλε μου να προχωρήσουμε.
1: Δεν ξέρω αν είμαστε εκεί πέρα πάνω στην μπάλα.
0: Κάτσε να ολοκληρωθώ.
1: Τέλος πάντων. Έγινε Διονύση μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Έγινε, γεια.
0: Λοιπόν, έχουμε φίλο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλοι.
2: Ο κύριος Διονύσης.
0: Διονύσης, όχι κύριος.
2: Ναι, ναι. Γιατί άκουγα τη συζήτηση πριν που είχατε. Καλησπέρα. Καλή εκπομπή που τελειώνεται τώρα. Να ρωτήσω, είσαστε εκπομπή μόνο για βάζελους?
0: Τι ερώτηση να θέλω να μου κάνετε?
2: Θέλω να πω, είσαστε στην εκπομπή συζητάτε μόνο για τον Παναθηναϊκό?
0: Όχι.
2: Α, γιατί αυτό ακούω εδώ και μία ώρα, γι' αυτό το λέω.
0: Ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι θέμα.
2: Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω, έχετε κάποια πρόγνωση για το Γαλλία-Μαρόκο στο Μοντιάλ?
0: Πιστεύω θα περάσει η Γαλλία.
2: Αυτό το ξέρω και εγώ. Αν παίζατε κάποια ημίχρονο τελικό, τι θα του παίζατε ας πούμε?
0: Δεν παίζω ημίχρονο εγώ.
2: Α, δεν παίζετε ημίχρονο. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, αυτό ήθελα. Και εγώ Γαλλία θα παίξω, αλλά θα παίξω χι ημίχρονο άσο Γαλλία.
0: Ωραία, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Τι γίνεται, χαίρετε. Δεν έχουμε. 2-10-95-79-283-5 να πάρει, αν θέλει κάποιος φίλος τελευταίος, να τον βγάλουμε να μας πει ό,τι θέλει. Βάλει τραγουδάκι. Και όποιος θέλει παίρνει.

0: Πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Γεια σας, Γιονίση, τι κάνεις. Δεν ξέρω να θυμάσαι πάνω, είμαι ΠΑΟΚ από παλιά και εθνικός.
0: Γεια σου.
1: Μου ξαναμίλησε.
0: Κάτι θυμάμαι. Και ΠΑΟΚ και εθνικός.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι που ήμουν στο μπάσκετ κάποτε από το 80 κάτι και 88 και μετά, αλλά είμαστε εθνικοί οικογενειακός και ήμουν και στο μπάσκετ ΠΑΟΚ και σιγά σιγά.
0: Μάλιστα.
1: Και το αγαπούσαμε και στο ποδόσφαιρο, εντάξει, ανέβαινα τα Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όλοι έχουν, άλλοι έχουν στο εξωτερικό δεύτερη ομάδα, για τον εθνικό θα να πω δυστυχώς φέτος αποτυχία πάλι. Θα μιλήθηκε με το Φινεράκι στις προάλλες. Και δυστυχώς το χειρότερο αποχώρησε ο κύριος χρηματοδότης, ήταν πάρα πολλά χρόνια ο άνθρωπος. Και έφτανε το εκατομμύριο φαντάσου. Για γάμα εθνική ήταν πολλά χρήματα. Δυστυχώς αποφάσισε να αποχωρήσει. Εντάξει, τώρα για κάποιους λόγους δεν ανεβαίνει ο εθνικός. Φταίει και ο ίδιος, φταίνει και άλλα. Ξέρεις τι γίνεται στη γάμα εθνική. Και φαντάζομαι τα γνωρίζεις καλύτερα από μένα. Τέλος πάντων, γίνεται κάποια προσπάθεια, κάποιες μεταγραφές. Σήμερα πήραν και ένα-δύο παίκτες. Να δούμε. Έφεραν και ένα πιγκάνι, λέει, που λέγεται Πετέι, μάλιστα, κατά σύμπτωση. Δεν πρέπει να έχει κάποια σχέση. Αν και Τετέι από την Κάνα είναι ο Τετέι.
0: Όχι, δεν ξέρω τώρα.
1: Στην καταγωγή του εννοώ.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Αλλά δεν ξέρω τώρα.
1: Πάντως λέγεται Τετέι με δύο ταυτογράφων, δεν ξέρω. Αλλά λέει είναι Φέρελπης.
0: Από την Κάνα είναι και όμως, από την Κάνα.
1: Α,
0: αυτό θυμόμουν εγώ τη Σιέρα Λεόνα. Είναι και Γκάνα και Σιέρα Λεόνα.
1: Ναι, καταγωγή. Α, οκ, δύο έχει. Ναι. Τώρα, επειδή μένω στο Βέλγιο για ένα διάστημα, στις Βρυξέλλες, είχα πάει στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Πέστερλο, συγκεκριμένα που είχε παίξει και αυτός, κατά σύμπτωση. Πολύ χαλαρούς για τους παίχτες. Τραυματίστηκε και το παιδί ο Σαρίς, δυστυχώς. Είναι και παιδάκι σοβαρό. Ήταν στο πρώτο μήνυμα, δεν έπαιξε καλά η ομάδα. Το ΠΑΟΚ βέβαια είναι προετοιμασία ακόμα, έχει πάρα πολλούς τραυματίες. Στο λένε ο Βούλγαρος είναι τραυματίας, ο Σορετήρε δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτόν. Γενικά τα νέα τα παιδιά είδα σκυλιάζανε πάντως. Όσα παιδιά νέα παίξανε, τα δείχναν όλα, οι άλλοι ήταν πιο χαρά λιγάκι, ο Κωνσταντέλιας ήταν άνετος. Εντάξει, τους είδα πάρα πολύ χαλαρούς. Δηλαδή, σαν να μην τους έχει επηρεάσει. Επειδή ήμουν, ναι, ξέρεις πώς είναι αυτές οι προετοιμασίες, οι αγώνες. Είμαι ακριβώς
0: στο αυτό τώρα στα επίσημα θα φανεί. Τώρα...
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι έπιασα την άβρα. Την άβρα. Τους είδα πάρα πολύ. Δηλαδή, με τη φυγή του Τσέσκου να τους περίμενα αγχωμένους. Ναι, ρε παιδί μου.
0: Με δεν είναι οι παίκτες τώρα κοιτάνε μπροστά, ναι, δεν είναι έτσι.
1: Ναι, μ' άρεσε αυτό. Εγώ το περίμενα αλλιώς. Αυτό που ήταν φοβερά αγχωμένο ήταν ο προπονητής. Προπονητής, δηλαδή, πήγαμε
0: αυτό δεν είναι καλό.
1: Έβγαλα και κάτι φωτογραφίες, ναι, και με τον Ζίφκοβιτς και με τον Κένι, εντάξει, φοβερός ο Κένι. Δυστυχώς, τον είναι ένα φοβερό αγωμένος που δεν μας μίλησε καν και μας έκανε έτσι, δηλαδή, να φύγουμε. Και έτρεχε πέρα δόθε. Ναι, δεν είναι τον είδα.
0: Ναι.
1: Αλλά, μάλλον περιμένει οι παίχτες, δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Πάντως οι παίχτες ήταν, σου λέω, ωραίοι. Αν τους είδα και με τα ποδηλατάκια τους μετά κάναν βόλτα εκεί στην περιοχή. Ναι. Μια μικρή πόλη είναι αυτή τώρα, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η πόλη, Κωμόπολη, χωριό τέλος πάντων ήταν.
0: Ωραία, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ξαναπάρε.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση και
0: εσύ. Και εσύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μέση, γκολ! Λάσο Μέση! Τι έγινε χθες? 7 μετά τις 8, Big Winsport FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή «Ή από εδώ» με Αλέξανδρο Τσουβέλα στο μικρόφωνο. Σόλο, μόνος μου, δεν έχω κανέναν. Και Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου, με κυπαρισί μπλουζάκι που αρέσει στις θείες. Ο Γιώργος Γιαννίσης χτυπά συναισθηματικά και περιουσιακά, θα έλεγα, για να λύσει τα προσωρινά τα οικονομικά του προβλήματα πριν γίνει βορρά σε σεξουαλικές ορέξεις γυριακών. Είναι η αλήθεια ότι είμαι χαρούμενος και ας είμαι Βραζιλίας. Σε αυτά δεν χωράνω παδικά. Με αυτό που έχει κάνει εχθές ο Λιονέλ Μέση και η παρέα του, έχοντας βέβαια μια πολύ μεγάλη συμπάθεια στην Αίγυπτο και στους φίλους Αιγύπτιες που είναι εδώ στην Ελλάδα, και έξαλλος και ο προπονητής, θέλουν τα λεφτά και γι' αυτό θέλουν το Μέση, και έκανε κάτι έκανε κάτι ο προπονητής της Αιγύπτου, έκανε κάτι χ, κάτι θα σημαίνει αυτό που δεν το ξέρω, φυλακή. Ναι, αλλά τα έκανε τα χέρια πολύ χι, πολύ... Τι είναι, μήπως κάτι σημαίνει με τα λεφτά, κάτι τοπικό, κάποιος που γνωρίζει, όχι αιγυπτιακά, που μπορεί να το ξέρει, να μας στείλει το μήνυμά του. Θα πάμε με κέφι όρεξη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Παίρνουμε τη σκυτάλη από τον καταπληκτικό Βαγγέλη Νερατζιά, τον σπουδαίο κοινωνικοπολιτικό αθλητικό αναλυτή, είδες πως το είπα, και... Αφού κάνουμε την ανάλυση για Γιαμπουζέλ, ξέρεις, την Μπαντιό, Γιαμπουζέλ, αν έρθει, και όλοι αυτοί που έρχονται είναι λίγο χτιστοί σχετικά, θα βάζεις καλάθι αλλά θα υποφέρεις με ο Μπράντοβιτς. Αυτό σκέφτομαι ότι μπορεί να γίνει. Επιστρέφω με αυτή τη μικρούλα παρένθεση στα του παγκοσμίου κυπέλου. Και τι σας έλεγα ρε νόσκυλα, δεν σας έλεγα πέρασε η Ελβετία? Τι σας έλεγα ρε Κολομβία και Κολομβία, πάρ' την Ελβετία, Αργεντινή Ελβετία. Το επόμενο μάτς, μιας και ξεκινήσαμε με την Μεσσιάδα, που λογικό είναι να μονοπολεί το ενδιαφέρον σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο κατά κάποιο τρόπο. Τι κάνεις, πώς είσαι? Όλα good. Βλέπεις καθόλου ποδοσφαιράκι? Ό,τι μπορείς. Ωραίος. Δώσε. Όντως, ο προπονητής της Αιγύπτου κάνει για παλιός μποξέρ. Είναι λίγο... Ήταν εκεί που σου είχε κάνει ο Μέση, ο Ιαννίσου που είσαι συμπάλλαξη είσαι στο Μέση. Δεν του μπορούσε να το κάνει, να το κάνει καλά. Και το κάτι το που το βάζει, δηλαδή το που το βγάζει, τη βρίσκει την μπάλα. Αν δεν τη βρίσκει με τόση δύναμη, και να αυτούς και να πάει μπάλα μέσα. Είχε βάλει το πόδι έτσι, το είχε βάλει έτσι το πόδι. Δεν είναι, δεν βουζάς το πόδι, το βάλεις το πόδι.

0: Περιμένουμε και τα μηνύματά σας, έτσι. Καλημέρα στην Χριστίνα. Δεν ξέρω, γρήγορα παθητικά γελάω και σας ακούω. Πλέον το ακούω εγώ και όχι ο άντρας μου. Ο Νίκος χώρισε καλοκαιριάτικα. Με έστειλε στο γραμμές. Βγάλε γραμμές να σου κάνουμε παρέ. Έχεις όρεξη? Θες να βγάλω μερικές γραμμές έτσι για μια καλημέρα γρήγορη από τον κόσμο? Αλλά θα, να έχεις το νου σου, όποτε σου κάνω νόημα θα τους κλείνεις, έχω λόγο. Δεν θέλω να πλατιάζουμε. Θέλω μια γρήγορη καλημέρα και δυο λόγια γεια σας. Μην αρχίσετε, εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο, δεν ξέρω ποιος είμαι, δεν μπορώ να σου πω. 2-10-95-79-283-4-5 2-10-95-79-283-4-5 σε μια απρόβλεπτη εκπομπή, σε μια εκπομπή που δεν περιμένατε να εξελιχθεί έτσι. Πάμε στον πρώτο ή την πρώτη. Καλημέρα.
1: Έλα, Τσουβί.
0: Καλημέρα, θέλω ταχύτητα, ξύπνα, πιες καφέ.
1: Άσε. Έχω πιει καφέ, έχω πιει δύο γουλιές μέχρι στην Αδική και πηγαίνω Κόρνηθο.
0: Μπράβο, πού πας να κάνεις τι? Γιατί πας Κόρνηθο, το λέμε εμείς, Κόρνηθο.
1: Πάω σε δουλειά σου, Αγίου Θεοδόρου.
0: Ρε φίλε, ανέβα, μιλάς.
1: Δεν ξέρεις ότι πάω, γιατί δεν έπιασα τον Τζόκερ την Κυριακή και γιατί το πιάνω και κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη.
0: Μήπως να παίζεις.
1: Αυτό συνεχίζω και πηγαίνω.
0: Λοιπόν, αυτό θα συμβαίνει, το υπόσχομαι, στον αιώνα τον άπαντα. Προσοχή στο δρόμο και καλημέρα.
1: Τα φιλιά μου, πω. Καλημέρα.
0: Ξύπνα, πιες καφέ. Πάμε παρακάτω, ναι. Καλημέρα. Yeah.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Έτσι, θέλω ένταση και ταχύτητα πρωί-πρωί. Για αυτούς που μας ακούνε, γιατί πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι με κέφι. Πώς σε λένε?
2: Έλα, Στέλιος Metal Hard, τι κάνει?
0: Έλα, ρε Στελάρα, καλά είσαι?
2: Καλά, καλά. Εδώ στο κουβά μέσα κάθομαι. Τίποτα, αυτό. Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Κοίτα δίπλα σου. Είμαι κι εγώ. Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Τσούβι.
0: Καλώς το να.
3: Καλημέρα από την κίνηση, με καφέ στο χέρι.
0: Απαγορεύεται να συλληφθεί ο Κύριος.
3: Δεν μπορούμε, είμαστε οι δάφοι, πάμε σε βλάβη.
0: Α, βλάβες, βλάβες. Έχεις σκεφτεί ποτέ στη βλάβη να ορίσεις μέσα και να φύγεις από τα νεύρα σου?
3: Μη μου βάζεις ιδέες.
0: Είδες, είδες.
3: Δεν θα φταίω εγώ, θα κατηγορήσω εσένα μετά.
0: Ρίξ τα πάνω μου, το έχω ακούσει να μου το ξαναλένε αυτό. Λοιπόν,
3: έγινε, καλημέρα.
0: Γεια, παρακάτω. Καμιά κοπέλα υπάρχει να μορφύνει εδώ ή στο κλαμπ θα είμαστε όλοι οι άντρες? Ας πάρει και μια γυναίκα. Καλημέρα.
4: Τι κάνουμε?
0: Καλώς το να. Έλα
4: Τσούβι, έλα Τσούβι, άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα.
0: Πού είσαι ρε μαγκά?
5: Καλώς την ξαντέρφη μου.
6: Πού τη κάνεις, έχεις καιρό να βρίσεις?
5: Ξεκουράζω το φωνή μου για το μέλλον.
6: Ξεκουράζει η φωνή. Εγώ πάω στη φαρμακείο και στη δίπλα στη γειτονιά από τη δικιά σου.
0: Γιατί πας φαρμακείο? Γιατί πας φαρμακείο?
6: Πάω να δουλέψω.
0: Πας να δουλέψεις, εντάξει, κατάλαβα. Σι άλλη στην πέντε.
4: Καλημέρα, Άλεξ, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τελειώνει το Μουντιάλ, θα κοιμηθούμε όλοι μαζί. Πάμε παρακάτω, ναι.
7: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
7: Έλα ρε, ο Γκαβός είμαι. Τι έγινε, το 83 δεν το βγάζει κανένα. Όλοι μιλήσανε και εγώ έχω πάρει πρώτος.
0: Πού είσαι ρε Γκαβέ, δεν πήρες πρώτος. Πήραν άλλοι πριν Γκαβέ.
7: Τι κάνετε? Ναι, αλλά εγώ έστειλα το μήνυμα κοκοκό, βγάλετε γράμμες.
0: Όχι, δεν είσαι μόνος. Έχουν στείλει αρκετοί μηνύματα.
7: Άντε καλά, εντάξει.
0: Όλα καλά.
7: Εξωτικά. Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Μην ανάψει air condition, άσε τον υδρότα πάνω σου να στάζει.
7: Ναι, βέβαια, βγάζει και γεύση στο φαγητό.
0: Μπράβο, μπράβο, είναι σημαντικό. Να είσαι πάντα καλά και καλημέρα, Γκαβέ.
7: Γεια σου φίλε μου, γεια.
0: Γεια σου φίλε μου, πάμε διάλειμμα, συνεχίζουμε μετά. Έτσι θέλω ένταση και κέφι. Λοιπόν, ενημερώνουν οι φίλοι ότι στα σοβαρά το σύμμαχή σημαίνει πως ήθελε να δηλώσει ρατσιστικό περιστατικό εν εξελίξη. Δεν το γνώρισα και γι' αυτό ρώτησα. Ούτε ήθελα να ψάξω, να πατήσω το chat GPT τι σημαίνει αυτό, να κάνω ότι το ήξερα. Καλύτερα που ρώτησα εσάς. Το ρίξτε πάνω μου, δεν το πατυχαία. Εντάξει, κονφερνισάκια, έχω ξυπνήσει με κέφι. Συγχαρητήρια για τα λόγια του προπονητή της Αιγύπτου για την Παλαιστίνη, λέει κάποιος άλλος. Δουλεύω στη μαστίχα πρωί-πρωί στοιχείο. Ευχαριστώ. Ξύπνησα κάγκελο και πετάω στο χωράφι με αυτά που ακούω. Ορίστε! Ορίστε η μαστίχα. Γιώργο Γιαννής, περνάς καλά? 2-10-95-79-283-4-5. Σου έχω καφεδάκι έξω, αλλά πίνεις μέτριο. Σκέτο. Μπορεί και να είναι σκέτο. Ένα σκέτο είναι έξω. Τσίμπα το σκέτο. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Καλημέρα.
8: Ναι.
0: Γεια σας.
8: Γεια σας.
0: Ναι, μιλήστε. Καλημέρα. Αυτό ήθελε. Πάμε παρακάτω. Γεια σας και ο ίδιος, ναι. Τι, δεν έχουμε γραμμές, δεν γίνεται αυτό.
9: Καλημέρα.
0: Καλώς την, αχ, τα αυτάκια μου γλυκά να είναι.
9: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πες τον κόσμο ποια είσαι.
9: Είμαι η Σοφία.
0: Γεια σας,
9: και είμαι η πρωταθλήτρια φέτος.
0: Είσαι Ολυμπιακός.
9: Έλα. Α, μη με βρίσκεις,
0: εντάξει, εντάξει, α, εντάξει, ρε παιδί μου. Εντάξει, ρε Σοφία, είπα μια κουβέντα.
9: Να δώσεις τη Μαρία.
0: Βεβαίως.
9: Που είναι, ξέρεις, συμπάθειά μου.
0: Έλε, λόγω, α, τώρα, εντάξει. Πας για δουλειά, Σοφία.
9: Πάω για δουλειά, πάω για δουλειά. Φεύγω από το κέντρο, από τον Ταύρο και πάω στη Βάρη κάθε μέρα.
0: Στη Βάρη από τον Ταύρο, τι είσαι, μάλιστα, ωραία. Τάμα έχεις, εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά.
9: Καλά.
0: Φάει
9: καλά.
0: Και μια προβατίνα το μεσημέρι στη Βάρη και είσαι αρχόντισα. Γύρνα πίσω τούμπανο, λιγδωμένη.
9: Σε διατροφούλα είμαστε, μωρέ.
0: Έλα, μωρέ, θα σου περάσει αυτό. Δεν κρατάει πολύ. Αυτό άνοσο είναι.
9: Εντάξει. Θα το κάψω. Άρα, Αλέξανδρε, δεν πολύ χάρηκα που σε άκουσα.
0: Να σε καλά.
9: Δεν έχω και, πώς τα λένε, social να στέλνω μηνύματα. Θέλω πολλές φορές το πρωί που φεύγω και θα σας ακούω 8 με 9, δεν έχω άλλο περιθώριο.
0: Ωραία.
9: Πόσες φορές θέλω να σας στείλω έτσι ένα μήνυμα, να μην ακούτε όλες αυτές τις βλακίες που σας στέλνουν.
0: Δεν τις ακούμε, αλλά τις στέλνουν. Τι να κάνουμε, τις διαβάζουμε. Εδώ έρχονται. Έρχονται τα βρυσίδια. Και τώρα εδώ που μιλάμε έρχονται. Και σένα σε βρίζουμε τώρα εδώ.
9: Για μένα, για το χανούμισα, για την πλουτοκέντρια.
0: Τρως, ναι, ναι, θα φας καλά, θα φας καλά, Σοφία, ενώ ένας φίλος Ολυμπιακός θέλει το κινητό σου. θα βρεις και γκόμενο, Σοφία.
9: Έλα μου, Αλεξάνδρε, δεν σ' άκουσα.
0: Λέει, θα βρεις και γκόμενο Ολυμπιακό εδώ, επιμένει ένας, Σοφία.
9: Δεν θέλω, ρε παιδί,
0: εγώ. Μόνο μη μεταφέρω τα αιτήματα εδώ του κόσμου για τη Σοφία. Εγώ φταίω, ρε Σοφία.
9: Εγώ δεν μπορώ με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό, άντε κάτι γίνεται.
0: Οπα,
9: καταρχήν, έχω τον άντρα μου, ρε παιδιά.
0: Α, ναι ρε, ξεχάστηκα, ρε Σοφία. και εσύ ξεχάστηκες. Στιγμιαία ξεχάστηκες.
9: Έχω το γιο μου που είναι βαζελάκι και την κόρη μου αεκάρα.
0: Μια χαρά, εντάξει, okay. Αυτό ήθελα να πω.
9: Σπίτι. Σχεδόν.
0: Ναι. Μην με φέρεις σε δύσκολη. Εντάξει, να είναι καλά ο σύζυγος που τον ξεχάσαμε στιγμιαία και όλα να πάνε καλά. Σοφία, τα λέμε.
9: Φιλιά, χάρηκα. Γεια σας, Αλέξανδρε.
0: Πάμε παρακάτω.
10: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
10: Δεύτερη γυναίκα, δεύτερη πρωταθλήτρια.
0: Και άλλη αεκτζού. Θέλετε άντρα, εσείς θέλετε άντρα, τι επιθυμείτε.
10: Όχι, δεν χρειάζομαι.
0: Την καλημέρα μου να έχετε. Είστε καλά.
10: Άννα από Λάρισα.
0: Γεια σου, Άννα. Ναι.
10: Ετοιμάζω μουσακά.
0: Oh.
10: Και περιμένω δύο μεταγραφές ακόμη από Ριμπάλτα.
0: Πω. Τα κάνετε τηγανιτά τα λαχανικά έτσι όπως πρέπει ή τα ψήνετε στο
10: φύλλο. Η μιλιτζάνα μόνο τη γάνει. Ό,τι κάνουν και να την κάνει δεν γίνεται. Δεν.
0: Μπράβο.
10: Βάζω και πατάτα εγώ, δεν μας αρέσει.
0: Δεν σας αρέσει. Εντάξει, δεν σας αρέσει.
10: Βάζω όμως λίγο κολοκύθι.
0: Αφού σας αρέσει, εγώ. Κυρία Άννα, το κολοκύθι είναι σημαντικό. Και κοιμά, και κοιμά.
10: Ναι, κλασικά και μπεσαμέλ δικιά μου.
0: Την κάνει εσύ, όχι την έτοιμη αυτή τη φλωρική.
10: Όχι.
0: Την κάνει εσύ από την αρχή. Αλεύρι, εκεί πέρα.
10: Ναι.
0: Με την κουτάλα.
10: Ούτερο, τα πάντα. Είμαστε καλές. Εμείς οι Αιγκτζούμπες μαγειρεύουμε καλά, γιατί έχουμε παράδοση.
0: Παράδοση, ναι, από την πόλη.
10: Έτσι.
0: Βάζετε και κανέλα και κανέλα στο. Και κανέλα και δύο μεταγραφές από Ριμπάλτα και κανέλα.
10: Σε όλα τα κουκκινιστά μπαίνει κανέλα.
0: Ναι, σε όλα μπαίνει. Καλά, ό,τι θες μπαίνει, αλλά λέω εσύ τι βάζεις.
10: Σε κουκκινιστό κρέας μπαίνει κανέλα. Αυτό να το θυμούνται όλοι.
0: Είναι νόμος. Κυρία Άννα από Λάρισα.
10: Ναι.
0: Ωραία.
10: Και μόνο ΑΕΚ.
0: Έγινε, μόνο ΑΕΚ.
10: Μια πολλά σε όλους.
0: Μόνο μουσακάς. Να είστε καλά, γεια σας. Μόνο μουσακάς. Πάμε παρακάτω. Πω, ρε φίλε μου, άνοιξε την όρεξη. Μου άνοιξε την όρεξη. Να, είδες. Επιδρομή γυναικών. Ναι, καλημέρα.
11: Καλημέρα. Από την εξωτική Ανθούσα, Σοφία Εκτζού επίσης.
0: Δεν γίνονται αυτά, με κοροϊδεύετε, έχετε
11: δεν
0: κάνει κόμμα.
11: Δεν γίνεται.
0: Πού είναι η Ολυμπιακή Παναθηναϊκή, οι
11: Αεκτζίδες,
0: Παναθηναϊκοί. Όλες οι γυναίκες βγήκαν. Κάνεις μουσακά, είστε κάποια αίρεση.
11: Πας καλά. Δεν έχει κίνηση πια και έρχομαι μισή ώρα και νωρίτερα στο γραφείο και δεν έχω τι να κάνω.
0: Πας 30 λεπτά νωρίτερα στη. Πόσο απελπισμένη χωρίς φίλους είσαι.
11: Εγώ ρε φίλε, γιατί είναι απελπισμένη. Απλά έτσι, αφού δεν έχει κίνηση και ξεκινάω την ίδια ώρα,
0: δεν χαίρεσαι.
11: Θα φτάσω νωρίτερα.
0: Δεν χαίρεσαι που δεν υπάρχει άνθρωπος και είσαι cool. Και λες τι ωραία, δεν είναι κανένας. Μακάρι να ήταν έτσι.
11: Εννοείται ότι χαίρομαι. Κάνω το τσιγαράκι μου, πιάνω το καφεδάκι μου, χαζεύω στο ίντερνετ.
0: Ψάχνεις άντρα εσύ, επειδή λέγεις η Σοφία.
11: Όχι, ευχαριστώ, να είστε καλά. Έχω ήδη έναν και δύο παιδιά.
0: Είδες, εγώ προσπαθώ.
11: Είμαστε και όλοι εκτίδες.
0: Α, όλοι! Υπάρχει σύμπνια στο σπίτι, χαμός.
11: Εννοείται αυτό. Ωραία. Εννοείται αυτό.
0: Να είσαι καλά.
11: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά, χάρηκα. Να λοιπόν και η Σοφία Εκτζού, πάμε παρακάτω. Είμαι Κατερίνα και είμαι
12: Άκτα. Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να δηλώσω ότι είμαι αυτός διαθέσιμος για τις γυναίκες όλες τα εξούδες.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν. Έχεις απορριφθεί, έχουνε συζύγους και παιδιά. Δεν θα μας χαλάσει εσύ το σπίτι. Όλα καλά.
12: Η νύχτα.
0: Θέλει η έρωτα και βράδια ξημέρωτα, ναι.
12: Η νύχτα ζει μια παραχμή και έχω γυρίσει στο πρωί.
0: Ωραίος. Λοιπόν, να σε καλά, καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Ναι.
13: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
13: Α, θυμηθούμε ένα φίλο.
0: Για πάμε να θυμηθούμε.
13: Μίτσος Μαχαίρας εδώ πέρα να ακούς, φίλε.
0: Έλα.
13: Ο Μίτσος Μαχαίρας είμαι. Μας λείπει.
0: Φυσικά μας λείπει και δεν είναι τυχαίο που κάνεις μαχαίρα και έρχεται το σάντουιτς. Αυτή τη στιγμή που σου μιλάω live.
13: Λουκάνη Κατσόνος έλεγε.
0: Εντάξει, εγώ με τον Μίτσο έχουμε ζήσει πολλά. Να είσαι πάντα καλά, παιχταρά.
13: Καλημέρα.
0: Και μια καλή μέρα να έχεις. Πάμε παρακάτω, ναι.
14: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
14: Τι κάνετε, πώς ζείτε, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Και εμείς χαίρομαστε. Το όνομά σου.
14: Εύα.
0: Γεια σου, Εύα. Τι ομάδα είσαι εσύ, Εύα, αν ασχολείσαι ή δεν είσαι.
14: Δεν είμαι, αλλά παρακολουθώ μπάσκετ, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μπράβο, μπράβο.
14: Χαίρομαι την καινούργια σεζόν που θα αποκτήσει ενδιαφέρον ακόμα περισσότερο.
0: Έρχεται και με Άρη ΠΑΟΚ δυνατούς. Μπράβο.
14: Έτσι. Και η ΑΕΚ,
0: μέσα. Γιατί δεν όχι.
14: Αλλά έχουν προηγηθεί τόσοι εκτζίδες. Πρέπει να τα πούμε για
0: αυτά. Πας στη δουλειά, εσύ το όνομά σου. Εύα, πας στη δουλειά, Εύα.
14: Όχι ακόμα. Προς το παρόν είμαι υποκομμένη γιατί.
0: Εύα, Εύα μου, σαν αθλητικά ραδιοφυγιά.
14: Για όνομα. Ο άντρας μου βάζει όλο το βράδυ τα ερκοντήσια και μου έχει καταστρέψει τα ηγμόρια.
0: Εντάξει, ξεκίνα το έτσι. Άκου, επειδή είναι αθλητικό ραδιόφωνο και μιλάμε για λιγούρια εδώ πέρα. Εδώ μιλάμε, πώς να σου πω, για πεολίβαδο δυνατό εκεί κάτω. Όταν εσύ θα λες, ξεκινάς και λες, ο άντρας μου βάζει το ερκοντήσιο και μου έχει διαλύσει τα ηγμόρια και είμαι υποκομμένη. Δηλαδή, χρησιμοποίησες το τέλος της μετοχής, κατάλαβες. Ναι. Όχι, εμείς μαζί σου είμαστε. Εύα, εγώ μαζί σου είμαι, αλλά δεν είμαι μαζί σου, είμαι με τον άντρα σου. Ζήτω οι 16 βαθμοί. Μπουκωθείτε. Σταλακτείτε σε αυτή τη μύτη.
14: Ακόμα δεν μας έχει κάνει τις τρελές ζέστες για να πούμε.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Αυτό είναι ότι έχετε άλλο δέρμα. Έχει κάνει ζέστες, αλλά εσείς δεν θέλετε, μου ξέρετε το λαιμό και πραγματικά θα πάθω την ενώσια του εκατόνταρχου, πώς τη λένε αυτοί.
14: Ρε Τσούβι, πριν από λίγα χρόνια είχα φτιάξει διαφράγματα και τέτοια. Γιατί να τα ξανακαταστρέψω.
0: Δεν παθαίνει το διάφραγμα κάτι από το ερκοντήσιο. Ποιος τα λέει αυτά, θα σε στείλω εγώ σε ορειλά δυνατό.
14: Όχι το διάφραγμα, τα ηγμόρια όμως.
0: Το ηγμόριο μπορεί να είναι και από αλλεργική ρινίτιδα. Τι άλλο θες, έχω μεγάλη γνώση.
14: Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, γεια χαρά. Πάμε παρακάτω. Πες τον παίχτη να έρθει μέσα γιατί έχω γραμμές. Έλα μέσα, Σακύρη. Έλα, καλημέρα.
15: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε. Καλά είσαι. Καλημέρα, έλα, φίλε. Έλα ρε.
15: Ποιος είναι ρε.
0: Εσύ πήρες.
15: Ρε εγώ είμαι ρε. Μα πες μου βγαίνεις. Περιμένω ακούω.
0: Τι βγαίνεις η Άτζελα Δημητρίου είσαι που θα σου πω που βγαίνεις. Μήπως θες να σου φτιάξω και τον κότσο πριν βγεις.
15: Δεν έχω κότσο καλά φίλε σήμερα.
0: Ακούγεσαι. Πώς σε λένε.
15: Μιχάλη, σου στείλα και πριν, ρε φίλε.
0: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
15: Είδαμε πέρσι στοιχείο, φίλε. Είσαι ένα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ γιατί είχαμε.
15: Ευχαριστή γιατί πληρώθηκε. Εντάξει.
0: Όχι, αλλά μωρέ, είναι και οι φωτιές συνέχεια εκεί. Φτιάξαμε και το κέφι του κόσμου, αν θυμάσαι.
15: Στην Σχίο.
0: Πέσαμε και μυρίζαμε καμένοι όλοι. Είμαστε που είμαστε, αλλά μυρίζαμε κιόλα.
15: Ισχύει.
16: Φίλε, το πρωί έπρεπε να σηκωθώ να έρθω σου λέω στη μαστίχα να δουλέψουμε.
0: Καλά, αφού ας διάβαζες. Ας διάβαζες να σηκωνώσουν 10:30.
16: Ναι. Τρία πτυχία έχω, τσουβέλα.
0: Ναι, ας μην διάβαζες.
16: Πού θα πάμε.
0: Εντάξει, εντάξει.
16: Μπαίνω και βλέπω και ήθελα να πω ότι DPG σε ευχαριστώ γιατί σηκώθηκα με όρεξη μετά.
0: Με γιαμπουζέλε που έρχεται εδώ, διαβάζεις έτσι.
16: Πες μου βέβαια, θα πάμε χωρίς σέντερ άλλη μια χρονιά γιατί ο γιαμπουζέλε σέντερ δεν το λες.
0: Γιατί δεν το λες μωρέ, παίζει κάτι.
16: Έλα δύο μέτρα, ούτε μέχρι το γόνατο του Μιλουτίνοφ
0: θα φτάνει. Να σε ρωτήσω, θες να πας να σπρώξεις το γιαμπουζέλε κάτω από τη ρακέτα. Πήγαινε να του πεις, θα σε ποστάρω. Θα φύγεις 50 πόντους πίσω. Δεν είναι. Ο κάθε παίχτης έχει τα χαρακτηριστικά και θέλει και κάποιον να σιουτάρει και απ' έξω. Μην ανησυχείς. Τα έχει ο Ζέλικο όλα.
16: Τα έχει ο Ζέλικο. Στην πένα.
0: Πρέπει όμως να πάω κι εγώ διάλειμμα. Πήρες τηλέφωνο, μας κάνεις και μπασκετική ανάλυση. Άσχεται από τη Χίο.
16: Άντε πάει.
0: Τα λέμε, τα λέμε. Βάλε λίγο μουσικούλα. Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση. Λεφτά από την πρώτη μέρα που σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Έχουμε τον τρίτο κύκλο του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς. Ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Περιμένει την αίτηση. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια. Με το που τελειώσεις, βγαίνεις στην αγορά. Πρόσεξε, Γιώργο. Ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Τι λες, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτηση. Συνδύασε σπουδές με το κύριο στη ΣΕΑΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα. Και φέτος το release Athens, στις συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και το ZAM Next Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp για να δεις τα κορυφαία live όπως ήλα. Μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Πάμε πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσα... Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης.

0: Επιστρέψαμε με σούπερ μουσικές από Γιώργο Γιαννίση ή από εδώ στον bwinSport FM 94,6. Έχω ανοίξει γραμμές. Έχουμε κόσμο έτσι που περιμένει, κόσμο και κοσμάκι. Είδες καλοκαιριάτικα. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα.
1: Μ' ακούς?
0: Δυστυχώς.
1: Πληρώνω διόδια αυτή την ώρα. Καλημέρα, Ζάκης Αγρίνιο, ερωτικός μετανάστης του Πειραιά.
0: Είσαι μετανάστης στο Αγρίνιο ή στον Πειραιά?
1: Αγρίνιο, στο Αγρίνιο και πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης.
0: Μάλιστα. Και πρωταθλητής στη ζωή.
1: Έτσι, πάω Μύτικα. Τώρα το βράδυ γυρίζω Αγρίνιο, έχει γουρουνοπούλα.
0: Ωραία, φίλε, δεν περνάς κι άσχημα.
1: Λοιπόν, για κανόνισε για καμιά παράσταση, γιατί μας ξέχασες.
0: Δεν σε ξέχασα, ρε φίλε, ήμουνα το χειμώνα στο Αγρίνιο. Πάω τώρα σε μέρη που δεν
1: πήγα. Ήρθα.
0: Πες τον κόσμο, πέρασες ωραία.
1: Αν πέρασα ωραία.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, δεν γίνονται αυτά. Σε υπερευχαριστούμε.
0: Καλά, εγώ τώρα σκέφτομαι το χράτσα από τη γουρνοπούλα. Αυτό το χράτσα.
1: Γουρνοπούλα και προβατίνα και τις προάλλες είχε γιορτή προβατίνα. Εδώ έγινε χαμός.
0: Εγώ σκέφτομαι τώρα, επειδή την προβατίνα την έχω, τη γουρνοπούλα δεν την βρίσκω εύκολα. Οπότε αυτό το χράτσα που γίνεται τσίχλα μπάμπολ, αυτό το χράτσα που μασάς μέχρι το σπίτι, δηλαδή που έχει τροφή και μετά, ρε παιδί μου, αποθηκευμένη. Χράτσα. Δεν σε νοιάζει το μέσα, τα παίρνεις όλα τα από πάνω. Και χράτσα, γουρνοπούλα.
1: Και να φεύγει μπύρα και να σβήνεις με ουίσκι μετά.
0: Καλά, το παράκανες, ρε φίλε. Εσύ πας για καρναβά φάση. Εμείς λέμε για ένα μεσημέρι φαΐ. Λοιπόν, έλα, φιλιά. Τα λέμε.
1: Χάρηκα τα φιλιά μου, Τσούβι μου, καλή σου μέρα.
0: Να είστε καλά, μύρισε η χοληστερίνη από εδώ. Χράτσα. Πάμε παρακάτω. Γεια σου, ρε ταμπάκο, γίγαντα. Γεια σου, ρε ταμπάκο, είδωλο. Πιες το καφεδάκι σου, αγόρι μου, ημέρα είναι μεγάλη. Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια, τι κάνεις?
2: Καλά, Τσούβι, με σένα μιλάω.
0: Πώς σε λένε?
2: Μάνο, με λένε, είμαι 11.
0: Γεια σου, ρε Μάνο.
2: Έχω πρίξει τη Μάνο μου να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες, Μάνο μου. Τι τάξη θα πας, Μάνο? Τι τάξη θα πας, θυμάσαι τουλάχιστον?
2: Θα πάω έκτη.
0: Άρε Μάνο, μπράβο ρε Μάνο. Ωραίος, έτσι στάρος.
2: Και θέλω να έρθω σαν τρελό στο Telecom Center Athens.
0: Α, να είσαι καλά ρε Μάνο. Πάρε εισιτήρια και εσύ και η μαμά σου.
2: Επίσης θα πεις στον ταμπάκο ότι είμαι ο γιος της Τζέννης, θα καταλάβει.
0: Ρε ταμπάκο, ο γιος της Τζέννης είναι, λέει. Θα καταλάβει, δεν κατάλαβε. Ποια είναι η Τζέννη, ταμπάκο?
2: Ντέμι.
0: Ούλι. Φιλιά πολλά σε όλους, ο ταμπάκος σαν γείτονας καλός που έχει ψήσει και σας περιμένει είναι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μάνο.
2: Επίσης, ναι.
0: Να είσαι πάντα καλά, τι θες να γίνεις στη ζωή σου? Έχεις σκεφτεί κάτι, ας πούμε, έτσι, λίγο απ' έξω?
2: Όχι, έχουμε χρόνια.
0: Μπράβο, ωραίος. Θες, γίγαντας. Έχουμε χρόνια.
2: Είμαι και Παναθηναϊκός.
0: Έχεις φωνή 70χρονου που παίζε μπάλα παλιά. Δεν ξέρω. Άρε, παιχταράμα. Είστε Παναθηναϊκός επειδή είναι και γονείς?
2: Είναι και γονείς.
0: Είμαστε κι εμείς.
2: Είμαστε κι εμείς.
0: Ακούγεται η θλίψη μας. Μπράβο,
2: και
0: Μάνο μου.
2: Θέλω να μου κάνεις λίγο τον Αταμάν.
0: Ποιον?
2: Τον Αταμάν.
0: Γκρουλίκ, this is Manos. Manos in Gκρουλίκ, δώσε το πλήρ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, ρε Μάνο. Πολύ χάρηκα που σ' άκουσα. Ωραίος ο Μάνος.
2: Κι εγώ. Γεια σου.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε το Μάνο να πει υγεία, χαρά, ευτυχία. Έχει φτάσει 60 χρόνια αυτός που το λέει. Να βάλουμε. Τέλος πάντων. Έχει πάει ο άλλος υγεία, χαρά. Έχει 30 χρόνια. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Ναι, καλημέρα, με ακούτε?
0: Βεβαίως, σας ακούμε, βεβαίως.
3: Καλημέρα, Ειρήνη, πολλά ρίσα. Γελάω με το Μάνο που είπε, έχουμε χρόνια μπροστά μας.
0: Γιατί, δεν έχει δίκιο? Να σου πω κάτι.
3: Δίκιο έχει.
0: 11 χρονών είναι. Ζωή να έχει. Ζωή να έχει και υγεία.
3: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω ότι με όλες αυτές τις διεθνείς που ακούω είμαι έτοιμη να πάω να πάρω 5-6 κυβώτη αντολμαδάκια.
0: Ωραία, είδες.
3: Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου, αλλά με έχει πείσει μόνο από τη διαφήμιση.
0: Μπράβο, πες, ακούν οι χορηγοί. Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ, γι' αυτό το είπα. Και επίσης, πικραμένη Παναθηναϊκός και περιμένω μία κάποια στιγμή να φύγει

0: η θλίψη, το πέπλο.
1: Θα φύγει, θα φύγει. Έρχεται, έρχεται, έρχονται νέες μέρες.
0: Δεν έχω άλλα, άλλο. Κάθε φορά να βλέπουμε αγώνα με τα παιδιά μου και μετά την επόμενη μέρα να είναι γιατί μαμά εμείς και πάμε στο σχολείο και μας βρίζουν οι Ολυμπιακοί και δεν μπορούμε.
1: Δεν σου πω, έχεις ξαπλώσει τον ψυχολόγο, είσαι στην κάστη. Κοιτάξτε, εγώ θα κάνω τον ψυχολόγο. Μπροστά είναι τα καλύτερα, έρχεται και το γήπεδο και γίνονται και κινήσεις και μεταγραφές.
0: Τα χρόνια είναι μπροστά μας, όπως είπε και ο Μάνος, τα χρόνια είναι μπροστά μας, αλλά εντάξει.
1: Εμείς χαρήκαμε με την τριάρα στον Άγιαξ. Ρίξαμε τρία στον Άγιαξ και λέμε, να η αρμάδα έρχεται.
0: Καλέ, τόση χαρά που πήραμε με αυτή την τριάρα, αλλά και είχαμε πάρει τέτοιο το κύπελλο.
1: Και με καλή μπάλα. Και με καλή μπάλα.
0: Και υπερανάλυση και επίσης έχουμε πάθει σοκ με την άμεση αναμετάδοση. Πότε ξύπνησαν στην Ολλανδία, πότε κοιμήθηκαν.
1: Δεν είναι ωραίο
0: έφανα.
1: Αυτό. Δεν είναι ωραίο
0: δεν αυτό. Δεν ξέρω και στο μάρκετινγκ, στον Παναθηναϊκό τι κάνουν.
1: Όχι, ο Big Wings Sport FM τα κάνει. Ο Big Wings Sport FM είναι παντού. Δηλαδή σου λέει εδώ αυτό έκανε έτσι, εδώ ο Ριμπάλτα έφαγε ριμπάι και από την Άξο θυμάσαι, λέγαμε κάνει μεταγραφή. Αφού είμαστε παντού τώρα, τι να κάνουμε.
0: Δεν μα είπανε το βράδυ τη βόλτα έκανα.
1: Βέβαια.
0: Πρώτα που κινήθηκα.
1: Όλα καλά, όλα καλά, δεν χρειάζεται να τα λέμε.
0: Χάρηκα πάρα, πάρα πάρα πάρα πολύ.
1: Να
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και παιδιά, μην ξεχνάτε, ντολμαδάκια.
1: Ναι, εντάξει. Το έχω πει κι εγώ. Ντολμαδάκια. Λοιπόν, πάμε στο ένθετο. Πάμε στο δικό μα. Ωραία. Δώσ' το Γιώργο.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Όποια ομάδα και να είσαι, Ταμπάκο, όποιον και να υποστηρίζεις, όταν έκανε ο Μέση χθες το 2-2, υποσυνείδητα θες, σου φεύγει οποιοδήποτε τείχος έχεις μπροστά σου για οποιονδήποτε παίχτη της Αργεντινής, του Μέση, αν είσαι με τον Ρονάλντο, αν δεν γουστάρεις, και τεινάζεσαι και λες τι έκανε ρε, τι έκανε, γιατί έχει κάνει τέτοια σπριντ με κοφτές τρίπλες για να μπει στην περιοχή πριν, έχει δώσει τόση ένταση παραπάνω, έχει δώσει μια εκπληκτική assist για όποιον καταλαβαίνει και όποιον αντιλαμβάνεται η πάσα που κάνει χθες ο Μέση ακριβώς μπροστά στο κορμί του συμπαίκτη του. Υπολόγισε μέχρι και το τι θα κάνει με το κεφάλι. Γιατί ο Μέση το έχει δει να γίνεται πριν γίνει. Αυτή είναι η διαφορά. Και έτσι έκανε και η πρώην μου. Το είχε δει να γίνεται πριν γίνει. Με είχε διαολοστείλει πριν έρθει η ώρα. Τέλος πάντων, ξεχάστε αυτό το τελευταίο. Αυτό που έκανε χθες ο Μέση για μένα μένει στην ιστορία, στη μνήμη μου και την κρατάω ως την κορυφαία στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο, τουλάχιστον για χθες.

0: καλέστε στο τραπέζι. Όχι, 48 μετά τις 8 με Περίσσιο Κέφι. Μπηγούνι Sport FM 94,6 και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που κάνετε. Γιατί πήγα, ξέρεις τι έπαθα, Γιώργο. Πήγα χθες να κάνω ένα βίντεο στο Telecom Center Athens που έχουμε την παράσταση του 12 Σεπτεμβρίου. Εκτός ότι παίξαμε μπάσκετ, κάποια γατιά εκεί που μου το παίζανε μπασκετική, έλα μου λέει να παίξουμε βολές, στοίχημα. Του λέω, έλα, βάζει 8 στις 10. Σταύρο, καλημέρα. Χάνω την πρώτη, εγώ μετά που σούταρα δεύτερος, και μου κάνει χειρονομίες. Του λέω, έτσι είσαι, με εκνεύρισες. Και βάζω 9. Δεν σε χάλασε το 10 ευράκι. Και ξέρεις τι έκανα, έκοψα παιχνίδι. Εννοείται δεν ξαναγίνεται αυτό. Πάμε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 με κέφι και γρήγορο τρόπο για να τα πούμε. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Μπεχταρά.
1: Σάβα, δέχομαι.
0: Γεια σου. Σάβα. Σάβα.
1: Αυτός, ναι. Θέλω να σου πω γρήγορα. Έχουμε τόσα κοινά, αλλά είμαστε και όνειοι εχθροί. Είμαι από το Περιστέρι.
0: Ωραία. Τα σημειώνω, περίμενε, αλλά... Περιστέρι.
1: Άμυλα,
0: έκανα προπονήσεις. Με Κωνσταντινίδη,
1: ναι,
0: προπονητή.
1: Στον Ηρακλή διαφημίζεις.
0: Στον Ηρακλή είχα τα δελτία μου, αλλά και στην Άμυλα, να ξέρεις, έχω κάνει προπονήσεις.
1: Όλοι έχουμε περάσει από την Άμυλα.
0: Εκεί στο μεγάλο γήπεδο το... κάτω το ανοιχτό. Θυμάσαι, το μεγάλο εκείνο. Ναι. Πήγαινες στην μπασκέτα και δεν έφτανες. Τι διάλογο, πιο μεγάλο είναι αυτό. Ωραία.
1: Παίζαμε μπάσκετ στην Πρόνοια κάποια εποχή μαζί.
0: Στην Πρόνοια έχω παρακολουθήσει τις πρώτες προπονήσεις του Περιστερίου με γίγαντα Άγγελο Κορονιό, που τον έχω ξεχάσει γιατί έχω φιλική σχέση με τον Άγγελο. Είμαστε πολύ κοντά. Με Άγγελο Κορονιό, με Κασουρίδη.
1: Η γειτονιά μας έχει, το Μπεδουλάκι.
0: Ναι.
1: Το Τσασαρίς.
0: Έχει.
1: Τώρα
0: το Περιστέρι δεν έχει. Το Περιστέρι δεν έχει.
1: Έχουμε φάει τις ίδιες φαλιάρες στα ίδια μέρη.
0: Έχεις φάει μπουκέτα στο Κόλαση Κλαμπ απ' έξω.
1: Φιλέ, το Κόλαση Κλαμπ μας δέρνανε μονίμως.
0: Μπράβο, μπράβο. Και πού είμαστε όλοι οι εχθροί. Τι είπατε.
2: Άμυλα Ερακλής, υπάρχουν προβλήματα.
0: Άμυλα Ερακλής, ναι, είχαμε πάντα. Αλλά εμείς είχαμε με την ΑΕΚ Περιστερίου, η οποία αυτή ήταν η πλούσιοι με φόρμες ταμπάκο και κυριλέ μπάλες. Και εμείς τις φέραμε κάτι μέτεωρ μπάλες με βυζιά, κάτι δικές μας μπάλες. Να σε καλά, σε καλημερίζω, Περιστεριώτη.
1: Λοιπόν, θέλω να σε χαιρετήσω, να σου πω ότι σε παρακολουθούμε.
0: Κάτω από το σπίτι σου και θα έχεις προβλήματα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Το νου σου.
0: Σάβα! Γεια χαρά!
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Τα τράβηξες μόνος σου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Στη μάπα, έτσι όπως μας αξίζει, πρωί-πρωί 8 Ιουλίου εδώ πέρα. Ρε Γιάννη, να βάλω λίγο το air-condition. Το έχεις το ζεστό. Τι έχεις κάνει εδώ πέρα. 24 βαθμοί, ρε φίλε. Να βγω έξω, άμα είναι. Έλα, καλημέρα!
3: Καλημέρα, Τσουβί! Έλα, μωρή τρέλα!
0: Έλα!
3: Γιδάκος από Περισσό, ΑΕΚ.
0: Είσαι στα μάξι?
3: Ναι, γιατί.
0: Θέλω κόρνα. Πάρτο,
3: κάτσε,
0: πάρτο.
3: Περίμενα, γιατί έχει μπάτσους. Τσούκι, μην πάμε και καμιά κλίση για σένα. Γιατί μας τα έχεις κάνει και αυτά, εσύ.
0: Δεν φταίω.
3: Την έχουμε πατήσει με σένα.
0: Γιδάκο, από Μάνη είσαι?
3: Από Σπάρτη.
0: Από Σπάρτη.
3: Άμα με δεις όρθιος θα καταλάβεις.
0: Θα ερεθιστώ. Τι, πώς το είπες αυτό όρθιο?
3: Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Γέλασα πολύ με τον πιτσιρικά πριν.
0: Ωραίος ρε ο πιτσιρικάς.
3: Ευτυχισμένοι γονείς, φίλε.
0: Ωραίος.
3: Γιατί ο δικός μου 7 χρονών,
0: ναι,
3: ήθελε να αλλάξουμε ομάδα στο ποδόσφαιρο, γιατί λέει δεν ήταν σωστή η προπόνηση.
0: Μπράβο.
3: Το πήγα στον Απόλλωνα και τώρα μου ζήτησε από Σεπτέμβρη personal trainer και διατροφή 7 χρονών.
0: Ο Γιαμάλ είναι ο μικρός. Ποιος είναι ο μικρός?
3: Φίλε, έχω πάθει ζημιά. Τον έβαλα εχθές, μου λέει παπά μου, λέει να κάνω λίγο με το διάδρομο, μου λέει μέσα, και μετά τον είδα μετά από λίγο να κάνει λάστιχα.
0: Δεν μου λες, δεν το βάζεις να μάθει κανένα βιολί, κανένα κλαρίνο να τελειώνεις, να κάνει κοιλιά το παιδί, να παίζει τα πανηγύρια.
3: Ενώ
0: ναι,
3: ο άλλος,
0: ναι,
3: τον βλέπω 7 στα 7 στα μπουζούκια.
0: Αυτός.
3: Και να μαθαίνει και να βλέπει μπάσκετ και να βλέπει μέχρι το βράδυ ποδόσφαιρο. Ένας γνωστός μου που κάνει κάτι σπάνιες εξόδους είναι αυτός.
0: Αυτός, εγώ είμαι αυτός. Εγώ είμαι αυτός.
3: Αυτός είναι αυτός, ο πιτσιρικάς.
0: Ό,τι πιο κοντινό σε μπάσκετ είναι το ξηροκάρπι lay-up που το πετάω. Και κάνω
3: ναι, αυτό το παστέλωσε στα 9 εχθές.
0: Ναι, 9. Μπορεί να το επιβεβαιώσει. Το έχω και σε βίντεο, δεν είναι AI. Γιατί τώρα βάζεις ένα βίντεο και θα νομίζουν όλοι, α, είναι AI. Να τα βάλετε, να τα δείτε. Εκεί πέρα υπάρχουν εφαρμογές.
3: Εφόσον υπάρχει χειρονομία, έπρεπε να το έχεις ανεβάσει ήδη το βίντεο.
0: Εντάξει, σέβομαι την ιδιότητα.
3: Να το γλεντάμε όλοι μαζί.
0: Και επειδή ήμουν εγώ στο Telecom και έβγαλα φωτογραφία, δεν είμαι εγώ αυτός που θα ανακοινωθεί. Εντάξει, θα ανακοινωθεί άλλος. Λοιπόν, Γιδάκο από Σπάρτη. Να είσαι καλά.
3: Φιλιά πολλά, αγαπώ όλο τον κόσμο. Φιλιά πολλά.
0: Ακούστηκες λίγο κάπως. Αγαπώ όλο τον κόσμο και πήραξα κανέναν. Αυτή κλαίνε. Ενώ έχω βάλει στη Σπάρτη ο Γιδάκο. Πάμε παρακάτω, ναι.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Δεν φυλάω, γιατί γίνεται καλά, εσύ.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Γιάννης από Αιγείο.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
4: Παναθηναϊκός και Βραζιλία. Λοιπόν, η Βραζιλία.
0: Τα ίδια και εδώ. Και τα ίδια και εγώ ακριβώς.
4: Άστο, πήγα από άλλο. Έχει να πάρει 24 χρόνια το Μουντιάλ. Οπότε θα πάμε για τα 30 μέχρι. Και Παναθηναϊκός 16, άρα η Βραζιλία χειρότερα από την Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο. Άρα ναι, μην φτάσουμε τη Βραζιλία και έχουμε ακόμα τέτοια ελπίδα.
4: Δεν μπορούμε να τη φτάσουμε.
0: Δεν το πάρει. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ναι, αλλά αν το πάρει το Μουντιάλ η Βραζιλία, μπορούμε να τη φτάσουμε στα τέλη.
4: Και αυτό που είπε τώρα, ειλικρινά.
0: Ναι.
4: Δηλαδή αυτό ο Μέση, το 2-2 που έκανε, που είπε βγάλει και μέσα. Παιδιά, εγώ λέω τώρα με το γιο μου. Έχω 17 χρονών παιδί, γιο μου,
0: ναι.
4: Λοιπόν, λέω, τι να με ομάδα τώρα από εδώ και πέρα από εκεί στη Βραζιλία. Αυτός είναι Πορτογαλία αυτός.
0: Ωραίος, εντάξει.
4: Είναι με το Χριστάκι.
0: Με το Χριστάκι.
4: Είναι με το Χριστάκι.
0: Το Χριστάκι, το Ροναλντό.
4: Εγώ είμαι με τον Λεωνίδα, το Μεσσία. Και λέω, τώρα θα είμαι Αργεντινή μάλλον. Να είμαι για Μαρόκο, δεν θέλω ούτε Γαλλία, τίποτα.
0: Ωραία μπάλα παίζει το Μαρόκο.
4: Πολύ καλή. Ουνά, είπε θα παιχτουρά.
0: Παιχτούρα.
4: Τον ανεβάσαμε, το φτιάξαμε εμείς.
0: Φίλε, τον ανεβάσαμε, του φτιάξαμε τις μετοχές.
4: Ήταν στο κουλούρι, το φτιάξαμε και μετά πήγε Τζιρόνα.
0: Καλά, και στην Τζιρόνα δεν έβγαλε μάτια. Εντάξει, καλές εμφανίσεις έκανε. Εδώ τώρα το έχει κάτσει ωραία, μια χαρά. Τον φτιάξαμε κι αυτόν. Τον φτιάξαμε άνθρωπο κι αυτόν.
4: Τον κάναμε άνθρωπο,
0: μπράβο. Έχουμε κι άλλους να φτιάξουμε.
4: Ακούσε, βλέπω συνέχεια, έχουμε μιλήσει από κοντά. Αλλά εντάξει, στο Αίγιο έχουμε μιλήσει από κοντά, αλλά εντάξει, δεν θυμάσαι. Εσύ μιλάς.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά ξέρεις ότι μιλάω κανονικά. Κανονικά τα λέω.
4: Όχι, κανονικά μιλάς. Εντάξει,
0: μην τα λες τα υπόλοιπα. Να είσαι καλά, παιχταρά. Σόπα. Να είσαι καλά. Αυτό Αίγιο, ξυπνήσα, πάει για τον μπάνιο του. Θα πάει στο διακοφτό εκεί, στον Κουρσάρο, να πιει την πυρίτσα του μετά, να φάει το μεζέ του και να γυρίσει σπίτι του. Και ακούγεται η θάλασσα από κάτω στο Αίγιο. Μια χαρά, μία ώρα και 20 λεπτά από την Αθήνα. Και πάνε μετά και βλέπουν φωτισμένη τη γέφυρα στο Ρίο Αντίρο, Σαν Φρανσίσκο. Για πάμε παρακάτω, ναι.
5: Ζουμπί. Έλα, μουρλοκομείο.
0: Έλα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
5: Το άλλο τρελοκομείο, Μπομπεράκος 21.
0: Έλα ρε Μπομπερ, καλά είσαι Μπομπερ.
5: Έχει το παλαιότερο, λέω, δόξα το γεραμπέ.
0: Έχω κόρνα.
5: Βγήκα γιατί μπαίνω προαστιακό, Παναδόσο μου, πέταλο και μετά βάρδια. Δεν σε προλάβα,
0: δεν
5: όλη η διαδρομή.
0: Πήγαινε, πες τον οδηγό του προαστιακού να πατήσει την κόρνα.
5: Μόλις έρθει χρωστάω κόρνα. Για να σε στείλω. Λοιπόν, άστα τώρα τα αγρίνια και τις καλαμάτες και τις γουρνοπούλες. Θα έρθει πορτοράφι εδώ δίπλα, ξέρεις, αυλάκι. Θα ψήσουμε λαγοκέφαλο, θα περάσουμε μπόμπα.
0: Καλά. Θα ψήσουμε λαγοκέφαλο και θα είμαστε για πάντα στη μνήμη των ανθρώπων.
5: Έτσι, μπράβο. Έτσι.
0: Και μια πλατεία στα λιώς και θα πάρει το όνομά μας, ναι.
5: Έτσι, τοξικότητα να πολεμήσουμε.
0: Ναι, τους τοξικούς.
5: Να περνάς καλά, φιλαράκι, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Ναι, επειδή είμαι Παναθηναϊκός, με πες λαγοκέφαλο. Τέλος πάντων, να είσαι καλά.
5: Όχι, ρε, εντάξει, ρε, μια χαρά, ρε, δεν υπάρχουν αυτά. Ρε,
0: γεια σου, Μπομπερ.
5: Λοιπόν, φιλιά, γεια ρε.
0: Πάμε στον τελευταίο πριν πάμε στο δελτίο. Ναι. Yeah.
6: Έλα. Το κύριο Τολμά, παρακαλώ.
0: Ναι. Τέλμα, πια τα ψηλά στην παραλία. Τι γίνεται.
6: Έχω σφοδρά παράπονα από ένα φίλο.
0: Ποιος είναι αυτός να εκτεθεί άμεσα.
6: Ο Λαχανοτολμάς.
0: Ντροπή του.
6: Τον έχεις ξεχάσει, λέει, πολύ.
0: Θα τον φτιάξω. Θα τον φτιάξω.
6: Θέλει προμόσιο κι αυτός.
0: Θα τον φτιάξω και Λαχανοτολμά και ό,τι θες. Εδώ είμαι εγώ.
6: Γεια σου, ρε Τσούβι.
0: Γεια σου, παιχταρά.
6: Έχει ξεκινήσει μια κίνηση επανάκτησης δεδομένων και εξυγχρονισμού.
0: Ιούλιο μήνα, μωρέ, κι εσύ.
6: Ναι. Έχουν ξεκινήσει να φέρουν τον Ερασιά στον Ολυμπιακό και ανέθεσαν σε μένα να σου κάνω πρόταση.
0: Είμαστε έτοιμοι.
6: Ωραία, λέγε πόσα θέλεις, θα μαζέψω το χρήμα.
0: Εκτός αέρα με τιμολόγιο πάντα. Στο χάλασα.
6: Δεν πληρώνω. ΦΠΑ δεν πληρώνω, δεν φτάνουν τα λεφτά.
0: Ωραία, κρατάω το κινητό σου για την ΑΔΕ. Τώρα θα δεις πως θα το κλείσεις. Λοιπόν, να σε καλά, καλημέρα.
6: Έλα, καλημέρα, έλα Ολυμπιακό να σταματήσεις να κλαις.
0: Χάρηκα που δεν σε άκουσα. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα Έρχεται ο Ταμπάκος. Έρχεται ο Ταμπάκος με την αθλητική ενημέρωση. Ένας ογκόλυθος της ενημέρωσης. Ταυτόχρονα στη δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια, στα δελτία και στην στιλιστική αποκατάσταση. Ταμπάκος Susan Moore θα μπορούσες να είναι. Susan Moore, δηλαδή ζώνες, τέτοια μικρά τσαντάκια, χιαστή, δερμάτινα, πορτοφολάκια. Susan Moore. Το δέρμα σε άλλο επίπεδο. Ταμπάκος. Να το. Για να μην είσαι ράκος, παπούτσια ταμπάκος. Και εσύ από Πελοπόννησο είσαι. Πρέπει να κρατάς. Θεσσαλία μισός και μισός Πελοπόννησο. Στην ψυχή είσαι Θεσσαλός, στο ντύσιμο είσαι Πελοποννήσιος. Δηλαδή έχεις κάνει μια τέτοια μίξη. Έτσι. Εγώ θα σου πω ότι στα Lidl βρίσκεις μεγάλη ποικιλία γαλακτοκομικών προϊόντων, φίλε μου Γιαννήση. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητα είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά και πρωτεϊνικά. Είναι τα top. Έτσι, όχι pop, top και pop. Για λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει. Γιατί όταν λες Lidl, όποιος ξέρει, ξέρει. Πρέπει να βάλεις και το δάχτυλο στο μυαλό. Όποιος ξέρει, ξέρει. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή όμως και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και θα σου πω κι άλλο ένα, και με αυτό θα πάμε και με συγχωρείς τώρα αν σε σπάμαρα που λέει ο Μαλιάτσης. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η νίκη, ισοπαλία ή ήττα. Ό,τι βλέπεις παίζεις στην Big Win. Οι νοκάουτ αγώνες του Μουντιάλ είναι διαθέσιμοι στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μες. Πριν στην γυρίσαμε 9 μετά τις 9 ή από εδώ. Big Wins for FM 94,6. Καλημέρα και στον γίγαντα τον Ταμπάκο.